0: καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν. Αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν, προσθέτοντας ότι δεν πιστεύει ότι θα φτάσουν σε αυτό το σημείο. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν δήλωσε στο Αλτζαζίρα ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να συνεχίσει την διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ, εφόσον αυτές επιδιώκουν σοβαρά να τηρήσουν τη συμφωνία τους και να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα συμμορφωθεί με τους όρους της. Το Ισραήλ και η Χεζμπολά συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ χθες το απόγευμα. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ διαμήνυσε ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, υπό τον όρο ότι θα γίνει σεβαστή και από τη Χεζμπολά. Σύμφωνα πάντως με τον Λίβανο, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινή επίθεση με ντρόουν αμέσως μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Συνάντηση στην Αίγυπτο την Κυριακή θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν με πολλούς ομολόγους του που ενεπλάκησαν στις συνομιλίες για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, προγραμματίζει ταξίδι στη Μέση Ανατολή την επόμενη εβδομάδα και αναμένεται να επισκεφθεί το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τον Μπαχρέιν. Η Τεχεράνη θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες ναυσιπλοείας ασθενάτου ορμούς σε συντονισμό με το Ομάν και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν. Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των 60 ημερών της συμφωνίας δεν θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης, ενώ μετά τη λήξη τους θα παρουσιαστεί νέος μηχανισμός διαχείρισης για τα ασθενά του ορμούς. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών πιέσεων στην ενέργεια θα συμβάλλει και στη μείωση του πληθωρισμού. Για τα στενά του ορμούς, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σε τροχιά σύγκρουσης, Τραμπ μελώνει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρθηκε και πάλι στην Ιταλίδα. Πρωθυπουργός, σε σύντομη δήλωσή του, η Μελώνη με στήριζε φανατικά, αλλά δεν την θέλω ως φαν, διότι δεν μου στάθηκε ούτε εκείνη και ούτε το ΝΑΤΟ όταν προέκυψε το θέμα των στενών του ορμούς, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, χθες, σε ιταλικό τηλεοπτικό κανάλι, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει ότι η Ιταλίδα Πρωθυπουργός τον οικέτευσε να βγάζουν μαζί μια φωτογραφία στην Σύνοδο της G7 στο Εβιάν και ότι την λυπήθηκε. Από την πλευρά της, η Μελώνη σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media δήλωσε ότι έμεινε έκπληκτη από τα σχόλια του Τραμπ και έκανε λόγο για ψευδείς δηλώσεις από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου. Υποστήριξε ότι η ίδια και η Ιταλία δεν οικετεύουν και επέκρινε τον Αμερικανό Πρόεδρο για τη στάση του απέναντι σε εχθρούς της Δύσης, στους εχθρούς των ΗΠΑ, στους οποίους, όπως υποστηρίζει, δείχνει πολύ πιο επίκης. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον κατηγορούμενο και δεν το αναγνώρισε κανένα ελευθερωτικό. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν χθες το απόγευμα από τη σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Μπέντφορντ στα βόρεια του Λονδίνου, ανακοίνωσε η αστυνομία. Βίντεο που αναρτήθηκε από έναν επιβάτη δείχνει το μπροστινό τμήμα μιας αμαξοστοιχίας να έχει καρφωθεί στο πίσω μέρος μιας άλλης. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν 2-0 την Αυστραλία. Αυτήν την ώρα η Σκωτία αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Στο 90 λεπτό το σκορ είναι 0-1. Στις 3:30 η Βραζιλία θα αντιμετωπίσει την Αϊτή και στις 6 το πρωί η Τουρκία θα παίξει με την Παραγουάη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως τα δυτικά και τα βορειοπυρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από 2 έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Ιντορ, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εντάξει, δεν είναι ότι χορεύουμε στους δρόμους, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι Παρασκευή πρωί, ηλιόλουστη, ζεστή, με αέρα στα πελάγια, άρα η θερμοκρασία θα είναι λίγο πιο ανεκτή. Και είναι Παρασκευή. Για την ακρίβεια, Παρασκευή 19 Ιουνίου, ακούτε Sky 100,3. Το ημερολόγιο αυτής της ωραίας ημέρας το φροντίζει η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, ο Δημήτρης Γιαννίδης στην διεύθυνση της ορχήστρας. Η Αργυρό Γεμελιάρη απαντά στο 210-48-00-170-174. Ήχος Motown από τη δεκαετία του 60, σαν σήμερα 1964, η Μάρθα Ρίβς και το συγκρότημά της, η Βαντέλας, που δεν σημαίνει τίποτα δηλαδή, είναι ένα όνομα που το φτιάξανε συνδυάζοντας διάφορα τα αρχικά ενός δρόμου, μιας κοπέλας και διάφορα τέτοια, μπήκαν στο στούντιο και ηχογράφησαν αυτό, ένα από τα πιο γνωστά, διάσημα, αγαπημένα, χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών, που έχει τραγουδηθεί από καμιά εκατοστή άλλους καλλιτέχνες σε δεκάδες εκδοχές διαφορετικού ρυθμού και εκτέλεσης. Λοιπόν, ναι, δεν χορεύουμε στους δρόμους, αλλά έχουμε και καλά και κακά νέα. Τα καλά νέα είναι ότι οι διελεύσεις από τα πλοίοντα, από τα στενά τουρμούζ έχουν αρχίσει να πυκνώνουν. Διστακτικά, γιατί κανείς δεν ξέρει αν και πού έχει νάρκες. Η ασφάλεια είναι ακόμη ατελής, αλλά κάτι γίνεται. Πλοία όλο και πυκνότερα περνάνε από εκεί. Η διέλευση θα είναι δωρεάν για τις επόμενες 60 ημέρες. Μετά το Ιράν θα χρεώνει. Είναι μια από τις συνέπειες του πολέμου. Οι τιμές της ενέργειας αρχίζουν να διατηρούνται χαμηλά, αποκλιμακωμένες. Μακάρι να τις δούμε και στην Αγγλία. Αυτά είναι τα καλά νέα. Τα κακά νέα είναι ότι αυτή η συμφωνία, το MOU που υπεγράφει ο πρόεδρος Τραμπ, το υπέγραψε στο ανάκτορο των Βερσαλιών ο πρόεδρος του Ιράν στην Τεχεράνη, ξέραμε ότι κρέμεται από μια κλωστή. Τώρα διαπιστώνουμε πόσο εύθραυστη μπορεί να αποδειχθεί αυτή η κλωστή, καθώς με το καλημέρα έχουμε τις πρώτες δυσκολίες. Η Ιρανική αντιπροσωπεία δεν ταξιδεύει στην Ελβετία, όπου σήμερα θα γινόταν η τελετή της υπογραφής και θα άρχιζαν οι συνομιλίες για την επόμενη μέρα. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Βανς, και αυτός δεν ταξιδεύει. Εμπλοκή, έμφραγμα, περιμένουμε με αγωνία.

Μένουμε στον ήχο αυτό, ήχο Motown 64. Σαν σήμερα εικογραφήθηκε το τραγούδι που ακούγαμε προηγουμένως από την Martha Reeves και τις Vandellas. Αυτή είναι η Four Tops. Σαν σήμερα ηχογράφησαν το Can't Help Myself. Άλλη μεγάλη χορευτική επιτυχία των 60's. Τι τρέχει λοιπόν με το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Συμφωνία και το Ισραήλ? Είναι φανερό ότι αυτό το MOU, το οποίο ο πρόεδρος Τραμπ το ήθελε οπωσδήποτε, έχει αγκάθια, πέρα από την κριτική που δέχεται, αυτό καθ' αυτό, έχει αγκάθια. Το ένα αγκάθι είναι ο Λίβανος και το Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν πήρε μέρος στη διαπραγμάτευση, έμαθε την συμφωνία αφού πρώτα είχε γίνει και δεν έχει κατά κυριολεξία δεσμευτεί ότι θα την τηρήσει. Λέει για παράδειγμα ότι αρνείται να φύγει από το Λίβανο όσο αισθάνεται ότι οι λόγοι ασφαλείας επιβάλλουν στον Ισραηλινό στρατό να είναι εκεί. Χτύπησε μάλιστα στο Λίβανο, χτύπησε και η Χεζμπολάχ Ισραηλινές θέσεις και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η πρώτη εμπλοκή, με τους Ιρανούς να λένε αν είναι έτσι εμείς δεν πηγαίνουμε στη Γενέβη, και τον αντιπρόεδρο Βάνς να μην μπαίνει και αυτός στο αεροπλάνο. Αυτό είναι το ένα, το προφανές αγκάθι. Υπάρχει και ένα δεύτερο αγκάθι εσωτερικό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πρόβλημα εκεί το έχει ο πρόεδρος Τραμπ. Ο πόλεμος κατά του Ιράν ήταν εξ αρχής ελάχιστα δημοφιλής. Στις μετρήσεις ήταν ο λιγότερο δημοφιλής, αποδεκτός από την αμερικανική κοινή γνώμη πόλεμος, από όσους έχει ξεκινήσει οποιοδήποτε Αμερικανός πρόεδρος ποτέ στον κόσμο. Ακόμη και μέσα στο στρατόπεδο των δικών του, το ΜΑΓΑ, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, υπάρχουν κάποιοι, υπήρχαν πάντα κάποιοι που έλεγαν «Μα εμείς υποσχεθήκαμε ότι τέρμα οι περιπέτειες εκτός συνόρων, δεν ανακατευόμαστε στα πράγματα του κόσμου, δεν κάνουμε πολέμους μακριά από την Αμερική, πρώτα η Αμερική». Αυτή τώρα είναι ευχαριστημένη μεν που τέλειωσε ο πόλεμος με μια συμφωνία, αλλά δεν είναι ευχαριστημένη με τη συμφωνία που θεωρούν ότι είναι ετεροβαρής, ότι το Ιράν παίρνει περισσότερα από αυτά που θα έπαιρνε αν στα αλήθεια ο πόλεμος είχε πάει καλά. Και έπειτα υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι ήταν υπέρ του πολέμου, δηλαδή οι Ορθόδοξοι τέλος πάντων, οι νεοφιλελεύθεροι και όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι έλεγαν ναι, καλά κάνουμε, πρέπει να χτυπήσουμε το Ιράν, πρέπει να αλλάξουμε το καθεστώς, πρέπει να απαλλάξουμε τη Μέση Ανατολή από αυτήν την απειλή. Και τώρα λένε μα ξοδέψαμε 100 δισεκατομμύρια δολάρια, έχασαν τη ζωή τους 13 Αμερικανοί στρατιώτες γι' αυτό. Και αυτή η εσωτερική πίεση που είναι διπλή, και από εκείνους που ήταν κατά του πολέμου αλλά δεν χαίρονται τώρα που τελείωσε, και για εκείνους και από εκείνους που ήταν υπέρ του πολέμου και τώρα δεν χαίρονται καθόλου γιατί θεωρούν ότι η συμφωνία είναι ετεροβαρής υπέρ του Ιράν, ο πρόεδρος Τραμπ αντιμετωπίζει δυσκολίες και αυτές οι δυσκολίες μπορεί να τον οδηγήσουν στο σε κινήσεις για να μαζέψει τη ζημιά. Προς το παρόν απλώς κάνει δηλώσεις, δίνει συνεντεύξεις και εξηγεί πόσο θριαμβευτική νίκη ήταν για τον ίδιο, γιατί ο ίδιος τα έκανε όλα, η πολεμική περιπέτεια που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου στον Περσικό Κόλπο.

0: Ιστορίες του κόσμου. Μια ιστορία είναι αυτή που σας έλεγα και χθες. Χθες στην Αγγλία, σε μια πολύ μικρή κοινότητα, μια πολύ μικρή εκλογική περιφέρεια, στο Μέικερφιλντ, στο ευρύτερο Μάντσεστερ, είχαμε εκλογές. Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, ο Άντι Μπέρναμ, κατέβαινε ως υποψήφιος βουλευτής, διότι ο προηγούμενος είχε παραιτηθεί για να τον διευκολύνει. Ο Μπέρναμ εξελέγει, κέρδισε εντυπωσιακά με 55%, πήρε κοντά 25.000 ψήφους και συνεπώς ξεκινάει η διαδικασία αμφισβήτησης του Κιρ Στάρμερ και σωκοματικών εκλογών για, για το ενδεχόμενο να αλλάξει πρωθυπουργό η Αγγλία εν κινήσει, δηλαδή με σωκοματική διαδικασία, όπως έχει ξαναγίνει άλλωστε πολλές φορές στη βρετανική πολιτική ζωή. Δευτερευόντως, αυτό που έχει σημασία είναι να δείτε λίγο πιο προσεκτικά τα αποτελέσματα σε αυτή την μικρή κοινότητα όπου ψήφισαν καμιά 53.000 άνθρωποι. Πρώτοι ήρθαν οι εργατικοί του Άντι Μπέρναμ με 55%. Δεύτερο κόμμα ήταν το Reform, η ακροδεξιά του Φαράζ. Τρίτο κόμμα ήταν ένα άλλο καινούριο κόμμα που είναι πιο ακροδεξιό από το ακροδεξιό του Φαράζ, που ονομάζεται Restore England. Η συντηρητική ήταν τέταρτη, για να καταλάβετε, πήραν 600 ψήφους, ενώ οι εργατικοί 25.000 και οι υπόλοιποι δεν υπάρχουν καν σε διψήφιους αριθμούς. Είναι μια τάση στην Αγγλία, η τάση να πρημοδοτείται ένα είδος πολιτικής που στην παράδοση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν υπήρχε. Αυτή είναι μια ιστορία της ημέρας. Η δεύτερη είναι αυτό που συνέβη στη Μόσχα και θα έχει τις συνεπειές της. Το πιο σοβαρό χτύπημα από την αρχή του πολέμου βαθιά στο ρωσικό έδαφος, στη Μόσχα την ίδια δηλαδή. Οι Ουκρανοί χτύπησαν με 200 drones σε ένα δηληστήριο. Η Μόσχα χτες επί ώρες δεχόταν μια μαύρη βροχή, καθώς οι καπνοί από το δηληστήριο έπεφταν μαζί με τα νερά της βροχής. Η Ρωσία απάντησε, δήλωσε ότι θα απαντήσει. Ίσως όλα αυτά απλώς να είναι οι τελευταίες ετοιμασίες, καθώς και οι δύο πλευρές περιμένουν ότι θα αρχίσουν σε λίγο οι διαπραγματεύσεις. Κάποια στιγμή θα στηθεί ένα τραπέζι διαπραγμάτευσης, άρα προσπαθούν να έχουν την καλύτερη δυνατή θέση σε αυτό. Τρίτη ιστορία της ημέρας σήμερα, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής. Τώρα που μιλάμε, ξεκινάει η δύσκολη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2028. Ήδη έχουν πέσει τα πρώτα προειδοποιητικά πυρά, με πιο χαρακτηριστικό τον Πρωθυπουργό της Αυστρίας, ο οποίος δήλωσε ότι εσείς οι φτωχοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμάς που βάζουμε τα λεφτά, μη μας αντιμετωπίζετε ως ATM, θα τα κόψουμε τα λεφτά. Εδώ σε μας υπάρχει μια είδηση ή αν θέλετε μια φωτογραφία που δημοσιεύεται στις πρώτες σελίδες πολλών όλων των εφημερίδων, η οποία τη σκεπάζει όλες τις άλλες, όχι γιατί είναι είδηση από αυτές που προκύπτουν από την επικαιρότητα, αλλά είναι μια είδηση που αλλάζει το βλέμμα μας όταν το σηκώνουμε για να κοιτάξουμε τον ουρανό πάνω από την Αθήνα. Είναι αυτή η είδηση ότι ολοκληρώθηκε χθες η αποκατάσταση της δυτικής μετόπης του Παρθενώνα. Το μνημείο έχει αρχιτεκτονικά την εγκύτερη στην πληρότητά του δυνατή μορφή. Παρακάλεσα την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Γκλίνα Μενδώνη, η οποία είναι όχι απλώς Υπουργός Πολιτισμού, αλλά και μια αρχαιολόγος με μεγάλη εμπειρία σε ανασκαφές και αναστηλώσεις, να είναι μαζί μας. Καλημέρα, κυρία Μενδώνη.
1: Καλημέρα, κύριε Τσίμα. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να αποφύγει τη συγκίνηση, να κοιτάει, να σηκώνει το βλέμμα, να βλέπει την Ακρόπολη οριστικά απαλλαγμένη από τις καλοσχές γύρω-γύρω ή να ανεβαίνει επάνω και να βλέπει αυτό το αίτωμα στην πληρέστερη δυνατή μορφή του, χωρίς εκείνες τις τρύπες που βλέπαμε πριν, που τώρα στη θέση τους υπάρχει αυτό το...
1: Είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε, και είναι η εμπειρία πλέον την οποία αποκομίζουμε όλοι. Οι Έλληνες, οι ξένοι, οι οποίοι επισκέπτονται την Αθήνα και την Ακρόπολη, είναι διαφορετική αίσθηση. Και δεν είναι μόνο το αίτωμα του οποίου η αποκατάσταση υπήρξε πραγματικά μια πολύ πολύ δύσκολη εργασία.
0: Πόσα, 10 χρόνια?
1: Η αποκατάσταση της μορφής αυτής είναι, είναι πίσω 220 χρόνια. Και συνδέεται με τις βίαιες αποσπάσεις του Έλγιν. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο είχαμε συνηθίσει και το είχαμε συνηθίσει γενιές ολόκληρες. Από το 1974 η Ακρόπολη να είναι με σκαλοσιές.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε τότε. Η αναστήλωση ήταν η εποχή του Κωνσταντίνου Καραμαλή που θέλησε να ξεκινήσει αυτό το μείζον έργο. Προφανώς οι δουλειές στην Ακρόπολη θα συνεχίσουν, γιατί το μνημείο και όλα τα μνημεία θέλουν συνεχή φροντίδα, αλλά πλέον μπαίνουμε σε άλλη κλίμακα. Το μνημείο το οποίο αποκαλείται σύμβολο του δυτικού πολιτισμού και είναι σύμβολο του δυτικού πολιτισμού, από χτες το βλέπουμε πλέον ελεύθερο. Απελευθερωμένο από δεσμά, γιατί όπως και να το κάνουμε, οι σκαλοσιές ήταν απαραίτητες.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: σαν,
1: για το ίδιο το μνημείο.
0: Ήταν σαν αλυσίδες γύρω
1: ακριβώς,
0: από το.
1: Ήταν δεσμά. Ήταν δεσμά. Και φυσικά αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι όλα αυτά τα έργα της Ακρόπολης, τα οποία είναι προγραμματισμένα και εδώ και αρκετά χρόνια, μελετώνται σε βάθος από το σύνολο του προσωπικού της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, τους επιστήμονες, τους τεχνικούς, τους τεχνίτες. Οι τεχνίτες εδώ παίζουν μείζωνα ρόλο σε αυτά τα έργα. Πόσο μπορούν με τα χέρια τους να χειριστούν και να δουλέψουν αυτούς τους τεράστιους όγκους. Αν σκεφτεί κανείς ότι ο κάθε ορθοστάτης, μπήκαν δύο ορθοστάτες, είναι 7 τόνοι ο καθένας.
0: Ναι. Είχα κάνει κάποτε ένα ρεπορτάζ αυτές τις εργασίες αναστήλωση και είχα μιλήσει με τους τεχνίτες, με τους μαρμαράδες που δουλεύανε. Και μου είχε κάνει εντύπωση πως κάποιος μου είπε, όταν τελειώνω τη δουλειά και φεύγω και γυρίζω σπίτι, γυρίζω πίσω και κοιτάζω τον τόπο της δουλειάς μου συγκινημένος.
1: Ναι, έτσι είναι. Ειδικά οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αφοσιωμένοι σε αυτό. Και γι' αυτό πραγματικά, τώρα θα σας πάω κάπου αλλού, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αναβάθμισης και των κτηριακών, πέρα από των θεσμικών που έγιναν πέρσι, της Σχολής Μαρμαροτεχνίας της Τίνου. Γιατί οι απόφοιτοι αυτής της σχολής είναι στην πλειοψηφία τους, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι μαρμαράδες που αποκαθιστούν την Ακρόπολη και όλα τα άλλα μνημεία μας. Και αυτό είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Είναι ένα μέρος αυτού που έχει πετύχει η Ελλάδα, να έχει δημιουργήσει μια σχολή αναστήλωσης που, εάν δεν είναι η καλύτερη, θα μπορούσα να πω ότι είναι η καλύτερη. Λέω μία από τις καλύτερες του κόσμου.
0: Ναι. Είναι έτσι. Ήθελα λίγο να μας εξηγήσετε τη διαδικασία, γιατί εδώ υπάρχει αυτό που έγινε με έναν τρόπο που κι αυτός έχει μια πρωτοτυπία. Δηλαδή, χρησιμοποιήθηκε κάθε κόκκος αρχαίου υλικού που είχε βρεθεί, αλλά συμπληρώθηκε με πεντελικό μάρμαρο έγινε η συναρμογή με τρόπο που να μοιάζει όσο γίνεται κοντύτερο στην αρχική του μορφή. Αυτή ήταν μια επιλογή, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, αυτή είναι η επιλογή την οποία έχει κάνει η Ελλάδα, το Υπουργείο Πολιτισμού, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τότε που ξεκίνησαν οι αναστηλώσεις. Ειδικά για την Ακρόπολη, ο αείμνηστος Χαράλαμπος Μπούρας και τώρα ο Μανώλης Κορές είναι αυτός ο οποίος καθοδηγεί επιστημονικά τα πράγματα, είναι να μην χαθεί ούτε το παραμικρό θράψμα από το αρχαίο υλικό. Έτσι λοιπόν, παντού σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Ακρόπολη, αξιοποιείται κάθε θράψμα, μικρότερο ή μεγαλύτερο. Και αν δει κανείς τη φωτογραφία του αετώματος, αυτές τις οποίες δώσαμε στη δημοσιότητα, αυτές τις οποίες κατά χιλιάδες πλέον έχουν αναπαραχθεί σε όλα τα μέσα, βλέπει κανείς την λεπτομέρεια. Τα αρχαία θράσματα αξιοποιήθηκαν στον απόλυτο βαθμό. Η λογική είναι να μην χαθεί ούτε ένας κόκκος αρχαίου υλικού και να έρθει το νέο υλικό, το οποίο επίσης είναι πεντελικό μάρμαρο και το οποίο είχε επίσης πολύ μεγάλες δυσκολίες να βρεθεί στα λατομεία του Διονύσου, αυτός ο όγκος που ήταν απαραίτητος, να έρθει να συγκοληθεί με την ακρίβεια του χιλιοστού, την απόλυτη ακρίβεια, ώστε να φαίνεται ότι πλέον είναι και να είναι στην ουσία ένα ενιαίο μέλος. Ο μεν ένας ορθοστάτης είναι ολόκληρος από νέο υλικό. Στον δεύτερο όμως ορθοστάτη έχουν χρησιμοποιηθεί τα θράψματα τα οποία ήταν διαθέσιμα στους μελετητές στην επιστημονική κοινότητα.
0: Τώρα κάτι ακούω ότι και το παλιό μουσείο της Ακρόπολης, αυτό που έχει μείνει πάνω στον λόφο μετά την δημιουργία του νέου μουσείου, κάπως θα αξιοποιηθεί.
1: Το μουσείο τα τελευταία χρόνια, από το 2019, πολύ εντατικά αποκαθίσταται. Έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των εργασιών που αφορούν το ίδιο το κτίριο. Και αυτή τη στιγμή ολοκληρώνονται οι εργασίες προκειμένου το κτίριο να αποδοθεί με μουσιακή χρήση, λειτουργικό, αρχές του φθινοπόρου, στους πολίτες και στους επισκέπτες της Ακρόπολης.
0: Άρα θα, είναι ένα, που... θα, υπάρχει μια, θα υπάρχει ένα δεύτερο, ας πούμε,
1: θα υπάρχει ένα δεύτερο στόπος. Μουσείο,
0: ναι.
1: Ναι, το οποίο όμως τι θα περιλαμβάνει. Το σκεφτήκαμε πάρα πολύ. Ξέρετε, το 2019 βρήκαμε στον χώρο εκείνο να έχει σχεδιαστεί, μάλλον ο χώρος εκείνος να έχει σχεδιαστεί για να αξιοποιηθεί ως γραφεία της υπηρεσίας. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο προσωπικά το θεώρησα ότι... ότι δεν είναι δυνατόν να σταθεί. Δεν μπορεί στο σημείο εκείνο. Ποιο άλλο μνημείο, ποιο άλλο κτίριο έχει την εγκύτητα αυτή με τον Μπαρσελόνα? Mm. Και δεν θα μπορούσε ποτέ κανένα στην Ελλάδα να το αποκτήσει. Έπρεπε λοιπόν αυτός ο χώρος, δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για γραφεία. Σεβόμαστε απολύτως τους εργαζόμενους, αλλά πρέπει να σεβόμαστε και τον τόπο και τον χώρο. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν τροποποιήσαμε τα σχέδια και αυτή τη στιγμή στο παλιό μουσείο θα υπάρχει μία αρχαιολογική έκθεση περιοδική, η οποία θα εναλλάσσεται κάθε 1-1,5 χρόνο. Uh-huh. Και θα φιλοξενεί ευρήματα από την Αθήνα τα οποία δεν έχουν εκτεθεί ποτέ, γιατί όπως ξέρετε το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας, το οποίο είναι προγραμματισμένο στην Ακαδημία Πλάτωνος, δυστυχώς καθυστερεί με εξαιτίας πολλών θεμάτων, πάντως όχι του Υπουργείου Πολιτισμού, και η Ακαδημία Πλάτωνος σε ένα βαθμό υπαιτιότητη και του Δήμου Αθηναίων δεν είναι στην κατάσταση στην οποία θα έπρεπε να είναι. Υπάρχουν όμως συγκλονιστικά ευρήματα τα οποία θα εκτίθενται πλέον σε περιοδικές εκθέσεις εκεί. Ένα τμήμα του μουσείου θα χρησιμοποιείται για εκθέσεις σύγχρονης τέχνης, οι οποίες εμπνέονται από την ελληνική αρχαιότητα. Και ήδη συνεργαζόμαστε εδώ και κάποια χρόνια με τον Νέον, του Δημήτρη Δασκαλόπουλου, και με την Ελίνα Κουντούρη, και όταν θα ανοίξει το μουσείο το φθινόπωρο θα φιλοξενήσει το τρίτο μέρος των εκθέσεων του Ράκοβιτς.
0: Μάλιστα.
1: Και το υπόλοιπο, το άλλο ένα τρίτο ας πούμε, θα φιλοξενεί ψηφιακές εφαρμογές με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, που θα δείχνουν στον επισκέπτη μέσω των ψηφιακών εφαρμογών την Ακρόπολη αποκατεστημένη, τα μνημεία να έχουν ζωή. Αξιοποιηθεί με έναν τέτοιο τρόπο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μενδώνη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ήταν μια, ναι, νομίζω ότι ήταν μια, πώς να πω, ένα αισιόδοξο διάλειμμα στη σκοτεινή επικαιρότητα. Να είστε καλά.
1: Το ένα είναι αυτό, και το άλλο είναι ότι είναι ένα θέμα που δεν απασχολεί μόνο την Ελλάδα, η Ακρόπολη και ο Παρθενώνας. Απασχολεί τον κόσμο.
0: Τεράστιο
1: και βγαίνει
0: θέμα.
1: Θετικά η Ελλάδα διεθνώς.
0: Σωστά, σωστά. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ, καλή σας μέρα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι προσπάθειες για να διασωθεί η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και να αποτραπεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ εν ώψη πιθανών συνομιλιών με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται ο ειδησογραφικός ιστότοπος Άξιος, η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου Τζάρεν Κουσνέρ βρίσκεται ήδη στην Ελβετία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες το βράδυ ότι σε 60 ημέρες πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, εφόσον αυτές επιδιώκουν σοβαρά να τηρήσουν τη συμφωνία τους και να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα συμμορφωθεί με τους όρους της. Στο μεταξύ, το Ισραήλ και η Χεζμπολά συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ χθες στις 4 το απόγευμα. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα πάντως με το Λίβανο, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινή επίθεση με ντρόουν αμέσως μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Για τα στενά του Ορμούζ, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν χθες το απόγευμα από τη σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Μπέντφορντ στα βόρεια του Λονδίνου, ανακοίνωσε η αστυνομία. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα και πάλι, ακούτε Sky 100,3, είναι το ημερολόγιο της Παρασκευής 19 Ιουνίου του 2026. Σαν σήμερα, πριν 6 χρόνια το 2020, το πρώτο ακούσαμε αυτό το τραγούδι. Είναι το τελευταίο άλμπουμ του Bob Dylan, το τελευταίο μέχρι τώρα, γιατί από ό,τι ακούω είναι πάλι στο στούντιο και ηχογραφεί τραγούδια ενώ ταυτόχρονα κάνει και περιοδία όλο το καλοκαίρι, παίζει σε σκηνές σε όλη την Αμερική.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε παρακάτω και να καλωσορίσω στο στούντιο τον καλεσμένο του σημερινού ημερολογίου που έκανε τον κόπο να έρθει ως εδώ. Είναι ο κύριος Παύλος Γερουλάνος, ο βουλευτής Πασό. Καλημέρα, κύριε Γερουλάνο.
1: Καλημέρα και καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά, καλώς ήρθατε. Τώρα, εντάξει, έχετε πολλά δικά σας και έχω και πολλά εγώ να σας ρωτήσω, αλλά ζούμε σε μια κατάσταση thriller, δηλαδή χτες οι αγορές πανηγύριζαν ότι επιτέλους τελειώνει η περιπέτεια στον κόλπο. Σήμερα μαθαίνουμε ότι έχουμε έφραγμα, γιατί προσωπίες δεν πάνε, συνομιλίες δεν ξεκινάνε και όλα κρέμονται από μια κλωστή. Βρίσκεται λογική σε αυτό?
1: Καμία. Να ξεκινήσουμε από τα απλά. Αυτό το οποίο γίνεται είναι μια παραφροσύνη. Και δείχνει όμως ότι οι αγορές είναι πάρα πολύ ευάλωτες. Οι πιο κερδισμένοι στις αγορές αυτή τη στιγμή παγκοσμίως είναι αυτοί που έχουν επενδύσει στις ασφαλιστικές δικλίδες της μεγάλης έντασης. Mm-hmm. Και βεβαίως έχουν δημιουργηθεί μια σειρά από εργαλεία τα οποία κάνουν αυτή τη δουλειά ακριβώς. Δηλαδή έχουν αποφασίσει ότι μακροχρόνια πια θα είμαστε σε ένα πάρα πολύ ευάλωτο ανεβοκατέβασμα και θα προσαρμοστούμε σε αυτό. Το λέω διότι υπό μία έννοια, ίσως λίγο τραβηγμένη, αλλά είναι και μία νίκη της πολιτικής πάνω στις αγορές. Θυμόσαστε πόσο φοβόμασταν να κάνουμε οτιδήποτε, μπας και οι αγορές αντιδράσουν άσχημα στο παρελθόν. Εδώ έχουμε μία κατάσταση όπου η πολιτική έχει αποφασίσει ότι θα κάνει τις δικές της τρέλες εισαγωγικά και τις αντανακλά αυτές η αγορά.
0: Τώρα για να έρθουμε στα δικά σας. Είναι κάθε μέρα σε εφημερίδες, είναι το Πασόκ στις πρώτες σελίδες και όχι για καλό. Παίρνω δύο σημερινούς τίτλους. Μια εφημερίδα γράφει: διαλύονται για σας το Πασόκ, εν χορδές και οργάνω. Μια άλλη εφημερίδα γράφει: εμφύλιο στο Πασόκ για τις συνεργασίες. Και κάποιος αναρωτιόταν χτες αν το Πασόκ θα καταφέρει να φτάσει ενωμένο μέχρι τις κάλπες.

0: και ως φύση αισιόδοξο, κοιτάζω την πολλή δουλειά που γίνεται, στα οποία υπάρχει πολύ κοινή αντίληψη για το πού πρέπει να πάει η χώρα. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω διότι υπάρχει πάντα σε ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα η αρχή ότι μπορεί να διαφωνώ με αυτό που λες, αλλά υπερασπίζουμε πάντα το δικαίωμα να το λες. Αυτό λοιπόν σε ένα κόμμα το οποίο έχει μια πολύ μεγάλη βάση γύρω από τα κοινωνικά θέματα, τα οικονομικά θέματα, τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, και τα οποία τα έχουμε υπερασπιστεί όλοι με πολύ σθένος, το να υπάρχει μια διαφωνία για την επόμενη μέρα, εγώ το θεωρώ λογικό. Αυτό το οποίο δεν θεωρώ λογικό είναι γιατί παίρνει τόσο πολύ από το χρόνο που αφορά το ΠΑΣΟΚ για να αναδειχθεί αυτό το πράγμα.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Λέτε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα πολυσυλλεκτικό και είναι αλήθεια και πάντα κατάφερε να συνθέτει. Αλλά κατάφερε να συνθέτει τις εποχές που ήταν το πρώτο κόμμα ή το δεύτερο, αλλά με την προοπτική να ξαναγίνει πρώτο στις επόμενες εκλογές. Αν είναι τρίτο, ένα κόμμα που είναι τρίτο στην διάσταση του 10%, έχει περιθώριο να είναι πολυσυλλεκτικό?
0: Είχα πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι αυτή θα είναι μια δύσκολη περίοδος για μας. Από την ώρα που θα μπουν τα καινούργια κόμματα, σε όποιο σημείο και αν έβγαινε το ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις, το γεγονός ότι μπαίνουν δύο καινούργια κόμματα τραβάνε την προσοχή του κόσμου. Αρχίζει και αναρωτιέται ο κόσμος, είναι εδώ κάτι το οποίο μπορώ να εμπιστευτώ ή όχι. Αυτή λοιπόν η περίοδος όπου κρίνονται αυτά τα καινούργια κόμματα είναι πολύ πιο δύσκολη για ένα κόμμα το οποίο υπάρχει. Αυτό ήταν εξαιρετικά προβλέψιμο. Εκεί λοιπόν αναδεικνύονται κάποιες διαφορές και δεν αναδεικνύονται τα θέματα, όπως είναι ας πούμε αυτά που σας λέω. Εμείς τώρα έχουμε κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά για το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν είδα άλλο κόμμα να την κάνει αυτή τη δουλειά. Την έχουμε κάνει ακριβώς επειδή θεωρούμε ότι η υποχρέωσή μας απέναντι στον Έλληνα πολίτη δεν είναι μόνο να συζητήσουμε για την επόμενη μέρα, αλλά να συζητήσουμε για τα προβλήματα που βλέπουμε σήμερα και πώς θα τα κάνουμε εμείς αλλιώς. Άρα λοιπόν το να πηγαίνει σε μια ατζέντα όπως είναι αυτή, που λες ότι εδώ τελειώνει ουσιαστικά έχει μια κυβέρνηση η οποία εξόδεψε 90 δις στη χώρα, 36 εκ των οποίων ήταν στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν ολοκληρώνονται τα έργα τα οποία είχε αναλάβει να κάνει, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Εκεί δεν βλέπω διαφωνίες. Άρα, okay, η διαφωνία για την επόμενη μέρα, αλλά υπάρχουν τόσα θέματα τα οποία καίνε την κοινωνία και τα οποία πρέπει εμείς να αναδείξουμε. Ναι. Τώρα, μπορεί να μην αναδεικνύονται στα κεντρικά μέσα, αλλά σας διαβεβαιώ ότι όταν πηγαίνουμε στην περιφέρεια και συζητάμε, θα μας ρωτήσουν τι γίνεται, βρε παιδιά, γιατί ξέρω τι θα γίνει την επόμενη μέρα, αλλά το υπόλοιπο τους νοιάζει η ακρίβεια, τους νοιάζει η υγεία, τους νοιάζουν όσοι μπορούν να δουν το παραγωγικό μοντέλο ανάπτυξης και πώς θα μπορούσε να αλλάξει.
1: Εσείς το περιμένατε ότι αυτή με την εμφάνιση καινούριων κομμάτων θα ήταν μια δύσκολη περίσταση για εσάς? Ένα ερώτημα που διατυπώνεται είναι, εάν το ΠΑΣΟΚ τα είχε πάει λίγο καλύτερα τα προηγούμενα δύο χρόνια, θα υπήρχε περιθώριο να δοκιμάσει ο κύριος Τσίπρας τις δυνάμεις του ξανά?
0: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο παρατήρησα εγώ τον τελευταίο καιρό τουλάχιστον, ή αυτό το οποίο είδα να εξελίσσεται τον τελευταίο καιρό, είναι το εξής, ότι μέχρι πολύ πρόσφατα υπήρχε μια μεγάλη ανοχή προς τον κύριο Μητσοτάκη και υπήρχε και μια ανοχή και από παραδοσιακούς δικούς μας ψηφοφόρους. Η περίοδος πραγματικά γόνιμη όλα τα κόμματα, όλα τα υπόλοιπα κόμματα, ήταν από την ώρα που άρχισε να αμφισβητείται αυτή η κυριαρχία του κυρίου Μητσοτάκη. Από εκεί πέρα ξέρουμε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι ήταν έτοιμοι να πηδήξουν σε αυτή τη μάχη στη σωστή ώρα, προώρα, πολύ αργά. Αυτό θα το κρίνει ο πολίτης. Αλλά ήταν προφανές ότι αυτά τα κόμματα θα εμφανιστούν μετά την πρωτοκαθεδρία του κ. Μητσοτάκη. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο πορευόταν μέσα σε μια περίοδο που δεν ξέραμε ποια κόμματα τελικά θα είναι στις εκλογές, μπορούσε να είχε κλειδώσει τους ψηφοφόρους οι οποίοι περιμένουν να δουν τι θα ψηφίσουν. Αυτή είναι η δουλειά που έχουμε τώρα.
1: Στην υποθετική περίπτωση που στις εκλογές, όποτε και αν γίνουν, οι σημερινές δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνονται. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ είναι έστω και με μία ψήφο διαφορά τρίτο και είναι ο κύριος Τσίπρας δεύτερο. Ποιες είναι οι συνέπειες για εσάς?
0: Εγώ κοιτάζω πάντα το κοινό για το οποίο έχουμε μιλήσει και σε άλλες εκπομπές. Παραμένουν 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ εκτός κάλπης. Δεν πάνε στον κύριο Τσίπρα, δεν πάνε στην κυρία Καριστιανού, δεν πάνε στη Νέα Δημοκρατία πια. Μπορεί να δοκιμάσανε τον κύριο Τσίπρα στο παρελθόν, αλλά απογοητεύτηκαν. Μπορεί να δοκιμάσανε τον κύριο Μητσοτάκη στο παρελθόν, αλλά απογοητεύτηκαν.
1: Και
0: τώρα είναι στην αναμονή και περιμένουν. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του κοινού θα αποφασίσει πολύ κοντά στην κάλπη. Δηλαδή θα αρχίσει να κλείνει από την ώρα που θα αρχίσει να μυρίζει πραγματικά εκλογές. Και γι' αυτό πιστεύω ότι το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών θα είναι πάρα

0: πολύ δύσκολο να το προβλέψεις από τώρα. Είναι ένα πολύ μεγάλο κοινό το οποίο δεν είναι στο ραντάρ των δημοσκόπων. Mm. Και δεν, αυτό δεν είναι αίρεση προς τους δημοσκόπους. Ξέρετε ότι τις διαβάζω τις δημοσκοπίες και τις παίρνω σοβαρά. Αλλά είναι μια πραγματικότητα η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο πολιτικά να την ερμηνεύσεις. Και εκεί απάνω είναι η δουλειά που έχουμε να κάνουμε εμείς. Και γι' αυτό όσο περισσότερο βγαίνουμε έξω, μιλάμε με τον κόσμο, συζητάμε για τα θέματα τα οποία καίνε αυτή τη στιγμή και για το τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικό, τόσο καλύτερα το ΠΑΣΟΚ θα πάει την επόμενη μέρα.
1: Αν όμως στο σενάριο που σας είπα, δηλαδή της τρίτης θέσης, αυτό δεν θα σημαίνει, δηλαδή τι θα πείτε τότε? Ωραία, έχουμε ξανά εκλογές ένα μήνα, ξαναπροσπαθούμε?
0: Αν το κοινό μας έχει εκφραστεί στην κάλπη, τότε προφανώς έχουμε ένα πρόβλημα. Αλλά αν αυτό το κοινό παραμένει στην αναμονή, σημαίνει ότι ο χώρος δεν εκπροσωπείται. Άρα η δική μας δουλειά είναι να ξαναδουλέψουμε, να πιάσουμε πάλι το νήμα από εκεί και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε.
1: Το λέω σχηματικά, ο κύριος Δούκας λέει πρέπει να σκεφτούμε, πρέπει να αφήσουμε ανοιχτή την πόρτα μια συνεργασία στα αριστερά μας με τον κύριο Τσίπρα. Κυρία Διαμαντοπούλου λέει ότι αυτά είναι γελοιότητες. Εσείς τι λέτε?
0: Ρωτάτε
1: γιατί
0: έναν άνθρωπο.
1: Η συζήτηση
0: οποίος
1: έχει ανοίξει. Δεν μπορεί,
0: ναι,
1: να,
0: αλλά ρωτάτε κανείς έναν άνθρωπο ο οποίος δεν πιστεύει ότι έχουμε εξαντλήσει τις δυνατότητές μας. Αν είχαμε εξαντλήσει τις δυνατότητές μας, τότε το ερώτημά σας είναι πάρα πολύ εύλογο. Μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει το ΠΑΣΟΚ. Άρα τι κάνει τώρα? Μένει απ' έξω? Με ποιο σκοπό? Αλλά δεν έχουμε εξαντλήσει τις δυνατότητές μας. Έχουμε τρία ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή που δεν πάνε στην κάλπη. Δεν είναι ότι είναι σε άλλα κόμματα. Για κάθε έναν άνθρωπο που έρχεται στην κάλπη και ψηφίζει ΠΑΣΟΚ, τρεις απέχουν από τους παραδοσιακούς μας ψηφοφόρους.
1: Α, που λέτε τρεις που έχουν ψηφίσει κάποτε στη ζωή τους ΠΑΣΟΚ.
0: Που ουσιαστικά το τελευταίο κόμμα που εμπιστεύτηκαν, το κόμμα με το οποίο είχαν συνταχθεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ήταν ΠΑΣΟΚ. Mm. Και μιλάω με συντηρητικά νούμερα. Το να υπολογίζω ότι οι παραδοσιακοί ψηφοφόροι στο χώρο μας είναι περίπου στα 2 εκατομμύρια, είναι συντηρητικός αριθμός. Mm-hmm. Άρα αυτό θα πρέπει να μας προβληματίζει για το εμείς τι κάνουμε, αφήστε τους άλλους. Ή τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα. Εμείς έχουμε μια δουλειά μπροστά μας και αυτή είναι να πείσουμε αυτούς τους ανθρώπους ότι εδώ υπάρχει ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο μπορεί να εκφράσει τις προσδοκίες τους. Mm. Και αυτή είναι η δουλειά που έχουμε να κάνουμε. Όσο κοιτάμε δεξιά και αριστερά, χάνουμε νομίζω το χρόνο από το να πάμε εκεί που μπορεί να κάνουμε μια διαφορά.
1: Ναι. Το τι συζήτηση ανοίγει δεν μπορείτε να το ελέγχετε πάντως.
0: Όχι βέβαια, προφανώς.
1: Και προφανώς αυτή η συζήτηση έχει ανοίξει. Όπως επίσης έχει ανοίξει και μια συζήτηση η οποία σιγοψιθυρίζεται ότι αν εν πάση περιπτώσει γίνουν οι εκλογές, οι οποίες προφανώς θα επαναληφθούν και το ΠΑΣΟΚ δεν έχει πάει όσο καλά ελπίζετε εσείς, θα πρέπει να ξανασκεφτεί τα πάντα. Και το πώς είναι και το τι λέει και το ποιον έχει αρχηγό και τα πάντα.
0: Κοιτάξτε, αυτά είναι θέματα της επόμενης μέρας, δεν είναι της σημερινής. Σήμερα πραγματικά το μόνο το οποίο είναι δική μας δουλειά είναι να βγαίνουμε έξω και να μιλάμε στον κόσμο για το πώς η θέση του ΠΑΣΟΚ μπορεί να κάνει διαφορά στη ζωή του. Διότι με αυτό το κριτήριο θα ψηφίσει ο κόσμος. Άρα η επόμενη μέρα θα εξαρτηθεί από τη δική μας δυνατότητα σήμερα να πείσουμε. Προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, είναι πιο σημαντικό να μιλήσουμε για την ακρίβεια και για τα επιδόματα που για τους νέους, για παράδειγμα, που έφερε και ο πρόεδρος σαν μια πρόταση του ΠΑΣΟΚ, με την οποία συμφωνώ απολύτως και νομίζω όλοι συμφωνούν μέσα στο ΠΑΣΟΚ ότι είναι μια σημαντική πρόταση. Τα θέματα τα οποία έχουν ανοίξει, τα οποία αποδεικνύεται μετά από λίγο ότι τελικά 6 μήνες μετά με μια έκπτωση τα υιοθετεί και η Νέα Δημοκρατία, όλα αυτά είναι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ τα οποία θα μπορούσαν να έχουν ανακουφίσει τη ζωή του κόσμου πολύ νωρίτερα. Και ανταυτού η Νέα Δημοκρατία όλο μας λέει δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα και μετά όταν βρίσκεται σε δύσκολη θέση μια χαρά βρίσκεται τα λεφτόδεντρα και ξαφνικά βρίσκονται τα χρήματα για να γίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Κάνουμε μικρό διάλειμμα διαφημίσεις, επιστρέφουμε για μια τελευταία ερώτηση. Λοιπόν, τελευταία σελίδα του ημερολογίου είναι μαζί μου ο κύριος Παύλος Γερουλάνος. Είχαμε μια κουβέντα για τα πολιτικά, γιατί βέβαια είμαστε στην ύποπτη περίοδο των εκλογών. Οι εκλογές, όπως σας είπα, μπορεί να γίνουν ανά πάσα στιγμή από το τέλος Σεπτεμβρίου μέχρι τον ερχόμενο Ιούνιο και κανείς δεν ξέρει πότε θα γίνουν. Νομίζω ότι ο Μητσοτάκης ξέρει. Εσείς τι υπολογίζετε ή όχι?
0: Εγώ είμαι στην τελευταία φράση που είπατε, ούτε εκείνος δεν ξέρει και νομίζω ότι εμείς πρέπει να κινηθούμε με γνώμονα ότι οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να γίνουν εκλογές, αλλά και την ίδια ώρα να ξέρουμε ότι οι δυνάμεις μας πρέπει να είναι τέτοιες για να δώσουμε έμφαση όσο πιο κοντά σε εκλογές γίνεται.
1: Η τελευταία μου ερώτηση είναι αυτή. Παρακολουθώ τι λένε τα κόμματα, όλα τα κόμματα, καθώς προετοιμάζονται για αυτή την περίεργη προεκλογική περίοδο. Όλοι μιλάνε για παροχές, για διάφορα μέτρα τα οποία μπορούν να ανακουφίσουν τον κόσμο, που είναι λογικό γιατί η ακρίβεια έχει δαγκώσει. Κανείς όμως δεν μιλάει για μεταρρυθμίσεις. Είναι σαν ξαφνικά η Ελλάδα να τέλειωσε με τις μεταρρυθμίσεις, να μην είναι θέμα και να μην συγκινεί κανέναν πια.
0: Με ενισχύει πολύ αυτό. Με ενισχύει ότι μετά από τρία τεράστια σκάνδαλα, τα οποία θα μπορούσαν να ρίξουν οποιαδήποτε κυβέρνηση, δεν υπάρχει η αναζήτηση για κάτι το οποίο θα αλλάξει το πολιτικό σύστημα. Διότι πραγματικά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι να επαναλαμβάνεται η ίδια ταινία ξανά και ξανά, για να, σαν να μην μπορούμε να τη σταματήσουμε. Λοιπόν, η μεταρρυθμίση είναι το μεγάλο ζητούμενο σήμερα στη χώρα. Και η μεταρρύθμιση κυρίως του πολιτικού συστήματος. Χάσαμε την ευκαιρία με τα μνημόνια, διότι η. Μεταρρυθμίσεις τις οποίες πίεσαν οι Ευρωπαίοι κατά κύριο λόγο ήταν φοροεισπρακτικές και δεν γίνανε οι διαρθρωτικές αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν στο κράτος για να υπάρχει ο έλεγχος της εξουσίας. Αυτή η ανέλεγκτη εξουσία οδήγησε και στα σκάνδαλα, οδήγησε στο γεγονός ότι παρά τις δικές μας τις επισημάνσεις, το Ταμείο Ανάκαμψης δεν θα ολοκληρώσει τα έργα τα οποία είχε σχεδιαστεί να ολοκληρώσει. Δείχνει την ανεπάρκεια πολλών όλων αυτών των πραγμάτων που βλέπουμε στα Υπουργεία να μην δουλεύουν σωστά. Αν δεν κάνουμε τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις, δεν πρόκειται να πάει μπροστά ο τόπος. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το καταλάβουμε τώρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ πολύ.
1: Και εσάς για την παρέα, την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γεωργαρή. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για να διασωθεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και να αποτραπεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, εν ώψη πιθανών συνομιλιών με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου, Τζάρεν Κούσνερ, βρίσκεται ήδη στην Ελβετία. Η Ελβετία σχεδιάζει να μεταβεί σήμερα και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάσαρα Αγτζή, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Στην Ελβετία βρίσκεται επίσης ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, ο οποίος θεωρείται ένας από τους βασικούς διαμεσολαβητές στις επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Οι συνομιλίες πρόκειτο αρχικά να ξεκινήσουν χθες, ωστόσο αναβλήθηκαν εξαιτίας της κλιμάκωσης των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά στο Λίβανο. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν έχει οριστεί νέα ημερομηνία για την πραγματοποίησή της. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε σε ομιλία του χθες το βράδυ ότι σε 60 ημέρες πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν, προσθέτοντας ότι δεν πιστεύει ότι θα φτάσουν σε αυτό το σημείο. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε στο Αλτζαζίρα ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον αυτές επιδιώκουν σοβαρά να τηρήσουν τη συμφωνία τους και να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα συμμορφωθεί με τους όρους της. Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ χθες το απόγευμα. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε το State Department. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ διαμήνυσε ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο υπό τον όρο ότι θα γίνει σεβαστή και από τη Χεζμπολά. Σύμφωνα πάντως με τον Λίβανο, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινή επίθεση με ντρόν αμέσως μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Η Τεχεράνη θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες ναυσιπλοείας ασθενάτου ορμού σε συντονισμό με το ΟΜΑΝ και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των 60 ημερών της συμφωνίας δεν θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης, ενώ μετά τη λήξη της θα παρουσιαστεί νέος μηχανισμός διαχείρισης για τα ασθενάτου ορμού. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών πιέσεων στην ενέργεια θα συμβάλλει και στη μείωση του πληθωρισμού. Για τα στενά του ορμού, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασίσει με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριο από δέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον κατηγορούμενο και δεν του αναγνώρισε κανένα ελευθερωτικό. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης 45χρονης από τα Χανιά. Οι αστυνομικές αρχές των Χανίων συνέλαβαν χθες το βράδυ έναν 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος ήταν ο ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης γυναίκας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, καθώς κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν δενδρύλια κάναβη σε χώρο που χρησιμοποιούσε ο συλληφθής. Οι αστυνομικοί εντόπισαν ίχνη αίματος μέσα στο σπίτι της αγνοούμενης, γεγονός που οδηγεί τις αρχές στο ενδεχόμενο τέλησης εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της 45χρονης. Ο 43χρονος οδηγήθηκε στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, όπου οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις ανακριτικές διαδικασίες για να αποσπάσουν πληροφορίες σχετικά με την τύχη της γυναίκας. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν χθες το απόγευμα από τη σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Μπέντφορντ στα βόρεια του Λονδίνου, ανακοίνωσε η αστυνομία. Βίντεο που αναρτήθηκε από έναν επιβάτη δείχνει το μπροστινό τμήμα μιας αμαξοστοιχίας να έχει καρφωθεί στο πίσω μέρος μιας άλλης. Κτηνοδία στη Γαστούνη, καμερά ασφαλείας σπιτιού κατέγραψε στις 18 Ιουνίου οδηγό ενός αυτοκινήτου που σταμάτησε μπροστά από έναν σκύλο και στη συνέχεια πάτησε γκάζι και τον σκότωσε. Έχει ήδη γίνει καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα ποινιού και αναζητείται ο οδηγός. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν 2-0 την Αυστραλία και το Μαρόκο 1-0 τη Σκωτία. Αυτήν την ώρα η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Αϊτή 1-0 στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης. Και στις 6 το πρωί η Τουρκία θα παίξει με την Παραγουάη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένο στο μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια επιρροτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από 2 έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Παναγιώτης Παπακαλού στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές, Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο, η Αργυρό Γεμελιάρη. 210-48-00-170-4.

0: Μπήκα το πρωί στο γραφείο και είδα τον Νότι και σκάλιζε τη λίστα της μουσικής. Και του λέω, φύγε όπως είσαι. Παρασκευιάτικα δεν θα μου το κάνεις εμένα αυτό. Και όπως καταλάβατε, πέρασε το δικό μου σήμερα, γιατί τις Παρασκευές συνήθως περνάει το δικό μου.
1: Πάλι το ίδιο όμως, παιδί μου, πάλι τα ίδια.
0: Δεν πάλι τα ίδια.
1: Ένα ωραίο τραγουδάκι των Doors.
0: Νότι. Καταρχάς, Παρασκευή περνάει το δικό μου, γιατί ο Νότης λείπει. Είσαι Τρίτη Παρασκευή Ιουνίου.
1: Κάτι πάει καλά.
0: Συνεχόμενη εδώ.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν πας να κάνεις κανένα check-up, να βγεις τίποτα.
1: Ευχαριστώ, ναι.
0: Ναι. Επίσης, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, αλλά ο μήνας σήμερα έχει 19.
1: Φάγαμε τον Ιούνιο.
0: Όχι μόνο αυτό. Από την Κυριακή και μετά αρχίζει η μέρα να μικραίνει.
1: Ναι.
0: Είναι το πρώτο σημάδι κατάθλιψης του χειμώνα που με πιάνει.
1: Δεν πάμε καλά.
0: Όταν 22 Ιουνίου αρχίζει η μέρα να μικραίνει. Και εμείς ακόμα είμαστε εδώ. Δεν έχουμε πάει ούτε ένα σαν.
1: Δεν έχω μπει στη θάλασσα, το καταλαβαίνεις. Δεν μου έχει συμβεί ποτέ ζωή μου. Είμαι 65 χρονών. Δεν έχω μου συμβεί ποτέ 20 Ιουνίου να μην έχω μπει στη θάλασσα.
0: Εντάξει, από εδώ και πέρα θα σου συμβαίνει.
1: Ναι,
0: είναι ηλικιωμένη τον Αύγουστο μπαίνουν. Πρέπει, να,
1: πρέπει να μπαίνω κάτω από, το, από τα χαλίκια, λες να συνηθίσω.
0: Με την πλατούλα. Έχει πώ μπαίνουν. Ηλικιωμένοι, με την πλατούλα, σιγά σιγά Νότι, και θα βρέχεσαι πριν με σε βρει κανένα κακό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε μη στεναχωριέσαι. Εμείς που είμαστε νεότεροι, ναι, ακριβώς. Ακόμα μπαίνουμε όλο το χειμώνα. Άμα θα μας βρει, εμάς θα μας βρει χειμώνα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα, από πού θες να ξεκινήσεις.
1: Διάβαζα ότι είχαμε φέτος, μάλλον το 25, 2.873 λιγότερες γεννήσεις από το 24.
0: Εντάξει ρε Νότι.
1: 2.000 γεννήσεις λιγότερες.
0: Σε εντυπωσιάζει.
1: Όχι.
0: Έχουμε θέμα σε αυτό.
1: Και
0: τι να κάνουμε.
1: Είχαμε μόνο αυξήσεις πληθυσμού, αυξήσεις γεννήσεων, στη Μύκονο, τη Σαντορίνη, την Κρήτη, την Κο και τα Γιάννενα.
0: Στην Κρήτη είχαμε αύξηση.
1: Ναι, αυξήσεις λέω.
0: Α, σε όλα αυτά είχαμε αύξηση.
1: Ναι. Δηλαδή σε τέσσερις περιοχές της Ελλάδας.
0: Να πέστες.
1: Μύκονος,
0: ναι.
1: Σαντορίνη, ναι. Κρήτη, Κος, Γιάννενα. Δηλαδή στις περιοχές που πάνε καλά οικονομικά,
0: ναι.
1: Οι άνθρωποι
0: κάνουν και
1: Γιάννενα.
0: Παιδιά.
1: Ναι.
0: Στους υπόλοιπους.
1: Γιατί εδώ πέρα υπήρχε ένας μύθος ο οποίος έλεγε ότι εντάξει, οι άνθρωποι δεν θέλουν πια να κάνουν παιδιά.
0: Δεν θέλουν γιατί δεν είναι δύσκολο το μεγάλο σου. Άμα έχεις τον τρόπο σου, γιατί να μην θες. Τα παιδιά είναι ωραίο πράγμα. Εντάξει. Τώρα, θέματα πολλά δεν έχει σήμερα, αλλά ένα θέμα στο οποίο αξίζει να σταθούμε είναι αυτό που συμβαίνει από χθες στην Κρήτη. Διότι εμείς νωρίς σας ενημερώσαμε ότι επειδή το μεταναστευτικό εκεί στην Κρήτη, παρότι έχει μειωθεί, δεν κόβει, κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει και εκεί ένα κλειστό κέντρο φιλοξενίας μεταναστών. Χθες η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα κατασκευαστεί ένα κλειστό κέντρο έξω από τις Μοίρες του Ηρακλείου, ένα πολύ ωραίο χωριό, έχω πάει, και από το μεσημέρι και μετά ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις των κατοίκων, διότι τα έχουμε ξαναπεί αυτά, καλά είναι οι μετανάστες να μπαίνουν σε κέντρα αρκεί να μην είναι κοντά στο σπίτι μας.
1: Όχι στην αυλή σου.
0: Ακριβώς.
1: Μα το συζητάγαμε και πέρσι το ίδιο θέμα.
0: Ναι.
1: Πάλι με τον κύριο Αρναουτάκη.
0: Ναι, θα το ξανασυζητήσουμε, ναι, και φέτος.
1: Ναι.
0: Καλωσορίζουμε τον κύριο Σταύρο Ναουρτάκη, τον Περιφερειάρχη της Κρήτης, τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Περιφερειάρχα.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές από την Κρήτη μας.
0: Τώρα, πέρυσι θυμάμαι που το είχαμε συζητήσει, μας λέγατε ότι οι τοποθεσίες που είχαν επιλογή πέρυσι για διάφορους λόγους δεν ήταν οι κατάλληλες. Για την επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας πάλι το ίδιο λέτε.
2: Να απαντήσω.
0: Παρακαλώ.
2: Καταρχήν στα Χανιά, σε χώρο δικό μας που είναι στην περιφέρεια ανήκει, λύθηκε το πρόβλημα σε πολύ μεγάλο ποσοστό και έχουμε μια καλύτερη διαμονή των μεταναστών και των προσφύγων στην περιοχή των Χανίων, είναι στην περιοχή Αγιά.
0: Mm-hmm.
2: Μετά από παραχώρηση που έχουμε προς το Υπουργείο, έμεινε το Ηράκλειο που εξ αρχής ο στόχος ήταν να κάνουμε δύο δομές κλειστές και τη μεταφορά μετά στην υπηρετική Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
2: Υπήρξαν κάποιες προτάσεις που όπου και αν γινόταν υπήρχαν οι αντιδράσεις των κατοίκων. Αυτό το οποίο όμως εμείς είπαμε και προς τον Υπουργό, που πρέπει να πω ότι έχουμε μια καθημερινή επικοινωνία, γιατί και η αγωνία του κυρίου Πλεύρη και της κυρίας Μπουλουδάκη είναι μεγάλη για να λυθεί το πρόβλημα στο νησί μας, γιατί μέχρι στιγμής αυτό το οποίο εξυπηρετούσε τους πρόσφυγες και μετανάστες ήταν στο λιμάνι του Ηρακλείου ένα παλιό ψυγείο που δεν περιποιούσε τιμή για κανένα μας όταν υπήρχαν αυτές οι άγριες συνθήκες για να παραμένουν αυτό το διήμερο, το τριήμερο ή οτιδήποτε άλλο. Είδαμε πόσο σωστά λειτουργεί στα Χανιά και δεν έχει δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Αρχή να σας πω, κύριε Χιώτη και κύριε Παπαδόπουλε, ότι στα Χανιά είναι οργανισμός ανάπτυξης Κρήτης στον Πάνω Όροφο και δίπλα είναι η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας στο νησί μας, που έχουμε για τα Χανιά.
0: Άρα λέτε ότι εκεί δεν δημιουργήθηκε το παραμικρό πρόβλημα από τη σχέση με το κέντρο
2: φιλοξενίας. Είπα και στην τοποθέτηση.
0: Άρα τότε οι Ηρακλειώτες γιατί
2: να απαντήσω, να ολοκληρώσω.
0: Παρακαλώ.
2: Όταν έχουμε λοιπόν το παράδειγμα στα Χανιά, όταν υπάρχει μόνιμη ιατρική περίθαλψη αν χρειαστεί οτιδήποτε, όταν υπάρχει φύλαξη, όταν υπάρχει καθαριότητα, όταν υπάρχουν οι άνθρωποι αυτοί που και για το φαγητό έχουν μεριμνήσει, και πρέπει να πω ότι υπήρξε μια εξαίρετη συνεργασία το προηγούμενο χρονικό διάστημα και όλα αυτά τα χρόνια που έχουν αυξηθεί οι ροές, γιατί πέρυσι είχαμε 20.000 μετανάστες και πρόσφυγες που ήρθαν στην Κρήτη. Όταν έχουμε ένα παράδειγμα το οποίο πηγαίνει πάρα πολύ καλά και μπορεί να βρεθεί ένας χώρος αργότερα μέχρι να επιληθεί και να γίνει καλύτερο, άρα και στο Ηράκλειο, και να πω ότι η τοποθέτησή μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο ήταν ότι αν πάρουμε παράδειγμα αυτό, ότι δεν γνωρίζει κανείς αν είναι μέσα μετανάστες ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορεί να υπάρχουν αυτές οι διαμαρτυρίες. Το Υπουργείο.
0: Άρα λέτε ότι είναι αδικαιολόγητες οι διαμαρτυρίες.
2: Το Υπουργείο. Κάποιες είναι δικαιολογημένες, αλλά δεν μπορεί η μη λύση, αυτό που είπα κύριε Χιώτη.
0: Ακριβώς.
2: Η μη λύση δεν αποτελεί λύση.
1: Μα αυτή ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι διαμαρτύρονται.
0: Δηλαδή, αν δεν υπάρξει λύση, τότε οι μετανάστες θα κυκλοφορούν κανονικά στην παραλία του Ηρακλείου.
2: Στην πλατεία Ελευθερίας θα έρθουν οι μετανάστες.
0: Ακριβώς. Αυτό δεν το καταλαβαίνω.
1: Ποιοι είναι αυτοί που αντιδρούν, ποιοι είναι, να πω, έχει κομματική προέλευση.
2: Θα σας πω. Όχι, δεν είναι, δεν μπορώ να πω ότι όχι, δεν είναι κομματική προέλευση, γιατί ο κόσμος όταν είναι στο Περιφερειακό Συμβούλιο ή σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο αντιλαμβάνεστε ότι δύσκολα να συνελέσει ένα συμβούλιο. Όμως αυτή τη στιγμή πρέπει να πούμε, είναι ένας χώρος που έχει τα λιγότερα προβλήματα από άλλους χώρους που έχουν προταθεί. Εμείς στηρίζουμε την πρόταση του Υπουργείου και σας λέω την προσωπική μου άποψη αλλά και όλων και πολλών συναδέλφων, πρέπει η μη λύση δεν αποτελεί λύση, πρέπει να πάει στο χώρο αυτό, δεν θα δημιουργήσει κανένα πρόβλημα αφού βλέπουμε στα Χανιά πώς λειτουργεί.
0: Οι διαμαρτυρίες
1: φοβούνται μήπως οι γη μείνουν μόνιμα, δεν καταλαβαίνω γιατί διαμαρτύρονται, φοβούνται μήπως μπαίνουν εκεί οι άνθρωποι και μείνουν, δεν φύγουν μετά για την ενδοχώρα και μείνουν εκεί μονίμως.
2: Όχι, δεν υπάρχει, είναι υποχρεωτικός, πρέπει να μεταφερθούν στην περιοχή και να γίνεται η ταυτοποίηση αν κάτι είναι για να πάρουν και το άσυλο, πρέπει να υποβάλουν την αίτηση για το άσυλο, αλλά αυτό γίνεται μετά εκτός Κρήτης. Και επίσης αυτό που πρέπει να πω, και όπως με διαβεβαίωσε ο ίδιος ο κύριος Πλεύρης, ότι μπαίνει μόνιμο πλοίο για τη μεταφορά των μεταναστών και προσφύγων.
0: Όσο άρα, δικαιούνται άσυλο.
2: Δεν θα όχι, okay. Θα μεταφερθούν και μετά θα το εγκρίνουν σε άλλες υπηρεσίες. Το άσυλο δεν εγκρίνεται στην Κρήτη, εγκρίνεται σε άλλες περιοχές. Άρα αυτή τη στιγμή δεν θα είναι όπως ήταν πέρυσι το καλοκαίρι που είχαμε πρόβλημα, γιατί τα καράβια του καλοκαίρι, τα πλοία έχουν...
0: Είναι γεμάτα με τουρισμό.
2: Είναι γεμάτα, άρα δεν μπορούν να μεταφερθούν οι άνθρωποι αυτοί. Πρέπει όμως εμείς από την πλευρά τη δική μας και με συνεννόηση με τους ανθρώπους εκεί της ευρύτερης περιοχής, που οι αντιδράσεις όπου πάει ένα τέτοιος, μια τέτοια δομή, σίγουρα υπάρχουν αντιδράσεις, υπάρχουν και σήμερα αντιδράσεις, δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχουν, όμως εμείς στηρίζουμε την απόφαση του Υπουργείου.
1: Μα μόνο το ότι η Λέρος έχει 8.000 κατοίκους και έχει κέντρο φιλοξενίας και η Κρήτη με 600.000 κατοίκους έχει δεν έχει ένα, είναι ψέμα.
2: Εμείς κύριε Παπαδόπουλε, αυτό που είχαμε πει όλα τα χρόνια, να σας πω, είχαμε πάει με όλους τους υπουργούς που έχουν περάσει από το Υπουργείο, να ξεκινήσω από τον κύριο Κερίδη, είχαμε πάει στη Γάβδο, είχαμε πει δύο ανενεργά στρατόπεδα να βρεθούν και να γίνει μια προσωρινή δομή φιλοξενίας. Δεν προχώρησαν κάποια πράγματα με τα στρατόπεδα, τώρα όμως πρέπει να λυθεί. Και πρέπει να λυθεί και λύνεται με την απόφαση του Υπουργείου.
0: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Περιφερειάρχα, ελπίζουμε να επικρατήσει...
1: Του χρόνου που θα ξαναμιλήσουμε, ελπίζω να έχει φτιαχτεί το κέντρο.
2: Όχι, δεν θα είναι του χρόνου, τώρα δεν έχουμε... Συγγνώμη, να σας πω, δεν είναι του χρόνου για να πάμε, τώρα πρέπει να λυθεί.
0: Πολύ σωστά τα λέτε.
2: Δεν είναι και είναι θέση μου, δεν είναι ούτε λαϊκισμό να κάνω και κύριε Χιώτη, με γνωρίζετε χρόνια.
0: Σας γνωρίζω και ξέρω τι μετριοπαθής φωνή που είστε. Αλλά
2: δεν υπάρχει.
0: Εγώ πιστεύω ότι και αυτοί που αντιδρούν δεν είναι η πλειοψηφία των κατοίκων. Είναι μια μειοψηφία που πάντα.
2: Γιατί ο χώρος είναι 10 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο, δεν είναι κοντά στις Μοίρες. Είναι ο δρόμος Ηρακλείου Μοιρών, είναι 10 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Κοντά στην εθνική, στα
0: μέτρα,
2: είναι μια καλή περιοχή που έχει τα λιγότερα προβλήματα από ό,τι άλλες περιοχές. Αυτό.
0: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Περιφερειάρχη.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης, είναι μια φωνή λογικής αυτός ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό εκλέγεται και με τόσο ευρεία πλειοψηφία, ανεξαρτήτως κομματικής υποστήριξης. Απλά πράγματα. Δηλαδή, προτιμάς να είναι μέσα στην πλατεία του Ηρακλείου οι μετανάστες από το να οδηγούνται σε ένα χώρο που να είναι και αξιοπρεπής? Άκου τώρα, μέσα σε ένα ψυγείο τους βάζανε.
1: Ψυγείο δεν σημαίνει αναμένο, εντάξει.
0: Ναι, αλλά είναι σαν χώρο σαν ψυγείο. Αυτό είναι.
1: Ναι, αλλά είναι υποχρέωσή μας απέναντι στην Ευρώπη αυτοί οι άνθρωποι να μην είναι χήμα.
0: Εγώ, μην το λες εμένα. Έχω την ίδια άποψη και για τη Λέσβο που οι τοπικοί άρχοντες αρνούνται τη Βάστρια και κάθονται εκεί πέρα. Δίπλα στη θάλασσα χειμώνα καλοκαίρι και θαλαζοδέρνονται αυτοί οι άμυροι οι άνθρωποι, γιατί πέντε τύποι ας πούμε δεν θέλουν να πάει, όχι δίπλα στο σπίτι τους, αλλά μακριά από το σπίτι τους, κοντά στην περιοχή τους. Τέλος πάντων. Στο λίγο χρόνο που έχουμε μέχρι να πάμε στις διαφημίσεις, θέλω να σου πω ότι βγάζω το καπέλο σε αυτόν τον εισαγγελέα στη δίκη του 11χρονου Μάριου.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Δεν ξέρω πόσοι ακούσατε την είδηση ότι σήμερα γίνεται η δίκη αυτού της δολοφονίας αυτού του άτυχου παιδιού, 11 ετών παιδί, που ήταν μέσα στο σχολείο του και ξαφνικά ήρθε μια σφαίρα από το πουθενά και το σκότωσε. Στο Μενίδη έγινε αυτό το 2017.
1: 17.
0: Πρόσεξε.
1: Διάβασα. Έπεσε το παιδί κάτω και είχε κοκκινήσει από το αίμα και δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι έπαθε.
0: Τι συνέβη, ναι.
1: Και μετά όταν το πήγανε νεκρό πλέον και το ψάξανε, είδαν ότι είχε μια σφαίρα στο κεφάλι.
0: Άκου τώρα αυτός ο άνθρωπος πώς σε πέντε λέξεις μπορείς να χαρτογραφήσεις όλη την παθογένεια του συστήματος. Λέει, όταν παρέλαβα το φάκελο νόμιζα ότι έγινε κάποιο λάθος. Γιατί δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μια τέτοια υπόθεση
1: 9 χρόνια μετά δεν θα είχε δικαστεί.
0: Από το 2017 δεν έχει δικαστεί ούτε πρωτοδίκως. Και δεύτερον, είπε ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτό που νιώθω και εγώ κάθε φορά που ακούω χρήση όπλου για τέτοιες περιπτώσεις, είναι, είπε, η μέγιστη ανανδρία για κάποιον άνδρα που χρησιμοποιεί όπλο. Είναι, λέει, σαν και αυτούς που σπάνε πιάτα στην πίστα για να κρύψουν την αδυναμία τους ότι δεν ξέρουν να χορεύουν. Και αυτοί που ρίχνουν μπαλωθιές, λέει, δεν τις ρίχνουν. Τις ρίχνουν μόνο για μαγκιά, γιατί ζηλεύουν αυτούς που μπορούν να χορεύουν. Λοιπόν, μπείτε στο sky.gr, στο site της Καθημερινής, να διαβάσετε την αγόρεση αυτή του εισαγγελέα, γιατί πολλές φορές κάνουμε κριτική για δικαστές που είναι κατώτεροι των περιστάσεων. Αυτός ο εισαγγελέας που δεν γνωρίζω το όνομά του, αξίζει μια έφημο μνήμα για το θάρρος της τοποθέτησής του.
1: Ψάξανε το χώρο γύρω από το σπίτι του και βρήκανε παντού τρύπες.
0: Ναι.
1: Σαν διπλανά σπίτια.
0: Ναι, γιατί εκεί
1: πυροβολούσε και έτυχε οι άλλες να έχουν πάει και να έχουν καρφωθεί στους τοίχους και στα παρατηρόφυλλα. Ναι. Και πήγε μία και σκότωσε το παιδάκι.
0: Και ξέρετε, αυτή η διαπίστωση του εισαγγελέα είναι και η πιο σκληρή κριτική που μπορείς να κάνεις στην κυβέρνηση. Γιατί τι είπε αυτός ο άνθρωπος? Πρέπει κάποια στιγμή η πολιτεία να δώσει ένα τέλος.
1: Έτσι.
0: Και το τέλος με έναν τρόπο υπάρχει. Όπου εντοπίσεις οπλισμό παράνομο, μπαίνεις και τον κατάσχεις.
1: Και σκληρές ποινές αυτούς οι οποίοι σκοτώνουν κόσμο.
0: Να περάσει ένα μήνυμα ότι αν κατέχεις ή χρησιμοποιήσεις όπλο, την έχεις βάψει. Τόσο απλό είναι.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι προσπάθειες για να διασωθεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και να αποτραπεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οικού, Στίβ Γουίτκοφ, εν ώψη πιθανών συνομιλιών με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται ο ειδησογραφικός ιστότοπος Άξιος. Στην Ελβετία βρίσκεται ήδη ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στην Ελβετία σχεδιάζει να μεταβεί σήμερα και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες το βράδυ ότι σε 60 ημέρες πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να συνεχίσει να διαπραγματεύεται με τις ΗΠΑ εφόσον αυτές επιδιώκουν σοβαρά να τηρήσουν τη συμφωνία τους και να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα συμμορφωθεί με τους όρους της. Στο μεταξύ, το Ισραήλ και η Χεζμπολά συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ χθες στις 4 το απόγευμα. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα πάντως με το Λίβανο, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινή επίθεση με ντρόουν αμέσως μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Οι υποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Για τα στενά του Ορμούς, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν χθες το απόγευμα από τη σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Μπέτφορντ στα βόρεια του Λονδίνου, ανακοίνωσε η αστυνομία. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Το απόλυτο ελληνικό τραγούδι για το καλοκαίρι είναι αυτό. Το απόλυτο, δηλαδή δεν υπάρχει. Άμα δεν το ακούσω 4-5 φορές το καλοκαίρι, συνήθως ξέρεις πότε το ακούω πρώτη φορά? Όταν βγουν τα καλά κεράσια. Διότι είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω, κυρίες και κύριοι, ότι από τώρα και στο εξής μπορείτε να τρώτε κεράσια. Έχουν βγει αυτή τα μαύρα της έδεσας.
1: Τι έχει πάθει, έχει καεί κάτι?
0: Τι έχω πάθει, χαίρομαι τις εποχές. Άμα τέλη Ιουνίου.
1: Από τώρα λέει, έχω να σας ανακοινώσω ότι βγήκαν τα κεράσια.
2: Εσύ και ο Βιβάλντι.
0: Έχεις πάει να ψωνίσεις ποτέ στο Μανάβι?
1: Βέβαια, έχω πάει.
0: Τι ψωνίζεις, κεράσια?
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Δεν μπορεί, δεν μπορεί να μ' αρέσει.
0: Κάτσε να θα γελάσω. Τι φρούτα ψωνίζεις, για πες μας.
1: Όλα τα φρούτα τα.
0: Πες μας όλα τα φρούτα. Ένα φρούτο που πας στο Μανάβι και λες.
1: Πεπόνια.
2: Φρούτα του δάσους γενικώς.
0: Γκότζιμπέρι και τέτοια.
2: Τσία και λιναρός.
1: Το πεπόνι μ' αρέσει, το καρπούζι μ' αρέσει.
0: Το καρπούζι και το πεπόνι είναι πιο καλοκαιρινό. Τώρα είναι τα πρώιμα. Δεν είναι, είναι λίγο σαν άχυρα. Κεράσι έδεσας. Παλιά το λέγανε βοδενών. Λοιπόν, πάρε ένα κερασάκι έδεσας.
1: Πάρε ένα κερασάκι να φάμε λοιπόν.
0: Τι ωραίο πράγμα που είναι η φύση. Πάρε ένα βερί κοκοδιαμαντοπούλου.
1: Κάτι έχει το παιδί σήμερα.
0: Τι έχω πάρει, είμαι άνθρωπος της πιάτσας, είμαι της κοινωνίας. Αυτό κάνει ο κόσμος το καλοκαίρι. Αντί να τρως 3 παγωτά μετά το φαΐ και να γίνεις άλλος τόπος.
1: Βερίκοκα.
0: Βερίκοκα, σου είπα.
2: Μπεμπέκου.
0: Βερίκοκα μπεμπέκου.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Αυτά μικρά είναι τα
2: παιδιά. Ναι. Αυτά είναι.
0: Τέλεια. Ζάχαρη.
2: Λουκούμια. Λουκούμια. Ζάχαρη.
0: Λοιπόν, ο κύριος Πιταράς είναι μαζί.
2: Ναι, αυτός είναι. Με τα κεράσια που λες,
0: ναι.
2: Χαλκιδική.
0: Ναι.
2: Έχω πάθει το εξής. Έχω πάει να τα πάρω από σούπερ μάρκετ. Έχουν βγει αυτά τα υπέροχα που λες.
0: Τα μαύρα.
2: Ναι. Είναι εκεί στο κιόσκι που είναι τα φρούτα.
0: 9 ευρώ το κιλό θέλω να σου πω τι κάνουν αυτά.
2: Καλά, εννοείται. Τα οποία βέβαια όταν είχα πάει εγώ δεν είχα και φοβερή παραγωγή.
1: 9 ευρώ το κιλό.
0: 9 ευρώ, ναι.
2: Ναι, καλό.
0: Αλλά εντάξει, ένα κιλό κεράσια δεν είναι μια χουφτίτσα, είναι ένα κιλό. Αλλά είναι 9 ευρώ.
1: Θα τρως την κατησιά σου.
0: Έχει και κεράσια με 3 ευρώ, μην τα πάρετε.
2: Ναι.
0: Είναι για να τα βάζεις στις φεντόνα.
2: Αυτά που λοιπόν, αυτά που σας πάω στο αυτό, βρίσκω 2 τελάρα με αυτά, οκ, παίρνω. Μετά από μία εβδομάδα ξαναπάω.

0: Ο φίλος μου εκεί πάνω στο Ζαγόρι είχε μια κερασιά μέσα στο σπίτι, την ξεπάτωσε.
1: Γιατί?
0: Γιατί δύο φορές είχε βρει μια αρκούδα να είναι πάνω και να μαζεύει κεράσια. Σου λέει άσε εδώ καλύτερα.
1: Και ξεπάτωσε την κερασιά. Γιατί να μην φάει το ζωντανό δύο κερασάκια, τι θα πάρει.
0: Είναι ωραίο να το λες, αλλά να είναι μέσα στο σπίτι στο και η αρκούδα και να τρώει.
1: Τα κεράσια ένα μήνα είναι, μετά θα φύγει η αρκούδα.
0: Η αρκούδα όμως είναι πρόβλημα.
1: Την πόρτα την κλείνει
0: μια φορά
1: η αρκούδα και φάει το ζαμπόν.
0: Θα ανέβει πάνω στην κερασιά.
1: Βέβαια πάνω θα ανέβει. Τι ακάμα πεινάει. Τόσο ζαμπόν έχει ο φίλος. Ας βγάλει δύο φετούλες στην άκρη και φάει και η αρκουδίτσα. Λοιπόν.
0: Ωραία. Έφτασε σπίτι του. Ανοίγει τη νύχτα. Ανοίγει την πόρτα. Και στο διπλανό οικόπεδο, που είναι κατηφορικό όπως και το οικόπεδο του δικού του, βλέπει από την άλλη μεριά του φράχτη μια αρκούδα. Παθαίνει πλάκα. Αρχίζει να τρέχει προς τα κάτω για να μπει στο σπίτι. Κοιτάζει αριστερά πάλι στο φράχτη και η αρκούδα έτρεχε στην ίδια κατεύθυνση. Και οι δύο είχαν φοβηθεί ο ένας τον άλλον.
1: Το ξέρεις τα ανέκδοτα με την αρκούδα. Που βλέπουν, πάνε δυο βόλτα στο δάσος και εμφανίζεται μια αρκούδα. Και σκύβει ένας και δένει τα κορδόνια του. Και του λέει, καλά, πιστεύεις ότι μπορείς να τρέξεις γρηγορότερα από την αρκούδα? Και του λέει άλλος, όχι, πιστεύω ότι μπορώ να τρέξω γρηγορότερα από σένα.
0: Σωστό.
1: Τι γίνεται, Γιάννη?
2: Όλα καλά.
1: Όλα εντάξει.
2: Εγώ ασχολούμαι λίγο με λαγοκέφαλους.
1: Α, ναι.
2: Αυτές τις ώρες.
1: Και εμείς ασχοληθήκαμε.
2: Όχι, γιατί θέλω να στήσουμε θέμα αύριο. Και
0: τους τρως.
1: Τι θέμα να στήσεις ακριβώς?
2: Επειδή με έχει πολιτικοποιηθεί. Πολιτικοποίησαμε και τους λαγοκέφαλους ακόμα. Μέχρι
1: και
2: φτάσαμε.
1: Για ποιο λόγο έχει πολιτικοποιηθεί?
2: Γιατί βλέπω ξαφνικά το πρωί στα social media έχει ανεβάσει ένα βιντεάκι πολύ ωραίο γυρισμένο εδώ στα νότια προάστια, δίπλα στη θάλασσα, δίπλα από δίχτυα, βάρκες κτλ. Ο Καραμέρος του ΣΥΡΙΖΑ που είναι να πάει στον Τσίπρα.
1: Ναι.
2: Και αρχίζει και καταγγέλνει την κυβέρνηση. Ότι για τους λαγοκέφαλους φταίει η κυβέρνηση.
1: Γιατί τη φταίει η κυβέρνηση?
2: Γιατί δεν έχει πάρει μέτρα, λέει, δεν έχει κάνει τίποτα.
1: Κάτσε, εδώ δεν έχει άδικο. Βέβαια ο Καραμέρος, λαγοκέφαλος είχαμε και επί ΣΥΡΙΖΑ, τότε δεν τον πείραζαν. Αλλά εμείς λέγαμε προχθές ότι οι λαγοκέφαλοι, επειδή επεκτείνονται ραγδαία, πρέπει άμεσα η κυβέρνηση να επιδοτήσει το ψάρεμά τους, μπας και μειωθεί ο πληθυσμός.
2: Ναι.
1: Επειδή έκανα και ρεπορτάζ, άκου τώρα, ακούστε και οι δυο σας για να δείτε.
0: Μας είπε ο άνθρωπος.
1: Ποιος?
0: Δεν είχαμε βγάλει το Γενικό Γραμματέα.
1: Και είπε το μελετάνε.
0: Το μελετάνε, χρήματα ψάχνουν.
1: Α, αυτό είναι το θέμα. Ότι πρόσεξε. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν αξίζει τώρα να χαλάσω, ξέρω εγώ, πόσο είναι όλη η επιδότηση, 10 εκατομμύρια, για να έχουν οι ψαράδες ένα πρόσθετο έσοδο για τους λαγοκέφαλους. Κάθονται με το μολύβι και τη γομολάστιχα και υπολογίζουν το πακέτο της ΔΕΘ και δεν καταλαβαίνουν τι κόστος δημιουργείται.
0: Όχι, θέλει να τους δώσει πετρέλαιο τώρα. Προσπαθεί να δώσει
1: πετρέλαιο φορολογικό.
0: Δώσε μισό πετρέλαιο και μισό λαγοκέφαλο.
1: Όχι, όλο το πετρέλαιο και όλους τους λαγοκέφαλους. Πόσο κοστίζει?
0: Αλλά εδώ πέρα είπε 35 εκατομμύρια να μην πηγαίνουν μέχρι 24 ετών στα λεωφορεία της δωρεάν.
1: Ναι.
0: Και ξεσηκώθηκε η Ελλάδα.
2: Συγγνώμη, ότι είναι παροχές. Λαγοκέφαλους έχουμε πρώτη φορά στη χώρα?
1: Όχι,
2: είχαμε πάντα.
0: Αλλά αυξάνεται
1: ο πληθυσμός. Γιατί άλλο να έχεις λαγοκέφαλους στην Κρήτη, και άλλο να αρχίσουν να δαγκώνουν εδώ στην Ανάβησο.
0: Γιατί δεν ακούω, λέει.
1: Δαγκώνουν, λέει. Δάγκωσε μια κυρία.
0: Δεν δαγκώνει τώρα.
2: Αυτό το περιστατικό που λες δεν υπήρξε ποτέ. Εγώ μίλησα κάτω να δω.
1: Δεν υπήρξε?
2: Όχι.
1: Τι ήταν, fake?
2: Ναι.
1: Α, δεν ξέρω, το διάβασα.
2: Ναι, αλλά πρόσεξε όμως τώρα. Βλέπεις τώρα.
1: Και εγώ λαγοκέφαλο δεν έχω δει που κολυμπάει.
2: Λέω λοιπόν τώρα, όταν θες να κάνεις
1: αντιπολίτευση.
2: Να κάνουμε αντιπολίτευση, εννοείται.
0: 50 χρόνια.
2: Να πέσει η κυβέρνηση, να πέσει. Να πέσει για την οικονομία, να πέσει για την ακρίβεια, για τις κοινωνικές παροχές.
1: Ναι, αλλά η τώρα πολιτεία ξαφνικά παραδέχεται ότι έχει αυξηθεί ο πληθυσμός του.
2: Μα το λένε οι ψαράδες οι ίδιοι.
0: Δεν έχει εχθρούς ο λαγοκέφαλος, κατάλαβες. Δεν το κυνηγάει κανένα ψάρι.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Άρα, όπως οι ζωμένες.
2: Ότι άμα αρχίσει και δημιουργείς θέμα, ότι εδώ άμα πας στο καβούρι να βουτήξεις, θα σου έρθει ένα κοπάδι και θα σου κόψει όλα τα πράγματα, πόδια.
0: Παιδιά.
2: Συγγνώμη δηλαδή.
0: Δεν υπάρχει το θέμα.
1: Ναι. Σε ποιο αν δεν καλό υπάρχει, ναι. Αν υπάρχει όμως είναι θέμα.
2: Ναι, αλλά αυτό λέω. Ότι έχουμε φτάσει να φουντώνουμε τα πάντα όλα.
1: Δηλαδή, δεν ξέρω.
2: Στο βωμό του να κάνουμε αντιπολίτευση.
1: Ναι, ρε Γιάννη, αλλά βγάλαμε τον Γενικό Γραμματέα προχθές και μας είπε υπάρχει πράγματι αύξηση του πληθυσμού, αλλά προς το παρόν χτυπάει μόνο Δωδεκάνησα και Κρήτη.
2: Έχεις ακούσει τι λένε?
1: Και του είπαμε, τι περιμένεις.
2: Και βάζει το ποδαράκι μέσα και στο χιφάει το, τα τρία δάχτυλα.
0: Είναι πειράχα.
2: Το ακούσει ή όχι.
1: Όχι.
2: Α, όχι.
0: Λαγοδιέφαλη πειράχα.
1: Άγρια μορφή δεν το έχω ακούσει.

0: Εγώ λοιπόν κάνω ψαροντούφεκο έτσι σίγουρα 2 μήνες το καλοκαίρι. Τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχω δει κανένα λαγοκέφαλο.
1: Φέτος δεν έκανε.
0: Ενώ θα μπω. Ενώ βλέπω τα άλλα τα ψάρια που είναι με τα πολύχρωμα, πώς το λένε, με τα αγκάθια.
1: Τους σκαντζόχερους.
0: Όχι σκαντζόχερους,
1: πώς τα λένε αυτά. Τα ασπρόμαυρα.
2: Κουνάβια.
0: Ασπρόμαυρα, ναι.
1: Ναι, μωρέ. Λέοντες, ξέρω εγώ κάπου.
0: Τα λεοντόψαρα.
1: Λεοντόψαρα, μπράβο.
0: Γεμάτο, τα οποία όμως δεν σε πειράζουν. Άμα τα πιάσεις, μπορεί να σε χτυπήσουν.
1: Ναι.
0: Υπήρχε μάλιστα ένας ψαράς εκεί στην Αμοργό, ο οποίος τα μαγείρευε και ήταν καταπληκτικά.
1: Δεν είναι τοξικά.
0: Όχι, όχι, καθόλου. Είναι πάρα πολύ νόστιμα.
1: Ρε, παιδί μου, όμως μισό λεπτό τώρα. Δεν είναι ένα θέμα ότι στις θάλασσες κάποτε χαζεύαμε σαργούς, χαζεύαμε σπαράκια, χαζεύαμε τέτοια πράγματα. Και τώρα χαζεύαμε λαγοκέφαλους, τσούχτρες και λεοντόψαρα.
2: Για τις μέδουσες, γιατί δεν κάνουν.
0: Αφού αυξήθηκε.
2: Ανέβηκε
0: η θερμοκρασία.
1: Χαμός γίνεται πάλι.
2: Αυτό λέω, γιατί δεν λένε να πέσει, να κάνει, να δείξει, να αυτό.
1: Λένε
0: διάφορα.
1: Και για τις μέδουσες. Δεν λένε να πάρει αμμονία, να έχει μαζί σου και αυτά τα τζέλ και τα τέτοια.
2: Να έχει μια θαλάσσια χελώνα.
0: Μια μάσκα. Πάλε και μια μάσκα. Όταν κολυμπάς δεν πειράζει.
1: Εγώ έβαλα μασκούλα. Εκεί στη Τζιά στα μέρη σου, ξαφνικά ένιωσα ένα κάψιμο στην κοιλιά. Δεν φαινόταν πουθενά. Κάποιο νήμα από μέδουσα με τσίμπησε. Ευτυχώς είχαμε πάνω στη βάρκα αυτά τα μπιχλιμπίδια που πουλάνε στα σούπερ μάρκετ. Και έβαλα λίγο και ανακουφίστηκε. Ξέρεις τι τσοξιμό έκανε. Αλλά τι θα γίνει αυτή η δουλειά. Κυβέρνηση είναι αυτή που έχουμε. Έχει δίκιο Καραμέρος.
0: Και η θερμοκρασία ανεβαίνει. Και αυτό είναι πρόβλημα. Έχει κυβέρνηση. Έχει θέμα. Πώς πρέπει να το λύσει η κυβέρνηση.
2: Καύσονες, μέδουσες, λαγοκέφαλοι.
1: Βέβαια. Γι' αυτό λέω να πάει σε εκλογές το φθινόπωρο.
0: Και εν πάση περιπτώσει θα μπορούσαν κάτι να κάνουν εκεί στο Σουέζ. Ξέρω κάπου.
1: Να βάλουν ένα φράγμα.
0: Να βάλουν ένα μεγάλο δεχτή.
1: Γιατί δεν βάζουν ένα φράγμα.
2: Όσο ήταν τα κλειστά, τα ασθενά, μια χαρά ήταν. Με το που τα άνοιξε ο Τραμπ γεμίσαμε λαγοκέφαλου.
1: Ναι.
0: Και ο Τραμπ δηλαδή φταίει τώρα.
2: Δεν ξέρω ποιος κάνει, ποιος φταίει.
0: Όταν αρχίζουν να έχουν κροκόδιλοι, θα πρέπει να προσέχουμε.
1: Θα πείτε κι άλλα.
2: Εγώ έχω ένα σοβαρό να πω, άμα μου επιτρέπεις.
1: Μετά τις διαφημίσεις, κάτσε. Το μισό χρόνο σου τον έφαγες. Άργησες και 5 λεπτά να έρθεις. Τώρα θα έχεις κανένα 5 λεπτά.
2: Ο Νότης μίλαγε, δεν μίλαγε.
0: Έτσι, εγώ.
1: Έχουμε πάντως κάτι ακροατές.
0: Ναι.
1: Μου γράφει μια ακροάτρια, κύριε Χιώτη, λέει, λέτε ότι είστε άνθρωπος της κοινωνίας και αγοράζετε κεράσια με 9 ευρώ το κιλό. Τι λέτε ρε παιδιά. Ρε παιδιά, συγγνώμη, εσείς δεν έχετε αγοράσει ποτέ κάτι που να έχει 9 ευρώ το κιλό. Γιατί εγώ βλέπω παϊδάκια αγοράζετε, λουκάνικα, σαλάμια, τυριά. Ναι, εγώ προτιμώ να αγοράσω κεράσια με 9 ευρώ το κιλό. Αντί να αγοράσω παρμεζάνα 12 μηνής ορίμανσης για να κάνω τη μακαρονάδα, ας πούμε. Ναι, αγοράζω κεράσια με 9 ευρώ το κιλό. Ψέματα λέω.
0: Δεν ξέρω. 12
1: μηνύσο, βλέπω κάτι καρότσια στο σούπερ μάρκετ ξέχυλα από ανθυγιεινά πράγματα που παίρνει ο κόσμος για να φάει το Σαββατοκύριακο.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Γι' αυτό και υποστηρίζω το φόρο λίπους, άμα θέλει ο Μητσοτάκης.
2: Τι φόρο λίπους?
1: Να βάλει φόρο στο λίπος. Θες να φας κάτι λιπαρό, θα το αγοράζεις μισό ευρώ ακριβότερο. Και το μισό ευρώ αυτό θα πηγαίνει στα νοσοκομεία.
0: Ωραία.
1: Θα λύσουμε το πρόβλημα. Θες λουκάνικο, κύριε Πιταρά? Αντί για 5 ευρώ, θα το πληρώσεις 5,5. Αυτό λέγεται φόρος λίπολ.
0: Εγώ λέω να φορολογούν και αυτούς που είναι χοντροί.
1: Όχι ρε.
0: Γιατί όχι?
1: Θες να καταναλώσεις κάτι ανθυγινό.
0: Με το βάρος, άμα είσαι βαρύς.
1: Πώς όταν θες να καπνίσεις σου λέει στο πακέτο έξτρα φόρο, γιατί βλάπτεις την υγεία και κάποια στιγμή θα επιβαρύνεις το σύστημα υγείας.
0: Ναι. Και άμα είσαι υπέρβαρος λοιπόν, το ίδιο αδελφέ.
1: Φόρος λίπους, αγόρασες.
2: Εσείς είσαι υπέρ της υγειακής κουζίνας, φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Όχι ρε παιδί μου, αλλά να επιδοτήσουμε τα υγιεινά. Και να μην επιδοτούμε τα ανθυγιεινά.
2: Όχι, να επιδοτήσουμε τα ελληνικά, λέω εγώ.
1: Και τα ελληνικά.
2: Γιατί αν θέλω να φτιάξω χωριάτικη σαλάτα, προτιμώ να τη φτιάξω με ελληνική ντομάτα παρά αιγυπτιακή.
0: Ναι, αλλά σου λέει με λίπος. Τι έχεις ντομάτα με το λίπος?
1: Ράβδο στη γωνία, άλλος βρέχει. Άλλα λέμε, άλλα λέει. Ό,τι τρέχα γύριβε.
0: Δεν χαρά τα πες.
1: Λοιπόν, έχεις 2 λεπτά να πεις το σοβαρό σου θέμα.
2: Το σοβαρό είναι, έχει ξεσηκωθεί σιγά σιγά ο κόσμος. Μας έρχονται πολλά μηνύματα και θα το δείξουμε.
0: Για τους λαγοκέφαλους.
2: Όχι, αυτό το λύσαμε. Με τις πλατφόρμες ταξί, όπου η νέα μόδα είναι μπαίνεις μέσα για να καλέσει ένα ταξί σε αυτές τις πλατφόρμες, τα application κτλ. Και σου βγάζει μια πολύ ωραία εικονίτσα που λέει priority.
0: Ναι.
2: Την οποία εάν δεν πατήσεις.
0: Αν το πληρώσεις, δεν έρχεται ταξί.
2: Δεν σου έρχεται ποτέ ταξί.
0: Το priority είναι πλούσιο πολύ.
2: Ναι, είναι 3 ευρώ παραπάνω.
0: Ακριβώς.
2: Εάν πατήσεις την απλή εκδοχή, ναι. όπως πάταγες μέχρι τώρα.
0: Δεν έρχεται ναι. ποτέ.
1: Έλα ρε.
0: Ναι, βέβαια.
2: Αν πατήσεις και το δει ο οδηγός, όπ λέει priority 3 ευρουλάκια παραπάνω, τσακ, σε πήρε.
0: Έτσι, έτσι, έτσι είναι ακριβώς.
1: Σαν μπουρμπουάρα, αυτό πάει στον οδηγό ή πάει στην εταιρεία.
0: Στον οδηγό πάει.
1: Στον οδηγό πάει.
0: Εταιρεία, πάει τι...
2: Στον οδηγό, ρε παιδί, με ποσοστά.
1: Εγώ ταξί παίρνω σπάνια.
2: Ναι, εντάξει. Τώρα τελευταία. Ναι. Το, ναι. Και βέβαια εννοείται ότι αυτό που λένε είναι ότι υπάρχει μεγάλη κίνηση, έχουν έρθει τουρίστες, δεν υπάρχουν ταξί, ξέρω εγώ.
1: Ό,τι έχει τουρίστες έχει. Παιδιά.
2: Ό,τι έχει, έχει.
1: Βρέθηκα χτες.
2: Αν θέλω να δώσω μπουρμπουάρ, μου έχει επιλογή να δώσω. Είναι άλλο το να το δώσω από μόνο μου και όλα μου το πάρει τα βατζιλίκη για να με εξυπηρετήσει κιόλα.
0: Στο παίρνει, σου λέει δεν έρχομαι. Φέρτο.
1: Λοιπόν.
2: Ακύλας.
1: Μια που ήρθε ο κύριος Πιταράς, κύριε Παπακαλούση, να το βάλουμε να
0: κάνουμε. 3,5 μάξιμου μου λέγουν τα κεράσια στη λαϊκή. Λέει η ζωή.
2: Στη λαϊκή, ναι.
1: Αλλά δεν τρώγονται.
2: Όχι, όχι, από παραγωγό άμεσα, ναι, τόσο έχει.
1: Τι έδεσα στα κεράσια 3,5 ευρώ.
2: Λέω σε πάγκο, λαϊκή, από παραγωγό.
1: Και είπα κι εγώ, κεράσια φτηνότερα υπάρχουν.
2: Ναι, ναι.
1: Εμένα μου αρέσουν αυτά. Είναι top Πάμε. Quality. Ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky.
0: Εμείς τη Δευτέρα στη Μία. Γεια σας.

0: 101,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για να διασωθεί η Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και να αποτραπεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου, Τζάρεν Κούσνερ, βρίσκεται ήδη στην Ελβετία. Στην Ελβετία σχεδιάζει να μεταβεί σήμερα και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αράγκτζη, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Να σημειωθεί πως οι συνομιλίες, αν και αρχικά είχαν προγραμματιστεί για χθες, ωστόσο αναβλήθηκαν εξαιτίας της κλιμάκωσης των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά στο Λιβανό. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε σε ομιλία του χθες το βράδυ ότι σε 60 ημέρες πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε στο Αλτζαζίρα ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον αυτές επιδιώκουν σοβαρά να τηρήσουν τη συμφωνία τους και να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα συμμορφωθεί με τους όρους της. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεζμπολά συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ χθες το απόγευμα. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε το State Department. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες διεμήνυσε ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο υπό τον όρο ότι θα γίνει σεβαστή και από τη Χεζμπολά. Σύμφωνα πάντως με τον Λίβανο, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινή επίθεση με ντρόουν αμέσως μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων, Μαρκό Ρούμπιο, προγραμματίζει ταξίδι στη Μέση Ανατολή την επόμενη εβδομάδα και αναμένεται να επισκεφθεί το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τον Μπαχρέιν, όπως ανέφερε το Άξιος. Αναμένεται να συμμετάσχει σε σύνοδο με τους ομολόγους του του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Η Τεχεράνη θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ σε συντονισμό με το Ομάν και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των 60 ημερών της συμφωνίας δεν θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης, ενώ μετά τη λήξη της θα παρουσιαστεί ένας μηχανισμός διαχείρισης για τα στενά του Ορμούζ. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών πιέσεων στην ενέργεια θα συμβάλλει και στη μείωση του πληθωρισμού. Για τα στενά του Ορμούζ, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μανίδι το 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον κατηγορούμενο και δεν το αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης 45χρονης από τα Χανιά. Οι αστυνομικές αρχές των Χανίων συνέλαβαν χθες το βράδυ έναν 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος ήταν ο ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης γυναίκας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, καθώς κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν δενδρύλια κάναβη σε χώρο που χρησιμοποιούσε ο συλληφθής. Οι αστυνομικοί εντόπισαν ωστόσο ίχνη αίματος μέσα στο σπίτι της αγνοούμενης, γεγονός που οδηγεί τις αρχές στο ενδεχόμενο τέλεσης εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της. Ο 43χρονος οδηγήθηκε στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, όπου οι αξιωματικοί συνεχίζουν τις ανακριτικές διαδικασίες για να αποσπάσουν πληροφορίες σχετικά με την τύχη της γυναίκας. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν χθες το απόγευμα από τη σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Μπέτφορντ, στα βόρεια του Λονδίνου, ανακοίνωσε η αστυνομία. Βίντεο που αναρτήθηκε από έναν επιβάτη δείχνει το μπροστινό τμήμα μιας αμαξοστοιχίας να έχει καρφωθεί στο πίσω μέρος μιας άλλης. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν 2-0 την Αυστραλία και το Μαρόκο 1-0 την Σκωτία. Αυτήν την ώρα η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Αϊτή. 3-0 το σκορ στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης. Στις 6 το πρωί η Τουρκία θα παίξει με την Παραγουάη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη βόρη, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο, έθριο θα είναι ο καιρό στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 31 με 32 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 31 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, Τρίτη και Τετάρτη, απογευματινές μπόρες θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν λίγο την Τετάρτη και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννηρής.

καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Καλό πρωινό Σαββάτου, 20 Ιουνίου είμαστε στον Sky 100,3 συντονισμένοι. Στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, 5 και 8 πρώτα λεπτά για την ακρίβεια της ώρας. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκυριακό. Να είμαστε δυνατοί και γεροί εδώ στον Sky 100,3 καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 6, τα Σάββατα έως και τις 7, έτσι ώστε να σας δίνουμε τη δυνατότητα 6,5 με 7 να δίνετε τα ερωτήματά σας και να παίρνετε απαντήσεις σε αυτά από τον Πρίτανο των Φορτεχνών Επιστημόνων, τον κύριο Ρέστη Σεϊμένη, κάθε Σάββατο εδώ 6,5 με 7. Η δική σας ώρα γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ραντεβού, με την εφορία, με ειδήσεις από το Υπουργείο Οικονομικών, ειδήσεις που αφορούν όλες και όλους, λύσεις, απαντήσεις, βοήθεια έτσι ώστε να μπορέσετε να λύσετε τα δικά σας ζητήματα. Ένα καλό πρωινό λοιπόν από όλους εμάς, την πολύ πολύ πρωινή παρέα σε όλους εσάς, όπου βρίσκεστε είτε στο σπίτι καθώς ετοιμάζεστε να φύγετε, είτε για την εκδρομή, είτε για την εξόρμηση του Σαββατοκύριακου, είτε για την εργασία, είναι και αυτό βεβαίως, είτε φυσικά εσάς όπου ολοκληρώνετε τη βάρδιά σας την νυχτερινή και θα πάτε να ξεκουραστείτε. Εδώ λοιπόν με τον Γιώργο Βραχανό αυτό το πρωινό να ρυθμίζει τον ήχο, τη Σοφία Καλαβρούνο έχει την επιμέλεια της παραγωγής, την Κωνσταντίνα Βαρσάμι να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια τα οποία ακούμε και φυσικά επικοινωνία μαζί σας μέχρι και τις 6 μέσω κινητού και διαδικτύου. Μετά και τις 6 η κυρία Αργυρό Γεμελιά έρθει στο τηλεφωνικό μας κέντρο για να καταγράψει τις δικές σας πρωινές τηλεφωνικές κλήσεις. Στα υπόλοιπα βεβαίως όλα αυτά τα οποία οφείλουμε να σας έχουμε και να σας μεταφέρουμε για την έναρξη του νέου σας πρωινού είναι εδώ στην προετοιμασία που έχουν κάνει όλοι συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί, τόσο του ραδιοφώνου όσο και τη τηλεόραση αλλά και του διαδικτύου. Οι τρεις φάσεις και οι τρεις επιλογές που έχετε που έχει κανείς από τον Sky για να ενημερωθεί, να ακούσει, να διαβάσει και να δει, ή παράλληλα όλα αυτά ταυτόχρονα γίνουν και από το site του sky.gr. Καλημέρα σας λοιπόν, καλό πρωινό. Είμαστε στην προσπάθεια του να βρεθεί και να υπάρξει μια λύση γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, με την χθεσινή ακύρωση της υπογραφής της συμφωνίας στην Ελβετία, με τα ζητήματα να τρέχουν εκεί, με τις αντιδράσεις, με το Ισραήλ να εμπλέκεται, με το Λίβανο επίσης να δέχεται τα πειρά. Όλα αυτά σε αυτή την κατάσταση, την πολύ πολύ δύσκολη στη διπλωματική, στο διπλωματικό πεδίο, εκεί λοιπόν όπου απαιτείται να γίνουν όλες οι προσπάθειες έτσι ώστε τα πράγματα να λήξουν, για να λήξουν εδώ και να μην έχουμε άλλη περαιτέρω κλιμάκωση και ιδίως να μην έχουμε άλλες περαιτέρω απώλειες ανθρώπινων ζώων. Όλα αυτά πάντως τα οποία είχαμε με την G7 και βεβαίως ένα αναμονή που τελικά δεν έγινε η υπογραφή αυτής της συμφωνίας την Παρασκευή. Είχαμε και άλλα παράλληλα επεισόδια τα οποία συνέβησαν, όπως για παράδειγμα το επεισοδιακό διαζύγιο, αν θέλετε, των εισαγωγικών μεταξύ Donald Trump και της κυρίας Μελόνι. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία βλέπουμε να δηλώνουν οι ίδιοι. Την λυπήθηκα, μου ζήτησε να φωτογραφηθούμε μαζί, λέει ο Donald Trump. Δεν παρακαλούμε ποτέ κανέναν, Ιταλία και εγώ, να φωτογραφηθούμε. Να κάνουμε το οτιδήποτε άλλο, λέει η κυρία Τζόρτζια Μελόνι. Όλα αυτά βεβαίως σε μια σχέση όπου μόνο τίποτα από αυτό δεν θυμίζει και δεν θύμιζε τα παλαιά τους και την στήριξη και βεβαίως την αγάπη της πολιτικά της κυρίας Μελόνι προς τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ και αντιστρόφως. Όλα αυτά βεβαίως φαίνεται ότι ανήκουν στο παρελθόν ή εν πάση περιπτώσει στο σημερινό δεδομένο. Η κατάσταση είναι λίγο παγωμένη, έως να μην πω λίγον η κατάσταση είναι, είμαστε λίγον βόρειος πόλος. Αλάσκα και όλα αυτά με δημοκρασίες υπό του μηδενός. Θα τα δούμε όμως όλα και θα τα συζητήσουμε. Από την άλλη, είπαμε τα ζητήματα, η μεγάλη εικόνα βεβαίως είναι αυτή η προσπάθεια του να υπάρξει η λύση και τελικά η υπογραφή. Φαίνεται όμως ότι έχουμε, ο κύριος Βίτκοφ μεταβαίνει ο ίδιος στην Ελβετία, ενώ είναι ήδη εκεί ο γαμπρός του και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου, ο κύριος Κούσνερ, βρίσκεται ήδη στην Ελβετία. Να δούμε τι ακριβώς θα κάνουν και οι δύο αυτοί, έτσι ώστε πραγματικά να λήξουν τα πράγματα και βεβαίως τα δεδομένα να υπάρξουν σε μια πορεία προς την επίλυση όλων αυτών. Φυσικά, παράλληλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα στενά του ορμούς, παράλληλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πετρέλαιο, τις τιμές του πετρελαίου, όλα αυτά τα οποία φαίνεται ότι
Όχι, φαίνεται, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με όλη την πορεία των συζητήσεων και των διπλωματικών αυτών επαφών. Από την άλλη, βεβαίως, λέμε ότι η Τεχεράνη και διαβάζουμε ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Όλο αυτό σε συντονισμό με το ΟΜΑΝ. Από την άλλη, φυσικά, έχουμε και την σύνοδο των ηγετών της Ευρώπης. Έχουμε δηλώσει και από τον Πρωθυπουργό αναφορικά, βεβαίως, με την κλιμάκωση εκεί του πολέμου και βεβαίως την αποκλιμάκωση μέσω της διπλωματίας, αλλά και βεβαίως επιπτώσεις για τις τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης, αλλά και φυσικά και τα ζητήματα που συζητήθηκαν για την Ουκρανία. Όλα αυτά χθες με δηλώσεις του μετά τη λήξη και συνέντευξη που έδωσε ο κ. Μητσοτάκης στους δημοσιογράφους. Από την άλλη, φυσικά, έχουμε την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε ειδήσεις όπου μπορούμε να σας πούμε ότι έχουμε κίνητρα στις τράπεζες για φθηνά στεγαστικά δάνεια. Έρχεται ένα πακέτο μέτρων 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανέβρεση κατοικίας. Είναι κάτι το οποίο αναμένεται να δούμε. Έχουμε την φορολόγηση και μεταβίβαση των κρυπτονομισμάτων. Όλα αυτά, βεβαίως, τα οποία φαίνεται και σχεδιάζει το Υπουργείο Οικονομικών. Έχουμε τον αντιπρόεδρο του Αριοπάγου, τον κύριο Παραγιώτη Λιμπερόπουλο, να προτείνει η Βουλή για τη θέση του Προέδρου του Αριοπάγου. Αυτό αναμένεται να περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο και να εγκριθεί. Και φυσικά έχουμε την επιτάχυνση της δημιουργίας κόμβων επιστροφής παράτυπων μεταναστών σε τρίτες χώρες. Προωθείται πλέον από την πλειονότητα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όλο αυτό που είχαμε εδώ στην χώρα μας ως πύλη εισόδου στην Ευρώπη είναι πολύ εύκολη, πολύ κοντινή, η πρώτη σε επαφή. Τα ζητήματα που είχαμε να κάνουν με την Κρήτη και όλα αυτά που είχαμε και χθες, μια πυρκαγιά εκεί σε έναν χώρο ο οποίος έχει υποδειχθεί για να γίνει ένα κέντρο μεταναστών, κέντρο υποδοχής μεταναστών. Όλα αυτά βεβαίως στην επικαιρότητα και την οποία θα συζητήσουμε και θα ακούσουμε τα σχετικά ρεπορτάζ. Εδώ λοιπόν θα είμαστε συνέχεια και στην Δίκη Λιγκερίδη. Έχουμε την απόφαση όπου ήρθε μετά από 11 χρόνια για τον μικρό Μάριο. Εκεί λοιπόν όπου είχαμε την κατάσταση, τον εισαγγελέα και για το Μενίδη με τον 11χρονο Μάριο. Έχουμε το διπλό φωνικό στο Αίγιο που τα πράγματα μπερδεύονται, όπου είτε έχει δημιουργηθεί είτε έχει τελεστεί το τέλειο έγκλημα. Η αστυνομική και η ειδική λένε ότι δεν υπάρχει ποτέ τέλειο έγκλημα. Κάπου θα την απαντήσει αυτός ο οποίος το έχει σχεδιάσει. Προς το παρόν φαίνεται ότι δεν έχουν βρεθεί ούτε ίχνη δικά του, ούτε αποτυπώματα, ούτε στο όπλο, ούτε σε οτιδήποτε άλλο αιχμηρό το οποίο φαίνεται να έχει παίξει ρόλο στην δολοφονία της μητέρας και γιου. Όλα αυτά όμως βεβαίως οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι είχε τον χρόνο έτσι ώστε να μπερδέψει και να αλλοιώσει τα στοιχεία. Όλα αυτά βεβαίως θα τα δουν και θα τα βρουν οι αρμόδιοι. Εμείς σας παρουσιάζουμε τα σχετικά ρεπορτάζ. Εδώ λοιπόν είμαστε. Θα συζητήσουμε πολλά, θα ακούσουμε πολλά, πάντα και φυσικά και μουσική. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους, όπως έχει επιμεληθεί η Μαρία Γιώργαρη και συνέχεια η ακρόαση όπως πάντα των σχετικών ρεπορτάζ. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για να διασωθεί η Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν και να αποτραπεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία, λοιπόν, μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, κ. Στίβ Βουίτκοφ, εν όψη των πιθανών συνομιλιών με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το ειδησογραφικό ιστότοπος Αξιός. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο γαμπρός και στενός εργάτης του Αμερικανού Προέδρου κ. Τζάρετ Κούσνερ βρίσκεται ήδη στην Ελβετία και έτσι μας ενημερώνει και ο Μιχάλης Ιγνατίου. Στην Ελβετία τώρα σχεδιάζει να μεταβεί σήμερα και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Εργατζή σύμφωνα με την ίδια πηγή. Στην Ελβετία επίσης βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, ο οποίος θεωρείται ένας από τους βασικούς διαμεσολαβητές σε επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Οι συνομιλίες επρόκειτο αρχικά να ξεκινήσουν εχθές, ωστόσο αναβλήθηκαν εξαιτίας της κλιμάκωσης των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά στον Λίβανο. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν έχει οριστεί νέα ημερομηνία για την πραγματοποίησή τους. Ο Αμερικανός τώρα πρόεδρος τόνισε σε ομιλία το χθες το βράδυ ότι σε 60 ημέρες πρέπει να καταλήξουμε στη συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν, προσθέτοντας ότι δεν πιστεύει και δεν πίστευε ότι θα φτάνουν σε αυτό το σημείο. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν δήλωσε στο Αλ Τζαζίρα ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ εφόσον αυτές επιδιώκουν σοβαρά να τηρήσουν την συμφωνία τους και φυσικά να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα συμμορφωθεί με τους όρους της. Το Ισραήλ και η Χεζμπολά συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ εχθές το απόγευμα. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 στις 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε το State Department.
Ο πρέσβης τώρα του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες διεμήνυσε ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο υπό τον όρο ότι θα γίνει σεβαστή αυτή η συμφωνία και από την Χεσμπολά. Σύμφωνα πάντως με τον Λίβανο, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσα σε Ισραηλινή επίθεση με ντρόουν αμέσως μετά τη συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός. Συνάντηση τώρα στην Αίγυπτο την Κυριακή θα έχει, όπως φλέγεται, ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν με πολλούς ομολόγους του που ενεπλάκησαν συνομιλίες για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο κ. Μάρκο Ρούμπιο, προγραμματίζει ταξίδι στη Μέση Ανατολή την επόμενη εβδομάδα και αναμένεται να επισκεφθεί το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τον Μπαχρέιν, όπως αναφέρει το Άξιος. Η Τεχεράνη θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ σε συντονισμό με το Ομάν και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, δήλωσε αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των 60 ημερών της συμφωνίας δεν θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης, ενώ μετά τη λήξη αυτής θα παρουσιαστεί νέος μηχανισμός διαχείρισης για τα στενά του Ορμούζ. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του εχθές από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών πιέσεων στην ενέργεια θα συμβάλλει και στη μείωση του πληθωρισμού. Αναφορικά με το στενό του Ορμούζ, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Από την άλλη, τώρα εσωτερικά, εδώ ο Πρωθυπουργός επανέλαβε το γνωστό ψευδαφήγημα ότι η ακρίβεια έχει μόνη αιτία τον πόλεμο στο Ιράν, λες και δεν υπάρχουν καρτέλ και δικαίως του ευθύνες. Σχολείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς. Αντιδράζει για τις δηλώσεις χθες της ένταξης τύπου του Πρωθυπουργού, είχαμε και από το ΚΚΕ, το οποίο υποστηρίζει ότι δηλώσει Μητσοτάκη για ετοιμότητα αποστολής φρεγατών στο στενό του Ορμούζ επιβεβαιώνει τον κινησμό της κυβέρνησης που σύρει τον λαό στον πόλεμο και κάνει λόγο για προκλητική στάση σε σχέση με τον Ζελένσκι λίγο μετά τα γεγονότα με το ουκρανικό ντρόουν. Σε τροχιά σύγκρουση Τραμπ-Μελόνι, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και πάλι στην Ιταλίδα πρωθυπουργό σε σύντομη δήλωσή του. Η Μελόνι με στήριξε φανατικά, αλλά δεν τη θέλω ως φαν, διότι δεν μου στάθηκε ούτε εκείνη και ούτε το ΝΑΤΟ όταν προέκυψε το θέμα με τον στενό του Ορμούζ, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, πάντως, σε ιταλικό τηλεοπτικό κανάλι, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργό τον ικέτευσε να βγάλουν μαζί μια φωτογραφία στην σύνοδο των G7 στο Εβιάν και ότι την λυπήθηκε. Αντιλαμβάνεται τώρα η κυρία Μελόνι σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media, δήλωσε ότι έμεινε έκπληκτη από τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ και έκανε λόγο για ψευδείς δηλώσεις από πλευρά του Αμερικανού Προέδρου. Υπόστηριξε η ίδια ότι και η Ιταλία αλλά και εκείνοι δεν νικητεύουν και επέκρινε τον Αμερικανό Πρόεδρο για τη στάση του απέναντι σε εχθρούς της Δύσης, στους εχθρούς των ΗΠΑ, στους οποίους, όπως υποστηρίζει, δείχνει πολύ πιο επίοικης. Τους δικαστές Παναγιώτη Λιμπερόπουλο, Σοκράτη Πλαστήρα και Παναγιώτη Βενιζελέα υπέδειξαν κατά σειρά ως καταλληλότερους για το αξίωμα του Προέδρου του Αρείου Πάγου τα μέλη της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής. Μετά από μια μαραθώνια συνεδρίαση σχεδόν 10 ώρων, η διάσκεψη πρότεινε για τη θέση του νυν Προέδρου, της νυν Προέδρου Αναστασίας Παπαδοπούλου, η οποία πρόκειται να συνεδριαστεί στο τέλος του μήνα, τον Αντιπρόεδρο τον νυν του Αρείου Πάγου, τον Ανώτατο Δικαστήριο, Παναγιώτη Λιμπερόπουλο, που στηρίχθηκε από 15 βουλευτές. Ακολούθησε ο Πρόεδρος του Αντιπρόεδρου του Αρείου Πάγου, Σοκράτης Πλαστήρας, με 10 ψήφους και ο Αραπαγίτης Παναγιώτης της Βενιζελέας που έλαβε 9 ψήφους. Παρεμβάσει συνολικού ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο Στεγαστικής Πολιτικής για την περίοδο 2026-2035. Περιλαμβάνει, προσέξτε, 14 μέτρα που θα προσθεθούν στα 36 που υλοποιούνται ήδη ή έχουν εξαγγελθεί από την κυβέρνηση. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι θα δοθούν φορολογικά κίνητρα στις τράπεζες προκειμένου να χορηγήσουν χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια για την απόκτηση πρώτης κατοικίας. Παράλληλα, προωθούνται νέα μορφή χρήσης βίζας, κίνητρα σε εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων για την κατασκευή προσιτών κοινωνικών κατοικιών σε περιοχές με αυξημένη στεγαστική πίεση, μειωμένος ΦΠΑ στις σχετικές κατασκευές και απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης των κτίριων. Όλα περισσότερα θα βρείτε σήμερα στην Οικονομική Καθημερινή. Τώρα, την ίδια ώρα, νομοσχέδιο που θεσπίζει την φορολόγηση και την μεταβίβαση κρυπτονομισμάτων προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών. Προβλέπει φόρο υπεραξίας με συντελεστή 15% αφορολόγητο όριο κερδών έως 500 ευρώ ημερησίως, καθώς και σαφές πλαίσιο για κληρονομιές, δωρεές και γονικές παροχές. Θα κατατεθεί εντός του Κοινοβουλίου στα τέλη του Ιουλίου και οι διατάξεις θα έχουν αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2025.
βγάζουμε 100 με 200 κομμάτια την ημέρα. Μας σκίζουν τα δίχτυα, μας καταστρέφουν τα εργαλεία, τρώνε τα ψάρια μας, πρέπει να πουλήσουμε. Λένε ψαράδες για τον ανεπιθύμητο λαγοκέφαλο. Οι περισσότεροι συμφωνούν με το πρόγραμμα στοχευμένης εξαλίευσης με οικονομικό κίνητρο που σχεδιάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Να μας δώσουν τα κατάλληλα εργαλεία, να τους εξοντώσουμε, να φέρουν χαρακτηριστικά. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από τον εκτόρκο το δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 10χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 17 κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθριξη του κατηγορούμενου και δεν το αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης 45χρονης από τα Χανιά. Οι αστυνομικές αρχές των Χανίων συνέλαβαν χθες το βράδυ ένα 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος ήταν και ο ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης γυναίκας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, καθώς κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν θεντρίλια κάναβη σε χώρο που χρησιμοποιούσε ο συλληφθής. Οι αστυνομικοί έντοψαν ίχνη αίματος μέσα στο σπίτι της αγνοούμενης, γεγονός που οθηγεί τις αρχές στο ενδεχόμενο τέλεσης εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της 45χρονης. Ο συλληφθής τώρα είναι οικιαστής. Ο 43χρονος οδηγήθηκε στο αστυνομικό μέγαρο Χανίων, όπου οι αξιωματικοί συνεχίζουν να κρατικές διαδικασίες για να αποσπάσουν πληροφορίες σχετικά με την τύχη της γυναίκας. Φωτιά ξέσπασε χθες το απόγευμα στις αποθήκες Κουλούδι, όπου σχεδιάζεται να γίνει κλειστή δομή μεταναστών στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην περιοχή των Αθανάτων. Ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο και έθεσαν υποπλήρη έλεγχο την φωτιά που ξέσπασε στο εσωτερικό των αποθηκών, προκαλώντας ζημιές. Την οδεία στην Γαστούνη, η κάμερα ασφαλείας σπιτιού κατέγραψε στις 18 Ιουνίου οδηγό ενός αυτοκινήτου που σταμάτησε μπροστά σε έναν σκύλο και συνέχεια πάτησε γκάζι και τον σκότωσε. Έχει ήδη γίνει καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα ποινιού και αναζητείται ο οδηγός. Η ομότιμη καθηγήτρια πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνων, η κυρία Αναστασία Κοτανίδου, αναλαμβάνει την Προεδρία του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. Το Κεντρικό λοιπόν Συμβούλιο Υγείας αποτελεί το συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ως εκ τούτου, διαδραματίζει για καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών υγείας, την προώθηση μεταρρυθμίσεων και στην έγκριση σημαντικών παρεμβάσεων στον τομέα της υγείας. Δεύτερο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη από την Ισπανία ως και τον Ηνωμένο Βασίλειο που αναμένεται να επιδεινωθεί το Σαββατοκύριακο κυρίως στην Γαλλία. Τα επίπεδα συναγερμού αυξήθηκαν στη Βρετανία, την Ελβετία, τη Γερμανία και την Ισπανία, ενώ σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί πολλές περιοχές στην Γαλλία. Πορτοκαλί συναγερμό για ακραία ζέστη εξέδωσε και η μετεωρολογική υπηρεσία και για το Λονδίνο, καθώς και για μεγάλο μέρος της Νότιας Αγγλίας. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 33-35 βαθμούς τη Δευτέρα και την Τρίτη. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκρισή της στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξασφάλισαν οι ΗΠΑ. Οι διοργανωτές επικράτησαν της Αυστραλίας με 2-0 στους υπόλοιπους αγώνες. Το Μαρόκο νίκησε 1-0 την Σκωτία. Αυτήν την ώρα η Βραζιλία είμαστε στο 81ο λεπτό και κερδίζει 3-0 την Αϊτή. Ενώ στις 6 το πρωί θα ξεκινήσει ο αγώνας Τουρκία με την Παραγουάη. Το σημερινό απόγευμα δεν μην μπερδεύεστε πρόγραμμα, είμαστε και σε διαφορετικές τελείως ώρες. 8 το βράδυ η Ολλανδία αντιμετωπίζει τη Σουηδία, στις 11 η Γερμανία την ακτή Λεβαντοστού, 3 τα ξημερώματα της Κυριακής στο Εκουαδόρ κοντράρεται με το Κουρασάο και σε αυτό το πρωί, αύριο το πρωί, η Τινησία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να πραγματοποιηθεί και η συνάντηση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς προκειμένου να ξεκαθαρίσει το θέμα της ανάληψης τεχνικής ηγεσίας της ομάδος των Περσίνων από τον Σέρβο προπονητή. Σε συζητήσεις με τον Ιταλό προπονητή Αλέσιο Λίση βρίσκεται η διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας. Και τέλος, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την πρώτη του φετινή νίκη στο Diamond League, επικρατώντας την Ντόχα με άλμα 5-92 και επιβεβαιώντας την εξαιρετική του κατάσταση εν ώψη και της συνέχειας των αγώνων και των Diamond League. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, η πρώτη πρωινή ενημέρωση είναι στον αέρα, έως και τις 7 θα πάμε μαζί και είμαστε στο πρωινό λοιπόν του Σαββάτου και έχουμε ανατολή του ηλίου 6.4 λεπτά, δύση του ηλίου 10 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ, είναι το Αγίου Μεθοδίου και το Αγίου Μαρτύρος Έκτορος, χρόνια σας πολλά λοιπόν, να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Το 1451 διεξάγεται η επωνομαθήσα μάχη των Ενθρών στα καταβλητικά
παιδεία της Γαλατίας. Το 1824 οι Τούρκοι καταστρέφουν τα ψαρά. Το 1837 η πρικύψα Αλεξανδρίνα βρετέφεται βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας. Το 1940 η Μαρία Κάλλας υπογράφει το πρώτο της επαγγελματικό συμβόλαιο με τη λυρική σκηνή. Το 1944 ιδρύεται η CIA, η Αμερικανική Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ενώ το 1978 έχουμε τον καταστροφικό σεισμό μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, πλήττει τη Θεσσαλονίκη και έχουμε 35 νεκρούς ο απολογισμός. 1889 γεννιέται ο Ιωάννης Παρασκευόπουλος, Έλληνας αστρονόμος της καριέρας στην Νότια Αφρική. Το 1942 γεννιέται ο Μπράιαν Βίλσον, Αμερικανός τραγουδιστής και συνθέτης, ηγετική φυσιογνωμία του συγκροτήματος The Beach Boys. Το 1869 φεύγει από τη ζωή ο Διομήδης Κυριακός, Έλληνας νομικός. Το 1929 ο Εμμανουήλ Μπενάκης, Έλληνας έμπορος πολιτικός και μεγάλος εθνικός ευεργέτης. Ενώ το 2011 φεύγει από τη ζωή η Δομινίτσα Λανίτου Καβουνίδου, Κύπρια αθλήτρια του στίβου, η οποία το 36 έγινε η πρώτη Ελληνίδα που έλαβε μέρος στο στίβο σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Και όπως πάντα, έναρξη αυτού του πρωινού με κλασική μουσική από την κλασική δισκοθήκη του Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι προσπάθειες για να διασωθεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και να αποτραπεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, σύμφωνα με τον ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος. Στην Ελβετία βρίσκεται ήδη ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου, Τζάρεν Κούσνερ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στην Ελβετία σχεδιάζεται να μεταβεί σήμερα και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτζή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες το βράδυ ότι σε 60 ημέρες πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον αυτές επιδιώκουν σοβαρά να τηρήσουν τη συμφωνία τους και να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα συμμορφωθεί με τους όρους της. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφωνούν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ χθες στις 4 το απόγευμα. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα πάντως με το Λίβανο, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινή επίθεση με ντρόουν αμέσως μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Για τα στενά του ορμούς, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν χθες το απόγευμα από τη σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Μπέντφορντ, στα βόρεια του Λονδίνου, ανακοίνωσε η αστυνομία. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 5 και 3-3 εδώ είμαστε. Έληξε 3-0 κέρδισε η Βραζιλία. Οπότε λοιπόν προχωράμε παρακάτω. Περιμένουμε τον αγώνα στις 6. Μην ξεχνιέστε. Εδώ θα είμαστε τουλάχιστον για το πρώτο ημίωρο. Να σας ενημερώσουμε για το τι ακριβώς έχει και τι ακριβώς θα συμβεί. Θυμίζουμε 6 ώρα το πρωί θα παίξει η Τουρκία. Θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη. Ενώ είπαμε ότι η Βραζιλία κέρδισε 3-0 την Αϊτή. Πάμε στην παράθεση και ανάλυση των δεδομένων, το ρεπορτάζ, των ανταποκρίσεων και φυσικά των αναλύσεων, διότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για να διασωθεί η συμφωνία αυτή, όπως ξέρουμε πολύ καλά, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, και να αποτραπεί πάνω απ' όλα η νέα περιφερειακή κλιμάκωση. Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, ο κ. Στίβ Γουιτκόφ, μεταβαίνει στην Ελβετία, όπου εξετάζεται το ενδεχόμενο μιας διεξαγωγής συνομιλιών με το Ιράν και μια πιθανή συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος μιλάει στον ιστότοπο Άξιος. Πηγή ανέφερε ότι ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου, ο κ. Κούσνερ, είναι ήδη στην Ελβετία. Ο Τζάρετ Κούσνερ, λοιπόν, εκεί, αναμονή για τον Στίβ Γουίτκοφ. Στην Ελβετία τώρα βρίσκεται επίσης και ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, ο κ. Σεϊχής Αλθάνη, ο οποίος θεωρείται ένας από τους βασικούς δημοσιολαβητές στις επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Οι συνομιλίες τώρα πρόκειται αρχικά να ξεκινήσουν εχθές Παρασκευή, ωστόσο αναβλήθηκαν εξαιτίας της κλιμάκωσης που είχαμε το συγκρούσιμο μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά στον Λίβανο. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει διευκρινιστεί αν έχει οριστεί νέα ημερομηνία για αυτή την πραγματοποίηση. Πάντως οδεύουν προς τα εκεί, αναμένεται προφανώς κάτι να έχουν συνοηθεί, κάπως να βρεθούν. Ο Αμερικανός τώρα πρόεδρος τόνισε σε ομιλία του ότι σε 60 ημέρες πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν, προσθέτοντας παράλληλα ότι δεν πιστεύει ότι θα φτάσουν σε αυτό το σημείο. Ο αναπαραίτητος υπουργός εξωτερικών του Ιράν δήλωσε στο Αλ Τζαζίρα ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ εφόσον αυτές επιδιώκουν σοβαρά να τηρήσουν τη συμφωνία τους για να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα συμμορφωθεί με τους όρους της. Ανάλυση των δεδομένων και όλα αυτά που είχαμε στη διάρκεια της ημέρας και βεβαίως όλα αυτά τα οποία προλαβαίνει και ενημερώνει και φυσικά το προλαβαίνουμε και στη διαφορά ώρας. Ο Μιχάλης Γνατίου χθες με τη Λένα Φλιτζάνη στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky.
1: Υπάρχει ένας φόβος εδώ ότι η επιστροφή στον πόλεμο μπορεί να προκύψει ανά πάσα στιγμή. Και όπως καταλαβαίνουμε, με έναν πρόεδρο όπως τον Ντόναλντ Τραμπ που είναι επικίνδυνα απρόβλεπτος, είναι το πιο εύκολο πράγμα να συμβεί. Και ήδη γίνονται δεύτερες σκέψεις σε αυτή την πόλη, στην Ουάσιγκτον, για τη συμφωνία με τη Τεχεράνη, η οποία έκλεισε βιαστικά και με υποχωρήσεις από την αμερικανική πλευρά. Είδαμε και σήμερα ότι όταν θυμώνει, φτάνει στα όρια σε εισαγωγικά λοιπόν δικαιολογημένη τρέλας και παίρνει αποφάσεις για τις οποίες στη συνέχεια μετανιώνει. Απάντησε στην Ιρανική ηγεσία, όπως ξέρεις, που ισχυρίστηκε ότι ο πρόεδρος ήταν απελπισμένος και ζήτησε τη συμφωνία και ανακοίνωσε ότι τελείωσαν. Εννοεί τελείωσαν οι Ιρανοί. Θα παίξουμε τις 60 μέρες, δεν θα πάρουν χρήματα ούτε 10 cents, έγραψε στην ανάρτησή του. Θα αφήσει τις 60 μέρες δηλαδή να τελειώσουν και στη συνέχεια. Καταλαβαίνεις τι σκέφτεται. Είναι από χθες το βράδυ που τον περιγράφουν εξοργισμένο, κυρίως λόγω της αναβολής των συνομιλίων στην Ελβετία. Καταλαβαίνει επίσης καλύτερα από τον καθένα ότι οι Ιρανοί παίζουν αριστοτεχνικά το θέμα του Ισραήλ. Γι' αυτό και κάλεσε χθες το βράδυ δημοσιογράφο Ισραηλινού δικτύου, ναι, για να της τονίσει τη σχέση της Αμερικής με το Εβραϊκό κράτος και τη στερή του φιλία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.
2: Με τον οποίο έχει μιλήσει, Μιχάλη, θα μιλήσει.
1: Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι σχεδόν μιλούν καθημερινά. Απλά δεν ανακοινώνουν πάντα τις... Συγγνώμη, η Ουάσιγκτον δεν ανακοινώνει ποτέ τις συνομιλίες αυτές. Τις μαθαίνει ο υπόλοιπος κόσμος από το Ισραήλ. Αλλά είναι και μερικές φορές και που το Ισραήλ δεν εκδίδει ανακοινώσεις. Είναι όμως, είναι σε επαφή. Είναι σε επαφή πρώτα απ' όλα η στρατιωτική μεταξύ τους. Είναι σε επαφή, έχει ανοιχτή γραμμή συνέχεια ο Μάρκο Ρούπιο, υπουργός των Εξωτερικών, ο οποίος και σήμερα θα μιλήσει με τον Νετανιάχου για ένα άλλο θέμα βέβαια που αφορά πάλι το Ιράν. Είναι η εκεχηρία μεταξύ του Λιβάνου, μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, του Λιβάνου και του Ισραήλ. Έχουν επαφή και πάνω απ' όλα ο πρόεδρος γνωρίζει ότι το Ισραήλ, ό,τι και να συμβεί, θα σταθεί δίπλα του.
2: Μιχάλη, ο πρόεδρος γνωρίζει ότι το Ισραήλ θα σταθεί δίπλα του, λαμβάνει όμως πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες που λένε κάτι εντελώς διαφορετικό.
1: Σίγουρα, δεν είναι η πρώτη φορά. Αλλά τούτη φορά είναι πιο συγκεκριμένα τα πράγματα. Η αποκάλυψη έγινε από την Washington Post. Οπωσδήποτε είναι μια εχθρική εφημερίδα προς τον Νετανιάχου, αλλά είναι μια πολύ σοβαρή εφημερίδα. Αναφέρει λοιπόν ότι οι πιστικές υπηρεσίες

0: το λείπαμε το βλέπουμε με διαγυμνού οφθαλμού. Τα άλλα που γίνονται, όχι στα παρασκήνια, τα άλλα που κάνουν οι μυστικές υπηρεσίες. Όπως ξέρεις, για τις μυστικές υπηρεσίες δεν υπάρχει τίποτα το παράνομο. Ό,τι και να κάνουν είναι νόμιμο. Οι εκτιμήσεις λοιπόν της CIA είναι ότι το Ισραήλ ήταν αποφασισμένο να συνεχίσει τη στρατιωτική του δραστηριότητα εναντίον της Χεζμπολάχ. Αυτό το γνωρίζαν όλοι. Τονίζεται ότι η πολιτική επιβίωση του Νετανιάχου εν ώψη των εκλογών συνδεόταν με την ικανότητα του, λέει η CIA, να δείξει στους ψηφοφόρους του ότι δεν θα αποσύρει τις δυνάμεις του από το Λίβανο κλπ.
1: Τώρα, οι ΗΠΑ πρέπει να διασφαλίσουν πως το Ισραήλ θα τηρήσει τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Εμείς είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο βήμα προς βήμα, εφόσον και η άλλη πλευρά αντιμετωπίζει και επιδείξει την ίδια σοβαρότητα, δήλωσε στο Αλ Τζαζίρα ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Αναφερόμενος τώρα στο στενό του Ορμούζ, είπε ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες ναυσιπλοείας σε συντονισμό με το ΟΜΑΝ και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο πάντατε. Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των 60 ημερών της συμφωνίας δεν επιβάλλονταν τέλη διέλευσης. Ενώ δεν θα επιβάλλονται, ενώ μετά τη λήξη της θα παρουσιαστεί και ο νέος μηχανισμός διαχείρισης της στρατηγικής αυτής θαλάσσιας οδού. Πάμε τώρα στη Λουκέρνη, θα μεταφερθούμε με τον συνεργάτη μας και απεσταλμένο μας εκεί. Έφυγε από τον πόλεμο, πήγε σε άλλους πολέμους εντός εισαγωγικών. Ο Σταύρος Ιωαννίδης εκεί, διότι θα υπογραφεί, δεν υπογράφει και χθες. Αυτό περιμέναν όλοι. Θα υπογραφεί σήμερα, θα υπάρξει κάτι. Πάμε να ακούσουμε τον Σταύρο Ιωαννίδη.
2: Σήμερα, αφού είχαν μπει και υπογραφές την Τετάρτη, θα μιλούσαμε για τον πρώτο γύρο των επίσημων συνομιλιών των 60 ημερών ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, όπου θα περιμέναμε να αρχίσουν να συζητούν για τα πυρηνικά. Ανταυτού, συζητάμε πάλι για τον Λίβανο. Υπάρχει λοιπόν μετά τις εκατέρωθεν επιθέσεις και τους 150 στόχους που λένε οι Ισραηλινοί ότι χτύπησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και βεβαίως τους 4 νεκρούς Ισραηλινούς από τις επιθέσεις της Χεζμπολά. Και με την μεσολάβηση του Κατάρ και των Ηνωμένων Πολιτειών, φαίνεται λοιπόν πως έχει επιτευχθεί μία ακόμη εκεκυρία ανάμεσα στις δύο πλευρές, η οποία τέθηκε, λένε, σε εφαρμογή στις 4 το απόγευμα. Κάτι το οποίο βεβαίως το Ισραήλ ποτέ δεν ανακοίνωσε επίσημα, με τους στρατιωτικούς βεβαίως, με τους IDF να το αποδίδουν στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση να μην βγάζει κάποια ανακοίνωση. Ωστόσο, οι Αμερικανοί λένε πως ξεκίνησε αυτή η εκεκυρία. Παρόλα αυτά, ακόμη και πριν από λίγη ώρα είχαμε πάλι συναγερμούς στο βόρειο Ισραήλ. Είχαμε επιθέσεις, τουλάχιστον 10 λένε οι πληροφορίες, από την Ισραηλινή αεροπορία, και όλα δείχνουν πως η κατάσταση κρέμεται κυριολεκτικά από μία κλωστή, διότι είναι δεδομένη η αντίδραση του Ιράν που οδήγησε στη ματέωση των συνομιλιών για τα όσα συμβαίνουν στον Λίβανο. Και μάλιστα πριν από λίγη ώρα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Εσμαήλ Μπαγκαΐ, είπε πως θα γίνουν κάποια στιγμή οι συνομιλίες. Δεν υπάρχει βιασύνη, διότι οι υπογραφές έχουν μπει. Ωστόσο, δεν έκλεισε φυσικά την πόρτα. Είπε όμως ότι θα πρέπει πρώτα να εφαρμοστεί η συμφωνία, δηλαδή η κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα.
1: Πάμε στα παράπλευρα, διότι έχουμε και παράπλευρα με την G7 εκεί, με την προσπάθεια συνεννόησης, με την προσπάθεια μιας διπλωματικής διεργασίας και ενός διπλωματικού διαλόγου. Ο Αμερικανός τώρα πρόεδρος αναφέρθηκε και πάλι χθες στην Ιταλία πρωθυπουργό σε σύντομη δήλωσή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC. Η Μελόνι με στήριζε φανατικά, αλλά δεν τη θέλω ως φαν, διότι δεν μου στάθηκε ούτε εκείνη και ούτε το ΝΑΤΟ όταν προέκυψε το θέμα των στενών του Ορμούς, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα χθες το ιταλικό τηλεοπτικό πρόγραμμα Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι η Ιταλία πρωθυπουργός τον ικέτευσε να βγάλουν μαζί μια φωτογραφία σύνοδο των G7 στο Εβιάν και ότι την λυπήθηκε. Από την πλευρά της κυρία Μελόνι, με βίντεο το οποίο δημοσίευσε στα social media, δήλωσε ότι έμεινε εκπληκτή από τα σχόλια του κυρίου Τραμπ στο ιταλικό κανάλι αυτό και έκανε λόγο για ψευδείς δηλώσεις από την πλευρά του Αμερικανού πρόεδρου. Η Μελόνι υποστήριξε ότι η ίδια και η Ιταλία δεν ικετεύουν και επέκρινε τον Αμερικανό πρόεδρο για τη στάση του απέναντι σε εχθρούς της Δύσης. Πάμε να ακούσουμε ακριβώς δήλωσε εχθές η κυρία Τζόρτζια Μελόνι σε βίντεο το οποίο ανήρτησε η ίδια στα κοινωνικά δίκτυα. Μόνο να πω ότι λυπάμαι που αυτός δεν δείχνει την ίδια αποφασιστικότητα με τους εχθρούς της Δύσης, με τους εχθρούς των ΗΠΑ, με ηγεσίες που αυτός εμφανίζεται πολύ πιο καταδεκτικός. Αλλά ένα πράγμα πρέπει αυτός να θυμάται. Εγώ και η Ιταλία δεν νικετεύουμε ποτέ.

0: όλα αυτά τα οποία συνέβησαν και δεν συνέβησαν, όλα αυτά για τα οποία ακούμε ή δεν ακούμε πράγματα και εξελίξεις, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν ή δεν συμβαίνουν στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο, όλα αυτά για τα οποία δηλαδή μιλάμε για την G7, μιλάμε για την υπογραφή που δεν έγινε τελικά της συμφωνίας λόγω της εχθρότητας και της εξελίξεις που έχουμε μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, όλα αυτά χθες ανέλησε και συνομίλησε με την Ελένα Χλιτζάνη ο Κωνσταντίνος Φίλης, ο αναλυτής μας διεθνών θεμάτων.
1: Είναι όλα αυτά που συμβαίνουν εύλογα και θα έλεγα λίγο έως πολύ αναμενόμενα. Υπό ποια έννοια? Έχουμε μια αμοιβαία δυσπιστία και καχυποψία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών δεκαετιών. Έχουμε το Ιράν να σκέπτεται και να θεωρεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε λειτουργούν ως ενεργούμενο του Ισραήλ, είτε είναι αυτές οι οποίες ελέγχουν τη συμπεριφορά και τη στάση του Ισραήλ. Άρα το γεγονός ότι το Ισραήλ επιτίθεται στον Λίβανο και ειδικότερα στη Χεζμπολάχ, κατά την Τεχεράνη, φέρει ευθύνη η Ουάσιγκτον γι' αυτό. Έχουμε επίσης την Ουάσιγκτον, προφανώς, και τον πρόεδρο Τραμπ να προσπαθεί να εμφανίσει μια συμφωνία η οποία κακά τα ψέματα συμπεριλαμβάνει πολλούς από τους όρους του Ιράν και όχι των Αμερικανών, ως μια προσωπική νίκη. Και βέβαια να δείξει ότι παραμένει ασυμβίβαστος στην λογική ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον Ιρανικό κίνδυνο όπως αυτός προσδιορίζεται, γιατί βέβαια το αλλάζει από μέρα σε μέρα. Άρα, ό,τι συμβαίνει σήμερα είναι απόλυτα αναμενόμενο, όπως επίσης όμως πρέπει να σου πω ότι για μένα είναι αναμενόμενο ότι ο πρόεδρος Τραμπ, εκτός συγκλονιστικού απρόόπτου, τουλάχιστον μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, δεν θα θελήσει να σπάσει αυτή η συμφωνία. Και αυτό είναι ένα μήνυμα δικό του προς πάσα κατεύθυνση και προς Ιρανούς, αλλά κυρίως προς το Ισραήλ και τον πρωθυπουργό του.
2: Είναι τακτική ή στρατηγική, κύριε? Γιατί αν είναι το δεύτερο, χρειάζεται και πολιτική απόφαση από όλα τα μέρη και αυτό δύσκολα το έχουμε εδώ.
1: Έχεις δίκιο και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι η συμφωνία αυτή με κάποιον τρόπο ή η επόμενη συμφωνία θα πρέπει να περάσει και από το Κόγκρεσο. Και έχουμε δει ήδη πολλούς ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές, όχι δημοκρατικούς, να εναντιώνονται στην συμφωνία αυτή. Άρα για τον Τραμπ το εσωτερικό μέτωπο αυτή τη στιγμή είναι δυστοπικό. Δεν είναι καθόλου εύκολο να καταφέρει να επιβάλλει μία συμφωνία, ό,τι είναι ένα πρόπλασμα, ας το πούμε, συμφωνίας, όπως αυτή η οποία σε καμία των περιπτώσεων δεν ικανοποιεί τις περισσότερες από τις αμερικανικές θέσεις. Όχι μόνο λένε αυτές που τέθηκαν στην αρχή των επιχειρήσεων στις 28 Φεβρουαρίου, αλλά ακόμα και λίγες μέρες πριν υπογραφεί συμφωνία. Θα θυμίσω δε στους τηλεθεατές μας ότι το περασμένο Σάββατο ο πρόεδρος Τραμπ αρνούνταν μετεπιτάσεως μεταυδελιγμίας ότι υπήρχαν όροι του Ιράν μέσα στη συμφωνία που τελικά τους είδαμε να ισχύουν όταν η συμφωνία είδε το φως δημοσιότητας.
2: Ο ρόλος τώρα που έχουν παίξει μεσάζοντες με έναν Τραμπ να ακυρώνει φιλίες, να αγνοεί τους συμβούλους του, εδώ τι καταλαβαίνεις, Κωνσταντίνε, τι καταλαβαίνεις και σε σχέση με εμάς, γιατί αυτό απλώνεται παντού?
1: Πολύ εύστοχο το ερώτημα και όπως το τοποθετείς, διότι αφενός οι χώρες οι ενδιάμεσες, οι χώρες οι οποίες έχουν διαμεσολαβήσει μέχρι σήμερα, έχουν κεφαλαιοποιήσει, έχουν εξαργυρώσει τις υπηρεσίες τους, είτε μιλάμε για το Κατάρ, είτε μιλάμε για το Πακιστάν, είτε μιλάμε για χώρες που είχαν δευτερεύοντα ρόλο όπως είναι η Τουρκία ή ακόμα και η Σαουδική Αραβία, γιατί ζούμε, λένε, σε ένα κόσμο όπου λόγω έλλειψης αμερικανικής στρατηγικής και λόγω αδυναμίας της Αμερικής να ασκήσει μια διπλωματία υπεύθυνη, όταν ο Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ διαπραγματεύονται με όλο τον πλανήτη, καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Οι μεσάζοντες γίνονται ακόμα πιο απαραίτητοι. Θα έλεγα ότι γίνονται αναγκαίοι. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα μήνυμα και προς την χώρα μας ή ένα συμπέρασμα το οποίο μπορούμε να εξάγουμε, ότι και η Ελλάδα θα μπορούσε να αναπτύξει πολλούς διαμεσολαβητικούς ρόλους, είτε μιλάμε για τα Βαλκάνια, είτε μιλάμε ακόμα και για το Ισραήλ και τις σχέσεις του με τις αραβικές χώρες, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι κλονισμένες.

και είναι ωραία να παίζει όλη νύχτα. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται με τις συζητήσεις, με όλα αυτά. Τι βγάζει η νύχτα και με το φως της ημέρας. Όλα αυτά. Πάντως, σας σήμερα δει ότι το 1949 ο Λάιον Ρίτσι που ακούμε γεννήθηκε στην Αλαμπάμα.

0: Μακάρι, καλημέρα. Θα ξέρετε το Λαγωνίσι. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Να σε καλά. Καλημέρα, Λαζαριανούδη. Καλό πρωινό. Καλημέρα, Σωτήρα από τα Μελίσια. Να σε καλά. Κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων, εκεί στην περιοχή τη Κυψέλη. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα, κυρία Μαρία Μαμαχρυσά. Καλό πρωινό. Τάνια την Κυψέλη με το μήνυμά σου μέσω κινητού τηλεφώνου SMS. Καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα Γιώργο Δανδρινέ, καλημέρα Γιώργο Σίσκα, Γιώργο Σκοτσαρής, σε όλο το επιτελείο του, όλους τους συνεργάτες του στην Πνίκα, στα Αρτοπία βεβαίως, να είστε καλά, καλή δύναμη και στη Βιέννη Πνίκα, μην το ξεχνάτε αυτό, με το όραμα του Δημητρίου Κότσαρη, του πατρός, ο οποίος έχει φτάσει και είχε φτάσει μέχρι και το Χάρβαρντ για να δώσει τα φώτα του σε σεμινάρια και σε σχολές στο Χάρβαρντ για το ψωμί. Βεβαίως, ο Δημήτρης Κότσαρης, ένας πραγματικά μια πολύ μεγάλη μορφή της εστίασης και ιδίως της υγιεινής διατροφής και το ψωμί. Είχε φτάσει λοιπόν μέχρι και το Χάρβαρντ να κάνει σεμινάρια για το ψωμί και το πώς ακριβώς επιλέγεται, τι σπόρος, ποιο αλεύρι, όλα αυτά. Πνίκα λοιπόν, ο άξιος συνεχιστής ο Γιώργος Κότσαρης, τα παιδιά του και όλοι οι συνεργάτες του εκεί στην Πνίκα δίνουν καθημερινά το δικό τους αγώνα. Καλημέρα και στον Άγγελο από το Παγκράτη. Καλό, καλό πρωινό. Καλή αντοχή, Άγγελε, όσο μπορείς και βεβαίως όταν έρθουν τα καλύτερα, δηλαδή να απολαύσεις τους σκόπους όλων αυτών των ετών, να περνάς πολύ πολύ όμορφα και θα, είμαι σίγουρος θα μείνεις και στην ακρόαση. Κάμω, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Δεύτερη καλημέρα η οποία έρχεται αφού την έχεις, δεν την έχεις δώσει εσύ αλλά την έδωσες χθες και είναι, τη στέλνεις στο 6 παρά το οποίο αργούν λίγο τα μηνύματα αλλά όπως και να έχει καλημέρα, να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Πάμε στον Πρωθυπουργό τώρα, στον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή. Τόνισε ο Πρωθυπουργός εχθές από τη λήξη της διήμερης συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες. Υπενθύμισε ότι για αυτό το μήνα το πετρελαίο κίνησης εξακολουθεί να επιδοτείται με 0,15 ευρώ ανά λίτρο. Όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, καταγράφεται σημαντική υποχώρηση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι συνήθως μεσολαβεί περίπου μία εβδομάδα από τη μείωση των διεθνών τιμών μέχρι αυτή να αποτυπωθεί στην Αντλία. Βάλτε και λίγο κάτι παραπάνω, κύριε Πρωθυπουργέ. Η αύξηση περνάει αμέσως. Η μείωση, θέλουμε λιγάκι, αν το σμπρώξουμε λίγο που λέμε, άντε να έρθει. Ο Πρωθυπουργός επίσης εκτίμησε ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών πιέσεων στην ενέργεια θα συμβάλλει και στη μείωση του πληθωρισμού, υποστηρίζοντας ότι οι πρόσφατες αυξήσεις οφείλονται κυρίως στις διεθνείς εξελίξεις. Επίσης, έστειλε ένα μήνυμα υπέρ της διατήρησης της ελεύθερης ναυσιπλοείας στο στενό του ορμού. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Ήδη έχουμε δει μια όχι ευκαταφρόνητη μείωση στις τιμές της βενζίνης και του δίζελ, η οποία ξεπερνάει τα 15 λεπτά. Υπάρχει κατά κανόνα μια χρονοαπόσταση της περίπου μιας εβδομάδας από τη στιγμή που μειώνονται οι τιμές της πρώτης ύλης, έω το αυτή η μείωση να φτάσει στην Αντλία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδός ώστε να εξασφαλίσουν ότι αυτή η μείωση πράγματι θα περάσει τελικά στην Αντλία και θα ωφελήσει τον καταναλωτή, είτε μιλάμε για τη βενζίνη, είτε μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο θέλω να θυμίσω ότι για το μήνα αυτό έχει και την πρόσθετη επιδότηση των 15 λεπτών. Η διαφύλαξη, η εξασφάλιση μάλλον της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ αποτελεί το βασικό ζητούμενο και θα έλεγα το σημαντικό κέρδος από αυτήν την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ελλάδα, όπως το έχω πει, θα ήταν πρόθυμη να συμμετέχει σε κάποιο είδους αποστολή, η οποία θα πρέπει να έχει όμως διεθνή νομιμοποίηση σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο τραπέζι. Ο σκοπός θα ήταν να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo και εφόσον απαιτηθεί στα πλαίσια που σας περιέγραψα οποιαδήποτε πρόσθετη συνεισφορά μας, δεν θα διστάσουμε να το κάνουμε.
0: Ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε για αυτά τα οποία συζήτησαν οι ηγέτες της Ευρώπης στη σύνοδό τους και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό.
1: Θα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη διαπραγμάτευση. Αυτοί υπάρχουν πολύ σημαντικές αποκλίσεις. Μεταξύ αυτών τονίζουν ότι χρειαζόμαστε ένα πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό από τη στιγμή που έχουμε και φιλόδοξους στόχους. Ο σκοπός είναι να ολοκληρώσουμε τη διαπραγμάτευση στο τέλος αυτού του έτους. Άμα με ρωτάτε αν το θεωρώ πιθανό, το θεωρώ δύσκολο αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πολύ μεγάλες αποστάσεις μεταξύ της πλειοψηφίας των χωρών που θέλουν κάτι πιο φιλόδοξο και μιας μειοψηφίας που επιμένουν στη δικιά τους σκληρή θέση.
0: Και τέλος ρωτήθηκε για το τι ακριβώς γίνεται με την διαβούλευση για την Ουκρανία.
1: Είμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις με την Ουκρανία για τη δυνατότητα μιας συμφωνίας η οποία θα επιτρέψει στη χώρα μας να αξιοποιήσει τη σημαντικότητα τεχνογνωσία που η Ουκρανία έχουν αναπτύξει σε μη επανδρωμένα οχήματα, είτε αυτά είναι υπτάμενα, είτε είναι χερσαία, είτε είναι θαλάσσια, είτε είναι υποβρύχια.
0: Και κλείνουμε την πρώτη ώρα με το ρεπορτάζ το οποίο έχει να κάνει βεβαίως και με όλα αυτά που ακούσαμε, με την ακρίβεια, διότι και χθες το μενού της κόντρας της κυβέρνησης με την αντιπολίτευση βρέθηκε η ακρίβεια με τον Πρωθυπουργό από τις Βρυξέλλες να τονίζει πως ήδη καταγράφεται μια πτώση στις τιμές, στη βενζίνη και στο ντίζελ, στο σώχαστρο όμως των κομμάτων και οικονομική πολιτική της πλειοψηφίας. Ρεπορτάζ από τον Γιάννη Καντέλη.
2: Διαβεβαίωσε ότι όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επίποδος ώστε να περάσει άμεσα η μείωση στη διεθνή τιμή του πετρελαίου, στη βενζίνη και τον ντίζελ κίνησης, έδωσε από τις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Αυτή η μείωση πράγματι θα περάσει τελικά στην Αγγλία και θα ωφελήσει τον καταναλωτή. Θεωρώ ότι όσο μειώνεται η πληθωριστική, η παγκόσμια πληθωριστική πίεση στις τιμές της ενέργειας, τόσο θεωρώ ότι θα δούμε και μία αποκλιμάκωση στον πληθωρισμό. Αύξηση του οποίου τους τελευταίους μήνες οφείλεται αποκλειστικά στις παγκόσμιες εξελίξεις.
2: Η αντιπολίτευση συνεχίζει την πίεση προς την κυβέρνηση για την ακρίβεια την οποία αποδίδει στην πολιτική που ακολουθείτε.
3: Οι άλλες χώρες δεν έχουν συνέπειες. Οι διεθνείς συνέπειες επηρεάζουν διπλάσια τη χώρα μας. Για να πετυχαίνει τα μεγάλα θηριώδη υπερπλεονάσματα για να κάνει πελατειακή πολιτική, κρατάει ψηλά την έμεση φορολογία και δεν ελέγχει την ακρίβεια για να κερδοσκοπεί το κράτος σε βάρος του καταναλωτών.
2: Η οικονομία βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης, καθώς τα κόμματα ξεδιπλώνουν τη στρατηγική τους εν ώψη των επικείμενων εκλογών.
4: Η αντιπολίτευση συνεχίζει στο δρόμο που χάραξε η Ελλάδα του 80. Δηλαδή, να τάζει από λεφτά που είτε δεν υπάρχουν, είτε θα τα στερήσουμε ως πολιτικό σύστημα από τις επόμενες γενιές. Εμείς δεν πρόκειται να συμβάλλουμε, για τη δημοκρατία έχουμε, στο να γυρίσει η χώρα πίσω μία, δύο, τρεις, ακόμα και 4 και 5 δεκαετίες.
5: 585 εκατομμύρια ευρώ είναι τα χρήματα τα οποία δόθηκαν μόνο το 2025 σε συμβουλευτικές εταιρείες οι οποίες έκαναν δουλειά επικοινωνίας και άλλου τέτοιου είδους για την κυβέρνηση. Υπάρχουν λοιπόν χρήματα τα οποία μπορούν να δοθούν. Προφανώς άμεση διασύνδεση της κατασπατάλησης και της διαφθοράς της τελευταίας 7 ετίας με την ακρίβεια που πληρώνουν οι Έλληνες.
2: Κατά της κυβέρνησης για την ακρίβεια βάλουν και τα άλλα κόμματα. Την ώρα που το Μέγαρο Μαξίμου έχει θέσει ως εκλογικό στόχο την επίτευξη της αυτοδυναμίας.
6: Έρμπι θα είναι μεταξύ μάλλον του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Ανδρουλάκη. Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αυτή τη στιγμή ότι δεν αμφισβητείται η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας.
7: Το ΚΚΕ είναι το μοναδικό κόμμα που ακριβώς έχει μια διαφορετική πρόταση για την εξουσία και την οικονομία.
8: Αρνείται η κυβέρνηση πεισματικά να κάνει το αυτονόητο. Να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και το ΦΠΑ στα τρόφιμα γιατί εξυπηρετεί την πλουτοκρατία και τον πολίτη, τον αφήνει στο έλεος της εσχροχέρδειας.
9: Η ουσιαστική συγκροτημένη λύση θα ήταν αυτό που λέμε εμείς. Μειώνω το ΦΠΑ στο βασικό καλάθι που το 13 στο 6%.
2: Ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
0: Το 1967 γεννήθηκε η Nicole Kidman, από την ακούμε εδώ με τον Robbie Williams. Με αυτό θα κλείσουμε, θα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και λίγα λεπτά μετά τις 6 και πάλι κοντά σας. Καλημέρες, καλό πρωινό.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
3: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω.
5: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 8,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για να διασωθεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και να αποτραπεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου, Τζάρεν Κούσνερ, βρίσκεται ήδη στην Ελβετία. Στην Ελβετία σχεδιάζει να μεταβεί σήμερα και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μπάσερ Αχτζή, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Να σημειωθεί πως οι συνομιλίες, αν και αρχικά είχαν προγραμματιστεί για χθες, ωστόσο αναβλήθηκαν εξαιτίας της κλιμάκωσης των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά στον Λιβανό. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε σε ομιλία του χθες το βράδυ ότι σε 60 ημέρες πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε στο Αλτζαζίρα ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες εφόσον αυτές επιδιώκουν σοβαρά να τηρήσουν τη συμφωνία τους και να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα συμμορφωθεί με τους όρους της. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ χθες το απόγευμα. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε το State Department. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ διαμήνυσε ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο υπό τον όρο ότι θα γίνει σεβαστή και από τη Χεζμπολάχ. Σύμφωνα πάντως με τον Λίβανο, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινή επίθεση με ντρόν αμέσως μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαρκό Ρουμπίο, προγραμματίζει ταξίδι στη Μέση Ανατολή την επόμενη εβδομάδα και αναμένεται να επισκεφθεί το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τον Μπαχρέιν, όπως ανέφερε το Άξιος. Αναμένεται να συμμετάσχει σε σύνοδο με τους ομολόγους του του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Η Τεχεράνη θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες ναυσιπλοείας ασθενάτου ορμού σε συντονισμό με το ΟΜΑΝ και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των 60 ημερών της συμφωνίας δεν θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης, ενώ μετά τη λήξη της θα παρουσιαστεί νέος μηχανισμός διαχείρισης για τα ασθενάτου ορμού. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαιοκίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών πιέσεων στην ενέργεια θα συμβάλλει και στη μείωση του πληθωρισμού. Για τα στενά του ορμούς, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασίσει με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον κατηγορούμενο και δεν το αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης 45χρονης από τα Χανιά. Οι αστυνομικές αρχές των Χανίων συνέλαβαν χθες το βράδυ έναν 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος ήταν ο ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης γυναίκας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, καθώς κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν δενδρίλια κάναβης σε χώρο που χρησιμοποιούσε ο συλληφθής. Οι αστυνομικοί εντόπισαν ίχνη αίματος μέσα στο σπίτι της αγνοούμενης, γεγονός που οδηγεί τις αρχές στο ενδεχόμενο τέλεσης εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της 45χρονης. Ο 43χρονος οδηγήθηκε στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, όπου οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις ανακριτικές διαδικασίες για να αποσπάσουν πληροφορίες σχετικά με την τύχη της γυναίκας. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν χθες το απόγευμα από τη σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Μπέντφορντ στα βόρεια του Λονδίνου, ανακοίνωσε η αστυνομία. Βίντεο που αναρτήθηκε από έναν επιβάτη δείχνει το μπροστινό τμήμα μιας αμαξοστοιχίας να έχει καρφωθεί στο πίσω μέρος μιας άλλης. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν 2-0 την Αυστραλία, το Μαρόκο 1-0 την Σκωτία και η Βραζιλία 3-0 την Αϊτή. Αυτή την ώρα η Τουρκία αντιμετωπίζει την Παραγουάη στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης. Το σκορ είναι 0-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη βόρη, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριο στενό καιρό στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 31 με 32 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 31 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, Τρίτη και Τετάρτη, απογευματινές μπόρες θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν λίγο την Τετάρτη και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Η πρώτη πρωινή ενημέρωση. Γιάννη από το φορτηγό, καλημέρα. Καλό πρωινό, καλή δουλειά. Καλό Σάββατο Κυριακό. Ελπίζω αύριο να ξεκουράζεσαι, Γιάννη μου, τις Κυριακές. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλές εκδρομές σε εσάς όπου φεύγετε τώρα, σε αυτό το πρωινό. Εσάς που έχετε σιγά σιγά προς τον Πειραιά για την αναχώρηση των πρωινών πλοίων από τον Πειραιά για, για τις Κυκλάδες. Καθώς αυτή είναι η προορισμή, εκεί είστε 7 και 20 με 7 και μισή αναχωρούν ή από τα υπόλοιπα λιμάνια, να περάσετε καλά, πολύ όμορφα. Και είναι, ξέρετε, είναι και το πρώτο δεκαπενθήμερο καλοκαιρινών διακοπών. Οπότε λοιπόν, η τυχερή, η πρώτη ή αυτή που παίρνετε ένα πρώτο μέρος της αδείας σας, να περάσετε καλά, πολύ όμορφα, με θερμοκρασίες όπου λέει είμαι στην εβδομάδα. Ακούγα χθες τα παιδιά της αλλαγής, κοίταξε ένα σούζι που έρχεται εδώ και κάθεται στον κυλοκάτι, λες και δεν έχει κάτι άλλο να κάνει. Δηλαδή από το να κάνει την πρόγνωση του καιρού και να είναι καθόλου έτοιμη, έρχεται εδώ, αρέσει. Τη αρέσει πολύ και τα παιδιά τη αλλαγή τη αρέσουν. Οπότε έρχεται εδώ, κάθεται, λένε διάφορα. Μόνο κανένα πλεκτό δεν ξέρω αν κάνουν. Φέρνουν και κανένα πλεκτό. Α, πού και πού. Πού και πού φέρνουν και κανένα πλεκτό. Κάνουν πάνω πλέξη, κάτω πλέξη, μια-δυο, όλα αυτά, στα Βαρβελονιά, τα πάντα όλα. Η Ξένα λοιπόν, Σουζή, έλεγε χθες ότι θα έχουμε μάλλον προς Πέμπτη και Παρασκευή κάτι 35-36. Οπότε λοιπόν θα περάσετε πολύ, πολύ όμορφα. Να περάσετε πολύ όμορφα αν φεύγετε τώρα ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο μαζική μεταφορά αν φεύγετε να πάτε σε τόπου καταγωγή ή να φύγετε. Είστε παιδιά, σε παππούδες και γιαγιάδες, όπως και να έχει, να έχετε ένα όμορφο πρωινό. Σε εσάς που εργάζεστε και έχετε ήδη ξεκινήσει για την εργασία σας, καλή καλή αντοχή, καλή βάρδια. Σας που τελειώσατε και πάτε για ξεκούραση, επίσης καλή ξεκούραση. Εμείς εδώ είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στο πρωινό του Σαββάτου, στο πρωινό του Σαββάτου 20 Ιουνίου, 6 και 10 πρώτα λεπτά. Ο Γιώργος Ραχνός παραμένει εδώ μαζί, ξεκινήσαμε το πρωινό μας. Θα πάει μέχρι και το μεσημέρι, θα τον ακούσετε και αύριο, βέβαια, να ευθύνει και έχει την ευθύνη για την καλύτερη. Το έχω φτάσει δικά στα αυτιά. Η Τζέσι Αμπντουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια μαζί με τη Σοφία Καλαβρού. Στις μουσικές επιλογές όπως πάντα η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και περιμένω τις δικές σας καλημέρες. Τις περιμένει η πρώτη καλημέρα που θα ακούσετε θα είναι από την κυρία Ριώγια Μελιάρη στο 210-48-00-170-174. Θα σας απαντήσει, θα καταγράψει το δικό σας μήνυμα και εσείς μπορείτε να αφήσετε ό,τι ακριβώς θέλετε και ό,τι μήνυμα θέλετε. Επίσης θα διαβάσουμε τα δικά σας γραπτά μηνύματα μέσω κινητού και διαδικτύου και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και όπως πάντα, ελληνική παράδοση ως έναρξη και δεύτερο της εκπομπής και αυτό το οποίο έχει επιλέξει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, που μας πάει και σε ποια περιοχή μας πάει.

Η Ειρήνη Καβακοπούλου ακούμε από το Σεργιάννη στα νησιά μας. Νησιώτικα λοιπόν έχει επιλέξει. Έτσι, καλές θάλασσες λοιπόν. Κάτι ξέρει, κόσο την άρσαμε για την ώρα αυτή.

0: πρώτο λεπτό έβαλε η Παραγουάη το πρώτο της γκολ και κερδίζει 1-0 την Τουρκία. Είμαστε αυτή τη στιγμή στο 13ο λεπτό. Οπότε λοιπόν έχετε, σας ενημερώνουμε και για τις εξελίξεις γύρω από το Μουντιάλ. Καλημέρες σε όλες και σε όλους. Κύριε Δερνέ μου, και πάλι καλημέρες. Να είστε καλά, καλή δύναμη εκεί, καθώς ξεκινάτε την κατάβαση, έτσι ώστε να πάτε και εσείς στο μαγαζί. Sweet morning στο Κοκκίνος Νέγρη. Οι παλιοί το θυμόμαστε Σκράι. Οπότε λοιπόν η νέα προσπάθεια οικογένειας Ενδρινού που έχει αποδώσει και πάρα πολύ και πολύ νέος κόσμος, άλλος κόσμος, κόσμος ο οποίος έρχεται και στη Φωκίωνος και μια ζωή που έχει πάρει Κυψέλη τελείως διαφορετική, νεανική πολύ, με πολύ ωραία πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη κύριε Αδερνέ, καλό πρωινό. Πάμε τώρα στα εσωτερικά εδώ, στην κέντρο αριστερά θα πάμε, διότι η Πινελόπη Γκάλιο έχει ετοιμάσει το επόμενο ρεπορτάζ, διότι στην κέντρο αριστερή πολυκατοικία, όπως συνηθίζουμε να λέμε, εδώ οι αναταράξεις συνεχίζονται, κάτι σεισμοί έρχονται, κάτι μετασεισμοί ακολουθούν. Η πρόταση του Γιώργου Σιακαντάρη από την Ελλάς του Τσίπρα, όχι του κράτους, του Χρυσοχοΐδη, για το πολιτικό τέλος του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ έδωσε νέα όθηση στην κόντρα. Σε κάθε κόμμα, βέβαια, η κρίση έρχεται και εκ των έσω. Στο ΠΑΣΟΚ είναι η εκτός γραμμής θέση του κ. Χαϊρουδούκα και οι εμφανίσεις του σε εκδηλώσεις της αριστεράς. Στον ΣΥΡΙΖΑ, το μέτωπο του Παύλου Πολάκη με την ηγεσία, στην οποία κατηγορεί για υποταγή στον Τσίπρα. Ρεπορτάζ, είπαμε, Πινελόπη Γκάλιο.
1: Στον αστερισμό των εσωκομματικών αναταράξεων και του ρευστού σκηνικού που προκαλεί η επανεμφάνιση Τσίπρα, κινούνται ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, την ώρα που στελέχη της Ελλάς προτείνουν ακόμη και αυτοδιάλυση των δύο κομμάτων.
2: Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είμαι και λίγο προβοκάτορας εδώ πέρα, αλλά και το ΠΑΣΟΚ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά. Είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία και γι' αυτό εγώ πριν ο Αλέξης Τσίπρας πάρει αυτή τη θέση ήμουν υπέρ αυτής της άποψης της αυτοδιάλυσης.
1: Στα χαρακόμματα και το ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς για το ποιος κάνει καλύτερη αντιπολίτευση στην κυβέρνηση.
3: Κάθε φορά που βρίσκομαι με το ΠΑΣΟΚ εντυπωσιάζομαι γιατί θεωρεί ακριβό του προνόμιο να κάνει αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση.
4: Σας πειράζει η δήλωση του κύριου Τσίπρα, οι αριθμοί ενημερών?
3: Σας ενοχλεί που
4: είναι με τη Νέα Δημοκρατία?
1: Στη Χαριλαού Κούπη η κόντρα της Άννας Διαμαντοπούλου με το Χάρη Δούκα ενοχλεί και εκτιμάται ότι αποπροσανατολίζει από τον εκλογικό στόχο.
5: Το να υπάρχει μια διαφωνία για την επόμενη μέρα, εγώ το θεωρώ λογικό. Αυτό το οποίο δεν θεωρώ λογικό είναι γιατί παίρνει τόσο πολύ από το χρόνο που αφορά το ΠΑΣΟΚ για να αναδειχθεί αυτό το πράγμα. Αυτή λοιπόν η περίοδος όπου κρίνονται αυτά τα καινούργια κόμματα είναι πολύ πιο δύσκολη για ένα κόμμα το οποίο υπάρχει.
1: Συζητήσεις έχει ήδη προκαλέσει το γεγονός ότι την ερχόμενη Πέμπτη ο Χάρης Δούκας είναι ομιλητής εκδήλωσης που διοργανώνει η Ευρωομάδα της Αριστεράς με τον Κώστα Αρβανίτη.
6: Οι αντεγκλήσεις, κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή δεν βοηθάνε.
1: Στην Κουμουνδούρου, ο Παύλος Πολάκης συνεχίζει το στενό πρέσινγκ και την αμφισβήτηση του Σοκράτη Φάμελου, καλώντας σε νέα σύγκληση τα όργανα του κόμματος με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.
7: Αναλαμβάνουμε ήδη πρωτοβουλία, προχωρούμε και σε μια διαδικασία για νέα σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής. Πρέπει να υπάρχει μια ξεκάθαρη τοποθέτηση σε κάποια πράγματα. Είπα ότι αυτή η κατάσταση είναι και θολή και μπάσταρδη και πρέπει να λυθεί.
8: Πρέπει να δημιουργηθεί ένας πόλος, τον οποίο διεκδικούμε με συνεχείς αποφάσεις. Αυτό το λένε και οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Λένε ότι εμείς αγαπάμε τον ΣΥΡΙΖΑ, όμως δεν μπορούμε να πάμε απέναντι από τον φυσικό ηγέτη του χώρου μας.
9: Πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα να πάμε όλοι μαζί, όσο γίνεται περισσότερο, να είναι πολλαπλασιαστική η δράση και όχι διαιρετική στις εκλογές για τα ψηφοδέλτια. Κάντε λίγο υπομονή.
1: Κομβικό σημείο για τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί η φετινή ΔΕΘ.
0: Η συζήτηση γίνεται για τα δίδυμα. Έτσι λοιπόν φαίνεται πως έχει κλειδώσει και η βεντέτα από το παρελθόντος με τον Αντώνη Ζουλέτο να είναι χθες στο κεντρικό στούντιο με τη Λένα Φλιτζάνη για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον Τσίπρα και τον Πολάκη. Αυτή η κόντρα που υπάρχει, για να τον ακούσουμε.
10: Βλέπουμε τι ζήτησε σήμερα ο Παύλος Πολάκης. Ζήτησε να συγκληθεί πάλι η Κεντρική Επιτροπή. Και τι προσδοκά? Προσδοκά να αλλάξει απόφαση για να διασφαλίσει την αυτόνομη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, του κόμματος. Είναι σαφής πλέον η αμφισβήτηση προς το πρόσωπο του Σοκράτη Φάμελου. Επίσης, είναι σαφές ότι έχει αρχηγικές τάσεις. Και αναμένεται, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αυτό το δίπολο Τσίπρας Πολάκης στις εκλογές.
11: Με σίγουρα... ποιο τρόπο όμως?
10: Με ποιο τρόπο? Από τη στιγμή που θα συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή, το ένα ενδεχόμενο είναι να έχουν φύγει πολλά στελέχη που είναι κοντά στον Σοκράτη Φάμελο και ο Παύλος Πολάκης να κερδίσει το κόμμα, να πάρει τα κλειδιά του κόμματος. Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει αυτόνομα. Η άλλη περίπτωση είναι να παραμείνει αυτή η απόφαση, ο ΣΥΡΙΖΑ με κάποιο τρόπο, με κάποια φόρμουλα να μην κατέβει στις εκλογές. Εκεί εκτιμήσει λένε πως ο Παύλος Πολάκης θα φτιάξει δικό του κόμμα.
1: Θα το κάνει όπως και να έχει.
10: Θα το κάνει αν χρειαστεί. Αν έχει τα κλειδιά του κόμματος δεν έχει λόγο να το κάνει και θα το κάνει βεβαίως με ορμητήριο την Κρήτη. Τώρα αν δούμε και τον Αλέξη Τσίπρα να κατεβαίνει υποψήφιο στα Χανιά, καταλαβαίνεις πως εκεί φουντώνει
1: ακόμα. Έχει κάνει σίγουρα ένα δίδυμο από πολλές πλευρές.
0: Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 10χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Μιχάλης Τεζάρης.
11: Ξεκίνησε μια δικαστική διαδικασία πριν 9 χρόνια. Δεν ξέραμε πού θα μας βγάλει, πού θα τερματίσουμε, τι σκοπό θα έχει και πόσο καιρό θα διαρκήσει. Σήμερα είναι μια διαφορετική μέρα. Η ελληνική δικαιοσύνη έλαμψε.
12: Με τρεμάμενη φωνή, ο πατέρας του 11χρονου Μάριου που έχασε τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα την ώρα της σχολικής εορτής στο Μενίδη τον Ιούνιο του 2017 εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση του δικαστηρίου. Με ομόφωνη απόφαση, ο πρώτος κατηγορούμενος για την υπόθεση καταδικάστηκε σε ισόβια με την υποχρέωση να καταβάλει και 1.600 ευρώ για δικαστικά έξοδα. Ακούγοντας την απόφαση του Προέδρου, οι γονείς του 11χρονου ξέσπασαν σε κλάματα.
13: Ένας δικαστικός μαραθώνιος ολοκληρώθηκε. 9 χρόνια μετά. Είναι απολύτως προφανές ότι η ομόφωνη καταδικαστική απόφαση του μοκτού ορκωτού δικαστηρίου απολύτως μας ικανοποιεί.
12: Νωρίτερα, ο εισαγγελέας της έδρας με μία πρόταση καταπέλτη για το δράστη της δολοφονίας ζήτησε να του επιβληθεί η ποινή των ισοβίων.
14: Δεν ξέρω τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία όταν τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική εορτή εν καιρό ειρήνης.
15: Η δικαιοσύνη πήρε μια γενναία απόφαση και στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα σε μια πολύ πολύ δύσκολη περιοχή για την Αθήνα.
12: Οι συγγενείς του καταδικασμένου για την δολοφονία του Μάριου επιτέθηκαν σε τηλεοπτικά συνεργεία με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση. Ο δεύτερος κατηγορούμενος για την υπόθεση αθωώθηκε, ενώ στο πλευρό της οικογένειας βρίσκονταν και σήμερα οι συμμαθητές του άτυχου Μάριου, φορώντας μπλουζάκια που έγραφαν το όνομά του.
0: Απάντηση από την έδρα στο αίτημά τους να παρίστανται οι κατηγορούμενοι. Σε συνεδριάσεις περιμένουν οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη. Η δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι συνεχίστηκε και εχθές με καταθέσεις μαρτύρων, οι οποίοι περιέγραψαν τι έγινε έξω από το γήπεδο. Μελίνα Μερκούρη, Έλενα Γαλάρη στο ρεπορτάζ.
16: Μεγάλη εγκληματική οργάνωση, έχουν παντού πλοκάμια.
17: Ο πατέρας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τα επεισόδια του Ρέντι έξω από το γήπεδο, Μελίνα Μερκούρη, ξεσπά.
16: Τα βίντεο που βγάζουν, τι κάνουν τα βίντεο? Καλούνε τον κόσμο να πάνε να κάνουν πεσήματα σε άλλους φιλάθρους και στην αστυνομία. Αυτά ακουστήκαν σήμερα μέσα στο δικαστήριο. Κύριε της ΠΑΕ, βγάλτε το 7. Βγάλτε αυτή τη θύρα, ξυλώστε τη. Δεν αξίζει για τον αθλητισμό αυτή η θύρα. Πετάξτε τη.
17: Κατά τη διάρκεια της δίκης, αίσθηση προκάλεσε στους συγγενείς του αστυνομικού βίντεο 6 δευτερολέπτων που προβλήθηκε στο δικαστήριο, όπου αποτυπωνόταν η συμπεριφορά των αστυνομικών κατά την προσαγωγή των φιλάθλων στη Γαδά.
18: Θέλω να τους δώσω εγώ ένα στικάκι από το νεκροτομείο να δουν πώς το κατάντησαν το παιδί μου, όλοι αυτοί που βρίσκονται εδώ μέσα.
17: Στις καταθέσεις τους μάρτυρες περιέγραψαν τι συνέβη εκείνο το βράδυ.
19: Γινόταν το παιχνίδι. Μετά το πρώτο σετ άρχισαν φασαρίες απ' έξω. Το παιχνίδι συνεχιζόταν και διακόπηκε. Από την κεντρική είσοδο είδα 20 με 30 άτομα να τρέχουν να πηγαίνουν στην πόρτα. Φορούσαν μαύρα ρούχα, κουκούλες, καπέλα, είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα. Μπήκα στην τουαλέτα, είδα εστία φωτιάς. Δύο άτομα οργάνωναν την κερκίδα. Τους έχω δει πολλές φορές.
17: Οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη περιμένουν την απόφαση του δικαστηρίου επί του αιτήματός τους για την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων στη δίκη, έτσι ώστε να μπορούν οι μάρτυρες που καταθέτουν όταν ερωτώνται να τους αναγνωρίζουν ή όχι.
18: Η έδρα γύρισε και είπε στο μάρτυρα: γύρνα πίσω να δεις, είναι κανένας από όλους αυτούς, 147 είναι οι κατηγορούμενοι και σήμερα ήταν 4. Και όντως γύρισε πίσω και έδειξε έναν.
17: Εχμές σε βάρος αστυνομικών άφησε ο μάρτυρας, ο οποίος έκανε λόγο για πιέσεις κατά την προανάκριση.
20: Από την πρώτη στιγμή υπήρχε μια πίεση. Με διέκοπταν, πρόσθεταν δικά τους, άφηναν να εννοηθούν πράγματα που δεν εννοούσα.
18: Το αν δεν διάβασε
2: την κατάθεσή του. Ο καθένας έχει πλήρη ευθύνη όταν υπογράφει ένα δημόσιο έγγραφο και το δίνουν ελεύθερα να το διαβάσει. Πρέπει να έχει και την ευθύνη αυτών που έχει πει.
17: Η δίκη θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα.
0: Πάμε και στο Αίγιο τώρα, στο Λόγκο. Καλημέρα, Βενετία. Το τέλειο έγκλημα φέρεται να διέπραξε ο 65χρονος Ιταλός στο Αίγιο, που κατηγορείται ότι σκότωσε τη σύντροφό του και το γιο της. Τα δακτυλικά αποτυπώματα εντοπίστηκαν στα φωνικά όπλα, ήταν των θυμάτων και οι αρχές πλέον αναζητούν την άκρη του νήματος. Μάριος Γιαννόπουλος, το ρεπορτάζ.
21: Συνεχίζεται το θρίλερ με το διπλό φωνικό μητέρας και γιου στον Λόγκο Αιγίου, καθώς τα εγκληματολογικά εργαστήρια δεν εντόπισαν αποτυπώματα του 65χρονου Ιταλού στο όπλο, ούτε πυρίτιδα στα χέρια του.
22: Δεν υπάρχει κανένας λεκές από αίμα στα ρούχα του εντολέα μου, επιμένει στη θέση του και στην αθωότητά του.
21: Σύμφωνα με πληροφορίες, στο όπλο βρέθηκε DNA της 54χρονης και γενετικό υλικό του 26χρονου, ενώ στα νύχια της μητέρας υπήρχε και DNA του γιού της.
23: Τι να πιστέψω, ότι σκοτωθήκαμε μεταξύ τους, δεν το πιστεύω αυτό.
21: Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η σκηνή του εγκλήματος έχει αλλοιωθεί και όποιος είναι τελικά ο δράστης είχε αρκετές ώρες να εξαφανίσει πιστήρια, ενώ ο βασικός ύποπτος για την Ελλάς παραμένει ο 65χρονος.
24: Εγώ πιστεύω με όλα αυτά που ακούω ότι είναι αυτός ο φωνιάς.
21: Αστυνομικές πηγές θεωρούν πιθανό ο Ιταλός να τοποθέτησε το όπλο στα χέρια της δολοφονημένης συντρόφου του, καθώς όπως τονίζουν, είναι αδύνατον η 54χρονη να σκότωσε το γιο της και μετά να μαχαιρώθηκε μόνη της πάνω από 20 φορές.
25: Δεν έχει προκύψει κανένα στοιχείο που να δείχνει παρουσία άλλου προσώπου μέσα στο σπίτι. Ο κατηγορούμενος κατά την προανάκριση δεν δικαιολόγησε την απουσία κάποιων αντικειμένων.
21: Συγκλονισμένοι παραμένουν και οι φίλοι μητέρας και γιου.
26: Ο Ολύμπιος ήρθε στην Ελλάδα γιατί ήθελε να δει τι θα έκανε με τη μητέρα του, με το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Ήταν αγχωμένος με αυτό το θέμα.
21: Μυστήριο για την αστυνομία παραμένει και η εξαφάνιση της Φουγκαρίστρας και του Κουβά, ενώ το σπίτι έμοιαζε να είχε καθαριστεί πρόσφατα.
0: Και κλείνουμε τα ρεπορτάζ. Είμαστε στην καρδιά της τουριστικής περιόδου, στα μέσα του πρώτου μήνα του έτους και λίγο παραπάνω δηλαδή. Και πολλά νησιά εκπέμπουν σως για τη λειψιδρία. Ο Σκάι έκανε αυτοψία στο φράγμα της Βακέτα στην Τίνο, ένα βασικό τροφοδότη που στερεύει παρότι οι βροχοπτώσεις ήταν περισσότερες σε σχέση με πέρσι. Προβλήματα εντοπίζονται και στην Αλόνισσα και με συνεχείς διακοπές ηλεκτροδότησης. Εκεί η αγωνία κορυφώνεται κυρίως για τους παράγοντες του τουρισμού. Νίκος Μαλιαράκης, ρεπορτάζ.
27: Φράγμα Βακέτα, ένα από τα σημαντικότερα αρδευτικά έργα της Τίνου και ένα από τους κυριότερους τροφοδότες του νησιού σε νερό, τουλάχιστον μέχρι το 2019. Γιατί σήμερα, όπως φαίνεται από την αυτοψία του Sky, από 140.000 κυβικά νερού που έδινε ετησίως, το φράγμα έχει σχεδόν στεγνώσει.
28: Δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε γιατί δεν υπάρχει νερό, δεν έχει μαζέψει νερό.
29: Μια τυπική εγκατάσταση βιτίου με πιεστικό μοτέρ, όπως και όλα τα σπίτια με το σπαντητήρι.
27: Σε τέτοιες δεξαμενές καταφεύγουν όλο και συχνότερα κάτοικοι και επιχειρηματίες της Σαλονίσου για να αντιμετωπίσουν τις συνεχείς διακοπές υδροδότησης που διαρκούν ακόμη και ολόκληρα 24 ώρα.
30: Το θέμα είναι τι θα γίνει σε περίπτωση κάποιας ζημιάς. Τον Αύγουστο έχουμε νερό μία-μία ή μία-δύο, δηλαδή δύο δεν έχουμε, μία έχουμε. Κάποιες περιοχές μπορεί να είναι και τρεις μέρες και τέσσερις μέρες.
27: Τίνος και Αλόνισσος κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου να επισπευθούν έργα για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας.
31: Παρά τις βροχοπτώσεις του περασμένου χειμώνα, η στάθμη στο φράγμα εδώ στην Τίνο παραμένει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Και αυτό αποτελεί τη βασικότερη ένδειξη ώστε να ληφθούν έκτακτα μέτρα για το νερό εδώ στο νησί της Τίνου.
28: Δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο να ξεπεράσει κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Υπάρχει μια εγκατάσταση 5.000 κυβικών σε απαλατώσεων που εδώ και δύο χρόνια δεν μπορεί να προχωρήσει γιατί έχουμε προβλήματα με ενστάσεων, παραενστάσεων μεταξύ των προμηθευτών.
30: Το πρόβλημα είχε λυθεί εν μέρη με την εγκατάσταση μιας μονάδας αφαλάτωσης. Λόγω του ότι το δίκτυο ίδρυυσης ήταν διαλυμένο εισαγωγικά, υπήρχαν αποδειγμένα διαρροές της τάξης του 60%.
27: Η λειψιδρία δοκιμάζει και το μεγανήσι Λευκάδος.
32: Και πέρυσι είχαμε διακοπές με τα μεσονύκτιες ώρες από 12 έως 6 ώρα. Μόλις πριν από δύο μέρες τοποθετήσαμε την πρώτη αφαλάτωση στο Μεγανήσι.
27: Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο νησί παρατάθηκε για τρεις μήνες.
0: Χαίρετε, Νάντια Πράστια. Καλημέρα, καλό πρωινό. Τακτικό και συμπάντοντα ακροατή, να σε καλά, καλή δύναμη. Και φυσικά έτσι πάμε με Φώτη Πολυμέρη, έτσι ώστε να οδηγηθούμε αμέσως μετά των ειδήσεων στον κύριο Ρεσίμεν, τον πρέδραν των φορτηχών επιστημόνων και πρέδραν των όριμων νέων.

0: Touch. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Face Bloom και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Στην Ελβετία μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, σύμφωνα με τον ειδησογραφικό ιστότοπο Άξιος. Στην Ελβετία βρίσκεται ήδη ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου, Τζάρεντ Κούστνερ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στην Ελβετία σχεδιάζει να μεταβεί σήμερα και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες το βράδυ ότι σε 60 ημέρες θα πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον αυτές επιδιώκουν σοβαρά να τηρήσουν τη συμφωνία τους και να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα συμμορφωθεί με τους όρους της. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεσμπολά συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ εχθές στις 4 το απόγευμα. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 ως τις 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Για τα στενά του Ορμούζ, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν εχθές το απόγευμα από σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Μπρέντφορντ στα βόρεια του Λονδίνου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρες, καλό πρωινό στον Sky 100,3 συντονισμένοι. Στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Και όπως πάντα, η ώρα αυτή ανήκει σε εσάς. Το τελευταίο ημίωρο της δύο της παρουσίας μας τα Σάββατα, στον Περίτανο των Φορτεχνών Επιστημόνων, τον κύριο Ρεσί Μένη, τον οποίο τον ακούτε εδώ τις Παρασκευές στις 7.30 με τον Γιώργο Ψάλτη, τα Σάββατα 6.30 με 7, και τον διαβάζετε πλέον εδώ και λίγο καιρό σε μια νέα συνεργασία του με την εφημερίδα Η Καθημερινή στα οικονομικά των απόδημων Ελλήνων. Δίνονται εκεί απαντήσεις και φορολογικά έτσι ζητήματα και ερωτήματα που θέτουν οι εξεντεμένοι Έλληνες, ο νόστος εκεί όπου τους έχει πολύ πολύ έντονο την νοσταλγία από τον κόσμο εκεί στον οποίο ζουν, στα μέρη τα οποία ζείτε. Μας ακούτε εδώ βεβαίως και στέλνετε τα δικά σας μηνύματα. Έχετε λοιπόν κάθε Κυριακή την στήλη στην οποία απαντούν ο πρίτανος των Φορτεχνών Επιστημών, ο κ. Σεμένης, και ο συνεργάτης του, ο κ. Στέφανος Κουλουμπής. Κ. Σεμένη, καλημέρα, καλό πρωινό, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γιαννίδη. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Δεν πειράζει, ας το πούμε για το
0: θέμα. Έχουμε και ανθρώπους που έχουν και γενέθλια. Yeah. Γιατί όχι, κύριε Σεμένη μου, να είστε καλά. Είστε καλά, κατά τα άλλα, όλα καλά.
1: Καλημέρα μας τον κύριο Βραχνό, ο οποίος είναι συντελεστής της εκπομπής και οπωσδήποτε πρέπει να παίρνει και αυτό την καλημέρα.
0: Βέβαια,
1: καλημέρα,
0: κύριε Βραχνό. Από όλους μας, από όλους μας. Λοιπόν, κύριε Σεμένη, πολλά και τα ερωτήματα ήδη εγώ έχω στείλει και στο mail σας διάφορα τα οποία έχουν έρθει εδώ από το πρωί μέσω του διαδικτύου. Κύριε Σεμένη, μας λέει η ακροατής μας ότι κληρονόμησε εισηγμένες μετοχές στο χρηματιστήριο. Με ποια διαδικασία ξεμπερδεύει? Είναι νομίζω δύσκολο, διότι θέλει πολύ μεγάλη διαδικασία. Για πείτε μας λίγο τι κάνουμε.
1: Ναι, μην ξεχνάμε ότι οι μετοχές τώρα στο χρηματιστήριο είναι άειλες, έτσι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό υπάρχει το SAT, το λεγόμενο σύστημα άειλων τίτλων, mm-hmm. είναι τα αρχικά των λέξεων, που εκεί τα τηρούν ένας ειδικός υπάλληλος στο χρηματιστήριο, τηρεί τις μερίδες κατά δικαιούχο, ας πούμε.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι λοιπόν, αρχικά πρέπει να ενημερωθεί αυτός ο χειριστής της μερίδας του SAT για τον αποβιώσαντα,
0: mm-hmm.
1: να πούμε ότι να του πούμε να μας δώσει, να μεταφέρει τη μερίδα του σε ένα προσωρινό λογαριασμό, και μετά να προσκομίσουμε τα νομοποιητικά έγγραφα, λέει ο νόμος, στο τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων, αν είναι τραπεζικές μετοχές, ας πούμε,
0: mm-hmm.
1: να καταθέσουμε ορισμένα χαρτιά. Εκεί εξετάζουμε αν υπάρχει διαθήκη ή αν δεν υπάρχει διαθήκη.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί αν δεν υπάρχει διαθήκη, όπως είναι στο παράδειγμα αυτό που μας έχει στείλει ο φίλος μας, τότε λοιπόν πρέπει να προσκομίσουμε τη ληξιαρχή πράξη θανάτου,
0: ναι.
1: το επιστημητικό εγκυτέρω συγγενών, για να ξέρουν ποιοι είναι οι συγγενείς που θα πάρουν τις μετοχές του, έτσι, το θανό τους, το πιστοποιητικό μη δημοσίωσης διαθήκης ή άλλο πιστοποιητικό μη αποποίησης των κληρονομικών δικαιωμάτων ή πιστοποιητικό μη αμφισβήτησης των κληρονομικών δικαιωμάτων. Δηλαδή όλα αυτά είναι τα πέντε κομμάτια, τα πέντε στοιχεία δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να προσκομίσουν. Από εκεί πέρα θα τραβήξει το δρόμο του, θα κάνουμε την αίτησή μας, θα έχουμε κάνει ήδη την αίτησή μας και θα μεταφερθούν στη νέα μερίδα SAT οι μετοχές, οι εξηγημένες στο χρηματιστήριο, στους κληρονόμους.
0: Και αυτό, κύριε Σεμένη, μπορεί να το κάνεις οποτεδήποτε, με την έννοια ότι αυτές οι μετοχές δεν χάνονται, έτσι δεν είναι? Δηλαδή,
1: Όχι, δεν χάνονται, αλλά καλό είναι κανείς να κάνει έγκαιρα τις οποθετήσεις του και τις διαδικασίες, έχει τα δικαιολογητικά όλα.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτά τα πράγματα, κύριε Γιαννίδη, δεν πρέπει να καθυστερούν. Δεν ξέρεις με τις γραφειοκρατίες, μην μπλέκει κανείς, ναι. ας πούμε.
0: Μπορείς παράλληλα.
1: Είναι καλό να τα κυνηγά, ναι. γιατί μπορεί να προκύπτουν κατά την έκδοση αυτών των πέντε δικαιολογικών. Να προκύψουν προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Να τα αντιμετωπίσει έγκαιρα. Μην πάνε να χρονοτριβήσουν και μετά πεθαίνει κάποιος που είχε αμφισβητήσει και έχει κληρονόμου και ξέρω εγώ. Ναι. Στα κληρονομικά πράγματα πρέπει αμέσως να γίνονται γιατί από το φόβο. Τον αμφισβητούν τον, ας πούμε, κάπως έτσι.
0: Ναι. Μπορείς, κύριε Σεμένη, τώρα γεννώνται ερωτήματα. Μπορείς αυτό να ζητήσεις, αφού λοιπόν περιέλθουν σε έναν οι μετοχές, να τις εξαργυρώσεις και να πάρεις τα λεφτά σου? Εκεί έχεις.
1: Βεβαίως,
0: θα σου κρατήσει φόρο το κράτος, ναι, ή όχι?
1: Ναι, βεβαίως, οπωσδήποτε θα πρέπει να τις. Έχει το δικαίωμα να τις πωλήσεις,
0: mm-hmm.
1: έχει το δικαίωμα να εισπράξει το μέρισμα, το μη εισπραχτέν μέρισμα από τον θανόντα,
0: mm-hmm.
1: να πληρώσει το φόρο το 5% που λέει ο νόμος και να τελειώνει η υπόθεση.
0: Αλλιώς μπορεί να συνεχίσει εντός εισαγωγικών να παίζει εσύ το χρηματιστήριο με αυτές τις μετοχές, σωστά?
1: Μπορεί να συνεχίσει να παίζει, mm-hmm. ναι, γιατί η μερίδα SAT που λέμε,
0: mm-hmm.
1: είναι το χαρακτηριστικό της κυριότητας. Δηλαδή, όσο είναι στη μερίδα SAT, είμαι κύριος εγώ και παίζω.
0: Μάλιστα. Τέλεια.
1: Όταν την εξαγυρώσω, θα πάρω και την υπεραξία της, θα πάρω και το μέρισμά της.
0: Ωραία. Επόμενο ερώτημα, κύριε Σεμένη. Οι αποδείξεις δαπανών, σε ποιες περιπτώσεις, θέλω να μας πείτε, δεν εφαρμόζονται με ηλεκτρονικά μέσα? Για πείτε μας, κύριε Σεμένη.
1: Κοιτάξτε, όταν είναι 70 ετών κάποιος,
0: ναι.
1: δεν υποχρεούται να πάρει αυτές με ηλεκτρονικά μέσα, με την κάρτα του, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί βέβαια να έχει, αν θέλει.
0: Όλα αυτά για να χτίσεις το αφορολόγητό σου, για να χτίζεις την εικόνα σου στην εφορία. Ναι. Μάλιστα, ναι.
1: Για μισθούς για μισθωτούς και συνταξιούχους, έτσι μιλάμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επίσης έχουμε, όταν είναι ανάπηροι, πάνω από 80%.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υποχρεούνται. Όσοι είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλαπείς, και θα το γράψουμε και στην καθημερινή αυτό για να το ξέρουν, αφού τους ενημερώνουμε, mm-hmm, βέβαια, mm-hmm, που υποχρεούνται σε υποπολή δήλωση στην Ελλάδα. Αν υποχρεούνται λοιπόν, αν έχει κάποιο εισόδημα, κάποια σύνταξη από την Ελλάδα, μπορεί να έχει συνακή σύνταξη από την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Τότε λοιπόν υποχρεούνται να υποβάλει δήλωση. Οπότε δεν είναι υποχρεούνται να αποσκομίσει αποδείξεις ηλεκτρονικές. Επίσης, οι δημόσιοι λειτουργοί και οι υπάλληλοι που λειτουργούν στην Ελλάδα, δηλαδή

0: Ασχέτως ηλικίας σε αυτές τις περιπτώσεις, ασχέτως ηλικίας.
1: Ασχέτως ηλικίας, ναι, είπαμε ότι χωριά και νησιά. Έτσι. Λοιπόν, οι φορολογούμενοι που έχουν δικαιούνται και το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, το ΚΕΑ αυτό το λεγόμενο, αυτοί που είναι σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας πέρα των 6 μηνών σε κλινικές, είναι φυσικό να μην μπορούν να πάρουν αποδείξει. Και αυτοί είναι.
0: Προφανώς.
1: Εγώ και εσείς δηλαδή. Που, όχι, εγώ είμαι μεγάλος σε ηλικία, αλλά εσείς που είστε μικρότερος, κάτω από 70, έτσι δεν είναι. Όσοι διαμένουν σε εικόνα ευγυρίας ή σε ψυχιακό κατάστημα, και ψυχιατρικό εννοώ, ή και φυλακισμένοι. Αυτοί όλοι λοιπόν δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν ηλεκτρονική.
0: Ο οίκος ευγυρίας, κύριε Σεμένη, δηλώνεται. Δηλαδή, τώρα είπατε οίκος ευγυρίας, το δηλώνει κάπου ότι μένει εκεί ή.
1: Βεβαίως. Πρέπει να. Κοιτάξτε, όταν λέμε οίκον ευγυρίας, θα πρέπει να αποδείξεις ότι είσαι ένοικος εκεί και έχεις πληρώνεις αποδείξεις κάθε μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε, υπάρχει ένα συμφωνητικό αρχικό που.
0: Υπογράφει.
1: Λέει για τις υποχρεώσεις εκατέρωθεν τι συμβαίνει με
0: τη.
1: Ποιε είναι οι υπηρεσίε που θα προσφέρονται κτλ.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτό είναι όταν είσαι μέσα, όχι με το να ισχυριστεί ότι είσαι και να μην είσαι έτσι.
0: Καλά, ναι, βέβαια, ναι, προφανώς. Ναι, εντάξει, προφανώς. Επόμενο ερώτημα, κύριε Σεμένη μου. Ποιε αποδείξει δαπανών μετράνε ει διπλούν, να έχουμε και τέτοιο να μετράνε ει διπλούν.
1: Με ρωτήσανε λοιπόν κάτι γιατροί, μας πήραν τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Αν οι γιατροί, οι αποδείξει που δίνουν μετράνε διπλά. Και μιλάμε για την ομάδα 6. Η υγεία που λέει εκεί στο νόμο, στο περιθώριο του νόμου. Και είναι οι γιατροί, οι οδοντίατροι, οι ορθοδοντικοί, οι οστεοπαθητικοί, λέει ο νόμος, οι χειροπράκτες. Δεν ξέρω, οι χειροπράκτες είναι τώρα αυτοί οι γιατροί και αυτοί, αλλά έχουν. Δεν το ξέρω καλά κι εγώ αυτό τι είναι αυτό. Έτσι λέει ο νόμος. Οφθαλμίατροι, οι χειροποδιστές, λέει ο νόμος, ποδολόγοι. Και όσοι έχουν ιατρικές υπηρεσίες γενικότερα, ας πούμε, αυτοί έχουν δίνουν αποδείξεις και μετράνε διπλά. Δηλαδή, αν πάρει μια απόδειξη 100 ευρώ, μετράει για 200. Τι πάει να πει αυτό. Ο νόμος λέει ότι επί του εισοδήματος μου το 30% με ανώτερο ποσό 20.000 πρέπει να προσκομίζουν αποδείξεις. Δηλαδή, αν έχω 60.000 εισόδημα, γιατί ορισμένοι έχουν και 60.000 εισόδημα,
0: ναι.
1: Είναι 3-6-18.
0: Μάλιστα.
1: Λέει, 30% είναι 18.000. Θα με προσκομίσει αποδείξει 18.000. Αν στην αποδείξει, λοιπόν, αυτές είναι και οι ιατρικές αποδείξεις, μετράνε για τον προσδιορισμό του 18.000, μετράνε διπλά. Από ότι παίρνει λιγότερες άλλες αποδείξεις για αυτά.
0: Πολύ ωραία. Όχι, καλό κάνετε και το διευκρινίζετε για να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Κύριε Σεμένη, μας ρωτάνε εδώ τρεις φίλοι, είναι τρία αδέρφια και έχουμε κληρονομήσει από τη μητέρα, τους το 75% ενός σπιτιού, 25% ο καθένας. Το δικό μας 75% το έχουμε δηλώσει στο εκτιματολόγιο. Για το υπόλοιπο 25% δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς, δεν έχει εμφανιστεί κανείς τα τελευταία 20 χρόνια και δεν έχει δηλωθεί στο εκτιματολόγιο. Οι κληρονομοί για το 25% ήταν πολλοί, δεν είχαν ασχοληθεί και έχουν πεθάνει κάποιοι ή περισσότεροι. Λένε. Επιθυμούμε να τον νοικιάσουμε. Μπορούν καταρχάς, είναι σωστό, είναι νόμιμο.
1: Κοιτάξτε, το γεγονός ότι το 25% λείπει και μάλιστα είναι πολύ μπερδεμένο γιατί άλλοι έχουν πεθάνει. Και είναι και πολλοί, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν λέει πώς είναι, αλλά είναι πολλοί πάντως.
0: Ναι.
1: Άλλοι έχουν πεθάνει, άλλοι έχουν αφήσει γυναίκες, χείρες, παιδιά, εγγόνια κτλ. Άλλοι έχουν δείξει. Δεν έχουν δείξει ενδιαφέρον. Και από ό,τι μου είπαν ότι όλοι αυτοί είναι στο εξωτερικό. Το 25% δεν είναι στην Ελλάδα, είναι στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν έχουν πλήρη αδιαφορία. Η λύση είναι να γίνει χρησικτησία, γιατί είναι πάνω από 20 χρόνια που λείπουν.
0: Χρησικτησία, μάλιστα. Μπορεί
1: να γίνει χρησικτησία, κατά τη γνώμη μου, αυτό που είπα. Ότι αφού είναι 20 χρόνια, μπορούμε να κάνουμε. Η χρησικτησία όμως πρέπει να γίνει αμέσως τώρα, έτσι. Για να τον νοικιάσουν όμως υπάρχει δυσκολία, διότι πρέπει για να νοικιαστεί πρέπει να συμφωνήσουν το 100% βέβαια, έτσι. Και εξαλλού δεν θα συνενέσει ούτε ο υποψήφιος ο νοικιαστής, γιατί δεν θα είναι καλυμμένος νομικά εάν λείπει το 25%. Θα φοβηθεί μήπως το δημιουργήσει πρόβλημα στο μέλλον, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Και ο δικηγόρος και ο λογιστής θα τον συμβουλεύσουν προφανώς να μην τον νοικιάσουν, να δεν ξεκαθαρίσει το σύνολο της συνειδιοκτησίας, ας πούμε, στο ακίνητο αυτό. Το θέμα λοιπόν είναι ότι μπορεί να καταθέσει τα λεφτά, θα μπορούσε να καταθέσει τα λεφτά στο Ταμείο Πλακατακών και Δανείων, να τον νοικιάσει όλο δηλαδή και να πει ότι το 75% το παίρνω εγώ και το 25% το καταθέτω στο Ταμείο Πλακατακών μέχρι να εμφανιστούν αυτοί. Αλλά όμως, όταν μία παρακαταδικών, κύριε Γιαννίδη, υπάρχει μια δυσκολία. Ότι δεν παίρνει λεφτά αν δεν ξέρει ποιος είναι ο δικαιούχος των λεφτών.
0: Σωστά.
1: Των χρημάτων. Οπότε, δηλαδή, αφού άμα δεν τα πάρει το Ταμείο Παρακαταδικών, Θα πρέπει οπωσδήποτε.

0: πρέπει να βρεθεί μια λύση, έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Η λύση λοιπόν είναι ότι να τα καταθέσουμε με ένα νομικό καλό που τα βάλουμε να τα φτιάξει,
1: mm-hmm.
0: και να πει ότι τα κάνουμε χρησικρισία, τα καταθέτουμε τα λεφτά στην Ταμείο Παρατατικών με την εντολή όποιος εμφανιστεί να τα ζητήσει να τα πάρει. Αυτό θα είναι το πνεύμα δηλαδή της απόφασης. Και παράλληλα θα κινήσουμε και την διαδικασία της χρησικρισίας. Όλα μαζί θα τα κινήσουμε. Φαντάζομαι ότι με ένα καλό δικηγόρο στο τομέα παρακατατικών θα δεχτούν να τα πάνε τα λεφτά,
1: ναι.
0: εφόσον θα πούνε ότι δεν υπάρχει ιδιοκτήτες, γιατί λείπουν όλοι και έχουν, ναι. πεθάνει οι μισοί κτλ. Οπότε θα τα αφήσουμε εκεί και όταν θα κερδίσουμε τη χρησιθεσία που θα είμαστε πλέον εμείς οι κύριοι,
1: mm-hmm.
0: θα πάμε στο τομέα παρακατατικών να πούμε δώστε μας τα λεφτά που καταθέσαμε μέχρι σήμερα, γιατί εμείς είμαστε οι κύριοι του.
1: Και
0: θα πάρει πίσω. Αυτή είναι η διαδικασία περίπου.
1: Μάλιστα. Και η χρησικρισία γίνεται πάλι με δικηγόρο ή με συμβολιογράφο, κύριε Σεμένη?
0: Όχι, ο δικηγόρος και ο λογιστής. Γιατί αυτά που σας λέω είναι ιδέα λογιστή. Εγώ τα λέω. Οπότε πρέπει ο λογιστής,
1: ναι.
0: όπου είναι, ας πούμε, στην Καλαμάτα, στα Χανιά, στην Πατρίδα, υπάρχουν λογιστές που τα ξέρουν αυτά. Να πάνε στο λογιστή τους,
1: mm-hmm.
0: να τα φτιάξει αυτά με ένα καλό δικηγόρο που να ξέρει όμως να είναι ειδικό στα ρητά κίνητα.
1: Ναι, ναι.
0: Για να μπορεί να τα δέσουν αυτά όλα, να γίνει παράλληλα και η χρησικρισία,
1: ναι.
0: να γίνει και η καταθέση του τομέα παρακαταδικών και ταμείων και μετά να γίνει και η κίνηση να τα πάρουν πίσω τα λεφτά που ήταν κύριοι του ακινήτου πλέον.
1: Είναι απόφαση που βγαίνει σε σύντομο διάστημα, κύριε Σεμένη, ξέρετε, έχετε την.
0: Κοιτάξτε, τώρα στα δικαστήρια υπάρχει μια κινητικότητα. Οπότε βγαίνουν, ναι, και με λίγη προσοχή και με λίγη. Και με λίγη έτσι πίεση.
1: Σωστά γραμμένο το κείμενο.
0: Ναι, ναι, σωστό, και το δικαστήριο θα γίνει ούτως ή άλλως. Η χρησικρισία, δεν υπάρχει θέμα. Και ναι, όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι θα το κερδιθεί, γιατί εφόσον έχει περάσει 20 αιτία, δεν έχει δείξει κανείς ενδιαφέρον. Και οι ενοχλήσεις που έχουν γίνει, δίνει, αφήστε μας ήσυχους, λένε οι μεν, άλλοι λένε δεν ξέρω τίποτα, άλλοι λένε δεν μπλέκομαι, και άλλοι λένε δεν έχω ανάγκη από χρήματα. Έτσι λένε όλοι.
1: Μάλιστα. Άνω τελεία, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Σεμένου, και επιστρέφουμε.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Τι πίνουμε φέτος το καλοκαίρι? Ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί μπύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Εδώ είμαστε και δεν πιστεύω να μην έχετε ήδη κλείσει τα εισιτήριά σας. Είπαμε. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός με τόσους καλλιτέχνες, θα προσθεθούν και άλλοι. Διότι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου θα είναι αυτό, μέσα από το ticketmaster.gr και το όλοι μαζί μπορούμε.gr. Γαλάνη, Διονυσίου, Νταλάρα, Παπακοσταντίνου, Πασχαλίδη, Σάτι, Τριανταφυλλίδη, Τσαλιγοπούλου, Φασούλη, με συγχωρείτε. Όλοι αυτοί θα τραγουδήσουν για τον Μάνο Λοΐζο. Γεια! Την μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Όλα αυτά 14 Σεπτεμβρίου στο Παναθηναϊκό. Καλημέρα με το στάδιο. Η καλημέρα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο Σπύρο από το Βοτανικό. Καλημέρα, Σπύρο μου, να είσαι καλά. Καλή δύναμη στην κυρία Βούλα από τον Παγκράτη. Καλημέρα στον κύριο Κουλουμπί. Την έχει στείλει, κύριε Σεμένη. Καλό πρωινό.
0: Καλημέρα, στον Στέφανο. Καλημέρα, φίλε.
1: Όλα καλά. Εύχομαι. Καλημέρα στην κυρία Μανταλένα. Καλό πρωινό, κυρία Μανταλένα, από τον Άγιο Παντελεήμονα και στο Λουκά. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Κύριε Σεμένη, πάμε στα ερωτήματά μα. Και θυμίζω, διαβάζετε σε Σεμένη και Κουλουμπί. κάθε Κυριακή, στην καθημερινή της Κυριακής, στις ομόσελίδες απαντούν στα ερωτήματα τα οικονομικά των αποδήμων Ελλήνων. Είναι ο τίτλος. Οπότε λοιπόν εκεί έχουν απαντήσεις κάθε εβδομάδα σε ζητήματα και ερωτήματα τα οποία στέλνετε στην εφημερίδα Καθημερινή. Όλοι εσείς οι οποίοι μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου, στα πέρατα του κόσμου και ερχόμαστε και γινόμαστε η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Κύριε Σεϊμένη, έχω εξοφλήσει όλα μου τα χρέη, μας λέει η ακροατής, και εξακολουθώ να εμφανίζομαι στον Τηρεσία. Με αποτέλεσμα να μην μπορώ να πάρω δάνειο, αλλά ούτε και μία επιστοτική. Μου είπανε από τον Τηρεσία ότι θα περάσουν 5 χρόνια για να διαγραφούν τα χρέη μου. Έχω στείλει και όλες τις εξοφλητικές αποδείξεις και πάλι δεν με διαγράφουν. Τι μπορεί να κάνει κάτι αν δεν περάσουν τα 5 χρόνια.
0: Το είδαμε λοιπόν με τον Στέφανο, τον Κουλουμπί, χθες. Το είδαμε το θέμα αυτό, γιατί καθήλυνα αρμοδιότητα έχει ο Στέφανος σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, πραγματικά λοιπόν, πράγματι στον Τηρεσία τα δεδομένα διατηρούνται 5 χρόνια.
1: Ναι.
0: Από την τελευταία ενημέρωσή τους, λέει, από το χρηματοπιστωτικό φορέα, λέει, από την τράπεζα, ας πούμε, συνήθως, ναι, ναι. Μπορεί όμως, κοιτάξτε, επειδή διατηρούνται 5 χρόνια, δεν μπορεί να τα διαγράψει τα χρέη. Όμως μπορούμε και πρέπει να απαιτήσουμε, λέει ο Στέφανος, το καταλαβαίνω και το έχω δει στην πράξη που το έχει κάνει αυτό, να ζητήσουμε λοιπόν βεβαίωση από την Τηρεσία ότι έχει εξοπλιστεί το χρέος και να μας δώσει ή με email την απάντηση ή με στην οθόνη να το βλέπουμε ή με απάντηση έντυπη να μας δώσει ένα χαρτί, ξέρω εγώ, ότι έχει εξοπλιστεί.
1: Ναι.
0: Άσχετα ότι αν το διαγράφει αυτός από την Τηρεσία ή όχι, έτσι. Λοιπόν, άμα μας δώσει αυτό το χαρτί, θα μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας, δηλαδή, από εκεί και πέρα. Γιατί τα λέει ότι έχει εξοπλιστεί το χρέος. Τυπικά πλέον παραμένει εκεί, στην εικόνα του Τηρεσία, για 5 χρόνια, για λόγους νομικούς και νομοθετικούς, ας πούμε. Έτσι. Επομένως, ορισμένοι κάνουν το εξής λάθος. Δεν ζητάνε, δεν απαιτούν να πάρουν αυτή τη βεβαίωση.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν έχουν την εικόνα, δηλαδή δεν μπορούν να
1: αποδείξουν. Δεν έχουν καθαρή εικόνα του εαυτού τους, βεβαίως, στα οικονομικά τους, μάλιστα.
0: Δεν μπορούν να αποδείξουν ότι δεν είναι γάιδαροι, ας πούμε. Ξέρουμε τώρα τι φράση.
1: Όχι, δηλαδή ο Τηρεσίας αυτομάτως δεν ενημερώνει τις υπόλοιπες αρχές. Αυτό δεν έχει μπει σε μια διασύνδεση, ώστε να ενημερώνεται ότι πλέον ο συγκεκριμένος γεννητής είναι καθαρός.
0: Αν δεν απαιτήσει και αν δεν ζητήσει και δεν απαιτήσει, από ό,τι ξέρω δεν κάνει. Δεν είμαι ειδικό σε αυτά, αλλά η εντύπωση είναι ότι πρέπει να απαιτήσουμε. Αυτή τη λέξη μου είπε με τον Στέφανο. Να απαιτήσουμε, να ζητήσουμε τη βεβαίωση, γιατί αυτό θα κάνει καλό. Εμφανίζουμε μια εικόνα.
1: Ναι, εμφανιζόμαστε μετά πλέον κύριοι και ότι είμαστε εντάξει, υποχρεώσει μας και δεν χρωστάμε πουθενά. Μάλιστα.
0: Και επομένως, ο άλλος που θέλει να συνεργαστεί μαζί μας το καταλαβαίνει, γιατί ξέρει τι είναι Τηρεσίας. Αν δει όμως ότι εσύ δεν χρωστάς, σου λέει αυτός είναι εντάξει, υποχρεώσει. Έτυχε μια δυσκολία, την ξεπέρασε κάπως.
1: Και χθες η Ευγενία Τζόρτζη στην εφημερίδα Καθημερινή, κύριε Σεϊμένη, θα το έχει δει, φαντάζομαι, ο κύριο Κουλουμπή, θα το συζητήσετε και εσείς, φαντάζομαι, και στις υπόλοιπες υποχρεώσεις και παρουσίες. Είχε ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα και το άκουγα χθες στο Σπύρο, μάλιστα, στο κεντρικό μαγκαζίνο, για έναν Τηρεσία του δημοσίου πλέον. Ο οποίο θα μπουν εκεί όλα, τα οποία θα σου δίνει τη δυνατότητα, εάν είσαι, θα βραβεύεσαι όπως, ας πούμε, θα επιβραβεύεσαι μάλλον, όπως κάνουν οι οίκοι αξιολόγηση κάθε χώρα ή οτιδήποτε άλλο, αν είσαι εντάξει με το 10, με το 9, με το 8, και αυτό θα σου δίνει τη δυνατότητα να παίρνεις κάποιο δάνειο ή να παίρνεις, αν δεν έχεις πτωτική κάρτα, να πηγαίνεις, ας πούμε, σε μια μεγάλη επιχείρηση, ας πούμε, αν λέγεται Βραχνός, και να σου δίνει ο Βραχνός νέο και επίστοση, μπορείς να αγοράσεις και όλα αυτά και να μπουν μετά με δόσεις στην Ελλάδα. Είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται, θα ξεκινήσει να χτίζεται και να φτιάχνεται ένας δημόσιος Τηρεσίας, ο οποίος σου δίνει αυτές τις δυνατότητες. Θα σε βραβεύει ως καλός πληρωτής, κακός, συνεργάσιμος, μη συνεργάσιμος. Οπότε λοιπόν θα μπαίνεις και θα έχεις άλλο ένα όπλο προς την αγορά για τον εαυτό σου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μένει να το δούμε και να το συζητήσουμε και μέσα στην εβδομάδα. Κύριε Σεϊμένη,
0: να πω μια κουβέντα. Σε όλα τα πράγματα στην Ελλάδα επισέρχεται το ανθρώπινο στοιχείο.
1: Σε όλο τον κόσμο,
0: λοιπόν, στο δημόσιο τομέα, οι υπάλληλοι που θα είναι αρμόδιοι δεν κάνουν ό,τι κάνανε στις πολεοδομίες, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί εγώ τα φοβάμαι αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Αν δεν κάνουν ό,τι κάνανε στις πολεοδομίες που ήταν δημόσιοι υπάλληλοι, ναι, τότε το δέχομαι. Την εγγύηση του δημοσίου τη δέχομαι αυσυζητητή. Το θέμα είναι, θα μπορούν να βάλουν internal control, που λέγαμε εμείς στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή εσωτερικό έλεγχο, να ελέγχει εκ των έσω ό,τι γίνεται εκεί μέσα, να προλαμβάνει και όχι να έρθει εκ των υστέρων να τα διαπιστώνει, να τα προλαμβάνει όλα αυτά και με το φόβο αυτό να λειτουργούν σωστά και να εξυπηρετούν τον κόσμο.
1: Έτσι.
0: Μόνο αυτό.
1: Η αποποίηση της περιουσίας, κύριε Σεϊμένη, περιλαμβάνει και τη σύνταξη χειρίας.
0: Όχι, γιατί η σύνταξη χειρίας δεν συνυπολογίζεται στο σύνολο της κληρονομίας περιουσίας. Εάν γίνει αποποίηση, δηλαδή, της περιουσίας, δεν αφορά τη σύνταξη χειρίας, Και μπορεί να πάρει τη σύνταξη λοιπόν η Χείρα, διότι ενώ εδώ δεν ισχύει το χρεονομικό δίκαιο, αλλά το ασφαλιστικό. Είναι ανταποδοτικό. Επλήρωνε ο συγχωρεμένος, επλήρωνε τις εισφορές του για να πάρει σύνταξη. Λοιπόν, δεν μπορούμε να την πάρει, θα την έπαιρνε τώρα λίγο καιρό μετά. Οπότε στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να κάνει αποποίηση όλα τα άλλα περισσότερα του, γιατί χρωστούσε ο συγχωρεμένος. Όμως τη σύνταξη θα την πάρει η Χείρα. Ούτως ή άλλως. Είναι άλλη νομοθεσία εκεί. Δεν αφήνει απροστάτευτη τη Χείρα στη περίπτωση αυτή. Και να σα πω και κάτι άλλο, αν είχε κάνει, γιατί έτυχε και αυτό μια άλλη περίπτωση που θέλω να την πω, μια ευκαιρία κολλάει εδώ, ότι είχε κάνει λίγο πριν πεθάνει ένας αποβιώσας, ένα τρίωρο που πεθάνει, είχε κάνει έτσι για να πάρει την σύνταξή του.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορούσε να βγει η απόφαση τη σύνταξη εδώ, της πέθανε. Και όταν βγήκε η απόφαση μετά το θάνατό του, ήταν αναδρομικά να πάρει για ένα χρόνο, ας πούμε, τη σύνταξη, έτσι, η Χείρα την έπαιρνε. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η σύνταξη την πήρε η Χείρα, δεν είναι τίποτα άλλο, φορολογήθηκε βέβαια, γιατί είναι θεωρητή εισόδημα και αυτό, φορολογήθηκε η Χείρα για το φόρο εισοδήματος και πήρε το υπόλοιπο ποσό, το εισέπραξε κανονικά, και ενώ είχε κάνει για αυτή αποποίηση για τα άλλα περιουσιακά στοιχεία, τα σπίτια και τα λοιπά, το χρέο που είχε.
1: Άρα, να μην έχουμε κανένα τέτοιο άγχος, μπορούμε να κάνουμε αποποίηση για δίπλα τα άλλη κληρονομιά. Τα ζητήματα συντάξεων δεν μπαίνουν σε αυτή τη δικασία.
0: Η παραμικρή αμφιβολία, η παραμικρή αμφισβήτηση από οποιοδήποτε δημόσιο υπάλληλο καταρρύπτεται. Να το ξέρουν. Έστω και στα δικαστήρια, θα πάει κανένα και τον κερδίζει. Αλλά να μην φτάνουμε στα δικαστήρια και χάνουμε εργατόρες και χάνουμε και χρήματα όταν και δεν υπάρχουν κιόλας, ας πούμε, οικογένειες.
1: Πολύ ωραία. 1-0 έληξε το ημίχρονο, έβαλαν και συν 9 λεπτά οι καθυστερήσεις. Υπάρχει και ψηλό ένταση τώρα μεταξύ. Με 10 παίζει Παραγουάη. Η Παραγουάη κερδίζει λοιπόν 1-0, λέμε και σε εξέλιξη της ημένης μου στο Μουντιάλ. Κλείνουμε, κύριε Σεμένη, με το εξής ερώτημα. Ποια θετικά μάλλον μέτρα για τα κίνητα ισχύουν τώρα για το 2026? Για πείτε μας τι συμβαίνει εδώ.
0: Λοιπόν, έχει επεκταθεί μέχρι το τέλος του 2026 η απαλλαγή φόρου εισοδήματος για 3 έτη.
1: Μάλιστα.
0: Για κενές κατοικίες που παραμένουν κλειστές τουλάχιστον 3 έτη.
1: Μάλιστα.
0: Και θα μισθωθούν σε μακροχρόνια μίσθωση εντός του 2026. Έτσι, ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι επεκτάθηκε μέχρι το τέλος του 2026 η αναστολή, έχει επεκταθεί το ΦΠΑ στις νέες οικοδομές. Τα πουλάνε χωρίς ΦΠΑ αυτές οι κατασκευαστές.
1: Ναι.
0: Επίσης έχει παραταθεί η μείωση του φόρου εισοδήματος για την δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων, είναι το νότερο μέχρι 16.000, να θυμάμαι καλά, μέχρι το τέλος του 26. Οπότε έχει θεσμοθετηθεί το 24 αυτό το μέτρο.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, επίσης έχουμε για περιορισμούς λειτουργίας των νέων πρασικορδίνων μισθώσεων σε 3 δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας. Διευκολύνει έτσι τις μισθώσεις των υπολείπων της μακροχρόνου.
1: Γιατί έχει παραγίνει το κακό κιόλας. Ναι,
0: ναι, έχει παραγίνει. Ναι. Επίσης έχουμε μείωση 50% για το 27. Όχι, για το 26 και το 27 καταργείται ο έμφυα για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό μέχρι 1.500 κατοίκους και είναι και μέχρι 1.700 κατοίκους για παραμετρόρες περιοχές. Και το τελευταίο είναι ότι έχει θεσπιστεί ενδιάμεσο συνελευτής 25% για τα εισοδήματα από ενίκια από 12.000 έως 24.000. Έχει μπει μια σφήνα εκεί, γιατί από τις 12.000 και πάνω τα φορολογούσε με 35% και τώρα τα πάει. Θα πάει με μικρότερο συντελεστή, όπου 25%.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Σεμένη μου. Να περνάτε καλά.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ
1: επίσης. Εμείς.

Γιώργος Βραχνός, καλημέρα, να είσαι καλά. Καλημέρα σε Αμπτουλάη, καλημέρα Κωνσταντίνα Βαρσάμι, καλημέρα Γιώργη Μελιάρη, να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Συνεχίζουμε με το δελτίο ειδήσεων με την Μαρία Λιφαντή και αμέσως μετά Πιταράς Γρηγοριάδη στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky, πρωινή Δεκατιανή. Εμείς τη Δευτέρα το πρωί 5, να είστε καλά, καλημέρα. Καλό καλοκαίρι για εσείς που φύγετε για διακοπές, καλό καλοκαίρι υπόλοιπο για εμάς, πολύ που θα φύγουμε κι εμείς αργότερα.

0: Ματρία.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 7, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Διπλωματική κινητικότητα στην Ελβετία για να διασωθεί η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και να αποτραπεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Την είδηση μετέδωσε ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι στην Ελβετία βρίσκεται ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούσνερ, ενώ αναμένεται να αφιχθεί σήμερα και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή. Σημειώνεται ότι οι συνομιλίες είχαν αρχικά προγραμματιστεί να γίνουν εχθές, ωστόσο αναβλήθηκαν εξαιτίας της κλιμάκωσης των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά στο Λίβανο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε σε ομιλία του εχθές το βράδυ ότι σε 60 ημέρες θα πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, μιλώντας στο Αλτζαζίρα, ανέφερε ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις εφόσον οι ΗΠΑ επιδιώκουν σοβαρά να τηρήσουν τη συμφωνία τους και να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα συμμορφωθεί με τους όρους της. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεσμπολά συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ εχθές το απόγευμα. Σύμφωνα με το State Department, ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 ως τις 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον. Η Τεχεράνη θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμού σε συντονισμό με το Ομάν και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των 60 ημερών της συμφωνίας δεν θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης, ενώ μετά τη λήξη της θα παρουσιαστεί ένας νέος μηχανισμός διαχείρισης για τα στενά του Ορμού. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τονίσε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του εχθές από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Εκτίμησε ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών πιέσεων στην ενέργεια θα συμβάλλει και στη μείωση του πληθωρισμού. Για τα στενά του Ορμούς, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής εορτής. Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον κατηγορούμενο και δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης 45χρονης από τα Χανιά. Οι αστυνομικές αρχές των Χανίων συνέλαβαν εχθές το βράδυ ένα 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος ήταν ο ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης γυναίκας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, καθώς κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν δενδρίλια κάναβη σε χώρο που χρησιμοποιούσε ο συλληφθής. Επιπλέον, οι αστυνομικοί εντόπισαν ίχνη αίματος μέσα στο σπίτι του ενοικιαστή, γεγονός που οδηγεί τις αρχές στο ενδεχόμενο τέλεσης εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της 43χρονης. Φωτιά ξέσπασε χθες το απόγευμα σε αποθήκες Κουλούδι, όπου σχεδιάζεται να γίνει κλειστή δομή μεταναστών στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην περιοχή των Αθανάτων. Οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο και έθεσαν υποπλήρη έλεγχο τη φωτιά που ξέσπασε στο εσωτερικό των αποθηκών, προκαλώντας ζημιές. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν εχθές το απόγευμα από σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Μπρέντφορντ στα βόρεια του Λονδίνου. Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από επιβάτη δείχνει τον μπροστινό τμήμα μιας αμαξοστοιχίας να έχει καρφωθεί στο πίσω μέρος μιας άλλης.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξασφάλισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι διοργανωτές επικράτησαν της Αυστραλίας με 2-0. Στους υπόλοιπους αγώνες σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Μαρόκο-Σκωτία 1-0, Βραζιλία-Ιτή 3-0. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα ο αγώνας Τουρκία-Παραγουάη. Με 4 νέες αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα Σάββατο το Μουντιάλ. Στις 8 το βράδυ η Ολλανδία αντιμετωπίζει τη Σουηδία. Στις 11 αναμετρώνται Γερμανία ακτή Ελεφαντοστού. Στις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής Εκουαδόρ Κουρασάου. Και στις 7 το πρωί της Κυριακής στην Ισία Ιαπωνία. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλο με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το θέμα ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας των Πρασίνων από τον Σέρβο προπονητή. Σε συζητήσεις με τον Ιταλό προπονητή Αλέσιο Λίση βρίσκεται η διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας.
0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
5: Κόκκιπε,
0: κομπάνιο, Team Colleague,
6: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 31 με 32 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 31 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, Τρίτη και Τετάρτη, απογευματινές μπόρες θα εκδηλωθούν στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν λίγο την Τετάρτη και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας. Εδώ πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του, στον Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου. Η Τζέση Αμπτουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις. Σε ευχαριστήσεις εδώ στον κύριο Γιάννη που υπάρχει στη ζωή μας. Να γίνουμε μια ωραία έτσι σαββατιάτικη παρέα λίγο πριν φύγουμε για διακοπές.
0: Καλά, θα φύγουμε, ρε Γιώργο. Μου λείψε.
1: Τι σου λείψε?
0: Μου λείψε αυτή η ταμπέλα εδώ της περιφέρειας Αττικής. Κατέβαινα τη Σιγρού. Συμφόρηση λέει στο λιμάνι Αλιπέδου.
1: Φεύγει κόσμος και κοσμάκης.
0: Εννοείται. Καταρχήν, κάτσε να δούμε τώρα. Είμαστε 20 Ιούνιου. Δεν είναι ένα κύμα που φεύγει τώρα?
1: Βεβαίως.
0: Είναι ένα κύμα που έχει φύγει την πρώτη εβδομάδα. Σχολεία κλείσανε. Οι μεγαλύτερες ηλικίες φύγανε. Όποιοι έχουν φύγει μεγαλύτεροι έχουν πάρει και τα εγγονάκια μαζί που τελειώσαν και τα σχολιά.
1: Και ψιλοαδειάζει και η Αθήνα κάποιες ώρες. Βέβαια, χθες το απόγευμα γινόταν πάλι κόλαση. Όταν λέμε κόλαση, κόλαση.
0: Ναι, ναι.
1: Κόλαση. Εντάξει, όμως σιγά σιγά ο κόσμος φεύγει, μαζεύει τα μπουγαλάκια του.
0: Αλλά όσοι είναι εδώ είναι στα κλαμπ, να ξέρεις. Στα καλοκαιρινά έχουν ανοίξει τα ωραία τα καλοκαιρινά, εκεί, τον μπανάνα και τα λοιπά.
1: Τον μπανάνα.
0: Τώρα που ερχόμουν, ζωντάνια στην καντίνα.
1: Είχε
0: 8-10 άτομα. Σου λέει έχει αλλάξει, το πάνε πιο μετά.
1: Α.
0: Εκτός αν κάθονται να βλέπουν Μουντιάλ, ξέρω εγώ, και αν βγαίνουν μετά.
1: Γιατί εγώ φύγα, ήρθα πιο νωρίς και δεν είχε κόσμο καθόλου, ούτε στη μία ούτε στην άλλη. Μόνο στις σουληνοργίες είχε απέξω, τα κορίτσια. Σχόλασαν.
0: Χαιρετηθήκατε?
1: Έκανα ένα νόημα, τώρα δεν ξέρω αν με είδανε ή όχι. Τέλος πάντων.
0: Φίλες όλες.
1: Λοιπόν, σιγά σιγά να τα μαζεύουμε, σιγά σιγά να την κάνουμε. Για να επιστρέψουμε, πώς το έλεγε, Δημήτρη.
0: Ναι, καλά.
1: Δημήτρη.
0: Τουλάχιστον, ρε παιδί μου, δεν θα πλήξουμε ποτέ με τους πολιτικούς. Γιατί έχουν και τα φόρτα τους τώρα, είναι και σε mood. Εν τω μεταξύ έχουν εκνευριστεί γιατί έχει full δουλειά η Βουλή μέχρι τις Παρασκευές. Που τώρα ξέρεις όσο καλοκαιριάζει, ρε παιδί μου, λες να τελειώνουμε, ξέρω εγώ, Πέμπτη, να έχουμε καμιά συζήτηση, καμιά επιτροπή, κανένα νομοσχέδιο και μετά Παρασκευή να φεύγουμε. Τους έχουν βάλει μέχρι και την Παρασκευή και έτσι θα πάει μέχρι να κλείσει η Βουλή. Γιατί είναι και τα άρθρα του συντάγματος που είναι προς συζήτηση, είναι και άλλα θέματα σε κρεμότητες.
1: Πάμε και σε εκλογές.
0: Ο Μητσοτάκης έχει δώσει μια εντολή να κλείσουν οι υπουργοί, να μην φύγει κανείς μέχρι τον Αύγουστο, χωρίς να υπάρχει κρεμότητα στο τραπέζι, να έχουν κλείσει όλα. Και τους έχουν γυρίσει τα μυαλά. Και βέβαια τώρα, άμα τους γυρνάνε τα μυαλά, ξέρεις ότι βγαίνουν δημοσίως και λένε διάφορα. Διάφορες δηλώσεις δηλαδή. Τώρα φτάσαμε, ρε Γιώργο, να συζητάμε και να τσακώνονται για τους λαγοκέφαλους.
1: Το δηλαδή, αυτό,
0: πολιτικοποιήσαμε και τους λαγοκέφαλους.
1: Αυτό είναι φοβερό θέμα.
0: Τι να πω τώρα.
1: Φοβερό.
0: Εντάξει, ότι υπάρχει θέμα, ότι υπάρχει ζήτημα για τους ψαράδες, δεν το συζητάμε. Είναι, ότι είναι σοβαρό είναι. Πρέπει να πέσει από πάνω και αυτά. Αλλά τώρα από το. Ότι φταίει η κυβέρνηση για τους λαγοκέφαλους, προφανώς φταίει για τις μέδουσες. Φταίει όταν είχαμε τις μέδουσες, θυμάσαι?
1: Για τους καρχαρίες.
0: Για τους καρχαρίες που έχουν γεμίσει εδώ τα λουτρά ωραία Ελένης και δεν μπορούν οι λόγοι.
1: Και την ανάβησο και πάνω όλες οι πισίνες, λέει, και είναι γεμάτες οι πισίνες. Η κυβέρνηση φταίει. Ποιος να φταίει?
0: Εντάξει, είπαμε, να κάνεις αντιπολίτευση. Προφανώς θα κάνεις, παιδί μου. Αλλά ξέρω εγώ κάπου να υπάρχει μια προτεραιοποίηση.
1: Το έχεις αυτό με τους λαγοκέφαλους, υπάρχει.
0: Αυτό θα στόχω σε πολύ λίγο.
1: Ωραία,
0: σε
1: πολύ λίγο. Φοβερό, λέει. Και τα έλεγα, λέει, οι οργανώσεις, λέει. Και η κυβέρνηση τα άφησε.
0: Καλά, λεπτομέρειες. Τουλάχιστον έχεις και πολιτικούς, οι οποίοι έχουν διατελέσει και πρωθυπουργοί, οι οποίοι, ρε παιδί μου, σου βάζουν μια άλλη εσάνς στην κουβέντα. Αλλά έτσι το λένε και λίγο τραγουδιστά. Σου έχει κάποιες έτσι προτροπές, ειδικά για τους νέους. Στον Καραμαλία αναφέρομαι, τον πρωθυπουργό.
1: Ναι.
0: Ο οποίος βγήκε, μίλησε, είπε κάποια πράγματα για τους νέους. Τους παρότρινε να έχουν την προσοχή τους, να μην είναι ερωτευμένοι με την εξουσία και το χρήμα. Και σου λέει, πώς να το πω αυτό? Τα έχει γράψει ο Λουκιανός αυτά όλα σε τραγούδι.
1: Κυλαϊδόνες.
0: Και απαγγέλει στίχους κανονικά.

0: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ.
1: Όχι λέμε στους μπλάκες. Όχι γάμο τους άσχετους. Όχι λέμε στους μπλάκες. Όχι στους χασούς.
2: Το πιάσεις υπονοούμενα?
3: Όχι.
2: Πώς όχι ρε Γιώργο, στο είπε και τραγουδιστά, στο είπε, τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος.
3: Σε ποιους αναφερόταν δεν κατάλαβα.
2: Στους νέους καλέ, στους νέους αναφέρεται.
3: Α, γενικά έκανε ένα άνοιγμα προς τους νέους και
2: ναι,
3: χρησιμοποίησε τους στίχους.
2: Βέβαια.
3: Δεν ήταν κάτι σοκομματικό ή κάτι άλλο τέτοιο.
2: Όχι, εσύ, όχι. Καμία περίπτωση. Όχι. Αυτό ήταν άλλο πράγμα. Απλά ήθελε να βρει έναν έτσι εύσχημο τρόπο πολύ ωραίο για να το πει στους ανθρώπους.
3: Οι νέοι το έχουν ακούσει αυτό το τραγούδι ποτέ?
2: Φαντάζομαι.
3: Φαντάζομαι, δεν νομίζω.
2: Στη συγκεκριμένη εποχή τώρα που ζούμε, πιο πολύ ξέρουν τον Μπαγκαράγκα και την Ντάρα.
3: Ναι.
2: Και η Ντάρα όμως, επειδή έχει φαν τους νέους, φρόντισε να τους αποζημιώσει. Η Ντάρα που πήρε και την Eurovision είναι η καλύτερη πρεσβευτής του Νίκου Ανδρουλάκη. Καλύτερη. Καλύτερη. Είναι, καταρχήν, καταλάβαμε και γι' αυτό την αγαπήσαμε ότι είναι βαθύ Πασόκ.
3: Πασόκ.
2: Βαθύ παλιό Πασόκ. Πολύ ωραίο.
3: Για βάλε.
2: Ντάρα, Ντάρα, έχεις Ντάρα. Ντάρα, Ντάρα που λέει.
4: Ντατζίκι, Ντατζίκι, yes. Πασόκινα.
5: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
6: Καλημέρα, είναι καλημέρα.
4: Ντάρα, είσαι Πασόκ. Να, Πασόκι, Πασόκινα. Ντατζίκι, ναι. Καλημέρα, καλησπέρα. It's my song here, yeah.
7: Σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, yeah.
3: Σ' αγαπάω, λέει.
2: Σ' αγαπάω, Πασόκ. Είπε σ' αγαπάω. Ήλια, δεν έλεγε ήλια, ήλια, καλημέρα. Τι άλλο να πει, όλα τα είπε. Μόνο ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είπε.
3: Μωρέ, μπράβο.
2: Δικιά μας είναι αυτή, όπως καταλαβαίνω.
3: Εντάξει, ναι. Άμα βάλτε την ακατεύει, βουλευτής.
2: Β' Αθήνας.
3: Β' Αθήνας.
2: Λοιπόν, άμα θέλει. Λοιπόν, Καραμέρος.
3: Έλα, βάλε λάχο κεφάλαιο.
2: Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος φλερτάρει πάρα πάρα πολύ ζεστά με μεταγραφή στο νέο κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα. Περίπου το έχει προαναγγείλει κιόλας ο άνθρωπος. Πολιτεύεται στην Ανατολική Αττική.
3: Σωστά.
2: Άρα ενδιαφέρεται για τα προβλήματα των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Ανατολική Αττική, σου θυμίσω, πιάνει και τα παράλια εδώ. Από Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, πέρα, όλα αυτά τα πιάνει.
3: Α, τα πιάνει και αυτά.
2: Βέβαια, εννοείται.
3: Ωραία.
2: Πήγε ο άνθρωπος λοιπόν στη Βούλα, πήγε κάτω στη Βάλκιζα, στο λιμανάκι, βρήκε και ένα νεαρό ψαρά, συζητάει μαζί του για τα προβλήματα. Ποια είναι τα προβλήματά σας? Οι λαγοκέφαλοι. Γιατί είναι οι λαγοκέφαλοι? Γιατί κάνουμε μια ψαριά, πιάνουμε μια συναγρίδα, ένα κοκοβιό και τα υπόλοιπα 8 είναι λαγοκέφαλοι. Και αρχίζει και κάνει ένα καταγγελτικό βίντεο για το τεράστιο πρόβλημα με τους λαγοκέφαλους.
3: Και ποιος φταίει?
2: Και φταίει, εννοείται, η κυβέρνηση, το συζητάμε.
8: Ψαράδες με ζημιές έως 6.000 ευρώ καθένας. Λουόμενοι που κινδυνεύουν ακόμα και σε ρηχά νερά. Και μια κυβέρνηση που δεν έχει νομοθετήσει κανένα ουσιαστικό πλαίσιο αντιμετώπισης.
9: Το πρόβλημα εδώ πέρα είναι εκτεταμένο. Πλέον δηλαδή υπάρχει και άπειρο λαγόψαρο, πάρα πολύ.
8: Μέσα στο λιμανάκι της Βάρκηζας.
9: Μέσα στο λιμάνι εδώ, ναι. Θα βγάλουμε 10 ψαράκια. Οι ποσόστες θα είναι 9 λαγόψαρα, ένα σαργουδάκι.
8: 9 λαγόψαρα.
9: 100%.
8: Άρα μέτρα άμεσα. Έτσι.
9: Νομίζω ότι έχει καθυστερήσει πολύ.
8: Ζητάμε άμεσα στη Βουλή οργανωμένα προγράμματα αλίευσης με αποζημίωση στους ψαράδες, σήμανση και ενημέρωση σε όλες τις παράκτιες περιοχές και κυρίως εθνικό σχέδιο διαχείρισης εισβολικών ειδών σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, με συνέπειες για κάθε μία μονάδα που ανεβαίνει η θερμοκρασία σε αέρα και νερό. Η καθυστέρηση της κυβέρνησης έχει κόστος. Οφείλει να απαντήσει.
2: Το πιάσω το υπονοούμενο, έτσι. Και τώρα ξέρεις, το μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα, γιατί ότι υπάρχει πρόβλημα υπάρχει. Το έχουν ειδικά στην Κρήτη.
3: Ναι.
2: Και στην Κρήτη οι άνθρωποι, εντάξει, ταλαιπωρούνται πάρα πολύ, καταστρέφουν τα δίκτυα, χάνουν τις ψαριές τους. Τεράστιο κόστος στην οικονομία της περιοχής για τους ψαράδες. Αλλά τώρα εδώ έχει αρχίσει και μια καινούργια φάμπρικα να βγει η κυβέρνηση να επιδοτήσει. Τη ψαριά, το λαγοκέφαλο. Έχει συμβεί αυτό στην Κύπρο. Το έχει κάνει η Κύπρος.
3: Έδινε
2: στους ψαράδες 2 ευρώ το κιλό.
3: Εμείς θέλουμε 6,5 το κιλό.
2: Γιατί βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6.
3: Λέει με επιδότηση θα είναι.
2: Με επιδότηση. Αυτό τώρα ξέρεις τι σημαίνει πρακτικά. Επειδή μάλλον δεν υπάρχει κάποια φόρμουλα, θα πρέπει να φτιαχτεί και η φόρμουλα και η επιτροπή και τα πρόσωπα και η στελέχωση και τα γραφεία κτλ.
3: Και τα συναρμόδια υπουργεία να αποφασίσουν, ναι, και να μπουν και οι φορείς μέσα στη μέση.
2: Εδώ υποτίθεται ότι θα υπάρχει κάποια επιτροπή, κάποιο κλιμάκιο το οποίο θα λέει ο Βραχνός, παιδί μου. Εγώ είμαι εδώ στην Ιεράπετρα και έχω ψαρέψει ένα τόνο λαγοκέφαλους.
3: Βέβαια.
2: Θα πρέπει αυτή η περιοχή, η επιτροπή, να φεύγει από τη Σιτία, να πηγαίνει η Ιεράπετρα, να κάνει τον επιτόπιο έλεγχο, να ανταλαβερίζεται με τον ψαρά, με τον βραχνό. Αν λέει ο βραχνός, εγώ έχω πιάσει ένα τόνο. Του λέει, μα βάλουμε λίγο παραπάνω.
3: Ναι, τώρα μην γίνει σαν τον Οπεγεπέτρο. Αυτό δεν θα πει.
2: Προφανώς εσύ, Γιώργο.
3: Ναι, γιατί και εγώ αυτό κατάλαβα, γιατί είδα κάτι προϋποθέσεις που πρέπει να έχουν για το ψάρεμα του λαγοκέφαλου, στις προτάσεις που πρέπει να έχουν τους. Καταψύκτες οι οποίοι να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές για να τους βάζουν μέσα τους λαγοκέφαλους, να τους μετράνε τις ειδικές. Δηλαδή κάτι πράγματα τώρα που αρχίζει και ξεφεύγει το πράγμα. Και εν πάση περιπτώσει, εν τω μεταξύ, τώρα για αυτό που λες για τον κύριο Καραμέρο, ξέσπασε και άλλη κόντρα.
2: Ναι.
3: Με τον δήμαρχο των 3Β. Ο οποίος λέει: παιδιά, δεν υπάρχουν λαγοκέφαλοι. Λέει: δεν ήρθε κανένας λαγοκέφαλος εδώ να δαγκώσει κανένα λουόμενο. Γιατί βγήκε και μια είδηση ότι δάγκωσε ένας λαγοκέφαλος μια γυναίκα.
2: Τι πήγε στο Ασκληπείο, νοσηλεύτηκε.
3: Λένε. Ναι. Και βγαίνει ο δήμαρχος και λέει όχι.
2: Δεν υπάρχει τέτοιο περιστατικό.
3: Δεν υπάρχει τέτοιο περιστατικό.
2: Εντάξει τώρα, εδώ τώρα, από το να υπάρχει μια είδηση μέχρι το να μην υπάρχει, αλλά μέχρι το να φτάνουμε και στο σημείο αυτό το πράγμα να αποτελεί αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης, παιδιά, κάπου όπα, δηλαδή, μην χάσουμε και τα μυαλά μας. Έχουμε τόσο σοβαρά θέματα να γίνει πολιτική έτσι, αντιπαράθεση και αντιπολίτευση. Που τα λέμε και εμείς καθημερινά, μας τα στέλνετε και εσείς σε μηνύματα, αφορούν τσέπη μας, την οικονομία μας. Δηλαδή. Κάπου φρένο. Εντάξει. Okay, να κάνεις το βιντεάκι, να βγεις, να σε ακούσουν, να διαφημίσεις την πραμάτια σου, να κάνεις τον καλό στην πελατεία σου. Αλλά το είπε ο Αρκάς πολύ ωραία, με ένα πολύ ωραίο σκίτσο. Έχει σκιτσάρει ένα λαγοκέφαλο, ο οποίος χαμογελάει. Χαμογελάει, ξέρεις, έχει τα δοντάκια τα ωραία.
3: Ναι,
2: αυτά.
3: Ναι,
2: και λέει: δεν μας έφταναν, λέει, οι χοντροκέφαλοι, οι στενοκέφαλοι, οι ξεροκέφαλοι και οι θερμοκέφαλοι, ήρθαν και οι λαγοκέφαλοι.
3: Ναι, και πάμε και προχωράμε ωραία.
2: Ντουγρού πάμε.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, για το πόσο κάνει, θα μας πεις τίποτα. Πόσο κάνει. Τι συμπεράσματα έχεις βγάλει με το πόσο κάνει.
2: Εντάξει τώρα, μ' άρεσε ένα. Έχει γίνει κακός χαμός στο διαδίκτυο με το πόσο κάνει με την πλατφόρμα.
3: Βέβαια.
2: Κάνεις τη σύγκριση τιμών σε ομοειδή προϊόντα, υποτίθεται.
3: Τυποποιημένα.
2: Τυποποιημένα και βλέπεις και τι γίνεται και στα σούπερ μάρκετ, ούτως ώστε να επιλέξεις. Έχει βγει εδώ φωτογραφία τουριστικό λεωφορείο, το βλέπεις αυτό.
3: Ναι.
2: Τουριστικό λεωφορείο.
3: Ναι.
2: Πόσο κάνει tours. Καθημερινά εκδρομές στα πιο φτηνά σούπερ μάρκετ. Αναχωρήσεις πρωί 8 η ώρα και απόγευμα 5 η ώρα. Από πεδίο του Άρεως. Πολυτελή πούλμαν με κλιματισμό, TV και WiFi. Και σου έχει το πρόγραμμα. Την Παρασκευή πάμε μασούτι για φέτα καλαβρίτων 12-25. Σκλαβενίτη για λεμόνια Αργεντινής 4-30. ΑΒ για βόια σπάλα, ντόπια 17,52 το κιλό. Σου έχει και πρόγραμμα. Τι θα πάμε ψωνίστε. Θα σε παίρνει το πουμανάκι. Θα δίνεις, δεν ξέρω πόσο, 5 ευρώ, 10 ευρώ. Και θα σε κάνει βόλτα στο σούπερ μάρκετ, εκεί που έχεις κάνει την έρευνα αγοράς και έχεις δει ότι είναι φθηνότερα τα προϊόντα, και θα γεμίζεις τσάντες.
3: Ναι.
2: Και θα γυρνάς χαρούμενο στο σπίτι.
3: Βέβαια.
2: Ότι έχεις ψωνίσει φθηνότερα.
3: Ναι, και εκεί η τεράστια πολιτική κόντρα για το πόσο κάνει. Θα σου πω ότι βγήκε ο πρώην πρόεδρος της Βαρβακίου για τα ψάρια, των ψαράδων, ναι, ο κύριος Σίμος, ο οποίος είναι τώρα εκπρόσωπος τύπου του κυρίου Κασελάκη, και λέει. Τι είναι, λέει, αυτό το πόσο κάνει. Γιατί δεν βάζουν μέσα, λέει, και τα νοπά προϊόντα. Και τα φρούτα και τα κρέατα και τα τυριά, τα χύμα. Γιατί δεν υπάρχουν αυτά τα προϊόντα στην πλατφόρμα. Πρώτη του ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Γιατί δεν βάζουν μέσα πόσο κάνει και στις Λαϊκές και στη Βαρβάκιο Αγορά. Ώστε να έχουν οι καταναλωτές μία ένδειξη για το πόσο μπορούν να το αγοράσουν και εκτός σούπερ μάρκετ κάποιο προϊόν.
2: Ναι.
3: Και διάφορα άλλα. Τώρα έχεις ακούσει, γίνεται χαμός και με αυτό το θέμα.
2: Δεν είναι τι να ακούς. Το θέμα είναι τι βλέπεις. Γιατί αυτή η πλατφόρμα σου δίνει έτσι μια τάξη μεγέθους και μια σύγκριση και τι γίνεται, ναι, και με την Ευρώπη. Δηλαδή τώρα δεν έχει λογική ένα γάλα το οποίο παράγεται στη χώρα μας από ελληνική εταιρεία να πωλείται στη Βουλγαρία φθηνότερα. Ψάχνεις να βρεις το λόγο. Ή αντιστοίχως, ναι, ένα βούτυρο ευρείας κατανάλωσης. Πολύ γνωστό, δεν θα πούμε. Mm-hmm. Να το έχεις εδώ. Να το βρίσκεις στην Ευρώπη, μάλλον στην Ελλάδα, ένα ευρώ ακριβότερα από ό,τι στην Ευρώπη. Και λες, παιδιά, συγγνώμη, τι γίνεται. Και καλά, πες ότι το βούτυρο αυτό ενδεχομένως να είναι ξένης εταιρείας. Το γάλα το ελληνικό που το φτιάχνουμε εδώ και φεύγει και έχει και μια, με ένα μεταφορικό κόστος, φαντάζομαι, κάποιο κόστος. Πώς γίνεται να πολύ δευθυνότερα έξω?
3: Ναι, και πώς, και
2: δεν έχει λογική.
3: Επίσης το άλλο που βλέπεις κατευθείαν με το πόσο κάνει είναι που βλέπεις όλα τα σούπερ μάρκετ στο ίδιο προϊόν ακριβώς την ίδια τιμή, μέχρι και στα λεπτά.
2: Ναι.
3: Μία φορά ο ένας από τους τέσσερις κάνει προσφορά στο συγκεκριμένο προϊόν.
2: Ναι.
3: Μετά από τη βδομάδα που το έχει προσφορά, ξανά την ίδια τιμή με όλους τους άλλους. Εάν αυτό δεν είναι κάτι που φαίνεται ότι, εν πάση περιπτώσει, όλοι καθορίζουν μία τιμή και έχουν όλα τα σούπερ μάρκετ την ίδια τιμή, δεν είναι ό,τι πιο προφανές μπορείς να καταλάβεις βλέποντας αυτή την πλατφόρμα?
2: Ναι. Πόσο κάνει, λέει ο Τάκης, όσο το πληρώνεις.
3: Τόσο κάνει.
2: Τάκη, άκου. Θα σου πω την καλύτερη περίοδο. Λοιπόν, θα σου πω 5-6 χαρακτηριστικά. Καθόλου χρέη. Καθόλου χρέη.
3: Τι είναι αυτό που λες τώρα?
2: Ιδανικό βάρος.
3: Τι είναι αυτό?
2: 8 ώρες ύπνο.
3: Ποιος?
2: Ψυχική υγεία σε καλή κατάσταση.
3: Μάλιστα.
2: Σωστή διατροφή.
3: Ναι.
2: 0 αλκοόλ.
3: Μάλιστα.
2: Αυτή ήταν η καλύτερη περίοδος μου. Ήμουν 8 χρονών. Ναι. Ωραίες εποχές.
3: Ναι. Και το άλλο που το ίδιο λέει, κάποια στιγμή λέει, κουράστηκα, παράτησα τον εαυτό μου, λέει, και γι' αυτό ασχήμινα. Λέει, και πότε το πάθες αυτό στα 3 χρόνια μου? 3 χρονών.
2: Δες αυτή τη φωτογραφία, μην πεις τίποτα, μόνο για σένα. Ναι, είναι, ναι, γελάσεις.
3: Δείχτη.
2: Γιατί έχουν αρχίσει.
3: Αυτά είναι τα χτυπήματα πίσω από τη ζώνη.
2: Έχουν αρχίσει και συγκρίσεις.
3: Τα πολιτικά χτυπήματα πίσω από τη ζώνη. Λοιπόν, Αστέρης εδώ. Καλημέρα σας, αγαπητοί Δεκατιανοί, λέει. Άκουσα ότι θα δοθεί επίδομα για δάγκωμα από λαγοκέφαλο. Ισχύει? Καλά, ξέρεις ότι άμα πέσει τίποτα καλά ευρωπαϊκό κορδίλι μέσα στο κομμάτι για την εξόντωση του λαγοκέφαλου, θα γίνει ο κακός χαμός.
2: Αλλά δεν το συζητάμε, εννοείται. Όλοι θα γίνουμε θηρευτές.
3: Να, ο Σωτήρης εδώ λέει, καλύτερα. Νέα επενδυτική ιδέα. Ο λαγοκέφαλος, λέει, δεν μπορεί να γίνει γατοτροφή με κατάλληλη επεξεργασία. Λέει, είναι τοξικός, ρε Σωτήρη, ξέρω κι εγώ.
2: Ναι.
3: Μόνο οι Κινέζοι τους τρώνε. Οι Κινέζοι, εντωμεταξύ τώρα, επειδή όλοι μιλάμε για λαγοκέφαλους και ξέρεις ότι μας παρακολουθεί η Google και όλα αυτά, από τα μικρόφωνα κτλ., σε όποια social media και να μπω, μου βγάζει συνέχεια λαγοκέφαλους.
2: Ναι.
3: Συνέχεια όμως, βίντεο με να τρώνε κουτάκια, να τους ψαρεύουν, να φωνάζουν οι ψαράδες, συνέχεια αυτή τη δουλειά. Και μόνο οι Κινέζοι που τους τρώνε. Οι Κινέζοι έχουν βρει τρόπο, κρακ, κρακ, κρακ.
2: Ρε παιδί μου, δεν θυμάσαι που μας λέγανε κατά τη στοιχεία οι άνθρωποι που ασχολούνται με το θαλάσσιο περιβάλλον, τη φύση, τα ψάρια κτλ. Όταν έγινε αυτή η ιστορία με αυτό το καρχαρίνι που έκοβε βόλτες εδώ στα λουτρά ωραία Σελήνης.
3: Ναι.
2: Που έπαιζε το θέμα για 15 μέρες, 20, ότι ήταν Δευτέρα ήρθε. Παρασκευή ξαναεμφανίστηκε και δημιουργήσε μια ένταση και ένα θρύλο. Και οι άνθρωποι ψάχνονταν τι γίνεται εδώ πέρα. Και μας λένε οι άνθρωποι, παιδιά, έχει δημιουργηθεί μια εντύπωση γενικώς ότι εδώ πέρα είμαστε τα σαγόνια του Καρχαρία. Και επειδή όσοι έχουν δει την ταινία έχουν κατασταλάξει στο μυαλό τους ότι ο Καρχαρίας είναι αυτό. Δηλαδή ένα πράγμα το οποίο έρχεται, και ειδικά ο Καρχαρίας που είναι σε ελληνικές θάλασσες. Θα έρθει, θα ανοίξει τα σαγόνια.
3: Θα σε φάει.
2: Θα πετάγονται χέρια, πόδια δεξιά-αριστερά, αίματα. Και δεν έχει καμία σχέση. Μην τρομοκρατείτε.
3: Ναι, αυτά είναι κάτι καρχαριοειδή που δεν επιτίθεται και
2: στα ανθρώπους. Τα λέγονται καρχαρίνια.
3: Καρχαρίνια.
2: Και έχουν και λίγο πιο κίτρινα σαν τα καναρίνια. Τραγουδάνε, δεν δαγκώνουνε.
3: Λοιπόν,
2: έλα, δώσε.
3: Τι, φεύγουμε?
2: Ναι, ναι.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
12: Isoma Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
14: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
15: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
16: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
17: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
19: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νικηφόρου Διαμαντούρου είναι ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης, ο πρώτος συνήγορος του πολίτη στην Ελλάδα και ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής από το 2003 ως το 2013.
20: Μεγάλωσα σε μια οικογένεια όπου η έννοια της κοινωνικής προσφοράς ήταν πολύ ισχυρή και από τους δύο γονείς και αυτό το υιοθέτησα.
19: Την Κυριακή, στη μία το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
22: Εντείνονται οι προσπάθειες για να διασωθεί η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο ειδικός αποσταλμένος του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Την είδηση μετέδωσε ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στην Ελβετία βρίσκεται ήδη ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου, ο Τζάρετ Κούσνερ, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να αφιχθεί και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Σε 60 ημέρες πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν, διεμήνησε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Εν τω μεταξύ, σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 4 εχθές το απόγευμα, συμφώνησαν Ισραήλ και Χεσμπολά. Την επόμενη Τρίτη στην Ουάσιγκτον ξεκινά ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, ανακοίνωσε το State Department. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Σχετικά με τα στενά του Ορμούς, δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7 παρα 20, 11 χιλιόμετρα ανατολικά νοτιοανατολικά της Λεπτοκαριάς της Πρωτείας. Το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 11,6 χιλιόμετρα. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν εχθές το απόγευμα από σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Μπρέτφορντ στα βόρεια του Λονδίνου. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
23: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών θαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο. Σήμερα, Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Η ώρα είναι 7:35 και 52, πρώτα και 52 δευτερόλεπτα. Έχει ξημερώσει μια υπέροχη ημέρα. Ένας ολοζώντανος ήλιος έχει κάνει την εμφάνισή του στον Αττικό ουρανό και νομίζω ότι είναι η ώρα να σου διαβάσω ένα ποίημα, αν θα μου επιτρέψεις.
1: Για πες.
0: Αφιερωμένο στον κύριο Γιάννη μας από μια γιαγιά θαυμάστρια. Δες πως τα φέρνει η ζωή, δεν το χωράει ο νους, το Γιάννη να γνωρίσουμε από τους Δεκατιανούς.
1: Σόπαρε εσύ.
0: Το Γιώργο που με το Γιάννη μας, δύο χαμογελαστά παιδιά, μας φέρνουν στην οθόνη μας ωραίες εικόνες και χαρά.
1: Ναι.
0: Κάθε Σαββατοκύριακο στο πρόγραμμα το Sky βλέπω το μαγκαζίνο τους που τόσο πολύ τους πάει. Είναι και οι δυο τους ταιριαστοί με χιούμορ και φρεσκάδα. Συνεσταλμένοι ζωβαροί, με γνώσεις και ξυπνάδα. Και θα κλείσω υγεία, ευτυχία και χαρά στα δύο απίθανα παιδιά. Μα και στις οικογένειές τους, όλου του κόσμου τα καλά. Κύριε Γιώργο και Γιάννη, σας ευχαριστώ. Η γιαγιά Καλλιοπίτσα.
1: Ναι.
0: Η γιαγιά Καλλιοπίτσα είναι στη γειτονιά εκεί. Με πέτυχε στον δρόμο, μου λέει: σε βλέπω ότι έρχεσαι εδώ στη γειτονιά. Λέει και σας έγραψα ένα ποίημα να το δώσει στον κύριο Πιταρά. Δηλαδή, τι συναισθήματα προκαλείς.
1: Εγώ. Εσένα είδε.
0: Εμένα με είδε επειδή ήμουν εκεί. Για σένα το γράψω το ποίημα. Και λέει: Κύριος με κάπα κεφαλαίο.
1: Πόσο χρόνο είναι, κυρία?
0: 80 φεύγα, σίγουρα.
1: Είναι το target group σου, καρφί. Ξύπνησε συναισθήματα.
0: Γιαγιά Καλλιοπίτσα, να σε καλά, σε ευχαριστεί ο κύριος Γιάννης. Βεβαίως μου τις ξύπνησα συναισθήματα. Τις βγάζω κάτι, πώς να σου πω.
1: Πιάσατε και άλλη κουβέντα, παραπήγατε και παραπέρα
0: την ευχαρίστηση. Την ευχαρίστησα πάρα πολύ.
1: Δεν ρώτησε τίποτα, σπίτια αυτά, Ε9, τα ρώτησε αυτά.
0: Με τιμά πάρα πολύ.
1: Σύνταξη.
0: Η ευγένειά σας και η καλοσύνη σας. Θα το διαβάσω το ποιηματάκι σας.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, ένα μήνυμα πολύ
1: σοβαρό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, καλά, ο Γιώργος μας στέλνει καλημέρα, ο φίλος μας. Ο Μάνος λέει: Αγαπητοί φίλοι, την ώρα που κλείνουν η υπηαγωγεία και δημοτικά και η ύπαιθρο ερημώνη, κύριο θέμα η λαγοκέφαλη λέει. Πόση παρακμή. Μάνο, έχεις δίκιο και σε πολύ λίγο θα έχουμε και τον Θωμάτο Γιαννιώτη, τον πρόεδρο της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέχνων Ελλάδος, στην παρέα μας, για να μας πει, γιατί υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα της ΑΛΚΟ, έτσι, για το θέμα των πολυτέκνων και το πόσο η πολιτεία βοηθά τις πολύτεκνες οικογένειες, την ίδια ώρα που οι γεννήσεις μειώνονται χρόνο με το χρόνο. 2.500 παιδιά γεννήθηκαν λιγότερα φέτος σε σχέση με πέρσι, κύριε Πιταρά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και υπολόγισε ότι το 2010 είχαμε γεγραμμένα παιδάκια στην πρώτη δημοτικού 110.000 και φτάνουμε στο 2016 να έχουμε 75.000 περίπου. Έτσι, νομίζω.
1: Το πρόβλημα είναι τεράστιο, μην το συζητάμε.
0: Στοιχεία που δείχνουν το πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, μια καλημέρα στον κύριο Θωμά Γιαννιώτη, είναι ο πρόεδρος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, για να συζητήσουμε για το θέμα. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Πιταρά, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Χαρά μας.
1: Για πείτε μας λίγο, τι έχει βγάλει καταρχήν αυτή η έρευνα, για να δούμε. Το θέμα το συζητάμε και μάλιστα υπήρχε και μια χρονιά η οποία είχε βαφτιστεί.

0: σε πανελλήνια έρευνα υποστηρίζει ότι η μείωση του έμφυα ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών της κάθε οικογένειας είναι αναγκαία πλέον. Οι περισσότεροι λένε είναι αυτονόητη. Mm. Αλλά εδώ πρέπει να αποδεικνύουμε τα αυτονόητα. Το 94% ότι η πολιτεία παρέχει αυξημένη, δεν παρέχει αυξημένη οικονομική στήριξη στις πολύτεκνες οικογένειες. Το 93% υποστηρίζει την δυνατότητα μεταγραφής των πολύτεκνων οικογενειών στον τόπο κατοικίας. Το 91% συμφωνεί με την αναγνώριση πρόσθετου συντάξιμου χρόνου στις μητέρες εκείνες οι οποίες γέννησαν πάνω από 4 παιδιά. Τι άλλο να πούμε πλέον?
1: Άρα το ένα κομμάτι είναι ότι όλη η κοινωνία θεωρεί ότι οι πολύτεκνες οικογένειες, οικογένειες με... Παλιά λέγαμε 4 παιδιά πολύτεκνες, τώρα είναι και 3 μέσα σε, μέχρι ενός σημείου μέσα σε αυτή την κατηγορία. Θα πρέπει να στηριχτούν περαιτέρω από το κράτος, έτσι.
0: Μα εκείνο το οποίο θελήσαμε αρχικά να δείξουμε ήταν ότι όλα αυτά τα μέτρα τα οποία προτείνουμε και προτείναμε πέρσι και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και φέτος δεν είναι αιτήματα των πολυτέκνων. Mm-hmm. Είναι η βούληση της κοινωνίας. Και αυτό αποδεικνύεται για δεύτερη φορά φέτος. Απλώς το ζήτημα είναι να ακολουθήσει και η πολιτεία.
2: Εντάξει, είναι θέμα έτσι, ότι τα ποσοστά των γεννήσεων συνεχίζουν να αποχωρούν πολύ κάτω από το όριο που απαιτείται πια για τη διατήρηση ενός πληθυσμού. Έτσι, τα στοιχεία της ελληνικής στατιστικής αρχής είναι όχι απλά καμπανάκι. Απώλεια σχεδόν 3.000 γεννήσεων μέσα σε ένα χρόνο.
0: Απώλεια 3.000 γεννήσεων σε ένα χρόνο, απώλεια μεγάλη των εγγραφών των παιδιών στην πρώτη δημοτικού, ναι. Απώλειες μεγάλες στο σύστημα υγείας, στην αγορά εργασίας, στο ασφαλιστικό σύστημα παντού, αλλά υπάρχει και ένας δεύτερος δείχτης. Δεν είναι μόνο το ισοζύγιο γεννήσεων θανάτων. Υπάρχει και ένας δεύτερος δείχτης, ο οποίος είναι πιο ανησυχητικός, έτσι όπως αυτή τη στιγμή βαδίζουμε. Είναι ο δείχτης γύρανσης του πληθυσμού. Ναι. Έχουμε φτάσει σε μέσο όρο πληθυσμού 47,5 έτη για το 2026, τη στιγμή που το 2012-2013 ήμασταν στο 38,5 έτη.
1: Αυτό είναι φοβερό.
2: Και αυτό που είπατε για τα σχολεία, έτσι, ότι αδειάζουν οι αίθουσες από τα λεγόμενα πρωτάκια. Ναι. Είναι φοβερό.
0: Μα αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
2: Μόλις 70.000 μαθητές θα πάνε του χρόνου πρώτη.
1: Μα τώρα μιλάμε, να σας πω κάτι κύριε Γιαννιώτη, μιλάμε με τα νεότερα παιδιά εδώ, τους συναδέλφους δημοσιογράφους, και τους ρωτάς και τους λες σκέφτεσαι να παντρευτείς, άσε καημένε, σκέφτεσαι να κάνεις παιδιά μετά τα 35-40. Αυτή είναι πλέον η πραγματικότητα στην κοινωνία μας, έτσι. Και πραγματικά αναρωτιέμαι πόσες είναι τέλος πάντων οι πολύτεκνες οικογένειες στην Ελλάδα πια.
0: Δύο πράγματα. Πρώτα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε σχέση με το εκπαιδευτικό σύστημα, οι εκπαιδευτικοί θα έπρεπε να είναι οι πρώτοι υπέρμαχοι των πολυτέκνων. Διότι τρέμουν αυτή τη στιγμή, τρέμουν, μην φύγει ένα παιδί από μία τάξη και καταργηθεί ένα τμήμα στους αστικούς δήμους, όχι στην περιφέρεια. Mm. Στην περιφέρεια καταργούνται ολόκληρα σχολεία. Λοιπόν, και από την άλλη πλευρά, πράγματι, έχουμε και εμείς παιδιά, τα οποία είναι σε αυτή την ηλικία τώρα να δημιουργήσουν οικογένεια. Εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά. Mm. Ρωτήστε τα, τι ζητούν για να δημιουργήσουν οικογένεια? Ζητούν μια εργασιακή ασφάλεια, το πρώτο πρώτο, και ζητούν και μια στεγαστική μέρημνα. Ναι. Αυτά είναι αυτά που ζητούν.
2: Δεν ξέρω αν έχετε δει, το είχαμε ξαναδείξει και στο παρελθόν, αλλά βλέπω ότι πληθαίνουν έτσι αυτού του είδους πρωτοβουλίες. Έχει βγει ο Δήμος Σερβίων με απόφαση του. Τώρα, αυτό δεν είναι κάτι φοβερό, αλλά δείχνει όμως και την τάση και χορηγεί οικονομική ενίσχυση 5.000 ευρώ σε νέα ζευγάρια που επιλέγουν να εγκατασταθούν μόνιμα στην περιοχή τους, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν την υπογεννητικότητα, να προσελκύσουν και νέους κατοίκους και να στηρίξουν και την οικογένεια.
0: Ξέρετε, αυτό που βλέπουν αυτοί οι δήμοι στην περιφέρεια, στην οποία πηγαίνεις Κυριακή και δεν βλέπεις ούτε έναν άνθρωπο να κυκλοφορεί στους δρόμους, είναι ότι 4 πολύτεκνες οικογένειες, άμα εγκατασταθούν σε ένα μέρος, διασώζεται το σχολείο, οι δημόσιες υπηρεσίες, αποκτά υποδομές ο τόπος. Αυτό βλέπουν. Αλλά αυτό δεν πρέπει να είναι αίτημα και προσπάθεια ενός μεμονωμένου Δήμου. Πρέπει να το δει η πολιτεία αυτό συνολικά.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Λοιπόν, εμείς έχουμε κάνει πάλι κάποιες παρεμβάσεις, έχουμε ζητήσει πάλι κάποια μέτρα. Πλησιάζει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και πάλι. Πέρσι είχαμε μέτρα που είπαμε οι πρώτοι ότι οδηγούν προς τη σωστή κατεύθυνση, πλην όμως δεν είχαν ολοκλήρωσης. Δεν είχαν συνέχεια, μάλλον. Και πρώτα αυτό που σας είπα για τη στεγαστική μέρημνα.

0: έμφυα δεν πρέπει να υπολογίζεται σύμφωνα με τις πραγματικές στεγαστικές ανάγκες μιας οικογένειας.
1: Εντάξει, αυτό είναι μεγάλη συζήτηση και αφορά όλους, πραγματικά όλους, δηλαδή, ειδικά για τον έμφυα και ειδικά για όσους έχουν πρώτη κατοικία, ενδεχομένως δεν έπρεπε καν να υπάρχει για την πρώτη κατοικία.
2: Ήταν ένας φόρος ο οποίος μπήκε υποτίθεται για ένα μικρό χρονικό διάστημα και έχει παραμείνει και δεν πρόκειται να φύγει
1: γιατί
2: ποτέ.
1: Φαντάζομαι τώρα να έχεις ένα σπίτι, να είναι η κατοικία σου. Ενδεχομένως και η μοναδική κατοικία σου, το βασικό σου σπίτι που μένεις, μένει η οικογένειά σου, μεγαλώνεις τα παιδιά σου και να πρέπει να δίνεις αυτό το φόρο ετησίως και παράλληλα να έχεις να πληρώνεις το χρόνο και μία δόση δανείου. Εντάξει,
0: συνηθισμένα πράγματα.
1: Εντάξει, αλλά τα συνηθισμένα λέμε τώρα, δεν λέμε
0: αυτή τη στιγμή η πολιτεία νομοθετεί οριζόντια για τον έμφυα σαν όλοι οι Έλληνες να είναι άτεκνοι. Έτσι το υπολογίζει.
2: Ναι, κύριε Γιαννιώτη, τέλος πάντων, η κουβέντα αυτή είναι τεράστια. Δεν θα το ξέρετε, και εγώ πολύτεκνος είμαι. Και το κάθε παιδί ζωή να έχει, το κάθε παιδί βέβαια. Είναι κάποια 8-9 εκατοστάρικα το μήνα για τον κάθε γονέα. Βέβαια, απ' την άλλη, θα μου πεις όσα έχεις ξοδεύεις. Αλλά θέλω να πω ότι με τις πραγματικές ανάγκες της σημερινής κοινωνίας, σχολεία, φροντιστήρια, παιδικούς σταθμούς, φαγητά, γάλατα, σούπα, μούπες, αυτό είναι το ποσό.
1: Ναι, αλλά εσύ, Γιώργο, μου, σε 4 μέρες, εσύ προσωπικά, ατομικά, δεν λέω για τον καλεσμένο. Μας, σε 4 μερούλες από τώρα θα μπει στο λογαριασμό σου το 150 που θα σου δώσει.
2: 4-600.
1: Έτσι, έκτακτη οικονομική ενίσχυση μετά τις 24 του μήνα. Μέχρι 30 του μήνα θα έχεις μπει μέσα στο λογαριασμό σου, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα.
2: Ωραία.
0: Δεν είναι οριζόντια και αυτό, έχει κριτήρια.
2: Έχει οικονομικά κριτήρια, ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τα ζητήματα εδώ είναι ότι για την πολύτεκνη οικογένεια πράγματι πρέπει σιγά σιγά, όπως έχει και ο Πρωθυπουργός, δεν το λέω εγώ, ο Πρωθυπουργός το έχει πει, ότι πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε έξω από το κουτί, χωρίς στεγανά, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς κόφτες. Είναι απλά τα πράγματα.
1: Ναι, λοιπόν, εντάξει, αυτό θα το βρούμε μπροστά μας.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Γιαννιώτη. Ήταν ο Θωμάς Γιαννιώτης, πρόεδρος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, για αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έρευνα της ΑΛΚΟ για λογαριασμό των πολυτέκνων της χώρας μας.
0: Να είστε καλά,
2: κύριε Βραχνέ.
1: Κύριε Βραχνέ, τι μας έχεις ετοιμάσει?
2: Break.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
4: Coequipe, κομπάνιο,
3: Team Colleague,
5: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Να δω

0: Άντε, προχώρα!
1: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Βλέπω εδώ πολλά μηνύματα για το θέμα που συζητούσαμε, ναι, για την υπογεννητικότητα.
1: Ναι, ναι.
0: Και το δημογραφικό. Ο Γιάννης έχει στείλει ένα μήνυμα, μπορούμε να το σχολιάσουμε, να το συζητήσουμε. Δηλαδή, μήπως πρέπει να αλεχθεί και η άλλη άποψη αλήθειας. Αυτή είναι η αδιαφορία των νέων οικογενειών, να χαλάσουν την προσωπική τους άνεση αντί να ασχοληθούν με παιδιά. Αυτό φαίνεται και από την απαράδεκτη εικόνα όσοι έχουν μωρά να τα κουβαλούν σε ταβέρνες, συναυλίες, γλέντια, μέσα σε καροτσάκια για να μην μείνουν σπίτι για να τα φροντίσουν.
1: Γεγονός.
0: Ναι, εντάξει, αλλά εδώ μπερδεύουμε άλλα πράγματα τώρα. Δεν έχει καμία σχέση τώρα.
1: Και όμως, Γιάννη, έχει να κάνει με την οτροπία του.
0: Άλλο ρε παιδί, το πώς θα το μεγαλώσει το παιδί σου.
1: 20, 30, 40. Έχει να κάνει με την οτροπία. Δεν χαλάει πλέον ο κόσμος τη ζαχαρένια του. Δηλαδή, το παιδί, για να το κάνεις, προϋποθέτει ότι έχεις και κάποιες ευθύνες απέναντί του και απέναντι στον εαυτό σου που μεγαλώνεις ένα παιδί. Όταν ο σημερινός τριαντάρης ζει ακόμα με τη μάνα του και τον πατέρα του.
0: Ναι.
1: Μέχρι να φτάσει στο σημείο να αποφασίσει ότι βγάζω τα χρήματά μου, ότι θέλω να αναλάβω τις ευθύνες για να μεγαλώσω ένα παιδί και ότι θα αφήσω πίσω μου τα πράγματα που έκανα ως ελεύθερος και ως χωρίς παιδιά, τέλος πάντων, ως άτεκνος, δεν είναι σωστό αλλά το λέμε τώρα. Είναι μια μεγάλη διαδικασία που πρέπει να σκεφτείς.
0: Αυτά τα έχεις σκεφτεί από πριν.
1: Όχι, δεν τα έχεις σκεφτεί από πριν.
0: Ναι, τώρα, άμα τα βάλουμε.
1: Δεν τα έχεις σκεφτεί από πριν.
0: Το, Γιώργο, εάν κάτσουμε και τα σκεφτούμε και οικονομοτεχνικά, να το πω απλά, με χαρτί και μολύβι,
1: ναι,
0: δεν κάνεις παιδί στην πραγματικότητα. Γιατί ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Αλλά άμα ήταν, ναι, έτσι, δεν θα έκανε κανείς παιδιά, ούτε οικογένειες. Βέβαια, από την άλλη, εάν δεις. Γιατί δεν είμαστε, η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Αν πας στην περιφέρεια, θα δεις ότι εκεί υπάρχουν οικογένειες και με δύο και με τρία παιδιά. Είναι πολύ πιο άνετα τα πράγματα. Γιατί είναι άλλοι ρυθμοί της ζωής, άλλες οι αποστάσεις, άλλη βοήθεια μπορεί να έχεις. Γιατί είναι σημαντική η βοήθεια πια. Ναι. Από μέλη της οικογένειάς σου,
1: και αυτό δεν είναι όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια.
0: Εντάξει, δεν είναι όπως ήταν, αλλά είναι πολύ πιο άνετα τα πράγματα. Εδώ είναι χάος. Δηλαδή, εδώ ένα ζευγάρι χωρίς βοήθεια οικογενειακή εννοώ, όχι απλά θα το σκεφτεί, θα το ξανασκεφτεί, θα το σκέφτεται για χρόνια.
1: Το ένα κομμάτι είναι σίγουρα το οικονομικό. Είναι πριν είπα 800 ευρώ το κάθε παιδί το μήνα, που μπορεί να ακούγεται υπερβολικό, αλλά στην πραγματικότητα, εάν δεν κάνεις αιματηρές θυσίες για να τα μεγαλώσεις τα παιδιά, γιατί δεν έχεις την οικονομική δυνατότητα και κοιτάς να τα βολέψεις, στην πραγματικότητα τα έξοδα είναι αυτά. Αν πίσω το στέλνω και αγγλικά, εν πάση περιπτώσει, και και ένα φροντιστήριο, έτσι. Το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι η νοοτροπία. Διότι η νοοτροπία σου λέει να περνάω εγώ καλά τώρα. Δεν θέλω να βάλω κομπελάδες τώρα να κάθομαι μέσα τη νύχτα να αλλάζω πάνες, να μην μπορώ να πάω στη δουλειά, να μην μπορώ να πάω να βγω στα κλαμπ που λέει και στις ταβέρνες και ο Γιάννης και να μην περνάω καλά. Σου λέει θα περάσω καλά και άσε να πάω 40, 38 και βλέπουμε. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα στις μέρες μας.
0: Καλά, άμα είσαι τόσο large
1: και γι' αυτό έχει προκύψει και το πρόβλημα.
0: Και δύο γυναίκες να είναι και εσωτερικές και να στα μεγαλώσουν.
1: Καλημέρα, λέει. Μακάρι να ήταν μόνο οικονομική η αιτία για το δημογραφικό και οι πλούσιες σκανδιναβικές χώρες έχουν μειωμένες γεννήσεις. Παραδείγματος χάρη να αναρωτιέται στις τουριστικές περιοχές που υπάρχουν μεγαλύτερα εισοδήματα, γιατί εκεί. Και εκεί κάνουν λίγα παιδιά. Ο Λάζαρος μιλάει, ο πρόεδρος για τον έμφυα, δηλαδή για έως 500 ευρώ το πολύ. Αυτό θα σώσει τον πολύτεκνο ή θα τον κάνει να γίνει πολύτεκνος. Και ο Αριστομένης, εντάξει, με το δικό του στυλ πάντα, αγαπητό ραδιοφωνικό δίδυμο, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Σχετικά με το σοβαρό και μεγάλο πρόβλημα της υπογεννητικότητας των Ελλήνων, έχει αποτυπωθεί μια έκφραση: γιατί χανόμαστε, λέει. Γιατί χανόμαστε. Καλοπροαίρετα πάντα. Ευχαριστώ πολύ, Αριστομένης. Γιατί χανόμαστε.
0: Ναι. Σε κάτι ενδιαφέρον τώρα, γιατί έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Από τις 26 έως 28 Ιουνίου η καρδιά του ελληνικού μπάσκετ χτυπά στη Σύρο στο στοίχημα Aegean Ball Festival 2026. Η πλατεία Μιαούλη γεμίζει με αστέρες του αθλήματος από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε ένα από τα σημαντικότερα τουρνουά FIBA 3x3 της Ευρώπης. Θεαματικοί αγώνες, μοναδικές μπασκετικές εμπειρίες και κορυφαία ονόματα που θα βρεθούν όλοι μαζί στα ίδια γήπεδα μπροστά στο εμβληματικό δημαρχιακό μέγαρο της Ερμούπολης. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, το στοίχημα Aegean Ball Festival επιστρέφει πιο δυναμικό από ποτέ. Σύρος 26 με 28 Ιουνίου. Η μεγαλύτερη μπασκετική γιορτή του καλοκαιριού σε περιμένει.
1: Υπέροχα, υπέροχα. Λοιπόν, τι θες τώρα. Ο Βασίλης. Για διαβάστε, λέει, και αυτό, αδέρφια. Είναι όλο στα αγγλικά, σας το λέω στα ελληνικά. Και το νόημά του είναι ότι ο λαγοκέφαλος, εκτός από τα όσα έχουμε πει και όσα έχουμε κάνει, μπορεί να φανεί και πολύ χρήσιμο σε μια σειρά, εν πάση περιπτώσει, από εμπορικές δραστηριότητες. Παραδείγματος χάρη, το δέρμα του μπορεί να κάνει υψηλής ποιότητας δερμάτινα αντικείμενα. Άλλα τμήματα.
0: Τσαντάκια, τι.
1: Ναι, λέει εδώ πέρα high quality exotic leather used in luxury fashion.
0: Τι μου λες?
1: Ναι, να φτιάξει παπούτσια από λογοκέφαλο, ας πούμε. Αλλά λέει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην ιατρική, αλλά και στη φαρμακολογία, εν πάση περιπτώσει, και το δηλητήριό του και διάφορα άλλα, οι τοξίνες του κτλ. Κάτω βέβαια από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οπότε μήπως τον εκμεταλλευτούμε.
0: Βγαίνεις έξω, έχει δροσούλα και θα λες στην καλή σου, μωρό μου, πιάσε μου λίγο το λαγοκέφαλο και δεν έβαλε ψυχρά.
1: Ναι, και τα δόντια μετα... κοίτα και το δόντι, αυτό το μεγάλο δόντι που έχει μεταγιών. Να το κάνεις και το δόντι μεταγιών και να είναι πολύ ωραίος ο λαγοκέφαλος.
0: Καλά, κράτησε το Γιώργο Ανάκης τώρα, σιγά σιγά όσο περνάνε τα χρόνια αρχίζουν οι θήκες.
1: Άρα, Γιάννη.
0: Και γέφυρες.
1: Μας πιάνουν τα, ναι, έχει, τι, έχεις.
0: Βγάλε τους τραπεζίτες και βάλε του λαγοκέφαλου.
1: Έλα, πάμε να πάρουμε ένα καφέ, διαφημίζει δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Απέναντι. Αυτοί παραγγέλνουν πάλι. Έχει Μεξικό, μπουρίτο. Έχει Ιαπωνία, σούσι. Έχει Αμερική, μπέργκερ.
3: Έχουν Novibet. 100 ευρώ για παραγγελίες Walt.
2: Μου άνοιξε η όρεξη. Να πάρουμε σουβλάκι. Σουβλάκι.
4: Είσαι ξυπνιός. Στο Noviverse by Novibet. 100 νικητές κερδίζουν με κλήρωση από 100 ευρώ για παραγγελίες τη Walt. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
5: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Στάδιτα των αδιάφορων. Η υπηρεσία που φέρνει στο φως τις υποθέσεις διαφθοράς. 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. 6 ερωτήματα για την κληρονομιά του. Από τη Σβέρνιτσα στο Μαϊάμι. Ο σκιώδης Αλβανός επιχειρηματίας που κατηγορείται ότι σφετερίστηκε τις περιουσίες της ομογένειας. Καπετάν Σκοπελίτης. Ο θρύλος των Μικρών Κυκλάδων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
8: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
0: Στο ρυθμό της εβδομάδας. Για να είστε μέσα στα πράγματα. Κάθε Σάββατο στις 8 το πρωί η επικαιρότητα όπως την κατέγραψε η αλήθεια. Στο ρυθμό της εβδομάδας για τους πολυάσχολους που αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Στο μικρόφωνο η Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σάββατο σήμερα 20 Ιουνίου και πάλι μαζί. Πόσο γρήγορα πέρασε η εβδομάδα.
1: Μην αργείς, κάτω στην παραλία.
0: Στο ρυθμό της εβδομάδας, 8 λεπτά περίπου πριν, μετά τις 8 η ώρα. Και πάμε να μείνουμε παρέα μέχρι τις 10, όπως κάνουμε κάθε Σάββατο πρωί. Συναντιόμαστε εδώ, μέσα από τη συχνότητα του Χίους Ράδιο Αλήθεια. Ρίχνουμε μία ματιά στα πιο σημαντικά γεγονότα, στις πιο σημαντικές ειδήσεις της εβδομάδας τοπικά. Της εβδομάδας με αρκετά θέματα σήμερα Σάββατο 20 Ιουνίου που ο ήλιος έχει ανατείλει 8 λεπτά πριν τις 6 το πρωί, θα δύσει 43 λεπτά μετά τις 8 το βράδυ.

Συνεχίζουν οι βόρειοι άνεμοι και πνέουν στην περιοχή μας. Μέχρι 6 μποφόρ θα φτάσουν και σήμερα και κρατούν την θερμοκρασία μέχρι τους 30 βαθμούς. Αύριο Κυριακή στους 33 βαθμούς ο υδράργυρος, βορειαδάκι και πάλι 5 μποφόρ. Τη Δευτέρα θα ενισχυθούν και πάλι, θα φτάσουν μέχρι τα 6 μποφόρ, αλλά παράλληλα θα ανέβει και η θερμοκρασία για να πάμε στους 34 βαθμούς και φαίνεται ότι από την Τετάρτη η ζέστη θα είναι πολύ πιο έντονη αφού ο υδράργυρος θα δείξει 35 βαθμούς Κελσίου, συγχρόνως όμως θα πνέουν και βόρειοι άνεμοι εντάσσεως 5 μποφόρ.

Πάμε λοιπόν να δούμε τα θέματα που θα φιλοξενήσουμε στην σημερινή εκπομπή. Επιγραμματικά, με τίτλους, να δούμε ποια θα είναι αυτά. Και θα κάνουμε αρχή με το μουσικό σχολείο. Την προηγούμενη Παρασκευή είχαμε μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας από γονείς μαθητών, οι οποίοι θέλουν να γραφτούν στην πρώτη τάξη του σχολείου, στην πρώτη γυμνασίου, αλλά τα προβλήματα με τους χώρους που αντιμετωπίζει το σχολείο δεν τους επιτρέπει. Θέση στο θέμα αυτό πήρε και η ΕΛΜΕ ΧΙΟΥ και ζητά να δοθεί λύση στις σοβαρές κτηριακές ελλείψεις που οδηγούν στον αποκλεισμό μαθητών μαθητριών από την εισαγωγή τους στην πρώτη γυμνασίου. Πάντως ο Δήμαρχος απάντησε ότι στις προτεραιότητες σχολικής στέγης είναι και το μουσικό σχολείο. Θα πάμε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου που φέτος συμπληρώνονται σίως 4 δεκαετίες ζωής, μία από τις πιο κρίσιμες αναπτυξιακές υποδομές όχι μόνο για τα νησιά του Αιγαίου αλλά εννοείται και για το νησί μας. Πρίτανες λοιπόν και Κοσμήτωρας, οι οποίοι φιλοξενήθηκαν την προηγούμενη Δευτέρα στην εκπομπή Επικαιρότητα με άλλο μάτι, μιλούν για την φοιτητική στέγη. Ο Πρίτανες κύριος Παπαγεωργίου απαντά για τα ταμπάκικα. Δεν έχουν εγκαταληφθεί τα σχέδια αξιοποίησης των ταμπάκικων. Και στη συνέχεια ο κύριος Παπαγεωργίου εξηγεί γιατί το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στοιχείο έχει πλήθος πλεονεκτημάτων και γιατί πρέπει να μας προτιμούν οι φοιτητές. Υπομονή, παιδιά, υπομονή με τη δυσοσμία του βιολογικού καθαρισμού. Αυτό μας προτείνει και ο Δήμαρχος ΧΙΟΥ. Υπομονή λίγων ημερών μέχρι να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Φανταστείτε τώρα τους επισκέπτες της ΧΙΟΥ που έρχονται για διακοπές στο νησί, φτάνουν στο αεροδρόμιο και τους έρχεται αυτή η δυσοσμία. Βροχή όχι ιδιαίτερης έντασης ήταν ικανή να δημιουργήσει και πάλι προβλήματα στον δρόμο εκεί προς το Μιλικά, κοντά στο Μερσινίδη, όπου το προηγούμενο Σάββατο το πρωί αποκολλήθηκαν πάλι βράχια και πέτρες και ευτυχώς ήμασταν τυχεροί και αυτή τη φορά, γιατί έπεσαν στα οδόστρωμα και όχι στα διερχόμενα γιοταχή. Ο αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής μας λέει ότι η προτεραιότητα της περιφέρειας είναι να γίνει το έργο Μερτσινίδη Μιλικάς, για το οποίο θα απαιτηθεί 8,2 εκατομμύρια ευρώ.

προηγούμενης εβδομάδας είχαμε μια καταγγελία από το Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου, πρώην Αντιδήμαρχο Οικονομικών Παντελή Καμπούρη, για παραταμείο στο Δήμο Οχείου. Μάλιστα, η καταγγελία αυτή προκάλεσε και την παρέμβαση του Γιάννη Καραβασίλη, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Χίος Μπροστά. Ο Γιάννης Μαλαφής έδωσε απάντηση αυτή την εβδομάδα και είπε ανάμεσα στα άλλα, θα τον ακούσετε στη συνέχεια, ότι όποιος καταγγέλει θα πρέπει να το κάνει με ονόματα, αλλιώς είναι συκοφάντης. Υπερασπίστηκε την αντιδήμαρχο πολιτισμού Αναστασία Γαλάνη, την χαρακτήρισε

Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής αυτήν την εβδομάδα. Μπαίνουν οι βάσεις για την ανάπλαση της παλιάς λαχοναγοράς. Φαίνεται ότι μετακομίζει στο κτίριο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Είχαμε και την πρώτη αντίδραση από κατοίκους για την διακοπή των δρομολογίων του αστικού κτέλ. Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του Αγίου Γεωργίου Βροντάδου συγκεντρώθηκαν και δήλωσαν ότι ο Βροντάδος δεν πρόκειται να επιστρέψει στη δεκαετία του 60. Ζητούν να παραμείνουν τα λεωφορεία, προειδοποιούν ότι θα προχωρήσουν σε κινητοποίηση.

0: θύμα.
1: Ο Μενέλαος Μικέδης, πρόεδρος της Ελμεχίου, θα μας πει για την συμμετοχή στις εκλογές για εκπροσώπους στην ΟΛΠΕ, η οποία ήταν μεγάλη. Το 70% των καθηγητριών και καθηγητών της ΓΙΟΥ προσήλθαν στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη το απόγευμα. Ο Σταμάτης Κάρματζης, θέος δήμαρχος ΧΙΟΥ, καυτηριάζει τον τρόπο διοίκησης της Δημοτικής Αρχής, επικεντρώνοντας όχι μόνο στα προβλήματα που υπάρχουν στις συγκοινωνίες, αλλά κατηγορεί και τη Δημοτική Αρχή για σπατάλη χρημάτων σε απευθείας αναθέσεις. Όλα αυτά θα τα φιλοξενήσουμε στην σημερινή εκπομπή. Πάμε σε διαφημίσεις και ξεκινάμε.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Το 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δημοχείου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Ξεκινάμε τη σημερινή εκπομπή, κυρίες και κύριοι, με μια παράσταση διαμαρτυρίας που είχαμε την προηγούμενη Παρασκευή στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Συγκεντρώθηκαν γονείς μαθητών οι οποίοι θέλουν να εισαχθούν στο μουσικό σχολείο, αλλά λόγω κτηριακών ελλείψεων αποκλείονται. Η διαμαρτυρία των γονέων αναφορικά με τις εγγραφές μαθητών στο μουσικό σχολείο της Χίου προκάλεσε και την αντίδραση της ΕΛΜΕ Χίου μέσω των Μενέλαο Μικέδη και Παναγιώτη Νικήτα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης. Εκφράζεται η διαμαρτυρία τους για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τόσα χρόνια στο μουσικό σχολείο, όπου οι κτηριακές ελλείψεις είναι γνωστές εδώ και χρόνια. Αυτές οι ελλείψεις οδηγούν και στον αποκλεισμό μαθητηριών και μαθητών από την εισαγωγή τους στην πρώτη γυμνασίου. Πάμε να ακούσουμε όμως περισσότερα από τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Χίου, Μενέλαο Μικέδη.
1: Άλλο ένα πρόβλημα, κτηριακό πρόβλημα, αλλά το οποίο όπως βλέπετε κι εσείς έχει οδηγήσει στο ότι δεν μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά αυτό το οποίο επιθυμούν. Δηλαδή είναι 39 υποψήφοι αυτή τη στιγμή στο μουσικό σχολείο και το μουσικό σχολείο, πολύ σωστά κατά τη γνώμη μας, απόφαση συλλόγου καθηγητών είναι, θεωρεί ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει με ένα τμήμα, με περισσότερα από ένα από τμήματα, γιατί μπορεί να εξυπηρετήσει μόνο 24 μαθητές. Άρα ξεκάθαρα είναι το πρόβλημα κτηριακό, δεν είναι τωρινό, είναι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία πολλά χρόνια. Εμείς στηρίζουμε και το Σύλλογο Γονέων των παιδιών τα οποία πάνε τέλος πάντων να φοιτήσουν τώρα στην πρώτη γυμνασίου, αλλά και τους συναδέλφους, γιατί από τη μια πλευρά έχουν το δίκιο, το βιώνουν οι άνθρωποι και είναι ένα συμπέρασμα θα έλεγα για το τι μπορούν να κάνουν την επόμενη χρονιά που έρχεται, και από την άλλη πλευρά έχουμε τη διαδικασία η οποία λέει είναι ένας διαγωνισμός, εμείς τα παιδιά μας θα διαγωνιστούν, δεν θέλουμε όμως να περιοριστούν στα 24, θέλουμε παραπάνω, θέλουμε να γίνουν δύο τμήματα. Και το ένα αποδεκτό και το άλλο αποδεκτό. Και πάλι μπαίνει μέσα ο τρίτος πυλώνας, ο οποίος λέγεται κυβέρνηση. Υπουργείο, έτσι δεν είναι? Τι έχει κάνει το Υπουργείο τα τελευταία χρόνια για αυτό το πρόβλημα? Τίποτα. Τι έχει κάνει ο Δήμος? Έχουν κάνει προσπάθειες, αλλά δεν έχει βγει κανένα αποτέλεσμα. Εμείς έχουμε δηλώσει ότι θέλουμε να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Χίου και του Συλλόγου των Καθηγητών, αλλά και των γονέων τα οποία θα φοιτήσουν τώρα τα παιδιά τους στην πρώτη γυμνασίου, για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Πρώτον, θα προσπαθήσουμε να λύσουμε το πρόβλημα βρίσκοντας χώρο για να γίνει δεύτερο τμήμα, αλλά θα θέλαμε αυτό, τέλος πάντων αυτή η πράξη, να μην δημιουργήσει πρόβλημα σε όλα τα υπόλοιπα σχολεία. Δηλαδή να είναι σε ισορροπία όλα τα γυμνάσια της Χίου, δηλαδή να κάνουν όλα τα τμήματα τα οποία επιθυμούν. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό, γιατί δεν μπορεί να λύνεις ένα πρόβλημα και να δημιουργήσεις άλλο πρόβλημα. Έτσι, υπάρχουν συνάδελφοι στα σχολεία οι οποίοι, αν δεν έχουν ωράριο, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να μετακινηθούν.
2: Άρα, και περισσότερα παιδιά
1: μέσα στην τάξη. Άρα το πρόβλημα είναι και από εκεί. Δηλαδή, αν το θέλετε, το να βάζω εγώ 27 παιδιά στο τμήμα και να σπάει μετά τους 27 είναι παράλογο. Έτσι. Και ποια σχολεία έχουν τη δυνατότητα να έχουν αυτές τις αίθουσες που αχωράνε μέσα 27 παιδιά, να μην πω για την ποιότητα της εκπαίδευσης η οποία υποβαθμίζεται. Άρα αυτό είναι το ένα κομμάτι. Θα προσπαθήσουμε ακόμα και φέτος να γίνει δεύτερο τμήμα. Και στη συνέχεια θα το πάμε και πιο μακροπρόθεσμα. Δηλαδή, θα προσπαθήσουμε να βρούμε, επειδή τα μουσικά σχολεία όπως και τα καλλιτεχνικά σχολεία είναι μαζί με τα ειδικά σχολεία και δεν χρειάζονται ειδική έγκριση, μπορούν να μπουν ανα πάσα στιγμή στο ΕΣΠΑ εφόσον υπάρχει χώρος. Άρα εμείς θα ψάξουμε να βρούμε χώρο στον οποίο να μπορεί να δημιουργηθεί ένα καινούργιο μουσικό σχολείο. Αυτές είναι οι κινήσεις τις οποίες θα κάνουμε. Υπάρχουν στη συνέχεια και μια πρόσκληση από το Μουσικό Σχολείο Χίου, στο οποίο θα πάμε εκεί και θα κουβεντιάσουμε. Θα πάμε και με τη Διευθύντρια Εκπαίδευση να το κουβεντιάσουμε, θα πάμε και στο Δήμο να το κουβεντιάσουμε. Δηλαδή δεν θα το αφήσουμε έτσι. Έχουμε το περιθώριο, πιστεύω, να το λύσουμε. Μπροστά μας είναι το καλοκαίρι, να εξυπηρετηθούν όλοι. Δηλαδή και το σχολείο και τα παιδιά που θα πάνε πρώτη γυμνασίου. Γιατί είναι πολύ κακό να θέλεις κάτι, αλλά να μην σε χωράει το σχολείο στο οποίο θέλεις να πας. Το γράφουμε και στην ανακοίνωση. Αν θες να κάνεις κάτι, πρέπει να μπορείς να το κάνεις. Άσχετο αν υπάρχουν εξετάσεις και δεν πετύχεις. Εκείνο είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό, να έχεις τις ικανότητες να μπορέσεις να το ακολουθήσεις αυτό που σου αρέσει και επιθυμείς.
0: Θα δώσουμε το λόγο τώρα στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ, Παναγιώτη Νικήτα.
2: Εμείς σαν ΕΛΜΕ στηρίζουμε το δίκαιο αίτημα των μαθητών, των υποψήφιων μαθητών του Μουσικού Σχολείου, των γονιών και της εκπαιδευτικής κοινότητας, γιατί εδώ μιλάμε για μια αναγκαιότητα η οποία πρέπει να γίνει πράξη. Ένα το ζητούμενο. Υπάρχει διαχρονικά αυτή η διάθεση και η πρόθεση των μαθητών να φοιτήσουν σε ένα μουσικό σχολείο. Το μουσικό σχολείο αυτό έχει δώσει ουσιαστικά εξετάσεις για την ποιότητά του. Το θεωρούμε αδιανόητο, ενώ υπάρχει η πρόθεση, υπάρχει η ανάγκη για να πάνε μαθητές εκεί, να κολλάμε τώρα στο κτηριακό, κάτι το οποίο είναι γνωστό όμως όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και εδώ υπάρχουν και κάποιες ευθύνες. Προφανώς ο πρόεδρος μίλησε για να μην υποβαθμιστεί η κατάσταση στα άλλα σχολεία. Εμείς λέμε να αναβαθμιστεί για όλα τα σχολεία. Εμείς τώρα δεχόμαστε τα επίχειρα. Αυτό είναι αποτέλεσμα κάποιων κυβερνητικών πολιτικών όλα αυτά τα χρόνια για το πόσους μαθητές υπάρχουν ανά τάξη, με τη λογική του κόστους ωφέλους, οι κόφτες κτλ. Αυτά είναι μια γενικότερη, και κλείνω εδώ, γενικότερη πολιτική, την οποία έρχεται τώρα και πληγώνει και τους μαθητές και τους γονείς στο συγκεκριμένο κομμάτι του μουσικού σχολείου. Άρα η αντιμετώπιση, ο αγώνας πρέπει να γίνει και συλλογικά, ειδικά για το μουσικό σχολείο, έτσι, για την αναβάθμιση του, την ποιοτική του αναβάθμιση κτλ. Αλλά να παλέψουμε για τα δικαιώματα όλων των συναδέλφων που εργάζονται σε αυτό και στα άλλα σχολεία, αλλά και κυρίως το δικαίωμα των μαθητών μας να έχουν πρόσβαση βάσει και των ικανοτήτων τους και των δυνατοτήτων που έχει, είτε είναι αυτό μουσικό, είτε τα οποιοδήποτε άλλα σχολεία καλούνται να φοιτήσουν.
0: Η αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν την παιδεία είναι προτεραιότητα του Δήμου, απάντησε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής αναφορικά με το ζήτημα της αντιμετώπισης των στεγαστικών προβλημάτων του Μουσικού Σχολείου. Χωρίς να γίνει συγκεκριμένος για το εάν θα υπάρξουν άμεσα εμβαλωματικές παρεμβάσεις, για παράδειγμα κοντέινερ και σε δεύτερο χρόνο σχεδιασμός για νέο κτίριο, όπως ζητά η εκπαιδευτική κοινότητα, απάντησε ότι στις προτεραιότητες που έχουν τεθεί είναι μέσα και το Μουσικό Σχολείο. Παράλληλα επανέλαβε ότι μέχρι το τέλος της θητείας του θα έχει ολοκληρωθεί το τρίτο γυμνάσιο, του οποίου πάντως η χρηματοδότηση δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.
3: Ο Δήμος πάντα ασχολείται με ό,τι έχει σχέση με την παιδεία. Υπάρχουν βεβαίως προτεραιότητες που έχουν μπει και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και το Μουσικό Σχολείο. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι σε 5 χρόνια δεν θα λύσω όλα τα προβλήματα της παιδείας στοιχείο. Νομίζω όμως ότι θα λύσω τα περισσότερα. Και όπως βλέπετε έχουμε δημοπρατήσει πολλές δεκάδες εκατομμύρια σε οτιδήποτε έχει να κάνει με σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι πρώτο μέλημα, θα το έχετε δει. Έχουμε ένα τεράστιο ποσό. Θα δείτε στο τέλος του 26 πόσες δεκάδες εκατομμύρια αφορούν την παιδεία στοιχείο. Ένα ιστορικά μεγάλο ποσό που δεν έχει ξαναδεί ποτέ ηχείως.
4: Επειδή τελειώνει η σχολική χρονιά, με το τρίτο γυμνάσιο...
3: Το τρίτο γυμνάσιο περιμένουμε τις επόμενες μέρες να βγει η χρηματοδότηση, αλλά δεν έχει σχέση με τη σχολική χρονιά. Αυτό...
4: Όχι, το λέω γιατί και την επόμενη χρονιά αυτό οι μαθητές είναι στα κοντέινερ.
3: Αυτό είναι ένας... και την επόμενη και τη μεθεπόμενη. Και ίσως να μην είναι και εκεί. Ίσως να χρειαστεί να πάνε και αλλού, αν θα χρειαστεί. Αυτό θα το δούμε, αυτό θα το δείξει. Αλλά εσείς τι περιμένετε, ότι μόλις βγει μια χρηματοδότηση ότι θα φύγουν τα παιδιά από το κοντέινερ και θα πάνε?
4: Μα δεν έχει βγει καν, έχει βγει.
3: Αυτό θα βγει η χρηματοδότηση, θα γίνει ο διεθνής διαγωνισμός και σε λιγότερο από 2 χρόνια θα είναι έτοιμο το σχολείο. Εντός της θητείας μας θα είναι έτοιμο το σχολείο.
4: Εντός της θητείας σας.
3: Εντός της θητείας μας, ναι.
0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
6: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
7: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
6: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
7: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
6: Και τι λέτε.
7: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
6: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
7: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
6: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
8: Τάκης και Χούμπης.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Μένουμε στο χώρο της εκπαίδευσης και πάμε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο αποτελεί μία από τις κρισιμότερες αναπτυξιακές υποδομές για τα νησιά του Αιγαίου και ειδικότερα για τη Χίο. Συμπληρώνονται σίως 4 δεκαετίες ζωής του Πανεπιστημίου. Αυτήν την εβδομάδα στην εκπομπή Επικαιρότητα με άλλο μάτι φιλοξενήθηκαν ο απερχόμενος πρίτανης του Ιδρύματος Δημήτρης Παπαγεωργίου και ο κοσμήτρωας της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης Μανώλης Χριστοφάκης, οι οποίοι ανέλησαν σε βάθος τα φλέγοντα και διαχρονικά ζητήματα που αποσχολούν την πανεπιστημιακή κοινότητα. Από τα πλέον ενθαρρυντικά σημεία της συζήτησης, η δημιουργία φοιτητικής στέγης σε όλα τα νησιά που υπάρχουν σχολές του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
1: Ένας από τους λόγους που προσπαθούμε να τα αυξήσουμε είναι να μπορέσουν όσο δυνατόν περισσότερα παιδιά να έχουν δυνατότητα να μείνουν δωρεάν. Και σε αυτή να σας δώσω και μια είδηση, χάρη και στη βοήθεια της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
2: Το ανακοίνωσε ο κύριος Μουτζούρης.
1: Ναι, ναι. Θα μπορέσουμε, όπως γνωρίζετε επομένως ήδη, να κάνουμε κάποιες πρόσθετες κατοικίες, κάποια πρόσθετα κτίρια στον υπάρχοντα χώρο των φοιτητικών νησιών.
2: Να επεκτείνεται δηλαδή τις υπάρχουσες φοιτητικές κατοικίες.
1: Έτσι κι αλλιώς έχουν ενταχθεί και σε έργο ενεργειακής αναβάθμισης οι υπάρχουσες. Αλλά τώρα μιλάμε για να χτιστούν.
2: Έχετε έτοιμη μελέτη?
1: Όχι, θα γίνει μια μελέτη πολύ σύντομα και επειδή τα κτίρια θα είναι ίδια, μπορεί να γίνει για το ένα και θα είναι πανομοιότυπα και τα υπόλοιπα.
2: Μάλιστα.
1: Οπότε το στόχος είναι αυτά να έχουν η μελέτη να έχει. Το τέλος είναι το επόμενο έτος, μέχρι το τέλος του παρόντος. Και αυτό είναι και προϋπόθεση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι να έχουν το 2030.
2: Αυτή τη στιγμή πόσους φοιτητές μπορούμε να εξυπηρετήσουμε και πόσους θα εξυπηρετήσουμε μετά?
3: Εμείς αυτή τη στιγμή εξυπηρετούμε περίπου 170 φοιτητές.
2: 170. Ναι. Οι οποίοι είναι εντελώς δωρεάν ή έχουν ένα κάποιο
3: εντελώς,
2: συμβολικό?
3: Εντελώς δωρεάν.
2: Εντελώς δωρεάν.
3: Είναι ατομικά τα δωμάτια. Δωρεάν, με συγκεκριμένα κριτήρια.
2: Και με την επέκταση θα φτάσουμε στους πόσους?
3: Και με την επέκταση...
1: Ανάλογα αν θα είναι 3 ή 4 κτίρια.
3: 100 με 120 κλίνες παραπάνω. Είναι ένα σημαντικό ποσοστό αύξησης. Από
2: σχεδόν.
3: 90 μέχρι 120. Αν φανταστείτε, ναι, ότι κάποιο κτίριο μπορεί να, με βάση τα υπάρχοντα, να στεγάσει περίπου 30 με 33 φοιτητές, δηλαδή 30 με 33 δωμάτια. Οπότε είναι εκεί, από 90 μέχρι 110-120 νέες.
2: Θα κάνουμε 3 ή 4 δηλαδή.
3: Νέα δωμάτια.
1: Ναι, θα δούμε. Ναι. Αυτό εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του χώρου και τη διαθεσιμότητα των κονδυλίων. Ναι. Δηλαδή τα κονδύλια ξέρουμε πόσα είναι, αλλά για πόσα κτίρια θα φτάσουν ακριβώς θα το δούμε.
2: Μάλιστα. Αυτό να φανταστώ ότι είναι κίνητρο για να έρθουν παιδιά, έτσι?
1: Σίγουρα είναι κίνητρο, γιατί αν έχουν εξασφαλισμένη τη διαμονή είναι ένα σαφές κίνητρο.
2: Και αν διπλασιάσουμε και όλα στα κρεβάτια, γιατί σχεδόν αυξάνει αρκετά ο αριθμός, είναι...
1: Αυτός είναι ο στόχος. Επίσης ο στόχος είναι, αν υπάρχει το περιθώριο, να μπορέσουμε να αυξήσουμε το επίπεδο πάνω από το οποίο ή κάτω, όπως το πάρει κανείς, δίνουμε δωμάτια δωρεάν. Γιατί αυτά
2: γίνονται
1: με βάση εισοδηματικά κριτήρια, με βάση τη φορολογική δήλωση.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, από ένα νούμερο και πάνω αποκλείονται από τα δωμάτια,
2: ναι, ναι,
1: γιατί υποτίθεται ότι έχουν τη δυνατότητα, ας πούμε, να νοικιάσουν. Μπορούμε να προσπαθήσουμε να μεγαλώσουμε αυτό το όριο.
2: Μάλιστα. Στα άλλα νησιά, πώς είναι το κομμάτι της φοιτητικής στέγης?
1: Άλλα νησιά έχουμε ιδιόκτητες εστίες και κάποια δωμάτια που νοικιάζουμε στη Μυτιλίνη. Έχουμε ιδιόκτητες εστίες στη Σάμο και δεν νοικιάζουμε δωμάτια εκεί.

0: και τώρα στις 24 του μηνός θα έχουμε μια πρώτη συζήτηση για να μας παραχωρηθεί ένα μέρος του και για εστίασκευση και υποδομές κτηριακές του τμήματος που λειτουργεί εκεί και που υπάρχει φιλοδοξία να γίνει και ένα δεύτερο τμήμα.
1: Στη Λίμνο.
0: Και στη Λίμνο έχουμε μια έκταση, τώρα τελειώνει και αυτή η μισή παραχώρηση, είναι στο Συμβολογράφο, να σας το πω, από μια δωρεά κύριου Ηλιάδη, ο οποίος δυστυχώς έχει αποβιώσει, αλλά με τη διαθήκη του μας έχει αφήσει δωρεά ένα μεγάλο σχετικό πεδίο, αν θυμάμαι καλά, 55 στρέμματα, που σε αυτό θα δούμε για ιδιόκτητες παλαιστίες και ίσως και για υποδομές κτηριακές.
1: Άρα όλα τα νησιά βρίσκονται σε μια τέτοια φάση.
0: Ναι, και μάλιστα αυτό συζητούσαμε και πριν με τους συναδέλφους εδώ στοιχείο. Νομίζω ότι αν έχουμε τελειώσει με τις υποδομές οικοπαίδων και χώρων, νομίζω ότι μετά μπορούμε να αποχωρήσουμε σε μια φάση να συζητηθεί να το αναλάμβανε μια μεγάλη εταιρεία, φυσικά δεν ήταν μια μικρή, ή μια ελληνική και ξένη οτιδήποτε, να κάνει τη συνολική κατασκευή, γιατί για να χρηματοδοτηθεί αυτό και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,
1: ναι,
0: πρέπει να είναι ενός μεγάλου κόστους το έργο. Δηλαδή,
1: πάνω αν είναι για πολλά νησιά ευρώ. Θα είναι όμως.
0: Αν είναι για πολλά νησιά, ναι, θα μπορούσε να είναι και ίσως αυτό θα ήταν μια λύση. Τέλος πάντων, αυτό θα το αναζητήσουν οι επόμενες μηχανικές.
2: Η συζήτηση εστιάστηκε και στην αξιοποίηση μεγάλων δωρεών που έχουν γίνει προς το Πανεπιστήμιο από Χιώτες, οι οποίες παραμένουν εν πωλής ανεκμετάλλευτες, όπως εκείνη των ταμπάκικων, προκαλώντας προβληματισμό στην τοπική κοινωνία. Οι δύο ακαδημαϊκοί αυτή τη φορά είπαν ότι δεν έχουν εγκαταλείψει τα σχέδια αξιοποίησης της έκτασης, απλά προσπαθούν να ξεπεράσουν τα εμπόδια και τους περιορισμούς που τίθεται είτε από την αρχαιολογική υπηρεσία είτε από το ίδιο το υπέδαφος.
1: Στοιχείο, στο Πανεπιστήμιο υπάρχουν πολλές δωρεές που έχουν γίνει από Χιώτες και μία πιο μεγάλη που έχει γίνει είναι αυτή των ταμπάκικων με σκοπό να γίνει πανεπιστημιούπολη. Mm. Το Πανεπιστήμιο, αν δεν κάνω λάθος, έχω μιλήσει και με άλλους συναδέλφους σας, κατέληξε ότι δεν θα μπορέσει να το κάνει γιατί είναι μεγάλο το κόστος.
0: Δεν κατέληξε.
1: Δεν έχει καταλήξει σε αυτό.
0: Απλώς υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση για αυτό το πράγμα.
1: Ναι, αλλά πόσα χρόνια.
0: Α, αυτό δεν μπορώ να σας το πω, γιατί μάλλον μπορώ να σας το πω, είναι πολλά τα χρόνια, υπάρχει μια καθυστέρηση όντως, έχουν αλλάξει πάρα πολλοί όροι του τι ίσχυε τότε που αγοράστηκε με τι ίσχυε αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι ένα θέμα που το εξετάσαμε από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε εμείς, στην Βρετανική Αρχή, και νομίζω ότι έχει δρομολογηθεί μια συνέχεια, όχι οπωσδήποτε για να λυθούν τα προβλήματά μέσα, αλλά για να δρομολογηθούν κάποιες λύσεις. Δηλαδή, το ένα είναι ότι έχουμε δρομολογήσει να υλοποιηθεί μια μελέτη για να καθαριστεί ο χώρος από άλλα κτίρια, όχι τα διατηρητέα,
1: ναι,
0: και να ανοίξει και το κλεισάκι της Αγίας Ειρήνης κτλ. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι επιλογές έχουμε στο να χτίσουμε σε αυτό το χώρο.
1: Άρα δεν εγκαταλείπεται.
0: Όχι, δεν εγκαταλείπεται.
1: Γιατί,
0: αλλά θα δούμε τι επιλογές έχουμε και με τι προϋποθέσεις. Σας ξαναλέω, για να χτιστούν κτίρια οποιασδήποτε μορφής εκτός από τα διατηρητέα.
1: Ναι.
3: Εμείς, όπως ξέρετε και από άλλες συζητήσεις, ποτέ δεν εγκαταλείψαμε τον προγραμματισμό για την αξιοποίηση του χώρου. Το θέμα είναι πόσο μπορεί να αξιοποιηθεί και τι μπορούμε να εγκαταστήσουμε εκεί μέσα. Υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές, είτε με κάποιες ελαφριές κατασκευές στο ελεύθερο κομμάτι, είτε με κάποιο υπάρχον κτίριο κλπ. Όλα αυτά τα εξετάζουμε και πιστεύω ότι στο τέλος, εντάξει, κάτι θα γίνει, δηλαδή δεν θα μείνει ο χώρος έτσι. Και μάλιστα και σήμερα είχαμε μια σύσκεψη και εξετάσαμε όλα αυτά τα πράγματα και είδαμε όλες τις εναλλακτικές. Δηλαδή, να σας πω ότι εμείς δεν το έχουμε αφήσει αυτό το πράγμα και δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Να σας πω ότι τώρα τακτοποιήθηκε ο χώρος από την απαλωτρίωση λόγω του περιφερειακού δρόμου. Τελείωσε αυτό το ζήτημα. Έχουν εκπονηθεί τα τοπογραφικά σχέδια και έχει ξεκαθαριστεί επίσης το καθεστώς της ιδιοκτησίας μας, που μπορούμε να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα. Δηλαδή, κάνουμε πράγματα.

0: Φυσικά ρωτήθηκαν σε μια περίοδο που οι τελειόφοιτοι ηλικίου ετοιμάζουν μηχανογραφικά και γιατί να προτιμήσει κάποιος φοιτητής το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ο κύριος Παπαγεωργίου ήταν κατηγορηματικός γιατί η ζωή στα νησιά σε κάθε επίπεδο δεν συγκρίνεται με αυτή των σημερινών μεγαλοπόλεων.
1: Δεν φοβόμαστε τον ανταγωνισμό και το λέω πολύ σοβαρά αυτό, γιατί έχουμε καλές εργαστηριακές υποδομές σε γενικές γραμμές. Όχι παντού ίσως, όχι στα πάντα, αλλά καλές. Έχουμε πάρα πολύ καλό προσωπικό. Ναι. Και αυτό δεν το λέω για να επενέσω κανέναν και σας δίνει και το στυλ μου αυτό. Αλλά έχουμε όντως πάρα πολύ καλό προσωπικό. Και ΔΕΠ και ΔΥΠ και ΕΠ και ακόμα και διοικητικό, παρότι υποστελεχωμένο κι αυτό, αντέχει, ας πούμε, για να εξυπηρετήσει το Πανεπιστήμιο. Το δεύτερο είναι ότι έχουν ένα περιβάλλον το οποίο μπορεί να σε βοηθήσει από τη μια να περάσεις καλά, γιατί είναι μικρές κοινωνίες, μπορεί να σωματωθείς εύκολα, μπορεί να κινηθείς πάρα πολύ εύκολα, δεν υπάρχει εγκληματικότητα, είναι πολύ χαμηλή εμπαστοίτως. Έχει πολλές φυσικές ομορφιές, δηλαδή εδώ οι άλλοι πληρώνουν για να έρθουν 10 μέρες τα μαλλιά της κεφαλής τους. Εσύ το έχεις όλο το χρόνο αυτό. Απλώς είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβει κανείς ή καμιά όταν πρωτομπαίνει. Ναι. Δηλαδή, παλιά υπήρχε ένα κλασικό απόφθεγμα που λέγαμε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου κλαις 2 φορές όταν μπαίνεις
2: και όταν φεύγεις.
1: Νομίζω ότι ισχύει ακόμα και σήμερα, παρότι οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Για τα νέα παιδιά που θα έρθουν εδώ, είναι μια ευκαιρία να γνωρίσουν κάτι άλλο. Ούτως ή άλλως αυτό που λένε φοιτητική ζωή, που πολλοί κόσμος το έχει στο μυαλό του από την επαρχία, ας πούμε, δηλαδή τυχείο παραδείγματος, ναι, που δηλώνουν στην Αθήνα, δεν υπάρχει πια όπως υπήρχε στην εποχή μου. Οι παρέες και όλα αυτά είναι πλέον διασπασμένες, είναι πάρα πολύ μικρές, πάρα πολύ εστιασμένες σε πρόσωπα, σε δίκτυα από το παρελθόν. Δεν υπάρχει ομογενοποίηση στον χώρο των πανεπιστημίων, των κεντρικών. Εδώ, όχι ότι εδώ είναι πλήρης, αλλά είναι μεγαλύτερη.
2: Ναι.
1: Όλα αυτά είναι πλεονεκτήματα. Αν δεν μιλήσουμε για ανθρώπους πιθανώς στο μέλλον που έρχονται από άλλες περιοχές της Ευρώπης ή και του κόσμου, τα νησιά είναι παράδεισος σε σχέση με την Αθήνα.

0: Έντονη δυσοσμία το τελευταίο διάστημα από τον βιολογικό καθαρισμό και ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής ζήτησε υπομονή λίγων ημερών για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που στην παρούσα φάση έχουν προκαλέσει αυτήν την δυσοσμία. Σε δηλώσεις του αρχή της εβδομάδας επεσήμανε ότι συμβαίνουν και ατυχήματα, μιλώντας για τα προβλήματα που υπήρχαν σε Αντλίες και Κομπρεσέρ, τα οποία, όπως είπε, αποκαταστάθηκαν άμεσα. Πλην όμως το πρόβλημα της δυσοσμίας, το οποίο προφανώς συνδέεται και με άλλες αιτίες, παραμένει.
1: Ακούστε, στο βιολογικό καθαρισμό, όπως είδατε, κάναμε αυτά που δεν έκανε κανένας, δηλαδή συνεχίσαμε το έργο του εξυγχρονισμού. Αυτά τα έργα είναι δύσκολα και βεβαίως κατά εποχές έχουν και αυτή την οσμή που βλέπετε. Υπάρχουν και ατυχήματα βεβαίως. Όταν λέμε ατυχήματα, ότι στην λειτουργία που έχει ο βιολογικός βεβαίως έχουν σπάσει κομπρεσέρ, βεβαίως έχουν καεί αντλίες, έχουν απευθείας από τη δεύτερη μέρα αντικατασταθεί, αλλά η λειτουργία μέχρι να γίνει σωστά και ο τριτοβάθμιος θα ταλαιπωρήσει ακόμα μερικές μέρες τους χιώτες. Έχουν αποκατασταθεί τα πάντα σε χρόνο ρεκόρ, απλά δυστυχώς ο βιολογικός μας ήταν σε ένα κακό χάλι. Λέω ευθέως ότι δεν τολμούσαν να κάνουν αυτά τα έργα για να τελειώσει αυτό μία διαπαντός. Κάναμε αυτά τα έργα και πέρσι και φέτος. Ναι, έχει οσμή, το καταλαβαίνω. Κανείς δεν θέλει να έχει οσμή, ειδικά το καλοκαίρι. Αλλά είναι έργα αναγκαία για να προχωρήσει ο βιολογικός να λειτουργεί σωστά και ο πρωτοβάθμιος που έχει πλέον, και ο δευτεροβάθμιος με τον εξωχρονισμό, αλλά και ο τριτοβάθμιος που είναι το απολύτως αναγκαίο για να λειτουργήσουν. Λίγη υπομονή από όλους. Εκτιμώ ότι λίγαν συντόμως που θα αποκατασταθεί και ο τριτοβάθμιος, δεν θα ξαναμυρίσει πλέον ο βιολογικός.
0: Το πρωί του προηγούμενου Σαββάτου είχαμε μία νεροποντή. Η νεροποντή λοιπόν, που δεν είχε και ιδιαίτερη ένταση, ήταν αρκετή για να αποκολληθούν πάλι βράχια και πέτρες στην περιοχή του Μιλκά και να πέσουν ευτυχώς μόνο στο οδόστρωμα και όχι στα διερχόμενα αυτοκίνητα στην επαρχιακή οδό Καρδαμήλων Χίου, κοντά στο Μερσινίδη. Μία δεκαετία τώρα μελετάται το έργο διάνοιξης του δρόμου στο Μιλκά. Είναι προτεραιότητα να γίνει το έργο του δρόμου από Μερσινίδη προς Μιλκά με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Απάντησε στην αλήθεια ότι η Περιφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής μετά το περιστατικό αυτό που είχαμε. Ο κύριος Βρουλής τόνισε ότι έχει γίνει η μελέτη, βάσει της οποίας το έργο για να γίνει θα απαιτηθεί ποσό 8,2 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχει πολιτική βούληση της Περιφερειακής Αρχής να διατεθεί αυτό το ποσό, οπότε απομένει να δημοπρατηθεί το έργο, χωρίς όμως να μπορεί να πει με ακρίβεια πότε θα γίνει αυτό.
2: Είχαμε ξεκινήσει την μελέτη για το Μερσινίδη και μάλιστα έγινε σε δύο στάδια. Η μία κόστησε 156.000 και η άλλη 50-49 τόσο. Σύνολο είναι 205.000 με το ΦΠΑ. Βγήκε η μελέτη. Αυτή τη στιγμή το ποσό το οποίο χρειάζεται είναι 8.250.000 περίπου, αυτό που θα είναι, και είμαστε έτοιμοι ούτως ώστε να την ξεκινήσουμε. Ένα έργο το οποίο είναι τόσα χρόνια και το ξέρετε όλοι. Αντιλαμβάνεστε ότι εμείς έχουμε αναλάβει αυτή την υποχρέωση, διότι πρέπει, μη θρηνήσουμε κανένα θύμα όπως αναφέρουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και είναι λογικό, αλλά αυτά τα πράγματα όπως καταλαβαίνετε γίνονται σιγά σιγά. Το πρόβλημα μας όμως δεν σταματάει εκεί, γιατί το πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε προσεχώς μόλις ξεκινήσουν οι εργασίες είναι πώς θα διοχετευτεί ο κόσμος της Βορειοανατολικής Χίου, Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα και τα χωριά Βίκη, Αμάδες που είναι από την πλευρά αυτή, πώς θα μπορέσουν να έρθουν, να έρχονται στη Χίο, στην πρωτεύουσα. Εκεί έχουμε κάποιες αμφιβολίες, δυσκολίες. Γιατί ένα τρόπο τον οποίο είχαμε πει είναι από το Θόλος να πάμε πάνω στο Έπος. Εκεί η αρχαιολογία με το Ρημόκαστρο δεν μας αφήνει να κάνουμε όλο αυτό το δρόμο ο οποίος υπάρχει ήδη, να πέσει λίγο άσφαλτος, να πέσει λίγο, να γίνουν κάποιες διανοίξεις για να μπορεί να διοχετευτεί από εκεί ο κόσμος. Και εκεί η αρχαιολογία έχει τις αντιρρήσεις. Μας δίνει 2 χιλιόμετρα από το Θόλος προς τα πάνω και 1 χιλιόμετρο από την Κιβωτό προς τα κάτω. Δηλαδή το μεσαίο κομμάτι που είναι γύρω στα 4 χιλιόμετρα δεν μας αφήνει να το πειράξουμε. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα το πώς θα διευκολυνθεί ο εργολάβος να κάνει αυτό το δύσκολο έργο, γιατί οφείλω να σας πω ότι τα βράχια είναι πολύ ψηλά, είναι πολύ δύσκολο μόνο με δίχτυα, θα γίνουν για κάποιες παρεμβάσεις και επί του οδοστρώματος, δηλαδή κάποια τσιμέντα που θα πέσουν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι πολύ δύσκολο το έργο και πρέπει να λάβουμε όλα τα μέτρα τα απαραίτητα για να μην έχουμε άλλο...
3: Ποιο κομμάτι ακριβώς θα γίνει?
2: Είναι από εκεί που ξεκινάει, που είναι το Μεσσηνή, το μοναστήρι, μέχρι το κόλπο των Γλάρων.
4: Μέχρι τον κόλπο των Γλάρων. Η δημοπράτηση πότε προβλέπεται να γίνει?
2: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε έτοιμοι. Επαναλαμβάνω ότι τα χρήματα έχουν πάρει το δρόμο τους. Από πού θα πληρωθεί, θα βγει η προκήρυξη. Τώρα, όλο το χρονικό όριο το οποίο αναγκαστικά πρέπει να περάσει είναι η προκήρυξη, να βγει, να μην υπάρχουν στάσεις. Αντιλαμβάνεστε, σαν έργο, ότι εντάξει, θα περάσουν 2-3 μήνες το λιγότερο.
4: 2-3 μήνες για να γίνει.
2: Λιγότερο, για να γίνει, να μπορέσει να μπει εργολάβος, να μπει, να μπορέσει να.
4: Και μετά αυτό πόσο περίπου χρόνο ολοκλήρωσης έχει?
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι, είπαμε, εξαρτάται από τις δυσκολίες που θα συναντήσουμε. Στη μια εργολάβος, κάποιοι εργολάβοι μάλλον, μας λένε να κλείνουμε σιγά σιγά το ή αυτή μια πλευρά. Όταν δουλεύουν από κάτω, να κλείνεται λίγο ο δρόμος. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν μπορώ να σας τα πω εγώ. Θα δούμε στην πορεία κατά πόσο μπορεί να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα και όσο γίνεται χωρίς ανώδυνα, θα έλεγα, για να μην δημιουργούμε καταστάσεις δύσκολες για τους συμπολίτες μας οι οποίοι είναι στην βορειοανατολική Χίο.
4: Πάντως και 8 εκατομμύρια είναι αρκετά.
2: 8.250.
3: Διεθνής διαγωνισμός θα είναι?
2: Κοιτάξτε, δεν είναι, όχι, δεν είναι έργο τέτοιο, όχι.
0: Στην αντεπίθεση πέρασε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής με αφορμή τα καταγγελόμενα από το Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξής του και πρώην Αντιδήμαρχο Οικονομικών Παντελή Καμπούρη για παραταμίωση του Δημοχείου, που προκάλεσαν και την παρέμβαση του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Χίος Μπροστά, Γιάννη Καραβασίλη, ο οποίος ζητά να επέμβει η δικαιοσύνη. Ο κύριος Καμπούρης έκανε μία ερώτηση, την οποία τη θεωρώ μεγάλο αυτοδιοικητικό φάλτσο, ανέφερε ο Δήμαρχος, και προκάλεσε τον κύριο Καμπούρη, αν έχει οποιαδήποτε καταγγελία ή οτιδήποτε που έχει ονόματα, διενθύσεις, να τα πει ευθέως προς τον κόσμο της Χίου ή να τα καταθέσει στους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Παράλληλα, μίλησε για πρωτόγνωρη αυτοδιοικητική κατρακύλα του κυρίου Καραβασίλη, λέγοντας ότι ζητά την παρέμβαση των ελεγκτικών μηχανισμών, στηριζόμενο σε φήμες.
1: Ο κύριος Καμπούρης έκανε μία ερώτηση, την οποία τη θεωρώ μεγάλο αυτοδιοικητικό φάλτσο, διότι δεν είχε μιλήσει με κανέναν. Γι' αυτό το λόγο έπιασε εξαπίνηση και την Αντιδήμαρχο και εμένα, και γι' αυτό του είπε πολύ σωστά η Αντιδήμαρχος να κάνει γραπτό στην ερώτηση, μόνο και μόνο ακριβώς γιατί κανείς δεν κατάλαβε τι είπε ο κύριος Καμπούρης. Ούτε μέχρι σήμερα έχω καταλάβει τι έχει πει ο κύριος Καμπούρης. Από εκεί και πέρα, διαβεβαιώ τους πάντες ότι μέχρι και το τελευταίο ευρώ στο Δήμο της Χίου πηγαίνει με το δημόσιο λογιστικό σύστημα και κανένας δεν μπορεί να διαχειριστεί ούτε ένα ευρώ έξω από αυτό το δημόσιο λογιστικό σύστημα που πολύ καλά κάνουν οι υπάλληλοι της οικονομικής υπηρεσίας και όλοι οι συνεργαζόμενοι. Αυτό είναι απόλυτο που λέω, δεν χωράει καμία αμφισβήτηση. Αυτή λοιπόν την ερώτηση του κυρίου Καμπούρη που προήλθε από φήμες, γιατί δεν μας είπε καμία καταγγελία στο Δημοτικό Συμβούλιο, και τον προκαλώ αν έχει οποιαδήποτε καταγγελία ή οτιδήποτε που έχει ονόματα, διευθύνσεις, να τα πει ευθέως προς τον κόσμο της Χίου ή να πάει να τα καταθέσει στους αρμόδιους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Και βεβαίως ήταν τεράστιο και πρωτόγνωρο και πρωτόγνωρη αυτοδιοικητική κατρακύλα του κυρίου Καραβασίλη. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στην αυτοδιοίκηση, να πηγαίνεις σε ελεκτικούς μηχανισμούς με φήμες. Ο κύριος Καραβασίλης το λιγότερο που έχει να κάνει είναι να ζητήσει ένα μεγάλο συγγνώμη για αυτό το ανεπίτρεπτο για την αυτοδιοίκηση, αυτή την κίνηση, την ανεπίτρεπτη για την αυτοδιοίκηση που δεν γνωρίζω άλλη να έχει γίνει ποτέ στην ιστορία της αυτοδιοίκησης. Θα γράψει ιστορία δηλαδή πάνω σε αυτό, ότι με φήμες να πηγαίνει σε ελεκτικούς οργανισμούς, και βεβαίως θυμίζει πολύ παλιές εποχές, πολλές δεκαετίες πίσω. Προφανώς δεν ξέρει τι εστί αυτοδιοίκηση ο κύριος Καραβασίλης και προσπαθεί να βρεθεί στην επικαιρότητα, γιατί καλός ή κακός εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα είναι άφαντος. Η μοναδική εμφάνισή του είναι μόνο με κάποιες μηνύσεις, δηλαδή διακατέχεται από μια δικομανία και αυτό θα πρέπει να το κοιτάξει. Η αυτοδιοίκηση δεν είναι ούτε κρατική υπάλληλη, ούτε δίκες, ούτε καταγγελίες ανυπόστατες, χωρίς να υπάρχουν στοιχεία. Να σοβαρευτεί λοιπόν, και το λιγότερο που του συνιστώ να ζητήσει συγγνώμη.
0: Ο Δήμαρχος υπεράσπισε την πολιτική της Αντιδημάρχου Αναστασίας Γαλάνη, σημειώνοντας ότι έφερε καινούριο αέρα στις υπηρεσίες, έχοντας προχωρήσει σε διαδικασίες καταγραφής και απογραφής, και αυτό κατά τον ίδιο ενοχλεί κάποιους.
1: Είναι λογικό να έχει ενοχλήσει πολλούς η πολιτική της κυρία Γαλάνη, η οποία κρατάει κατά γράμμα τις εντολές που έχω δώσει. Έχει φέρει ένα καινούργιο αέρα μέσα στις υπηρεσίες που είναι αντιδήμαρχος, με καταγραφή, απογραφή και τα πάντα στον φωτεινό ουρανό, κάτι που δεν υπήρχε, και το ξέρετε όλοι ότι οι υπηρεσίες δυστυχώς για χι λόγους δεν κρατούσαν αυτά που θα έπρεπε να κρατάν, είτε αυτό λέγεται αρχείο, είτε αυτό λέγεται εισερχόμενα, είτε εξερχόμενα, είτε δίνω, είτε παίρνω. Αυτό η κυρία Γαλάνη έχει αυστηριοποιήσει τα πάντα, έχει βγάλει στο φως τα πάντα, και βεβαίως αυτό ενοχλεί ένα μικρό συστηματάκι που υπήρχε από παλαιόθεν στο Δήμο της Χίου, μαζί με μερικούς εμπλεκόμενους εξωτερικούς συνεργάτες. Και βεβαίως δεν τη συγχωρούν ότι έπραξε το αυτενόητο, να υπάρχει δηλαδή διαφάνεια και καταγραφή των πάντων όπου είναι αντιδήμαρχος. Αυτός είναι και ο σπουδαιότερος λόγος που εμπλέκουν την άριστη κυρία Γαλάνη σε όλα αυτά. Από εκεί και πέρα, το αν η κυρία Γαλάνη έβαλε από την τσέπη της 200-300 ευρώ, ή ο δήμαρχος έβαλε 500 χίλια, ή κάποιοι αντιδήμαρχοι έχουν βάλει 500 χίλια για να κλείσουν κάποιες τρύπες του παρελθόντος, χωρίς να χρησιμοποιήσουν δημοτικό χρήμα, αυτό νομίζω ότι το δικαίωμα το έχει ο καθένας, όπως έχει και το δικαίωμα έχει ο καθένας να βρει κάποιους χορηγούς, να κλείσουν κάποιες διαχρονικές τρύπες του Δήμου, πράγμα που έχει γίνει και στο παρελθόν και τώρα. Πού είναι το μεπτό, για πέστε μου, υπάρχει κάτι μεπτό? Να πληρώσεις κάποιο καταστραμμένο χιώτη που δεν έχει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα και που ο Δήμος του χρωστάει 6 και 7 χρόνια και δεν του δίνει 500 και 800 ευρώ να τα δώσουν από το έξοδο παράστασής του ο Δήμαρχος και κάποιοι αντιδήμαρχοι? Αυτό έχει συμβεί και τίποτα άλλο. Αν κάποιος έχει βρει κάτι άλλο, να τα πάει στις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά μέχρι τότε όλοι αυτοί οι ολίγοι που λένε αυτά είναι απλοί συκοφάντες. Σας ευχαριστώ.
4: Παρατυπίες γίνονται, δήμαρχε. Επίσης, ο κύριος Καραβασίλης λέει για πληθώρα απευθείας αναθέσεων. Είπε ότι στη ΔΕΗΑ...
1: Ο κύριος Καραβασίλης, αν έχει έστω μία περίπτωση που δεν έχει ακολουθηθεί ο 4412, αυτό να πάει στα αρμόδια όργανα και όχι αυτές τις βλακίες που λέει.
0: Παρά τις αναφορές του Δημάρχου, επικεφαλής της παράταξης Χίος Μπροστά Γιάννης Καραβασίλης, επιμένει ότι η δικαιοσύνη και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί πρέπει να εξετάσουν τα καταγγελόμενα για παραταμείο στο Δήμο Χίου. Κατά τον ίδιο, η εποχή των μπακάλικων έχει τελειώσει στους Δήμους, σημειώνοντας ότι σε μία περίοδο που, όπως είπε, ο κάθε επαγγελματίας ελέγχεται για την οποιαδήποτε οικονομική κίνησή του, δεν μπορούμε στο Δήμο να μιλάμε για παρατυπίες και για μαύρο χρήμα.
5: Επειδή την εβδομάδα που πέρασε ακούστηκαν διάφορα πράγματα τα οποία προφανώς έχουν κάνει όλους τους δημότες μας να αναρωτιούνται πώς πραγματικά δουλεύει ο Δήμος μας, είμαστε υποχρεωμένοι σαν αντιπολίτευση, σαν Χίος Μπροστά, να αναδείξουμε το θέμα και να δοθούν επιτέλους απαντήσεις. Ακούγονται διάφορα για παράτυπες πληρωμές, ακούγονται διάφορα για αναθέσεις που γίνονται προφορικά, ακούγονται διάφορα για πληρωμές τα οποία πραγματικά κάνουν τους δημότες να αναρωτιούνται τι πράγματι συμβαίνει σε αυτό το Δήμο. Η εποχή των μπακάλικων και των μπακαλοδεύτερων έχει περάσει ανεπιστρεπτή, τα βερεσέδια κτλ. Δεν φτάνει λοιπόν που η Δημοτική Αρχή κάνει αναθέσεις με το τσουβάλι. Ακούμε τώρα πλέον ότι και οι πληρωμές γίνονται παράτυπα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι περιμένουν όλοι οι δημότες απαντήσεις πιστικές με στοιχεία, να ξέρουν πού ακριβώς πάνε τα χρήματά τους. Δεν είναι δυνατόν τη σημερινή εποχή να ακούγονται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο από επίσημα χείλη και από τα χείλη του Δημάρχου ότι εγώ έδωσα 5.000, άλλος έδωσε τόσα, είχαμε κάτι υποχρεώσεις, τα μπαλώσαμε, τα καλύψαμε, κλείστε τα μικρόφωνα, έχει ακουστεί παλιότερα και θα σας πω που πήγαν τα λεφτά. Είναι ανεπίτρεπτα πράγματα. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, ένας μικροεπαγγελματίας έξω στην πιάτσα να κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή, αν δεν έχει κόψει μια απόδειξη για ένα καφέ, να τρώει πρόστιμα, και εδώ να ακούγονται ότι αιωρούνται χιλιάρικα πάνω από το κεφάλι μας και να μην έχουμε τις σωστές απαντήσεις. Γι' αυτό λοιπόν εμείς όλα αυτά τα στοιχεία θα τα αναζητήσουμε και θέλουμε να βγουν στην επιφάνεια. Γι' αυτό θα πάμε και θα κάνουμε και αναφορά στην Εισαγγελία Χίου, θα τα στείλουμε και σε όλες τις αρμόδιες αρχές και στην Επιτροπή Διαφάνειας, να αναζητηθούν λύσεις και επιτέλους να δοθούν απαντήσεις. Με μια πρόχειρη ματιά να σας δώσω ένα μεγάλο παράδειγμα, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι κατασπατάλης του δημοσίου χρήματος γίνεται. Με μια μικρή έρευνα στη Διάβγεια, από την 1η-1η του 24 μέχρι σήμερα, η ΔΕΙΑΧ, για παράδειγμα, έχει κάνει αναθέσεις τάξης των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Φανταστείτε λοιπόν, εάν αυτή η διαχείριση γινόταν με πιο συνετό τρόπο, τι εξοικονόμηση θα είχε ο Δήμος μας και πόσο πιο καλά θα ήταν τα πράγματα όσον αφορά και στις επιβαρύσεις που δέχονται οι δημότες μας, είτε αυτά λέγονται δημοτικά τέλη, είτε λέγονται λογαριασμοί του νερού, είτε λέγονται οτιδήποτε άλλο που έχουν υποχρέωση οι δημότες μας σαν ανταπόδοση να δίνουν προς το Δήμο.
4: Κύριε Καραβασίλη, μιλάτε για παρατυπίες ή για κατάχρηση χρημάτων?
5: Αυτό θα το διερευνήσει ο εισαγγελέας. Ευελπιστώ ότι είναι μόνο παρατυπίες.
4: Γιατί αυτό γινόταν πάντα.
5: Κοιτάξτε, το πάντα δεν μας δίνει το δικαίωμα να διαιωνίζουμε μια κατάσταση άρρωστη. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να χτίζουμε κομματική πελατεία μοιράζοντας δεξιά και αριστερά αναθέσεις και εκ των υστέρων να τους πληρώνουμε και μάλιστα με παραταμία, με μπακαλοδεύτερα όπως ανέφερα χαρακτηριστικά προηγουμένως. Να γράφουμε δηλαδή σε χαρτάκια, χρωστώ 5.000 στον ένα, 10.000 στον άλλον, ας του δώσω μια δουλίτσα να ισοφαρίσουμε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα στη σύγχρονη εποχή. Δεν διοικούνται έτσι οι Δήμοι. Δεν είναι σωστό για τους δημότες μας να ανέχονται μια τέτοια κατάσταση. Splash, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και το επόμενό μας θέμα έχει σχέση με την κατάργηση των αγροτικών συνεταιρισμών. Οι μαστιχοπαραγωγοί λένε όχι στην κατάργηση, με τα αποτελέσματα των γενικών συνελεύσεων να δείχνουν τον δρόμο ότι 88 χρόνια συνεταιριστικής ιστορίας δεν καταργούνται και η δημοκρατική εκφράση των μαστιχοχωρίων είναι υπέρ των αγροτικών συνεταιρισμών. Αυτά, μεταξύ άλλων, μας είπε και ο μαστιχοπαραγωγός Βασίλης Μυριαγκός με αφορμή τις γενικές συνελεύσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στα χωριά, με το ερώτημα κατάργησής τους και μετατροπής της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών σε πρωτοβάθμιο συνεταιρισμό.
1: Έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου ένα μήνα, ίσως και παραπάνω, μία διαδικασία με προτροπή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών να πραγματοποιηθούν γυναικές συνελεύσεις σε όλα τα χωριά που έχουν αγροτικούς συνεταιρισμούς και είναι τον αριθμό 20, για να αποφασίσουν αν θα καταργηθούν οι πρωτοβάθμιοι αγροτικοί συνεταιρισμοί και η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών από δευτεροβάθμιος να γίνει πρωτοβάθμιος. Η διαδικασία λοιπόν μέχρι σήμερα που μιλάμε έχει πραγματοποιηθεί περίπου, εκτιμώ, σε 15 με 16 χωριά, υπολείπονται 4, και από τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει είναι εμφανέστατο ότι δεν επιθυμούν οι μαστιχοπαραγωγοί να καταργηθούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί τους. Οι λόγοι είναι πολλοί. Οι λόγοι έχουν να κάνουν με μια ιστορική διαδρομή 88 χρόνων που υφίστανται αυτοί οι συνεταιρισμοί, με απολύτως επιτυχημένα αποτελέσματα σε συνεργασία πάντα με την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών, η οποία τα παρουσίασε στις 27 Απριλίου όλα αυτά τα θετικά αποτελέσματα, δηλαδή η αύξηση στην τιμή της μαστίχας, η αύξηση στην εμφύτευση των μαστιχοδέντρων, η αύξηση στους νέους μαστιχοπαραγωγούς, τα προγράμματα στα οποία εντάσσεται η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών. Όλα αυτά έγιναν μέσα από το οικοδόμημα που λέγεται Αγροτική Συνεταιρισμή και Ένωση Μαστιχοπαραγωγών. Κατά έναν ανεξήγητο λόγο ζητείτε τώρα από αυτό το επιτυχημένο μοντέλο να αυτοκαταργηθούν με απόφασή τους σε κάθε χωριό οι συνεταιρισμοί τους. Αυτό δεν έχει περάσει από τα χωριά και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα δείχνουν ότι 35 αντιπρόσωποι οι οποίοι θα συμμετέχουν σε μια συνέλευση των 70 ανθρώπων της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών είναι υποχρεωμένοι από τις καταστατικές δεσμεύσεις που έχουν να ψηφίσουν όχι στην κατάργηση των αγροτικών συνεταιρισμών. Και αυτό είναι το δίκαιο και το σωστό και επιθυμία των μαστιχοπαραγωγών.
0: Θα συνεχίσουμε τώρα με τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Χίου. Τις βάσεις για την ανάπλαση της παλιάς λαχαναγοράς στην καρδιά της πόλης θέτει η Δημοτική Αρχή με τη χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ, μέσω του Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου, της μελέτης του έργου που θα απαιτήσει περί τις 300.000 ευρώ. Στη Δημοτική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη το πρωί, οριοθετήθηκε το πλαίσιο των παρεμβάσεων με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρη Πατελίδα να εξηγεί ότι η πρόταση που θα καταθέσουν θα αφορά το χώρο στον οποίο βρίσκεται σήμερα το στέγαστρο, αλλά και ανακαινήσεις δημοτικών κτηρίων που υπάρχουν στην περιοχή, όπως και κατασκευή ενός νέου βιοκλιματικού κτηρίου, το οποίο θα μπορούσε να στεγάσει, για παράδειγμα, μια ψηφιακή βιβλιοθήκη.
2: Σήμερα έρχεται προς έγκριση στη Δημοτική Επιτροπή το δεύτερο έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ όσο αφορά μελέτη. 30 Ιουνίου πρέπει να έχουμε υποβάλει την πρόταση για την περιοχή της ανάπλασης της Λαχαναγοράς. Πραγματικά ήταν ένα στοίχημα και αυτό να μπορέσει να συνταχθεί ο φάκελος δημόσιας σύμβασης, και σε αυτό θέλω να ευχαριστήσω την αρχιτέκτονά μας, την κυρία Φιτούση, η οποία της έχουμε υποβάλει πάρα πολύ πίεση έτσι ώστε να μπορέσει να το καταθέσει αυτό. Τρέχουν και άλλα προγράμματα μαζί, γιατί 30 Ιουνίου έχουμε να καταθέσουμε και άλλες προτάσεις στην ανοιχτή αυτή πρόσκληση. Θέλω να σας πω ότι ουσιαστικά με την υποβολή πρότασης ξεκινάει η ανάπλαση περιοχής της Λαχαναγοράς, ένα έργο το οποίο έχει εξασφαλισμένη πίστοση, δεν έχει εξασφαλισμένη μελέτη. Έχουμε πει ότι ο κεντρικός, κεντρική ιδέα ανάπλασης αυτής της περιοχής είναι να αντικατασταθεί το στέγαστρο, να επισκευαστούν τα κτίρια, να γίνει ένα κτίριο εκεί το οποίο θα είναι μέσα στο πνεύμα και τη φιλοσοφία, όλα να είναι βιοκλιματικά. Θέλουμε να μιλήσουμε εκεί σε αυτή την περιοχή με όρους αισθητικής που έχουν να κάνουν με περιβαλλοντολογικούς όρους, να γίνει κάτι που θα είναι τοπόσιμο και θα είναι ένα σημείο αναφοράς για την πόλη. Επίσης θέλω να σας αναφέρω ότι μέσα στην περιοχή παρέμβασης θα περικλείεται και η Πασπάτη και η Βασιλικάρη, θα γίνει δηλαδή ένας κύκλος που θα έρθει να αγκαλιάσει την περιοχή της Λαχαναγοράς. Φανταστείτε, εκτιμώ ότι τα χρήματα θα είναι πολύ περισσότερα. Αυτό που θα δούμε τα επόμενα χρόνια θα είναι κάτι μεγάλο για την πόλη. Θα είναι ένα έργο αντάξιο της απλοταριάς, ένα έργο αντάξιο που θα δίνει μια επέκταση στα open mall και θα δείτε, όπως λέω και σιγά σιγά, θα κάνουμε ένα ιστορικό κέντρο που θα δίνει τέτοια ταυτότητα στην πόλη μας που θα νιώθουμε υπερήφανοι για αυτό το ιστορικό χρόνο. Θέλει χρόνο, θέλει υπομονή, θέλει όραμα, θέλει έμπνευση, θέλει καλές μελέτες, αλλά βλέπετε σιγά σιγά τα ιστορικά κέντρα των πόλεων χτίζονται. Θέλουν επιμονή, όραμα, να μην το βάζουμε κάτω. Ξέρουμε, έχουμε να παλέψουμε πολλές αντιξιότητες. Έχουμε να βγάλουμε τα αυτοκίνητα όξω από την πόλη. Είναι η πρόταση των ΒΑΑ αυτή. Και θέλω να ξέρετε πως η τεχνική υπηρεσία εργάζεται με όραμα για να κάνουμε μια πόλη καλύτερη και να είμαστε περήφανοι για αυτή.
0: Στο κτίριο της Ένωσης Μαστιγοπαραγωγών στο κέντρο της πόλης αναμένεται να μεταστεγαστούν η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Χίου και τα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο περιθώριο της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Χίου ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου Δημήτρης Πατελίδας.
3: Η περιφέρεια για λογαριασμό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μισθώνει το ακίνητο συνοπείωνος. Για ένα δικό τους λάθος δεν μπορούν να πληρώσουν κανονικά, γιατί θεωρήθηκε παράνομη πράξη. Εμείς είχαμε δικαίωμα να τους μισθώσουμε το ακίνητο απευθείας. Εκείνοι δεν είχαν δικαίωμα να το μισθώσουν απευθείας. Οπότε για να εισπράξουμε τα μισθώματα πρέπει από καιρού εις καιρό να υποβάλουμε αγωγές για απόδοση μισθωμάτων. Αυτό συμβαίνει και αυτή τη φορά. Το ύψος των οφειλών είναι 94.101,60 πλέον προς αυξήσεων. Να πω εδώ ότι η τελευταία αγωγή που τους ασκήσαμε το 24 δεν έχει αποδοθεί ακόμη, δηλαδή πιθανά το ποσό θα είναι μικρότερο όταν ασκήσει την αγωγή η νομική υπηρεσία, και πρέπει να εγκρίνει η Δημοτική Επιτροπή την εξουσιοδότηση της νομικής υπηρεσίας για την άσκηση των ενδίκων μέσων.
4: Ορίστε, κύριε Μοχλή. Σχετικά με τις πληρωμές, εντάξει, δεν είναι το. Είχαμε όμως ξανασυζητήσει ότι έχουμε ζητήσει από τη συγκεκριμένη την πρωτοβάθμια να εγκαταλείψουν ειτόνα και να βρουν κτίριο. Και είχαμε επευθυνθεί, νομίζω, εγγράφως. Και είχαμε εγκρίνει με Δημοτική Επιτροπή, μπορεί και ένα χρόνο. Για να φύγουν, να βρουν κτίρια κάπου να φύγουν. Αυτό ισχύει. Δηλαδή, συνεχίζουμε να ζητάμε να εγκαταλείψουν τα γραφεία τη συνοπείωνος.
5: Ορίστε, κύριε Πατελίδα.
2: Είναι κάτι που το προσπαθούμε από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την Δημοτική Αρχή. Θέλαμε να έρθουμε σε συνεννόηση με την πρωτοβάθμια για να μπορέσει να γίνει εκτελεστή η απόφαση που είχαμε από το Πρωτοδικείο Χίου για να γίνει μεταστέγαση αυτής της υπηρεσίας και να μας αφήσουν το χώρο έτσι ώστε να μπορούμε να στεγάσουμε και εμείς απρόσκοπτα τις τεχνικές υπηρεσίες. Θέλω να σας ενημερώσω ότι η επαφή που έχουμε αυτή τη στιγμή με την Ένωση Μαστιγοπαραγωγών και με τον κύριο Τουμπό είναι σε διεργασίες μαζί με τη μετακίνηση της εφορίας να γίνει και η πρόταση να μεταστεγαστεί και η πρωτοβάθμια εκεί. Πιστεύω πως έχει τελεσφορήσει αυτό, δεν ξέρω αν έχουν γίνει τελικές υπογραφές, αλλά η έκταση η οποία θα πάει και η εφορία και η πρωτοβάθμια είναι της έκτασης των 1.500 τετραγωνικών. Η εφορία θα πάρει τα 1.000 τετραγωνικά και τα υπόλοιπα θα τα πάρει η πρωτοβάθμια. Εμείς είχαμε ως μέλημά μας, έτσι σας ενημερώνω, να το θέσουμε σαν στόχο αυτό, να βρούμε την κατάλληλη έκταση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε λύση και στα 350-400 μέτρα που έθετε σαν όρο η πρωτοβάθμιση, η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ώστε να δεχτεί τη μεταστέγασή της. Πιστεύω ότι ο κύριος Τούμπος θα υπογράψει αυτή τη σύμβαση. Σε αυτή την υπόθεση εμπλέκεται και η περιφέρεια, είναι ενήμερος και ο κύριος Νύχτας. Έχουμε επικοινωνήσει με τον κύριο Νύχτα, μου είπε ότι θα το προχωρήσει. Το βλέπει με καλό μάτι, γιατί αρμόδια και υπεύθυνη για την πρωτοβάθμια είναι η Περιφερειακή Αρχή Χίου και ο κύριος Νύχτας ειδικότερα. Είμαστε σε καλή συνεργασία και νομίζω ότι θα ευοδοθεί τελικά ο δεύτερος όροφος της Ινωπίωνος να γίνει αμυγός σε τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου του Χίου. Ευχαριστώ πολύ.
6: Λοιπόν, εμείς τώρα ψηφίζουμε για την άσκηση ένδικων μέσων. Καλά το λέμε, κυρία Καρακούρου. Δεν μπορούν δηλαδή οι υπηρεσίες να συνεννοηθούν μεταξύ τους και πάμε μέσω της δικαιοσύνης για να γίνονται πληρωμές.
3: Η Δημοτική Επιτροπή δίνει την αξιοδότηση στην νομική υπηρεσία, δεν τη δίνει το Τμήμα Περιουσίας.
6: Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, συμφωνούμε, προχωράμε στο.
0: Τέλος, το μνημόνιο που θα καθορίζει το θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ Δήμου Χίου, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και Προμηθευτικής ΑΕ για την υποψηφιότητα της Χίου στο Δίκτυο Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO ενέκρινε στη συνεδρίασή της η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Χίου. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν κατά τη συζήτηση του θέματος από τον Μιχάλη Πιπίδη, γεωλόγο, η Χίος μόνο ωφέλη θα έχει από τη δημιουργία γεωπάρκου, ενώ οι όροι του μνημονίου θα πρέπει να εγκριθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου και το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου.
7: Η Χίος έχει ένα τεράστιο δυναμικό, γεωλογικό δυναμικό, το οποίο εν μέρει γίνεται
8: γνωστό μέσω των δύο γεωτόπων, τα οποία έχουν, είναι σε... είναι σε αξιοποίηση, το Σπήλαιο των Ολύμπων και του Αγίου Γάλακτος, και πάνω και μαζί με πολλούς άλλους γεωλογικούς τόπους μπορεί να δημιουργήσει τη βάση για ένα γεωπάρκο UNESCO. Παρόμοιο με αυτό της Λέσβου και παρόμοιο με 7 άλλα τα οποία υπάρχουν στην Ελλάδα και πάνω από 100 σε όλο τον κόσμο. Ένα γεωπάρκο UNESCO έχει συζητηθεί αρκετές φορές, σημαίνει μια οργάνωση η οποία υποστηρίζει μέσω της γεωλογικής κληρονομιάς ενός τόπου και όλη την υποδομή η οποία δημιουργείται από πάνω, κοινωνική, πολιτιστική κτλ. Για την ένταξη στο Παγκόσμιο Γεωπάρκο, το οποίο είναι συνεχώς έχει μόνιμη αξιολόγηση, ανά τετραετία γίνεται αξιολόγηση για να παραμένει μέσα ή όχι, χρειάζεται μια δομή, μια γνώση και μια δομή. Η γνώση και η δομή που είναι αναγκαίες για αυτά είναι ο στόχος του μνημονίου μεταξύ του της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, του Δήμου της Χίου και της Προμηθευτικής, η οποία είναι ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ, είναι ΑΟΤΑ, και η οποία έχει την δυνατότητα να οργανώσει τα προαπαιτούμενα για να προχωρήσουμε στην πορεία η οποία θα μας φέρει το γεωπάρκο, θα δημιουργήσει το γεωπάρκο αρχικά και την ονομασία UNESCO στη συνέχεια. Το προπινόμενο μνημόνιο είναι ένα μνημόνιο το οποίο μεταξύ της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, μεταξύ του Δήμου της Χίου και της Προμηθευτικής, δεν έχει κανένα οικονομικό στόχο ή καμία οικονομική επιβάρυνση. Προς το παρόν είναι μια ουσιαστικά επίδειξη θέλησης για την και οργάνωσης για την έναρξη της διαδικασίας για την δημιουργία γεωπάρκου.

0: Την έντονη αντίδραση των κατοίκων της περιοχής του Αγίου Γεωργίου Βροντάδου έχει προκαλέσει η εξαγγελία του αστικού κτέλ για διακοπή δρομολογίων μετά τις 30 Ιουνίου. Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, με τη στήριξη και του Τοπικού Συμβουλίου Βροντάδου, σε δηλώσεις τους στην Αλήθεια τόνισαν ότι οι μετακινήσεις τους με τα λεωφορεία έχουν γυρίσει σε εποχή πρώτου 1965, υπενθυμίζοντας τους αιρετούς της Χίου ότι είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν δημόσια αστική και υπεραστική συγκοινωνία. Τους ακούμε.
1: Εφόσον ψηφίζομαι, εφόσον πληρώνομαι φόρους, εφόσον είμαστε εντάξει ως πολίτες στις υποχρεώσεις μας, είναι υποχρεωμένο να μας παρέχει αυτό το αυτονόητο αγαθό. Επίσης, γίνεται λόγος ότι τώρα που είναι τουριστική περίοδος θα έχουμε πρόβλημα με τον τουρισμό, έτσι το ένα το άλλο. Αν και από ό,τι ακούμε στα πηγαδάκια, χωρίς να θέλω να το επιβεβαιώσω, οι κύριοι του ΧΤΕΛ έχουν φροντίσει επαγαθό τη τσέπη τους, βεβαίως, να το ρυθμίσουν αυτό. Αλλά είναι λόγια που λέγονται χωρίς υπευθυνότητα. Και εγώ τα ωράδιο αρδίλα δεν τα πιστεύω. Τέλος πάντων, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι οι τουρίστες θα μείνουν 10-15 μέρες, θα φύγουν από το νησί. Οι μόνιμοι κάτοικοι όμως που μένουν εδώ, σε μερικούς μήνες, σε έναν χρόνο, σε 10 μήνες, δεν ξέρουμε, θα κληθούν να ψηφίσουν. Οι υποψήφοι αιρετοί που έχουν σκοπό να ξανακατέβουν δεν θα ντραπούν να έρθουν να χτυπήσουν τις πόρτες μας και να ζητήσουν ξανά την ψήφο μας.
2: Σας βλέπω προβληματισμένο.
3: Πολύ.
2: Χρησιμοποιείτε εσείς συγκοινωνία?
3: Κάθε μέρα.
2: Κάθε μέρα.
3: Γιατί εγώ δεν έχω ούτε δίπλωμα ούτε αυτοκίνητο. Όλοι μου εσύ που πήγαινε έλα είναι με το λεωφορείο.
2: Οπότε πώς σκέφτεστε ότι θα μπορείτε να εξυπηρετηθείτε? Δηλαδή όταν το ακούσατε, τι ήταν αυτό που σας πέρασε από το μυαλό?
3: Αυτό είναι πρόβλημα για μένα τουλάχιστον, είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί δεν έχω τα παιδιά μου. Τώρα εδώ που τα λέμε, έχουν τις δικές τους δουλειές, ταξιδεύουν. Εγώ είμαι με τη γυναίκα, ούτε η γυναίκα μου οδηγάει, να πεις ότι κάποιος οδηγάει. Το αποτέλεσμα είναι συνέχεια, ό,τι και να κάνω, το λεωφορείο θα πάρω.
2: Μου έλεγαν και οι άλλοι κάτι και εδώ που μιλήσαμε στις περιοχές, ότι πέρα από το κομμάτι της εξυπηρέτησης είναι και η αίσθηση μιας συντροφιάς, μιας ασφάλειας.
3: Και μια ασφάλεια είναι, γιατί θα ξέρεις ότι την τάδε ώρα, αν χρειαστείς, έχεις ένα μέσο να κατέβεις σε ένα γιατρό, σε οτιδήποτε. Τώρα πού να πάω εγώ, σε ποιον, τα πόδια? Τώρα αν νομίζουν ότι με τα πόδια που θα πηγαίνω, γιατί θα πηγαίνω με τα πόδια, αυτό είναι ξεφτυλισμός, ξεφτυλίζω και αυτούς και τον εαυτό μου.
2: Πίκρα βγάζετε, οργή, πίκρα.
3: Οργή, οπωσδήποτε οργή. Και αυτός ο δήμαρχος, γιατί όλα από εκεί ξεκινάνε, ενώ κάνει τόσα έξοδα από εδώ, από εκεί, δεν τον νοιάζει. Αυτό που πρέπει να κάνει, ένα καλό για τον κόσμο, εγώ αν έρθει στην πόρτα μου και ζητήσει ψήφο, θα τον διώξω. Θα του πω, άντε να μην σου πω. Δεν είναι δήμαρχος αυτός. Ο δήμαρχος γιατί ψηφίζεται? Για να εξυπηρετεί τους πολίτες, όχι για να εξυπηρετεί τα συμφέροντα. Γιατί αυτή τη στιγμή εξυπηρετούν μόνο τα συμφέροντα. Τίποτα. Θα τους διώξω όλους.
2: Νιώθετε δηλαδή ότι δεν υλοποιούν τίποτα, δεν κάνουν τίποτα?
3: Τίποτα. Όταν θα πιάσουν τώρα με τις εκλογές, θα τάζουν λαγούς με πετρακίλια. Θα σας κάνουμε, θα σας δείξουμε. Μόνο παιδιά κάποτε είχαν πει ότι θα μας κάνουν και παιδιά. Μόνο παιδιά, αυτό δεν μπορούν να το κάνουν.
2: Αλλά τουλάχιστον ένα λεωφορείο μπορούν να βάλουν.
3: Ένα λεωφορείο μπορούν.
0: Στο ρεπορτάζ της Αλήθειας που έγινε το πρωί της Τρίτης στον αύλιο χώρο του Αγίου Γεωργίου Βροντάδου, οι κάτοικοι ξεκαθάρισαν ότι δεν θα επιτρέψουν και άλλη υποβάθμιση και διακοπή των δρομολογίων, καθώς ήδη τον τελευταίο χρόνο έχουν αναγκαστεί να προσαρμόσουν την καθημερινότητα και τις ανάγκες τους στα δρομολόγια του αστικού κτέλ που σταματούν στις 3 το μεσημέρι και είναι ανύπαρκτα την Κυριακή. Ενώ με τη στήριξη και του Τοπικού Συμβουλίου Βροντάδου δεν αποκλείουν ακόμη και κινητοποίησης. Ακούμε στη συνέχεια τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Βροντάδου Κώστα Βούκουνα και τον περιφερειακό σύμβουλο Χριστόφορο Κρυμιζή.
4: Και η δημοτική κοινότητα Βροντάδου θεωρεί αυτονόητο ότι πρέπει να υπάρχει η αστική συγκοινωνία και να συνεχιστεί. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη να κατέβουν στην πόλη για να γράψουν τα φάρμακά τους, άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας να μετακινηθούν, αλλά να μην λέω πολλά, θα σας τα πούν οι ίδιοι που έχουν μαζευτεί εδώ. Να σας πούμε μόνο ότι η κοινότητα δεν είναι μικρή, είναι περί τις 5.000 το χειμώνα και το καλοκαίρι είναι 7,5 με 8 πλάς χιλιάδες κάτοικοι. Επομένως, είναι αναγκαίο η ύπαρξη της αστικής συγκοινωνίας. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ήθελα να σας ρωτήσω, πέρα από το κομμάτι της πιθανής διακοπής της λειτουργίας της αστικής συγκοινωνίας, ήδη όμως έχουμε και προβλήματα στην καθημερινότητα. Δηλαδή, έχετε παράπονα αναφορικά με το όταν σταματάει στις 3 το μεσημέρι η συγκοινωνία, τις Κυριακές που δεν υπάρχει, όχι τόσο από κατοίκους, όσο από επισκέπτες ή κάτοικοι οι άνθρωποι οι οποίοι επέλεξαν να μείνουν στον Βροντάδο και δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν.
4: Αυτά υπάρχουν, ούτως ή άλλως υπήρχαν. Καλό είναι να τα θίξετε και αυτά. Ναι, το 3 η ώρα είναι κάποιοι που εργαζόμενοι, οι οποίοι έρχονται αργότερα και οπωσδήποτε υπάρχουν και άνθρωποι που θέλουν να μετακινηθούν και τις Κυριακές ή τα Σάββατα, ας πούμε. Οπωσδήποτε υπάρχουν αυτά.
2: Εσείς θεσμικά πρέπει να αφουγκράζεστε την τοπική κοινωνία του Βροντάδου και ταυτόχρονα πρέπει να μεταφέρετε και τα αιτήματά της και τα προβλήματά της παραπάνω. Έχετε προβεί σε κάποιες ενέργειες ή σχεδιάζετε να κάνετε κάτι τέτοιο?
4: Εμείς ούτως ή άλλως το έχουμε συζητήσει ως κοινότητα. Έχουμε και τοπικό συμβούλιο την Παρασκευή. Πάλι θα δούμε το θέμα πώς θα γίνει και είμαστε σε μια γενικότερη επικοινωνία με το Δήμο. Εννοείται να δούμε πώς μπορεί να δοθεί τουλάχιστον μια λύση για αυτό το θέμα.
2: Οπότε υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, αν διακοπεί ακόμη και σαν τοπική κοινότητα, σαν συμβούλιο το οποίο θα πρέπει να συναποφασιστεί εδώ από άλλους, να μπείτε και σε μια μορφή διαμαρτυρίας?
4: Είναι κάτι που θα το συζητήσω, εννοείται.
5: Καταρχήν, δεν το λέω για πολιτικούς λόγους, εάν δεν κινητοποιηθεί η κοινωνία δεν λύνουν τα προβλήματα. Δυστυχώς η πολιτική με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνει. Μπράβο στους αγιοργούσους που ξεσηκώθηκαν και ήρθαν να διαμαρτυρηθούν. Γιατί ήρθα εγώ εδώ? Ναι μεν συμπαράσταση, αλλά τυχαίνει στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο και είχαμε καταθέσει σαν παράταξη την ερώτηση. 300 μέρες είμαστε χωρίς υπεραστικά. Τώρα πάμε και για τα αστικά. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Τρόποι να λυθεί το πρόβλημα υπάρχουν. Συγκοινωνίες δημοτικές έχει. Η Αθήνα, ο Πειραιάς χρηματοδοτήθηκαν. Το είδαμε τώρα πρόσφατα με 15 εκατομμύρια καινούρια λεωφορεία. Εμείς τι λέμε? Δεν μπορεί μια πόλη 3.500 κατοίκων να μένει χωρίς. Έρχεται καλοκαίρι. Θέμε τουρισμό. Με τι τρόπο θα έρθει ο άλλος, είτε στον Βροντάδο, είτε στη Σκαλιόπετρα, είτε στην Πέτρα του Ομήρου, έτσι, είτε να πάει Θημιανά με Μεγαλημιώνα?
2: Δεν τους ενδιαφέρει δηλαδή?
5: Όχι, δεν υπάρχει και πίεση. Αν υπάρχει πίεση, αν κατέβαιναν οι πρώτοι αυτά χωριά, αν κατέβαιναν Θημιανά, Βροντάδος, όλοι δηλαδή που εξυπηρετούν από τα λεωφορεία και πηγαίναν στην περιφέρεια, θα σας έλεγα εγώ αν έμπαινε το θέμα στο τραπέζι ή όχι. Δεν μπαίνει στο τραπέζι για αυτόν τον λόγο. Εντός του καλοκαιριού θα έχουμε περιφερειακό συμβούλιο στοιχείο. Δεν μπορεί να δίνονται στα πολιτιστικά πάνω από εκατομμύριο και συγκοινωνίες που κάποιοι, για κάποιους ανθρώπους το λεωφορείο, τα είπαν οι κυρίες νομίζω πολύ καλύτερα, χρειάζεται να στα επαναλάβω εγώ, είναι και κοινωνική συναναστροφή και να κατεβούν στη χώρα να πάρουν το φάρμακο, να πάρουν τα πρώτα ή τις ανάγκες. Δεν κατεβαίνουν που λέμε να πάνε να πιεις καφέ.
2: Και για καφέ για να τις βασικές, κατέβουν, δηλαδή.
5: Είναι οι βασικές βιοποριστικές τους ανάγκες.
0: Τώρα τον τρόπο διοίκησης της Δημοτικής Αρχής Μαλαφή καυτηριάζει ο τέος Δήμαρχος Χίου Σταμάτης Κάρματζης, επικεντρώνοντας τα προβλήματα που υπάρχουν με τις συγκοινωνίες, κατηγορώντας την ότι όχι μόνο δεν τις ενισχύει, αλλά οδηγεί σκόπιμα σε κλείσιμο και το αστικό κτέλ, τονίζοντας παράλληλα ότι την ώρα που δεν δίνει ούτε ένα ευρώ για τις συγκοινωνίες, εφαρμόζει φορομπηχτική πολιτική, ενώ την κατηγορεί για σπατάλη χρημάτων σε απευθείας αναθέσεις και χρηματοδότηση λειτουργίας ημετέρων και συμβούλων διοίκησης.
6: Με αφορμή διάφορα γεγονότα των τελευταίων ημερών, από πού να αρχίσει κανείς και πού να τελειώσει, και επειδή δεν πρέπει να βρακυκλώνουμε τον κόσμο, θα πάμε σιγά σιγά και κάνοντας αναφορές σε ένα-ένα από τα προβλήματα, ειδικότερα των ημερών. Θέλω να πω εδώ ότι 4 χρόνια ως Δημοτική Αρχή,
7: Αντιμετωπίσαμε πλήστα όσα προβλήματα. Υπενθυμίζω τον κορονοϊό 2-2,5 χρόνια. Υπενθυμίζω το βαρύτατο πρόβλημα του μεταναστευτικού. Εθνικά, κοινωνικά προβλήματα. Ποτέ δεν κλαψουρίσαμε, ποτέ δεν κουνήσαμε το δάχτυλο στους πολίτες, ποτέ δεν ζητήσαμε να λύσουν οι πολίτες όλα εκείνα τα οποία έχει χρέος εκείνος που ηγείται να κάνει τα πάντα για να επιληθούν τα προβλήματα. Εξ αφορμής βέβαια πάω και πιο πίσω ακόμα, έτσι, γιατί αξίζει να γίνεται μια υπερθύμηση, ξέρετε, επειδή η λύθη, η λησμονιά είναι κάτι το οποίο τελικά είναι ένα, θα έλεγα, ένα προσόν της φυλής μας γενικότερα. Υπενθυμίζω λοιπόν ότι ως αντιπεριφερειάρχης εγώ αντιμετώπισα τότε το μεταναστευτικό 15-16 στην βαρύτερη, θα έλεγα, κρίση του. Υπενθυμίζω ότι κάποια στιγμή η πλατεία και ο κήπος είχε περίπου 3.000 ανθρώπους. Ένα βράδυ υπενθυμίζω εδώ ότι έβρεχε και άνοιξα την ομαρχία και μπήκανε μέσα 800 γυναικόπαιδα. Γιατί αν δεν γινόταν αυτό εκείνο το βράδυ, δεν ξέρω τελικά σήμερα η πόλη αν θα υπήρχε. Έτσι δεν μου το επέβαλε κανείς. Ήταν ο τρόπος που έπρεπε να αντιμετωπίσω την κρίση εκείνο το βράδυ. Αφήνω δε ότι ταΐζαμε 2-3-4.000 ανθρώπους στην πλατεία και στον κήπο, γιατί αν δεν το κάναμε δεν ξέρω τελικά τι θα αντιμετωπίζαμε. Φεύγω λοιπόν από εκεί απλά κάνοντας την υπενθύμηση. Έχουμε λοιπόν τώρα το θέμα του το συγκοινωνιακού. Ο κ. Μαλαφής πριν ένα χρόνο έτσι κατήγγειλε και ουσιαστικά έθαψε το υπεραστικό χτέλ. Και όταν το ρώτησα ότι ανοίγει στον ασκό του Αιώλου και πέρα από το υπεραστικό χτέλ, σε λίγο θα έρθει και η ώρα του αστικού, είπε ότι έχω plan B και θα δείτε τελικά πώς θα λειτουργήσουν οι συγκοινωνίες. Δεν είπε τότε ότι ξέρετε κάτι, μετά από λίγο που το συνηθίζει άλλωστε, εγώ θα λέω δεν είναι δικό μου πρόβλημα, είναι της κυβέρνησης. Φτάνουμε λοιπόν στο σήμερα, έκλεισε το υπεραστικό, ο κόσμος δεν μπορεί να κατέβει στην πόλη, οι ηλικιωμένοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν μια δυσβάστατη κατάσταση. Έχουμε τους δηλώσεις του αστικού χτέλου ότι 30 Ιουνίου κλείνει, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Έχω κάνει συγκεκριμένη πρόταση, εφικτή και υλοποιήσιμη. Όμως θα πρέπει κάποιος να βάλει τα δάχτυλα επί των τύπων των ύλων, εν προκειμένου αυτή την ώρα είναι ο Δήμαρχος, ο κ. Μαλαφής, μη εξαιρουμένης και της περιφέρειας, μη εξαιρουμένης και του εξαιρουμένου και του δεύτερου βαθμού, έτσι. Τι κάνουν και οι δύο, τι κάνουν, δείχνουν την κυβέρνηση, δηλαδή δείχνουν τους πολίτες και λένε δεν έχουμε αρμοδιότητα, λύστε το εσείς. Λοιπόν, αυτός που ηγείται έχει χρέος να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, έτσι, να το λύσει η κυβέρνηση, μάλιστα. Είναι φύλλα προς κείμενοι και οι δύο, και ο Δήμαρχος και ο Αντιπεριφερειάρχης και ο Περιφερειάρχης προς την παρούσα κυβέρνηση. Γιατί λοιπόν δεν το λύνουν, μόνο τελικά ταλαιπωρείται και βασανίζεται ο κόσμος. Υπενθυμίζω εδώ, κάναμε και δελτίο τύπου σήμερα, 1.300.000 σε 2-2,5 χρόνια έχουν εισρεύσει στα ταμεία του Δήμου από τροχονομικές κλήσεις. Μιλάμε για υπέροχο ποσό. Φανταστείτε λοιπόν στα επόμενα 2,5 χρόνια θα έχει να πούμε άλλα 1.5-2 εκατομμύρια στα ταμεία του Δήμου. Το χτέλ το αστικό έχει κάνει πρόταση. Ο κύριος Δήμαρχος λέει ότι δεν έχει κάνει πρόταση και μάλιστα έλεγε προχθές ότι και χρήματα να είχα, εγώ δεν θα τα έδινα. Τελικά ποιος διοικεί αυτόν τον τόπο, δηλαδή ποιος πρέπει να λύσει τα προβλήματα, ποιο να φωνάξουμε για να δώσει λύσεις στο πρόβλημα. Οι λύσεις είναι συγκεκριμένες, μπορεί τελικά να εξοικονομήσει από την απίστευτη σπατάλη που γίνεται και φυσικά δεν θα αναφερθώ στα τελευταία γεγονότα. Νομίζω ότι έχουν απλώσει στην χειακή κοινωνία και δεν είναι μόνο αυτό, από ό,τι φαίνεται έπεται και συνέχεια. Αυτό λοιπόν το οποίο πρέπει να κάνει ο Δήμαρχος σε συνεννόηση και με την αυτοδιοίκηση δευτέρου βαθμού είναι να δώσει άμεσα λύση. Είναι κυβερνητικό το θέμα, όπως λέει, ωραία λοιπόν, να σπρώξουν την κυβέρνηση, να δώσει λύση. Το θέμα είναι ότι δεν μόνο η κυβέρνηση. Έτσι, αν δεν έχεις νύχια να ξυστείς, δεν περιμένεις από τους άλλους. Κάνεις πρώτα εσύ αυτά που πρέπει για τους πολίτες σου, εξαντλώντας κάθε περιθώριο. Κάθε περιθώριο για να μπορέσει τελικά τούτος ο τόπος να πάει ένα βήμα πιο μπροστά. Κάνω και μια ακόμα υπενθύμηση. Όταν είχαμε τον κορονοϊό, είμαστε εκείνοι οι οποίοι βάλαμε το χέρι στην τσέπη του Δήμου, ουσιαστικά των πολιτών, από τα χρήματα για την εξοικονόμηση που είχαμε και εξασφαλίσαμε περίπου 120.000 παίρνοντας θάλαμο αποσυμπίεσης, παίρνοντας αντιδραστήρια, παίρνοντας υλικό για το νοσοκομείο. Δεν μας το επέβαλε κανείς. Ούτε είχαμε και εκεί υποχρέωση.
8: Το χρέο μας όμως είναι η προστασία και η εξυπηρέτηση των πολιτών. Κάτι για το οποίο προεκλογικά άλλα έλεγε ο κύριος Μαλαφής και οι συνεργάτες του, έταζε λαγούς με πετραχίλια, έταζε το

0: χαμηλά, είναι όλα καλά. Αν πας να τους δεις εξηγήσεις, το μόνο που βγάζει είναι να λασπολογεί, να σκοφαντεί και να υβρίζει, γιατί τελικά ο λόγος θέλει αντίλογο, δεν θέλει ύβρις. Έτσι, η κοινωνία βαρέθηκε, κουράστηκε. Το καλό λοιπόν να βάλει τα δάχτυλα των τύπων των ύλων σε συνεργασία και ευθύνη και του άλλου βαθμού αυτοδιοίκηση του Δευτέρου, έτσι. Καλά είναι να κάνουμε τις βόλτες μας, να πίνουμε τους καφέδες μας, όμως τελικά πρέπει να δώσουμε και λύσεις. Αυτός ο κόσμος έχει ανάγκη από λύσεις. Έκανε την επιλογή του, αν έκανε λάθος ή όχι, αυτό θα το δει στη συνέχεια, για να δούμε τελικά πώς θα πάμε ένα βήμα πιο μπροστά. Και βέβαια έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε, αλλά στη συνέχεια, γιατί τελικά ο κόσμος έχει πια φρακάρει και δεν μπορεί να απορροφήσει ακόμα και αυτά τα οποία λέμε.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
2: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.

0: Την Τετάρτη πρωί πραγματοποιήθηκαν εκλογές στο εργατικό κέντρο Χίου για την ανάδειξη 4 αντιπροσώπων των καθηγητών της Χίου που θα συμμετέχουν στο 22ο συνέδριο της ΟΛΜΕ. Το 70% των καθηγητών και καθηγητριών του νησιού μας προσήλθαν στις εκλογές, σύμφωνα με όσα μας είπε ο πρόεδρος ΕΛΜΕ Χίου Μενέλαος Μικέδης, ο οποίος επεσήμανε ότι η μεγάλη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία στέλνει χειρό μήνυμα και στο Υπουργείο ότι οι εκπαιδευτικοί είναι στις επάλξεις. Παράλληλα, είπε, εκείνο που είναι ζητούμενο σήμερα είναι να συσπηρωθεί ο κλάδος τους ανεξάρτητα από το ποια παράταξη θα είναι πρώτη ή δεύτερη, γιατί το μείζον είναι να καταλήξουν σε θέσεις που θα προασπίσουν τα δικαιώματα του εκπαιδευτικού. Στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος τους, ο κύριος Μικέδης πρόταξε εκείνο του μισθολογικού και της επαγγελματικής εξουθένωσης τους.
1: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που αυξήθηκε η συμμετοχή των συναδέλφων εκπαιδευτικών στη διαδικασία της ανάδειξης των αντιπροσώπων για το 22ο συνέδριο. Άγγιξε το 70%, μπορούμε να πούμε. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, άρα αυτό το αποτέλεσμα είναι πολύ ισχυρό. Να πω ότι το συνέδριο γίνεται κάθε 2 χρόνια και σε αυτό εκπαιδευτικοί από όλες τις ΕΛΜΕ συναντιούνται για να βάλουν τα πράγματα κάτω και να επικαιροποιήσουν θέσεις του κλάδου που έχουν πάρθει από τα προηγούμενα συνέδρια, αλλά και να δημιουργήσουν καινούργιες θέσεις, μιας και οι ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας, όπως το παρατηρείτε και εσείς, είναι πάρα πολύ μεγάλες και συνεχώς προκύπτουν νέα ζητήματα. Εγώ θέλω να πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που η παράταξή μας βγήκε πρώτη και να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στις εκλογές.

0: όχι μόνο αυτούς που μας ψήφισαν, γιατί με αυτόν τον τρόπο δίνουμε και μια απάντηση. Ξέρετε ότι παρακολουθούν από το Υπουργείο τη συμμετοχή μας στις διάφορες διαδικασίες, στις όποιες διαδικασίες, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Πρέπει να συσπηρωθεί ο κλάδος. Έχουμε προβλήματα και πρέπει να τα λύσουμε. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει ποια θα είναι πρώτη παράταξη στην ΟΛΜΕ, ποια θα είναι δεύτερη και ποια θα είναι τρίτη. Εμάς μας ενδιαφέρει, επειδή ακριβώς έχω πάει και στα δύο προηγούμενα συνέδρια, να βγουν θέσεις.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι δυνατόν να συμμετέχουν πέντε παρατάξεις στην ΟΛΜΕ, πέντε παρατάξεις από αυτές που εκλέγονται, και μόνο οι τρεις να κάθονται κάτω, να βρίσκουν κοινά σημεία και να βγαίνουν θέσεις. Και είναι παράλογο ένα συνέδριο το οποίο γίνεται για να βγάζει θέσεις να τελειώσει και να μην έχει θέσεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ακυρώνεται αμέσως ο λόγος για τον οποίο γίνεται, και βέβαια όλη η διαδικασία η οποία πραγματοποιείται στις ΕΛΜΕ όλης της χώρας. Αυτό θέλω να πω, και να ευχαριστήσω και πάλι πάρα πολύ τους συναδέλφους που συμμετείχαν και ιδιαίτερα αυτούς που μας ψήφισαν.
1: Εργασιακά, το μεγάλο ζητούμενο για τον εκπαιδευτικό σήμερα ποιο είναι, κύριε Μικέδη?
0: Το μισθολογικό. Το μισθολογικό, και το δεύτερο για μένα, με πολύ μικρή διαφορά, είναι αυτό που λέμε επαγγελματική εξουθένωση. Νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε όλα. Τώρα, ας πούμε, λίγο πριν κλείσουμε, σκεφτείτε τι διαδικασία έχουμε περάσει. Μας λένε ότι μέχρι τις 29 του μήνα πρέπει να έχουμε διαλέξει το βιβλίο το οποίο θα διδάξουμε, όχι την επόμενη χρονιά, τη μεθεπόμενη χρονιά.
1: Ναι.
0: Και αυτή τη στιγμή είμαι σε μια τέτοια συνάντηση για τον κλάδο μου. Και είπα και την άποψή μου ότι είναι πάρα πολύ κουρασμένοι οι συνάδελφοι. Ας άφηναν το καλοκαίρι να περάσει, να τα δούμε με την ησυχία μας, να γίνει και μια όσμωση μεταξύ μας. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν εγώ να διαλέξω μόνος μου. Έχουμε τόσο πολλούς συναδέλφους. Ήδη χτες, ας πούμε, εκεί που βρεθήκαμε, είπαμε με τους συναδέλφους ότι τι λες, τι θα κάνεις, και θα συνεννοηθούμε. Δηλαδή αυτή η διαδικασία θα πρέπει να γίνει και αναμεταξύ μας.
1: Ταξιοδοτικό σας απασχολεί?
0: Εγώ απορώ πώς θα βρεθώ σε αυτή την ηλικία μέσα σε τάξη με μαθητές οι οποίοι θα είναι εγγόνια μου ουσιαστικά. Έτσι. Γιατί εγώ θα είμαι 66 και τα παιδιά θα είναι 16. Έτσι.
1: Να.
0: Καταλαβαίνετε ότι το πράγμα είναι πάρα πολύ δύσκολο, και και βλέπετε ότι και ο κλάδος πλέον, μετά από αυτό το καινούριο με τους πίνακες τους καινούριους, που 22.000 συνάδελφοι επιστήμονες δεν δέχτηκαν να μπουν στους πίνακες. Κάτι λέει αυτό για το κλάδο.
1: Αναπληρωτές λέτε τώρα. Για τους αναπληρωτές.
0: Ναι, για τους αναπληρωτές δηλαδή.
1: Αναζητούν λύση και άλλες επαγγελματικές διεξόδους, και όχι το δημόσιο σχολείο.
0: Βέβαια. Και το δημόσιο σχολείο που κακοπληρώνει, έτσι. Και το δημόσιο σχολείο το οποίο πιέζει. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει ένα συνάδελφο ο οποίος να πηγαίνει σε τρία σχολεία και να του βάζεις και εφημερίες.
2: Πάμε τώρα στη στάση του μετρό στο Σύνταγμα, όπου χθες Παρασκευή ολοκληρώθηκε η έκθεση Άρωμα Χίου. Η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται για πέμπτη χρονιά φέτος και αποτελεί θεσμό, όπως είπε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χίου Παντελής Λεγάτος, στοχεύοντας αφενός στην τουριστική προβολή του νησιού, αφετέρου στην προβολή και γνωριμία με τα τοπικά προϊόντα της Χίου.
3: Είναι η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά που κάνουμε το Άρωμα Χίου στο Σύνταγμα, είναι πλέον θεσμός. Η προσέλευση αυτές τις δύο πρώτες ημέρες που είδαμε, και είδαμε και τα στοιχεία, αλλά πήραμε και πληροφορίες από μέλη μας, από εκθέτες, ότι ήταν περίπου η διπλάσια από τις αντίστοιχες δύο ημέρες πέρσι. Δηλαδή κάποιοι εκθέτες μας μίλησαν για μια αύξηση των εσόδων των πωλήσεών τους έως και 45%, το οποίο αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Φέτος έχει βοηθήσει πάρα πολύ το ότι η Αθήνα έχει περισσότερους τουρίστες από πέρσι. Από τις πληροφορίες που έχουμε, έχει περίπου 30-35% περισσότερο τουρισμό από την αντίστοιχη περσινή χρονική περίοδο. Οπότε αυτό είναι πολύ θετικό για εμάς. Γιατί αυτοί είναι δυνητικά τουρίστες οι οποίοι θα έρθουν μετά και στο νησί μας σε δεύτερο χρόνο.
1: Μάλιστα. Έχουμε πόσους συμμετέχοντες στην έκθεση φέτος?
3: 24 είναι όπως και πέρσι, δεν έχει αλλάξει ο αριθμός. Έχουν αλλάξει φυσικά, κάποιοι έχουν έρθει, κάποιοι δεν έχουν έρθει από πέρσι. Αλλά ο αριθμός των περιπτέρων είναι σταθερός, είναι 24, λόγω της χωρητικότητας της αίθουσας και της διαρρύθμισης που έχουμε κάνει, ούτως ώστε να υπάρχει και σωστή προβολή των προϊόντων των εκθέτων, στους εκθέτες, αλλά και να μπορεί να κινηθεί άνετα ο κόσμος για να δει και πέραν των προϊόντων αλλά και τον προορισμό χείο.
1: Από τις επαφές που έχουν οι συμμετέχοντες και οι εκπρόσωποι του επιμελητηρίου από τον κόσμο που πηγαίνει στα περίπτερα, θέλουν και ενδιαφέρονται και για διακοπές στοιχείο, επειδή οι Έλληνες είμαστε και τις τελευταίες στιγμές, αλλά είμαστε και παράλληλα σε μια περίεργη χρονιά με τα οικονομικά βάρη αρκετά αυξημένα και με αβεβαιότητα. Τι σας λένε?
3: Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες τελευταία προτιμούν Ελλάδα. Ναι. Και λόγω του ότι φαίνεται ότι είναι οικονομικότερος προορισμός το νησί μας, αλλά και γενικά προτιμούν όχι τις διακοπές στο εξωτερικό. Εμείς ήδη έχουμε πάρα πολλές επισκέψεις από ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται να έρθουν στο νησί μας. Η αλήθεια είναι ότι αρκετοί μας έχουν πει ότι έχουν ξανάρθει και είναι και η δεύτερη και τρίτη φορά που έχουν έρθει για το Σύνταγμα, λέω, για το Άρμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Και είναι πλέον και το πλήρωμα του χρόνου για να έρθουν και στο νησί. Τα προϊόντα μας φυσικά είναι εξαιρετικά και όντως τους αρέσουν, αυτή είναι η πληροφορία, αλλά και τουριστικά, δηλαδή ενδιαφέρονται για το νησί. Φέτος μάλιστα έχουμε μοιράσει και πάρα πολλούς χάρτες, γιατί δεν ξέρω, αυτή είναι προσωπική εμπειρία που σας λέω τώρα. Στο περίπτερο που έχουμε έξω από την αίθουσα, που ουσιαστικά εκεί κάνουμε το welcome των επισκεπτών, και πάρα πολλοί ζητήσαν χάρτη του νησιού μας. Που αυτό λέει ότι ενδιαφέρονται και ότι πραγματικά θέλουν να έρθουν στο νησί μας σε δεύτερο χρόνο.
1: Επειδή τώρα εσείς έχετε παρακολουθήσει από το πρώτο μέχρι και το πέμπτο άρωμα χείου. Mm-hmm. Τι διαπιστώνετε στην πορεία αυτών των χρόνων? Πώς ήταν όταν πήγατε για πρώτη φορά, πώς είναι τώρα?
3: Πολύ ωραία ερώτηση. Όταν ξεκινήσαμε με περίπου 8 ή 9 εκθέτες, αν θυμάμαι καλά, οι οποίοι είχαν έρθει διαζώσεις μαζί μας, και τα υπόλοιπα περίπτερα απλά είχαν στείλει προϊόντα οι εκθέτες, το οποίο δεν μπορούσαν να αναφέρουμε στους εκθέτες που δεν ήρθαν και έφυγαν πολλά τα προϊόντα τους, το τι ευκαιρία έχαναν. Αυτό αποδείχθηκε στο επόμενο και στο τρίτο άρωμα ουσιαστικά, το οποίο έχει πάρει και τη μορφή τη σημερινή. Η αλήθεια είναι ότι έχει εξελιχθεί πάρα πολύ αυτή η έκθεση. Στην αρχή εμείς μέσα μας πιστεύαμε για την επιτυχία της, αλλά δεν μπορούσαμε να φανταστούμε το μέγεθος της επιτυχίας. Να σκεφτείτε ότι φέτος προδοξούμε να περάσουν πάνω από 35.000 άτομα μέσα από την έκθεση. Ένα τεράστιο νούμερο. Αν σκεφτείτε ότι στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, που είναι περίπου 10 ημέρες, μέσα από όλη την έκθεση περνάνε 220.000. Αυτά είναι επίσημα στοιχεία, όπως σας λέω. Mm-hmm. Το οποίο σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι για το νησί μας. Άρα θεωρούμε ότι είναι η πιο ολιστική δράση που έχει γίνει ποτέ για το νησί μας. Θα μου επιτρέψετε να το πω αυτό, γνωρίζοντας τι λέω, το οποίο ουσιαστικά βγάζει μια βιωματική εμπειρία πλέον στον επισκέπτη, και μπορεί να γευτεί, να μυρίσει τα προϊόντα, αλλά και να δει και τις ομορφιές του νησιού μας, που πάρα πολύ φωτογραφίζονται, γιατί έχουμε φτιάξει δύο φωτομπούθ. Το ένα είναι από το Αργέντικο στον Κάμπο, που είναι η μεγάλη μας φωτογραφία πίσω, αλλά και μπροστά, όπως μπαίνεις μέσα, έχει ένα παγκάκι με τους τρεις μύρους, το οποίο είναι interactive. Αυτό βγαίνει έξω, το παγκάκι είναι 3D, δηλαδή κάθεσε κανονικά και φωτογραφίζει. Mm-hmm. Το οποίο αυτό τους μεταφέρει στο νησί νοερά, και θεωρώ ότι αυτό τους έχει μια ολιστική εμπειρία το τι μπορούν να δουν στο νησί μας.
1: Μάλιστα, ολόκληρο το πακέτο της ΧΕΟ, αυτό μας λέτε.
3: Ακριβώς. Του χρόνου, πρώτα ο Θεός, θα έχουμε πάλι κάτι διαφορετικό, και αυτό θα έχει να κάνει σε σχέση με τον τουρισμό. Αυτό είδαμε ότι μας λείπει αυτή τη στιγμή. Μας λείπουν οι ξενοδόχοι, τα νοικιαζόμενα δωμάτια που θα έπρεπε να είναι μαζί μας πλέον και να μπορέσουν να πουλήσουν τον προορισμό, να πουλήσουν τη διαμονή, και σε δεύτερο χρόνο θα δούμε και τις μεταφορές. Οπότε του χρόνου φιλοδοξούμε να κάνουμε κάτι που θα έχει στόχο. Ακριβώς αυτό το κομμάτι, δηλαδή το άρωμα θα εξελιχθεί βλέποντας περισσότερο το τουριστικό κομμάτι και πώς μπορεί να κλείσει τη διαμονή του επιτόπου ο επισκέπτης, ο μελλοντικός μας τουρίστας, στο άρωμα χείου.
2: Και μιας και μιλάμε για τουρισμό, πάμε να σας πούμε για την πρωτοβουλία Best Tourism Village 2026. Τα Πατρικά, το χωριό της Χίου, είναι ανάμεσα στις 5 ελληνικές υποψηφιότητες που θα προωθηθούν για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Γιώργος Χριστάκης είπε ότι είναι η πρώτη φορά που ο Δήμος Χίου συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία, με στόχο η παρουσία σε αντίστοιχους διεθνούς διαγωνισμούς να αποκτήσει πλέον μόνιμο χαρακτήρα.
4: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι με αυτή την είδηση. Ήρθε σήμερα το πρωί, συνεδρίασε 29 Μαΐου η Επιτροπή που είχε τη συμμετοχή. Όπως είπα, ήταν μια ευκαιρία αυτή ο Δήμος να υποβάλει σε αυτό το διαγωνισμό, και στόχος είναι να το κάνουμε κάθε χρόνο. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι που τα πατρικά της Χίου είναι μέσα στα 5 χωριά που θα στείλει ο ΕΟΤ έτσι, για τα Best Tourism Village του 26. Να σας πω ότι άλλοι δήμοι είναι ο Δήμος Σύρου, Δήμος Τρικάλων, Ερμιονίδας και Κυπαρισίας. Οπότε ένα δικό μας μικρό χωριό μεσαιωνικό με όλες αυτές τις ομορφιές που έχει, να είναι στην τελική πεντάδα και να εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε αυτόν τον διαγωνισμό είναι πάρα πολύ καλό. Είναι μια πολύ όμορφη δράση εξωστρέφειας. Αρχικά θέλω να συγχαρώ πάρα πολύ τον πρόεδρο, τον Δημήτρη Λάρδα, για όλη τη συνεργασία, γιατί ακούραστος και ήθελε πάρα πολύ να το, αυτό το αποτέλεσμα. Του συνεργάτε μου, τώρα την Ουρανία για την επιμέλεια του Φακέλη και τον Αντώνο Μαρούγκα για όλη την παραγωγή του υλικού, του βίντεο και όλα αυτά που έγιναν για την προβολή του χωριού. Όπως είπα, τώρα αναμένουμε, τα αποτελέσματα θα είναι σε δεύτερο χρόνο. Ήταν πάρα πολλές οι συμμετοχές, οπότε εύχομαι να πάνε όλα καλά και όπως είπα, είναι στόχος μας κάθε χρόνο να υποβάλουμε συμμετοχή, ώστε και τα υπόλοιπα χωριά και προορισμοί να δουλεύονται έτσι στα πλαίσια ενός διαγωνισμού.
5: Κύριε Πισταγή, σε πρακτικό επίπεδο, αυτό τι μπορεί να σημαίνει για ένα μικρό χωριό?
4: Κοιτάξτε, σε πρακτικό επίπεδο και μόνο η προβολή, το να ακούς έτσι, τα πατρικά της Χίου και τη Χίου γενικότερα σε ένα παγκόσμιο οργανισμό. Είναι πολύ καλό για την εξωστρέφεια. Τώρα, πρακτικά, αν θα φέρει αυτό επισκέπτες, δεν το ξέρουμε ακόμα, αλλά είναι συνδυαστικά. Καταρχήν, νομίζω ότι είναι και η πρώτη φορά που ο Δήμος Χίου υποβάλλει σε αυτόν τον διαγωνισμό συμμετοχή. Άρα, δείχνουμε μια ωραία έτσι, ένδειξη εξωστρέφειας. Οπότε, υπάρχουν και άλλα χωριά που, όπως είχαμε πει, που στείλαμε, τα οποία για χύψη λόγους απορρίφθηκαν. Είπαμε υποβολή ξανά του χρόνου, να δουλευτούν και άλλες προτάσεις και εύχομαι ότι και άλλες κοινότητες του χρόνου να ανταποκριθούν και να έχουν παραπάνω ελληνικούς προορισμούς.

Μια ανάσα πριν τις 10 η ώρα και ήρθε η στιγμή που θα σας αποχαιρετήσουμε και φυσικά θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σάββατο 8 το πρωί. Να είστε καλά όλοι, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις αναλυτικές ειδήσεις σήμερα Σάββατο 20 Ιουνίου 2026, εκφωνή Ειρήνη Αναγνώστου. Τη χρηματοδότηση του έργου στο 3ο Γυμνάσιο Χίου επιβεβαίωσε μετά το Δήμαρχο Χίου με ανάρτησή του και ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, αναφέροντας ότι συναντήθηκε με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Οριστικοποιήσαμε, έγραψε, τη νέα χρηματοδότηση για το 3ο Γυμνάσιο Χίου ύψους 5.155.000 ευρώ, όπως είχα δεσμευθεί, γιατί το οφείλαμε στα παιδιά μας. Αναμένουμε πλέον την άμεση δρομολόγηση των επόμενων βημάτων από το Δήμο Χίου. Η χρηματοδότηση αυτή έγινε γνωστή το μεσημέρι της Παρασκευής σε μαγνητοσκόπηση της εκπομπής Αυτοπροσώπος, όπου ο Νότης Μηταράκης αποκάλυψε την είδηση στον Γιάννη Τζούμα. Η εκπομπή θα προβληθεί την προσεχή 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και την Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι. Ως εδώ και μη παρέκει, λέει το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδου, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία του για το πρόβλημα της έλλειψης λεωφορείων στο νομό μας, τονίζοντας μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση. Η Δημοτική Αρχή καλείται να παρέμβει άμεσα και να επιδοτήσει τη Δημοτική Συγκοινωνία που να εξυπηρετεί όλους τους δημότες, καθότι θα μείνουν αποκλεισμένοι από συγκοινωνιακό μέσο αρκετοί συμπολίτες μας. Αρκετά πια δεν θα μείνουμε θεατές στην αδράνεια και νοχελικότητα των αρχών. Οι δημότες είναι νομοταγείς φορολογούμενοι πολίτες και έχουν την απέτηση να απολαμβάνουν τα αυτονόητα που παρέχει η πολιτεία. Τελευταίο αποδείχθηκε το χθεσινό κολύμπι για τον 68χρονο Νίκο Φράγκο, εφοριακό υπάλληλο από το Πιτιός, που κολυμπώντας χθες το μεσημέρι στη Μουριά έχασε τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Παρά το γεγονός ότι έχουμε κάψει απ' άκρη εις άκρη το νησί, παρά τη βροχή προστήμων από την πυροσβεστική υπηρεσία, συνεχίζουμε απτόητοι να μην καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει καθολική απαγόρευση καύσης. Έτσι και χθες η πυροσβεστική υπηρεσία Χίου επέβαλε σε ημεδαπή διοικητικό πρόστιμο 2.625 ευρώ, επειδή έβαλε φωτιά και έκαιγε απορρίμματα στον κάμπο της Λαγκάδας. Στο μεταξύ, πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες 10 το βράδυ πάνω στον κεντρικό δρόμο του Θολοποταμίου πριν το γήπεδο του χωριού. Ευτυχώς, παρά την ύπαρξη δυνατού αέρα, η πυροσβεστική υπηρεσία μπόρεσε να επέμβει έγκαιρα και να σταματήσει την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Επίσημο πόρισμα δεν έχει εκδοθεί, αλλά σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η αιστεία της πυρκαγιάς εντοπίστηκε στη βάση στήλου του διαχειριστή ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Στην κατηγορία 3 τώρα υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα Σάββατο ο νομός Χίου, καθώς και όλη η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εκτός της Λίμνου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει σε καθημερινή βάση η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όπερ σημαίνει ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Άκρη δεν βρίσκουν με τις παλινοδίες του Δήμου Χίου οι γονείς των μαθητών του Μουσικού Σχολείου, αφού από ό,τι φαίνεται ο Δήμος δεν είναι άξιος ούτε για την τοποθέτηση λιώμενης αίθουσας, αναζητώντας τελικά οι γονείς χώρο στη διπλανή Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων. Σε κάθε περίπτωση οι γονείς απαιτούν να φοιτήσουν όλοι οι μαθητές που πέρασαν τη βάση στο Μουσικό Σχολείο Χίου. Δώρο άδωρο τουλάχιστον για τους δύο πρώτους μήνες της εφαρμογής του ήταν το Χίος Πας για την Αμανή, μέτρο το οποίο ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση ως αντισταθμιστικό για μια περιοχή που επλήγει πέρσι. Όμως ο τρόπος εφαρμογής του, συνολικά για όλη τη Χίο, τελικά αποδείχθηκε προβληματικός και δεν απέφερε έσοδα στην πληγήσα από τις περσινές πυρκαγιές περιοχή της Βορειοδυτικής Χίου. Αξίζει να αναφέρουμε ότι από τον Νίκο Αγραφιώτη επισημάνθηκε πως παρόλο που χιλιάδες Τούρκοι επισκέπτονται τη Χίο, μονοψήφιος αριθμός Τούρκων τουριστών πηγαίνει στα μαγαζιά τους αφού δεν υπάρχει κάποιος να τους οδηγήσει εκεί. Την 26η Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, επέλεξαν οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης για την προκήρυξη απεργίας, διαμαρτυρόμενοι για το αβέβαιο μέλλον των συγκεκριμένων δομών, ζητώντας, μεταξύ άλλων, θεσμική αναγνώριση και ενίσχυση των κέντρων πρόληψης ως εγκεκριμένων φορέων και βασικών πυλώνων της δημόσιας πολιτικής πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Όπως τονίζουν, η πρόληψη των εξαρτήσεων δεν είναι προϊόν με ημερομηνία λήξης. Είναι δικαίωμα της κοινωνίας, είναι υποχρέωση της πολιτείας. Η Διεύθυνση Δασών Χίο ενημερώνει τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έργα πρόληψης και αντιπυρικής θωράκισης των δημόσιων δασικών οικοσυστημάτων στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Αντινέρο. Όπως σημειώνει η Διεύθυνση Δασών, οι παρεμβάσεις εστιάζουν σε κρίσιμα δασικά συμπλέγματα του νομού Χίου και ειδικότερα σε περιοχές της Βόρειας και Κεντρικής Χίου και των νήσων Ινουσών και Ψαρών. Στην καλύτερη περίπτωση, το βενζινάδικο της Βολισσού θα επαναλειτουργήσει το Πάσχα του 2027, ανέφερε σε συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση του φυλαδίου προβολής της Αμανής που εξέδωσε ο φορέας τουρισμού Χίου, ο πρόεδρος της Βολισσού Γιάννης Μαδιανός. Η μη λειτουργία του πρατηρίου υγρών καυσίμων στην περιοχή δημιουργεί σοβαρά προβλήματα τόσο στους μόνιμους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες, που για να εφοδιαστούν με καύσιμα πρέπει να γράψουν πολλά χιλιόμετρα στο κοντέρ. Καμιά σημασία δεν δίνει η διοίκηση του νοσοκομείου να καθαρίσει τα μπάζα και τα σκουπίδια που βρίσκονται στην αυλή του παλιού μεευτηρίου ιδιοκτησίας του Σκυλίτσιου στην οδό Μιχαήλ Ιβανού πίσω από την Προκυμαία. Το Σκυλίτσιο έχει ενοικιάσει το χώρο, ο ενοικιαστής φέρεται να έχει αποχωρήσει, αλλά η ρήπανση παραμένει ανάμεσα σε σπίτια και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σημειώνεται επίσης πως υποτίθεται ότι υπάρχει υγειονομική υπηρεσία στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Η Δημοτική Επιχείρηση Δέρβησης Αποχέτευσης Χίου ενημερώνει για προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας επί της οδού 25ης Μαρτίου στο πλαίσιο κατασκευής δικτύων αποχέτευσης για τον οικισμό του κάμπου. Συγκεκριμένα εκτελούνται εξκαφές πλησίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως το εργοστάσιο Χυμών Χίου και το τμήμα αυτό θα παραμείνει κλειστό μέχρι και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου καθόλου το 24ωρο. Με απόφαση του Λιμενάρχη Χίου από 27 Ιουνίου μέχρι και 5 Σεπτεμβρίου κάθε Σάββατο, από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής, η παραλιακή οδός στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από το τελωνείο Χίου προς το ξενοδοχείο Χανδρής, από τη συμβολή των οδών Κανάρι με Λεωφόρο Αιγαίο έως και την αρχή της οδού Κοκάλι, με σκοπό την ασφάλεια του αυξημένου αριθμού πεζών και τουριστών που λόγω της θερινής περιόδου κάνουν χρήση της προκυμαίας. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την 3η 23 Ιουνίου από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Χίου με την υποστήριξη του Σωματείου Εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα Νομού Χίου. Επίσης την 5η 25 Ιουνίου 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ελάτης στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου ανάπτυξης υποδομών και δικτύου οπτικών ινών σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει ότι για το διάστημα από τη Δευτέρα 22 μέχρι 29 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν εργασίες ανά ημέρα στις εξής οδούς. Τη Δευτέρα στις οδούς Σκαράκη, Πάροδο Σκαράκη Α και Μητροδόρου, Πάροδο Σκαράκη Β. Την Τρίτη στις οδούς Μητροδόρου και Γλαράκη. Την Τετάρτη στις οδούς Μητροδόρου και Ανθεστηρίων, Γλάφκης και Μητροδόρου. Την Πέμπτη στις οδούς Συναδεινού, Πρώτη Πάροδο Συναδεινού, Χαβιάρα και Αγίου Φωτίου. Την Παρασκευή σε οδούς Αγίου Φωτίου και Γεωργίου Βοριά, Γεωργίου Βοριά και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην οδό Ινουσών. Όπως ενημερώνει ο διαχειριστής ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 5η 25 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο αντλιοστάσιο του φράγματος Καλαμωτής, στην περιοχή Μαυροθέρη πλησίων φράγματος και στο φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής. Την οδό Αλέξη Μινωτή στο Φραγκοβούνι περιηγείται σήμερα και αύριο η ένθετη στα δελτία ειδήσεων της Αλήθεια TV εκπομπή Φτού και Βγαίνω. Με την καθηγήτρια πολιτικής ιστορίας και διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά Κωνσταντίνα Μπότσιου, συζητά ο συμπατριώτης μας δημοσιογράφος Κώστας Μαρδάς στην εκπομπή του Προσωπικά Δεδομένα στο Blue Sky, που προβάλλει κάθε Σάββατο 8 και 12 το βράδυ και κάθε Κυριακή 4 το απόγευμα και η Αλήθεια TV. Κάνουν μια περιδιάβαση στους πολέμους Ιράν και Ουκρανίας, εξετάζοντας το ρόλο Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ρωσίας, Κίνας, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδας. Σε έναν πλανήτη με πάνω από 20 πολέμους, ένοπλες συγκρούσεις και εμφυλίους που μόνο το 2025 προκάλεσαν 80.000 άμαχους νεκρούς, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουμε 117 εκατομμύρια εκτοπισμένους. Σήμερα 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά ο δεσμός του Φραγκομαχαλάδη οργανώνει παράσταση Καραγκιόζη με ελεύθερη είσοδο. Η πρόοδος Καλλιμασιάς σε συνεργασία με το Θέατρο ACT και την επαγγελματική θεατρική ομάδα Κάνθαρος παρουσιάζουν στο πολιτιστικό κέντρο της Καλλιμασιάς σήμερα και αύριο 9.30 το βράδυ τη θεατρική παραγωγή με τίτλο «Και τα αγάλματα πεθαίνουν αν δεν τα κοιτά κανείς», σκηνοθετημένη από το Χιώτη συγγραφέα και σκηνοθέτη Τηλέμαχο Τσαρδάκα. Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί Γιώργης Βασιλόπουλος, Γεωργία Ηλιοπούλου, Κατερίνα Καϊμά Νίκη Καρακώστα, Δώρα Τσάγκα. Πληροφορίες κρατήσεις στα τηλέφωνα 6934 42 8493 και 6932 460 788. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Ο Όμηρος διοργανώνουν εκδήλωση αύριο Κυριακή στις 8 το βράδυ στην πλατεία Πυθώνα Βολισσού. Στην καρδιά της εκδήλωσης είναι το παραμύθι που καθρεφτίζει τη δική μας ιστορία, Μια Αγάπη για την Αμανή. Σενάριο, σκηνοθεσία Σταύρος Πυράκης. Ερμηνεύουν τα μέλη του Παιδικού Θεατρικού Εργαστηρίου του Κύκλου Θεάτρου Θεατροποιή Χίου. Η παράσταση θα ολοκληρωθεί με τη χοροδία Βολισσού, που θα πλημμυρίσει την πλατεία με τραγούδια που γιατρεύουν τις πληγές, υπό την καθοδήγηση της μαέστρου Ευτυχίας Διαμαντάρα και με τη συνοδεία της μουσικού Ρώση Άσερ στην κιθάρα. Ο Σύλλογος Πυργούσων Αττικής στο Πυργή Χίου διοργανώνει την ετήσια γιορτή Μαστίχας, Αρώμα Μαστίχας Χίου, στην καρδιά της πόλης του Χαϊδαρίου, αύριο Κυριακή 8 και 4 το βράδυ, στην πλατεία Δημαρχείου Χαϊδαρίου, Καραϊσκάκη και Επαύλαιος. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου υποδέχεται στοιχείο την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO με στόχο την ανάπτυξη ουσιαστικού διαλόγου και τη διαμόρφωση κοινών πρωτοβουλειών στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της επίσκεψης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Χανδρής η ειδική ημερίδα αφιερωμένη στις αρχές και στο έργο της UNESCO. Οι εκδόσεις Βιβλιοπωλείο ΑΠ και οι εκδόσεις Πατάκη διοργανώνουν παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ισίδωρου Ζουργού «Χάλκινα Κατόφλια» την 3η 23 Ιουνίου 8 το βράδυ στο Περιβόλι στον Κάμπο. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο συγγραφέας Ισίδωρος Ζουργός και ο ιστορικός Κώστας Ζαφύρης. Και φέτος ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Λαγκάδας «Κηδιάντα» αναβιώνει το έθιμο του Άι Γιάννη Φανιστή ή Κλείδωνα, ανάβοντας φωτιές μπροστά από το κοινοτικό κτίριο της Λαγκάδας την 3η 23 Ιουνίου 8 το βράδυ. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Η εκδήλωση με τίτλο «Γρηγόρης Μπιθικότσις 1922-2005 και πατέρας και μύθος» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύλιο χώρο του Ιδρύματος. Η βραδιά θα εμπλουτιστεί με σπάνιο αρχαιακό υλικό και δραματοποιημένες αφηγήσεις από την κόρη του, Άννα Μπιθικότσι, προσφέροντας μια σπάνια κατάθεση ψυχής για τον άνθρωπο πίσω από το μύθο. Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων, σε συνεργασία με το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Καρδαμήλων, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 10 το πρωί εκπαιδευτική δράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδαμήλων. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 9 το βράδυ, η θεατρική ομάδα Αυλαία του Φιλοπρόοδου Ομίλου Βροντάδου παρουσιάζει στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φιλοπρόοδου Ομίλου Βροντάδου τη νέα θεατρική παραγωγή και το παραμύθι «Δεν τελείωσε» του Μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντούι Υπερών σε σκηνοθεσία Νίτσα Κλούβα. Η Παιδική Χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου Χίου. Οι μικροί χοροδοί θα ταξιδέψουν τους θεατές από λιμάνι σε λιμάνι, ερμηνεύοντας ένα χαρακτηριστικό τραγούδι από κάθε τόπο της Μεσογείου. Στη διεύθυνση της χοροδίας είναι η Φέδρα Γιανέλου, στο πιάνο η Εβίτα Μανιατοπούλου. Η Χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού, την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση «Νύχτα ραδιοφώνου» σε διεύθυνση Φέδρας Γιανέλου και σκηνοθεσία Αλένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, τότε που οι φωνές των ερμηνευτών και οι μελωδίες των συνθετών ένωναν τους ανθρώπους στα μεσαία κύματα. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι η Αλήθεια. 40 χρόνια μετά, οι απόφοιτοι του 1986 του Δευτέρου Λυκείου Χίου θα συναντηθούν τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στον χώρο του σχολείου στις 7.30 το απόγευμα. Οι ίδιοι προσκαλούν με χαρά όλους τους καθηγητές της τριετίας 1983-1986 να δώσουν το παρόν. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα. Σήμερα το απόγευμα στην Αθήνα γίνεται ο τελικός του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου μεταξύ της Ελπίδας Πεταλούδων Ρόδου και του Μαρπισαϊκού Πάρου. Οι Ίωνες αύριο Κυριακή 2 παρατέταρτο το μεσημέρι στο κλειστό γυμναστήριο του Βύρωνα θα αντιμετωπίσουν τον νικητή αυτής της αναμέτρησης, με τον πρωταθλητή της περιφέρειας Αιγαίου να προβιβάζεται στη National League 2. Ο νεαρός πολίστας του ναυτικού όμιλου Χίου Κωνσταντίνος Μισετζής κλήθηκε σε προπονήσεις αξιολογήσεις της Εθνικής Ομάδας Πόλο Παίδων που θα διεξαχθούν στην Αθήνα 22 με 24 Ιουνίου. Ο ευθύμαχος Χίου διοργανώνει το Σαββατοκύριακο στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου αγώνες πυγμαχίας με την επωνυμία Κύπελο Αιγαίου. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου και ο Παγιακός Γυμναστικός Σύλλογος σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προκυρήσουν αγώνες στίβου στη μνήμη των χιωτών Ολυμπιονικών Χρήστου Μάντικα και Νίκου Σίλα με την επωνυμία Μαντίκια Σίλια, οι οποίοι θα γίνουν σήμερα 5 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου. Σήμερα το βράδυ, με εκκίνηση και τερματισμό την παραλία της Κόμης, θα διεξαχθεί ο πρώτος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Χίου με διαδρομές 21, 10 και 5 χιλιόμετρων. Για πρώτη φορά στη Χίου θα διεξαχθεί 27 και 28 Ιουνίου το πρώτο Open τουρνουά σκακιού με διεθνή αξιολόγηση, στο οποίο αναμένεται να πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας, κυρίως από γειτονικά νησιά όπως Λέσβο, Σάμο, Ικαρία, καθώς και από Αθήνα, αλλά και από την Τουρκία. Θα συμμετέχουν περί τους 70 σκακιστές, ανάμεσά τους και μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στην Ελλάδα, όπως η Δημήτρης Αλεξάκης, Σπύρος Καπνίσης, Αλέξανδρος Παπασημακόπουλος, Εκατερίνη Παυλίδου και Χρήστος Ζιγούρης. Όσον αφορά την πρόβλεψη του καιρού το Σαββατοκύριακο, σήμερα έθριος ο καιρός στην περιοχή μας, οι άνεμοι βόρειοι με ένταση 5 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία σε κανονικά για την εποχή επίπεδα που κυμαίνεται από 26 έως 29 βαθμούς Κελσίου και υγρασία από 31 έως 46%, ενώ για αύριο Κυριακή προβλέπεται επίσης έθριος καιρός, οι άνεμοι βόρειοι εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο σε κανονικά για την εποχή επίπεδα θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και υγρασία από 23 έως 64%. Και πριν κλείσουμε το δελτίο μας, οι απαραίτητες χρήσιμες πληροφορίες της ημέρας. Μέχρι τις 9 το βράδυ για την πόλη της Χίου διημερεύουν τα φαρμακεία Καλέργη στην οδό Βενιζέλου 10 και Ξίδα στην οδό Κουντουριώτη 38, ενώ από τις 9 το βράδυ και μετά για την πόλη διανυκτερεύει το φαρμακείο Δαμαλά στην οδό Απλοτεριάς 23. Εκτός πόλης εφημερεύουν στο Βροντάδο το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό έφτασε στο τέλος του το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Μην ξεχνάτε, συνεχής ροή ειδήσεων στο αλήθεια.gr. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1936, ο ποιητής Φώτης Αγκουλές καταδικάζεται από το πτεσματοδικείο σε κράτηση 3 μηνών και πρόστιμο 10.000 δραχμών για δημοσίευμα κατά του Μουσολίνη. Σαν σήμερα στοιχείο το 2025, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο συμπατριώτης μας σκηνοθέτης Λάμπρος Παπαδημητράκης από τα χωριά Κοινή και Θολό Ποτάμι, ο οποίος διακρίθηκε για την πλούσια καλλιτεχνική, κοινωνική και πολιτική του δράση. Υπήρξε μία από τις ιστορικές φωνές του Πολυτεχνείου, εκφωνητής του παράνομου φοιτητικού ραδιοσταθμού. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Χίων Φοιτητών, ενός από τους πλέον δραστήριους συλλόγους της εποχής.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Γκρι με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
10: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
11: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
12: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
13: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
14: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες,
13: Οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
14: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
15: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κάτι που σκίζει τις θολές γραμμές στον οριζόντα και ταξιδεύει αδιάκοπα.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Κλιματική αλλαγή.
6: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
7: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ταξιδεύοντας με μελωδίες. Μια μουσική εκπομπή με τη Σόφη Κότη. Από το Ράδιο Αλήθεια, κάθε Σάββατο, 10.30 το πρωί.
1: Φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα ταξίδι με μελωδίες. Η 21η Ιουνίου έχει οριστεί ως Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής. Με αυτή την αφορμή, λοιπόν, αφιερώνουμε το σημερινό μας ταξίδι σε έναν ευρωπαϊκό χορό, το Vals. Το Vals είναι ένας χορός σε χρόνο 3 τέταρτα που εμφανίστηκε τον 16ο αιώνα στην Κεντρική Ευρώπη και συνέχισε να εξελίσσεται μέχρι τον 16ο αιώνα στις γερμανόφωνες χώρες της Ευρώπης. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας θα ακούσουμε το Vals νούμερο 2 του Σοστάκοβιτς, το Βάλς των Λουλουδιών του Τσαϊκόφσκι και βεβαίως του Στράους τον Γαλάζιο Δούναβι.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
8: Ροδοκανάκι 13.
7: Τηλέφωνο 2271-0-2920.
9: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Φίλοι ακροατές, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλήθεια και μαζί με τη Σόφη Κώτη ταξιδεύουμε σε ρυθμούς βάλς. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα ασχοληθούμε με Έλληνες συνθέτες που γράψανε βάλς. Θα ακούσουμε το βάλς των χαμένων ονείρων του Μάνου Χατζηδάκη και της Καραΐνδρου το βάλς του γάμου.

και αν αύριο σας φέρνει ο δρόμος σας προς το Μουσείο Μαστίχας, θα πραγματοποιηθεί ένα εργαστήρι για μικρά παιδιά με θέμα τη μουσική και τις καθημερινότητες. Θα κλείσουμε το απόψινό μας ταξίδι με το βάλς του Μίκη Θοδωράκη σε ντομίζωνα. Από μένα, να είστε πάντα καλά και να ακούτε ευχάριστες μελωδίες.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Κιος Ράδιο Αλήθεια.

κάθε Σάββατο στο Χίος Ράδιο Αλήθεια λίγο μετά τις 11 το πρωί. Δημιουργεί αφήγηση Δήμητρα Μιχαηλίδη.

0: Γεια σας μικρή και μεγάλη, καλώς ήρθατε στις παραμυθό κουβέντες. Εδώ που τα μπιζέλια λάμπουν, οι κοκκουβάγιες μιλάνε και οι δράκοι έχουν προβλήματα με την ουρά τους. Είστε έτοιμοι για μια μαγική περιπέτεια? Το ακούσατε αυτό, είναι ο φίλος μας ο Νικόλας. Νικόλα, τι κάνετε στα χέρια σου? Βρήκα ένα μπιζέλι που λάμπει. Μα νομίζω ότι είναι μαγικό. Αλήθεια, μαγικό μπιζέλι. Μήπως μαγειρεύεται και μόνο του για να γλιτώσουμε το μαγείρεμα? Αυτό μοιάζει με μια περιπέτεια που πρέπει να ακούσουμε. Παιδιά, σηκώστε το χέρι αν σας αρέσουν οι μαγικές περιπέτειες. Ελάτε κοντά, η ιστορία τώρα ξεκινά. Μια ηλιόλουστη μέρα, ο Νικόλας ανακάλυψε τυχαία ένα μπιζέλι που έλαμπε με ένα παράξενο τρόπο. Μόλις το άγγιξε, ένιωσε μια ενέργεια να διαπερνά το σώμα του. Ξαφνικά βρέθηκε σε ένα μαγικό κόσμο γεμάτο χρώματα και πλάσματα. Εκεί συνάντησε μια σοφή γαλάζια κοκκουβάγια, την Ειρήνη. «Καλώς ήρθες, Νικόλα. Είμαι εδώ για να σε βοηθήσω να κατανοήσεις τις δυνάμεις του μπιζελιού. Πρέπει να περάσεις δοκιμασίες και να μάθεις πώς να το χρησιμοποιείς με σοφία». Ο Νικόλας, μαζί με τους φίλους του, τον Πέτρο και τη Μαρία, άρχισε να εξερευνά το μαγικό κόσμο. Σε μια από τις περιπέτειές τους, συνάντησαν ένα δράκο που φώναζε από τον πόνο.
1: «Ωχ, βοήθεια! Έχω μια ακίδα στην ουρά μου!»
0: «Μην ανησυχείς, κύριε δράκε, θα σε βοηθήσουμε», είπε ο Νικόλας. Η Μαρία και ο Πέτρος έσπευσαν κοντά. Ο Πέτρος έβγαλε την ακίδα με προσοχή, ενώ η Μαρία έβαλε μαγικό βάλσαμο στην πληγή.
1: «Σας ευχαριστώ, παιδιά! Είστε αληθινοί φίλοι», είπε ο δράκος.
0: Στη συνέχεια, μια χαρούμενη πεταλούδα, η Λουλουδένια, τους οδήγησε στον πύργο της Φωτεινής Ελπίδας. Εκεί έπρεπε να λύσουν μαγικούς γρίφους. Ο πρώτος γρίφος έλεγε: «Έχει φύλλα, αλλά δεν είναι δέντρο. Δίνει ζωή, αλλά δεν αναπνέει. Τι είναι?» «Το βιβλίο», είπε η Μαρία. Ο δεύτερος γρίφος έλεγε: «Περνάει από πόρτες και παράθυρα, μα ποτέ δεν φαίνεται. Τι είναι?» «Ο αέρας», φώναξε ο Πέτρος. Ο τρίτος γρίφος έλεγε: «Έχει κεφάλι, αλλά δεν έχει σώμα. Τι είναι?» «Το νόμισμα», είπε ο Νικόλας. Μόλις έλυσαν τους γρίφους, βρήκαν ένα καθρέφτη που αποκάλυπτε τη δύναμη που κρύβεται μέσα τους. Η Ειρήνη τους είπε: «Η πραγματική μαγεία δεν βρίσκεται στο μπιζέλι, αλλά στις καρδιές σας. Η δύναμη να βοηθάτε, να μαθαίνετε και να συνεργάζεστε είναι η μεγαλύτερη μαγεία». Οι φίλοι έμαθαν ότι η αισιοδοξία και η φαντασία τους είναι τα πιο πολύτιμα εργαλεία. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Μπράβο, μπράβο! Τώρα ήρθε η ώρα για το παιχνίδι μας, σωστό ή λάθος. Ακούστε τις προτάσεις και απαντήστε δυνατά. Πάμε στην πρώτη. Ο Νικόλας βρήκε ένα μαγικό δέντρο. Σωστό ή λάθος? Μπράβο, ο Νικόλας βρήκε ένα μαγικό μπιζέλι. Πάμε στη δεύτερη. Η Λουλουδένια ήταν μια χαρούμενη πεταλούδα. Σωστό ή λάθος? Σωστό, μπράβο. Πάμε στη τρίτη. Οι γρίφοι στον πύργο έδειξαν την εξυπνάδα των φίλων. Σωστό ή λάθος? Σωστό, μπράβο. Μπράβο σας, είστε όλοι φανταστικοί. Τώρα ήρθε η ώρα για να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε λίγο.

0: Τώρα θα μάθουμε μια σημαντική πληροφορία για τα μπιζέλια. Ξέρατε ότι τα μπιζέλια είναι από τα παλαιότερα καλλιεργημένα φυτά στον κόσμο? Οι αρχαίοι πολιτισμοί τα θεωρούσαν τροφή γεμάτη ενέργεια και δύναμη. Έτσι, το μαγικό μπιζέλι της ιστορίας μας συμβολίζει τη δύναμη που κρύβεται μέσα μας. Παιδιά, σήμερα μάθαμε ότι η πραγματική μαγεία βρίσκεται στις καρδιές μας και στην ικανότητά μας να βοηθάμε και να μαθαίνουμε. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας στις παραμυθοκουβέντες. Να είστε έτοιμοι για την επόμενη περιπέτειά μας. Μέχρι τότε, να γελάτε, να ονειρεύεστε και να δημιουργείτε μαγεία γύρω σας. Γεια σας! Παιδιά, τι θα λέγατε να γίνετε κι εσείς παραμυθάδες? Στείλτε μας τη δική σας ιστορία με μήνυμα στη σελίδα στο Facebook ή στο site του Ράδιο Αλήθεια και ίσως την ακούσετε να ζωντανεύει στην εκπομπή μας. Οι παραμυθακουβέντες σας περιμένουν.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Οι σαλάτες και γενικότερα τα χορταρικά είναι από τα βασικά τρόφιμα που ο καθένας μας χρειάζεται να περιέχει στην καθημερινή διατροφή του. Εννοείται πως υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί για ένα απόλυτα γευστικό αποτέλεσμα. Σας έχουμε πρόταση. Συνδυάστε βρασμένα γλύτα, ένα αχλάδι κομμένο σε κυβάκια, μια χούφτα καβουρδισμένα αμύγδαλα σε φλίδες, ελαιόλαδο, μπαλσάμικο ξύδι με μέλι και 100 γραμμάρια Kerrygold Light σε κυβάκια. Θα εκπλαγείτε για το πόσο αρμονικά δένουν οι γεύσεις και τα αρώματα. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
6: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Εδώ πιστή στο εβδομαδιαίο ραντεβού μας με ειδήσεις τεχνολογίες.
1: Θα πάμε παρέα περίπου μέχρι τις 8 ή αν μας ακούτε Σάββατο, μία μισή ώρα από τώρα.
0: Πολλές ειδήσεις από την Κίνα σήμερα.
1: Καλή, ξεκίνησε το Μουντιάλ.
0: Αυτό το έχουμε πει από την περασμένη εβδομάδα.
1: Είπαμε για τις νέες καινοτομίες τεχνολογικές.
0: Δεν είπαμε για την μπάλα του Μουντιάλ.
1: Που είναι ο διαιτητής, ο άνθρωπος πλέον έχει τα πάντα όλα πάνω του.
0: Εντάξει, ας πρόσεχε.
1: Βραχιολάκι, έχει κάνει δόνηση το βραχιολάκι. Άμα είναι... Μιλάμε, έχω πάθει πλάκα. Πρέπει να έχουν περάσει πάρα πολύ ιδιαίτερη εκπαίδευση για να αντέχουν, να τρέχουν, να κάνουν όλο το μάτς, να παίρνουν όλες αυτές τις αποφάσεις και να διαχειρίζονται και αυτόν τον εξοπλισμό που έχουν.
0: Θέλει λοιπόν να ξεκινήσουμε από Μουντιάλ, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, εγώ απλά το ανέφερα.
0: Όχι, όχι, θα ξεκινήσω. Μην είμαστε και εκτός κλίματος.
1: Έχεις πρόβλεψη, ποιος θα το πάρει?
0: Δεν έχω πρόβλεψη, έχω επιθυμία.
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις τώρα μεταξύ μας. Τις περισσότερες φορές, επειδή ασχολούμαστε πολύ επίπολα περισσότεροι, αυτό που είναι η πρόβλεψή μας είναι συνήθως ταυτίζεται με την επιθυμία. Δεν είναι πολύ μακραία.
0: Δεν σημαίνει βέβαια ότι θα επιβεβαιωθεί, αλλά εγώ είμαι με τους Γάλλους.
1: Μάλιστα. Οι Γάλλοι μας βγάλουν λίγο την ψυχή, να πούμε.
0: Κερδίσαν όμως.
1: Τέλος πάντων. Άλλη ομάδα Γαλλία.
0: Τα γκολάκια του Μέση πώς τα δες?
1: Κοίταξε, ήταν πολύ εντυπωσιακά. Και παρά την ηλικία του, ένας εξαιρετικός παίκτης.
0: Μα τι θα πει παρά την ηλικία του? Ο άνθρωπος ξέρει να παίζει μπάλα όσο χρόνο και να είναι. Τελείωσε.
1: Κοίταξε, δεν είναι πάντα το ίδιο εύκολο. Βέβαια, δεν ήταν και ο αντίπαλος ιδιαίτερα δύσκολος.
0: Εντάξει, δεν έμεινε δηλαδή, και τα 90 λεπτά.
1: Τα λάθη που έκανε να αφήσει το Μέση σε κάποια σημεία εκεί, δεν τα κάνεις. Θα δούμε, θα δούμε. Πάντως φαίνεται ότι δεν οι παραδοσιακές δυνάμεις δεν ξεκινήσαν οι περισσότερες καλά. Η Αργεντινή τα πήγε καλά, δεν είχε και δύσκολο παιχνίδι βέβαια. Αλλά και η Γαλλία δεν ήταν τόσο καλή όσο περιμέναμε. Η Ισπανία ακόμα χειρότερα. Η Πορτογαλία, τι να πεις.
0: 1-1, ε.
1: Ναι. Οι Γερμανοί είχαν πλάκα. Ως συνήθως ασταμάτητοι, όταν πετύχουν ένα αντίπαλο, όσο αδύναμος και να είναι, δεν δείχνουν άλλος. Εκεί κοπανάνε.
0: Δεν πειράζει, το κουρασάω.
1: Βάλε τον γκολ, ναι, μπράβο.
0: Το κουρασάω, το πανηγύρισε, το χάρηκε.
1: Είναι η μικρότερη σε πληθυσμό χώρα που έχει πάρει μέρος ποτέ σε Μουντιάλ. Νομίζω 156-159.000 κάτοικοι.
0: Στην Καραϊβική.
1: Όντως, αυτή ήταν τεράστια θετική έκπληξη τον γκολ που βάλε.
0: Και οι άνθρωποι έδειξαν ότι χάρηκαν το παιχνίδι. Πήγαν για να χαρούν ένα Μουντιάλ.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το βλέπεις σε αρκετές μικρές ομάδες. Σε ομάδες που είναι, ας το πούμε, όχι τόσο outsider, ας το πούμε. Ότι παίζουν και το ευχαριστούνται και βγάζουν και πολύ θεαματικό ποδόσφαιρο.
0: Η Βραζιλία πώς σου φάνηκε?
1: Απογοητευτική.
0: Απογοητευτική.
1: Παρότι της έχω αδυναμία.
0: Και όμως η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Βραζιλίας έχει αξιοποιήσει αρκετά την τεχνολογία για να μπορέσει να, πώς το λένε, να βοηθήσει την ομάδα.
1: Με το ποδόσφαιρο τι θα γίνει όμως? Γιατί...
0: Για το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, μα και αυτό σου λέω και εγώ, δεν παίξαν όμως.
0: Εντάξει, προς το παρόν βάζουν γυλακάκια.
1: Ναι, εντάξει, καλά τα γυλακάκια.
0: Έχει κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ανδρών πιο πολλές φορές βέβαια από κάθε άλλη χώρα, έτσι.
1: 5.
0: Θεωρείται μία από τις κορυφαίες δυνάμεις του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Έχει βγάλει και ουκολίγους ποδοσφαιριστές. Και τώρα έψαξε κάποιο τεχνολογικό, κάποια τεχνολογική υποστήριξη για να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
1: Να, από εκεί, από, βλέπεις, μόνο από αυτό δεν ξεκινάμε καλά. Όταν είσαι Βραζιλία, έχεις ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Έτσι, Βραζιλία.
0: Εντάξει. Ας αξιοποιήσουν λίγο και την τεχνολογία.
1: Ναι, για να δούμε.
0: Οι παίκτες φορούν συσκευές που καταγράφουν τα πάντα, τις ταχύτητές τους, τους καρδιακούς παλμούς, τα επίπεδα κόπωσης, την αποκατάσταση μετά από τραυματισμούς. Όχι τώρα μόνο στο Μουντιάλ, αλλά από πριν.
1: Αυτά όλα είναι για να μαζεύει ο Αντσελότη πληροφορίες.
0: Ναι.
1: Τεράστιος προπονητής.
0: Θα κάνουμε λοιπόν τώρα το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για να σας πούμε μετά πώς λειτουργούν τα έξυπνα γυλαίκα.
1: Για να δούμε. Το θέμα είναι να λειτουργήσουν και οι Βραζιλιάνοι ποδοσφαιριστές που τα μποράνε.
0: Εντάξει, 1-1.

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια, έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Μπούπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
7: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
6: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
7: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
6: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
7: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
6: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
7: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
6: Τηλέφωνο 22710-41-287.
7: E-shop alphapbooks.gr.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
6: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Λέγαμε λοιπόν για τη Βραζιλία και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί η εθνική ομάδα.
1: Οι περισσότεροι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές στη χώρα αυτή φορούν κάτω από τη φανέλα τους ειδικά έξυπνα γυλαίκα εξοπλισμένα με αισθητήρες. Τα φορούν τόσο στις προπονήσεις όσο και στους αγώνες των συλλόγων τους καθ' όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περίοδου. Τα γυλαίκα αυτά συλλέγουν λεπτομερή δεδομένα σχετικά με τον τρόπο που κινούνται οι παίκτες στο γήπεδο, την ένταση της προσπάθειάς τους και το πόσο καλά αναρρώνουν μετά από τραυματισμούς.
0: Η τεχνολογία παρακολούθησης παικτών έχει εξελιχθεί ραγδαία την τελευταία δεκαετία και πλέον η πλειονότητα των ομάδων που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο παγκόσμιο κύπελο χρησιμοποιεί ανάλογα συστήματα ανάλυσης απόδοσης. Η Βραζιλία, ωστόσο, έχει ενσωματώσει τη συγκεκριμένη τεχνολογία σε όλες τις ομάδες της. Τα δεδομένα που συλλέγουν οι σύλλογοι αποστέλλονται στο τμήμα αθλητικής επιστήμης της εθνικής ομάδας, επιτρέποντας στους προπονητές να παρακολουθούν τους παίκτες καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ένας λόγος παραπάνω, λοιπόν, να μπορεί να διαλέξει τους σωστούς παίκτες να πάρει στην ομάδα σου.
1: Είσαι πολύ απογοητευμένος. Σε αντίθεση με τους προπονητές συλλόγων, το τεχνικό επιτελείο μιας εθνικής ομάδας έχει περιορισμένο χρόνο στη διάθεσή του με τους κορυφαίους παίκτες του. Επιπλέον, πολλοί διεθνείς παίκτες αγωνίζονται σε διαφορετικά πρωταθλήματα, ακόμη και σε διαφορετικές ηπείρους. Αυτό καθιστά ακόμη πιο δύσκολη τη σύγκριση της απόδοσης και την αξιολόγηση των ταλέντων που απαιτούνται για τη δημιουργία μιας ομάδας που θα μπορούσε να, κατα...

0: κερδίσει το παγκόσμιο κύπελο. Αυτή η ορατότητα αποτελεί πλεονέκτημα πριν από μεγάλα τουρνουά. Η τεχνολογία παρακολούθησης επιτρέπει στη Βραζιλία να έχει πλήρη εικόνα για την κατάσταση των ποδοσφαιριστών της, ακόμη και όταν αυτοί βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.
1: Η επιλογή των ποδοσφαιριστών των θέσεων της στο γήπεδο και των τακτικών ρόλων που θα αναλάβουν βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα δεδομένα που συλλέγονται καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Μία από τις πιο σημαντικές εφαρμογές αυτών των συστημάτων παρακολούθησης αφορά τη διαχείριση της αποκατάστασης τραυματισμών στους τοπίστιους μοιραίους. Ένα κοινό πρόβλημα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
0: Μετρώντας παραμέτρους όπως η συχνότητα των σπριντ και οι αποστάσεις που διανύουν οι ποδοσφαιριστές σε υψηλές ταχύτητες, οι επιστήμονες μπορούν να αξιολογήσουν αν ένας ποδοσφαιριστής έχει αναρρώσει πλήρως και μπορεί να επιστρέψει στο γήπεδο.
1: Παρά την αυξανόμενη χρήση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης στο ποδόσφαιρο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα στατιστικά στοιχεία δεν αρκούν από μόνα τους για να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις.
0: Ο Γκιγέρμε Πάσος, επικεφαλής του Τμήματος Αθλητικής Επιστήμης της Εθνικής Ομάδας της Βραζιλίας, αναφέρει την περίπτωση ενός ποδοσφαιριστή που διένυε μόλις 6 χιλιόμετρα ανά αγώνα τη στιγμή που πολλοί από τους συμπαίκτες του κάλυπταν σχεδόν διπλάσια απόσταση.
1: Με βάση τους αριθμούς και μόνο ο παίκτης έμοιαζε να υστερεί. Όταν όμως οι προπονητές εξέτασαν το βίντεο, διαπίστωσαν ότι ο παίκτης βρίσκονταν πάντα στην ιδανική θέση μέσα στο γήπεδο.
0: Το παράδειγμα αυτό αναδεικνύει ένα βασικό μάθημα της σύγχρονης αθλητικής επιστήμης. Στο ποδόσφαιρο, το να τρέχει κάποιος περισσότερο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι παίζει και καλύτερα. Η σωστή θέση, η λήψη αποφάσεων ή οι ηγετικές ικανότητες μπορεί να είναι αυτά που καθορίζουν την καριέρα ενός παίκτη.
1: Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάλυση απόδοσης συνεχίζουν να αναπτύσσονται, η ποσότητα των πληροφοριών που είναι διαθέσιμη στους προπονητές είναι πιθανό να αυξηθεί. Κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα χρησιμοποιηθεί επίσης το σύστημα Football AI Pro, μια πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που ανέπτυξε η FIFA και η εταιρεία Lenovo. Ίσως όσοι παρακολουθείτε τα μάτια το έχετε δει ότι η Lenovo είναι χορηγός. Το σύστημα αξιοποιεί μηχανική μάθηση και επεξεργασία φυσικής γλώσσας για να αναλύει εκατομμύρια δεδομένα και να παρέχει άμεση ανατροφοδότηση σε προπονητές και παίκτες.
0: Ωστόσο, παρά την τεχνολογική επανάσταση, οι Βραζιλιάνοι θεωρούν ότι καθοριστικός παράγοντας παραμένει η ανθρώπινη κρίση.
1: Η βασική διαφορά βρίσκεται στους ειδικούς που αναλύουν τα δεδομένα και τα μετατρέπουν σε πρακτικές αποφάσεις, καταλήγει ο κύριος Πάσος.
0: Τα έξυπνα γυλαίκα μπορεί να βοηθήσουν τους προπονητές να επιλέξουν την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα, ωστόσο η τελική έκβαση θα κριθεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
1: Αυτό βέβαια είναι ξεκάθαρο νομίζω σε όσους ασχολούνται με το άθλημα, διότι επειδή μιλάμε για ένα ομαδικό άθλημα, οι παίχτες αυτοί εκτός από καλοί ως μονάδες πρέπει να τα βρίσκουν και μεταξύ τους.
0: Είναι και ένας λόγος που οι Ισπανοί δεν έχουν πολύ συχνά καλά αποτελέσματα γιατί δεν μπορούν να συγκροτήσουν μια ομοιογενή εθνική ομάδα λόγω των εθνικών διαφορετικοτήτων που έχουν.
1: Τα τελευταία χρόνια πάντως δεν μας το έδειξαν αυτό, το αντίθετο μας έδειξαν.
0: Εντάξει, κάτσε να δεις και φέτος.
1: Τους Ισπανούς δεν τους συμπαθείς σε αντίθεση με τους Γάλλους, εγώ δεν έχω καταλάβει.
0: Όχι, τους συμπαθώ, τους συμπαθώ και έχουν βγάλει πολύ καλούς παίκτες, αλλά δυστυχώς έχουν θέματα. Εντάξει, εθνικά.
1: Για να είμαι ειλικρινής, εμένα, η ομάδα μου είναι η Ελλάδα, όπως καταλαβαίνεις.
0: Εμείς δεν συμμετέχουμε,
1: δεν υπάρχει
0: οπότε
1: Ελλάδα,
0: να λύουμε τους άλλους.
1: Όταν δεν υπάρχει Ελλάδα, είμαι πάντα με αυτόν που παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο, πιο δίκαιο ποδόσφαιρο, πιο ωραίο ποδόσφαιρο. Σίγουρα με τους μικρούς, προτιμάς τους μικρούς. Αν μη σου αρέσει η Βραζιλία. Εντάξει, αυτό είναι από τα παιδικά μου χρόνια. Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη, αυτές
0: ναι,
1: οι ομάδες με μαγεύανε όταν ήμουν παιδί. Οπότε.
0: Εν τω μεταξύ, παίζει Γουινέα, νομίζω.
1: Όχι, Γκάνα.
0: Γκάνα, στην Γκάνα. Στην Γκάνα, ποιο είναι τερματοφύλακα.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ο γιος του. Ποιος έκανε την κουτουλιά στο 2000.
1: Του Ζιντάν.
0: Του Ζιντάν, ο γιος του Ζιντάν.
1: Ναι, έχεις δίκιο γιατί έκανα πλάκα στους άλλους και λέω καλά το Ζιντάν στα τέρματα βάλανε.
0: Είναι
1: ναι,
0: ο γιος.
1: Ναι, τώρα που το είπες θα θυμίσω. Γιάννα κατάφερε να κερδίσει στο 90 κάτι. Είδες, επέλεξε την Γκάνα αυτός ως χώρα, παρότι θα μπορούσε να παίξει στη Γαλλία ίσως.
0: Το πιθανότερο είναι ότι έχει γεννηθεί κιόλας στη Γαλλία και έχει και γαλλική υπηκότητα, ναι, αλλά κατάγεται από την Γκάνα.
1: Το πιο πιθανό είναι αυτό.
0: Το λοιπόν, θα κάνουμε ένα διάλειμμα και πάλι και μετά θα πάμε στην Κίνα.
1: Στην Κίνα και σε ένα εντελώς άλλο τοπίο, το τοπίο της κατασκοπίας. Υπάρχει στο ποδόσφαιρο λίγο, αλλά πολύ διαφορετική.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 180.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
6: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ψηφιακό Αιγαίο, Ράδιο Αλήθεια.
1: Μιας και γίνεται πολύς λόγος ποιος θα ενσαρκώσει το νέο 007 και τα λοιπά.
0: Είναι και αυτός ένας καημός.
1: Ναι, βέβαια. Το αύριο της κατασκοπίας είναι πραγματικότητα σήμερα. Το Εθνικό Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Άμυνας της Κίνας κατασκεύασε ένα ντρόουν στο μέγεθος μύγας.
0: Στο μικροσκοπικό αυτό σώμα περιλαμβάνεται μια μικροκάμερα, ένα μικρόφωνο και αισθητήρες που μπορούν να συλλαμβάνουν εικόνες, ήχο και ακόμη και ηλεκτρονικά σήματα.
1: Τα φτερά του κουνιούνται σαν του εντόμου αντί να περιστρέφονται σαν πτερύγιο κανονικού ντρόουν, οπότε παραμένει σχεδόν αθόρυβο και κινείται σαν έμβιο ον.
0: Ζυγίζει κάτω από 0,3 γραμμάρια, έχει μέγεθος περίπου 2 εκατοστά, με 4 πόδια σχεδόν τόσο λεπτά όσο μια ανθρώπινη τρίχα.
1: Και ελέγχεται μέσω Bluetooth από το κινητό, έτσι.
0: Δεν ξέρω, όσοι παρακολουθείτε ταινίες έτσι, που ασχολούνται με την κατασκοπία και την τεχνολογία κτλ., θα έχετε δει ότι έχουν κατά καιρούς υπάρξει τέτοιες ιδέες. Τώρα γίνανε και πραγματικότητα.
1: Έτσι είναι. Εξάλλου, πάρα πολλά πράγματα που τα έχουμε δει στις ταινίες έχουν μεταγίνει στην πράξη. Τώρα, πού θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αυτό το ντρονάκι, όχι σαν το άλλο, την κουμούτσα που μας στείλανε οι Ουκράνοι?
0: Αυτό είναι η αλήθεια, είναι διακριτικό.
1: Θα μπορούσε λοιπόν να κάνει επιτήρηση για να παρακάμπτει κάθε ανιχνευτή μετάλλων και κάθε κάμερα.
0: Είναι στην πραγματικότητα ένα μέσο παρακολούθηση, ένας κοριός όπως συνήθως λέμε, σε ένα δωμάτιο.
1: Επίσης θα μπορούσε να κάνει αναγνώριση πεδίου μάχης.
0: Όπως κάνει και ένα κανονικό ντρόουν, απλά θα είναι πολύ πιο μικρό και πιο δύσκολο να το δεις.
1: Και μάλλον δεν θα το στοχεύουν κιόλας εύκολα.
0: Θα είναι και πολύ πιο εύκολο να το πάρει ο αέρας.
1: Ναι, αλλά δεν θα το παίρνει η σφαίρα.
0: Δεν θα το βλέπουν εύκολα.
1: Ακόμα και με τις καλύτερες μπαταρίες, το μικροσκοπικό ντρόουν έχει αυτονομία πετάγματος 1 με 3 λεπτά.
0: Είναι εύθραυστο, ευάλωτο στον άνεμο και μπορεί να μεταφέρει μόνο τους πιο βασικούς αισθητήρες.
1: Μα δεν κάνουμε δουλίτσα έτσι.
0: Έτσι είναι αυτές οι ειδήσεις που αλλιώς ξεκινάνε και αλλιώς καταλήγουν. Καταλάβεις.
1: Είναι επίσης ακόμα πρωτότυπο εργαστηρίου. Αλλά αυτή καταλαβαίνουμε πως είναι μόνο η αρχή.
0: Θα δούμε και τη συνέχεια.
1: Θέλουν βελτίωση οι μπαταρίες. Πρέπει να πετάει τουλάχιστον ένα μισάωράκι να μπορεί να κάνει δουλίτσα.
0: Έτσι.
1: Άμα είναι να το έχουμε εκεί πέρα και στα 1-3 λεπτά το κατεβάσουμε ή να μας το πάρει αέρας.
0: Έχεις καλή πιθανότητα να μας το πάρει αέρας. Αν δεν το βάζεις σε εσωτερικό χώρο, είναι πολύ μικρούλι, αφήσει λίγο, πάει αυτό.
1: Ναι. Άρα για το Αιγαίο δεν κάνει.
0: Σίγουρα.
1: Ειδικά με τα μελτέμια.
0: Όχι, όχι.
1: Ωραία. Άρα δεν. Το επόμενο που προσπαθεί να κάνει η Κίνα είναι ουράνιο ποταμό για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Αλλά αυτά θα τα πούμε μετά.

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Εδώ είμαστε πάλι.
1: Ψηφιακό Αιγαίο, ραδιοαλήθεια.
0: Κινέζοι στρατιώτες, λοιπόν, γιατί σας λέγαμε ότι θα συνεχίσουμε με την Κίνα, εκτόξευσαν στην νοτιοδυτική Κίνα πυράβλους προς τον ουρανό, ενώ παράλληλα αεροσκάφη και ντρόνς πετούσαν στην ίδια περιοχή, απελευθερώνοντας ειδικά υλικά στα σύννεφα. Δεν πρόκειται για στρατιωτική επιχείρηση, αλλά για μια προσπάθεια τροποποίησης του καιρού μέσω της λεγόμενης σποράς νεφών.
1: Αυτή η εικόνα αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος της τεράστιας εθνικής εξαρτίας της Κίνας για την ενίσχυση των βροχοπτώσεων σε πρωτοφανή κλίμακα.
0: Περισσότερες από 50 χώρες χρησιμοποιούν τεχνικές σποράς νεφών για περιορισμένη τροποποίηση του καιρού, μεταξύ αυτών και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, η Κίνα θεωρείται ο παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα, απασχολώντας περίπου 50.000 εργαζόμενους, χρησιμοποιώντας χιλιάδες εκτοξευτές πυράβλων και δεκάδες αεροσκάφη και επενδύοντας ποσά που αντιστοιχούν σε δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Η εκτόξευση και τα συνοδευτικά επτάμενα οχήματα αποτελούν μέρος του φιλόδοξου προγράμματος Τιάνχε Ουράνιος Ποταμός, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία ενός μόνιμου ατμοσφαιρικού διαδρόμου μεταξύ νερού. Μεταξύ διαφορετικών λεκανών απορροής στο Θιβετιανό οροπέδιο. Το έργο αποτελεί μέρος του προγράμματος μεταφοράς νερού από τον νότο προς το βορρά, που αποσκοπεί στην τροφοδότηση των άνυδρων και πυκνοκατοικημένων περιοχών της βόρειας και ανατολικής Κίνας.
0: Όπως αναφέρει το Live Science, το σχέδιο αυτό δέχθηκε έντονη κριτική από επιστήμονες, οι οποίοι υποστήριξαν ότι ήταν τεχνικά ανέφικτο. Παρ' όλα αυτά, η Κίνα συνέχισε την προσπάθεια.
1: Σύμφωνα με ειδικούς, η επιμονή της Κίνας σε μια τόσο αμφιλεγόμενη μορφή γεωμηχανικής δείχνει πόσο αποφασισμένες είναι οι αρχές να επιτύχουν τους στόχους τους για το νερό και το κλίμα, αλλά και πώς αντιλαμβάνονται τη φύση ως ένα σύστημα που μπορεί να ελεγχθεί και να διαχειριστεί.
0: Η Κίνα χρησιμοποιεί τη σπορά νεφών για την ενίσχυση των χιονοπτώσεων, την αντιμετώπιση της ξηρασίας, τη μείωση των ζημιών από χαλαζοπτώσεις και ακόμη και για την εξασφάλιση καθαρού ουρανού σε σημαντικές εκδηλώσεις, όπως συνέβη στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2008.
1: Η τεχνική αυτή δεν δημιουργεί βροχή από το μηδέν. Αντίθετα, κάνει τα ήδη υπάρχοντα σύννεφα πιο αποδοτικά στην παραγωγή βροχής ή χιονιού, εισάγοντας μικροσκοπικά σωματίδια γύρω από τα οποία συγκεντρώνονται στα γονίδια νερού. Υπάρχουν δύο βασικές μέθοδοι ανάλογα με τη θερμοκρασία των νεφών. Σε θερμά νεφή χρησιμοποιούνται άλατα, όπως το χλωριούχο νάτριο, τα οποία προσελκύουν την υγρασία.
0: Η αποφασιστικότητα της Κίνας να επενδύει σε μεγάλα έργα που επιχειρούν να τροποποιήσουν το φυσικό περιβάλλον έχει οδηγήσει ορισμένους επιστήμονες να αναρωτηθούν αν στο μέλλον θα στραφεί σε ακόμη πιο φιλόδοξες μορφές γεωμηχανικής.
1: Μία από αυτές είναι η διαχείριση της ηλιακής ακτινοβολίας, κατά την οποία σωματίδια όπως ενώσεις θείου θα απελευθερώνονταν στην ανώτερη ατμόσφαιρα ώστε να αντανακλούν μέρος του ηλιακού φωτός πίσω στο διάστημα και να περιορίζουν την υπερθέρμανση του πλανήτη.
0: Μέχρι σήμερα, βέβαια, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Κίνα σχεδιάζει τέτοιες παρεμβάσεις, ενώ οι περισσότεροι ειδικοί θεωρούν απίθανο να εφαρμοστούν μονομερώς χωρίς διεθνή συνεργασία.
1: Οι επιστήμονες επισημαίνουν επίσης ότι η φύση έχει ήδη δείξει τις πιθανές αρνητικές συνέπειες τέτοιων παρεμβάσεων. Μεγάλες ηφαιστειακές έκρηξεις στο παρελθόν μείωσαν την ηλιακή ακτινοβολία, επηρέασαν τους μουσώνες και προκάλεσαν ξηρασίες, ασθένειες και λοιμούς.
0: Όπως τονίζουν αρκετοί ερευνητές, τα μαθήματα από τη φύση υποδεικνύουν ότι η ανθρωπότητα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική όταν επιχειρεί να πειράξει τους φυσικούς μηχανισμούς του πλανήτη.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
7: Έκατο τέταρτο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
8: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
9: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μια υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
10: Μια παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ψηφιακό Αιγαίο, Ράδιο Αλήθεια.
1: Το λοιπόν, επειδή μας κολλάνε και μας λένε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι πιο έξυπνη, με μερικούς ανθρώπους μπορεί βέβαια. Γιατί έχει περισσότερα δεδομένα. Άμα ανοίγαμε το κεφάλι του καθενός μας και τα βάζαμε μέσα.
0: Το έχουμε αναλύσει αυτό. Είναι άλλο η ανθρώπινη νοημοσύνη, άλλο η τεχνητή. Είναι μη συγκρίσιμες.
1: Υπάρχει ένα τεστ, γνωστό τεστ, λέει, δοκιμασίας γνωστικής ψυχολογίας, που τελικά το κάνει καλύτερα ο άνθρωπος από ότι το ChatGPT.
0: Και μπράβο του.
1: Ερευνητές με επικεφαλής τον Σουκέτου Πατέλ υπέβαλαν μεγάλα γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT, Claude και Gemini στη λεγόμενη δοκιμασία Stroop, ένα κλασικό πείραμα που χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες για τη μελέτη της προσοχής και του αυτοελέγχου.
0: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να ανταποκριθούν με μεγάλη ακριβία όταν η άσκηση είναι σύντομη. Όμως η επίδοση τους καταραίει όσο αυξάνεται η διάρκεια και η πολυπλοκότητα της δοκιμασίας.
1: Η διαπίστωση αυτή υποδηλώνει ότι τα σημερινά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να δυσκολεύονται να διατηρήσουν σταθερά την προσοχή τους σε ένα συγκεκριμένο στόχο όταν εκτίθεται για μεγάλο χρονικό διάστημα σε αντικρουόμενες πληροφορίες.
0: Εγώ μπορώ να σας πω από την εμπειρία μου ότι είναι σίγουρο, τουλάχιστον με τα μοντέλα που δουλεύουμε εμείς. Δεν ξέρω τώρα αυτοί με τι μοντέλα ακριβώς δουλεύουν και τι πόρους έχουμε διαθέσιμους.
1: Τι είναι τώρα η δοκιμασία Stroop?
0: Για πες.
1: Ένα από τα πιο γνωστά εργαλεία πειραματικής ψυχολογίας.
0: Οι συμμετέχοντες βλέπουν λέξεις που περιγράφουν χρώματα όπως κόκκινο, μπλε ή πράσινο, γραμμένες με χρώμα που συχνά δεν αντιστοιχεί στη σημασία της λέξης. Για παράδειγμα, η λέξη κόκκινο μπορεί να εμφανίζεται γραμμένη με μπλε χρώμα. Οι συμμετέχοντες καλούνται να αναφέρουν το χρώμα του κειμένου και όχι τη λέξη που διαβάζουν.
1: Η άσκηση δημιουργεί μια μορφή γνωστικής σύγκρουσης, καθώς ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι εκπαιδευμένος να διαβάζει αυτόματα τις λέξεις. Για να δώσει τη σωστή απάντηση, πρέπει να αγνοήσει αυτή την αυθόρμητη τάση και να παραμείνει προσιλωμένος στην οδηγία που έχει λάβει.
0: Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα γλωσσικά μοντέλα θα πήγαν εντυπωσιακά καλά όταν κλήθηκαν να επεξεργαστούν μικρές λίστες λέξεων.
1: Το ChatGPT 4 πέτυχε ακρίβεια 91% όταν η δοκιμασία περιλάμβανε μόλις 5 λέξεις με αντικρουόμενες πληροφορίες. Ενώ αντίστοιχα υψηλές επιδόσεις κατέγραψε και το Claude 3,5, το Sonnet. Καλά το λέω.
0: Η εικόνα όμως άλλαξε δραματικά όσο οι λίστες γίνονταν μεγαλύτερες. Το 4O της GPT η ακρίβεια υποχώρησε από το 91% στο 57%.
1: Τόσο πολύ.
0: Όταν οι λέξεις έγιναν 10.
1: Από 5-10.
0: Όταν οι ερευνητές έφτασαν 40, η επίδοση του μοντέλου είχε πέσει μόλις στο 15%.
1: Το Sonnet του Claude αποδείχθηκε πιο ανθεκτικό, διατηρώντας υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε λίστες έως και 20 λέξεων. Ωστόσο και αυτό παρουσίασε σημαντική επιδείνωση στη συνέχεια, με την ακρίβειά του να περιορίζεται στο 24% στις μεγαλύτερες δοκιμασίες.
0: Ενδιαφέρον είναι ότι παρόμοια βοτεία καταγράφηκαν και σε άλλα μοντέλα πιο σύγχρονα από αυτά, μεταξύ των οποίων το GPT-5, το Claude Opus 4.1 και το Gemini 2.5. Βέβαια, αυτά τα τελευταία όλα μοντέλα δεν είναι αυτά που είναι τώρα στην εφημερίδα, είναι λίγο παλιότερα.
1: Τα αποτελέσματα έγιναν ακόμη πιο εντυπωσιακά όταν οι ερευνητές συνδύασαν στην ίδια λίστα λέξεις των οποίων το χρώμα ταυτιζόταν με το νόημά τους μαζί με λέξεις που παρουσίαζαν σύγκρουση μεταξύ χρώματος και περιεχομένου. Σε αυτές τις συνθήκες, η επίδοση των μοντέλων στα πιο απαιτητικά ερωτήματα μειώθηκε σχεδόν στο μηδέν.
0: Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα μοντέλα έθιναν να εγκαταλείπουν σταδιακά την αρχική οδηγία, να αναγνωρίζουν δηλαδή το χρώμα και να επιστρέφουν στη φυσική του στάση να διαβάζουν τη λέξη. Που είναι και πιο εύκολο, είναι και πιο φθηνό. Με άλλα λόγια, όσο διαρκούσε η δοκιμασία, έμειζαν να χάνουν τον αρχικό στόχο που τους είχε τεθεί.
1: Οι ερευνητές λοιπόν εκτιμούν ότι τα ευρήματα αποκαλύπτουν μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζονται πληροφορίες οι άνθρωποι και στον τρόπο λειτουργίας των σύγχρονων γλωσσικών μοντέλων.
0: Όπως και οι άνθρωποι, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης έχουν εκπαιδευτεί πολύ περισσότερο στην αναγνώριση και ερμηνεία λέξεων παρά στην αναγνώριση χρωμάτων. Ωστόσο, οι άνθρωποι μπορούν συνήθως να καταστήλουν αυτή την αυτόματη τάση και να παραμείνουν προσιλωμένοι στην εργασία τους όπως αυτή τους έχει ανατεθεί, ακόμα και όταν η δοκιμασία διαρκεί αρκετή ώρα.
1: Τα μοντέλα αντίθετα έδειξαν ότι δυσκολεύονται να διατηρήσουν σταθερά την ίδια οδηγία σε μεγάλες ακολουθίες πληροφοριών. Και αυτή η έρευνα έρχεται να προσθεθεί σε μία σειρά μελετών που δείχνουν ότι οι εντυπωσιακές επιδόσεις της τεχνητής νοημοσύνης σε τομείς όπως η συγγραφή κειμένων, ο προγραμματισμός ή η επίλυση προβλημάτων δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι τα μοντέλα σκέφτονται ή επεξεργάζονται πληροφορίες με τρόπο παρόμοιο με τον ανθρώπινο.
0: Το αντίθετο είναι το συμπέρασμα που έχουμε βγάλει μέχρι τώρα, ότι το κάνουμε διαφορετικό. Ενδιαφέρουσα είδηση. Κυρίως για όλη αυτή τη φιλολογία του ποιος είναι πιο έξυπνος και τα λοιπά, που για μένα δεν έχει και τόσο σημασία να ασχολούμαστε με αυτό. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεριά έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
5: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
4: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
5: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το λοιπόν, συνεχίζουμε με τεχνητή νοημοσύνη.
1: Και περνάμε σε μια είδηση η οποία είναι ομολογωμένως πολύ σοβαρή.
0: Μία σειρά από τεταμένες τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ανθρώπικ και κυβερνητικών αξιωματούχων την περασμένη εβδομάδα ανέδειξε με τον τρόπο με τον οποίο ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να διαχειριστεί τα ολοένα και πιο προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.
1: Η απόφαση του Λευκού Οίκου να εκδώσει οδηγία ελέγχου εξαγωγών ήρθε μετά από ένα πυρετόδες 24 διαβουλεύσεων, κατά το οποίο οι ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι επιχείρησαν να πείσουν την εταιρεία να προχωρήσει οικειοθελώς στην απόσυρση δύο μοντέλων της. Επικαλούμενοι ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια, παρακαλώ.
0: Αυτό τουλάχιστον δήλωσαν στο Πολίτικο δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι και ένας ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, οι οποίοι θέλησαν να διατηρήσουν όμως την ανωνυμία τους.
1: Η κίνηση αυτή που ακολούθησε πολλαπλές έντονες συνομιλίες μεταξύ του Διευθύνοντα Συμβούλου της Ανθρώπικ, του Ντάριο του Αμοντέη και κυβερνητικών αξιωματούχων, δείχνει πως ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να ρυθμίσει τα ταχαίως εξελισσόμενα και δυνητικά επικίνδυνα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Οι λεπτομέρειες αυτών των συνομιλιών δεν είχαν δημοσιευθεί προηγουμένως.
0: Η Αμερικανική κυβέρνηση λοιπόν επέβαλε περιορισμούς στην πρόσβαση στο προηγμένο μοντέλο της Anthropic, το Fable.
1: Λίγες μόλις ημέρες μετά την κυκλοφορία του.
0: Fable ή Fable.
1: Α, εγώ αυτό μπορώ να σου πω γι' αυτό δεν είναι ακριβώς το όνομά του. Μπορώ να σου πω όμως ήταν μακράν το καλύτερο μοντέλο που έχω συναντήσει μέχρι τώρα από τα μοντέλα της Anthropic.
0: Η εταιρεία είχε διαβεβαιώσει ότι το μοντέλο ήταν ασφαλές. Όμως λίγο μετά την κυκλοφορία του, ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι άρχισαν να αμφιβάλλουν για το κατά πόσο οι προστατευτικές του δικλείδες είναι πράγματι τόσο αποτελεσματικές όσο υποστήριζε η εταιρεία.
1: Ειδικοί έχουν προειδοποιήσει ότι τα μοντέλα της κατηγορίας μύθος, στο οποίο ανήκει και αυτός, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κακόβουλα.
0: Αν χρησιμοποιηθούν κακόβουλα.
1: Ναι, να επιταχύνουν σημαντικά πολύπλοκες κυβερνοεπιθέσεις, ιδιαίτερα σε τομείς όπως τράπεζες, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, κρίσιμες υποδομές που βασίζονται σε παλαιά και περίπλοκα πληροφορικά συστήματα. Η ίδια η Anthropic το είχε πει πρώτη για το μοντέλο που κυκλοφόρησε πριν από αρκετό καιρό, όπως θυμάστε, και το είχε η ίδια αποσύρει.
0: Το μύθος.
1: Ναι.
0: Δύο μέρες λοιπόν μετά τη δημόσια διάθεση αυτού του νέου μοντέλου του Fable, ο διευθύνων σύμβουλος της Amazon, ο Άντι Τζάσι, εξέφρασε τις ανησυχίες του στο Λευκό Οίκο σχετικά με τη δυνατότητα παράκαμψης των ενσωματωμένων μηχανισμών ασφαλείας του μοντέλου, σύμφωνα με τους ίδιους αξιωματούχους.
1: Όπως επισημαίνει το Πολίτικο, η Amazon, η οποία έχει επενδύσει στην Ανθρώπικ, καταποκρίνονταν σε αίτημα της κυβέρνησης για αξιολόγηση, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει τις σχετικές συζητήσεις. Δηλαδή δεν πήγε από μόνη της, τη ρώτησαν.
0: Το θέμα έφτασε λίγο μετά στα υψηλότερα κλιμάκια του Λευκού Οίκου.
1: Ο Διευθυντής Κυβερνοασφάλειας του Λευκού Οίκου, Σον Κέρνκρος, η προσωπάρχη Σούζι Γουάιλς και άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι συναντήθηκαν για να συζητήσουν για αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο.
0: Ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ συμμετείχε εξ αποστάσεως ενώ ταξίδευε στο Χιούστον.
1: Μετά τη συνάντηση, ο Λευκός Οίκος επιχείρησε να επικοινωνήσει με τον κύριο Αμοντέ, αλλά ενημερώθηκε ότι δεν ήταν διαθέσιμος επειδή συμμετείχε σε πρόγραμμα ευεξίας, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.
0: Ωστόσο, εκπρόσωπος της Ανθρώπικ απέρριψε τον ισχυρισμό ως απολύτως ψευδή.
1: Άτομο κοντά στην εταιρεία δήλωσε ότι το πρώτο αίτημα επικοινωνίας έγινε γύρω στο μεσημέρι και ο Αμοντέη συνομίλησε με ανώτερους αξιωματούχους μετά από 1 ώρα και 15 λεπτά.
0: Μέχρι να καταστεί διαθέσιμος, η εταιρεία είχε προσφερθεί να εκπροσωπηθεί από άλλα ανώτερα στελέχη. Όταν τελικά επικοινώνησαν μαζί του, ο Αμοντέη συμμετείχε σε 3

0: Εδώ που να παρακάμψει ευρέως τις δικλείδες ασφαλείας και να ξεκλειδώσει ένα μεγάλο εύρος κυβερνοδυνατοτήτων.
1: Παράλληλα, υποστήριξε ότι καμία εταιρεία του κλάδου δεν διαθέτει σήμερα τη δυνατότητα να αποτρέψει πλήρως κάθε πιθανή μέθοδο παράκαμψης των δικλείδων ασφαλείας.
0: Βέβαια, Κέρνκρος και Μπέσεντ δεν πίστηκαν από τα επιχειρήματα του Αμοντέι.
1: Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας, η οποία εξέτασε τα ευρήματα της Amazon, θεώρησε ότι υπήρχαν επαρκείς αποδείξεις. Οι αξιωματούχοι κάλεσαν την Anthropic να αποσύρει και οθελώς το μοντέλο και να συνεργαστεί με την κυβέρνηση για τη διόρθωση των ευπάθειών του.
0: Ο Αμοντέι ζήτησε περισσότερο χρόνο και επιπλέον πληροφορίες, αλλά δεν δεσμεύτηκε να αποσύρει το μοντέλο. Σε κάποια στιγμή, ο Μπέσεντ φαίνεται να του είπε ευθέως ότι παίρνει λάθος απόφαση.
1: Λίγο αργότερα, η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε περιορισμούς στα μοντέλα αυτά, επικαλούμενοι λόγους εθνικής ασφάλειας, και απαγόρευσε τη χρήση τους, προσέξτε, από αλλοδαπούς υπηκόους. Σύμφωνα με την Anthropic, η πρακτική συνέπεια ήταν να απενεργοποιηθούν άμεσα τα μοντέλα για όλους τους πελάτες της, ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση.
0: Τα απαγόρευσε δηλαδή και στη ΣΥΠΑ.
1: Έχει εδώ το γεγονός ότι η οδηγία ζητούσε να απαγορευτεί η πρόσβαση και σε αλλοδαπούς εργαζόμενους της Anthropic στα μοντέλα. Δηλαδή θα μπορούσαν καν να δουλέψουν οι εργαζόμενοι της εταιρείας στα μοντέλα. Αν δεν ήταν Αμερικανοί ή δεν βρίσκονταν στην Αμερική.
0: Ναι, μετά τη δημοσίευση του άρθρου του Πολίτικου, πρόσωπο κοντά στην Anthropic δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος έδωσε διορία μόλις 90 λεπτών στην εταιρεία για την απόσυρση των μοντέλων της, χωρίς να παράσχει λεπτομέρειες για την υποτιθέμενη απειλή.
1: Ωστόσο, οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου δήλωσαν ότι δυσκολεύονταν να κατανοήσουν γιατί ο Αμοντέι δεν ήταν πρόθυμος να αποσύρει προσωρινά το μοντέλο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί μια γνωστή ευπάθεια ασφαλείας.
0: Τρία άτομα με γνώση των κυβερνητικών συζητήσεων ανέφεραν ότι η Amazon δεν ήταν η μόνη εταιρεία που εξέφρασε ανησυχίες για τα συγκεκριμένα μοντέλα.
1: Εάν η Anthropic το είχε πάρει στα σοβαρά και αντί να το αποδώσει σε μεμονωμένο περιστατικό είχε προβεί σε διορθώσεις ή είχε αναστείλει την πρόσβαση στα εν λόγω μοντέλα, αυτό δεν θα είχε συμβεί ποτέ, δήλωσε ένα από τα πρόσωπα που είχε γνώση.
0: Η Anthropic κατέτεινε ότι η επίμαχη παράκαμψη δεν αποτελούσε κατάρρευση των συστημάτων ασφαλείας του Fable 5 και επεσήμανε ότι είχε συνεργαστεί με την κυβέρνηση πριν από την κυκλοφορία του μοντέλου. Σύμφωνα με την εταιρεία, η κυβέρνηση δεν είχε εκφράσει αντιρρήσεις κατά τις σχετικές συζητήσεις.
1: Σε μεταγενέστερη ανάρτησή της, η Anthropic δήλωσε ότι συμμορφώνεται με την κυβερνητική εντολή, αλλά χαρακτήρισε το μέτρο δυσανάλογο.
0: Πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εμποδίζει τη μη ασφαλή ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης μέσα από μια θεσμοθετημένη διαδικασία η οποία είναι διαφανής, δίκαιη, σαφής και βασισμένη σε τεχνικά δεδομένα. Η συγκεκριμένη ενέργεια δεν ανταποκρίνεται σε αυτές τις αρχές, ανέφερε η εταιρεία.
1: Η διαμάχη αυτή αναδεικνύει την αυξανόμενη ένταση μεταξύ εταιρεών τεχνητής νοημοσύνης και ρυθμιστικών αρχών σχετικά με το πώς πρέπει να αξιολογούνται οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τεχνικές παράκαμψεις των μηχανισμών ασφαλείας.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με

0: 15 ευρώ και γκρι με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 6977 71 2991.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Προδοκανάκι 13.
2: Τηλέφωνο 22710 20.
3: Έκατο τέταρτο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δημοχείου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
4: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
5: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ψηφιακό Αιγαίο, Ράδιο Αλήθεια.
1: Προηγούμενα σας λέγαμε πως η Κίνα πυροβολεί τα σύννεφα για να προκαλέσει βροχή και να ελέγξει την κλιματική αλλαγή κτλ. Δεν είναι από αυτά που μας ψεκάζουν, είναι άλλα.
0: Τώρα τι θα πούμε.
1: Τι κάνει η Αυστραλία. Το φθινόπωρο του 2021 μία ομάδα καλλιτεχνών, αρχιτεκτώνων και ερευνητών στην Αυστραλία ανακοίνωσε την κατασκευή ενός τεράστιου μεταλλικού μονόλιθου, ο οποίος θα λειτουργήσει σαν παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Το μαύρο κουτί της γης, Earth's Black Box, όπως ονομάστηκε, θα καταγράφει κάθε βήμα που θα κάνει η ανθρωπότητα προς ή μακριά από την επικείμενη κλιματική καταστροφή.
0: Τώρα, 5 χρόνια μετά την εντυπωσιακή ανακοίνωσή του, οι εμπνευστές του έργου του δήλωσαν ότι η συναρμολόγηση των επιμέρους τμήματων βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και ότι ο μονόλιθος θα κατασκευαστεί κοντά στο Queenstown, δίπλα σε ένα απομακρυσμένο αεροδιάδρομο στη δυτική Τασμανία.
1: Όταν ανακοινώθηκε για πρώτη φορά ότι μια άφθαρτη συσκευή της συντέλειας θα κατασκευαζόταν σε μια απομονωμένη περιοχή της Τασμανίας για να καταγράφει την πορεία της κλιματικής κρίσης, η είδηση έκανε το γύρο του κόσμου.
0: Η γη αποκτά ένα μαύρο κουτί για να καταγράφει τα γεγονότα που οδηγούν στην κατάρρευση του πολιτισμού, έγραψε τότε το CNET. Τίτλος που αργότερα αναφέρθηκε και στην εκπομπή The Late Show with Stephen Colbert.
1: «Είμαστε καταδικασμένοι», ψιθύρισε ο παρουσιαστής στην κάμερα.
0: Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του έργου, η χαλίβδινη κατασκευή μήκους 16 μέτρων και ύψους 4, η οποία θα καλύπτεται από ηλιακά πάνελ προστατευμένα πίσω από γυαλί, θα καταγράφει κάθε βήμα που κάνει η ανθρωπότητα προς την κλιματική καταστροφή.
1: Εκατοντάδες σύνολα δεδομένων, μετρήσεις και αλληλεπιδράσεις που σχετίζονται με την υγεία του πλανήτη μας θα συλλέγονται συνεχώς και θα αποθηκεύονται με ασφάλεια για τις μελλοντικές γενιές. Αναφέρεται στην περιγραφή του έργου.
0: Το πώς θα τελειώσει αυτή η ιστορία εξαρτάται αποκλειστικά από μας. Ένα μόνο πράγμα είναι βέβαιο, οι πράξεις, οι παραλήψεις και οι αλληλεπιδράσεις μας καταγράφονται πλέον. Αυτό αναφέρει η ιστοσελίδα.
1: Η έμπνευση για το έργο προέρχεται από τον καταγραφέα πτήσεων ενός αεροσκάφους, γνωστό και ως μαύρο κουτί, αν και συνήθως αυτό είναι πορτοκαλί.
0: Για να μπορούν να το βρίσκουν μετά όταν γίνει το ατύχημα.
1: Το οποίο αποθηκεύει δεδομένα σε ανθεκτική θήκη, ώστε οι ερευνητές να μπορούν να ανασυνθέσουν τα αίτια ενός ατυχήματος. Πρόκειται επίσης για αυστραλιανή εφεύρεση, καθώς το πρώτο πρωτότυπο δημιουργήθηκε σε κυβερνητικό ερευνητικό εργαστήριο στη Μελβούρνη το 1954.
0: Μάλιστα, εντυπωσιακή είδηση.
1: Το μαύρο κουτί της γης, λοιπόν.
0: Έτσι.

0: Και θα κλείσουμε με μια νέα θεωρία που εξηγεί γιατί τα σμήνη πουλιών φαίνεται να παραβιάζουν τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα.
1: Ο οποίος είναι ποιος?
0: Πού να ξέρω, ξέρεις από φυσική.
1: Για κάθε δράση υπάρχει μια ίση και αντίθετη αντίδραση.
0: Ναι,
1: μια χαρά το ξέρεις και εσύ στην καθημερινότητά σου.
0: Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Για περισσότερους από τρεις αιώνες, ο τρίτος νόμος του Νεύτωνα αποτελεί έναν από τους θεμελιώδεις πυλώνες της φυσικής. Που λέει αυτό που μόλις ανέφερε, Θανάση, ότι για κάθε δράση υπάρχει μια ίση και αντίθετη αντίδραση.
1: Ωστόσο, ορισμένα φαινόμενα στη φύση φαίνεται να μην υπακούουν απαραίτητα σε αυτόν τον κανόνα, όπως προέκυψε από νέα έρευνα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ανάλογης περίπτωσης συνιστούν τα σμήνη των πτηνών.
0: Παρότι τα πτηνά μπορούν να αντιληφθούν μεγάλο μέρος του περιβάλλοντός τους, όταν πετούν σε σμήνος, δίνουν προσοχή κυρίως στα πουλιά που βρίσκονται δίπλα τους ή μπροστά τους. Δεν προσαρμόζουν την πορεία τους με βάση τα πουλιά που πετούν πίσω τους. Αυτή η συμπεριφορά μοιάζει να έρχεται σε αντίθεση με τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα, σύμφωνα με τον οποίο κάθε δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα προκαλεί μια αντίστοιχη και αντίθετη αντίδραση.
1: Η αρχή αυτή είναι εύκολο να παρατηρηθεί στην καθημερινότητα. Όταν τρέχουμε, τα πόδια μας ασκούν δύναμη στο έδαφος και το έδαφος ασκεί ίση δύναμη προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η ίδια λογική εξηγεί την κίνηση των αυτοκινήτων, των κοπηλατών ή ακόμη και ενός μπαλονιού που εκτοξεύεται όταν διαφεύγει ο αέρας από το στομιό του.
0: Όσα συνήθως διδάσκουμε στους φοιτητές μας στη θεωρητική μηχανική βασίζονται τελικά στην αρχή δράσης και αντίδρασης, εξηγεί ο φυσικός Μαρίν Μπούκοφ από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Δρέσδης.
1: Τα σμήνη πουλιών όμως δεν αποτελούν τη μοναδική εξαίρεση. Παρόμοια συμπεριφορά εμφανίζουν τα σμήνη βακτηρίων, τα πλήθη ανθρώπων και ακόμη και οι ομάδες κυττάρων μέσα σε ζωντανούς ιστούς. Σε αυτά τα συστήματα κάθε στοιχείο αντιδρά μόνο σε ένα μέρος του περιβάλλοντος του και όχι σε όλα όσα συμβαίνουν γύρω του. Ως αποτέλεσμα, η αλληλεπίδραση λειτουργεί προς μία κατεύθυνση και η ισορροπία δράσης και αντίδρασης χάνεται.
0: Τι προέκυψε τώρα από την έρευνα των επιστημόνων στη Δρέσδη?
1: Οι φυσικοί χαρακτηρίζουν αυτές τις σχέσεις ως μη αμοιβαίες αλληλεπιδράσεις. Οι παραδοσιακές θεωρίες έχουν αναπτυχθεί για αμοιβαίες αλληλεπιδράσεις, όπου οι δυνάμεις είναι ισοδύναμες και αντίθετες. Για το λόγο αυτό, οι επιστήμονες δυσκολεύονταν επί χρόνια να προσομοιώσουν με ακρίβεια τέτοια συστήματα.
0: Ερευνητές λοιπόν από τη Δρέσδη, σε συνεργασία με τον φυσικό Ρόντεριχ Μέσνερ του Ινστιτούτου Max Planck, υποστηρίζουν ότι βρήκαν λύση σε αυτό το πρόβλημα.
1: Η ομάδα ανέπτυξε μια νέα θεωρία που επιτρέπει την ακριβή περιγραφή και προσομοίωση μη αμοιβαίων συστημάτων, αξιοποιώντας πολλά από τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται ήδη στη συμβατική φυσική.
0: Το μυστικό βρίσκεται στην εισαγωγή πρόσθετων μαθηματικών μεταβλητών. Οι φυσικοί συνήθως περιγράφουν ένα σύστημα μέσω μεγεθών που αντιστοιχούν σε πραγματικές ιδιότητες, όπως η θέση και η ταχύτητα ενός πουλιού ή η θέση ενός αυτοκινήτου στην κυκλοφορία.
1: Η νέα θεωρία προσθέτει σε κάθε στοιχείο του συστήματος ένα φανταστικό σύντροφο που δεν υπάρχει στη φύση.
0: Το τέχνασμα της νέας θεωρίας είναι ότι κατασκευάζει ένα σύντροφο για κάθε στοιχείο του συστήματος, έναν εικονικό σύντροφο που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Οι αρχικές μη αμοιβαίες αλληλεπιδράσεις αντικαθίστανται από αμοιβαίες αλληλεπιδράσεις με αυτούς τους βοηθητικούς βαθμούς ελευθερίας, εξηγεί ο βιοφυσικός Ρικάρντ Αλέρτ.
1: Ενδεικτικά στην περίπτωση των πτηνών, το μοντέλο λειτουργεί σαν να τοποθετείται τεχνητά ένα φανταστικό πουλί μπροστά από κάθε πραγματικό, στραμμένο προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση.
0: Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει όχι μόνο πιο ακριβείς προσομοιώσεις πολύπλοκων συστημάτων, αλλά και βαθύτερη κατανόηση των φυσικών μηχανισμών που τα διέπουν. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, μια τέτοια κατανόηση μπορεί να οδηγήσει σε νέες ανακαλύψεις στο μέλλον.
1: Όπως συνήθως, όταν κάτι δεν εξηγείται, πολλές φορές απλά δεν το έχουμε μοντελοποιήσει πλήρως και μάλλον αυτή είναι η μοιραία περίπτωση. Και με αυτή την είδωση, άλλο ένα ψηφιακό υγείο έφτασε στο τέλος του. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλες και όλοι καλά.
0: Γεια σας.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις αναλυτικές ειδήσεις σήμερα Σάββατο 20 Ιουνίου 2026, εκφωνεί Ειρήνη Αναγνώστου. Τη χρηματοδότηση του έργου στο 3ο Γυμνάσιο Χίου επιβεβαίωσε μετά το Δήμαρχο Χίου με ανάρτησή του και ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, αναφέροντας ότι συναντήθηκε με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Οριστικοποιήσαμε, έγραψε, τη νέα χρηματοδότηση για το 3ο Γυμνάσιο Χίου ύψους 5.155.000 ευρώ, όπως είχα δεσμευθεί, γιατί το οφείλαμε στα παιδιά μας. Αναμένουμε πλέον την άμεση δρομολόγηση των επόμενων βημάτων από το Δήμο Χίου. Η χρηματοδότηση αυτή έγινε γνωστή το μεσημέρι της Παρασκευής σε μαγνητοσκόπηση της εκπομπής Αυτοπροσώπος, όπου ο Νότης Μηταράκης αποκάλυψε την είδηση στον Γιάννη Τζούμα. Η εκπομπή θα προβληθεί την προσεχή Πέμπτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και την Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι. Ως εδώ και μη παρέκει, λέει το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδου, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία του για το πρόβλημα της έλλειψης λεωφορείων στο νομό μας, τονίζοντας μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση. Η Δημοτική Αρχή καλείται να παρέμβει άμεσα και να επιδοτήσει τη Δημοτική Συγκοινωνία που να εξυπηρετεί όλους τους δημότες, καθότι θα μείνουν αποκλεισμένοι από συγκοινωνιακό μέσο αρκετοί συμπολίτες μας. Αρκετά πια. Δεν θα μείνουμε θεατές στην αδράνεια και νοχελικότητα των αρχών. Οι δημότες είναι νομοταγείς φορολογούμενοι πολίτες και έχουν την απέτηση να απολαμβάνουν τα αυτονόητα που παρέχει η πολιτεία. Τελευταίο αποδείχθηκε το χθεσινό κολύμπι για τον 68χρονο Νίκο Φράγκο, εφοριακό υπάλληλο από το Πιτιός, που κολυμπώντας χθες το μεσημέρι στη Μουριά έχασε τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Παρά το γεγονός ότι έχουμε κάψει απ' άκρη εις άκρη το νησί, παρά τη βροχή προστήμων από την πυροσβεστική υπηρεσία, συνεχίζουμε απτόητοι να μην καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει καθολική απαγόρευση καύσης. Έτσι και χθες η πυροσβεστική υπηρεσία Χίου επέβαλε σε ημεδαπή διοικητικό πρόστιμο 2.625 ευρώ, επειδή έβαλε φωτιά και έκαιγε απορρίμματα στον κάμπο της Λαγκάδας. Στο μεταξύ, πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες 10 το βράδυ πάνω στον κεντρικό δρόμο του Θολοποταμίου πριν το γήπεδο του χωριού. Ευτυχώς, παρά την ύπαρξη δυνατού αέρα, η πυροσβεστική υπηρεσία μπόρεσε να επέμβει έγκαιρα και να σταματήσει την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Επίσημο πόρισμα δεν έχει εκδοθεί, αλλά σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η αιστεία της πυρκαγιάς εντοπίστηκε στη βάση στήλου του διαχειριστή ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Στην κατηγορία 3 τώρα υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα Σάββατο ο νομός Χίου, καθώς και όλη η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εκτός της Λίμνου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει σε καθημερινή βάση η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όπερ σημαίνει ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Άκρη δεν βρίσκουν με τις παλινοδίες του Δήμου Χίου οι γονείς των μαθητών του Μουσικού Σχολείου, αφού από ό,τι φαίνεται ο Δήμος δεν είναι άξιος ούτε για την τοποθέτηση λιώμενης αίθουσας, αναζητώντας τελικά οι γονείς χώρο στη διπλανή Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων. Σε κάθε περίπτωση οι γονείς απαιτούν να φοιτήσουν όλοι οι μαθητές που πέρασαν τη βάση στο Μουσικό Σχολείο Χίου. Δώρο άδωρο τουλάχιστον για τους δύο πρώτους μήνες της εφαρμογής του ήταν το Χίος Πας για την Αμανή, μέτρο το οποίο ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση ως αντισταθμιστικό για μια περιοχή που επλήγει πέρσι. Όμως ο τρόπος εφαρμογής του, συνολικά για όλη τη Χίο, τελικά αποδείχθηκε προβληματικός και δεν απέφερε έσοδα στην πληγήσα από τις περσινές πυρκαγιές περιοχή της βορειοδυτικής Χίου. Αξίζει να αναφέρουμε ότι από τον Νίκο Αγραφιώτη επισημάνθηκε πως παρόλο που χιλιάδες Τούρκοι επισκέπτονται τη Χίο, μονοψήφιος αριθμός Τούρκων τουριστών πηγαίνει στα μαγαζιά τους αφού δεν υπάρχει κάποιος να τους οδηγήσει εκεί. Την 26η Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, επέλεξαν οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης για την προκήρυξη απεργίας, διαμαρτυρώμενοι για το αβέβαιο μέλλον των συγκεκριμένων δομών, ζητώντας, μεταξύ άλλων, θεσμική αναγνώριση και ενίσχυση των κέντρων πρόληψης ως εγκεκριμένων φορέων και βασικών πυλώνων της δημόσιας πολιτικής πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Όπως τονίζουν, η πρόληψη των εξαρτήσεων δεν είναι προϊόν με ημερομηνία λήξης. Είναι δικαίωμα της κοινωνίας, είναι υποχρέωση της πολιτείας. Η Διεύθυνση Δασών Χίο ενημερώνει τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έργα πρόληψης και αντιπυρικής θωράκισης των δημόσιων δασικών οικοσυστημάτων στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Αντινέρο. Όπως σημειώνει η Διεύθυνση Δασών, οι παρεμβάσεις εστιάζουν σε κρίσιμα δασικά συμπλέγματα του νομού Χίου και ειδικότερα σε περιοχές της Βόρειας και Κεντρικής Χίου και των νήσων Ινουσών και Ψαρών. Στην καλύτερη περίπτωση, το βενζινάδικο της Βολισσού θα επαναλειτουργήσει το Πάσχα του 2027, ανέφερε σε συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση του φυλαδίου προβολής της Αμανής που εξέδωσε ο φορέας τουρισμού Χίου, ο πρόεδρος της Βολισσού Γιάννης Μαδιανός. Η μη λειτουργία του πρατηρίου υγρών καυσίμων στην περιοχή δημιουργεί σοβαρά προβλήματα τόσο στους μόνιμους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες, που για να εφοδιαστούν με καύσιμα πρέπει να γράψουν πολλά χιλιόμετρα στο κοντέρ. Καμιά σημασία δεν δίνει η διοίκηση του νοσοκομείου να καθαρίσει τα μπάζα και τα σκουπίδια που βρίσκονται στην αυλή του παλιού μεευτηρίου ιδιοκτησίας του Σκυλίτσιου στην οδό Μιχαήλ Ιβανού πίσω από την Προκυμαία. Το Σκυλίτσιο έχει ενοικιάσει το χώρο, ο ενοικιαστής φέρεται να έχει αποχωρήσει, αλλά η ρήπανση παραμένει ανάμεσα σε σπίτια και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σημειώνεται επίσης πως υποτίθεται ότι υπάρχει υγειονομική υπηρεσία στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Η Δημοτική Επιχείρηση Δέρβησης Αποχέτευσης Χίου ενημερώνει για προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας επί της οδού 25 Μαρτίου στο πλαίσιο κατασκευής δικτύων αποχέτευσης για τον οικισμό του κάμπου. Συγκεκριμένα εκτελούνται εξκαφές πλησίων του ξελεμπορικού Ξενάκη έως το εργοστάσιο Χυμών Χίου και το τμήμα αυτό θα παραμείνει κλειστό μέχρι και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου καθόλου το 24ωρο. Με απόφαση του Λιμενάρχη Χίου από 27 Ιουνίου μέχρι και 5 Σεπτεμβρίου κάθε Σάββατο, από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής, η παραλιακή οδός στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από το τελωνείο Χίου προς το ξενοδοχείο Χανδρής, από τη συμβολή των οδών Κανάρι με Λεωφόρο Αιγαίο έως και την αρχή της οδού Κοκάλι, με σκοπό την ασφάλεια του αυξημένου αριθμού πεζών και τουριστών που λόγω της θερινής περιόδου κάνουν χρήση της προκυμαίας. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την 3η 23 Ιουνίου από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Χίου με την υποστήριξη του Σωματείου Εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα Νομού Χίου. Επίσης, την 5η 25 Ιουνίου 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ελάτης στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου ανάπτυξης υποδομών και δικτύου οπτικών ινών σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει ότι για το διάστημα από τη Δευτέρα 22 μέχρι 29 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν εργασίες ανά ημέρα στις εξής οδούς. Τη Δευτέρα στις οδούς Σκαράκη, Πάροδο Σκαράκη Α και Μητροδόρου, Πάροδο Σκαράκη Β. Την Τρίτη στις οδούς Μητροδόρου και Γλαράκη. Την Τετάρτη στις οδούς Μητροδόρου και Ανθεστηρίων, Γλάφκης και Μητροδόρου. Την Πέμπτη στις οδούς Συναδεινού, Πρώτη Πάροδο Συναδεινού, Χαβιάρα και Αγίου Φωτίου. Την Παρασκευή σε οδούς Αγίου Φωτίου και Γεωργίου Βοριά, Γεωργίου Βοριά και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην οδό Ινουσών. Όπως ενημερώνει ο διαχειριστής ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 5η 25 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο αντλιοστάσιο του φράγματος Καλαμωτής, στην περιοχή Μαυροθέρη πλησίων φράγματος και στο φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής. Την οδό Αλέξη Μινωτή στο Φραγκοβούνι περιηγείται σήμερα και αύριο η ένθετη στα δελτία ειδήσεων της Αλήθεια TV εκπομπή Φτού και Βγαίνω. Με την καθηγήτρια πολιτικής ιστορίας και διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά Κωνσταντίνα Μπότσιου, συζητά ο συμπατριώτης μας δημοσιογράφος Κώστας Μαρδάς στην εκπομπή του Προσωπικά Δεδομένα στο Blue Sky, που προβάλλει κάθε Σάββατο 8 και 12 το βράδυ και κάθε Κυριακή 4 το απόγευμα και η Αλήθεια TV. Κάνουν μια περιδιάβαση στους πολέμους Ιράν και Ουκρανίας, εξετάζοντας το ρόλο Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ρωσίας, Κίνας, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδας. Σε έναν πλανήτη με πάνω από 20 πολέμους, ένοπλες συγκρούσεις και εμφυλίους που μόνο το 2025 προκάλεσαν 80.000 άμαχους νεκρούς, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουμε 117 εκατομμύρια εκτοπισμένους. Σήμερα 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά ο δεσμός του Φραγκομαχαλάδη οργανώνει παράσταση Καραγκιόζη με ελεύθερη είσοδο. Η πρόοδος Καλλιμασιά σε συνεργασία με το Θέατρο ACT και την επαγγελματική θεατρική ομάδα Κάνθαρος παρουσιάζουν στο πολιτιστικό κέντρο της Καλλιμασιάς σήμερα και αύριο 9.30 το βράδυ τη θεατρική παραγωγή με τίτλο «Και τα αγάλματα πεθαίνουν αν δεν τα κοιτά κανείς», σκηνοθετημένη από το Χιώτη συγγραφέα και σκηνοθέτη Τηλέμαχο Τσαρδάκα. Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί Γιώργης Βασιλόπουλος, Γεωργία Ηλιοπούλου, Κατερίνα Καϊμά Νίκη Καρακώστα, Δώρα Τσάγκα. Πληροφορίες κρατήσεις στα τηλέφωνα 6934 42 8493 και 6932 460 788. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Ο Όμηρος διοργανώνουν εκδήλωση αύριο Κυριακή στις 8 το βράδυ στην πλατεία Πιθώνα Βολισσού. Στην καρδιά της εκδήλωσης είναι το παραμύθι που καθρεφτίζει τη δική μας ιστορία, Μια Αγάπη για την Αμανή. Σενάριο, σκηνοθεσία Σταύρος Πυράκης. Ερμηνεύουν τα μέλη του Παιδικού Θεατρικού Εργαστηρίου του Κύκλου Θεάτρου Θεατροποιή Χίου. Η παράσταση θα ολοκληρωθεί με τη χοροδία Βολισσού, που θα πλημμυρίσει την πλατεία με τραγούδια που γιατρεύουν τις πληγές, υπό την καθοδήγηση της μαέστρου Ευτυχίας Διαμαντάρα και με τη συνοδεία της μουσικού Ρώση Άσερ στην κιθάρα. Ο Σύλλογος Πυργούσων Αττικής στο Πυργή Χίου διοργανώνει την ετήσια γιορτή Μαστίχας, Αρώμα Μαστίχας Χίου, στην καρδιά της πόλης του Χαϊδαρίου, αύριο Κυριακή 8 και 4 το βράδυ στην πλατεία Δημαρχείου Χαϊδαρίου, Καραϊσκάκη και Επαύλαιος. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου υποδέχεται στοιχείο την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO με στόχο την ανάπτυξη ουσιαστικού διαλόγου και τη διαμόρφωση κοινών πρωτοβουλειών στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της επίσκεψης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Χανδρής η ειδική ημερίδα αφιερωμένη στις αρχές και στο έργο της UNESCO. Οι εκδόσεις Βιβλιοπωλείο ΑΠ και οι εκδόσεις Πατάκη διοργανώνουν παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ισίδωρου Ζουργού «Χάλκινα Κατόφλια» την 3η 23 Ιουνίου 8 το βράδυ στο Περιβόλι στον Κάμπο. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο συγγραφέας Ισίδωρος Ζουργός και ο ιστορικός Κώστας Ζαφύρης. Και φέτος ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Λαγκάδας «Κηδιάντα» αναβιώνει το έθιμο του Άι Γιάννη Φανιστή ή Κλείδωνα, ανάβοντας φωτιές μπροστά από το κοινοτικό κτίριο της Λαγκάδας την 3η 23 Ιουνίου 8 το βράδυ. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Η εκδήλωση με τίτλο «Γρηγόρης Μπιθικότσις 1922-2005 και πατέρας και μύθος» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύλιο χώρο του Ιδρύματος. Η βραδιά θα εμπλουτιστεί με σπάνιο αρχαιακό υλικό και δραματοποιημένες αφηγήσεις από την κόρη του, Άννα Μπιθικότσι, προσφέροντας μια σπάνια κατάθεση ψυχής για τον άνθρωπο πίσω από το μύθο. Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων, σε συνεργασία με το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Καρδαμήλων, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 10 το πρωί εκπαιδευτική δράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδαμήλων. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 9 το βράδυ, η θεατρική ομάδα Αυλαία του Φιλοπρόοδου Ομίλου Βροντάδου παρουσιάζει στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φιλοπρόοδου Ομίλου Βροντάδου τη νέα θεατρική παραγωγή και το παραμύθι «Δεν τελείωσε» του Μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουπεϊρόν σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα. Η Παιδική Χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου Χίου. Οι μικροί χοροδοί θα ταξιδέψουν τους θεατές από λιμάνι σε λιμάνι, ερμηνεύοντας ένα χαρακτηριστικό τραγούδι από κάθε τόπο της Μεσογείου. Στη διεύθυνση της χοροδίας είναι η Φέδρα Γιανέλου, στο πιάνο η Εβίτα Μανιατοπούλου. Η Χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού, την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση «Νύχτα ραδιοφώνου» σε διεύθυνση Φέδρας Γιανέλου και σκηνοθεσία Αλένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, τότε που οι φωνές των ερμηνευτών και οι μελωδίες των συνθετών ένωναν τους ανθρώπους στα μεσαία κύματα. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι η Αλήθεια. 40 χρόνια μετά, οι απόφοιτοι του 1986 του Δευτέρου Λυκείου Χίου θα συναντηθούν τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στον χώρο του σχολείου στις 7.30 το απόγευμα. Οι ίδιοι προσκαλούν με χαρά όλους τους καθηγητές της τριετίας 1983-1986 να δώσουν το παρόν. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα. Σήμερα το απόγευμα στην Αθήνα γίνεται ο τελικός του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου μεταξύ της Ελπίδας Πεταλούδων Ρόδου και του Μαρπισαϊκού Πάρου. Οι Ίωνες αύριο Κυριακή 2 παρατέταρτο το μεσημέρι στο κλειστό γυμναστήριο του Βύρωνα θα αντιμετωπίσουν τον νικητή αυτής της αναμέτρησης, με τον πρωταθλητή της περιφέρειας Αιγαίου να προβιβάζεται στη National League 2. Ο νεαρός πολίστας του ναυτικού όμιλου Χίου Κωνσταντίνος Μισετζής κλήθηκε σε προπονήσεις αξιολογήσεις της Εθνικής Ομάδας Πόλο Παιδών που θα διεξαχθούν στην Αθήνα 22 με 24 Ιουνίου. Ο ευθύμαχος Χίου διοργανώνει το Σαββατοκύριακο στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου αγώνες πυγμαχίας με την επωνυμία Κύπελο Αιγαίου. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου και ο Πανχιακός Γυμναστικός Σύλλογος σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προκυρήσουν αγώνες στίβου στη μνήμη των χιωτών Ολυμπιονικών Χρήστου Μάντικα και Νίκου Σίλα με την επωνυμία Μαντίκια Σίλια, οι οποίοι θα γίνουν σήμερα 5 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου. Σήμερα το βράδυ, με εκκίνηση και τερματισμό την παραλία της Κόμης, θα διεξαχθεί ο πρώτος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Χίου με διαδρομές 21, 10 και 5 χιλιόμετρων. Για πρώτη φορά στη Χίου θα διεξαχθεί 27 και 28 Ιουνίου το πρώτο Open τουρνουά σκακιού με διεθνή αξιολόγηση, στο οποίο αναμένεται να πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας, κυρίως από γειτονικά νησιά όπως Λέσβο, Σάμο, Ικαρία, καθώς και από Αθήνα, αλλά και από την Τουρκία. Θα συμμετέχουν περί τους 70 σκακιστές, ανάμεσά τους και μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στην Ελλάδα, όπως η Δημήτρης Αλεξάκης, Σπύρος Καπνίσης, Αλέξανδρος Παπασημακόπουλος, Εκατερίνη Παυλίδου και Χρήστος Ζιγούρης. Όσον αφορά την πρόβλεψη του καιρού το Σαββατοκύριακο, σήμερα έθριος ο καιρός στην περιοχή μας, η άνεμοι βόρειοι με ένταση 5 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία σε κανονικά για την εποχή επίπεδα που κυμαίνεται από 26 έως 29 βαθμούς Κελσίου και υγρασία από 31 έως 46%, ενώ για αύριο Κυριακή προβλέπεται επίσης έθριος καιρός, η άνεμοι βόρειοι εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο σε κανονικά για την εποχή επίπεδα θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και υγρασία από 23 έως 64%. Και πριν κλείσουμε το δελτίο μας, οι απαραίτητες χρήσιμες πληροφορίες της ημέρας. Μέχρι τις 9 το βράδυ για την πόλη της Χίου διημερεύουν τα φαρμακεία Καλέργη στην οδό Βενιζέλου 10 και Ξίδα στην οδό Κουντουριώτη 38, ενώ από τις 9 το βράδυ και μετά για την πόλη διανυκτερεύει το φαρμακείο Δαμαλά στην οδό Απλοτεριάς 23. Εκτός πόλης εφημερεύουν στο Βροντάδο το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό έφτασε στο τέλος του το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Μην ξεχνάτε, συνεχής ροή ειδήσεων στο αλήθεια.gr. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1936, ο ποιητής Φώτης Αγκουλές καταδικάζεται από το πτεσματοδικείο σε κράτηση 3 μηνών και πρόστιμο 10.000 δραχμών για δημοσίευμα κατά του Μουσολίνη. Σαν σήμερα στοιχείο το 2025, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο συμπατριώτης μας σκηνοθέτης Λάμπρος Παπαδημητράκης από τα χωριά Κοινή και Θολό Ποτάμι, ο οποίος διακρίθηκε για την πλούσια καλλιτεχνική, κοινωνική και πολιτική του δράση. Υπήρξε μία από τις ιστορικές φωνές του Πολυτεχνείου, εκφωνητής του παράνομου φοιτητικού ραδιοσταθμού. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Χίων Φοιτητών, ενός από τους πλέον δραστήριους συλλόγους της εποχής.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Ζουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεριά έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
5: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
8: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
9: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Αυτοπροσώπος, κάθε Σάββατο μεσημέρι με το Γιάννη Τζούμα.
1: Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, αυτή την εβδομάδα Αυτοπροσώπος με μια καλή μου συνάδελφο και αγαπημένη, την Αγγελική Κωνσταντίνου. Εμείς οι δημοσιογράφοι συνήθως δεν παίρνουμε συνεντεύξεις ένας από τον άλλον. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, αλλά δεν το γουστάρουμε επειδή με το σπορ. Αλλά η Αγγελική αποτελεί μια εξαίρεση. Διότι εγώ τη φώναξα εδώ όχι ως δημοσιογράφο μόνο, αλλά ως επί μια εξαετία, τρεις θητείες νομίζω, κάτι τέτοιο ισόβιο δηλαδή, είναι πρόεδρος του σωματείου της προόδου της Καλλιμασιάς. Ένα μεγάλο σωματείο, δεν είναι μικρό χωριό η Καλλιμασιά, ούτε η πρόοδος είναι μικρό. Δεν υποτιμώ τα μικρά ή τα μεγάλα, αλλά είναι ένα σωματείο με μεγάλη δραστηριότητα. Πέρα από αυτό, εκτός δημοσιογραφίας διατηρεί και ένα μικρό βιβλιοπωλείο, πάλι στην Καλλιμασιά, και προσφάτως είχε κάνει κάτι εκδηλώσεις που κάνουν τα μικρά βιβλιοπωλεία. Είναι λοιπόν δύο σοβαροί λόγοι για τους οποίους την έχω φωνάξει σήμερα και είναι δίπλα μου. Την έχω δει πολλές φορές από κοντά. Πρώτη φορά δίνει συνέντευξη σε μένα. Τώρα θα μου πάρει εκεί, δεν το ξέρω. Μπορεί να μπλεχτούν και οι ρόλοι. Λοιπόν, Αγγελική, πώς από τη δημοσιογραφία ταυτόχρονα αποφάσισες να ανοίξεις και το βιβλιοπωλείο?
2: Μου άρεσε πάντα το βιβλίο.
1: Ναι.
2: Το διάβασμα γενικότερα, τυχαία θα έλεγα. Δηλαδή δεν το σκέφτηκα πολύ πολύ, αυτές οι κουτουράδες γίνονται έτσι, ναι. Πραγματικά κουτουράδες.
1: Ναι.
2: Είχε βγει ένα πρόγραμμα τότε από το ΕΣΠΑ, θυμάμαι καλά, ενίσχυσης γυναικείας επιχειρηματικότητας, κάπως έτσι αν θυμάμαι ήταν, και είπα, δεν δοκιμάζω.
1: Ναι, πάω.
2: Και ξεκίνησε έτσι.
1: Γιατί είπες στο χωριό σου όμως?
2: Γιατί ήθελα να γίνει κάτι στο χωριό. Mm. Δηλαδή δεν σκεφτόμουν την πόλη καθόλου, δεν με αφορούσε αυτό το κομμάτι. Ήθελα να γίνει κάτι στο χωριό. Το έβλεπα σαν να είναι ένας πυρήνας, ήθελα να δημιουργηθεί πολιτισμού, γραμμάτων, μία αιστεία που μπορούμε να βρισκόμαστε, να τα λέμε, να κουβεντιάζουμε, να γίνονται πράγματα τέλος πάντων.
1: Δεν θες να κάνεις δηλαδή εσύ μια επιχείρηση ή ένα βιβλιοπωλείο οπουδήποτε?
2: Όχι, δεν το σκέφτηκα καν για την πόλη. Ναι. Δηλαδή δεν έπαιξε καθόλου σαν σενάριο στο μυαλό μου.
1: Ήθελες να κάνεις κάτι στο χωριό.
2: Ναι.
1: Δηλαδή ξεκινάμε από την αγάπη στον τόπο που όταν έτσι το βλέπω.
2: Εντάξει, δεν το ένιωσα ποτέ ως... Δηλαδή αν με ρωτήσεις αν μου αρέσει πάρα πολύ το χωριό μου, δεν θα σου πω τρελαίνομαι κι όλα.
1: Ναι.
2: Αλλά μάλλον υποσυνείδητα βγαίνουν αυτά.
1: Ναι. Αυτό λέω, ότι τελικά δεν το κάνεις ανέμητα.
2: Όχι, όχι. Ήθελα να το κάνω στο χωριό.
1: Είδες λοιπόν, άρα μπορεί να μην το λες αυτό ότι τώρα κάνεις, τι έχει αυτή, ένα χωριό είναι. Δεν είμαι τοπικίστρια εγώ.
2: Ναι, ναι.
1: Έλα όμως που είσαι τελικά. Δηλαδή λες, τη ζωή έβγαλε αυτό το πράγμα.
2: Ναι.
1: Ερώτηση τώρα. Δεν θα ρωτήσω επιχειρηματικά, γιατί ξέρω ότι όποιος επιχειρεί σε αυτή τη χώρα ασκεί ποινικό αδίκημα.
2: Ισχύει.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή πρέπει να είσαι ηλίθιος για να κάνεις μια επιχείρηση σε αυτή τη χώρα. Συμπεριλαμβανομένου και εμού. Όμως, ως εγχείρημα πώς πήγε?
2: Δεν, περάσαν πολύ δύσκολα, γιατί με το που ξεκινήσαμε ήρθε το μνημόνιο. Δηλαδή εμείς δεν έχουμε ζήσει καλές χρονιές. Ήταν το ένα πίσω αυτά, αλλά έχουμε περάσει όλα τα κύματα, όλα τα μποφόρ, όλους τους κοπέλους, τα πάντα όλα. Οπότε, εντάξει, παλεύουμε αυτό. Δεν έχουμε ζήσει, δεν έχω ζήσει και είναι καλά χρόνια εγώ της αγοράς όπως έχουν ζήσει οι παλιότεροι.
1: Ναι.
2: Οπότε δεν μπορώ να σου πω. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι αγκαλιάστηκε αυτόν τον κόσμο του χωριού και αυτά γύρω χωριά. Έχει γίνει σημείο συνάντησης όντως.
1: Ναι.
2: Έχει γίνει μία παρέα γύρω από αυτό το βιβλιοπωλείο και μεγαλώνει αυτή η παρέα.
1: Ναι. Δηλαδή το ιδεολογικό μέρος επετεύχθη.
2: Ναι.
1: Ας το πω έτσι.
2: Ναι.
1: Ναι. Το επιχειρηματικό είπαμε δεν το συζητάω.
2: Άστο να βρίσκεται.
1: Έχεις δει ότι στο χωριό το προτιμάνε?
2: Ναι, στο χωριό το προτιμάνε. Δηλαδή ένας μεγάλος αριθμός το προτιμάει, ναι.
1: Ναι. Και για να αγοράσει βιβλία και να αγοράσει και σχετικά με το βιβλίο, γιατί και στυλό φάγει. Και...
2: Ναι, έχει και χαρτικά, έχει και δώρα, έχει και αναμνηστικά, έχει διάφορα τέλος πάντων. Το προτιμάνε, οι χωριανοί το προτιμάνε, ειδικά οι μικρότερες ηλικίες.
1: Ναι, καλά.
2: Αυτοί που δεν έχουν συνηθίσει τη βόλτα στην πόλη για τα ψώνια τους τέλος πάντων.
1: Ναι, καλά, οι μεγάλοι μπορεί να μην έχουν με το βιβλίο ναι. πολύ καλές επαφές ναι, ή να έχουν οι μικρότεροι, λέω εγώ. Όσον αφορά το χώρο των εκδηλώσεων, πέρα από τα...
2: Το χώρο των ναι. εκδηλώσεων αναφορικά, γενικά, προκειμένου να έρθει κόσμος στο βιβλιοπωλείο και να μας γνωρίσει, η φιλοσοφία ήταν να γίνονται διάφορες εκδηλώσεις, πάντα. Είτε αφορούσαν αναγνώσεις παραμυθιού, είτε αφορούσαν παραστάσεις καραγκιόζη, ξέρω εγώ, ναι. ή ταχυδαχτύλου ρηγούς, ή διάφορα event τέλος πάντων, όπως είναι της μοδός να λέγονται. Ναι. Οπότε ήταν αυτό μέσα στη φιλοσοφία μας, να κάνουμε και εργαστήρια κατασκευών και διάφορα τέτοια. Και μέσα από αυτά έπεσε πάνω μου και αυτή η ανακοίνωση για την Εβδομάδα Μικρών Βιβλιοπωλείων. Αυτό έγινε πριν από 3-4 χρόνια.
1: Ναι.
2: Και έκανα μία αίτηση. Και μας δέχτηκαν και από κάθε Μάιο, τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, από τότε μέχρι τώρα, έχουμε αυτή την εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων και κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις. Υπάρχει μία θεματική, η οποία δίνεται κεντρικά, και σε αυτή τη θεματική όποιοι θέλουν, δηλαδή 140 βιβλιοπωλεία συμμετείχαν φέτος από όλη την Ελλάδα και από την Κύπρο, και όποιοι θέλουν, με βάση αυτή τη θεματική, κάνουν διάφορες εκδηλώσεις μέσα σε αυτή την εβδομάδα.
1: Mm-hmm.
2: Και... Έτσι λοιπόν προσδιοριζόμαστε και βαδίζουμε με βάση τη θεματική τη φετινή ήταν η κοινωνική προσφορά επί της ουσίας, η αλληλεπίδραση με την κοινωνία. Και διαλέξαμε κάποιες εκδηλώσεις φέτος.
1: Δεν μου λες, ήρθε αυτό το διάστημα που έχεις το βιβλιοπωλείο ανοιχτό, ήρθε ένας άλλος ή μια άλλη από ένα άλλο χωριό της Χίου να πει και πώς το εγχείρημά σου για να το δω μπορώ και εγώ να το κάνω. Υπήρξε ενδιαφέρον μίμησης ρε παιδί μου.
2: Όχι.
1: Δεν υπήρχε.
2: Όχι.
1: Γιατί τώρα για παράδειγμα...
2: Δηλαδή υπάρχουν χαρτοπολία τύπου σε μεγάλα χωριά όπως τα Ανένητα ή στο Πυργή,
1: ναι.
2: από ό,τι νομίζω, ναι, αλλά δεν, όχι.
1: Και ξέρεις, δεν μπαίνουν τα αγωνιστικά.
2: Όχι.
1: Για παράδειγμα να έρθει να πει ένας καρδαμιλίτης. Θέλω να κάνω στα καρδάμιλα. Ο,
2: μπορεί
1: εκεί.
2: Και να υπάρχει, δεν ξέρω. Δεν γνωρίζω.
1: Ναι. Ναι. Εσύ αν δεν έχει πιάσει πια σου κάνεις.
2: Όχι.
1: Ναι. Αν σε πιάσει. Και ζητήσετε αυτά τη βοήθειά σου, θα τη δώσεις.
2: Ναι, γιατί να μην το
1: δώσεις. Δεν λέω. Ναι.
2: Βέβαια θα πω την πραγματικότητα έτσι. Δεν θα το έξω.
1: Ναι, θα του πείτε κάνει και μια άλλη δουλειά.
2: Δηλαδή.
1: Ναι. Όποιοι έχουν επιχειρήσει κάνουν και μια άλλη δουλειά. Τη δημοσιογραφία πώς τη συντεριάζεις τώρα ή την έχεις.
2: Βοηθάει η τεχνολογία πια σε αυτό.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δουλεύω από εκεί.
1: Ναι.
2: Κάποιες φορές κατεβαίνω για συνεντεύξεις και τέτοια, αλλά δουλεύω από εκεί. Και βέβαια έχω περιορίσει τις ώρες ενασχόλησης, δεν είναι όπως ήταν παλιά.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Εδώ τώρα, επιτρέψτε μου να κάνω μια παρένθεση, γιατί η Αγγελική είναι δημοσιογράφος. Και δουλέψαμε και πολύ καιρό μαζί στην αλήθεια. Η Αγγελική, άστα, τα υπόλοιπα τα ξέρετε εσείς, την βλέπετε χρόνια κλπ. Έχει ένα ταλέντο, το οποίο μπορεί να μην το ξέρετε. Το ταλέντο τους είναι να βγάζει τίτλους. Αυτό είναι, ξέρετε, είναι έμφυτο. Το έχουν λίγοι άνθρωποι και λίγοι δημοσιογράφοι. Τις έδινες δηλαδή πάντα ένα τίτλο, ξέρω εγώ, σε Ντόνι, μεγάλο ένα εδώ, και η Αγγελική σε ένα λεπτό μέσα έβγαζε ένα τίτλο, μία γραμμή. Μια λέξη. Και πραγματικά ήταν μεγάλη επιτυχία. Αυτό το προσόν το είχε ο Τριάντης, ο καιρός ο λεγόμενος, αν το θυμόσαστε παλιά στην εθνοτυπία, που έπαιρνε στην εφημερίδα και γύριζες πίσω. Δηλαδή στη λέει ο καιρός. Πολλές φορές ο Φεντανίδης το έπαιρνε τον τίτλο του καιρού, τον έκανε κεντρικό και αυτός ξέμενε. Και έπαιρνε να βγάλει και δεύτερο. Αυτό λοιπόν το προσόν θέλω να πω έχει η Αγγελική Κωνσταντίνου.
2: Το ίντερνετ μας το έχει κόψει και
1: αυτό. Αυτό τώρα είχαμε το δικό μας τον πόνο.
2: Ναι.
1: Ξέρετε, το ίντερνετ απαιτεί ο άνθρωπος να είναι βλάκας. Απευθύνεται σε βλάκες. Έτσι. Έβαζα λοιπόν εγώ ένα τίτλο, ένα έξυπνο τίτλο, ας πούμε, σήμερα έχω, αν μου το κόψουμε τώρα, έβαλα τελευταίο γράμμα από τη Σμαράγδα. Πέθανε η Σμαράγδα στο ανάβατο. Δεν το ξέρεις. Μπράβο. Και έβαλα λοιπόν, την έχω τη Σμαράγδα σε ένα, πώς το λένε, τον Ελτά το αρματοκιβώτιο. Είναι πώς το αρματοκιβώτιο και γράφω τελευταίο γράμμα
2: από τη
1: Σμαράγδα. Λοιπόν, να το. Μας το έβγαλε ο Νέλο. Τελευταίο γράμμα από τη Σμαράγδα. Λοιπόν, οι ιντερνετάκηδες λένε τώρα. Αυτό πάει άπατο.
2: Ναι, δεν διαβάζεται. Δεν καταλαβαίνω.
1: Πρέπει να γράψουμε. Πέθανε σήμερα η Σμαράγδα στον Ανάβα. Δηλαδή ηλίθινο. Πρέπει να απευθύνεσαι σε ηλίθινο. Αυτό είναι. Έβγαλε τον πόνο μου τώρα, με συγχωρείτε.
2: Ισχύει, γιατί και εμένα μου έχει λείψει αυτό. Πραγματικά μου έχει λείψει δηλαδή. Και καμιά φορά, άμα θέλω να βγάλω κάνα πιο περίεργο, ζορίζομαι ακόμα κι εγώ. Δηλαδή είναι τέτοια η συνήθεια πια.
1: Ναι.
2: Και το έχεις βάλει πίσω στα κουτάκια του μυαλού σου αυτό το πράγμα που πραγματικά ζορίζεσαι πια.
1: Ναι. Σε αναγκάζουν και γράφεις τηλεγραφικά. Είναι πάρα πολλοί οι οποίοι κάνουν σχόλια στο Facebook. Τώρα βγάζουμε τον πόνο μας εμείς. Εγώ τουλάχιστον το βγάζω. Οι οποίοι κάνουν σχόλια έχοντας διαβάσει μόνο τον τίτλο. Δεν έχουν διαβάσει το κείμενο.
2: Όχι.
1: Ή βλέπουν μόνο τη φωτογραφία.
2: Μα πρέπει να είναι το 90% αυτό που διαβάζουν μόνο τον τίτλο και τίποτα. Και έχουν και άποψη, κυρίως.
1: Ναι. Συνεπώς, σας ξαναλέω για άλλη μια φορά, δεν φταίει το ίντερνετ, δεν φταίει το διαδίκτυο, αλλά αυτό που θέλουν να φτιάξουν είναι ένα βλάκα. Ο οποίος να μην σκέφτεται, να μην έχει προβληματισμούς.
2: Εξυπηρετεί.
1: Ναι. Λοιπόν,
2: πάμε παρακάτω.
1: Πάει, έφυγε ο πόνος. Ήθελα να το πω, να πω ότι έκανε κάτι το οποίο σήμερα είναι άχρηστο, να βγάζεις έξυπνους τίτλους. Του θέλει σπιρτάδα και ιδιαίτερη ξυπνάδα. Αγγελική, αυτό το διαθέτει.
3: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες, βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
4: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούμπης.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
7: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
7: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
7: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
7: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
7: E-shop alphapbooks.gr.
8: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
9: Α, Μαστροπαντελής.
8: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
9: Μαστροπαντελής.
8: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
9: Μαστροπαντελής.
8: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
10: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
11: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
12: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπο. Σημερινή καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα είναι η για τρεις διετίες πρόεδρος του πολιτιστικού σωματείου Καλλιμασιάς Η Πρόοδος, Αγγελική Κωνσταντίνου, η οποία αναφέρεται στη δράση του ιστορικού αυτού σωματείου αλλά και στην εμπειρία της ως ιδιοκτήτρια ενός μικρού βιβλιοπωλείου στην Καλλιμασιά, το μοναδικό χωριό της Χίου που διαθέτει μια τέτοια υποδομή.
1: Λοιπόν, Αγγελική, πάμε όμως τώρα. Τα μικρά βιβλιοπωλεία είπαμε ότι καταλαβαίνω ότι είναι ιδεολογικό το θέμα. Πάμε όμως στην πρόοδο. Η πρόοδος, είπα από την αρχή, δεν είναι τυχαίο σωματείο.
2: Γιορτάζουμε τα 50 χρόνια φέτος.
1: Ναι, είναι πολλά χρόνια. 50 χρόνια είναι πολλά. Επίσης, έχω την εντύπωση ότι η ίδια η Καλλιμασιά έχει μια πραγματικότητα.
2: Η Καλλιμασιά έχει πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς. Πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς, έχει πάρα πολλούς μορφωμένους, δηλαδή είναι σημαντικό για την Καλλιμασιά να τελειώσει τα παιδιά της στο πανεπιστήμιο, παραδείγματος χάρη. Τώρα,
1: ήταν θέμα τιμής για να πάνε,
2: λογική εξέλιξη.
1: Μάλιστα.
2: Λογική ακολουθία, τέλος πάντων.
1: Ναι.
2: Έχουμε πάρα πολλές επιτυχίες όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή δεν είναι τυχαία που έχουμε βραβεία στους αριστεύσαντες τότε από ένα δάσκαλο, το Ζηλανάκι, ότι έχουμε τον Γανιάρο τον τυπογράφο, ότι είχαμε τον δάσκαλο τον ξέχασα, τον Χαρτουλάρη. Πολλούς.
1: Ναι.
2: Πολλούς.
1: Ναι, ναι, είναι, πραγματικά είναι από το περίκο να ξεκινήσουμε και να προχωράμε.
2: Το περιορίσαμε λίγο στους πνευματικούς.
1: Ναι, ναι. Αν πάμε στους Πατριάρχες.
2: Στα Γκούλη, Περίκο, έχει πολύ μεγάλη ιστορία το χωριό, εντάξει.
1: Ναι, ναι, πραγματικά είναι, έχει ιστορία και πνευματική ιστορία. Άρα λοιπόν είναι δεδομένο αυτό. Άρα κατά 50 χρόνια της πρόοδου είναι επίσης δεδομένο. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο θεωρώ θετικό, εγώ, είναι ότι έχει στέγη.
2: Η στέγη προέκυψε πάλι από την προσφορά όμως. Δηλαδή
1: ναι,
2: δεν
1: εντάξει.
2: Ήταν, ναι, επειδή έβλεπαν μπροστά, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή
1: ναι.
2: Ξεκινήσαμε 50 χρόνια πριν. Έγινε μια παραχώρηση.
1: Δεν την έκανε ένας ξυλάς.
2: Όχι. Έγινε μια παραχώρηση οικοπαίδου και μετά στην κυριολεξία έπεσαν όλοι με τα μούτρα και δούλεψαν οικοδομή. Οι κάτοικοι του χωριού δούλεψαν οικοδομή. Έκαναν εκδηλώσεις, μάζεψαν χρήματα. Δηλαδή, με αφορμή τώρα τα 50 χρόνια του σωματείου, βγάζουμε ένα λεύκομα και ανάμεσα στις φωτογραφίες που έχουμε είναι πραγματικά μια ολόκληρη σφικοφολιά να δουλεύει οικοδομή για τα θεμέλια της πρόοδου.
1: Ναι.
2: Δεν είναι ένα συνεργείο, είναι κάτοικοι του χωριού.
1: Ναι. Ξέρετε,
2: είναι θελοντές.
1: Ναι, ναι. Θέλει πνευματικότητα. Γιατί, το λέω αυτό, γιατί συνήθως στα χωριά η εθελοντική εργασία αφορούσε την εκκλησία και το σχολείο.
2: Ναι.
1: Εκεί τέλειωνε.
2: Ναι.
1: Στην Καλλιμασιά πήγε και στην πρόοδο. Και σήμερα έχει ένα...
2: Ήταν σημαντικό το ότι στην Καλλιμασιά ήταν άνθρωποι όπως ο Γιάννης ο Κολιάρος.
1: Ναι.
2: Ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Ήταν δώρο για μας, θα έλεγα.
1: Ναι. Γεγονός. Ο Γιάννης ήταν και είναι, δηλαδή, ένα μεγάλο απόκτημα για το νοτιόχωρα, θα έλεγα εγώ, όλα. Αλλά
2: και για όλη τη Χίο. Γιατί
1: για
2: αυτό
1: ναι.
2: που
1: ναι.
2: έχει φτιάξει, δηλαδή το μουσείο δεν είναι της Καλλιμασιάς, δεν είναι δικό του, είναι όλης της Χίου.
1: Ναι,
2: άσχετα πώς
1: ναι.
2: κανείς δεν του δίνει την πρέπουσα σημασία.
1: Πάμε λοιπόν στα 50 χρόνια της πρόοδου και στην πνευματικότητα που έχει το χωριό, την αναφέραμε προηγουμένως, και την εθελοντική συνεισφορά να γίνει αυτή η στέγη, η οποία σήμερα τι περιλαμβάνει.
2: Σήμερα καταρχάς να ξεκινήσουμε αυτή τη φιλοσοφία. Η φιλοσοφία δεν είναι ότι έχουμε ένα χώρο και νοικιάζουμε υπηρεσίες, γιατί συχνά γίνονται αυτά, δηλαδή προσφέρουμε εργαστήρια ακριβά. Η φιλοσοφία μας είναι όσο το δυνατόν να είναι πιο χαμηλά και προσιτά σε όλους.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε έχουμε αυτή τη στιγμή εργαστήριο ζωγραφικής, χοροδία παιδική και ενηλίκων, χορευτικά παιδικά και ενηλίκων, κιθάρα, θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική και να το πω κατασκευών και προσχολικής

0: απασχόληση των παιδιών, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Πολλά.
0: Θεωρώ ότι δεν ξέχασα κάποιο και το θέατρο των ενηλίκων.
1: Ναι, είναι πολλά.
0: Είναι.
1: Είναι πολλά. Δηλαδή στην ουσία η πρόοδος είναι μια κυψέλη.
0: Ναι, εγώ, κάθε μέρα, απογεύματα, είναι μπαινοβγαίνει κόσμος. Είναι γεμάτο ζωή.
1: Ναι.
0: Και ρυθμική και ενόργανη, το ξέχασα.
1: Είναι. Καλά, δεν πειράζει. Θα ξέχασες κι άλλα. Κάτι που ξέχασες να πεις είναι ότι βγάζετε εφημερίδα.
0: Βγάζουμε και εφημερίδα. Η εφημερίδα είναι 40 χρόνια τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Την έχουμε περιορίσει βέβαια στα 3 τέτοια το χρόνο. Τα μέτρα του Τραμπ μας έχουν δυσκολέψει και εμάς, γιατί δεν μπορούμε να στείλουμε στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Οπότε αναγκαστικά πρέπει ηλεκτρονικά πια τη στέλνουμε στους καλλιμασιώτες της Αμερικής. Παίζει ρόλο όχι πια ενημέρωση, γιατί το ίντερνετ είναι η άμεση ενημέρωση και επαφή, αλλά έτσι για να υπάρχει κάτι κυρίως που να προβάλλει τις δραστηριότητες προόδου, τα
1: για
0: νέα...
1: Για ιστορικούς λόγους, και αρχαιακούς πια, γιατί η εφημερίδα και το χαρτί έχει ημερομηνία λήξεως. Πάμε όμως στην πρόοδο.
0: Και μεγάλο κόστος.
1: Ναι, εννοείται, ναι. Πάμε λοιπόν στην πρόοδο. 50 χρόνια λοιπόν σωματείο, πολλά εργαστήρια, τα εργαστήρια αφορούν μόνο την κλιμασία ή και τα χωριά.
0: Έρχονται και αυτά κύριο χωριά. Είμαστε ανοιχτοί σε όποιον θέλει να έρθει. Δεν έχουμε δηλαδή περιορισμό.
1: Δεν βάζετε θέμα να σε κλιμασία.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Όχι. Τα έξοδα πώς βγαίνουν αυτά. Γιατί αυτά να πούμε λες τώρα είναι λεφτά.
0: Ναι, από τις συνδρομές τις μικρές των μελών και βγαίνουν και από εκδηλώσεις που κάνουμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς και δωρεές. Αυτό.
1: Από το Δήμο, από την περιφέρεια.
0: Από την περιφέρεια έχουμε πάρει κατά καιρούς χρήματα που αφορούν συγκεκριμένες εκδηλώσεις. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, όπως έχουμε τα τελευταία χρόνια που κάνουμε αυτή την αναβίωση των παλιών επαγγελμάτων μας στο χωριό, με βάση αυτή την εκδήλωση ζητάμε χρηματοδότηση και παίρνουμε. Από το Δήμο δεν μπαίνω καν στη διαδικασία.
1: Έτσι,
0: είναι πάρα πολλά τα δικαιολογητικά. Πολύ χαρτούρα και δεν. Δηλαδή, θέλει πολλές ώρες για να ασχοληθεί κάποιος και το έχουμε λίγο αφήσει.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είναι λάθος μας, αλλά το έχουμε αφήσει.
1: Είναι σκέτη αγανάκτηση, δηλαδή. Ναι. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Δηλαδή. Ναι. Στο τέλος παίρνετε τα λεφτά αυτά, γιατί γι' αυτό. Τα λεφτά εγκρίνονται, πληρώνονται.
0: Ναι.
1: Ναι. Εντάξει,
0: δηλαδή
1: σημαντικό.
0: Πρέπει να αποδείξει ότι έχει δώσει εκεί και εκεί και πληρώνει κανονικά.
1: Εντάξει,
0: δεν
1: όχι, είναι και αυτό σημαντικό.
0: Τουλάχιστον από εκεί που έχουμε πάρει μέχρι στιγμή.
1: Πολλές φορές τα δίνανε και ήταν μόνο στα χαρτιά.
0: Όχι, όχι.
1: Λοιπόν, αυτό τώρα αφορά τους νέους ανθρώπους του χωριού ή και τις μεγάλες ηλικίες.
0: Το ποιο, το.
1: Όλο.
0: Δηλαδή,
1: το πακέτο.
0: Στα εργαστήρια συμμετέχουν όλοι ανεξάρτητες ηλικίες. Γιατί έχουμε και ενηλίκων, έχουμε και.
1: Ναι.
0: Το δύσκολο κομμάτι είναι το εφηβικό κομμάτι, γιατί αυτοί λόγω σχολείου και λόγω υποχρεώσεων, δηλαδή όσο πηγαίνουμε προς το λύκειο, τόσο φθήνει ο αριθμός των τμήματων μας σε όλα τα είδη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το δύσκολο. Και στα υπόλοιπα, ναι, αφορά όλους.
1: Ναι. Μπλέκεται τώρα η πρόοδος, μπλέκεται με τα αθλητικά. Το λέω γιατί και η καλλιμασία έχει και στον αθλητισμό μια.
0: Σε ένα χωριό ένας βοηθάει τον άλλο. Δηλαδή και στις εκδηλώσεις τις δικές μας βοηθάει ο Όμηρος και στις εκδηλώσεις του Όμηρου βοηθάει η πρόοδος. Δεν έχουμε δηλαδή.
1: Ναι.
0: Η αλληλεπίδραση και η προσφορά λειτουργούν σε όλα τα επίπεδα. Και το ίδιο και με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, το ίδιο και με όλους τους συλλόγους που είμαστε πάρα πολύ μέσα σε ένα χωριό. Πάνω από 10 είναι.
1: 10 σύλλογοι. Ναι. Είναι και ο παπάς εκεί με το σκάκιστικό,
0: έχει και πολλά.
1: Η δημοδοσία.
0: Η Σύλλογη Γονέων και Κηδεμόνων των Σχολείων, έχει. Του Αγίου Εμιλιανού, ζωή να έχουμε συλλόγους.
1: Κακό δεν είναι, αλλά δεν έχει και δραστηριότητα. Οι εγκαταστάσεις οι ίδιες δεν θέλουν και αυτές.
0: Οι εγκαταστάσεις οι ίδιες θέλουν συντήρηση. Επειδή το οικόπεδο παραχωρήθηκε από τη σχολική περιουσία, θεωρείται πια με τη μεταφορά της σχολικής περιουσίας στο Δήμο ότι ανήκει στο Δήμο. Εκεί έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί τα τελευταία έργα που έγιναν στο κτίριο από το Δήμο ήταν κάτι μικροεπεμβάσεις επί Βουρνού και οι μεγάλες επεμβάσεις που έγιναν επί Καμίτσι. Αυτά.
1: Επί Καμίτσι.
0: Επί Καμίτσι.
1: Το καιρό εκείνο.
0: Τα καθίσματα, ναι. Και όχι μόνο.
1: Oh.
0: Με τις συνενώσεις των Δήμων έχουμε λήξει ως περιοχή.
1: Ναι, έτσι. Αυτό που το λες τώρα γενικά ή το λες πολιτιστικά?
0: Γενικά. Δεν υπάρχει. Τα χωριά είναι μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή το ότι δεν έχουν χρήματα να διαχειριστούν κάποια πράγματα, ναι, είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα. Είτε είναι αγροτικοί δρόμοι, είτε είναι που είναι ακόμη πιο σημαντικό για τον βιοπορισμό των κατοίκων. Ναι. Με τις αγροτικές εργασίες και όλα αυτά. Είτε αγροτικοί δρόμοι, είτε αυτές οι μικροεπεμβάσεις που θέλουμε. Δηλαδή σοβάδες, μπογιές.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν ανάγκες που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν και δεν μπορείς, όπως γνωρίζεις, δηλαδή να κάτσεις να περιμένεις τώρα την τεχνική υπηρεσία να κάνει
1: μελέτη
0: και τη μελέτη να βρεθεί πρόγραμμα, να εγκριθεί, να χρηματοδοτηθεί, να.
1: Έχει πέσει το κτίριο.
0: Ναι.
1: Ναι. Αυτά τα καταθέτει μια πρόεδρος ενός σωματείου με μεγάλη δραστηριότητα σε ένα πολύ κριτικό χωριό και λέει ότι είναι καταλυμμένη. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και θα ήθελα να σε ρωτήσω τώρα αν, επειδή ο πολιτισμός διαχέεται παντού, τι γίνεται με την υπόθεση λεωφορεία?
0: Τι γίνεται με την υπόθεση λεωφορεία? Τα λεωφορεία για μένα ήταν το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Δηλαδή τα λεωφορεία ήταν άδεια και πηγαίνουν έρχονταν. Τα λεωφορεία ζούσαν χάρη στους μαθητές. Το ότι υπάρχουν 10-20 άνθρωποι που καλώς εξυπηρετούνταν με τα λεωφορεία, έπρεπε από τότε ο Δήμος να βρει μία φόρμουλα, να βρει ένα μικρό λεωφορείο, να βρει ένα άλλο μέσο, να εξυπηρετούνται αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη να κατέβουν στην πόλη τόσους μήνες τώρα και δεν μπορούν και να εξυπηρετηθεί και ο κόσμος που έρχεται τα καλοκαίρια και έρχεται σε ένα μέρος που δεν έχει, αν είναι δυνατόν δηλαδή, στην κοινωνία. Εκτός και αν θεωρούμε δεδομένο ότι όλοι οι τουρίστες πρέπει να νοικιάζουν αυτοκίνητα, δεν ξέρω.
1: Ή έχουν αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Ναι. Άρα μου λες ότι το πρόβλημα.
0: Ήταν μια άρρωστη κατάσταση.
1: Ναι, ναι.
0: Και απλά σε κάποια φάση ο ασθενής απεβίωσε.
1: Μάλιστα. Χρειάζεται να δοθεί μια λύση όμως.
0: Και βέβαια χρειάζεται. Αλλά χρειάζεται να αλλάξει εντελώς το σύστημα.
1: Ναι.
0: Για να μπορεί να υπάρξει και επιβίωση.
1: Να είναι βιώσιμο. Αυτό λες. Αλλά
0: και να είναι και πραγματικό. Γιατί ακόμη και για τις γιαγιάδες και για τους παππούδες που κατέβαιναν κάτω για τους γιατρούς, έπρεπε να κατεβούν αξιμέρωτα και να γυρίσουν στις 2 η ώρα το μεσημέρι.
1: Ναι. Και εκεί δεν βοήθησε.
0: Και εκεί δεν βοηθούσε.
1: Ναι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν επισημαίνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα το οποίο θέλει άλλο μοντέλο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Ναι, θέλει. Εντελώς διαφορετική διαχείριση. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό. Αν θα γίνει με mini van, αν θα γίνει. Δεν ξέρω. Πάντως πρέπει να δοθεί λύση. Δηλαδή είναι. Πηγαίνει σε άλλα μέρη και πραγματικά στενοχωριέσαι. Στενοχωριέσαι γιατί αυτονόητα πράγματα τα βλέπεις μπροστά σου και δεν τα βλέπεις στο μέρος που ζεις και έχεις επιλέξει να ζεις κυρίως. Και αυτό είναι που προβληματίζει και αυτό είναι και λες ρε παιδί μου τι έχει πια τούτος ο τόπος και δεν στεριώνει τίποτα πια. Δεν προχωράει τίποτα, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Και για να επιστρέψω και στο δημοσιογραφικό, εγώ ντρέπομαι πια πόσα χρόνια τώρα, 30 χρόνια, να γράφω ολοκληρώνεται το φράγμα στις κόρες στο γεφύρι. Εγώ το γράφω 30 χρόνια. Πραγματικά σκέφτομαι ότι αν κάποιος μελετητής πάει στη βιβλιοθήκη Κοραής αύριο μεθαύριο, θα νομίζει ότι όλοι οι δημοσιογράφοι παίρνουν ναρκωτικά. Δεν εξηγείται αλλιώς. Τέτοια ολοκλήρωση. Και να μην ολοκληρώνεται τίποτα.
1: Μ' αρέσει. Ο τίτλος. Καλά, θα μου βγάλεις τίτλο εσύ. Αλλά να παίρνουμε ναρκωτικά, Είναι αυτό που λέμε τον πόνο μας τώρα, γιατί στην κυριολεξία βαριόμαστε να γράφουμε τέτοια πράγματα. Οι πολίτες δεν βαριούνται.
0: Δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι κοιμούνται πια. Πραγματικά. Τέτοια ανοχή, τέτοια ανεκτικότητα, πόσο πια χιώτης να είσαι. Δεν ξέρω.
1: Πόσο ούργιος να είσαι πια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να κάνουμε διάλειμμα εδώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710 41 287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
9: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
10: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
11: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
2: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπο. Σημερινή καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα είναι η για τρεις διετίες πρόεδρος του πολιτιστικού σωματείου Καλλιμασιάς Η Πρόοδος, Αγγελική Κωνσταντίνου, η οποία αναφέρεται στη δράση του ιστορικού αυτού σωματείου αλλά και στην εμπειρία της ως ιδιοκτήτρια ενός μικρού βιβλιοπωλείου στην Καλλιμασιά, το μοναδικό χωριό της Χίου που διαθέτει μια τέτοια υποδομή.
13: Λοιπόν, μετά τις διαφημίσεις, συνεχίζουμε. Αγγελική Κωνσταντίνου, η σημερινή καλεσμένη μας, δημοσιογράφος. Λέμε τον πόνο μας εδώ καμιά φορά, έτσι. Δημοσιογραφικά εμείς, βγάζουμε και εμείς τα σώψυχά μας. Ήθελα να τα αποφύγουμε, αλλά δεν μας βγαίνει. Είμαστε και δύο αυθόρμητοι και μας βγαίνει. Συνεπώς μπορούμε να σας κουράζουμε και δεν λέμε και στενάχωρα πράγματα. Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει εμένα κυρίως και για αυτή τη φώναξα είναι να μας αναλύσει ποιο είναι το πολιτιστικό μέλλον και το παρόν της Καλλιμασιάς, του χωριού της και της προόδου ενός πολύ δυνατού πολιτιστικού σωματείου, το οποίο δεν νομίζω ότι παίζει μόνο στην Πρόοδο, στην ουσία παίζει σε όλα τα νοτιόχωρα, διότι είναι και το μοναδικό το οποίο έχει στέγη που συνδυάζει ταυτόχρονα και πολιτιστικό έργο και τα ανένετα έχουν ένα κινηματογράφο, αλλά αυτό ήταν, είναι μόνο ένας χώρος. Η Πρόοδος είναι ένας χώρος πολλαπλών χρήσεων, ο οποίος πάλι μου κάνει εντύπωση, Αγγελική, ότι αυτός θέλει μια συντήρηση τύπου ομηρίου.
14: Θέλει. Καθαρίζουμε μόνοι μας και κάποιες μικροεπεμβάσεις κάνουμε επίσης μόνοι μας.
13: Δηλαδή, δουλεύει εθελοντικά.
14: Εννοείται ότι δουλεύει εθελοντικά.
13: Ποιος πληρώνει το ρεύμα τουλάχιστον?
14: Ο Δήμος.
13: Α, πάλι.
14: Ναι, είναι του Δήμου το κτίριο.
13: Πάλι καλά.
14: Δηλαδή, ναι. Λόγω της μεταφοράς της
13: σχολικής περιουσίας. Είναι κτίριο
14: δημοτικό. Ναι.
13: Δεν μου λες, στην Πρόοδο ανήκουν και τα μουσεία ή όχι?
14: Όχι. Το Λαογραφικό Μουσείο, ο Σύλλογος του Λαογραφικού Μουσείου, ο κύριος Γιάννης, δηλαδή, το παραχώρησε τότε στο Δήμο Χίου με την προοπτική ότι θα προχωρήσουν οι ενέργειες για να αναγερθεί ένα νέο μουσείο.
13: Ναι, 20 και για λίγους έτσι έκανε, παραχώρησε στο Δήμο Χίου το έργο του. Ναι. Ναι.
14: Και το φυσιοατρικό,
13: ναι,
14: όλο αυτό τέλος πάντων είναι της Πρόοδου.
13: Α, στην Πρόοδο.
14: Ναι, αυτό είναι της Πρόοδου.
13: Μάλιστα. Πάμε τώρα, θέλω να μου πεις ποιος είναι ο σχεδιασμός. Δηλαδή, τι έχετε προγραμματίσει?
14: Λοιπόν, φέτος, ναι, είναι μια σημαντική χρονιά, γιατί όπως είπαμε γιορτάζουμε τα 50 χρόνια του σωματείου μας, οπότε έχουμε διάφορες εκδηλώσεις. Έχουμε, ναι, καταρχάς ο Ιούνιος είναι μήνας εκδηλώσεων, γιατί κατά τη διάρκεια του γίνονται όλα τα οι παρουσιάσεις των εργαστηρίων.
13: Ο Ιούλιος.
14: Ο Ιούνιος.
13: Α, Ιούνιος.
14: Γίνονται οι παραστάσεις, ναι, εφαρμογής των εργαστηρίων της Πρόοδου, δηλαδή τα χορευτικά μας, τα μουσικά μας, οι χοροδίες μας, όλα αυτά. Έχουν τις εκδηλώσεις τους κατά τη διάρκεια
13: δηλαδή
14: του
13: Ιούνιου. Δηλαδή παρουσιάζουν τη δουλειά τους.
14: Μπράβο.
13: Ναι.
14: Μετά, επίσης, αυτό το μήνα φιλοξενούμε μια πολύ σημαντική παράσταση του Τσαρδάκα, και τα αγάλματα πεθαίνουν όταν δεν τα κοιτάει κανείς. 20 με 21.
13: Θεατρική.
14: Θεατρική, Τηλέμαχος Τσαρδάκας. Και παίζει και ένας χωριανός μας, ένα παιδί από το χωριό μας παίζει εκεί. Ήταν στην Πάτρα παρουσιάστηκε αυτό το έργο, πολύ μεγάλη επιτυχία. 20 με 21 Ιουνίου, ναι, είναι αυτό. Η προπόληση έχει, ναι, ήδη ξεκινήσει, Σάββατο και Κυριακή είναι.
13: Ναι.
14: Η προπόληση των εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσει, έχω εγώ στο βιβλιοπωλείο και έχει και το πολυκατάστημα Πηξίδα. Συνεχίζουμε μετά μέσα στον Ιούλιο στις 20, φιλοξενούμε άλλη μία παράσταση που είναι βασισμένη στο βιβλίο του Γιάννη Μακρυδάκη, Ήλιος με δόντια.
13: Ναι.
14: Αυτό νομίζω θα είναι 20 Ιουλίου, όπως είπα. 28 Ιουλίου, Τετάρτη, είναι η μεγάλη εκδήλωση που είναι για τα 50 χρόνια της Πρόοδου, που θα μιλήσουν οι πρόεδροι, οι παλιοί, θα γίνει έτσι μια ωραία εκδήλωση, τέλος πάντων, μνήμης και τέτοια. Δηλαδή, ναι. Παράλληλα δουλεύουμε και θα κυκλοφορήσει σε αυτό το διάστημα ένα φωτογραφικό λεύκωμα για τα 50 χρόνια της Πρόοδου, με πολλές φωτογραφίες αλλά και σχόλια παράλληλα, και φαίνεται όλη αυτή η πορεία και η ιστορία του σωματείου μας σε αυτά τα 50 χρόνια. Και 1η με 2 Αυγούστου είναι το διήμερο που τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε τις δύο πρώτες χρονιές σε συνεργασία με τη Μούσα Ελληνική, αλλά τα τελευταία χρόνια το κάνουμε μόνοι μας, που είναι η αναβίωση των παλιών επαγγελμάτων στους δρόμους του χωριού. Και εκεί συμμετέχουν πάνω από 100 εθελοντές όλων των ηλικιών, από 5 χρονών μέχρι 105 που λέει ο λόγος. Και πραγματικά στο δρόμο του χωριού, στο δρόμο προς την πλατεία και γύρω από την εκκλησία, αναβιώνουν όλα τα παλιά επαγγέλματα. Με εκθέματα βέβαια του Λαογραφικού Μουσείου.
13: Ναι.
14: Και γίνεται αυτό στους δρόμους του χωριού.
13: Στην ουσία, αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι βγαίνει το μουσείο στο δρόμο.
14: Ναι.
13: Αυτό δεν γίνεται.
14: Ναι. Και ο καθένας παίζει ένα ρόλο. Δηλαδή έχουμε τον παπουτσί, έχουμε τον τζακά.
13: Γίνεται ηθοποιοί όλοι.
14: Ναι.
13: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή όλο το χωριό στην ουσία γίνεται ένας μεγάλος θίασος και σκανίζεται τα παλιά. Φέτος αν μπορείτε να το δείτε, είναι εκπληκτικό.
14: Και υπάρχουν, ναι. Το πολύ όμορφο είναι ότι υπάρχουν παιδιά, δηλαδή μπορεί να είναι σημερινοί 60-70 άριδες, που οι γονείς τους έκαναν αυτή τη δουλειά, οπότε ξέρουν να τους πουν
13: ναι.
14: Και τι ακριβώς βλέπουν. Ή που και οι ίδιοι παραχώρησαν στο μουσείο κάποια από τα εργαλεία, από τα πράγματα, από τα αντικείμενα που υπάρχουν εκεί.
13: Τα οποία επαγγέλματα δεν είναι ανάγκη να υπάρχουν σήμερα, δεν υπάρχουν πάντως σήμερα.
14: Όχι, πολλά έτσι. Από αυτά δεν υπάρχουν σήμερα.
13: Τι θυμίζεις κανένα, έτσι.
14: Έχουμε μία λατέρνα, την οποία βέβαια δεν την παίρνουμε από το Δήμο, την παίρνουμε από αλλού. Έχουμε τον παπουτσί, έχουμε ράφτρες, καπελούδες, έχουμε καφενέ, έχουμε την Άρα και τα Ξόβεργα, τους κυνηγούς. Έχουμε μελισσοκόμους.
13: Ναι.
14: Έχουμε το πάστρεμα του μαστιχιού βέβαια και το σπίτι, το παλιό, με τα κεράσματα, τα τραταρίσματα και όλα αυτά. Έχουμε ντελάλι. Έχουμε λούστρο. Mm. Έχουμε την προξενήτρα που κάνει θράψη κάθε χρόνο. Αυτά, έτσι πάνω, παστελάδες, κουλουράδες.
13: Ναι. Αυτά πες ότι τα βρίσκεις και σήμερα.
14: Και επί τόπου φτιάχνουμε και καλάθια, μα θέτε.
13: Ναι. Αν λοιπόν το θυμόσαστε, 1 με 2 Αυγούστου η Καλλιμασιά πραγματικά σφίζει από ζωή και από δραστηριότητα και από παράδοση και από πολιτισμό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Για συνέχιση.
14: Αυτά μέχρι το 2 Αυγούστου δηλαδή είναι αυτό.
13: Αυτά για το καλοκαίρι δηλαδή.
14: Ναι.
13: Ναι. Βασικά αυτό που θα κρατήσουμε είναι τα 50 χρόνια, δηλαδή είναι νομίζω σταθμός. Και δεν ξέρω αν γι' αυτό θα έπρεπε να πάρετε κάποια μια αίτηση για ενίσχυση. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό αυτό, 50 χρόνια εντός προληπτικού σωματείου.
14: Φέτος τα γιορτάζουμε και εμείς και ο ΜΕΟΦ τα 50 χρόνια.
13: Και ο ΜΕΟΦ, μάλιστα.
14: Έχουμε μαζί γενέθλια.
13: Ναι, πολύ σημαντικό. Για πες μας, Αγγελική, τώρα, το μέλλον ποιο είναι.
14: Το μέλλον, η προσπάθεια όλων είναι να μην... Οι νέοι στο χωριό,
13: ναι.
14: Κακά τα ψέματα.
13: Πώς θα μείνουν χωρίς δουλειές.
14: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
13: Ναι.
14: Αλλά διευκολύνουμε λίγο και εμείς με το έργο μας το να έχουν διεξόδους τα παιδιά. Γιατί είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Να έχουν κάτι να τα κάνουν τα παιδιά τους τα απογεύματα. Να έχουν κάπου να πάνε δημιουργικά.
13: Πώς δεν πάνε στον παιδικό σταθμό που κάνει ο Δήμος.
14: Στον παιδικό σταθμό πάνε τα πρωινά. Τα απογεύματα λέμε τώρα.
13: Το βερφονιπιακό λέω εγώ.
14: Έχουμε εμείς βερφονιπιακό.
13: Εσείς έχετε, ναι, αυτό είναι.
14: Από πριν είχαμε.
13: Από πριν. Ναι, ναι. Το έχετε λύσει το θέμα σας.
14: Το έχουμε λύσει το θέμα.
13: Ναι. Αλλού είναι άλλη το.
14: Να.
13: Αγγελική, θέλω να μου πεις το εξής. Το πολιτιστικό σύλλογο, το χωριό, σε σχέση με τη μαστίχα. Δηλαδή, σε σχέση με το εμβληματικό προϊόν το οποίο κρατάει την κοινωνία σε συνοχή.
14: Εντάξει. Ας ξεκινήσουμε από το δεδομένο ότι αν δεν υπήρχε η μαστίχα δεν θα υπήρχαν και τα νοτιόχωρα.
13: Μάλιστα.
14: Για μένα δηλαδή αυτό δεν χωράει συζήτηση και αμφιβολία.
13: Θα είναι τη μία των βορειοχώρων.
14: Βέβαια. Είναι ευχάριστο το ότι υπάρχει αυτό και, ή για κάποιους αποτελεί ένα κύριο επάγγελμα. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί νέοι αγρότες πια στο χωριό.
13: Ναι.
14: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Υπάρχει πολλοί κόσμος που συμπληρώνει το εισόδημά του με τη μαστίχα. Εξίσου σημαντικό και εκείνο. Και εντάξει, το ότι ζούμε και αλληλεπιδρούμε. Δηλαδή δεν είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Όλοι λίγο πολύ κάνουμε μαστίχη.
13: Ναι. Πολιτισμός είναι στην ουσία.
14: Ναι. Είναι ναι. Αυτό το η άειλη πολιτιστική κληρονομιά,
13: ναι.
14: Και χάρη στη μαστίχα ενδεχομένως, επειδή μας εξασφαλίζει ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο, μπορούμε και κάνουμε τόσες δράσεις και τόσα... Γιατί αν δεν υπήρχε κόσμος να ακολουθήσει, δεν θα γινόταν όλα αυτά.
13: Ναι.
12: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
15: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
12: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
15: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
12: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
15: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
12: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
16: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε, όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
17: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
18: Α, Μαστροπαντελής.
17: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
18: Μαστροπαντελής.
17: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
18: Μαστροπαντελής.
17: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
19: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
20: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
21: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
22: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
23: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
24: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
23: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
24: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
23: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
24: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710 20920.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπο. Σημερινή καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα είναι η για τρεις διετίες πρόεδρος του πολιτιστικού σωματείου Καλλιμασιάς Η Πρόοδος, Αγγελική Κωνσταντίνου, η οποία αναφέρεται στη δράση του ιστορικού αυτού σωματείου, αλλά και στην εμπειρία της ως ιδιοκτήτρια ενός μικρού βιβλιοπωλείου στην Καλλιμασιά, το μοναδικό χωριό της Χίου που διαθέτει μια τέτοια υποδομή.
1: Το μουσείο Μαστίχας, το γεγονός ότι είναι σε ένα άλλο μέρος, σε ένα άλλο χωριό, έπαιξε κανένα ρόλο σε εσάς, να σας...
2: Όχι. Μάλιστα η παράσταση με το έργο του Μακρυδάκη, ναι, φέτος γίνεται σε συνεργασία με το μουσείο της Μαστίχας.
1: Μάλιστα. Το λέω αυτό γιατί καμιά φορά μπαίνουν σε αντίθεση, ενώ φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχει αλληλεπίδραση.
2: Όχι, για μας θα ήταν καλό να ο κόσμος που περνάει προς το μουσείο Μαστίχας να σταματάει και στην Καλλιμασιά, αλλά δεν το έχουμε δει ακόμα. Ναι. Ωστόσο και πάλι είναι καλό, δηλαδή ό,τι κόσμος έρχεται, έστω για το μουσείο Μαστίχας, στοιχείο έρχεται, καλό είναι, από τη στιγμή που είναι καλό για το νησί είναι καλό για όλους. Δεν έχει δηλαδή Καλλιμασιά, Νένιτα, η πόλη ή... και στον ανάβατο να πηγαίνει καλό είναι, για όλους καλό είναι, κάποια στιγμή γυρνάει πίσω σε όλους μας.
1: Ναι. Μακάρι να το βλέπανε έτσι όλοι. Δυστυχώς δεν το βλέπουν. Δυστυχώς.
2: Το ζητούμενο θα ήταν να γίνει κάποτε πραγματικότητα το λαογραφικό μουσείο του Γιάννη του Κολιάρη. Αυτό είναι ένα ζητούμενο για το χωριό.
1: Ναι.
2: Και αυτό είναι που θα μείνει και στο χωριό. Γιατί το προσωρινό του στέγης κάτω από το γυμνάσιο, όπως ξέρεις που έχεις πάει και εσύ άπειρες φορές, έχει γίνει μονιμότερο.
1: Ναι. Δεν το βλέπω να γίνεται εγώ. Με την προοπτική ότι ο Δήμος Χίου. Τι να σου πω τώρα.
2: Δεν χρειάζεται να το πούμε, το ξέρω.
1: Νομίζω ότι το ξέρουμε όλοι. Άρα λοιπόν ο Γιάννης.
2: Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι υπάρχει πάρα. Το καλό δηλαδή με τους πολιτιστικούς λόγους όλα τα χωριά είναι ότι ενεργοποιούν όλο τον κόσμο. Από τους πιο μικρούς μέχρι τους πιο μεγάλους. Και είναι πραγματικά. Και συγκινητικό και αξιολόγου και για μένα ό,τι καλύτερο το να βλέπω πάνω στη σκηνή προχθές παραδείγματος χάρη που ήταν τα χορευτικά το εγγόνι μαζί με τη γιαγιά. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραίες στιγμές αυτές. Όπως είναι πάρα πολύ ωραίο το να βλέπεις μια παράσταση παιδικό θέατρο το οποίο δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από μια ολοκληρωμένη παράσταση ενηλίκων να στέκεται πάνω στη σκηνή και να βγάζει αυτό που πρέπει να βγάλει. Ναι. Γιατί και η Ειρήνη Σταμούλη, η οποία είναι θεατρολόγος και είναι υπεύθυνη των παιδικών θεατρικών τμήματων, έχει κάνει εκπληκτικές δουλειές. Άσχετο που είμαστε στην περιφέρεια και δεν προβάλλονται ενδεχομένως όπως θα έπρεπε να προβληθούν.
1: Ναι. Αυτό ισχύει σε κάθε τομέα της ζωής, από την επιστήμη μέχρι την τέχνη μέχρι την πολιτική. Ότι η επαρχία. Εκεί χάνεται ο άνθρωπος, δεν έχει ικανότητες που δεν αναδεικνύονται.
2: Δηλαδή ακόμα και το ότι κάποιοι αφήνουν την απογευματινή τους δουλειά, το καθάρισμα του μαστίχιου ξέρω εγώ,
1: ναι,
2: για να έρθουν στη θεατρική ομάδα να μάθουν το ρόλο τους, να παίξουμε τώρα τέλος του μήνα που είναι να παίξουμε, είναι επίσης σημαντικό.
1: Μάλιστα. Με τα σχολεία τι γίνεται?
2: Τα σχολεία ακόμα κρατάνε τα δικά μας.
1: Ναι.
2: Πληθυσμό και ειδικά στην πρωτοβάθμια είναι εντελώς από Καλλιμασιά. Δεν έχουμε δηλαδή από άλλα χωριά. Κρατάνε με κόπο και με βάσανο βέβαια τον πληθυσμό τους. Το γυμνάσιο έρχονται και από άλλα χωριά. Mm-hmm. Καλλιμασιά, Νένιτα και όλα τα γύρω γύρω, Καταράχτη, Βουνό κλπ. Και στο Λύκειο... ξεκινάμε δυναμικά και μετά στις 2-3 τελευταίες τάξεις πέφτει ο πληθυσμός, ενδεχομένως και από την πρώτη λυκείου, λόγω του επαγγελματικού, λόγω ΕΠΑΛ. Δηλαδή τελειώνουν λύκειο στην Καλλιμασιά και μετά οι μισοί επιλέγουν να κατεβούν στο ΕΠΑΛ.
1: Να πάρει μια
2: αυτό,
1: τέχνη δηλαδή.
2: Ναι. Ναι.
1: Πάντως κρατάνε τα, αυτό με ενδιαφέρει.
2: Ναι, κρατάνε. Έχουμε και το νηπιαγωγείο, έχουμε και το παιδικό, έχουμε. Δηλαδή μαθητικό πληθυσμό έχουμε ακόμη.
1: Ναι. Επειδή η πολιτιστική ζωή. Στην οποία εσύ εκεί προείστασε σαν πρόεδρος του Σωματείου, είναι συνδεδεμένη και με την οικονομική ζωή και με την αγροτική παραγωγή. Είναι συνυφασμένα αυτά. Όπως είπες, όλοι τα κάνετε όλα. Η Καλλιμασία έχει μια οικονομική δραστηριότητα. Εκτός του βιβλίου που λέει που έχεις εσύ.
2: Έχουμε ένα, καταστήματα.
1: Ναι.
2: Όχι όσα είχαμε παλιά, εννοείται, και αυτά λιγοστεύουν και πάνε.
1: Ναι.
2: Έχουμε δηλαδή δύο καφέ, μία ταβέρνα, ένα κομμωτήριο, ένα φαρμακείο, πολύ σημαντικό και αυτό επίσης.
1: Ναι.
2: Τα μπακάλικα έκλεισαν.
1: Έκλεισαν.
2: Ένα έχει μείνει μόνο, με έτσι ψιλικατζίδικο και τσιγάρα. Αυτά είμαστε, δεν είμαστε τίποτα άλλο. Δηλαδή με τα καινούρια οικονομικά μέτρα και τα δύο τελευταία που είχαν μείνει έτσι μικρά μαγαζάκια έκλεισαν και αυτά. Ήταν προς τη σύνταξη και οι διοικητές, δεν συνέχισαν τα παιδιά.
1: Ναι. Όμως η οικονομική ζωή κινείται γύρω από το χωριό.
2: Ναι,
1: το λέω γιατί για παράδειγμα, θέλω να το πω αυτό, γιατί είναι σημαντικό. Βλέπω ας πούμε τους νεανητούς σου.
2: Ναι.
1: Οι νεανητούς δεν ξεκολλάνε αυτά τα νεανητά.
2: Όχι. Εμάς είναι πιο εύκολο να ξεκολλήσουμε γιατί είναι δίπλα η πόλη.
1: Α, μπράβο. Α, αυτό είναι.
2: Δεν το ίδιο. Είναι σημαντική διαφορά.
1: Δεν το ίδιο.
2: Όχι. Εμείς έχουμε περισσότερες διαρροές προς τα έξω.
1: Οι νεανητούς είναι φανατικά. Δεν ξεκολλάνε.
2: Είναι αλλιώς να θέλεις μισή ώρα να πας στην πόλη και αλλιώς να θέλεις.
1: Ίσως και αυτό είναι.
2: Ναι.
1: Αυτό
2: είναι και θέμα νεοτροπίας γιατί είναι πολύ πιο τοπικιστές οι νεανητούς.
1: Ναι, ναι.
2: Αλλά εντάξει. Ναι, αυτό. Πιστεύω ότι είναι κυρίως το ότι είμαστε πιο κοντά στην πόλη.
1: Είδες, είναι και εμείς και εσύ και κατά. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, να κρατήσουμε ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος είναι ενεργός, ότι έχει 50 χρόνια δράσης. Είδες τυχαία, εγώ σε φώναξα γιατί δεν ήξερα ότι είναι 50 χρόνια.
2: Να.
1: Και πραγματικά πρέπει να βοηθήσουμε όλοι. Δε μου πες λίγο το στόχο, δηλαδή το μέλλον.
2: Το μέλλον είναι να διατηρήσουμε.
1: Θα είσαι πάλι πρόεδρος.
2: Όχι. Ήθελα να φύγω από την προηγούμενη. Τις τελευταίες εκλογές, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να αλλάζουμε.
1: Έτσι.
2: Δηλαδή ναι. Πρέπει να έρχεται και καινούριο αίμα πια. Να είμαι κοντά, να βοηθάω όπως μπορώ και πάντα θα βοηθάω. Αυτό 20 χρόνια είμαι στην πρόοδο. Δεν πρόκειται να σταματήσει αυτό. Αλλά δεν. Καλά είναι. Δηλαδή δεν έχω παντρευτεί ναι. Την καρέκλα. Το σωματείο μπορεί να το έχω παντρευτεί, αλλά την καρέκλα όχι.
1: Όχι. Μάλιστα. Ωραίος τίτλος, ε.
2: Κι άλλος.
1: Βλέπετε πώς σου βγάζει. Λοιπόν.
2: Όχι, ο στόχος είναι ναι, να, αν μπορούμε να έχουμε ακόμη περισσότερα, να κάνουμε περισσότερα ακόμα πράγματα στο χωριό, να βοηθήσουμε και πέρα από τον πολιτισμό, δηλαδή αν μπορούμε να, με τις δράσεις μας να φέρουμε κόσμο πίσω ή να φέρουμε κόσμο να γνωρίσει το χωριό, γιατί έχει πάρα πολλά το χωριό. Το χωριό μπορεί να γκρεμίστηκε όλο στο μεγάλο σεισμό, γι' αυτό και δεν είμαστε πλέον καστροχώροι, ήταν παλιότερα, δεν είναι πια, δεν έχει μείνει τίποτα. Δεν έχει κάποια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, αλλά έχουμε πολλά πράγματα που αξίζει να δει κανείς, από το μοναστήρι, από την εκκλησία, από το μουσείο, από την ελιά του Λιβιεράνη. Έχει πάρα πολλά, από τις μάνες του νερού. Δηλαδή μία εκδρομή γεμίζει μία μέρη στην Καλλιμασιά.
1: Έχετε και ένα μουσείο τεχνολογικό εκεί.
2: Έχουμε το μουσείο του Γιάννη, το έχει φτιάξει με πολύ αγάπη και μεράκι, βεβαίως. Και
1: το προβάλλουμε. Τον ίδιο, που θα βγει απόξω πια, δεν χωράνε τα.
2: Το προβάλλουμε και στο διήμερο δίνουμε κάρτες και έχουμε και το τηλέφωνο για να μπορούν να, όποιος έρχεται να πηγαίνει να το βλέπει.
1: Να το ξέρετε αυτό, το είχαμε δείξει παλιά, τώρα να πεις που να θυμάται ο καθένας. Υπάρχει ένα μουσείο στην ουσία, στη Καλλιμασιά, από παλιά ραδιόφωνα, κασετόφωνα, μπινόφωνα.
2: Τα πάντα. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε από συσκευή παλιά.
1: Απίστευτη συλλογή.
2: Ναι.
1: Ο Γιάννης.
2: Ναι, ο Γιάννης Ομπόλιας.
1: Ομπόλιας, ναι. Ναι. Είναι και αυτό μέσα στα. Για συνέχιση.
2: Ναι, γιατί αν έρθει κόσμος, αν υπάρχει οικονομική δραστηριότητα με βάση αυτό που είπες κιόλας, να δουλέψουν τα μαγαζιά παραπάνω, να δημιουργηθούν νέες και άλλα ακόμη, να μπορέσουν να δουλέψουν και άλλοι άνθρωποι, να βρουν άλλη απασχόληση, ενδεχομένως και άλλου είδους καταστήματα. Δηλαδή, αυτό είναι ο στόχος, να μπορέσουν όσο περισσότεροι νέοι μπορούν να γυρίσουν πίσω. Να μην αναγκαζόμαστε να λέμε στα παιδιά μας να σηκωθούν να φύγουν με δύο λόγια.
1: Ναι. Έχει νέα ζευγάρια στεγά στο χωριό.
2: Έχει. Είναι αρκετοί εκείνοι που πια επιλέγουν να μείνουν. Γιατί συνήθως τελείωναν τις σπουδές τους ή έφευγαν έξω ή όταν επέστρεφαν έμεναν στην πόλη. Τώρα επιλέγουν να μείνουν στο χωριό. Παρότι και που δεν υπάρχουν πολλά σπίτια. Στο χωριό, καινούρια. Να νοικιάζονται ενώ.
1: Ναι. Α, δεν έχει εννοία.
2: Όχι, δεν έχει.
1: Ενώ αλλού έχει. Α, άλλη είναι η μορφή αυτή.
2: Να.
1: Μάλιστα. Ερείπια έχει.
2: Έχει πολλά κλειστά.
1: Ερείπια έχει.
2: Και ερείπια έχει.
1: Έχει.
2: Από όλα έχει.
1: Ερείπια όπως την Καλαμωτή, για παράδειγμα.
2: Έχει μερικά, ναι.
1: Έτσι,
2: Ναι, έχει. Έχει τουλάχιστον 10-15 έτσι με μια γρήγορη μπορώ να.
1: Μπορεί να γίνει και επικίνδυνο δηλαδή αυτό.
2: Καλά ήταν. Το τελευταίο ήταν αυτό απέναντι από το σπίτι μας που ευτυχώς έπεσε με τα.
1: Μονάχων.
2: Αλλιώς δεν θα έπεφτε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, ας σου αφήνω το τελευταίο τρίλεπτο για σένα. Τι θες να πεις?
2: Τίποτα. Εγώ θέλω να πω να μην το περιορίσω μόνο στην πρόοδο. Εννοείται ότι θέλουμε να έρθει ο κόσμος και να στηρίξει ειδικά τις παραστάσεις που φιλοξενούμε από Πάτρα και Αθήνα στις 20-21 Ιουνίου και τον Ιούλιο. Αλλά θέλω να απευθυνθώ σε όλους και να τους καλέσω να είναι κοντά στους πολιτιστικούς συλλόγους, όποιοι και αν είναι αυτοί και όποια έδρα και αν έχουν. Γιατί είναι οι μόνοι που προσφέρουν αφιλοκερδώς και οι μόνοι που διατηρούν αυτό το επίπεδο που υπάρχει στο νησί.
1: Μάλιστα. Τίτλο. Βγάλε μα τίτλο.
2: Για ποιο από όλα?
1: Ζητά που πάμε.
2: Αχ, δεν ξέρω.
1: Αυτό σα αρέσει με την καρέκλα.
2: Με την καρέκλα,
1: δεν έχω παντρευτεί την καρέκλα. Ε?
2: Ναι, θα μπορούσε.
1: Καλό είναι.
2: Καλό είναι.
1: Δεν σε ικανοποιεί. Κάτι που θα βγάλει. Σκέψου το, θα το πει μετά.
2: Καλά.
1: Λοιπόν, αυτά από την σημερινή μας όμορφη κουβέντα, από την οποία πραγματικά θέλαμε να δώσουμε, νομίζω και οι δύο, αλλά κυρίως οι καλεσμένοι μου, αυτό το μήνυμα. Ότι οι πολιτιστικοί σύλλογοι παραμένουν από τα λίγα, τα ελάχιστα ενεργά πλέον κύτταρα.
2: Εγώ θεωρώ ότι είναι η φάρη πια. Ναι. Δηλαδή, άμα σβήσουν και αυτοί, έχουν σβήσει τα πάντα πια.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει. Θα υπάρχει ένα κλικ και τίποτα άλλο.
1: Και αντί, γεια. Μάλιστα. Λοιπόν, άμα την ξαναφυλάξουμε, δεν θα είναι πια πρόεδρος. Δεν έχει πάρει απόφαση να παραιτηθεί. Να δώσει τη σκυτάλια.
2: Βεβαίως. Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Είναι σίγουρο αυτό. Τελευταία φορά που μίλησε ως πρόεδρος. Ευχαριστώ, Αγγελική.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.

Αγαπητοί φίλοι της ροκ μουσικής και του χείρου Ράδιο Αλήθεια, καλησπέρα σας. Σαββάτο σήμερα, 20 Ιουνίου, λίγα λεπτά μετά τις 2.30, είσαι συντονισμένοι στο χείρου Ράδιο Αλήθεια και από τώρα στις 6 για 3.30 περίπου ώρες κοντά σου Μανώλη Ζούντας και η εκπομπή Rock Line. Αγαπητοί φίλοι, σήμερα είναι η τελευταία ζωντανή εκπομπή το καλοκαίρι, όπως ξέρετε, Ιούλιο-Αύγουστο. Δεν κάνουμε ζωντανές εκπομπές, θα επανέλθουμε πάλι, υποθέτω, μέσα Σεπτεμβρίου. Σε όλο όμως αυτό το διάστημα θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε σε επαναλήψεις τις καλύτερες εκπομπές που έχω διαλέξει για εσάς, αρχίζοντας από το επόμενο Σαββάτο μέχρι και τις 12 περίπου Σεπτεμβρίου. Μην χάσετε λοιπόν αυτές τις εκπομπές, είναι ό,τι καλύτερο έχετε ακούσει σε αυτή την περίοδο από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο μέχρι και τώρα. Λοιπόν, σήμερα, όπως κάθε φορά που κλείνουμε τη σεζόν, να το πούμε έτσι, θα έχετε ακούσει ευκαιρία τα τραγούδια στο μίξερ από ροκ, pop, punk, disco, ελληνικό ροκ και ό,τι άλλο προκύψει. Λοιπόν, καλή σας λοιπόν ακρόαση. Ξεκινάμε με το γνωστό σε όλους σας και πασίγνωστο Born to be Wild από τους Sepultura, για να ακολουθήσουμε μετά η Γκουλ και διάφορα άλλα συγκροτήματα από το χώρο της ροκ μουσικής.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, είστε συντονισμένοι στο Heroes Radio Αλήθεια και σήμερα, όπως κάθε Σάββατο, παρακολουθείτε την εκπομπή Rockline. Την επιλογή των τραγουδιών για εσάς κάνει από την προσωπική του συλλογή, όπως κάθε φορά, ο Μανώλης Ζούντας.

0: Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, και σήμερα όπως κάθε Σάββατο παρακολουθείτε την εκπομπή Rockline. Μία εκπομπή με δίσκους βινιλίου και CD αφιερωμένη στην ελληνική και ξένη ροκ μουσική. Είστε συντονισμένοι στο ράδιο Αλήθεια και στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών ο Μανώλης Ζούντας.
1: Yeah, there's chords and everything because there's a sound system tonight that's recording, and they got that thing going on. Cables are coming across, and nobody wants to fry in that.
2: Hey,
1: and that wouldn't be good at all. So just please move back, okay? And we'll get it right on.
2: We can still get into it.
1: A little walking music back to
3: a little clapping music too.
1: This song is called Big Brother.
3: You're right there.
4: Oh, yeah.
1: And pretty soon, if you don't get together, Big Brother's going to be watching.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, και σήμερα όπως κάθε Σάββατο παρακολουθείτε την εκπομπή Rockline. Μία εκπομπή με δίσκους βινιλίου και CD αφιερωμένη στην ελληνική και ξένη ροκ μουσική. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλήθεια και στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών ο Μανώλης Ζούντας.

Αγαπητοί φίλοι, ανάμιση λεπτό από τις 6, κάπου εδώ τελείωσε με μια εκπομπή Rock Line. Μια εκπομπή θα έλεγα με τραγούδια στο μίξερ. Ακούσατε rock, punk, disco, ελληνικό rock. Κλείσαμε τους Blue Bird, έχει ο Θεός. Λοιπόν, να είστε καλά, όπως σας είπα, το καλοκαίρι θα υπάρχουν ζωντανές εκπομπές. Μην χάσετε το επόμενο Σαββάτο 27 Ιουνίου, μια εκπομπή που είχα κάνει στις 29 Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους, με καταπληκτικά τραγούδια. Όπως επίσης και προς τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, θα ακούσετε μια επανάληψη σε δύο εκπομπές το ελληνικό ροκ της δεκαετίας 70-80. Τέλος πάντων, έχω διαλέξει, όπως σας είπα, μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου, τις καλύτερες προσωπική μου γνώμη εκπομπές. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό καλοκαίρι να περάσουμε όλοι και Θεού θέλοντας να βρεθούμε πάλι το Σεπτέμβριο. Να κοντά σε εσάς να ακούσω και εγώ τα τραγούδια που παραλαμβάνετε εγώ τα περισσότερα σε δίσκους, είτε σε 33 στροφές, είτε σε 45, είτε σε CD. Αλλά εδώ στο στούντιο ευτυχώς υπάρχει το pick-up που μου δίνει δυνατότητα να ακούω και εγώ τραγούδια που δεν μπορώ να ακούσω σπίτι μου. Λοιπόν, να είσαι καλά, καλό καλοκαίρι. Παραλαμβάνω κάθε Σαββάτο, όλο τον Ιούλιο-Αύγουστο μέχρι και μέσα Σεπτεμβρίου, επαναλήψουμε τις κάθε κουμπές της προηγούμενης περίοδου. Να είστε καλά, γεια σας.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή του Αλμυροπόταμου στην Κάριστο Ευβοίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 4 και εξελίσσεται νότια της περιοχής του Αλμυροπόταμου. Για την κατασβεσή της κινητοποιήθηκαν ισχυρές πηγές δυνάμεις της πυροσβεστικής, 3 ελικόπτερα και 6 αεροσκάφη. Η φωτιά και οι θάμνους και πουρνάρια, ενώ στην περιοχή πνέουν άνεμοι 4 με 5 μποφόρ. Αυτή τη στιγμή δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Λόγω της πυρκαγιάς εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα του 112, με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπτέι να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Οριοθετήθηκαν στο μεταξύ δύο φωτιές που εκδηλώθηκαν σήμερα στην Κορινθία, στην περιοχή Άνω Αλμυρί και στο Αγγελόκαστρο. Από τις φωτιές δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές. Κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος Κορινθίας έχει μεταβεί στις περιοχές των πυρκαγιών για τη διερεύνηση των αιτίων τους. Υπό έλεγχο έχει τεθεί φωτιά που ξέσπασε σε ξερά χόρτα στα Σπάτα, δίπλα στο εκπτωτικό χωριό. Συνεχίζεται το διπλωματικό θρίλερ για τη Μέση Ανατολή, με το Λίβανο να εξελίσσεται στον πιο κρίσιμο παράγοντα των συνομιλιών ΗΠΑ και Ιράν. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το μεικτό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ λόγω παραβιάσεων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ της κατάπαυσης του πυρός στο νότιο Λίβανο, που προβλέπεται από το μνημόνιο κατανόησης. Το Ιρανικό επιτελείο διευκρίνησε ότι το κλείσιμο του Ορμούζ είναι το πρώτο βήμα και προειδοποίησε για τη λήψη περαιτέρω μέτρων αν συνεχιστεί η επίθεση. Λίγο νωρίτερα, μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance ανέφερε ότι αναμένει να ταξιδέψει στην Ελβετία εντός των επόμενων ημερών για το νέο γύρο συνομιλιών με το Ιράν. Σύμφωνα με τον Vance, τα πράγματα πάνε καλά και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης ακόμα και αύριο. Όπως ανέφερε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, στην Ελβετία βρίσκονται ήδη ο Steve Witkoff, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, και ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Τζάρετ Κούσνερ. Υπόστηριξε παράλληλα ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν καμία ένδειξη πως το Ιράν έχει προχωρήσει στο κλείσιμο του Ορμούζ. Στο μεταξύ, η Ελβετία ανακοίνωσε σήμερα ότι ήδη ξεκίνησαν προπαρασκευαστικές συνομιλίες μεταξύ διπλωματών με στόχο τη διατήρηση του διαλόγου επί της προκαταρκτικής συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δενδρίλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι το DNA της γυναίκας εντοπίστηκε σε κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νίκιαζε στον κατηγορούμενο. Αναμένονται τις επόμενες ώρες τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και για τις κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο αυτοκίνητό του. Συνεχίζεται η κόντρα του Ντόναλντ Τραμπ με την Τζόρτζια Μελόνι, μέχρι την άρνηση της Ιταλίας να χρησιμοποιήσουν οι ΗΠΑ βάσεις του ΝΑΤΟ στη χώρα. Αφού κερδίσαμε στρατιωτικά το Ιράν, η Μελόνι θέλει να ξαναγίνουμε φίλοι για να ανέβει πάλι στα γκάλοπ. Όχι, ευχαριστώ, έγραψε σε αναρτησή του Αμερικανός Πρόεδρος. Επανέλαβε ότι η Ιταλίδα Πρωθυπουργός του ζητούσε επανειλημμένα να βγάλουν φωτογραφία στη διάσκεψη της G7 στο Εβιάν. Η φιλία μου μαζί σας δεν με βοήθησε στη δημοτικότητά μου, πρόεδρε Τραμπ. Οι συνεχείς αυτές επιθέσεις δεν έχουν νόημα, απάντησε μέσω ανάρτησης η Ιταλίδα Πρωθυπουργός. Την πιλωτική αλίευση λαγοκέφαλων με οικονομικό κίνητρο εξετάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του είδους στις ελληνικές θάλασσες. Παράλληλα, εξετάζεται η αξιοποίηση της εμπειρίας άλλων χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και ιδιαίτερα της Κύπρου, όπου εφαρμόστηκε ανάλογο πρόγραμμα. Το σχετικό σχέδιο έχει ήδη αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για Διαπραγμάτευση και Έγκριση.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Μουντιάλ. Στις 8 η Ολλανδία αντιμετωπίζει τη Σουηδία. Στις 11 θα παίξουν Γερμανία ακτή ελεφαντοστού. Στις 3 τα ξημερώματα το Εκουαδόρ παίζει με το Κουρασάο και στις 7 το πρωί την Ισία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία. Ο Ινιάκη Πένια θα είναι οριστικά ο νέος γκολκίπερ του Παναθηναϊκού, καθώς όπως ενημέρωσαν οι πράσινοι, υπάρχει προφορική συμφωνία με την πλευρά του για συμβόλαιο 3+1 ετών. Μέχρι τη Δευτέρα αναμένονται εξελίξεις στο θέμα ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας του Παναθηναϊκού από το Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Δημοσιεύματα του τύπου της Σερβίας πάντως αναφέρουν ότι έχει επέλθει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές.
0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ,
3: θα έρθω από μένα.
4: Αμέ,
3: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 με 6. Για στα ανατολικά τοπικά θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 ως 32 με 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι επίσης γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια υπηρετικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες, καθώς και στα Δωδεκάνησα όπου πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρωτικά τους 33 με 34, τοπικά στα δυτικά τους 35 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29 και τοπικά στα νότιο-ανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.

0: λεπτά μετά τις 6 μπήκαμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Δύο φίλοι,
1: τρεις απόψεις
0: και ένα τρόλ, γιατί είναι και η Σοφία μαζί μας. Η Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Άξια απόφυτος του
1: της σχολής τρόλ
0: Νότι Παπαγιαννάκου.
1: Ακριβώς.
0: Που είναι το αρχιτρόλ του ομίλου. Στη ρύθμιση του ήχου μπασίστας Κώστας Πανός, στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο Ιρούλα με δύο ταβρετάκου, στο 210-48-00-170-174, άλλος τρόπος επικοινωνίας skyradio.gr μπαίνετε και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πες την άποψή σου, εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Και όπως είπε και ο Σπανός τώρα, τι Ορμούζ, τι Τραμπ, τι Μελώνει, τι αυτό. Λαγοκέφαλο δεν θα πείτε.
1: Αν δεν συζητήσεις για λαγοκέφαλο και αν δεν δεις βίντεο με λαγοκέφαλο στο ίντερνετ, ανοίγεις την πόρτα του αυτοκινήτου και σε περιμένει λαγοκέφαλος απ' έξω.
0: Μας έχει φάει ο λαγοκέφαλος. Και όπως είχε και μια γελιογραφία ο Αρκάς, λέει μετά το χοντροκέφαλο, το θερμοκέφαλο, το στενοκέφαλο, το ξεροκέφαλο, έχουμε και το λαγοκέφαλο. Εξετάζει στοχευμένη δράση. Έχει βγει στα κάγκελα ο Σπανός επειδή φεύγει σε άδεια την άλλη εβδομάδα και θέλει να πάει να ψαρέψει λαγοκέφαλους, γιατί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξετάζει την επικήρυξη του λαγοκέφαλου.
1: Το κάνανε στην Κύπρο, δεν το είχαν κάνει.
0: Ναι.
1: Ναι, ωραία. Πόσο πάει το κιλό?
0: Και ο Σπανός έτσι ένα σωστό ερώτημα, είναι με το κομμάτι ή με το κιλό?
1: Με το κιλό, με το κιλό.
0: Κοίταξε, επειδή είναι 7 κιλά το καθένα,
1: ναι,
0: και θα πέσει η κυβέρνηση έξω στους προϋπολογισμούς, θα το πάμε με το κομμάτι. Το Υπουργείο προσανατολίζεται να θέσει σε εφαρμογή πρόγραμμα στοχευμένης εξαλίευσης με βάση την περίοδο αναπαραγωγής και τα σημεία που συγκεντρώνουν τα ψάρια.
1: Ωραία.
0: Ώστε να μετριαστεί η παρουσία του.
2: Τι? Μωράδες σκοτώνω.
0: Τι?
2: Μωράδες σκοτώνω.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν πάμε μωρά, όχι μωρά. Να προλάβεις πριν έρθουνε. Πριν το φύγει, φύγει.
1: Επειδή δεν έχει τη Λευκάδα στο Ιόνιο, δεν έχει λαγοκέφαλος, αλλάζουμε διακοπές, δεν πάμε Λευκάδα. Πιάνουμε Αιγαίο, πάμε
0: είναι,
1: κάτω Κρήτη.
0: Νότιο, νότια είναι, νότια.
1: Ναι, ναι, πάμε Κρήτη, Αιγαίο.
0: Ρόδο, εκεί, ιστορία. Α, στη Ρόδο σήμερα άρχισε ο διαγωνισμός, πρώτος πανελλήνιος διαγωνισμός αλίας λαγοκέφαλου. Από σήμερα, 20 Ιουνίου μέχρι 30 Αυγούστου. Η διάρκεια του είναι η πρώτη εβδομάδα.
1: Καλά, θα πάρω το φίλο μου το Σόμπολο με το ψαροτούφεκο. Δεν θα μείνει κάτω, λέπει δεν θα μείνει.
0: Είναι πολύ ρε. Πρώτη εβδομάδα λοιπόν στη Ρόδο, πανελλήνιο πρωτάθλημα, πρώτο πανελλήνιος διαγωνισμός αλίας λαγοκέφαλου.
1: Όπου τι θυμήθηκε ο Κώστας, όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά, μεγάλο.
0: Τίποτα, μην κάνετε καμιά βλακεία και στο Υπουργείο, με το κομμάτι. Και δεν έκανε τώρα την εμφάνισή του, έχει αρκετά χρόνια.
1: Αρκετά χρόνια, απλά τώρα γίνεται πιο έντονο.
0: Από το 2000 σκάσανε μύτη.
1: Θα απαντήσουμε στο Δημήτρη τον Παπαδόπουλο.
0: Να δω, χάσει την μπάλα.
1: Όπε και πέθα τα μοιράζει. Τα λεπτά.
0: Τον ξέρω, τον ξέρω, τον ξέρω. Πρώτος ξάδελφος του Αλέξη είναι, τον ξέρω. Γεια σου Διαμαντή, καλησπέρα στη Στέλλα. Γεια σου Στέλλα, να είσαι καλά.
1: Έχουμε αφήσει όλα τα μηνύματα να απάντησαν, ναι.
0: Ο Νικόλας, το σπίτι και ο άνθρωπος από τα υδραυλικά πάνε.
1: Α, έχεις μείνει εσύ πολύ πίσω.
0: Ναι, τι να
1: κάνω. Κάνε ένα refresh.
0: Τι να μην, να τους χάσουμε όλους.
1: Όχι, δεν χάνουμε κανέναν.
0: Ο Χριστάρας έχει στείλει, ο 57, καλησπέρα παιδιά. Ο Ντόχτωρ Κέφλε θα μας πεθάνει στο τέλος και δεν λέει τα αισιόδοξα νέα για τις καινούργιες θεραπείες, τα καινούργια φάρμακα, τα γονιδιακά που έχουν βρεθεί. Όλο στο μακάβριο πάει.
1: Βλέπεις ότι δεν τα λέω μόνο εγώ. Όλοι οι ακροατές.
0: Ο Ντόχτωρ Κέφ, ο φίλος μου Μιχάλης, που έχει μπλέξει εδώ με το σταματέλο, μίλαγε για καρκίνο του προστάτη.
1: Dr. Death.
0: Ο Άγγελος λέει καλησπέρα σας κύριε, άκουσα πάλι τον Κέφ, είπε την κλασική εισαγωγή μετά από τόσα χρόνια. Δεν ξέρω, αυτά τα λες εσύ. Θα φτιάξω μια λίστα με 250 ραντεβού κάθε μέρα σε άλλο γιατρό, εκτός αργιών και σουκού. Και πάλι δεν είναι σίγουρο, δεν είμαι σίγουρος, θα προλάβω τα πάντα.
1: Και έχει ο άνθρωπος.
0: Αλεξάνδρα, αγαπημένο δίδυμο, καλό απόγευμα, υγεία, χαμόγελο και δύναμη, καλή εκπομπή. Γεια σου Γιώργο Κανίδη, καλησπέρα. Ποιο βλέπετε για το Μουντιάλ? Εγώ θέλω την Αγγλία, αλλά βλέπω πολύ ισχυρή τη Γαλλία. Επίσης υπάρχει πιθανότητα να γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία ο Μέση. Το αξίζει, έχει σοφαρίσει το ρεκόρ του πρώτου σκόρερ.
1: Κλόζε.
0: Του Κλόζε. Και είπε ο Κλόζε, καλό, είναι 16 γκολ.
1: Σε τελική φάση.
0: Σε τελική φάση. Και ένα τελευταίο διοργάνωση του Μουντιάλ από τη ΣΥΠΑ μας ξυπνά αναμνήσεις ποδοσφαιρικού μεγαλείου για τη χώρα μας. Αναφέρομαι στο 94 με το σύστημα 4-4-2 που παίξαμε τότε. Μπορεί να μην βάλαμε γκολ, αλλά τουλάχιστον αναστήσαμε μεταξύ άλλων και το Μαραντόνα. Είναι τότε που το πιάσαν το ΠΕ. Τι τον αναστήσαμε.
1: Τον αναστήσαμε στο παιχνίδι του μεταξύ μας.
0: Α, που βάλει τον γκολ και πήγε στην κάμερα και φώναζε στην κάμερα.
1: Αυτό, αυτό. Το μπανιγκερισμό μπροστά στην κάμερα.
0: Σαν τρελαμένος.
1: Κάτσε κάπου, έστειλε ο Άρης και μου με ρώταγε κάτι. Πόσο ίδρωσες όταν είδες τον Παναθηναϊκό να φτάνει στους 3 πόντους? Όσο και να ίδρωσα, ξείδρωσα μετά, Άρη μου. Δεν έχω πρόβλημα.
0: Θα τα λένε μεταξύ τους, δε.
1: Ναι, μα για τον μπάσκετ, για τους τελικούς του μπάσκετ λέμε. Την περασμένη εβδομάδα.
0: Α, δεν το λες όμως. Καλησπέρα, παιδιά. Επειδή δεν τα είπαμε μέχρι τώρα, ερώτηση στο μεγάλο ξενοδόχο. Να τα λες όλα. Πόσο ίδρωσες όταν είδες τον Παναθηναϊκό να φτάνει στους 3 πόντους? Ωραίος ο δόκτορα σήμερα, ρε. Άνοιξε πολλά μάτια με την εκπομπή και ασφωνάζουν.
1: Έχει ένα δίκιο. Έχει δίκιο, Άρης, αυτό. Αλλά έχει δίκιο. Αλλά εδώ πόσοι ακροατές σου λένε πονοκέφαλα? Έχω και νιώθω ότι πεθαίνω με αυτά που ακούω.
0: Αλεξάνδρα, είπα.
1: Ναι. Ποιο είναι και πολλά, σίγουρα κάποιο.
0: Αν γίνει αλλαγή στο μαλλί και δεν το καταλάβετε, είναι πρόβλημα. Το έχει αλλάξει το κόκκινο. Ήταν κόκκινο-κόκκινο πριν. Αλλά μια φορά κοκκινοτρίχης, για πάντα κοκκινοτρίχης. Με αυτή τη άποψη μου. Μιχάλης.
1: Κλαίω με παλαιοφιλελεύθερο.
0: Κάτσε να κάνω ανανέωση.
1: Με το κεφάλι θα πρέπει να αποζημιώνονται οι ψαράδες. Αν αποζημιώνονται με το βάρος, θα γίνει μπίζνα και θα τα εκτρέφουν για να μεγαλώσουν.
0: Σωστό! Ιχθυοτροφείο με λαγοκέφαλους για να τα πηγαίνουν στο Υπουργείο να βγάζουν λεφτά. Σωστό. Ο Ιγνάτιος Νίκο, δεν ξέρω αν το έχεις πάρει είδηση. Η Αναστασοπούλου δύο μέρες έχει μοιράσει χρήμα, αλλά έχει πιάσει 3-4.
1: Είναι έξεση η τύχη του πρωτάρη, του άσχετου. Φαντάζομαι, θα λέει τίποτα για το Μουντιάλ. Όχι, δεν το έχω πάρει.
0: Ναι, για το Μουντιάλ.
1: Κάνουν προγνωστικά. Ναι, για τους αγώνες της ημέρας. Περίμενε, τι λέει άσο? Σαν τον Τζούνο που λέει άσο του 1-0-5.
2: Λέει άσο και οι δύο θα μοιράζει
1: ο Ρεάλ. Ναι, γιατί σου λέει ο Τζούνος, ξέρεις, παίζει Ρεάλ πέρα Παναγιά, άσο σου λέει. Όχι τίποτα άλλο, άσο.
0: Και μου κυνευρίζει το Χριστάρα. Το Χριστάρα. Παγκόσμιο κύπελο, φίλε. Και είχαμε την Παραγουάη, η οποία κέρδισε την Τουρκία και την απέκλεισε. Θα σου πω τώρα γιατί είναι η Παραγουάη, γιατί είναι ναυτιλία και γη. Την απέκλεισε την Τουρκία, έτσι δεν είναι? Και ο Γκαλάρζα της Παραγουάης έγραψε ιστορίας για το φετινό παγκόσμιο κύπελο, όχι γενικά, καταρρύπτοντας το ρεκόρ. Λοιπόν, επανέρχομαι. Παγκόσμιο κύπελο.
1: Ναι.
0: Παραγουάη. Κέρδισε την Τουρκία.
1: Ναι.
0: Αποκλείστηκε η Τουρκία και έχουμε μανούρες εκεί.
1: Αποκλείστηκε από τη δεύτερη αγωνιστική και ναι, υπάρχει θέμα.
0: Γκρίνια, γκρίνια. Και όχι μόνο η Παραγουάη απέκλεισε τη γειτονική χώρα, αλλά ο ποδοσφαιριστής της ομάδος, που λέγανε και παλιοί, ναι, ο Γκαλάρζα, έγραψε ιστορία στο φετινό παγκόσμιο κύπελλο, καταρρύπτοντας το ρεκόρ του Σαϊμπάρη από το Μαρόκο, που είχε καταγραφεί νωρίτερα μέσα στη μέρα, μέσα σε 5 ώρες. Λοιπόν, ο Αφρικανός επιθετικός είχε πετύχει το πιο γρήγορο γκολ του τουρνουά στη νίκη των Λεονταριών του Άτλαντα επί της Σκωτίας, 1-0 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Όμως ο στράικερ των Γκουαρανί τον ξεπέρασε κατά 6 δευτερόλεπτα αργότερα, την ίδια μέρα, πετυχαίνοντας ένα γκολ στα πρώτα 65 δευτερόλεπτα του παιχνιδιού εναντίον της Τουρκίας.
1: Και είχαμε και αποβολή στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Επειδή κρύβε το πρόσωπο.
1: Επειδή, ακριβώς, επειδή έβαλε το χέρι μπροστά στο στόμα όταν μιλούσε.
0: Ναι. Και τι έχουμε λοιπόν? Παραγουάη αποκλείει την Τουρκία και έχει τον παίχτη που έχει κάνει ρεκόρ γρηγορότερο γκολ σε αυτό το Μουντιάλ. Και εκεί είναι ανακατεμένος ένας άνθρωπος της ναυτιλίας.
1: Παράξενο.
0: Που έχει σχέση με τους New York Knicks και τον Ολυμπιακό.
1: Θα τον φέρω για ποδαρικό σπίτι μου. Μας ακούει.
0: Νίκος Τσάκος. Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν.
0: Περίμενε. Νίκος, ναι, Τσάκος. Τι. Είναι πρόξενος της Παραγουάης στην Ελλάδα.
1: Πόσο δεν είναι Παραγουάη να πάρει το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Έλα, ναι.
1: Μπήκε στο μπασκετικό Ολυμπιακό. Εντάξει, πρωτάθλημα το είχε πάρει και πέρσι, πήρε Ευρωλίγκα. Μπήκε στους New York Knicks σπόνσαρα, χορηγός. Μετά από 53 χρόνια πήρα πρωτάθλημα. Μπήκε στην Crystal Palace.
0: 54.
1: 54, για ένα χρόνο δεν θα τα χαλάσουμε. Μπήκε στην Crystal Palace, πήρε conference και η γυναική ομάδα ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία. Δεν το φώναξω για ποδαρικό σπίτι. Δεν θέλω κάτι άλλο. Απ' έξω και την Παραγουάη. Δεν έχω τίποτα να χάσω.
0: Έλα, ναι. 8 η ώρα, ωραίο παιχνίδι αυτό για μας, όχι για τους ανθρώπους που θα παίξουν ποδόσφαιρο. Ολλανδία-Σουηδία, Ευρωπαϊκή στο Χιούστον. Πρέπει να το Χιούστον 6-7 ώρες πίσω. Δηλαδή,
1: άρα, ναι, άμα είναι 8.
0: Μία ώρα το μεσημέρι πες.
1: Μία-δύο το μεσημέρι.
0: Χιούστον.
1: Ντάλα.
0: Τέξας, φίλε, με τους κάκτους τριγύρω.
1: Ό,τι πρέπει για ηλία σιγά.
0: Μα γι' αυτό βλέπεις ότι τα παιχνίδια που είναι σε καλή ώρα για μας δεν μπορούν να παίξουν καλά οι ομάδες.
1: Όχι, γιατί είναι μέρα μεσημέρι. Παράει ο ήλιος από πάνω.
0: Είναι παλιό στο Μεξικό.
1: Το 86. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ενώ βλέπεις αυτά που είναι σε εμάς ξημερώματα, βλέπουμε ακόμα καλύτερη μπάλα.
1: Γιατί είναι πιο ανθρώπινη ώρα για εκεί.
0: Λοιπόν, η Σουηδία θέλει να διπλασιάσει τις νίκες της και η Ολλανδία θέλει να κάνει σε φταί ευρωπαϊκή. Λοιπόν, με φόντο την πρόκληση στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στην πρώτη αγωνιστική του 6ου ομίλου, η Σουηδία είχε κερδίσει 5-1 την Τινησία, που απέλυσε τον προπονητή της και με 3 βαθμούς είναι στην κορυφή. Αν κερδίσει την Ολλανδία, προκρίνεται στους 32 από σήμερα. Από την άλλη, η Ολλανδία στην πρεμιέρα έμεινε στο 2-2 με τη Ιαπωνία. Σου έχω πει, η Ιαπωνία καλή ομάδα.
1: Το ντέρμπι είναι ένα. Εκουαδόρ Κουρασάου. 3 ώρα το πρωί. 3 ώρα το πρωί.
0: Κουρασάου.
1: Καλά, έτσι μας το είπαν, έτσι σας το λέμε.
0: Κιούρασα, κάτσε γιατί είσαι ηγούμενος του αθλητικού στον Όμιλο. Θα στείλει μήνυμα η Μανιάνα.
1: Θα στείλει μήνυμα η Μανιάνα, την οποία την εκτιμώ, αλλά Κουρασάω θα συνεχίσουμε να το λέμε.
0: Και έχουμε και Γερμανία, Ακτίνδε Φαντοστού.
1: Ναι, στις 11 το βράδυ.
0: Και έχουμε και την Ισία, Ιαπωνία.
1: Ξημερώματα.
0: Ξημερώματα. Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα. Πάντως έχει τηλεθέαση, φίλε, το παγκόσμιο κύπελλο, παρόλο που είναι, το παρατηρούσα έτσι από περιέργεια. Κάνει κάτι κύπελλο. 18, 20.
1: Παγκόσμιο κύπελλο είναι.
0: Θέλω να πω πως έχει ανάγκη ο κόσμος να ξεσκάσει λίγο. Γιατί και να παρακολουθείς τέτοια μεγάλη διοργάνωση που είναι το παγκόσμιο κύπελλο, σου φαίνει μνήμες ωραίες στους περισσότερους, με παιδικές αναμνήσεις, εθνικές.
1: Ναι.
0: Και κάθε το άλλο πιστεύω εγώ να δει, γιατί δεν είναι τώρα ματσάρις όλα, γιατί τον χαλαρώνει, ρε παιδί μου, τον πάει σε μια άλλη πραγματικότητα. Μακριά από λαγοκέφαλους, μακριά από προεκλογική τοξικότητα. Έχεις κουραστεί. Φίλε, κάθομαι και τους βλέπω τώρα και πραγματικά δίνω συγχαρητήρια στους συναδέλφους, οι οποίοι από τώρα έχουν πονοκεφαλιές πως θα βγει χρονιά, η επόμενη. Σκέψου ότι πλακώνονται εδώ και 10 μέρες.
1: Ναι.
0: Μη σου πω και παραπάνω. Το ένα, το άλλο, αυτό, εκείνο. Σκέψου ότι αυτό θα το φάμε κανονικά στο πρόσωπο για να μην μπω στη μάπα για μήνες. Αν ο Κυριάκος όντως πάει Μάρτι τις εκλογές. Κάθε μέρα σε τηλεόραση, ραδιόφωνα, σε κάθε εκπομπή.
1: Θα... Λένε για Σεπτέμβριο.
0: Όχι,
1: και, και ρώτησα γιατί όχι Οκτώβριο.
0: Γιατί ο Οκτώβρης έχει μη, ρε.
1: Γιατί ο Οκτώβρης δεν έχει μη. Έχει μη, αλλά
0: έχει μη.
1: Οκτώβρη νικάει το Πασόκ. Και λέω, ο άνθρωπος που μου το είπε, ξέρει πρόσωπα και καταστάσεις, το εξετάζουν ακόμα και αυτό και λέω, αν ισχύει κάτι τέτοιο,
0: μου εξετάζει, ο Ανδρουλάκης.
1: Όχι, ποιο είναι εξετάζει ο Ανδρουλάκης.
0: Το Πασόκ δεν υπήρξε, κερδίζει.
1: Κερδίζει το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Άρα... Χάνει η Νέα Δημοκρατία τέλος πάντων. Μην το πάρουμε ότι κερδίζει το Πασόκ, γιατί το Πασόκ έτσι όπως το κάνανε. Σωστή. Έτσι όπως το κάνανε δεν κερδίζει το Πασόκ. Χάνει η Νέα Δημοκρατία και λέω, αν
0: γιατί
1: πραγματικά. Αν πραγματικά στη Νέα Δημοκρατία σκέφτονται και με αυτόν τον τρόπο να πάνε Σεπτέμβριο τις εκλογές, ξεπέρασαν και εμένα στα γουριά.
0: Τώρα αυτά είναι ιστορίες που κυκλοφορούν κάτι.
1: Ο άνθρωπος που μου το είπε. Όχι, δεν μου το είπε, δεν είναι πασοκτζής. Και ο άνθρωπος που μου το είπε ξέρει πρόσωπα και καταστάσεις.
0: Εκεί.
1: Δεν το βγάλε από το μυαλό, ούτε αυτό σου λέω.

0: Γεια σου Κώστα Ζιγούρη, τώρα μηνάμε τους λαγοκέφαλους, λέει, οι γυμνιστές έχουν πρόβλημα. 57. Αλήτη. Καλησπέρα από Χανιά, λαγοκέφαλος, δες το φουλ, δεν υπάρχει σωτηρία. Κώστα Ζιγούρης, γεια σου Κωστή.
1: Όπω να είσαι στα Χανιά και αν μπορείς να κολυμπήσεις.
0: Είναι στο ναύσταθμο. Δεν ξέρω, πήρε σύνταξη ή ακόμα στο ναύσταθμο. Γιατί είναι ο Πασόκι, λέει, όπως και οι παλαιοπασόκοι μοιάζουν, λέει, με τους λαγοκέφαλους.
1: Δεν υπάρχουν νεοπασόκοι. Κατάλαβα να το ολοκληρώσουμε, γιατί τρώγονται μεταξύ τους.
0: Πες τα εσύ που μιλάς τη γλώσσα των Πασόκων, που είσαι Πασόκος, πες.
1: Δεν υπάρχουν νεοπασόκοι. Το Πασόκ δεν υπάρχει.
0: Ο Κώστας ο Πράπας σου είχε μια πρόταση. Ελάτε να ανοίξετε και στην Κρήτη ξενοδοχείο, κύριε Νίκο.
1: Γιατί όσο έχω τα τρία στη Λευκάδα, άλλο τόσο θα ανοίξω και στην Κρήτη.
0: Οπότε σου έρχεται. Γεια σου, Μανιάν, αγαπημένη. Δεν ξέρω, λέει, ποιους να υποστηρίξω απόψε, παιδιά. Συναισθηματικά εννοώ. Σουηδούς ή Ολλανδούς, αφότερη ξενέρωτη είναι, έχουμε τουλάχιστον καμιά πρόβλεψη. Τα φιλιά μου.
1: Γκολ γκολ.
0: Και οι Ολλανδοί δεν μας αγαπάνε και καθόλου, τους Σουηδούς.
1: Και μόνο που είναι ο Verstappen από εκεί, δεν θέλω να τους βλέπω.
0: Ο Verstappen, γιατί ναι. Σου έκανε ο Verstappen.
1: Ούτε να το. Κώστα, συμφωνώ. Βλέπεις. Αχώνευτος. Αχώνευτος. Πρόσεξε. Με τους Ολλανδούς έχω λατρεία με τον Van Basten. Έρωτα με τον Van Basten. Αλλά και πάλι δεν τις μπορώ.
0: Καλό απόγευμα, 18 Ιουλίου το πανηγύρι στο όμορφο Σουλάρι, Δήμητρα. Τι έγινε, πού είναι ο Γιάννης, ρε Δημητρά? Στο Σουλάρι Αρκαδία συμμετέχουν μουσικό σχολείο Τρίπολης, ήθη έθιμα παραδόσεις και μοναδική γουρουνοπούλα, σας περιμένουμε. Άρε Δήμητρα. Η Στέλλα Αμινά μου, στέλνω την καλησπέρα μου από την όμορφη Αίγινα. Την καλησπέρα μου και στο συνάδελφο.
1: Να περνάς υπέροχα στην Αίγινα, Στέλλα.
0: Αλέξανδρος, καλό Σαββατοκύριακο από Λευκάδα, πατρίδα, ευχαριστώ θερμά.
1: Αυτά είναι. Λευκάδα. Χωρίς λαγοκέφαλους, όλοι εκεί θα πάνε, κάτσε να δεις.
0: Δεν έχει λαγοκέφαλους στο Ιόνιο. Ούτε στο Βόρειο Αιγαίο. Όλα νότια και στα ζεστά.
1: Ενώ στη Λευκάδα. Βουτάς το κάθισμα 15 Αύγουστο και παγώνεις.
0: Ο Κώστας μου λέει μηνά 18 μήνες και απολύομαι. Αδελφέ μου, είσαι ένα φουνταριστός, πριν πιάσεις δουλειά στη... Απολύεσαι τώρα χρόνια ολόκληρα. Κυρλίκος, πότε θα ανακοινωθεί επίσημα ο Ζελικό? Θα μας κάσουνε, για Δευτέρα λένε.
1: Για Δευτέρα λένε, οι Σέρβοι λένε ότι συμφώνησε, οι Σέρβοι όμως.
0: Ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάρει,
1: δεν υπάρχει
0: επίσημη ανακοίνωση.
1: Δεν έχει πει το παραμικρό. Οι Σέρβοι έγραψαν σήμερα ότι συμφώνησε.
0: Η Τέλε, σύμφωνα με την Τέλε Σερβική στο σελίδα, το συμβόλαιο ότι είναι τριετές, ύψους 10,5 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι ένα στοίχημα η επιστροφή του Ζέλικου στον Παναθηναϊκό. Εγώ έτσι το βλέπω.
1: Κι εγώ, ο μεγάλο στοίχημα. Θα μου πεις Ζέλικο.
0: Είναι,
1: ναι,
0: ναι, ναι. Είναι ένα στοίχημα.
1: Έχουν αλλάξει οι εποχές. Ναι. Δεν είναι δηλαδή, ξέρω εγώ, ο άνθρωπος με το χρυσό ραβδί. Δεν υπάρχουν χρυσά ραβδιά στον αθλητισμό και γενικότερα στη ζωή δεν υπάρχουν. Ότι, είναι, ότι ήταν προπονητάρα, ήταν προπονητάρα. Δε,
0: ναι, από τα σχόλια καταλαβαίνεις τι τρόμος έχει πέσει στον Πειραιά, λέει. Ο Εφιάλτης σας γύρισε.
1: Ποιος το λέει αυτό?
0: Σχόλιο.
1: Α, ποτέ.
0: Μόνο οι Σέρβοι το γνωρίζουν από εδώ που θα περάσουν τα χρήματα και υπογραφές, τίποτα, καμιά πληροφορία.
1: Από εδώ που θα περάσουν οι υπογραφές και τα χρήματα, δεν λένε το παραμικρό. Δεν τα δώσω εγώ τα χρήματα.
0: Όχι, εννοείται, επειδή δεν υπάρχει πληροφορία, εκεί το πάει.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει διαρροή.
1: Όχι, τίποτα, το παραμικρό δεν λέει.
0: Καμιά φορά, φίλε, ξέρεις τι γίνεται, έτσι. Δηλαδή, έχω εγώ την είδηση, δεν μπορώ να την πω γιατί μου την είπε ο Σταματέλος και θα καταλάβουν από ποιον. Και παίρνω το Φρανς τηλέφωνο, του λέω, ρε Μπόι, τι κάνεις? Του λέω, καλά και αυτά και εκείνα. Λοιπόν, άκου να δεις, είναι δεδομένο. Αυτό και αυτό. Ο Σπανός πάει εκεί. Και βγαίνει ο Φρανς από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων και λέει, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, ο Σπανός πάει σε αυτή την ομάδα. Και βγαίνουν όλοι και σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο και αυτά, και το έχουν δώσει από εδώ.
1: Συμβαίνουν και αυτά. Αλλά εγώ αυτό, ό,τι είπα, ό,τι ήξερα, το είπα.
0: Όχι, δεν λέω ότι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση. Ναι. Λέω γενικά.
1: Καλά, μπορεί να συμβαίνει και σε αυτή την περίπτωση.
0: Αυτά.
2: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
3: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
2: Τρελό σερί.
4: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο full. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νικηφόρου Διαμαντούρου είναι ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης, ο πρώτος συνήγορος του πολίτη στην Ελλάδα και ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής από το 2003 ως το 2013.
11: Μεγάλωσα σε μια οικογένεια όπου η έννοια της κοινωνικής προσφοράς ήταν πολύ ισχυρή και από τους δύο γονείς και αυτό το υιοθέτησα.
10: Την Κυριακή, στη μία το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Να απομακρυνθούν από τα χωριά, μεσοχώρια και ραπτεϊευείας και να κατευθυνθούν προς Τήρα, καλούνται με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι, λόγω της δασικής πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή Αλμυροπόταμος. Στη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες έχουν ενισχυθεί την τελευταία ώρα. Από αέρος επιχειρούν 8 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι. Οριοθετήθηκαν οι δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν νωρίτερα σήμερα στην Κορινθία, στην περιοχή Άνω Αλμυρί και το Αγγελόκαστρο. Το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε το μεικτό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, καταγγέλλοντας παραβιάσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ της κατάπαυσης του πυρός στο Νότιο Λίβανο, που προβλέπεται από το Μνημόνιο Κατανόησης. Το Ιρανικό Επιτελείο διευκρίνησε ότι το κλείσιμο του Ορμούζ είναι το πρώτο βήμα και προειδοποίησε για τη λήψη περαιτέρω μέτρων αν συνεχιστεί η επίθεση. Υπάρχει πιθανότητα να αρχίσουν αύριο οι συνομιλίες για την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, δήλωσε πάντως στο Fox News ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Επιβεβαίωσε πως στην Ελβετία βρίσκονται ο Steve Witkoff, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ και ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Τζάρετ Κούσνερ. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δενδρύλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του, πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι το DNA της γυναίκας εντοπίστηκε σε κυλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νοίκιαζε στον κατηγορούμενο. Κλειστή θα παραμείνει η περιφερειακή οδός στη Θεσσαλονίκη σήμερα από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής, λόγω εργασιών που είναι σε εξέλιξη για την κατασκευή του flyover. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Αγαπημένοι Dire Straits, γεια σου Μίνα από Καλυθέα. Μπήκαμε στο τελευταίο μήνυμα της εκπομπής σε δύο φίλοι, τρεις απόψεις και ένα.
1: Ένα τρόλ.
0: Μίνα από Καλυθέα, γεια σας αγόρι, καλό απόγευμα. Πιστεύω ότι αν το Πασόκ δεν αλλάξει αρχηγό, δεν έχει ελπίδα για πρόοδο. Λέει, δεν το έχει το αγόρι.
1: Συμφωνούμε μέχρι τελείας.
0: Γεια σου Γιώργο, είδες εγώ στα οικογενειακά σας δεν μπλέκομαι. Ο Γιώργος λέει, βγάλετε τον Τζοκόντα και θα μας βάλει να κάνουμε.
1: Ποιος είναι Τζοκόντα?
0: Ο Τσίπρας.
1: Γιατί τον λένε Τζοκόντα?
0: Έχει πει ο Χιλάκης, ο ηθοποιός, ναι, που τον υποστηρίζει και αυτά, λέει, ο Τσίπρας είναι, λέει, σαν Τζοκόντα. Το χαμόρι
1: του
0: Τζοκόντα.
1: Δηλαδή,
0: από ποια πλευρά και να τον κοιτάξεις, από ποια γωνία, νομίζεις ότι σου χαμογελάει.
1: Στην αρχή και μετά.
0: Ναι, φίλε, να και λίγο αίσθημα. Ο GBU 57 μηνά, γιατί πιστεύω ότι ο Νίκος στα ξενοδοχεία τα έχει offshore για να μην φαίνονται στην εφορία.
1: Καστάχα.
0: Αλλά μάγος είσαι.
1: Καστάχα GBU μου και στάχα και σε offshore.
0: Κατάλαβες, ο γνωστός ο κλάψος, δεν έχω τίποτα και τέτοια, με ένα μισθό δεν ζω και αυτά. Δεν πειράζει ρε Νίκο, εντάξει. Τρώει, βγάζεις λεφτά αγόρι μου και να κλαίγεσαι. Δεν
1: μιλάει ο πλειοκτήτης τώρα, κατάλαβες.
0: Επίσης σε καταλαβαίνω. Να στείλω καλησπέρες στην Κική, την Σέρφα. Γεια σου Κική. Ο Λάζαρος πέρσι λέει στη Δοκό, ο άντρας είναι, πιλότος.
1: Ναι.
0: Έπιασε 30 λαγοκέφαλους. Τώρα που θα αρχίσουν οι επιδοτήσεις. Να βάλεις τον Λάζαρο να ψάρει 30 λαγοκέφαλους. Είναι ατελείωτο. Καλησπέρα πολλά φιλιά. Είστε τέλειοι.
1: Τώρα που λες για επιδοτή, κλαίω με το μήνυμα του Παλαιοφιλελεύθερου, ήταν φοβερό.
0: Δεν το έχω δει.
1: Αυτό που διάβασα πριν, ότι αν τους βάλουν με το κιλό, θα τους εκτρέφουν.
0: Και πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γράμμης. Έχουμε τον Γιάννη τον Βογιατζή, προπονητής, επικεφαλής προπονητής στην ομάδα Atlas, με έδρα την Πάτρα. Εκεί που η K22 ποδοσφαίρου κατέκτησε την πρώτη θέση στο διεθνές τουρνουά νέων στο τωρίο. Συγγνώμη, αλλά είμαι ξύπνης από τις 4 ώρα το πρωί.
1: Χθες να γίνεις τηλεοπτικός αστέρας.
0: Θα στη φέει. Άμα ό,τι μου λέει η φέει, τώρα δεν πάω από όχι στη φέει. Τι είσαι τρελός. Είσαι τρελός,
1: δεν είπα να πεις όχι.
0: Έτσι, μπράβο. Φέει είναι λατρεία, τέλος. Λοιπόν, Γιάννη Βογιατζή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Καταρχάς συγχαρητήρια για την ομάδα. Πείτε μας λίγα λόγια για τον Άτλαντα.
2: Ευχαριστούμε πολύ καταρχήν για τα συγχαρητήρια. Και εντάχει δύο λόγια για τον Άτλαντα. Ο Άτλαντας είναι μια ερασιτεχνική ακαδημία με έδρα την Πάτρα. Είμαστε από το 2019, εγώ με τους συνεργάτες μου που έχουμε αναλάβει αυτό το εγχείρημα. Και θεωρώ μέσα σε αυτά τα λίγα χρόνια, γιατί ήταν και τα χρόνια του κορονοϊού, έχουμε μπορέσει και έχουμε κάνει σημαντικά βήματα προόδου όσο αφορά την ανάπτυξη των μικρών αθλητών μας και ως προς τη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους, αλλά και ως προς την καλλιέργεια του ταλέντου τους. Γιατί στη χώρα μας υπάρχει ταλέντο, απλά ίσως δεν το αξιοποιούμε σωστά ή δεν υπάρχει φιλοδοξία για κάτι καλύτερο, τουλάχιστον σε εμάς που είμαστε στην επαρχία, γιατί δεν έχουμε τις λεγόμενες μεγάλες ομάδες για να μπορούμε να διοχετεύουμε τους μικρούς ταλαντούχους αθλητές.
1: Μπορεί και να είναι και πιο εύκολο βέβαια για να βγουν οι παίχτες, να πάρουν χρόνο συμμετοχής. Να πάρουν δηλαδή χρόνο σε κάποια άλλη ομάδα, γιατί στις μεγάλες μάλλον είναι πιο δύσκολο. Είχατε ένα τουρνουά στο Τωρίνο και πήρατε πρώτη θέση.
2: Είχαμε ένα διεθνές τουρνουά το οποίο ήταν η πρώτη φορά που βγήκαμε στο εξωτερικό να πάμε σε διεθνές τουρνουά. Έχουμε εν Ελλάδη τα τελευταία χρόνια πάει σε πάρα πολλά τουρνουά και θεωρώ στα καλύτερα που διεξάγονται. Αλλά είχαμε σαν στόχο μακροπρόθεσμο κάποια στιγμή να βγούμε στο εξωτερικό. Το καταφέραμε φέτος. Πήρε σάρκα και οστά αυτό το όνειρό μας. Με κύριο μέλημα την αποκόμιση εμπειριών, το να γνωρίσουμε άλλους τόπους, άλλες κουλτούρες, ποδοσφαιρικές, φιλοσοφίες, προπονητές, αθλητές, γιατί ήταν ομάδες από την Ιταλία, από την Ευρώπη αλλά και από την Αμερική. Οπότε πρώτο μας μέλημα είναι να οργανώσουμε μια καλή ελληνική αποστολή, η οποία θα πάει καθαρά για να αποκομίσει εμπειρίες. Ο αθλητισμός όμως έχει απρόοπτα και για μας επεφύλασε ένα πολύ ευχάριστο απρόοπτο. Και πέρα από τις εμπειρίες που αποκομίσαμε και τις γεμάτες βαλίτσες που γεμίσαμε για να γυρίσουμε στην πατρίδα, τα παιδιά κατάφεραν και κατέκτησαν την πρώτη θέση ανάμεσα σε επαγγελματικές αλλά και ερασιτεχνικές ακαδημίες ανά τον κόσμο. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο μας άφησε ένα πάρα πολύ γλυκό αποτύπωμα και θεωρούμε ότι ο Έλληνας ποδοσφαιριστής δεν έχει να ζηλέψει πολλά πράγματα.
1: Mm-hmm. Πόσα παιδιά έχετε στις ακαδημίες, κύριε Βογιατζή?
2: Στην ακαδημία έχουμε περίπου στα 350 παιδιά.
0: 350 παιδιά,
1: Από ποια ηλικία μέχρι ποια?
2: Από 6 ετών μέχρι 19. Βέβαια τα παιδιά που είναι από 17 έως 19 ετών πλέον απαρτίζουν την αντρική ομάδα, να το πω έτσι, με παιδιά που έχουν μεγαλώσει σε εμάς. Τα τελευταία χρόνια έχουμε τη χαρά να έχουμε δώσει σε μεγάλες ΠΑΕ, είτε του Λεκανοπεδίου, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, είτε Αστέρα Τρίπολης, Πανετολικό, 19 ποδοσφαιριστές μας. Είναι ένα τεράστιο νούμερο, αν αναλογιστεί ότι είμαστε μια ερασιτεχνική ακαδημία. Και αυτή τη στιγμή 19 παιδιά είναι στα ρόστερ αυτών των μεγάλων ομάδων. Τα υπόλοιπα παιδιά, που και αυτά επίσης ταλαντούχαλα, δεν γίνεται όλοι να πάνε στις μεγάλες ομάδες, απαρτίζουν τα δικά μας τμήματα, τα οποία αξιοπρεπώς στελεχώνουν όλες τις ηλικίες. Και σε συνδυασμό με τα μαθήματά τους, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να παραμελήσουμε, ωραίο το ποδόσφαιρο, ωραίος ο αθλητισμός, αλλά δεν είναι αυτός που θα μας δώσει στατιστικά να λύσουμε το πρόβλημα της ζωής μας. Οπότε προσπαθούμε να συνδυάζουμε ένα άριστο περιβάλλον που να περιέχει τα πάντα για τα παιδιά, αλλά και τις οικογένειές τους που είναι πολλές ώρες στο γήπεδο.
0: Κύριε Βογιατζή, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια σε αυτό που κάνετε, γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να λειτουργείτε και ως παιδαγωγοί. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πάντα επιτυχίες.
2: Καλή συνέχεια και εσάς και καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Επίσης, να είστε καλά.

0: Έλα, ρίχτω. Το ξέρεις ότι ο αγώνας που είναι τα ξημερώματα με την αγαπημένη σου Ιαπωνία που παίζει κόντρα στην Ισία είναι ο χιλιοστός σε παγκόσμια κύπελα?
1: Όχι.
0: Χίλιες αναμετρήσεις σε παγκόσμια κύπελα.
1: Όπω φίλε.
0: Χίλιες αναμετρήσεις.
1: Μια ζωή θυμάσαι. Να επαναλάβουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη φωτιά σε δάσο στην Εύβοια και ενώνονται Μεσοχώρια και Ραπταίο. Επιχειρούν 100 πυροσβέστες και 13 εναέρια μέσα. Έχει σταλεί 112 στους κατοίκους των δύο χωριών να απομακρυνθούν προς τα Στήρα. Βρίσκεται σε εξέλιξη λοιπόν η όλη υπόθεση, η όλη ιστορία με την πυρκαγιά. Τιτάνια μάχη με τις φλόγες γιατί έχει και αέρα. Κατάλαβες τώρα που έχουμε μπλέξει. Μόλις φυσάει.
0: Είχαμε τόσες φωτιές σήμερα. Ναι. Δύο στην Κορινθία, εντάξει, πρόλαβαν τις μάζεψαν και τις δύο. Τώρα έχουμε στην Κάριστο, κοντά στην Κάριστο, στο Δήμο Κάριστου.
1: Λόγω των ισχυρών ανέμων, αδελφέ, τα εναέρια μέσα αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην υδροληψία από την Κάριστο και αναγκάζονται να μετακινηθούν προς το Αλιβέρι για ανεφοδιασμό, αυξάνοντας το χρόνο των επιχειρήσεων. Παράλληλα, για λόγους ασφαλείας έχει κοπεί και το ρεύμα στην περιοχή.
0: Από το καλό στο καλύτερο.
1: Επιχειρούν πλέον των 100 πυροσβεστών, 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 29 οχήματα της πυροσβεστικής, ενώ από αέρο συνδράμουν 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό, και 8 αεροσκάφη. Μπερδεύτηκα γιατί διαβάζω το ένα, εκ των οποίων το ένα για συντονιστικό. Πασόκι κι αυτοί!
0: Πασόκ θα ήταν το αντίθετο.
1: Τι?
0: 7 να συντονίζουν και να στα πετάει.
1: Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες στο ΝΟΤΑ με μηχανήματα έργου και εθελοντές. Θα έχουμε ένα καλοκαίρι, δεν τις γλιτώνουμε. Αρχίσαμε για τις φωτιές, λέω, καλό καλοκαίρι, ο Έλλη. Γεια σου, Έλλη! Ναι, θα μπλέξουμε πάλι.
0: Ναι, και αρχίσαμε νωρίς φέτος. Το πρώτο διήμερο που είχε δυνατό άνεμο, να τα αποτελέσματα. Διαφημίσεις και έχουμε ένα τεταρτάκι μπροστά μας ακόμα.
1: Τι λες το, ένα τεταρτάκι.
0: Ένα τεταρτάκι.
1: Ένα τεταρτάκι. Λες και δίνουμε κρασάκι.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
3: κόκκιπε, κομπάνιο,
2: Team Colleague,
4: Παντρούσκα, Ταβαρίς στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών.

0: ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.
1: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: with me now? Who can it be knocking at my door? Go away. Don't come round here no more. Can't you see? Συντονισμένοι στο Sky στους 100,3 κυρίες και κύριοι, εκπομπή δύο φίλοι,
1: τρεις απόψεις
0: και ένα τρόλ. All I wish is to be alone. Στην τελική ευθεία, Ολλανδία, Σουηδία, 8 η ώρα θα το δεις. Energy Stadium, Houston. Γερμανία, ακτή ελεφαντοστού.
1: Και αυτό θα το δω.
0: Τορόντο, η σημερινός Κιουρασάο. Εγώ είμαι με τη Μαριάννα.
1: Θα βάλω ξυπνητήρι να ξυπνήσω εδώ.
0: 3 η ώρα, Kansas City. Και 7 η ώρα το πρωί δεν θα έχω ξυπνήσει. Η νησία, η Ιαπωνία, Μοντερέι.
1: Εσύ θα έχει πει και τον καφέ, όχι μόνο θα έχει ξυπνήσει.
0: Πιστεύεις, δεν πίνω καφέ, ρε φίλε σπίτι μου. Καφέ πίνω μόνο από στο γραφείο.
1: Και πώς ξυπνάς σπίτι.
0: Ε?
1: Πώς ξυπνάς σπίτι.
0: Κοίταξε τώρα μετά από 30 χρόνια που έκανα πάντα πρωινό. Καταρχάς είμαι πρωινός τύπος, δεν είμαι ζωήρωας. Είναι η comfort zone μου.
1: Ναι.
0: Ξύπναμε 4-4.30 όσο πιο νωρίς.
1: Ναι.
0: Θέλω λίγο περισσότερα δεκάλεπτα να.
1: 4-4.30 μόνο για να πετάξουμε για το ταξίδι.
0: Ναι.
1: Ταξίδι. Σου λέω, αν είναι με αυτοκίνητο, δεν υπάρχει ώρα. Ό,τι ώρα ξυπνήσω, φεύγω.
0: Και. Ναι. Είναι η comfort zone. Δεν ξέρω, παιδί μου, ξυπνάω. Δεν ξυπνάω με ξυπνητήρι. Σπάνια. Σπάνια,
1: λέω. Συγγνώμη, ξυπνά 4.30-5 το πρωί και δεν βάζει ξυπνητήρι.
0: Όχι, δεν στο παίζω τώρα.
1: Μα κάνει φρίσκο εδώ, κάνουμε το σταυρό μα με αυτά που ακούμε.
0: Δεν ξέρω. Έχω εσωτερικό άγχος, εσωτερικό ρολόι, τι να σου πω. Αλλά πρωί είναι. Εντάξει, με παίξει πρωί. Μετά τις 11 το βράδυ.
1: Μετά τις 11 το βράδυ χάθηκες.
0: Εγώ 10-10.30 είμαι.
1: Κατεβαίνουν διακόπτες. Δεν μένει τίποτα όρθιο.
0: Ναι. Και είχα ένα φίλο γιατρό και του λέω: ρε, εσύ, μόλις πάει 10 η ώρα, του λέω. Σβήνω. Μου λέει: ευτυχώς. Ναι, τι ευτυχώς. Μου λέει: γιατί ξέρει τι λαλάκας είναι, είσαι ο οργανισμός σου και κόβει μόνος του. Και που σε στέλνει για ύπνο. Αλλιώς θα καταρρεύσεις. Πάντως πιστεύω ότι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο μπορεί να γίνει και καμιά έκπληξη μέχρι τους 4. Τουλάχιστον.
1: Δηλαδή.
0: Και στον τελικό. Να περάσουν ομάδες που δεν τις υπολογίζουμε.
1: Πες μια ομάδα. Η Ιαπωνία.
0: Η Ιαπωνία.
1: Η Ιαπωνία. Την πιστεύεις.
0: Εμείς από την αρχή την πιστεύω. Δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι, το θυμάμαι. Εγώ ήμουν Κουρασάο και εσύ η Ιαπωνία. Για άλλους λόγους, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι. Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, πριν πούμε οτιδήποτε, το μόνο πρόβλημα που βλέπω στην Αττική, στην κίνηση, είναι στην άνοδο του Κηφισού όσοι στρίβουν για Αττική Οδό. Έχει μποτιλιάρισμα εκεί και μεγάλο μποτιλιάρισμα στην είσοδο για Αττική Οδό. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ούτε βλέπω κάποια έναρξη.
0: Πάμε πάλι Αττική Οδός.
1: Άνοδος Κηφισού,
0: ναι.
1: Όσοι στρίβουν δεξιά για Αττική Οδό.
0: Ναι, για να πάνε πού, Ελευσίνα,
1: Μαρκόπουλο. Όχι. Προς, ναι, Μαρκόπουλο.
0: Παραλία.
1: Ναι.
0: Παραλία. Γιατί στην Ελευσία δεν κάνεις μπάνια. Θα μου πεις φεύγεις για Πελοπόννησο. Εντάξει, το ακούω. Αλλά ναι. Τα άλλα είναι όλα παραλία.
1: Όχι, για να πας αριστερά, για να φύγεις.
0: Αττική.
1: Για να φύγεις για Ελευσίνα, Κόρινθο και τέτοια είναι άδειο. Για δεξιά.
0: Πάνε όλοι για Ανατολική Αττική. Μπορεί να έχουν ένα πατάκι.
1: Είναι 7 η ώρα.
0: Δεν μπορεί να κάνεις εσύ ένα πάρτι γενεθλίων των παιδιών σου.
1: Ναι.
0: Ξέρω εγώ τώρα, οτιδήποτε. Ξέρω ότι
1: αυτό είναι το πάρτι του Κυλαϊδόνη για να έχει τόση κίνηση.
0: Γίνονται πάρτι διαζυγίου.
1: Γίνονται τέτοια πάρτι.
0: Ναι, μέχρι να καλέσει ένα, το λύσει τρελό.
1: Πάρτι διαζυγίου. Αλήθεια, σε καλέσαν σε πάρτι διαζυγίου.
0: Στη Ραφίνα, πριν χρόνια. Μου λέει, έλα, μου λέει και αυτά.
1: Πρώτη φορά τα ακούω για πάρτι διαζυγίου.
0: Λέει, χώρισα, μου λέει και κάνω πάρτι. Δεν πήγα. Εσύ μου παιδεύεις τώρα. Και είχε κόσμο, πήγε. Συμπαράσταση.
1: Εντάξει, ήταν καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Καλοκαίρι. Πήγε ο κόσμος να ξεσκάσει. Όχι γιατί κάνει ο άλλος πάρτι για το διαζύγιο του. Ευκαιρία, λες να μαζευτούμε 5 φίλοι να πούμε καμιά κουβέντα.
0: Και εγώ δεν το έχω πολύ ακούσει.
1: Όχι, δεν το έχω ξανακούσει. Πάρτι διαζυγίου δεν έχω ακούσει.
0: Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος λέει κάτι σωστό. Είναι της ομάδας Χρήστος.

0: του Κούτρα και Γιάννη. Ε, και του Γιάννη, του φίλου μας. Κουλοκυθά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και συμφωνώ, του Νίκου του Σταματέλου με Πασόκ, αν σε δάγκωνε λαγοκέφαλος, έβγαινε στη σύνταξη. Ο 57 λέει: παιδιά, πραγματικά θα σωθούμε από τις δασικές πυρκαγιές όποτε αναπτυχθεί τεχνολογία σβησίματος πυρκαγιών με ηλεκτρομαγνητικό ιονισμό.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν το κατέχω.
0: Δεν το κατέχω.

0: καλά διαβάζω ότι δεν είναι ο ηλεκτρομαγνητικός ιονισμός δεν είναι καθιερωμένος στο συγκεκριμένη επιστημονική έννοια, αλλά συνήθως αναφέρεται στον ιονισμό που προκαλείται από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Τώρα μας φώτισες. Ο Χρήστος λέει ο ΠΑΟΚ μετά τον Λουτσέσκου. Αντιπαθέστατος λέει. Γιατί, τι σου έκανε. Πάει σε Ιταλό προπονητή.
1: Αν δεν είσαι ΠΑΟΚ, έχει δίκιο ο Χρήστος. Αν δεν ήσουν ΠΑΟΚ. Και καλά, δεν λέω να σε ΑΕΚ. Να σου έκανε, σε έκλεψε, σε έκλεψε. Αντιπαθέστατος είναι για τους ΑΕΚτζίδες. Με τη συμπεριφορά του. Δεν θυμάσαι στη Φιλαδέλφεια που έλεγε κλέψατε, κλέψατε.
0: Α,
1: τι θες να τον συμπαθούν.
0: Έχει στεριώσει Ιταλό σε ελληνική ομάδα από κορύφωμα. Πάλι στον ΠΑΟΚ ο Μπερέτα που έφυγε από την προετοιμασία. Όμως. Θα δούμε τώρα. Στον ΠΑΟΚ έχουν ιστορίες τώρα. Είναι και ο Μιστακίδης.
1: Καλά, εκεί θα υπάρχει κόντρα.
0: Ο Μπιλιονέρ. Ο Μπουρδολόγος λέει από τις φωτιές θα σωθούμε μόνο με χορούς της βροχής. Πάρτι παντού. Φίλε, είσαι πολύ καλός. Για ψάξτε το. Μήπως είσαι Πασόκος κι εσύ. Ναι, το είπα αυτό Μιχάλη Μιχαήλ. Από Κύπρο, παιδιά, για τον Αρκάδε μας έφτανε χοντροκέφαλοι, στενοκέφαλοι, ξεροκέφαλοι και θερμοκέφαλοι. Ήρθαν και οι λαγοκέφαλοι. Γίνονται πειράματα, αλλά είναι ακόμα σε πολύ μικρή κλίμακα, λέει ο 57. Γι' αυτό που είπε πριν
1: για τον ηλεκτρονικό
0: ηλεκτρομαγνητικό ιονισμό.
1: Ναι.
0: Πού έχει πάει αυτή η εκπομπή, ρε φίλε, σε άλλο επίπεδο.
1: Και από πού είναι ο Μίλτος, από το Τέξας, πού είναι να μας δώσει τα φώτα του.
0: Είναι διακοπές, έχει εκδηλώσει.
1: Και καλά κάνει.
0: Και έχει εξαφανιστεί, μου είπε, θα τα κλείσω όλα. Τώρα έγινε και καθηγητής. Επισήμως, από πρώτο Ιουλίου δηλαδή, θα μπει στο payroll. Καθηγητής είναι. Πυρηνικός.
1: Πυρηνικός καθηγητής.
0: Στον άνθρωπο.
1: Μπράβο του. Πολλά μπράβο.
0: Από το Βόλο.
1: Πολλά μπράβο.
0: Είναι μεγάλη μούρη. Τώρα εδώ μετά από Σιδόνια. Πέτυχα και ανθρώπους που ασχολούνται με την πυρηνική ενέργεια. Έτσι που έχει πει και ο Πρωθυπουργός ότι θέλουμε να κάνουμε, να δείξουμε και όλα αυτά. Είναι μια ενέργεια εναλλακτικό καύσιμο το οποίο υποστηρίζουν πολλοί Αμερικάνοι. Και έχουν δικά τους γραφεία, επιστημονικά σούξου μουξου έρευνες και στην Ελβετία και στο Λονδίνο, σε συνεργασία πάντα με τους Αμερικάνους. Και ξεψάρευα κι εγώ. Ξεψάρωσα κι εγώ και τους λέω. Το Μύρδο, δεν το ξέρετε. Το Μύρδο μου λένε. Πώς δεν το ξέρω. Σήμερα με κάλεσε στο πανεπιστήμιο και έκανα διάλεξη. Δεν είχα πάει ποτέ στο Τέξας και πήγα μόνο και αυτόν. Αφού με κάλεσε, έπρεπε να πάω. Και τον πρώτο τρόπο και τι τους κάνεις, ρε μπουλί. Όχι, λέτε. Όλα τα μεγάλα μυαλά βγαίνουν έξω, φίλε.
1: Φουνταριστός και ο Μιλτός.
0: Φουνταριστός, από σπουδαστής μας άκουγε.
1: Από σπουδαστής, ε.
0: Προκρατής. Και ήρθε εδώ και τον έκανα συνεντεύξη, έτσι.
1: Έχεις καταλάβει ότι με τον κουμπάρο στον Παπασταφίδα έχετε μεγαλώσει γενιές και γενιές.
0: Παπασταφίδα το μουστάκι, ρε φίλε. Ναι. Και εγώ τους του έκανα τις πρώτες συνεντεύξεις εδώ. Δηλαδή, ερχόταν ως ακροατής πριν 3-4 χρόνια. Έτσι κυκλοφόρησε. Τον ιό. Του λέω ρε, εντάξει, πλάκα κάνουμε κι αυτά. Αλλά εσύ του λέω να κάνεις τη δουλειά. Τη δουλειά σου είναι. Μου λέει ναι, να κάνουμε μια συνέντευξη. Θες, μου λέει. Έτσι, ήταν πολύ low profile. Έτσι ξεκίνησε.
1: Πυρηνικός επιστήμονας.
0: Ναι.
1: Ο Χρήστος από το Λονδίνο λέει ότι είναι ΠΑΟΚτζής, μόνο μπασκετικός. Που είπε ότι είναι αντιπαθέστατος ο Λουτσέσκου.
0: Όταν ακούω αυτή την ανοησία, ο Άρης Ρολογάς, του παρελθόντος με το Πασόκ μου γυρνάει το μάτι. Αυτές τις βλακίες πληρώνουμε σήμερα.
1: Αλλά δεν πληρώνουμε μόνο αυτές.
0: Και αυτές.
1: Εννοείται ότι πληρώνουμε και αυτές. Απλά άνοιξε ένα δρόμο που και οι υπόλοιποι τον ακολούθησαν. Δεν είπε κανένας, όπα, δεν συνεχίζω αυτό το δρόμο.
0: Τα πακέτα Ντελόρ.
1: Πακέτα Ντελόρ είναι Πασόκ 80.
0: Μιλάω πασοκική ορολογία, πακέτα Ντελόρ. Μου λέει να είσαι πασοκός.
1: Και μεσογειακά προγράμματα.
0: Του λέω γιατί. Μόνο εμείς δεν τα λέμε πακέτα Ντελόρ.
1: Πακέτα Ντελόρ. Όλοι οι άλλοι είναι τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης και τα ίδια πράγματα.
0: Σας. Φιλιά, γεια σας, να τους πούμε όλους. Κώστας Σπανός, Σοφία. Όχι, θα τους βρούμε αύριο εδώ, καταλαβαίνετε.
1: Θα τους βρούμε.
0: Σπανός, άμα τρελαθεί, κατεβάζει τις φέτες και δεν.
1: Και καλά κάνει.
0: Κώστας Σπανός, Σοφία Καλαβρού, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Ρούλα Βρετάκου, ακολουθεί η Ντέπη Χριστοπούλου με δελτίο ειδήσεων.
1: Και μετά έχουμε Πετράν Κυρκυλής και με εκπομπή και με μαγκαζίνο.
0: Εισάχοντας. Από τον Νικόλα Σταματέλο
1: και από τον Μινό.
0: Καλό Σαββατόβραδο.

0: Άσε με γιατί με να σκάσω.
1: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
0: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
1: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
0: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
1: Φτάσαμε κιόλας.
0: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
2: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: μπαίνουμε φέτος το καλοκαίρι, ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί, μπύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
0: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Η ώρα είναι 7.

0: 92,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Να απομακρυνθούν από τα χωριά, μεσοχώρια και ραπταίοι ευείας και να κατευθυνθούν προς Στήρα, καλούνται με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι λόγω της δασικής πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή Αλμυροπόταμος. Η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα και η χαμηλή βλάστηση και πεύκα. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες έχουν ενισχυθεί τις τελευταίες ώρες. Από αέρος επιχειρούν 8 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι. Οριοθετήθηκαν στο μεταξύ δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα το μεσημέρι στην Κορινθία, στην περιοχή Άνω Αλμυρή και το Αγγελόκαστρο. Από τις φωτιές δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές. Υπό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε ξερά χόρτα στα Σπάτα, δίπλα στο εκπτωτικό χωριό. Υψηλός κίνδυνος φωτιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κρήτη και περιοχές στην Εύβοια και τη Θεότιδα. Συνεχίζεται το διπλωματικό θρίλερ για τη Μέση Ανατολή, με το Λίβανο να εξελίσσεται στον πιο κρίσιμο παράγοντα των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν. Το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε το μεικτό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, καταγγέλλοντας παραβιάσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για την κατάβαση του πυρός στο νότιο Λίβανο, που προβλέπεται από το μνημόνιο κατανόησης. Το Ιρανικό επιτελείο διευκρίνησε ότι το κλείσιμο του Ορμούζ είναι το πρώτο βήμα και προειδοποίησε για τη λήψη περαιτέρω μέτρων αν συνεχιστεί η επίθεση. Μάλιστα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η Τεχεράνη έχει τηρήσει πλήρως τις δεσμεύσεις της στο μνημόνιο Εκεχηρίας και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι υποχρεωμένες να εξαναγκάσουν το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις στο Λιβανό. Παράλληλα, η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ συνέχισαν και σήμερα τις αλληλοκατηγορίες για το ποια πλευρά ευθύνεται για την παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που είχαν ανακοινώσει την Παρασκευή στο Λίβανο. Οι συγκρούσεις μεταξύ των Ισραηλινών δυνάμεων και του Σιητικού κινήματος συνεχίζονται και σήμερα στα νότια της χώρας. Την ίδια ώρα η Ελβετία ανακοίνωσε ότι σήμερα ξεκίνησαν οι προπαρασκευαστικές συνομιλίες μεταξύ διπλωματών με στόχο τη διατήρηση του διαλόγου επί της προκατακτικής συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Λίγο νωρίτερα, μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance ανέφερε ότι αναμένει να ταξιδέψει στην Ελβετία εντός των επόμενων ημερών για το νέο γύρο των συνομιλιών με το Ιράν. Ο Vance είπε ότι τα πράγματα πάνε καλά και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντηση αύριο. Όπως ανέφερε, στην Ελβετία βρίσκονται ήδη ο Στίβ Βίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, και ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Τζάρετ Κούσνερ. Υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διαθέτουν καμία ένδειξη πως το Ιράν προχωρά στο κλείσιμο του Ορμούζ. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, πηγές από τον Λευκό Οίκο χαρακτηρίζουν κακή εξέλιξη το κλείσιμο των στενών. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δενδρύλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός υπόπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι το DNA της γυναίκας εντοπίστηκε σε κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νίκιαζε στον κατηγορούμενο. Στη σύλληψη ενός 17χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στην οίκια για ληστεία σε βάρος 40χρονου άντρα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ανηλικός μαζί με ακόμα ένα άτομο προσέγγισαν το 40χρονο πεζό και υπό την απειλή μαχαιριών του αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και προσωπικά αντικείμενα. Συνεχίζεται η κόντρα Ντόναλντ Τραμπ Τζόρτζια Μελόνι με αιχμή την άρνηση της Ιταλίας να χρησιμοποιήσουν οι ΗΠΑ βάσεις του ΝΑΤΟ στη χώρα. Αφού κερδίσαμε στρατιωτικά το Ιράν, η Μελόνι θέλει να ξαναγίνουμε φίλοι για να ξανανέβει στα γκάλοπ. Όχι ευχαριστώ, έγραψε σε ανάρτηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός του ζητούσε επανειλημμένα να βγάλουν μια φωτογραφία στη διάσκεψη της G7 στο Εβιάν. Η φιλία μου μαζί σας δεν με βοήθησε στη δημοτικότητα. Πρόεδρε Τραμπ, οι συνεχείς επιθέσεις δεν έχουν νόημα, απάντησε μέσω ανάρτησης η Ιταλίδα πρωθυπουργός. Η Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι 35 διαμερίσματα έχουν τεθεί σε κόκκινη επιφυλακή για καύσωνα, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού από αύριο, η μέρα της γιορτής της μουσικής σε όλη τη Γαλλία. Η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η κατανάλωση αλκοόλ θα απαγορευτεί στις εκδηλώσεις της γιορτής της μουσικής στα διαμερίσματα που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Παρουσία του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζου υπέγραψε το τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας του με το σύλλογο Ετιέν Καμαρά. Ο πρόεδρος του Τριφυλιού μαζί με τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη καλωσόρισαν στην ομάδα τον 23χρονο αμυντικό μέσο. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 από 4 και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 ως 32 με 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα βόρεια υπηρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες, καθώς και στα Δωδεκάνησα, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρωτικά του 33 με 34, τοπικά στα δυτικά του 35 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα του 27 με 29 και τοπικά στα νότια ανατολικά του 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ήρθε επιτέλους η ώρα,
3: Βγείτε εκεί έξω, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
4: Είπατε!
0: Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα κανένας δυσμός, δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται αυτό, παιδιά.
5: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές.
6: Από χθες το βράδυ πρέπει να το έχει γράψει αυτό πάντως, γιατί τέτοια ώρα δεν τον βλέπω να ξυπνάει.
7: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε.
8: Διαλυθείτε, κατεβάστε τα αγγελάτε.
2: Τι λέει ρε, τι θέλει να πει, τι λέει.
9: 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια.
2: Τα λόγια είναι πεντά αλήθεια.
10: Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
11: Θεωρώ ναι.
2: Μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη.
12: Δεν τι ακούω απόψε.
13: Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε.

0: όλους, καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά. Τι κάνετε, είμαστε καλά? Ναι! Να απαντάτε όλοι με ενθουσιασμό. Ενθουσιασμός που δεν διακρίνει εμάς, εμένα και τον κύριο Σπανό, δηλαδή, που δουλεύουμε και αυτό το Σαββατοκύριακο, ε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ξεκινάει ευθύς αμέσως η εκπομπή χωρίς περιστροφές, με τον κύριο Κώστα Σπανό να ρυθμίζει τον ήχο, την κυρία Σοφία Καλαβρού να επιμελείται δημοσιογραφικός σε αυτήν εδώ την εκπομπή και τη Ρούλα Βρετάκου, αν δεν κάνω λάθος, να βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο 210-4800-170-4. Τη βομβαρδίζετε, παιδιά, δεν καλείτε απλώς στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Τη βομβαρδίζετε με σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις αυτό το απόγευμα Σαββάτου. Βομβαρδίζετε και εμένα αν θέλετε στο skyradio.gr, αφού πρώτα πατήσετε εκεί που γράφει πες την άποψή σου. Ανταμώνουμε και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Ξεκινήσαμε και με τις φωτιές φέτος, όχι που δεν θα ξεκινάγαμε, παιδιά. Έχουμε μια μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη εδώ και μερικές ώρες κοντά στην Κάριστο, στην Νότια Εύβοια, μεταξύ Αλμυροπόταμου και Μεσοχωρίων. Υπάρχει σε εξέλιξη μια μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και των τοπικών αρχών εκεί. Έχουν εκενωθεί και δύο οικισμοί από ό,τι μαθαίνουμε, οι οικισμοί Μεσοχώρια και Ραπτέη, και φαίνεται πως η φωτιά σαν να πλησιάζει και τα πρώτα σπίτια. Πάμε να συναντήσουμε το Δήμαρχο Καρίστου, τον κύριο Ελευθέριο Ραβιόλο. Θα μας δώσει, νομίζω, μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί με την Εύβοια, η οποία έχει πληγεί και στο παρελθόν από πάρα πολλές φωτιές. Η πρώτη μεγάλη του καλοκαιριού είναι γεγονός. Γεια σας, Δήμαρχε. Καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είναι πολύ καλύτερη εικόνα. Πλέον πιστεύω ότι έχει απομακρυνθεί και ο κίνδυνος και από έναν οικισμό του Ραπτέου που είχαμε κενώσει προληπτικά. Οπότε είναι καλύτερη εικόνα. Έχουμε ένα αέρια μέσα. Έχουμε τα επίγεια, έχουμε εθελοντές, δήμος, περιφέρεια, προσπαθούμε πάρα πολύ. Πιστεύω θα τα καταφέρουμε μέχρι τη δύση του ηλίου να την έχουμε περιορίσει αρκετά.
0: Ναι. Ο κίνδυνος ήταν για αυτόν τον οικισμό τους Ραπτέους, εκεί είχε πλησιάσει αρκετά η φωτιά, ήταν σε κοντινή απόσταση από τα πρώτα σπίτια.
1: Έχουμε πάρα πολύ δυνατούς ανέμους και η κατεύθυνση ήταν προς τα εκεί, οπότε προληπτικά... Ναι. Αποφασίσαμε και κενώσαμε τον οικισμό, καθαρά για προληπτικούς λόγους, αλλά δεν υπάρχει επικίνδυνοτητα.
0: Ναι, δεν υπάρχει επικίνδυνοτητα για τον οικισμό. Καταλαβαίνω πως την έχετε πιάσει τη φωτιά, έτσι,
1: Δήμαρχε. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να το πούμε, γιατί έχει πολύ, πάρα πολύ δυνατούς ανέμους, αλλά προσπαθούμε και είναι πολύ καλύτερη εικόνα σε αυτό που ξεκίνησε.
0: Ναι, πάντα με τους ανέμους έχετε εσείς το φόβο να υπάρξει κάποια μεγάλη αναζωπήρωση και να τρέχετε πάλι. Ελπίζουμε να μην γίνει αυτό. Πού εκδηλώθηκε αυτή η φωτιά, το μέρος, μπορείτε να μας το περιγράψετε λιγάκι?
1: Σε δασική περιοχή είναι, εντάξει, χαμηλή βλάστηση. Τώρα πώς έχει εκδηλωθεί, εμείς έχουμε τεράστιο.
0: Είναι ορεινό ή μη ορεινό εκεί το σημείο, τι περιοχή είναι αυτή?
1: Ημιορεινό.
0: Ναι, μάλιστα. Πάντως και πολλά τα εναέρια μέσα και πήγες δυνάμεις και δικές σας και τις πυροσβεστικές, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Πραγματικά επιχειρούν πάρα πολλά εναέρια και πήγες δυνάμεις και οι εθελοντές. Και να ευχαριστήσω και τον Περιφερειάρχη μας, τον Φάνη Σπανό, και τον υπουργό μας, τον κύριο Τουρνά. Πραγματικά, γιατί είναι συντονισμένες οι ενέργειες που κάνουμε και νομίζω ότι θα έχουμε καλό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, επειδή επιχειρούμε να είστε καλά.
0: Βεβαίως, καλή συνέχεια στο έργο σας, κύριε Ραβιόλο. Κύριος Ελευθέριος Ραβιόλος, ξεκλέψε λίγο χρόνο για να μας ενημερώσει. Καλά νέα σας φέραμε, παιδιά. Καλύτερη εικόνα από την Νότια Εύβοια, αυτή η φωτιά που μας ταλαιπωρεί τις τελευταίες ώρες και για την οποία έχουν εκενωθεί και δύο οικισμοί, Μεσοχώρια και Ραπτέη. Φαίνεται πως τουλάχιστον αυτή την ώρα που μιλάμε είναι καλύτερα τα πράγματα, δεν υπάρχει κίνδυνο για τον οικισμό και τα σπίτια των ανθρώπων. Πάλι καλά, ευτυχώς. Μία οικολογική τραγωδία και καταστροφή την οποία ζούμε σε λούπα σε αυτήν εδώ τη χώρα με τις πυρκαγιές. Μία πονεμένη ιστορία και βλέποντας και τα στοιχεία των τελευταίων χρόνων, παρότι ο αριθμός των πυρκαγιών, οι ενάρξεις δηλαδή που μας δίνει η πυροσβεστική κάθε χρόνο, παρουσιάζει μία μείωση, σημαντική μείωση της τάξης του 10-15%, οι καμένες εκτάσεις παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Αυτό ένα ανησυχητικό στοιχείο, θα έλεγε κανείς, και για τον τρόπο με τον οποίο δρά, παρεμβαίνει σε αυτές τις πυρκαγιές για να τις σβήσει ο κρατικός μηχανισμός. Πολλά πράγματα χρήζουν βελτίωσης, ακόμη και τώρα που μιλάμε, διότι εν έτη 2026, σχέση με πριν από 10-15 χρόνια, το σύστημα έχει οργανωθεί καλύτερα. Κάποια πράγματα τα οποία σήμερα τα θεωρούμε δεδομένα, κάθε άλλο παρά δεδομένα ήταν, παιδιά, πριν από 15 και 20 χρόνια, με περίσσια προχειρότητα αντιμετώπιζε η κεντρική πολιτεία το ζήτημα των πυρκαγιών, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα έλεγα, για όλη την Ευρώπη. Και εδώ καλό θα ήταν να υπήρχε και ένας ευρύτερος συντονισμός μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Δεν αρκεί να έχεις έναν ενιαίο μηχανισμό πολιτικής προστασίας και να στρίνεις ένα αέρια μέσα σε όποιον το έχει ανάγκη. Εδώ χρειάζεται ένας κοινός μπούσουλας των χωρών για το πώς θα δρουν και πώς θα αντιμετωπίζουν τις φωτιές για τα επόμενα πολλά χρόνια, διότι οι φωτιές φαίνεται πως θα είναι εδώ και τα επόμενα χρόνια και δεν πρόκειται έτσι ως διαμαγείας να μας εγκαταλείψουν, να μας αφήσουν. Βλέπετε τι γίνεται, ας πούμε, με τον καθαρισμό των οικοπαίδων, που είναι ένα πολύ κρίσιμο μέτρο πρόληψης. Αυτό λένε οι επιστήμονες, οι ειδικοί, οι άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά τις φωτιές και έχουν ευρωθεί και έχουν βρεθεί και στην πρώτη γραμμή όλα αυτά τα χρόνια, καθαρίζοντας τα οικόπεδα. Αφαιρείς την καύσιμη ύλη, τα ξεραχόρτα και τα κλαδιά, που επιτρέπουν σε μια σπίθα να γίνει μια πολύ μεγάλη φωτιά, η οποία μετά, αν επικρατούν και καιρικές συνθήκες δύσκολες, όπως επικρατούν αυτές τις ημέρες στην Εύβοια, είναι δύσκολο μετά να μαζευτεί. Άμα φυσάει 8 και 9 μποφόρ, όσα είναι αέρια μέσα και να έχεις, είναι πολύ δύσκολο να τη μαζέψεις μετά τη φωτιά. Έχει φανεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις αυτό στο παρελθόν. Το σημαντικό είναι όταν υπάρχει. Το σημαντικό είναι είτε να μην υπάρξει αυτή η σπίθα, να μην υπάρξει εστία πυρκαγιάς. Αυτό είναι μια μεγάλη νίκη για όλους μας, αν το καταφέρουμε δηλαδή. Που φαίνεται πως με αργά αλλά σταθερά βήματα φτάνουμε σε ένα επίπεδο πολύ καλύτερο ως προς την πρόληψη. Και το δεύτερο είναι να έχεις αναπτύξει έναν τέτοιο μηχανισμό που θα μπορεί να παρέμβει από την πρώτη στιγμή όταν θα ξεσπάσει αυτή η πυρκαγιά, όταν δεν θα είναι μεγάλη φωτιά. Και εκεί έχουν γίνει βήματα πρόοδου. Και με τα drones και με όλα αυτά τα συστήματα πρώιμου εντοπισμού των πυρκαγιών. Οπότε εγώ, ξέρετε, έχω πάντα μια διάθεση κριτικά να στέκομαι απέναντι στην όποια κυβέρνηση. Όμως όταν λαμβάνονται σοβαρές πρωτοβουλίες και γίνονται πραγματάκια, γίνονται βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, εδώ είμαστε να τα λέμε. Πάντως με τους καθαρισμούς υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης, θέλω να πω, διότι παρά την ψηφιακή πλατφόρμα, παρά τις απειλές για πρόστιμα, βλέπεις και στη γειτονιά σου, εσύ που μας ακούς αυτό το απόγευμα Σαββάτου, και σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι συντονισμένος εδώ στον Sky 100,3, πως ακόμη υπάρχουν πολλά ακαθάριστα οικόπεδα. Υπάρχουν πολλά ακόμη. Περιμένω και τα συγκεντρωτικά στοιχεία τα οποία θα δώσει τη δημοσιότητα το Υπουργείο Περιβάλλοντος, που τρέχει όλη αυτή τη διαδικασία τη Δευτέρα, διότι τη Δευτέρα εκπνέει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των οικοπαίδων. Ελπίζω πάντως το φετινό καλοκαίρι να έχουμε λιγότερες φωτιές. Για να δούμε. Το άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας και γενικότερα της εβδομάδας και γενικότερα των τελευταίων μηνών είναι τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Έχουμε μια νεότερη εξέλιξη τα τελευταία λεπτά, με την Τεχεράνη να ανακοινώνει πως έκλεισε και πάλι τα στενά του Ορμούς, γύρισε και πάλι τον διακόπτη ο Χαμενεΐ, οι μουλάδες εκεί, δεν ξέρω ποιος, οι φρουροί της Επανάστασης ενδεχομένως, που κάνουν κουμάντο στη χώρα τώρα τον τελευταίο χρονικό διάστημα, έχουν ενισχύσει το ρόλο τους δηλαδή στο εσωτερικό της χώρας. Αυτή είναι μια τελευταία εξέλιξη για την οποία θα ακούσετε περισσότερα και στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού που ακολουθεί. Η Τεχεράνη φαίνεται πως έχει ενισχύσει τη θέση της στο διπλωματικό τραπέζι, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, και εδώ παίζεται ένα παιχνιδάκι με τα στενά του Ορμούς. Αφού ήδη Τεχεράνη ότι της βγαίνει, προφανώς μπορεί να κάνει και τέτοιες κινήσεις, ενώ με τα βαΐων και κλάδων είχε ανακοινωθεί αυτή η συμφωνία από τον Ντόναλτ Τραμπ πριν από 2 μέρες και η υπογραφή της. Ας Ντόναλτ Τραμπ, ο οποίος νομίζω είναι έκθετος και εκτεθειμένος αναφορικά με τα όσα έχει κάνει και στη Μέση Ανατολή με το Ιράν το τελευταίο χρονικό διάστημα, διότι αυτή η συμφωνία για την οποία χύθηκε τόσο πολύ αίμα, υπήρξε όλη αυτή η παγκόσμια αναστάτωση και σε επίπεδο οικονομίας, παγκόσμιας οικονομίας, και σε σχέση με την αυσιπλοεία και εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής με τα πολλά παράλληλα μέτωπα, οδήγησε σε μια συμφωνία η οποία δεν είναι επί της ουσίας συμφωνία, είναι ένα προσύμφωνο για να φτάσουμε κάποια στιγμή εντός των επόμενων δύο μηνών σε μια συμφωνία, να ανοίξουν τα στενά του ορμούς και να επανέλθει και πάλι η τάξη και η ομαλότητα στον πλανήτη. Το ποιος έχει βγει κερδισμένος από αυτή τη συμφωνία νομίζω είναι ξεκάθαρο. Το λένε όλοι οι διεθνολόγοι, όλοι όσοι μπορούν δίχως παροπίδες και αντικειμενικά να δουν τα πράγματα, την κατάσταση πως έχει διαμορφωθεί πλέον στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν, παιδιά, είναι ο νικητής. Το Ιράν, παρότι βγαίνει πολύ λαβωμένο από αυτό το πόλεμο, το πολεμικό του ναυτικό έχει καταστραφεί, η πολεμική του αεροπορία επίσης, η οικονομία του βρίσκεται πραγματικά σε πολύ δεινή θέση. Οι μουλάδες βγαίνουν ενισχυμένοι. Και αν όντως ισχύει αυτό το οποίο ακούμε, μαθαίνουμε, διαρρέεται, ότι θα αποδεσμευθούν κάποια από τα παγωμένα περιουσιακά του στοιχεία, υπάρξει και άρση των κυρώσεων και αποκλεισμοί στα λιμάνια τους, μέτρα τα οποία και κινήσεις οι οποίες είχαν πραγματικά στραγγαλίσει την ιρανική οικονομία το τελευταίο χρονικό διάστημα, τότε μπορεί να δεις τους Ιρανούς μετά από δύο μήνες να είναι και σε καλύτερη οικονομική θέση σε σχέση με το που βρισκόντουσαν πριν από την έναρξη αυτού του πολέμου. Έτσι είναι, παιδιά, η αλαζονία ητάται, και αυτός ο οποίος με τέτοια αλαζονία αντιμετωπίζει δύσκολα γεωπολιτικά θέματα μπορεί μετά να ταπεινωθεί σε δημόσια θέα, όπως ταπεινώνεται τώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προσπαθώντας να εμφανίσει ως νίκη μια συμφωνία που είναι κατά πολύ χειρότερη από αυτήν που είχε συνάψει ο Ντόναλντ Τραμπ με τους Ιρανούς πριν από 10-11 χρόνια, δίχως να έχει πέσει και μια σφαίρα. Μια σφαίρα δεν είχε πέσει, μια βόβα δεν είχε εξαπολύσει κατά των Ιρανών. Εδώ είχαμε όλη αυτή την αναστάτωση, όλη αυτή την ανακατοσούρα για να φτάσουμε σε αυτή τη συμφωνία που εμφανίζει νικητές τους Ιρανούς. Ένα φιάσκο αυτός ο πόλεμος, ο οποίος ήταν εξ αρχής λανθασμένος, και μια στρατιωτική επιχείρηση, κάπου το διάβασα σε κάποιο αμερικανικό μέσο ενημέρωση και το βρήκα πολύ εύστοχο, επική οργή την είχε ονοματίσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχει τίποτα το επικό, ούτε και το οργισμένο, ούτε έχει μια ανεφόρον παράδοση των μουλάδων όπως ονειρευόταν ο Ντόναλντ Τραμπ, ούτε την ανατροπή τους με το καθεστώς να βγαίνει ενισχυμένο μέσα από αυτόν τον πόλεμο. Με αυτοπεποίθηση πλέον προσέρχονται οι μουλάδες, αυτό βλέπουμε όλοι στις διαπραγματεύσεις, και όποια νίκη θα μπορέσει να πανηγυρίσει ο Ντόναλντ Τραμπ επί των Ιρανών ενδεχομένως να είναι στο Μουντιάλ, αν υπάρξει διασταύρωση στους 32 της διοργάνωσης. Ο Ποτσετίνο, πολύ καλή ομάδα, έχει παρουσιάσει προς ώρα σε αυτά τα δύο πρώτα μάτς. Αναφέρομαι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οπότε αν πετύχει το Ιράν στους 32, μπορεί να τους ρίξει και 4 και 5 γκολ. Ο Τραμπ δεν το βλέπω. Αυτά και για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τις οποίες επίσης παρακολουθούμε. Παρακολουθούμε πάντα και το sky.gr. Βέβαια, έχουμε αληθωρείς, παιδιά. Το ένα μας μάτι πάντα εκεί στραμμένο είναι. Για πάμε να συναντήσουμε τον Στέφανο της καρδιάς μας. Τον Στέφανο Νικολαίδη.
2: Ήρθε επιτέλους η ώρα να κάνω κι εγώ ένα hall το λένε.
0: Hall το λένε, πρόεδρε, και sky.gr το λένε το site μας. Μπαίνετε και ενημερώνεστε σε χρόνο ντετέ για όσα συμβαίνουν εντός και εκτός συνόρων. Μέχρι να συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη, να σας πω εγώ ποια είναι τα πρώτα θέματα. Ή τον έχουμε, τον έχουμε. Καλώς τον, τι κάνεις, φίλε, είσαι καλά, καλησπέρα.
3: Γεια σου, Πέτρο μου, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Είμαι πολύ καλά, εσύ?
0: Καλά, μια χαρά.
3: Γίνεται ένας χαμός στο sky.gr. Ακούσαμε προηγουμένως και τον δήμαρχο της Καρύσου. Στο λέω αυτό γιατί το πρώτο μας θέμα αφορά τη φωτιά στην Κάριστο, που παρουσιάζει ευτυχώς πολύ καλύτερη.
0: Την έπιασαν τη φωτιά, την έπιασαν, ναι. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
3: Ναι, ακριβώς. Πάντως, ναι, έχουμε μπει και επίσημα πλέον στη θερινή περίοδο με τις φωτιές. Στο άλλο μας θέμα, στο sky.gr, το θρίλερ στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται. Έκανες και εσύ μία αναφορά στην εισαγωγή σου. Να πούμε ότι η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε ότι κλείνει ξανά το Ορμούζ, διότι θεωρεί ότι παραβιάστηκαν οι όροι του μνημονίου κατανόησης με την
0: Έχει
3: κοινωνία.
0: Το πάνω χέρι το Ιράν πλέον.
3: Ακριβώς.
0: Τελεία, παύλα, παράγραφος. Έχει το πάνω χέρι το Ιράν. Τελείως. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και άντε τώρα να ξεμπλέξει ο Ντόναλντ Τραμπ εκεί που έμπλεξε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Άλλο θέμα, επειδή τα είπαμε τα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και του Ιράν. Έχει και άλλα θέματα επικαιρότητα, ενδιαφέροντα θέματα.
3: Ναι, Να πούμε ότι στην εγχώρια επικαιρότητα θα πάμε στα Χανιά, όπου οδηγήθηκε νωρίτερα σήμερα στον εισαγγελέα ο 43χρονος από τη Βόρεια Μακεδονία, διότι σύμφωνα με μια τελευταία εξέλιξη, στην εξαφανισμένη Σταυρούλα φαίνεται ότι ανήκουν οι κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι του. Αυτό είναι μια καινούργια εξέλιξη. Αναμένεται και σήμερα, λογικά, αν όχι σήμερα, αύριο ή τις επόμενες μέρες, να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονίας εις βάρος του. Μιλάμε για τον ενοικιαστή, έτσι, ο οποίος οδηγήθηκε νωρίτερα σήμερα στον εισαγγελέα.
0: Φαίνεται πως ο ενοικιαστής είναι ο βασικός ύποπτος των αρχών.
3: Της
0: αστυνομίας της Κρήτης, ναι. Φαίνεται πως αυτός είναι ο βασικός ύποπτος. Ναι.
3: Επίσης, επειδή ξέρω ότι πάρα πολύ έτσι έχεις μια ιδιαίτερη ευαισθησία με τα τροχαία, να σου πω ότι συνελήφθη ένας 39χρονος οδηγός που εντοπίστηκε, Πέτρο, να κινείται με ταχύτητα πόσα, 203 χιλιόμετρων.
0: Μάλιστα.
3: Ναι,
0: ένας ακόμη Σουμάχερ κινείται ανάμεσά μας.
3: Έτσι. Σήμερα το πρωί αυτό, στην νέα εθνική οδό Αθηνών Κορίνθου. Δηλαδή,
0: και διαβάζω εδώ στο sky.gr ότι πήγε να δωροδοκίσει και τους αστυνομικούς.
3: Αυτό,
0: να τους πει, παιδιά, πάρτε και ένα πεντακοσαράκι και ούτε που με είδατε, δεν ήμουν εγώ εδώ, δεν έκανα τίποτα, πήγαινα με 100.
3: Εντάξει. Βεβαίως, σε βάρος του σχηματίσει και δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και απόπειρα δωροδοκίας, σημειώθηκε δηλαδή αυτό, και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ευτυχώς.
0: Πολλά μπράβο στους αστυνομικούς που δεν έκαναν τα στραβά μάτια, εννοείται δεν δέχτηκαν τη δωροδοκία. Ξέρεις, τίποτα δεν είναι δεδομένο σε αυτήν εδώ τη χώρα,
3: Ναι, γι' αυτό το επισημαίνουμε κιόλας ακριβώς. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Επίσης, να σου πω επίσης, Πέτρο, ότι υπήρχε από χτες μια νέα βεντέτα που έχει σχηματιστεί, που έχει δημιουργηθεί μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και της Τζόρτζια Μελόνι, της Ιταλίδας Πρωθυπουργού, διότι βγήκε χτες ο Τραμπ, αν θυμάσαι, και είπε ότι προσπαθούσε πεδίο και η κυρία Μελόνι μια φωτογραφία μαζί μου κτλ.
0: Ναι.
3: Επέμεινε ο Τραμπ, η Μελόνι δεν μας άφησε, λέει, να χρησιμοποιήσουμε τις βάσεις και τώρα θέλει φωτογραφίες μαζί μου. Είχαμε νέα απάντηση της Ιταλίδας Πρωθυπουργού σήμερα, Πέτρο, στον Τραμπ. Η φιλία μου μαζί σας, αναφέρει η κυρία Μελόνι, δεν βοήθησε καθόλου τη δημοτικότητά μου. Να πούμε ότι είχε ακυρώσει και ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών επίσκεψη.
0: Κοίτα να δεις πως από τις αγάπες και τα τρυφερά τετατέτ φτάσαμε σε αυτή την αντιπαλότητα, πραγματικά εντυπωσιακό. Αλλά ξέρεις τώρα, η κυρία Μελόνι βλέπει μόνο το πολιτικό της μέλλον, το οποίο είναι πιο ευίωνο όσο απομακρύνεται από τον κύριο Τραμπ.
3: Αυτή είναι. Και κάτι πιο κοντά στην Ευρώπη. Ακριβώς,
0: κάτι ποδοσφαιρικό, αθλητικό δεν μου έχεις. Περιμένεις το Ζέλικο Μπράντοβιτς εσύ να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό.
3: Ναι, όπως καταλαβαίνεις, βρίσκομαι σε πελάγι ευτυχίας αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
3: Πλέον σε πελάγι ευτυχίας. Σου έχω όμως και ποδοσφαιρικό, αν θέλεις.
0: Καταρχάς,
3: έχουμε το πρόγραμμα του Μουντιάλ, το σημερινό όπως κάθε φορά στο sky.gr. Τώρα σε λίγη ώρα έχουμε Ολλανδία-Σουηδία. Πολύ ωραίο παιχνίδι γι' αυτό.
0: Και το Γερμανία εκτέλε φαντοστού, θα έχει το ενδιαφέρον του.
3: Επίσης έχουμε μια πάρα πολύ ωραία είδηση αναφορικά με τους Μουντιαλικούς, οι οποίοι έχουν περάσει από τη Σούπερ Λίγκα. Λοιπόν, η αρχή έγινε τη δεκαετία του 70 και με τον Μπάγεβιτς, το 98 αγωνίστηκαν 5 παίκτες.
0: Και τώρα έχουμε Ελκαμπή και λοιπές πατριωτικές δυνάμεις. Μάλιστα, ευχαριστούμε
3: και
0: πολύ.
3: Και τον Τζιμπρίλ, και τον Τζιμπρίλ, να μην παραλείψουμε.
0: Ναι, σωστά.
3: Το 2002 με τη Γαλλία.
0: Τζιμπρίλ Σισε, βέβαια.
3: Έτσι.
0: Δεν το ξεχνάμε τον Τζιμπρίλ. Είχαμε πάρει και πρωτάθλημα με Τζιμπρίλ Σισε, το τελευταίο μας πρωτάθλημα. Double. Μπράβο, σωστά. Ευχαριστούμε, Στέφανε, να σκεφτείτε. Κύριε Σβαλέρα, θυμηθούμε τα νιάτα μας. Στα 90's, παιδιά, αλήθεια σας λέω, δεν υπήρχε πιτσιρικάς που να μην ακούει μισκούμπρια.

0: τα οποία οι Μισκούμπρια δίνουν μια, θα έλεγε κανείς, ιστορική συναυλία σήμερα στην πλατεία νερού. Είναι στο περιθώριο του Release Athens 2026. Τα Μισκούμπρια, το πιο εμβληματικό συγκρότημα της hip-hop μουσικής σκηνής, το πιο μεγάλο συγκρότημα που έχει βγάλει hip-hop μουσική σκηνή στην χώρα μας, είτε σου άρεσαν είτε δεν σου άρεσαν. Τα τραγούδια τους είχαν τέτοιο impact στη νεολαία που άλλο τέτοιο συγκρότημα εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι. Μεγαλώσαμε με τον ήχο των Μισκούμπριων, το χιούμορ τους, το στίχο τους που ήταν πάντα, θα έλεγα, και το δυνατό χαρτί των Μισκούμπριων. Τρεις δεκαετίες λοιπόν από την πρώτη τους κυκλοφορία, του πρώτου τους δίσκου, και 10 χρόνια μετά την τελευταία τους εμφάνιση, κάνουν ένα πολύ ωραίο reunion στην πλατεία νερού. Όσοι είστε καθοδόν και πάτε τώρα, καλή απόλαυση, παιδιά. Θα τραγουδήσετε όλες τις μεγάλες επιτυχίες του Μηθριδάτη και του Μετζέλου και το Πρίτα. Δύο είναι, αν θέλετε τη γνώμη μου, τα συγκροτήματα της ελληνικής hip-hop μουσικής σκηνής που καθόρισαν περισσότερο, αν θέλετε, γενικότερα τη μουσική στη χώρα μας, και μετά τα αντέγραψαν και αρκετοί. Το ένα συγκροτήμα είναι τα Μισκούμπρια, το δεύτερο οι Active Member. Και Active Member, πολύ πρωτοποριακό συγκρότημα, ειδικά για τα δεδομένα της εποχής, για τα 90's. Αυτά, φεύγουμε. Θα δώσουν και άλλη συναυλία όσοι δεν πήγατε σήμερα να τους δείτε. Νομίζω τον Ιούλιο, κάτι τέτοιο είπε ο Μετζέλο σε μια συνέντευξη που έχει παραχωρήσει στον Θανάση Ράλι. Ο Θανάσης Ράλης, γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός του Sport FM, του πήρε μια πολύ ωραία συνέντευξη του Μετζέλου. Έχει ανεβάσει το σχετικό βίντεο στο κανάλι του στο YouTube. Μπείτε την να τη δείτε. Λέει πολύ ωραία πράγματα και άγνωστες πτυχές του συγκροτήματος και για εκείνη τη δεκαετία που είναι πολύ αγαπημένη μας, τη δεκαετία των 90's. Φύγαμε για διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων. Στίχοι πλέον δεν υπάρχουν. Μαθαίνω όμως τα εύκολα και λίγο στα λογάκια. Θα τραγουδώ σε λίγο. Τα σκύλω σου ξεδάκια, παπαράτσι και μοντέλα.
1: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
6: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
7: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
8: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νικηφόρου Διαμαντούρου είναι ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης, ο πρώτος συνήγορος του πολίτη στην Ελλάδα και ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής από το 2003 ως το 2013.
10: Μεγάλωσα σε μια οικογένεια όπου η έννοια της κοινωνικής προσφοράς ήταν πολύ ισχυρή και από τους δύο γονείς, και αυτό το υιοθέτησα.
2: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Την αισιοδοξία του ότι οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν θα καταφέρουν να οριοθετήσουν τη φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στην περιοχή Αλπυροβόταμος Εύβοιας, εξέφρασε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Καρύστου Λευτέρης Ραβιόλος. Έκανε γνωστό ότι απομακρύνθηκε ο κίνδυνος για το χωριό Ραπτέη που νωρίτερα απειλήθηκε από τις φλόγες. Πάντως, με μήνυμα από το 112, κλήθηκαν οι κάτοικοι να απομακρυνθούν από τα χωριά Μεσοχώρια και Ραπτέη και να κατευθυνθούν προς Τήρα. Οριοθετήθηκαν στο μεταξύ δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα στην Κορινθία, στην περιοχή Άνω Αλμυρί και το Αγγελόκαστρο. Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ έκλεισαν για την κυκλοφορία όλων των πλοίων λόγω των ενεργειών του Ισραήλ στο Λίβανο και της παραβίας των δεσμεύσεων των ΗΠΑ. Με την ανακοίνωση προειδοποιούνται τα πλοία να μην προσεγγίζουν το Ορμούζ, διαφορετικά η ασφαλεία τους θα βρίσκεται σε κίνδυνο. Ο Αμερικανικός στρατός απάντησε ότι παραμένει σε εγρήγορση για την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν. Σύμφωνα με τις αμερικανικές δυνάμεις, οι διελεύσεις από τα στενά του Ορμούζ έγιναν σήμερα με ασφάλεια και πέρασαν 55 εμπορικά πλοία. Υπάρχει πιθανότητα να αρχίσουν αύριο οι συνομιλίες για την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Επιβεβαίωσε πως στην Ελβετία βρίσκονται ήδη ο Steve Witkoff, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, και ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Τζάρετ Κούσνερ. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δενδρύλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του, πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι το DNA της γυναίκας εντοπίστηκε σε κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νοικιάζε στον κατηγορούμενο. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
13: Θέλω να χαιρετήσω πρώτο τον υπουργό μας, ο κύριος Άδωνης. Τον ευχαριστούμε για αυτό το οποίο πραγματικά, δεν το λέω για κομπλιμέντο, υπουργέ. Τον παρακολουθώ κάθε μέρα σε όλη τη χώρα. Γενιάζει, δημιουργεί, ανακοινίζει όλα τα νοσοκομεία μας. Ο οποίος πραγματικά, χωρίς κομπλιμέντο, εγώ όταν ακούσω και πούν κουβέντα για τον Άδωνη Γεωργιάδη, έξω τσακώνομαι στην κυρία Αλεξία. Δεν σας το λέω για κομπλιμέντο, ούτε να το παίξω καλό.
14: Όλη μέρα στα κανάλια είναι.
15: Τι είπες, μωρή, καμία.
13: Αλλά τη δουλειά την οποία έχετε κάνει είναι απίστευτη, it's amazing που λένε στα αγγλικά.
14: What?
13: Είναι απίστευτη, it's amazing που λένε στα αγγλικά.
15: It's amazing, fantastic.
13: Και πραγματικά, δεν το λέω για κομπλιμέντο, υπουργέ. Πραγματικά, χωρίς κομπλιμέντο, δεν σας το λέω για κομπλιμέντο, ούτε να το παίξω καλό.
16: Δεν έχω δει πιο συχαμερό ερπετό από σένα στη ζωή μου.
17: Κάνω ό,τι μπορώ.
13: Και λέω στον Καναδά ότι το σύστημα υγείας της Ελλάδος, it's amazing που λένε στα αγγλικά.
18: 200.000 άνθρωποι που θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
13: Σας φαίνεται περίεργο.
15: Όχι, πάτε, όχι.
13: Αυτό το οποίο γίνεται στην Ελλάδα είναι απίστευτη, it's amazing που λένε στα αγγλικά.
19: Είναι 2.400 αυτή τη στιγμή περίπου ο μισθός του Μητροπολίτη.
20: Και μιλάμε για πράφετ.
19: Και πάει στα 4.600 μεικτά.
13: Ευχαριστούμε πολύ για τη δουλειά που προσφέρατε και ευχόμεθα να σας δίνει ο Θεός δύναμη, παιδιά.
21: Ευχαριστώ πάρα πολύ, γέροντα.
22: Ω, γέροντα η ευχή.
23: Από να με κάτσε.
0: Κάτι πιο φρέσκο για τη συνέχεια, μουσικός, μπαίνει το πιάνο και μετά...

0: Αυτό που ακούτε είναι ο Άλεξ Γόρεν, φρέσκια εισοδεία ο καλλιτέχνη, και το τραγούδι είναι νομίζω μόλι 2 ετών. Γεννηθεί το 2000 στην Καλιφόρνια, ο κύριος Γόρεν έγινε γνωστός μέσα από τα social media και κατά βάση μέσα από το TikTok. Υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά μέλη της δημιουργικής ομάδας του TikTok, The Hype House. Αυτή ήταν μια πάρα πολύ γνωστή κολεκτίβα νεαρών δημιουργών περιεχομένου, από τους οποίους δημιουργούς, από αυτούς τους TikTokers, ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή ο Άλεξ Γόρεν. Τον τζέμπισε η μουσική βιομηχανία και κάνει πλέον μεγάλη καριέρα. Αυτό το τραγούδι του, το Ordinary, έχει γίνει μεγάλη επιτυχία. Εδώ ακούμε την ερμηνεία του στα Brit Awards, που είναι τα ετήσια μουσικά βραβεία της Βρετανικής βιομηχανίας, της Βρετανικής μουσικής βιομηχανίας. Είναι τα αντίστοιχα που βγάζουν οι Βρετανοί, που απονέμουν οι Βρετανοί των Αμερικανικών Grammy. Και στο πιάνο τον συνοδεύει ο πολίτης James Blunt. Καθόλου ordinary και καθόλου συνηθισμένο δεν ήταν αυτό το οποίο συνέβη στην Ευρώπη, στο Ηνωμένο Βασίλειο, τέτοιες ημέρες πριν από 10 χρόνια. Ίσα ίσα ήταν κάτι το τελείως αναπάντεχο, αναφέρομαι στο Brexit. Τέτοιες ημέρες λοιπόν, πριν από 10 χρόνια, οι Βρετανοί αποφάσισαν να βγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρώτη χώρα που το επιχειρούσε, και από τα αποτελέσματα, διότι πλέον έχουν περάσει 10 χρόνια αυτής της ιστορικής απόφασής τους και μάλλον απερίσκεπτης, νομίζω πως δύσκολα θα το αποτολμήσει κανείς στο επόμενο χρονικό διάστημα. Η Γυρεάλβιον από τότε έχει αλλάξει 5 πρωθυπουργός, σύντομα και ο έκτος, ο κύριος Στάρμερ, θα αποτελέσει παρελθόν από ό,τι φαίνεται, διότι σαν να σφίγγει και ο κλοιός γύρω του το τελευταίο χρονικό διάστημα, σαν να έχει βαρύνει αρκετά το πολιτικό κλίμα. Και 10 χρόνια μετά, και μετά από 5 πρωθυπουργούς, είμαστε στον έκτο. Η Βρετανία βλέπει ότι ακόμη αναζητεί το βηματισμό της. Ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα σήμερα μπορείτε να αναζητήσετε για το Brexit και έναν απολογισμό που κάνει η εφημερίδα Τα Νέα, στην εφημερίδα Τα Νέα, για τα 10 χρόνια μετά το Brexit, με την ανταπόκριση και του συναδέλφου του Γιάννη Ανδριτσόπουλου από το Λονδίνο, για το πώς η οικονομία της Βρετανίας είναι ακόμη λαβωμένη. Υπάρχουν βαθιές κοινωνικές ανισότητες, τις οποίες καμία κυβέρνηση δεν έχει μπορέσει να αντιμετωπίσει, και υπάρχει και ένας κατακαιρματισμός του πολιτικού σκηνικού με τις παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις να έχουν πληρώσει την ύφη για το πώς διαχειρίστηκαν το Brexit, και την επόμενη μέρα πώς η λαϊκίστικη δεξιά, με τον κύριο Φάρατζ να είναι αυτός ο οποίος ήθελε σαν τρελός το Brexit, να έχουν οδηγήσει τους πολίτες της Βρετανίας σε μια επιλογή την οποία τώρα εκ των υστέρων την έχουν μετανιώσει. Αυτό προκύπτει από τις φυγωμετρήσεις που έχουν γίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία χρόνια. Οι περισσότεροι Βρετανοί πολίτες πλέον θέλουν να μπει και πάλι η χώρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχει τέλος πάντων μια πιο στενή σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούν πως αυτό θα είναι προς όφελός τους. Υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία για το πώς επηρεάστηκε η βρετανική οικονομία από το Brexit. Δεν θέλω να σας κουράσω με αριθμούς, κρατήστε απλώς ως προς τις συνέπειες που έχει επιφέρει το Brexit στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου. Το ΑΕΠ της χώρας μειώθηκε έως και 8%, αυτές είναι εκτιμήσεις, από όταν ήταν εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Οι επενδύσεις έναντι εκείνων που υπολογίζεται πως θα γίνονταν χωρίς το Brexit είναι 18% μικρότερες, ενώ η παραγωγικότητα της εργασίας έχει υποχωρήσει 4%. Όσο για την ισοτιμία της στερλίνας έναντι του ευρώ, αυτή τη δεκαετία έχει υποχωρήσει 13%. Μία απόφαση που χαρακτηρίζεται από τους περισσότερους και έχουν δίκιο ως ένα τραγικό ιστορικό λάθος. Πολλοί κόσμος παρασύρθηκε. Πλέον οι περισσότεροι αναγνωρίζουν αυτό το λάθος τους και αναγνωρίζουν πως αυτή η επιλογή ήταν και γεωπολιτικά και οικονομικά επιζήμια για την Βρετανία. Πάμε να πάρουμε τη γνώμη του Άγγελου Χρυσόγελου. Ο κύριος Χρυσόγελος είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο London Metropolitan University. Τα έζησε τα γεγονότα και μετά από 10 χρόνια που έχουν περάσει, αρκετός χρόνος, αρκετός καιρός, μπορεί να μας πει και πώς βλέπουν οι Βρετανοί τα πράγματα σήμερα και πού βρίσκεται η χώρα σήμερα. Γεια σας κύριε Χρυσόγελε, τι κάνετε, καλησπέρα, είστε καλά?
1: Καλά είμαι. Γεια σας.
0: Γεια σας. Τι λέτε λοιπόν, πού βρίσκεται η Βρετανία 10 χρόνια μετά το Brexit και τι λένε και οι Βρετανοί?
1: Κοιτάξτε, είναι σίγουρα σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ό,τι θα βρισκόταν εάν είχε παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πραγματικά βρίσκεις ακόμα και μεταξύ των μεγάλων υποστηρικτών του Brexit, βρίσκεις όπως επίσης σήμερα μπορούν να πούν το οτιδήποτε ότι ήταν θετικό εκεί.
0: Τον χάσαμε τον κύριο Χρυσόγελο, αν μπορούμε να τον αναζητήσουμε και πάλι. Κυρία Βρετάκου, έπεσε η γραμμή. Κάποιο θέμα με τις γραμμές και με την επικοινωνία μας. Βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή την ώρα ο κύριος Χρυσόγελος. Ελπίζω να αποκατασταθεί η επικοινωνία μας για να πούμε περισσότερα για το Brexit. Μέχρι τότε, στα μηνύματά σας που μου έχουν έρθει στο skyradio.gr, ο παλαιοφιλελεύθερος, ο Μηθριδάτης, εξακολουθεί να ασχολείται με τη μουσική, δεν πήγε να ενταχθεί στην Ελλάς του Τζοκόντου. Καλά κάνει, μόνο έτσι μπορεί να προσεγγίσει κόσμο. Και η Τζόρτζια Κεφαλά έβγαλε τον πρώτο της προσωπικό δίσκο και τον παρουσίασε σήμερα το πρωί σε ραδιόφωνο του ομίλου Sky. Ναι. Άλλο η καλλιτεχνική πορεία και διαδρομή των ανθρώπων αυτών παλαιοφιλελεύθερη και άλλο η πολιτική τους τοποθέτηση. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά καλό θα είναι να τα διαχωρίζουμε αυτά. Γεια σου Αλέξανδρε, να σε καλά, την καλησπέρα μου, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Κωνσταντίνε, να είσαι καλά και εσύ. Μην βιάζεσαι να βγάλεις συμπεράσματα για το ισλαμοφασιστικό καθεστώς των μουλάδων και την τάχα νίκη τους στον πόλεμο. Δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμη. Να δούμε, αλλά εγώ βλέπω πως είναι σε καλύτερη θέση τουλάχιστον σε σχέση με το πού βρισκόντουσαν οι μουλάδες πριν ξεκινήσει ο πόλεμος αυτός. Εδώ δικούν μια ολόκληρη χώρα. Δηλαδή, πιο μετριοπαθείς πήγανε στην άκρη και πιο σκληροπυρηνικοί έχουν αναλάβει τα ρινία της χώρας. Πάμε και πάλι στον κύριο Χρυσόγελο. Νομίζω τώρα μπορούμε να σας ακούσουμε, κύριε Χρυσόγελο. Είχαμε ένα θέμα, έπεσε γραμμή. Ελάτε.
1: Ναι, γεια σας. Ναι, έλεγαμε λοιπόν ότι η οικονομία γενικά και γενικά όλες, θα έλεγα και οι περισσότερες σκοπιές της ζωής στην Βρετανία έχουν επηρεαστεί αρνητικά από τον Brexit και βρίσκεις και ελάχιστους ανθρώπους οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να το υποστηρίξουν αυτό το δημόσιο διάλογο. Δηλαδή, ίσως...
0: Πάλι έπεσε η γραμμή, έχουμε κάποιο θέμα εδώ και πέφτουν οι γραμμές από ό,τι φαίνεται, κυρία Βρετάκου. Δεν ξέρω αν μπορείτε να τον καλέσετε από κάποια άλλη γραμμή του σταθμού, μήπως. Δεν ξέρω. Κάποιο θέμα που μπορεί να αφορά και εμάς, δεν ξέρω, μπορεί να αφορά και τη γραμμή του ανθρώπου, του κυρίου Χρυσόγελου, ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό. Ελπίζω να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση που θα έχει πραγματικά το ενδιαφέρον της. Δεν ξέρω αν έχει μείνει κάποιο άλλο μήνυμα να διαβάσω. Λοιπόν, Χρήστο μου που απευθύνεσαι στον Βασίλη Χιώτη. Ο Βασίλης Χιώτης, ο διευθυντής του ΣΚΑ 100,3, δεν κάνει εκπομπές τα Σαββατοκύριακα. Με χαρά εγώ να κρατήσω το μήνυμά σου, να το δώσω στο Βασίλη Χιώτη, να το διαβάσει τη Δευτέρα που με το καλό θα έχει εκπομπή. Μην απαντήσω εγώ εξ ονόματός του, δεν είναι σωστό. Και δεν είναι και σοβαρό. Λοιπόν, άλλα μηνύματα δεν βλέπω. Όχι, νομίζω πως... Ποιο άλλο μήνυμα? Του Γιώργου. Α, είπες τίποτα δεν είναι βέβαιο σε αυτή τη χώρα. Μην ξεχάσεις να κατηγορήσεις την αγαπημένη Λαδίτσα μας σε κάθε ευκαιρία. Μύρλα και γκρίνια. Λες και αλλού δεν γίνονται τα μύρια όσα. Ναι, αν μπορούσες να είσαι πιο συγκεκριμένος, διότι εγώ τα καλά τα λέω, αλλά και τα κακά. Δεν ξέρω εσύ, εγώ δεν πρόκειται να τα κρύψω, φίλε μου Γιώργο, κάτω από το χαλί. Δεν έχω τέτοια πρόθεση. Με ξέρετε τόσα χρόνια που κάνω εκπομπές εδώ στον Sky 100,3. Διαφημίσεις, μήπως μπορέσουμε να εντοπίσουμε τον κύριο Χρυσόγελο.
2: Είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.

0: Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Στάδιτα των αδιάφορων. Η υπηρεσία που φέρνει στο φως τις υποθέσεις διαφθοράς. 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. 6 ερωτήματα για την κληρονομιά του. Από τη Σβέρνιτσα στο Μαϊάμι. Ο σκιώδης Αλβανός επιχειρηματίας που κατηγορείται ότι σφετερίστηκε τις περιουσίες της ομογένειας. Καπετάν Σκοπελίτης. Ο θρύλος των μικρών Κυκλάδων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

Δεν θα μπορέσουμε να τα πούμε με τον κύριο Χρυσόγελο, τον καθηγητή στο London Metropolitan University στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Έχει κάποιο θέμα με τη γραμμή του άνθρωπος, δεν ξέρω, με την επικοινωνία μας με τον Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε θέματα, παιδιά, έχουμε θέματα. Το Brexit φταίει και γι' αυτό, και γι' αυτό, και για τις τηλεφωνικές επικοινωνίες. Ποιος τραγουδάει σε αυτό το τραγούδι το οποίο ακούτε και είναι πάρα πολύ γνωστό, California Dreaming, Mamas and Papas. Θα έπρεπε να το έχω βάλει ως quiz, κύριε Σπανέ.

Ο Κωστάκης εδώ, Κώστας Πανός, ο ηχολήπτης μας, κάτι πήρε χαμπάρι. Ναι, ηθοποιός είναι αυτή που τραγουδάει. Είναι η Kate Hudson. Ναι, ναι, η Kate Hudson, η οποία κυκλοφόρησε τη δική της εκδοχή του κλασικού τραγουδιού California Dreaming πριν από μερικές ημέρες, στο περιθώριο της προώθησης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες. Θα διεξαχθούν το 2028.

Η Kate Hudson, η οποία ούτως ή άλλως έχει κάνει μια στροφή στην καριέρα της, έχει κυκλοφορήσει και τον πρώτο της δίσκο το 2024, κάνοντας το μεγάλο βήμα και μπαίνοντας και στη μουσική βιομηχανία. Βεβαίως δεν έχει καταλήψει την υποκριτική. Υπάρχει μια σειρά στην πλατφόρμα του Netflix που πραγματικά τη βλέπει πάρα πολύς κόσμος. Είναι αθλητική κομική σειρά, κάτι σαν αντιγραφή του Ted Lasso, καλή αντιγραφή όμως, sitcom με δημιουργούς την Mandy Kaling και τον David Stassen. Έκανε πρεμιέρα τον Φεβρουάριο του 2025. Η πρώτη σεζόν ανέβηκε στην πλατφόρμα πριν από 1,5 χρόνο. Η δεύτερη σεζόν κυκλοφόρησε πριν από μερικούς μήνες, με την Kate Hudson να υποδύεται την μοναδική κόρη μιας οικογένειας που έχει στην ιδιοκτησία της μια ομάδα μπάσκετ, τους Los Angeles Waves. Και μπαίνει αυτή μπροστά, επικεφαλής, αναλαμβάνει τα ενία της ομάδας και προσπαθεί να την οδηγήσει την ομάδα στην κορυφή, ενώ δεν έχει ιδέα από μπάσκετ. Αυτά για την Kate Hudson, που κάνει πολλά και ωραία πράγματα, και περιμένουμε βεβαίως και τους Ολυμπιακούς αγώνες στο Los Angeles, παιδιά, το 2028, μετά το Μουντιάλ που συνδιοργανώνουν οι Αμερικανοί με Καναδά και Μεξικό, και οργανωτικά νομίζω έχει πάει perfect, εξαιρετικά, τέλεια. Δεν υπάρχει το παραμικρό ζήτημα, αν εξαιρέσεις τις τιμές που είναι πραγματικά πανάκριβες. Διάβαζα πως ακόμη και στους χώρους των γηπέδων, εκεί όπου πας να πάρεις ένα νερό, μια κοκακόλα να πιεις, ένα hot dog να φας, είναι όλα πανάκριβα. Πανάκριβα, για μια μπύρα ζητάνε κάτι εξωφρενικά ποσά, 20-25 ευρώ για να πιεις μια μπύρα. Τρελά πράγματα, και βεβαίως και τα εισιτήρια

είναι στα ύψη τιμές τους, με ένα περίεργο σύστημα που έχει επιλέξει να εφαρμόσει η FIFA αναλόγως τη ζήτηση που υπάρχει για τον κάθε αγώνα. Ανεβαίνει τιμή, πέφτει τιμή. Αυτό έχει οδηγήσει τις περισσότερες τιμές στα ύψη, διότι η Μουντιάλ γίνεται γνωστόν κάθε 4 χρόνια, οπότε όλοι θέλουν να δουν τον όποιον αγώνα να βρεθούν είτε στο Μεξικό, είτε στον Καναδά, είτε στις ΗΠΑ. Από ό,τι φαίνεται θα βρεθούν όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα.

Brexit. Είπαμε, αυτές τις ημέρες συμπληρώνονται 10 χρόνια από αυτή την απόφαση που πήραν οι Βρετανοί να αποχωρήσει η χώρα τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τότε θυμάμαι να κάνουμε, νομίζω, με τη Μαρία Αναστασοπούλου εκπομπή το αξιμέρωτο, παιδιά, αφήστε τα. Μας είχαν βρει τα χαράματα και τότε είχαμε μάθει πως οι Βρετανοί τελικά αποφάσισαν να στρίψουν διαφορετικά το τιμόνι. Ο κύριος Άγγελος Χρυσόγελος, που δεν μπορούσαμε να τα πούμε εδώ στον αέρα του Sky 100,3, γράφει για το Brexit και την ανώτατη εκπαίδευση, τα πανεπιστήμια της Βρετανίας, στην εφημερίδα Τα Νέα Σαββατοκύριακο. Λέει πως η βασικότερη επίπτωση του Brexit στην Βρετανική ανώτατη εκπαίδευση έχει να κάνει με τον αριθμό των φοιτητών. Ο αριθμός των φοιτητών από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μειώθηκε σημαντικά. Τώρα βέβαια η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ επιχειρεί να διαπραγματευτεί την επανένταξη των Βρετανικών Πανεπιστημίων στο πρόγραμμα Erasmus. Όμως αυτό το οποίο μπορεί να καταθέσει ο κύριος Χρυσόγελος ως προσωπική του μαρτυρία είναι πως ο ίδιος ως καθηγητής στη Βρετανία βλέπει πως το πανεπιστήμιο έχει πλέον όλο και μικρότερο ευρωπαϊκό αποτύπωμα. Ευρωπαϊκοί φοιτητές, Ευρωπαίοι φοιτητές και Ευρωπαίοι ερευνητές φεύγουν, αποχωρούν από τη χώρα και υπάρχει ένα ζήτημα γενικότερα με την ανώτατη βαθμίδα εκπαίδευσης στο μεγάλο νησί. Και υπάρχει και παράμετρος των Ελλήνων που είχαν τις επιχειρήσεις τους στη Βρετανία, όπως είναι η περίπτωση του Γουλιέλμου Αλαφούζου, φαντάζομαι συνεπωνυμία με τον δικό μας, τον Γιάννη Αλαφούζο. Ο κύριος Γουλιέλμος Αλαφούζος, ιδιοκτήτης παντοπολίου κερτοπίων στο Λονδίνο και στο Μπράιτον επί μία δεκαετία, τη δική του μαρτυρία μοιράζεται με τους αναγνώστες της εφημερίδας Τα Νέα Σαββατοκύριακο. Λέει ο ίδιος πως το Brexit του προκάλεσε πολλά και σοβαρά προβλήματα, αναγκάστηκε να κλείσει καταστήματα, έκανε εισαγωγές προϊόντων και πρώτων υλών από την Ελλάδα και μετά το Brexit τα κόστη έγιναν υπέρογκα εξαιτίας των διπλών εκτελονισμών που επιβλήθηκαν, ένα στην Ελλάδα και ένα στη Βρετανία. Υπήρξε επίσης μεγάλο πρόβλημα με τις προσλήψεις. Παλιότερα έβρισκε ο άνθρωπος εργαζόμενος από την Ελλάδα πολύ εύκολα και έπιαναν αμέσως δουλειά. Τώρα αυτό δεν γίνεται και βεβαίως εξαιτίας του Brexit τα έξοδά του αυξήθηκαν κατά 25 με 30%. Μιλάμε, παιδιά, για success story! Ο ίδιος καταλήγει, ξαναλέω, ο κύριος Γουλιέλμος Αλαφούζος, πως δεν έβγαινε οικονομικά και προκειμένου να μην μείνει στον άσο, πούλησε τα μαγαζιά του, τις επιχειρήσεις του, παντοπολία και αρτοπία στο Λονδίνο και στο Μπράιτον, ξαναλέω. Και ξέρει και ο ίδιος αρκετούς ακόμη που έκαναν το ίδιο, έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους, διότι πολύ απλά ο λογαριασμός δεν έβγαινε. Προσπάθησε να κάνει εισαγωγές φρούτων και λαχανικών από την Ελλάδα, αλλά τα κόστη ήταν απαγορευτικά και εγκατέλειψε το όποιο εγχείρημα. Αυτά για να δείτε πώς λαμβάνονται κάποιες αποφάσεις ελαφρά την καρδία και δίχως αυτός ο οποίος σου υπόσχεται τον ουρανό μετάστρα να έχει στο μυαλό του τι πραγματικά θα γίνει, να μην τον ενδιαφέρει. Ότι σε όλα αυτά υπήρξαν προφανώς και στην περίπτωση της Βρετανίας πολιτικές σκοπιμότητες. Και βεβαίως χρήσιμο θα είναι να δούμε αν θα έχουμε την ολική ανατροπή τα επόμενα χρόνια, να δούμε δηλαδή να κάνει την αντίστροφη διαδρομή η Βρετανία. Μην τα αποκλείεται, όλα τα έχουμε δει, παιδιά, σε αυτή τη ζωή. Μην τα αποκλεί κανείς μια ωραία πρωί να ξυπνήσουν και να πούν θα κάνουμε δημοψήφισμα για να μπούμε και πάλι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παιδιά. Είναι ικανή αυτή η Βρετανία, είναι ικανή. Αυτό ήταν Κωστάκι, φεύγουμε. Δεν σου τα πάνε καλά, φίλε μου. Επιστρέφουμε εντός λίγων λεπτών, παιδιά, αφού βεβαίως προηγηθεί ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, με το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μην κουνηθεί κανείς!

0: Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας. Καλό αγώνα, να είστε καλά.
1: Αντίο κομαντάτε. Hasta la victoria siempre.
2: Καλό μας αγώνα. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου.
3: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
4: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
3: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
4: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο Παπαγάλος.
3: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
5: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
7: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
8: Πες μου πως γίνεται αφού έχεις φύγει.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
10: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός, στην επιμέλεια παραγωγής Σοφία Καλαβρού, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Πριν δούμε τα θέματά μας αναλυτικά, η επικαιρότητα σε τίτλους. Συνεχίζεται το διπλωματικό θρίλερ για τη Μέση Ανατολή με το Λίβανο να εξελίσσεται στον πιο κρίσιμο παράγοντα των συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε πριν από λίγο το μεικτό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, καταγγέλλοντας παραβιάσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ της κατάπαυσης του πυρός στο νότιο Λίβανο που προβλέπεται από το μνημόνιο κατανόησης. Το Ιρανικό επιτελείο διευκρίνησε ότι το κλείσιμο του Ορμούζ είναι το πρώτο βήμα και προειδοποίησε για τη λήψη περαιτέρω μέτρων αν συνεχιστεί επίθεση. Ο Αμερικανικός στρατός απάντησε από την πλευρά του ότι παραμένει σε εγρήγορση για την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, ενώ σύμφωνα με τις Αμερικανικές δυνάμεις οι διελεύσεις από τα στενά του Ορμούζ έγιναν σήμερα με ασφάλεια, με 55 εμπορικά πλοία να περνούν. Την ίδια ώρα η Ελβετία ανακοίνωσε ότι σήμερα ξεκίνησαν προπαρασκευαστικές συνομιλίες μεταξύ διπλωματών με στόχο τη διατήρηση του διαλόγου επί της προκαταρτικής συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Σε δηλώσεις του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος J.D. Vance ανέφερε ότι αναμένει να ταξιδέψει στην Ελβετία εντός των επόμενων ημερών για τον νέο γύρο συνομιλιών. Ο ίδιος είπε ότι τα πράγματα πάνε καλά. Υπενθυμίζεται πως στην Ελβετία βρίσκονται ήδη ο Steve Witkoff, ειδικός απεσταλμένος του Donald Trump στη Μέση Ανατολή, και ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου, Jared Kushner. Στο μεταξύ, η Hezbollah και το Ισραήλ συνέχισαν και σήμερα τις αλληλοκατηγορίες για το ποια πλευρά ευθύνεται για την παραβίαση της κατάπαυσης του πύρος που είχαν ανακοινώσει την Παρασκευή στο Λίβανο. Στην εγχώρια επικαιρότητα, προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη, πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Νωρίτερα έγινε γνωστό πως το DNA της γυναίκας που εντοπίστηκε σε κοιλίδες αίματος, οι οποίες βρέθηκαν στο σπίτι που νίκιαζε, ανήκουν στον κατηγορούμενο. Αναμένονται στις επόμενες ώρες τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων για τις κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο αυτοκίνητό του. Την αισιοδοξία του ότι οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν θα καταφέρουν να οριοθετήσουν τη φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στην περιοχή Αλμυροπόταμο Σεβίας, εξέφρασε μιλώντας στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Καρίστου Λευτέρης Ζαβιόλος. Πάντως, με μήνυμα από το 112, κλήθηκαν οι κάτοικοι να απομακρυνθούν από τα χωριά Μεσοχώρια και Ραπτέη και να κατευθυνθούν προς Τύρα. Οριοθετήθηκαν οι δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα στην Κορινθία, στην περιοχή Άνω Αλμυρί και στο Αγγελόκαστρο. Στα δικαστήρια Ηρακλείου, προκειμένου να απολογηθούν, βρίσκονται από το πρωί οι 4 από τους συνολικά 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαθρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Κρήτης. Σύμφωνα με την αστυνομία, το κύκλωμα είχε πελατολόγιο που ξεπερνούσε τα 86.000 άτομα, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται η κόντρα Τραμπ-Μελόνι με αιχμή την άρνηση της Ιταλίας να χρησιμοποιήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες βάσεις του ΝΑΤΟ στη χώρα. Αφού κερδίσαμε στρατιωτικά το Ιράν, η Μελόνι θέλει να ξαναγίνουμε φίλοι για να ξαναανέβει στα γκάλοπ. Όχι ευχαριστώ, έγραψε σε ανάρτησή του στα social media ο Αμερικανός Πρόεδρος, με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό να απαντά, και εκείνη μέσω των social media, η φιλία μου μαζί σας δεν βοήθησε τη δημοτικότητά μου. Αποτροπιασμό προκαλεί θανάτωση σκύλου στη Γαστούνη, με κάμερα ασφαλείας σπιτιού να καταγράφει στις 18 Ιουνίου έναν οδηγό ενός αυτοκινήτου να σταματά μπροστά σε ένα σκύλο και στη συνέχεια να πατά γκάζι και να τον σκοτώνει. Έχει ήδη γίνει καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα ποινίου και αναζητείται ο οδηγός. Συνελήφθη το πρωί στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου 39χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος κινούνταν με 203 χιλιόμετρα την ώρα αντί του ανωτάτου επιτρεπόμενου ορίου των 130 χιλιόμετρων την ώρα. Ο 39χρονος ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς στο ύψος των Διωδίων Μάνδρας, ενώ κατά τη σύλληψή του προσπάθησε να δωροδοκίσει τους αστυνομικούς. Την πιλωτική εξαλίευση λαγοκεφάλων με οικονομικό κίνητρο εξετάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει την εξάπλωση του είδους στις ελληνικές θάλασσες. Το σχετικό σχέδιο έχει ήδη αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διαπραγμάτευση και έγκριση. Στην αθλητική επικαιρότητα και στην αγωνιστική δράση στο Μουντιάλ στην Αμερική, η Ολλανδία αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα τη Σουηδία. Στις 11 η Γερμανία ακτεί ελεφαντοστού, στις 3 τα ξημερώματα, Εκουαδόρ, Κουρασάο και στις 7 το πρωί η Τινησία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία. Στον Παναθηναϊκό, παρουσία του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζου, ο Ετιέν Καμαρά υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με το σύλλογο, με τον πρόεδρο του Τριφυλιού και τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας Στέφανο Κοτσόλη να καλωσορίζουν στην ομάδα τον 23χρονο αμυντικό μέσο. Νέος παίχτης του Παναθηναϊκού θα είναι και ο goalkeeper Ινιάκη Πένια, με θητεία και στην Μπαρτσελώνα, καθώς όπως ενημέρωσαν οι Πράσινοι υπάρχει προφορική συμφωνία με τον Ισπάνο για συμβόλαιο 3+1 ετών. Όσο για τον καιρό, γενικά αίθριος θα είναι και αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα, 8 και 7 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από το διπλωματικό θρίλερ που έχουμε σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν αναζητούν έναν διάβλο επικοινωνία στην Ελβετία, όπου έχουν ξεκινήσει εκεί οι συζητήσεις, η Τεχεράνη πριν από λίγο αποφάσισε να κλείσει εκ νέου τα στενά του Ορμούς, και αυτό λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων που μένονται από το Ισραήλ στην περιοχή του Λιβάνου, παρά την εκεχηρία που είχε επιτευχθεί χθες. Πάμε να συναντήσουμε την Αθηνά Παπακώστα, θα μας μεταφέρει όλα τα νεότερα, να δούμε πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα και αν είναι οριστικό αυτό το κλείσιμο των στενών του Ορμούς από τους φρουρούς της Επανάστασης και τη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν.
1: Η στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοινώνει εκ νέου το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Από την πλευρά τους, Χριστίνα, οι φρουροί της Επανάστασης σκληραίνουν ακόμη περισσότερο τη στάση τους. Με μήνυμά τους, προειδοποιούν τα πλοία να μην προσεγγίζουν στο στενό, διαφορετικά, όπως τονίζεται, η ασφάλειά τους θα βρίσκεται σε κίνδυνο. Αμφότεροι κατηγορούν τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν τις δεσμεύσεις τους όσον αφορά στην πρώτη ρήτρα του Μνημονίου Κατανόησης, η οποία αφορά σε άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Έπειτα από τις διαρκείς, όπως τονίζουν, παραβιάσεις της από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, στην ίδια γραμμή, ξεκαθαρίζει ότι το Ιράν τήρησε τις δεσμεύσεις του και οι Ηνωμένες Πολιτείες υποχρεούνται να αναγκάσουν το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις. Μόνο σήμερα στον Λίβανο οι νεκροί είναι τουλάχιστον 20, ενώ χθες έφτασαν τους 47. Οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν αυτή την ώρα ότι οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν λάβει εντολές από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου και τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας Κατς να πάσουν πυρ. Η χρονική συγκυρία είναι κρίσιμη. Πριν από λίγο, το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν, της χώρας που αποτελεί τον βασικό διαμεσολαβητή ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, ανακοίνωσε πως οι συνομιλίες θα διεξαχθούν στο Μπούρκενστοκ της Ελβετίας με τη συμμετοχή Αμερικανών και Ιρανών αντιπροσώπων, καθώς επίσης και με τη συμμετοχή εκτός των Πακιστανών διαμεσολαβητών και Καταριανών.
0: Και ακούτε τώρα ένα ηχητικό ντοκουμέντο το οποίο παρουσίασε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Είναι η στιγμή που οι φρουροί της Επανάστασης ενημερώνουν διερχόμενο πλοίο πως έχουν κλείσει τα στενά του Ορμούς, με τον άνθρωπο των φρουρών της Επανάστασης να λέει πως λόγω των εγκλημάτων του σιωνιστικού καθεστώτος στο Νότιο Λίβανο και της παραβίασης των Αμερικανικών δεσμεύσεων, τα στενά του Ορμούς κλείνουν για όλα τα πλοία. Επαναλαμβάνεται, τα στενά του Ορμούς είναι κλειστά, διατάσσονται όλα τα πλοία να μην προσεγγίζουν τα στενά. Μια πάρα πολύ αρνητική εξέλιξη αυτή, η οποία στέλνει στο κάλαθο των αχρήστων όλο το αφήγημα το οποίο είχε επιχειρήσει να οικοδομήσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά και τη συμφωνία την οποία σύναψε με τους Ιρανούς πριν από δύο μέρες, την περασμένη Πέμπτη μόλις. Πάμε να συναντήσουμε τον Μιχάλη Γναντίου, είναι στην Ουάσιγκτον, στη βάση του Μιχάλη Γναντίου, έχει όλο το ρεπορτάζ για το τι σκοπεύει να κάνει ο Λευκός Οίκος και πώς βλέπει αυτές τις ανησυχητικές εξελίξεις.
2: Το κλείσιμο των στενών του Ορμούς από την Τεχεράνη, εμείς λέμε αν ισχύει, χαρακτηρίζεται ως πολύ αρνητική εξέλιξη που θα μπορούσε να εκτροχιάσει ξανά τις διαπραγματεύσεις. Η Ιρανική πλευρά βεβαίως ισχυρίζεται ότι έκλεισε τα στενά, επειδή οι Αμερικανοί απέτυχαν να σταματήσουν τις μάχες στο Λίβανο. Σε αυτή τη φάση οι Αμερικανοί φαίνεται ότι επιρρύπτουν την ευθύνη στην Χεσπολάχ, η οποία ελέγχεται από το Ιράν. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για παραβίαση συμφωνίας, η αμερικανική πλευρά μέχρι αυτή τη στιγμή δεν ακύρωσε τη μετάβαση του αντιπρόεδρου J.D. Vance στην Ελβετία, που βρίσκονται ήδη ο γαμπρός του Προέδρου και ο επιχειρηματίας Steve Witkoff. Ο κύριος Vance θα αναχωρήσει σήμερα ή το αργότερο αύριο. Παρά την υπογραφή της συμφωνίας, οι Αμερικανοί βρίσκονται πάντα σε στρατιωτικό συναγερμό, και μετά την Ιρανική ανακοίνωση, και έχει σημασία αυτό, μετά την Ιρανική ανακοίνωση για κλείσιμο των στενών, η κεντρική διοίκηση της Μέσης Ανατολής, η ΣΕΤΚΟΜ, έστειλε το μήνυμα ότι οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση για την εφαρμογή της συμφωνίας κατάβασης του πυρός. Χριστίνα, βλέπω ότι τώρα ο εκπρόσωπος της κεντρικής διοίκησης, ναι, ο Χόκινς, ναι, έστειλε ένα SMS που αναφέρει ότι το Ιράν δεν ελέγχει το στενό του Ορμούς. Ένα λεπτό, Χριστίνα.
3: Ένα λεπτό. Αν δεν το ελέγχει το Ιράν, τότε ποιος το ελέγχει? Ιράν, ίσον φρουρή της επανάστασης.
2: Αυτή τη στιγμή ήρθε λοιπόν το SMS που αναφέρει ότι η κυκλοφορία συνεχίζει να ρέει και οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα παραμείνει έτσι, δηλαδή ανοιχτό. Τα πράγματα είναι μεταξύ κινδύνου επανάληψης του πολέμου και σιρήνης. Είναι φανερό πια, και πριν από την έναρξη των συνομιλιών γίνονται όλα αυτά, πριν από την έναρξη των συνομιλιών, κατά την οποία θα συζητηθούν τα πιο σκληρά θέματα, με πιο βασικό το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Επαναλαμβάνω ότι οι Αμερικανικές και οι Ιρανικές δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση. Χριστίνα, είναι σημαντικό να το θυμόμαστε αυτό. Ο πρόεδρος Τραμπ τονίζει σε κάθε ευκαιρία ότι ο Αμερικανικός στρατός θα διασφαλίσει ότι όλοι οι όροι της συμφωνίας με το Ιράν θα γίνουν σεβαστοί και θα εφαρμοστούν. Βεβαίως το Ιράν συνεχίζει να εμπλέκει το Ισραήλ και να το προβάλλει ως δικαιολογία για να μην ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις. Η Ουάσιγκτον όμως είναι σε συνεχή επαφή με τον Νετανιάχου και υποστηρίζει στεναρά το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Την ίδια στιγμή, και κλείνω, ο πρόεδρος Τραμπ τη μία ημέρα ασκεί κριτική στον πρωθυπουργό του Ισραήλ και την επομένη τον υμνεί στον ύψιστο βαθμό, όπως έκανε η Χριστίνα και χθες το βράδυ.
0: Ακούσαμε τις πληροφορίες, το ρεπορτάζ και την ανάλυση του Μιχάλη Γναντίου από την Ουάσιγκτον, από τις ΗΠΑ. Τώρα, την ίδια ώρα, η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο ένα ακόμη θρίλερ, και υπάρχει βεβαίως αβεβαιότητα για το τι ακριβώς θα ξημερώσει στον πλανήτη τις επόμενες ημέρες, σε σχέση και με τις συνομιλίες που είναι σε εξέλιξη. Η κατάληξη των συνομιλιών είναι αβέβαιη, και αυτό γιατί υπάρχουν δύο καθοριστικοί παράγοντες. Ο ένας καθοριστικός παράγοντας είναι τα στενά του Ορμούς. Εκεί είναι σαφές πως το Ιράν θέλει πλέον να έχει έναν ξεκάθαρο ρόλο, ενδεχομένως να εισπράττει και ένα οικονομικό αντίτιμο από την λειτουργία των στενών του Ορμούς. Το δεύτερο έχει να κάνει με το Ισραήλ, που και αυτός είναι ένας παράγοντας τον οποίο θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ελέγξει ο Αμερικανός Πρόεδρος, αν θέλει να μπει σε ράγια σε αυτή η συμφωνία. Ο Λίβανος πάντως σφυροκοπείται από το Ισραήλ τις τελευταίες ώρες, παρότι έχει ανακοινωθεί εκεχηρία. Το ρεπορτάζ είναι της Χρύσας Τσίχλη.
4: Τα σφοδρά πυρά στο νότο του Λιβάνου διαψεύδουν ξανά τις προσδοκίες για πάυση των εχθροπραξιών.
0: Ακούμε τον ανταποκριτή του BBC, Χούγκο Μπασέγκα, λέει πως είμαστε εδώ περίπου 10 λεπτά στο Λίβανο και έχουμε γίνει μάρτυρες ενός κύματος σφοδρών επιθέσεων από το Ισραήλ. Μόλις έγινε άλλη μία, και μπορείτε να δείτε τους καπνούς από τις τοποθεσίες που έχουν χτυπηθεί, να ακούσετε και τον ήχο ενός δρόμου που πετάει εδώ κοντά.
4: Τοπικά μέσα κάνουν ήδη λόγο για δεκάδες νεκρούς το τελευταίο 24ωρο από τις Ισραηλινές επιθέσεις, παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία Χεσμπολά Ισραήλ, για την οποία επενέβη ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας από τους Ισραηλινούς να ηρεμήσουν και να χρησιμοποιήσουν το μυαλό τους.
0: Η σχέση σας με τον Νετανιάχου, ρωτάει δημοσιογράφος του Axios τον Ντόναλντ Τραμπ, είναι καλή, λέει, αλλά πρέπει να τον κρατάω στα λογικά του. Θα καταφέρετε να ελέγξετε το Ισραήλ από τις επιθέσεις στο Λίβανο? Ναι, θα το κάνουν, απαντά ο Τραμπ. Πώς, ρωτάει ο δημοσιογράφος. Με σέβονται πολύ και θα το κάνουν ό,τι πω.
5: They have a lot of respect for me, and they do as I say.
4: Παρά τη δέσμευσή του στην Εκεχηρία, οι εμπόλεμες πλευρές στο μέτωπο του Λιβάνου παραμένουν ανυποχώρητες. Η Χεσμπόλα δηλώνει ότι επιτέθηκε σε Ισραηλινά στρατεύματα που επιχείρησαν να καταλάβουν επιπλέον εδάφη. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ισχυρίζονται πως δέχτηκαν 50 επιθέσεις με ρουκέτες και απάντησαν.
0: Σύμφωνα με αυτή τη συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους πρέπει να τερματίσουν την κατοχή του Λιβάνου. Αυτό το ζήτημα είναι μία από τις κόκκινες γραμμές της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Και οι Αμερικανοί γνωρίζουν επίσης ότι δεν θα κάνουμε πίσω από αυτό, λέει το μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν.
4: Την εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις λόγω Λιβάνου ακολουθεί διπλωματική κινητικότητα. Με το χρόνο να μετρά αντίστροφα για τις 60 μέρες προς την επίτευξη συμφωνίας, πληροφορίες στέλνει την Αμερικανική Διαπραγματευτική Ομάδα να μεταβαίνει στην Ελβετία, εκεί όπου βρίσκεται ήδη ο Πρωθυπουργός του Κατάρ.
0: Ο Στίβ Γουίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ πηγαίνουν στην Ελβετία, αλλά οι Ιρανοί δεν έχουν πει ότι θα μεταβούν και εκείνοι για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις, λέει η δημοσιογράφος του CNN.
4: Από διάφορες χώρες είναι παρόντες και συνεχίζουν τις προσπάθειες για τη διατήρηση του διαλόγου. Περαιτέρω λεπτομέρειες δεν θα αποκαλυφθούν σχετικά με τους συμμετέχοντες και το περιεχόμενο των συνομιλιών για λόγους εμπιστευτικότητας. Σύμφωνα με τον ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος, για την Ελβετία θα ταξίδευε και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι Ιρανικές αρχές όμως ανακοίνωσαν ότι ο Αμπάς Αρακτζή θα συναντήσει σήμερα τον Πακιστανό Υπουργό Εσωτερικών που μεταβαίνει στην Τεχεράνη.
5: Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε βήμα προς βήμα, εφόσον και η άλλη πλευρά επιδείξει την ίδια σοβαρότητα.
4: Ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτοξεύει νέες απειλές, επιχειρώντας να πιέσει την άλλη πλευρά να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
0: Σε 60 μέρες πρέπει να κάνουν μια συμφωνία. Διαφορετικά θα κάνουμε πράγματα που δεν θα τους κάνουν ευτυχισμένους, λέει ο Τραμπ.
4: Έχετε και ο ίδιος πιέσει στο εσωτερικό του. Νέα δημοσκόπηση δείχνει 2 στους 3 Αμερικανούς δυσαρεστημένους με τους χειρισμούς του στο Ιράν. Ενώ δρυμία κριτική του ασκεί ο Μπαράκ Ομπάμα, τον οποίο ο Τραμπ ψέγει διαρκώς για τη συμφωνία του 2015 με το Ιράν.
0: Κάναμε ένα πόλεμο, ξοδέψαμε δισεκατομμύρια δολάρια, έχουμε ασκήσει τεράστια πίεση στο στρατό μας. Πολλοί άνθρωποι έχουν πεθάνει και νιώθω σαν να έχουμε επιστρέψει εκεί που ήμασταν πριν ξεκινήσουμε τον πόλεμο, ίσως και σε λίγο χειρότερη κατάσταση, λέει ο Μπαράκ Ομπάμα.
4: Με αυτά τα δεδομένα, η Ουάσιγκτον εντείνει τις διπλωματικές της κινήσεις και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει περιοδεία σε κράτη του κόλπου.
0: Για να βάλουμε κάτω λοιπόν τα δεδομένα, έχουμε μια εκεχηρία που είναι επί της ουσίας μόνο στα λόγια. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει εκεχηρία στην περιοχή του Λιβάνου, με το Ισραήλ να μην κρατά ούτε τα προσχήματα, και μια διπλωματία που διεξάγεται μέσα από τις τηλεοπτικές δηλώσεις και τις παρεμβάσεις του Ντόναλντ Τραμπ και με αναρτήσεις που κάνει στα social media. Βεβαίως οι Ιρανοί θεωρούν πως είναι σε πλεονεκτική θέση τώρα, γι' αυτό και έλαβαν αυτή την απόφαση πριν από λίγο να κλείσουν εκ νέου τα στενά του Ορμούζ. Πού μπορεί να μας οδηγήσει αυτή η κατάσταση? Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα από τον Κωνσταντίνο Φίλη, τον αναλυτή διεθνών θεμάτων του Sky, πριν από λίγο στη Χριστίνα Φίδου.
6: Το Ιράν προσπαθεί να πιέσει χρησιμοποιώντας το άνοιγμα και το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ κατά το Δοκούν το Ισραήλ μέσω Ηνωμένων Πολιτειών και μέσω της συμφωνίας που έχει ήδη συναφθεί. Πρόκειται περί αυτού, δηλαδή οι Ιρανοί εκτιμούν ότι οι Αμερικανοί είτε δεν θέλουν είτε δεν μπορούν να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ, αλλά πάντως θα πρέπει να την εξαντλήσουν την πίεση τους. Και θα έλεγα ότι ποντάρουν στην επιθυμία του Προέδρου Τραμπ η συμφωνία αυτή να διατηρηθεί, στην επιθυμία του Προέδρου Τραμπ να μην επιστρέψει στις πολεμικές επιχειρήσεις και στην διάθεση και αποφασιστικότητα του Τραμπ να τραβήξει το αυτί του Νετανιάχου όπου αυτό απαιτείται. Θυμίζω ότι τουλάχιστον 4 φορές στο παρελθόν, και αναφέρομαι στο πρόσφατο παρελθόν, όταν το Ισραήλ έκανε κάποιες επιχειρήσεις στον Λίβανο, αμέσως μετά υπήρξε μία συμφωνία μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, μεταξύ Χεσμπολάχ και Ισραήλ, για κατάπαυση του πυρός. Δεν διατηρήθηκε για πολλές ώρες, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά έχω την εντύπωση ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι πάνω από αυτή τη συμφωνία, όπως είχε συμβεί και με τη συμφωνία για τη Γάζα, την οποία τελικά κατάφερε να επιβάλει, ανεξάρτητα από το ποια είναι η κατάσταση σήμερα στη Γάζα, μια άλλη κουβέντα αυτή. Και σε αυτή την συγκεκριμένη συμφωνία με το Ιράν, δεν αντέχει να σπάσει αυτή η συμφωνία με ευθύνη των ΗΠΑ ή με οποιοδήποτε τρόπο να σπάσει και να υποχρεωθεί να επιστρέψει σε πολεμικές επιχειρήσεις, γιατί επίκυνται οι ενδιάμεσες εκλογές και φαίνεται ότι μέχρι αυτές, εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου, δεν θέλει επουδενή να ρισκάρει κάποια στρατιωτική επιχείρηση σε βάρος του Ιράν.
3: Άρα είναι μια κρίση. Όχι απλή, μια σοβαρή κρίση και όχι μια νέα επικίνδυνη κλιμάκωση.
6: Είναι μια κρίση, θα έλεγα, σε μεγάλο βαθμό εύλογη, υπό την έννοια ότι το Ισραήλ δεν επιθυμεί η συμφωνία αυτή να περατωθεί, να περαιωθεί. Η Χεσμολάχ θεωρεί ότι δίνει αυτή η συμφωνία ένα ελευθέρα στο Ισραήλ, παρά το ότι συμπεριλαμβάνει τον Λίβανο, στο να επιχειρεί σε βάρος της. Η κυβέρνηση του Λιβάνου είναι εξαιρετικά αδύναμη για να μπορέσει να επιβάλλει τις επιθυμίες της. Οπότε εναπόκειται στους Αμερικανούς να μπορέσουν να μετριάσουν την ατζέντα και την επιθετικότητα του Ισραήλ, και στους Ιρανούς να ανοίξουν το στενό του ορμού, εφόσον ικανοποιηθεί αυτός ο όρος τον οποίο έχουν θέσει περί περιφερειακής ασφάλειας που συμπεριλαμβάνει και τον Λίβανο.
3: Παρά το τράβηγμα του αυτιού όμως του Τραμπ προς τον Νετανιάχου, τις δηλώσεις να σκέπτονται με το μυαλό τους και είναι αρκετά προσβλητικές, το Ιράν σφυροκοπείται. Μπορεί λοιπόν αυτή η κατάσταση να τα τεινάξει όλα στον αέρα τις προσπάθειες που φαίνεται ότι γίνονται, οι διαδικασίες αυτές κινούνται πλέον παράλληλα?
6: Είναι, Χριστίνα, πολύ περισσότεροι αυτοί οι οποίοι θέλουν η συμφωνία αυτή να τηρηθεί από αυτούς που θέλουν να την υπονομεύσουν. Εγώ σε αυτό ποντάρω, για να σου είμαι ειλικρινής. Ναι. Ανεξάρτητα από το αν το Ισραήλ είναι ένας πολύ ισχυρός παίκτης στη Μέση Ανατολή, ο οποίος όμως αυτή τη στιγμή είναι και εξαιρετικά απομονωμένος και από πρώην συμμάχους και από τις αραβικές ηγεσίες και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από ένα κομμάτι των ΗΠΑ. Ανεξάρτητα από το αν το φιλοϊσραηλινό λόμπι είναι πάρα πολύ ισχυρό στις ΗΠΑ, επίκειται ενδιάμεσες εκλογές, όλοι θα ήθελαν να έχουν την υποστήριξή του. Αλλά ακόμα και μέσα στο ίδιο αυτό το λόμπι υπάρχουν φωνές για το κατά πόσο η πολιτική Νετανιάχου αυτή τη στιγμή βοηθά το Ισραήλ ή το περιθωριοποιεί. Από εκεί και πέρα το Ιράν θα επιμείνει, γιατί ακριβώς όπως είπαμε στην αρχή της κουβέντας μας, εκτιμά ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν θέλει να επιστρέψει στις πολεμικές επιχειρήσεις σε καμία των περιπτώσεων. Άρα θα ποντάρει ακριβώς σε αυτό, για να υποχρεώσει τον Τραμπ να πιέσει το Ισραήλ, ώστε το Ιράν να καταδείξει προς πάσα κατεύθυνση ότι έχει καταφέρει ένα μεγάλο μέρος των όρων που είχε θέσει πρώτη συμφωνία να το επιβάλλει τελικά σε αυτή τη συμφωνία. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του Νετανιάχου αυτή τη στιγμή, ο οποίος βρίσκεται σε ένα εκρεμές, εγκλωβισμένος από μια συμφωνία την οποία δεν όρισε ο ίδιος, ούτε την καθόρισε, και από την άλλη με ένα κοινό στο εσωτερικό το οποίο επιζητεί την ολοκληρωτική νίκη που του είχε υποσχεθεί, αλλά δεν μπορεί να του την προσφέρει. Ολοκληρωτική νίκη σημαίνει ξερίζωμα του καθεστώτος στο Ιράν και πλήρης εξουδετερώσης της Χεσμολάχ. Αλλά δεν θα ήθελα να είμαι και στη θέση του Ντόναλντ Τραμπ. Των Ιρανών εννοείται, είναι αυτονόητο, γιατί έχει υποστεί τεράστιες ζημίες το Ιράν. Αλλά ότι Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος από τη μία πιέζεται από το εσωτερικό για το ότι έχει φέρει μια συμφωνία που δεν είναι καλύτερη του 2015 του Ομπάμα, και ότι έκανε ένα πόλεμο τελικά ο οποίος κόστησε πολύ, χωρίς να έχει ιδιαίτερο όφελος για τις ΗΠΑ, τουλάχιστον στην παρούσα φάση.

0: Αφήνουμε πίσω μας τις εξελίξεις στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πάμε να δούμε θέματα από την εσωτερική επικαιρότητα. Έχουμε νέα δεδομένα σε σχέση με την υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Εντοπίστηκε DNA της γυναίκας σε κοιλίδες αίματος στο σπίτι το οποίο νίκιαζε ο 43χρονος βασικός υποπτός. Κοιλίδες αίματος έχουν εντοπιστεί και στο οχημάτο, οπότε καταλαβαίνουμε όλοι πως πλέον για τις αστυνομικές αρχές ο νούμερο ένα ύποπτος και είναι ο 43χρονος, με τις πιθανότητες να υπάρχει πίσω από την εξασφάνιση της γυναίκας εγκληματική ενέργεια να είναι πλέον αυξημένες. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Πρωτοψάλτη και εννοείται πως θα επανέλθουμε στο θέμα.
1: Κατό από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, ο 43χρονος βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη φτάνει στο δικαστικό Μέγαρο Χανίων. Πανόπλοι αστυνομικοί τον συνοδεύουν μέχρι το γραφείο του εισαγγελέα. Λίγες ώρες πριν, στο σπίτι που διέμενε, οι αρχές είχαν εντοπίσει κοιλίδες αίματος της 45χρονης αγνοούμενης και τον βάζουν πια στο μικροσκόπιο για το ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας.
2: Η 45χρονη επισκέφθηκε το Σκοπιανός αυτό εδώ το σπίτι που του νοικίαζε. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, εκείνη έμεινε λίγα λεπτά στο σπίτι. Οι αστυνομικοί όμως εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι η γυναίκα δεν έφυγε ποτέ από το σπίτι.
1: Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, οι αστυνομικοί ανέκριναν τον 43χρονο ζητώντας απαντήσεις. Παρά τα στοιχεία που τον συνδέουν με την εξαφάνιση, μέχρι και αυτή την ώρα αρνείται τις κατηγορίες.
3: Θεωρώ ότι η αδερφή μου πήγε εκεί για τον τυπικό έλεγχο του σπιτιού που είχαν γράψει στο συμφωνητικό στο νοικιαστήριο και κάτι είδε. Είτε την έπεσε ή κάτι έγινε εκείνη τη στιγμή. Δεν είχε σχέση με χρήματα, θεωρώ.
1: Ο 43χρονος συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής για ναρκωτικά, καθώς στο χώρο διαμονής του εντοπίστηκαν δεντρίλια κάναβης. Τα σημαντικότερα ευρήματα όμως ήταν οι κοιλίδες αίματος στην τηλεόραση και στο πάτωμα του σπιτιού, οι οποίες μέσω εξέτασης DNA διαπιστώθηκε ότι ανήκουν στη 45χρονη Σταυρούλα.
4: Σήμερα προσήλθε ο κατηγορούμενος με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό κακουργήματος. Προς το παρόν δεν υπάρχει ούτε άλλο αδίκημα, ούτε άλλη δικογραφία, ούτε έχει προσλάβει την ιδιότητα του υπόπτου για οποιαδήποτε άλλη υπόθεση.
1: Ο 43χρονος παρέμενε άφαντος για σχεδόν 2-24 ώρα μέχρι τον εντοπισμό του από την αστυνομία. Σε συνέντευξή του εξαπέλυσε κατηγορίες για τον αδερφό της αγνοούμενης.
5: Ο νοικιαστής είμαι εγώ, τη Λεβεντάκη Σταυρούλα.
6: Τι εννοείται κινδυνεύει η ζωή σας?
5: Το αδερφό της και από το φίλο του. Εγώ κρύβομαι, γιατί εχθές μόλις που έφυγε η αστυνομία από το σπίτι μου, μετά από 3 ώρες ήρθαν στο σπίτι ένας τύπος και με απειλούσε με όπλο, να μην πω τίποτα.
6: Ποιος σας απειλεί?
5: Ο αδερφός της Σταυρούλας, να μην μιλήσω.
3: Είναι φως φανάρι ότι είναι το τελευταίο του χαρτί και λέει αρλούμπες. Βρέθηκαν οι κοιλίδες. Αυτό που λέει δεν στέκει, δεν υπάρχει κανένα βίντεο, κανένα με αρτηρία, κουκούλες. Μπήκανε και ποιοι είναι αυτοί που μπήκανε?
1: Η Σταυρούλα Λεβεντάκη είχε εξαφανιστεί στις 30 Μαΐου αφού συναντήθηκε με εργάτη προκειμένου να του παραδώσει χρηματικό ποσό. Η εξαφάνιση δηλώθηκε στις αρχές αρκετές ημέρες αργότερα, στις 9 Ιουνίου από τον αδερφό της.
0: Πάμε στην Κρήτη, πάμε να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη. Έχει όλο το ρεπορτάζ γύρω από αυτή την υπόθεση.
2: Ο 43χρονος, ο οποίος παραμένει στο αστυνομικό μέγαρο Χανίων, κρατούμενος μέχρι να απολογηθεί για την υπόθεση των ναρκωτικών, αρνείται κατηγορηματικά το οτιδήποτε. Όλο το βράδυ οι αξιωματικοί της ασφάλειας προσπαθούσαν να πάρουν μία κουβέντα από το στόμα του και δεν τα κατάφεραν. Παράλληλα όμως, ο 43χρονος βρέθηκε σε μία στάνη που διατηρεί σε ορεινή περιοχή. Ήταν μέσα σε ένα αυτοκίνητο τύπου κλούβα. Αυτή η κλούβα μεταφέρθηκε στο αστυνομικό μέγαρο Χανίων και έγινε φύλο και φτερό από τους αστυνομικούς. Προσπάθησαν, εξέτασαν εξονυχιστικά κάθε σημείο του οχήματος προκειμένου να βρουν και εκεί βιολογικό υλικό. Περιμένουν τα επίσημα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις. Γι' αυτό άλλωστε ελήφθη δείγμα DNA και από τον αδερφό αλλά και από την μητέρα της Σταυρούλας, έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει η ταύτιση. Και θεωρούν ότι το σημείο κλειδί είναι όταν θα δοθούν τα επίσημα αποτελέσματα, ίσως αύριο, ίσως τη Δευτέρα. Έχουν περιθώριο λοιπόν μέχρι την Τρίτη να τον εξετάσουν ξανά και ξανά για τη συγκεκριμένη υπόθεση, όσο είναι φυσικά στα κρατητήρια, και μέχρι τότε συνεχίζουν τις έρευνες σε διάφορα σημεία που ο 43χρονος πήγαινε, είχε ιδιοκτησία, εργαζόταν, μήπως και βρουν κάποιο στοιχείο που τους οδηγήσει στην 45χρονη Σταυρούλα.
7: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
8: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
9: Peanuts. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
11: Ρωμαίος,
12: Ιουλιέτα.
11: Από του Μπόστ την Μπένα.
12: Έργο παλιό,
11: μα σύγχρονο,
12: που αφορά και σένα.
11: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
12: Ρωμαίος Σακελαρίου.
11: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
12: Σε ρόλο παραμάνας,
11: χωρίς καμιά ντροπή,
12: ο Γιάννης Βενέλης θα κάνει ανατροπή.
11: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
12: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
13: 24 Ιουνίου Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Φράχο.
14: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο των πυρκαγιών. Εδώ και λίγες ώρες έχουμε μια μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη στην περιοχή Αλμυροπόταμος στην Εύβοια, κοντά στην Γκάριστο. Φαίνεται βεβαίως πως η εικόνα είναι καλύτερη την τελευταία μία ώρα, με τον Δήμαρχο Καρίστου, μιλώντας νωρίτερα εδώ στον Sky 100,3, να λέει πως έχει οριοθετηθεί πλέον η φωτιά και υπάρχει αισιοδοξία πως σύντομα θα τεθεί και υπό έλεγχο. Βέβαια, είχαν προηγηθεί μηνύματα από το 112, δύο οικισμοί εκενώθηκαν, όλα τα νεότερα από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη πριν από λίγο στον Sky και τη Χριστίνα Βίδου.
15: Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, η εικόνα είναι βελτιωμένη όσον αφορά το μέτωπο το οποίο καίει κοντά στον οικισμό των Ραπταίων, και υπάρχει μια συγκεκριμένη αισιοδοξία από το πυροσβεστικό σώμα ότι σε επόμενες ώρες θα μπορέσει να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά. Να τονίσουμε ότι νωρίτερα είχε ηχήσει δύο φορές το 112. Βλέπουμε και εικόνες που έχουν καταγραφεί από το συντονιστικό ελικόπτερο του πυροσβεστικού σώματος στα σημεία όπου γίνονται οι ρήψεις. Είναι 16 τα αέρια μέσα τα οποία θα επιχειρούν μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας σε 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα συγκεκριμένα, μεταξύ των οποίων και το συντονιστικό. Έχουν καταφέρει να μαζέψουν αρκετά το πύρινο μέτωπο, το οποίο είχε πάρει έκταση γιατί οι άνεμοι από τα 5 μποφόρ δημιουργούσαν αρκετά προβλήματα με ρηπές, ακόμα και 7 μποφόρ, ενώ υπήρχε μια δυσκολία και τα αέρια μέσα, καθώς υπήρχαν καλώδια υψηλής τάσης αλλά και ανεμογεννήτριες στην περιοχή, κάτι το οποίο δεν επέτρεπε ευκολία στις ρήψεις για την κατάσβεση. Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες, 120 συγκεκριμένα, επιχειρούν στο μέτωπο και θα συνεχίσουν να ενεργούν και τις επόμενες ώρες. Όσον αφορά τώρα τα προειδοποιητικά μηνύματα, αρχικά στις 5 και 5 σήμανε συναγερμός και κάλεσε τους κατοίκους σε Μεσοχώρια και Ραπταίους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Λίγο πριν τις 6, επειδή πήρε έκταση το μέτωπο, ζητήθηκε η απομάκρυνση των κατοίκων από τα δύο αυτά χωριά προς Στήρα. Είναι καλύτερη, όπως αναφέρουν πυροσβεστικές πηγές, η εικόνα τα τελευταία λεπτά όσον αφορά την φωτιά στην περιοχή της Εύβοιας.
0: Τώρα σε ένα άλλο θέμα, σε άνδρο παραβατικότητας έχει μετατραπεί το σχολείο όπου πριν από 9 χρόνια άφησε την τελευταία του πνοή ο 11χρονος Μάριος. Θυμίζουμε πως το παιδί αυτό χτυπήθηκε από αδέσποτη σφαίρα κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Χθες η δικαιοσύνη έδωσε τη δική της απάντηση με την καταδίκη σε ισόβια του υπαίτιου. Βεβαίως για τους κατοίκους της περιοχής η καθημερινότητα εξακολουθεί να είναι συνυφασμένη με την ανασφάλεια και την εγκληματικότητα. Το ρεπορτάζ είναι του Βαγγέλη Κοκολάκου.
16: Έχουν περάσει 9 χρόνια, αλλά για εμάς είναι σαν να μην έχει περάσει ούτε μία μέρα.
17: Το χαμό του μικρού μας δεν μπόρεσα ούτε πρόκειται ποτέ να τον ξεπεράσω.
18: 9 χρόνια μετά τον θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη, η χθεσινή καταδίκη του υπαίτιου, σύμφωνα με το δικαστήριο, μπορεί να έφερε ένα αίσθημα δικαίωση στην οικογένειά του. Δεν έσβησε όμως τον φόβο που παραμένει ζωντανό στην περιοχή.
19: Οι πυροβολισμοί στον αέρα συνεχίζουν. Η ανασφάλεια που νιώθουν οι γονείς και οι μαθητές είναι μεγάλη. Συνεχίζει, δεν έχει αλλάξει το παραμικρό.
16: Καθημερινά μπροστά από αυτά τα σχολεία περνάνε δεκάδες, μη πω εκατοντάδες τοξικομανείς. Αυτό τα παιδιά μας το βλέπουν και το εκλαμβάνουν ως μια κανονικότητα για την περιοχή μας, δυστυχώς.
18: Σήμερα οι κάτοικοι λένε πως η αγωνία δεν έχει υποχωρήσει. Οι πυροβολισμοί, η παραβατικότητα και η αίσθηση ανασφάλειας εξακολουθούν να βαραίνουν την καθημερινότητα. Γονείς κοιτούν τα παιδιά τους να φεύγουν για το σχολείο και σκέφτονται αν θα επιστρέψουν ασφαλή.
19: Λένε ότι τα πράγματα καλυτερεύουν, ότι υπάρχει αστυνόμευση, αλλά δεν υπάρχει το αίσθημα της ασφάλειας που θα έπρεπε να μας παρέχει αυτή η αστυνόμευση που λένε ότι υπάρχει.
18: Το σχολείο του Μάριου τα τελευταία 2 χρόνια παραμένει κλειστό. Πριν από 9 χρόνια, οι κάτοικοι της περιοχής έλεγαν πως θα μετατραπεί σε σύμβολο ελπίδας και κατά της ανομίας. Πλέον, όπως περιγράφουν στην κάμερα του Sky, έχει μετατραπεί σε άνδρο εγκληματικότητας.
16: Οι καταγγελίες που έχουμε είναι ότι στο συγκεκριμένο σχολείο έχει γίνει κέντρο χρήσης ναρκωτικών από τοξικομανείς. Αυτή είναι η μοίρα του σχολείου του μικρού Μάριου.
18: Η αγγελική μητέρα και τότε πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων κουβαλά ακόμη εκείνη τη μέρα μέσα της. Δεν μπορεί να πλησιάσει το σχολείο χωρίς να θυμηθεί τις εικόνες και την αίσθηση ότι η ζωή μπορεί να ανατραπεί μέσα σε ένα δευτερόλεπτο.
17: Δεν μπορώ ούτε καν να περνάω από εδώ. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν θα φύγει ποτέ μα ποτέ από το μυαλό μας. Θυμάμαι ήμουνα στις κερκίδες και μίλαγα με τον κόσμο και ξαφνικά άκουσα τη διευθύντρια να φωνάζει το παιδί, κάποιο παιδί χτύπησε. Εμένα το δικό μου εδώ στην άκρη σχεδόν λιποθύμησε, του ρίχνα νερό. Τι να πω, ήταν μια κατάσταση πάρα πολύ τραγική εκ των πραγμάτων και έγινε ακόμα πιο τραγική όταν μάθαμε για ποιο λόγο έφυγε το μωρό.
18: Οι γονείς στο Μενίδη ζητούν το αυτονόητο. Τα παιδιά τους να μπορούν να παίξουν σε μια αυλή χωρίς να κινδυνεύουν.
17: Από τότε και μετά όλοι ζούμε κάτω από ένα φάσμα φοβίας, τρομοκρατίας για τα παιδιά μας, για το τι θα γίνει, θα βγουν στην πλατεία, θα πάνε κάπου. Κάποιοι γονείς έχουμε περιορίσει τραγικά τα παιδιά μας.
18: 9 χρόνια έχουν περάσει από μια τραγωδία που δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει συμβεί και που για πολλούς γονείς της περιοχής μοιάζει να μην έχει τελειώσει.
0: Πολλά τα παράπονα των κατοίκων της περιοχής θεωρούν πως δεν έχουν γίνει αυτά που τους είχαν υποσχεθεί σε σχέση με την αστυνόμευση της ευρύτερης περιοχής, την παροχή ασφάλειας, διότι περί αυτού πρόκειται, και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειο-Ανατολικής Αττικής. Ο Πάσος Μανδραβέλης με το σχόλιο και για την απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης. Χρειάστηκε 9 χρόνια για αυτή την καταδικαστική απόφαση, όμως εδώ αυτό το οποίο αξίζει να σταθεί κανείς περισσότερο είναι η κατάσταση πως έχει σε αυτές τις γειτονιές. Είναι ίδια και παράλλακτη, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Πάσχος Μανδραβέλης πριν από λίγο στον Sky.
20: Είναι και θα παραμείνει επικίνδυνη. Θα λέγαμε ότι όταν κλείνει ένα σχολείο γίνεται κέντρο τοξικοεξάρτησης και στο τέλος καταλήγει σε μια φυλακή. Εδώ έχουμε μία από τις μαύρες τρύπες που υπάρχουν στην ελληνική επικράτεια και η οποία δυστυχώς δεν αντιμετωπίζεται μόνο με ποινική καταστολή ή έστω καθυπερβολή. Η αστυνόμευση είναι περισσότερη και είναι καλύτερη, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα σε αυτές τις περιοχές όπου υπάρχει μια ομάδα πληθυσμού που εμφανίζει υψηλά ποσοστά παραβατικότητας, χρειάζεται μακροχρόνιος σχεδιασμός και δουλειά μερμηγκιού να ενταχθούν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στο κοινωνικό σύνολο ώστε να μην προβαίνουν σε παραβατικές συμπεριφορές. Αυτό το ζήτημα ζήτημα με τις μπαλωφιές δεν αντιμετωπίζεται μόνο στο Μενίδη, αντιμετωπίζεται και στην Κρήτη. Το είδαμε και εκεί πέρα ότι είχαμε και εκεί θανάτους. Και θυμόμαστε αυτές τις παραβατικές συμπεριφορές μόνο όταν συμβαίνει το κακό, όπως έγινε με τον μικρό Μάριο. Συνεπώς, θα έλεγα ότι καλή είναι η έστω καθ' υπερβολή, γιατί ήταν υπερβολική η απόφαση του δικαστηρίου να καταδικάσει έναν άνθρωπο ο οποίος έριχνε μπαλωφιές στον αέρα για δολοφονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο, δημιουργεί ικανοποιεί το κοινό περί δικαίου αίσθημα, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα θα λυθεί αν η πολιτεία κοιτάξει τα προβλήματα αυτών των ανθρώπων και με δουλειά μερμηγιού σιγά σιγά, κοινωνικές υπηρεσίες, αστυνομία, τοπική αυτοδιοίκηση, η ίδια η τοπική κοινωνία αρχίζει να εντάσσει αυτούς τους ανθρώπους μέσα στο κοινωνικό σύνολο.
4: Γιατί λες υπερβολική την ποινή?
20: Νομίζω ότι ένας τυχαίος πυροβολισμός δεν μπορεί να είναι δολοφονία εκ προθέσεως και μάλιστα με ενδεχόμενο δόλο. Δηλαδή κάποιος ο οποίος σκοτώνει, πυροβολεί κάποιον. Έτσι, και θέλει
4: όταν
20: να τον σκοτώσει.
4: Γνωρίζεις, ερώτηση πραγματική, όταν γνωρίζεις ότι χρησιμοποιείς αληθινά πυρά, ότι χτυπάς στον αέρα, πυροβολείς στον αέρα, γνωρίζεις πολύ καλά ότι κάποια στιγμή η σφαίρα θα πέσει κάτω, γνωρίζεις ότι κοντά είναι μια σχολική γιορτή, είναι παιδιά. Έχει σημασία εάν δεν έχεις έναν στόχο, άρα πας να ικανοποιήσεις μια δική σου ανάγκη. Ποιος ξέρει τι ανάγκη είναι αυτή?
20: Έχει σημασία, διότι ο φόνος εκ προθέσεως, δηλαδή όταν πυροβολήσεις έναν άνθρωπο και τον σκοτώσεις, έτσι, με ενδεχόμενο δόλο, τι θα κάνεις μετά, πώς θα τον καταδικάσεις αυτόν? Επομένως, εδώ έχουμε κατ' υπερβολή την ποινική δίωξη, αλλά ικανοποίηση το κοινό αίσθημα. Φαντάζομαι ότι τα δικαστήρια κάτι είδαν περισσότερο. Αλλά δεν είναι εκεί το ζήτημα. Δεν λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι οι πυροβολισμοί συνεχίζονται ακόμα και εκεί. Στο Μενίδη. Μετά από αυτά 11 χρόνια, μετά το θάνατο, το τραγικό θάνατο αυτού του παιδιού.
0: Μάλιστα, αυτά από τον Πάσχο Μανδραβέλη πριν από λίγο στον Sky για τον Μάριο και πώς από μια δέσποτη σφαίρα έχασε το παιδί αυτό τη ζωή του. Τώρα, έχουμε ένα κύκλωμα που έχει να κάνει με τη συνδρομητική τηλεόραση, την πειρατική συνδρομητική τηλεόραση. Έχουμε μια συντονισμένη προσπάθεια της πολιτείας και των αρχών να καταπολεμήσει αυτά τα κυκλώματα και έχουμε και τα πρώτα απτά αποτελέσματα με την εξάρθρωση αυτού του κυκλώματος που δρούσε στην Κρήτη. Μιλάμε για μια οργανωμένη επιχείρηση με πελάτες σε ολόκληρη την χώρα και εκτός Ελλάδος, συνδρομές, δίκτυο συνεργατών. Μιλάμε για μια πολύ οργανωμένη κατάσταση, όπως θα διαπιστώσετε και μέσα από το ρεπορτάζ που ακολουθεί, το έχει ετοιμάσει ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
1: Στο γραφείο του ανακριτή Ηρακλείου για να απολογηθούν βρέθηκαν 4 από τους 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Μέρος της παράνομης δραστηριότητας που απέφερε κέρδη άνω των 7 εκατομμυρίων ευρώ καταγράφηκε από τον κοριό του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Σε μία από τις συνομιλίες κατηγορούμενος κάνει προσφορά σε υποψήφιο πελάτη.
21: Του έχω βάλει μία εφαρμογή η οποία είναι και η καλύτερη. Αυτή κοστίζει 25 ευρώ.
22: Ναι.
21: Την πληρώνεις μία φορά. Είναι φάπαξ το ποσό. Αυτό αν θες το κανονίζω εγώ και μου τα δίνεις εμένα ρε παιδί μου. Πληρώνεις εμένα αντί να πληρώνεις την εφαρμογή εσύ. Νομίζω είχα κάνει καλύτερη τιμή. Λοιπόν, ήταν 15 ευρώ ο μήνας, μετά είναι 40 το τρίμηνο και 60 το εξάμηνο.
1: Το πελατολόγιο του κυκλώματος έφτανε μέχρι τη Νέα Ζηλανδία.
22: Σε πήρα γιατί μιλούσαμε και με την αδερφή της γυναίκας μου και αυτοί έχουν προβλήματα στη Νέα Ζηλανδία με το πρόγραμμα και εγώ έχω προβλήματα. Χάσαν τα επεισόδια, χάνονται.
21: Ναι, είπαμε ότι υπήρξε ένα πρόβλημα εκεί και το διορθώνουν τα παιδιά. Θα πάρει μερικές μέρες αυτό.
1: Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο ένας πελάτης είχε ζητήσει ταυτόχρονα 57 συνδρομές για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια που διατηρεί.
22: Θέλει να δούμε, να του δώσει προσφορά για 57 συνδρομές, αλλά να μην έχουν πολλά πράγματα πάνω, ενώ να έχει και τέτοια. Να έχει 2-3 χώρες, Ιταλία, Αυστρία και κάτι άλλο ξέρω εγώ.
21: Α, και θέλει και καλά να του δώσει τιμές για να βάλει τα δωμάτια στην Κάρπαθο νομίζω.
1: Οι υπόλοιποι 3 συλληφθέντες θα απολογηθούν τη Δευτέρα στον ανακριτή.

0: Να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους. Εκεί νομίζω όλοι θα συμφωνήσετε πως η οδηγική μας συμπεριφορά παραμένει άκρος προβληματική. Ο Μιχάλης Θεζάρης θα μας ενημερώσει για δύο νέα περιστατικά υπέρβασης του ορίου ταχύτητας.
1: Μετέτρεψε την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου σε αυτοσχέδια πίστα αγώνων. Ανέπτυξε ταχύτητα 203 χιλιόμετρων την ώρα που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι μόλις 130 χιλιόμετρα. Όταν δε οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν, όχι μόνο δεν ζήτησε συγγνώμη, αλλά προσπάθησε σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία να δωροδοκίσει τους αστυνομικούς προκειμένου να τον αφήσουν να φύγει από το σημείο. Αυτό το αδιανόητο περιστατικό έχει ως πρωταγωνιστή ένα 39χρονο άντρα, ο οποίος εντοπίστηκε το πρωί στα Αθηνών Κορίνθου να έχει αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα. Τον εντόπισε το ραντάρ μάλιστα και φωτογράφησε το ανώτατο όριο ταχύτητας το οποίο έπιασε με το αυτοκίνητό του, τα 203 χιλιόμετρα. Και όταν κατάφερε οι αστυνομικοί τελικά να τον κινητοποιήσουν, να τον επιβάλλουν τα απαραίτητα πρόστιμα, εκείνος επιχείρησε να διαφύγει σαν κύριος από τον μπλόκο, λέγοντάς τους να τα βρουν με κάποιον άλλον τρόπο. Όπως καταλαβαίνετε, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, αλλά και για απόπειρα δωροδοκίας υπαλλήλου. Δεν ήταν μόνο αυτός όμως το πρωταγωνιστικό πρόσωπο της ημέρας σε ό,τι έχει να κάνει με την οδηγική συμπεριφορά στους δρόμους. Ένας άλλος άνδρας ηλικίας 28 ετών συνελήφθη στις Αφίδνες όταν εντοπίστηκε να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς και μάλιστα άλλαζε με μεγάλη ταχύτητα με το πολυτελές αυτοκίνητό του λωρίδες κυκλοφορίας. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και όταν του έκαναν έλεγχο αλκοτέστ, διαπίστωσαν ότι το συγκεκριμένο άτομο βρισκόταν υπό την επηρεία μέθης.
0: Μεταφερόμαστε μέχρι και την Ηλία. Εκεί συνέβη ένα περιστατικό ακραίας βίας το οποίο προκαλεί αντιδράσεις και αποτροπιασμό. Μιλάμε για έναν οδηγό, ο οποίος όταν είδε ένα σκύλο να κοντοστέκεται στη μέση του δρόμου, αντί να σταματήσει, ανέπτυξε ταχύτητα και πέρασε από πάνω του με αποτέλεσμα να σκοτώσει το ζώο. Όλα αυτά συνέβησαν στη Γαστούνη. Πάμε να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτό το αποτρόπαιο γεγονός, για αυτή την πρωτοφανή κτηνοδία μέσα από το ρεπορτάζ της Μέρης Τούμπα.
2: Σε βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται η στιγμή που αυτοκίνητο με αναμένα φώτα πλησιάζει ένα σκυλάκι που βρίσκεται στη μέση του δρόμου στη Γαστούνη Ηλίας. Το όχημα επιβραδύνει και σταματά μπροστά στο ζώο. Ακολουθούν σκληρές εικόνες. Ο οδηγός περνά πάνω από το ζώο και απομακρύνεται γρήγορα από το σημείο. 15 χρόνια ζούσε σε εκείνη τη γειτονιά η Σύση με τον θάνατό της να προκαλεί οργή και αγανάκτηση.
3: Δεν το χωράει το μυαλό μας ότι ο άνθρωπος μπορεί να το κάνει αυτό και να συνεχίσει αδιάφορα. Είναι αυτό που σας προείπα, η νοοτροπία του αναλώσιμου της ζωής, η οποία όταν συμβαίνει στα ζώα θα συμβεί σε οποιοδήποτε όν.
2: Το βίντεο βρίσκεται στα χέρια των αρχών. Αναζητείται ο άνθρωπος που βρισκόταν πίσω από το τιμόνι, αλλά το γεγονός ότι δεν διακρίνεται η πινακίδα δυσχεραίνει την ταυτοποίησή του.
4: Έγινε προχτές το απόγευμα, το βραδάκι, 9.30 ώρα, 9:20, από ό,τι γνωρίζω. Με ενημέρωσε τα αυτοκίνητα ότι έχει γίνει ήδη καταγγελία. Πάρα αυτά, εγώ προχώρησα και στη δικιά μου καταγγελία από μεριά του Δήμου. Για να βοηθήσω τις διαδικασίες και τις ενέργειες. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια και πιστεύω ότι θα βρεθεί.
2: Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, η δολοφονία ζώου έχει αναβαθμιστεί σε κακούργημα.
5: Ποινή κάθειρξης έως 10 έτη και χρηματική ποινή έως 50.000 ευρώ. Επίσης, να πούμε ότι αντίστοιχου ύψους από 30 έως 50.000 είναι και το διοικητικό πρόστιμο.
2: Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία δίνει αμοιβή σε όποιον βοηθήσει να βρεθεί ο υπεύθυνος.
0: Εκτός σύνορων και πάλι, για να δούμε πώς έχουν διαμορφωθεί πλέον οι πολιτικές σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με την Τζόρτζια Μελόνι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Η κυρία Μελόνι ήταν η πιο στενή πολιτική σύμμαχός του στην Ευρώπη. Η πιο στενή πολιτική

0: Εμπνευστής, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ για τη Μελόνι, τον Αύγουστο του 2025. Έχει γίνει φίλη μου και έχουμε μια εξαιρετική σχέση ανάμεσα στις χώρες μας.
1: Όμως ο πόλεμος με το Ιράν άρχισε να δοκιμάζει αυτή τη σχέση. Η Ρώμη αρνήθηκε να διευκολύνει αμερικανικές επιχειρήσεις, ενώ η ίδια η Μελόνι υπερασπίστηκε δημόσια τον Παπαλέοντα απέναντι στις επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου. Στη σύνοδο της G7 στη Γαλλία, τα πρώτα σημάδια της έντασης έγιναν πλέον ορατά.
0: Με καταλείψατε, δεν είναι αλήθεια, είμαστε πάντα φίλοι, λέει η Τζόρτζια Μελόνι.
1: Και σε ανοιχτή σύγκρουση. Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η Μελόνι τον νικέτευσε να βγάλουν μαζί μια φωτογραφία και στη συνέχεια επανήλθε, δηλώνοντας ότι δεν την θέλει πλέον ως θαυμάστριά του, επειδή δεν στάθηκε στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών στην κρίση με το Ιράν.
0: Είπε ότι η Μελόνι ήταν θαυμάστριά του, αλλά ότι δεν τη θέλει πια, επειδή δεν ήταν εκεί για εμάς, είπε αναφερόμενος στη στάση της Ιταλίας κατά τη διάρκεια της κρίσης με το Ιράν, λέει ο δημοσιογράφος του NBC News.
2: Θέλει ξανά να γίνει φίλη μας για να ανεβάσει τα ποσοστά της. Όχι, ευχαριστώ.
0: Υπάρχει ένα πράγμα που πρέπει να θυμάται ο κύριος Τραμπ. Ούτε εγώ ούτε η Ιταλία ηγετεύουμε ποτέ, λέει η Τζόρτζια Μελόνι.
1: Προστίθεται πλέον στη λίστα των συμμάχων με τους οποίους ο Αμερικανός πρόεδρος έχει συγκρουστεί δημόσια.
0: Αποκάλεσε την πρόεδρο του Μεξικού φοβισμένη γυναίκα. Είπε ότι η σύζυγος του Γάλλου πρόεδρου τον μεταχειρίζεται άσχημα και νωρίτερα φέτος είχε δηλώσει ότι ο καγκελάριος της Γερμανίας κάνει απέσια δουλειά.
1: Μια σχέση που ξεκίνησε με δημόσιες φιλοφρονήσεις και πολιτική ταύτιση εξελίσσεται πλέον σε ανοιχτή προσωπική και διπλωματική.
0: Δύσκολη μέρα σήμερα για Αγγλία και Γερμανία, καθώς αυτές τις δύο χώρες είχαμε συγκρούσεις αμαξοστοιχειών. Ξεκινάμε με τα όσα συνέβησαν στην Αγγλία. Ο Γιάννης Χανιωτάκης θα μας ενημέρωσει για ένα σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα που είχαμε εκεί.
3: Πρόκειται για το σοβαρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα που έχει σημειωθεί στη Βρετανία τις τελευταίες δεκαετίες, όταν ένα τρένο συγκρούστηκε με το πίσω μέρος μιας άλλης αμαξοστοιχίας, η οποία βρισκόταν ακινητοποιημένη στην ίδια σιδηροδρομική γραμμή. Ως αποτέλεσμα, ένας μηχανοδηγός έχασε τη ζωή του, ενώ συνολικά 99 άτομα τραυματίστηκαν, 28 από τα οποία νοσηλεύονται ακόμα στο νοσοκομείο και 9 σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για τη ζωή τους. Αμέσως μετά τη σύγκρουση στήθηκε μια τεράστια επιχείρηση με τη συμμετοχή 20 ασθενοφόρων, 6 ελικοπτέρων και πάνω από 70 πυροσβεστών, οι οποίοι βρέθηκαν στο σημείο για να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες και να τους προσφέρουν την απαραίτητη βοήθεια. Ακόμα, Χριστίνα, δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς συνέβη. Οι αρχές πραγματοποιούν τις σχετικές έρευνες έτσι ώστε να δουν και τι προηγήθηκε της σύγκρουσης. Σύμφωνα πάντως με έναν εμπειρογνώμονα, ο οποίος μίλησε στο BBC, οι σηματοδότες καταγράφουν όλα τα δεδομένα, επομένως οι ερευνητές θα έχουν στη διάθεσή τους πληροφορίες δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο για το τι ακριβώς συνέβη.
0: Πάμε και στο Μόναχο, πάμε να συναντήσουμε τη Δήμητρα Κυρανούδη. Είναι το άλλο σιδηροδρομικό δυστύχημα που είχαμε σήμερα με τη σύγκρουση δύο εμπορευματικών αμαξοστοιχειών. Η Δήμητρα Κυρανούδη από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle με όλο το ρεπορτάζ.
4: Είχαμε και στο Μόναχο λοιπόν ένα πολύ σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα, όταν δύο εμπορικά τρένα συγκρούστηκαν μετά από ελιγμούς πάνω σε γέφυρα. Από την σύγκρουση εκτροχιάστηκαν βαγόνια, δύο εκ των οποίων έπεσαν από ύψος 5 μέτρων πάνω σε δρόμο. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, πλέον αυτές οι πληροφορίες επιβεβαιώνονται επίσημα από τις αρχές, ενώ αυτό που έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία είναι το γεγονός ότι από, κάτω από τη γέφυρα εκείνη την ώρα περνούσε και ένα αστικό λεωφορείο. Δεν προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές στο λεωφορείο, ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά, όμως το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα γινόταν αν αυτό το δυστύχημα είχε συμβεί μέσα στη μέρα, και αυτό γιατί πρόκειται για έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους, μήκους 8 χιλιόμετρων. Στην περιοχή βρίσκονται πάρα πολλές εταιρείες με χιλιάδες εργαζομένους. Οι αρχές διερευνούν την υπόθεση, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, τα βαγόνια αυτά ήταν άδεια και δεν μετέφεραν επικίνδυνο φορτίο.
0: Επιστρέφουμε στα δικά μας με τις επιπτώσεις στην Αλία να γίνονται όλο ένα και πιο έντονες. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εξετάζει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για τον περιορισμό του λαγοκέφαλου, αξιοποιώντας και την εμπειρία που έχουν άλλες χώρες της Μεσογείου. Ένα πρώτο σχέδιο έχει κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μένει να δούμε τι θα πει γι' αυτό το σχέδιο του Υπουργείου η Ευρωπαϊκή.

0: και Επιτροπή Κομισιόν με τα οικονομικά κίνητρα για τους αλείς να βρίσκονται στο τραπέζι έτσι ώστε να περιορίσουν τον λαγοκέφαλο. Το ρεπορτάζ είναι της Μαρίας Δουρουδή.
1: Βλέπετε εδώ τα κοφτερά, τα δόντια του, τα σιαγόνια του, το οποίο αυτό εδώ, τα δόντια, κόβει ακόμα τενεκάτια, σκουπόξυλα, κόβει τα πάντα, τα διαλύει.
2: Ο λόγος για το λαγοκέφαλο, ένα ψάρι που έχει κατακλείσει τις ελληνικές θάλασσες και αποτελεί μεγάλο πονοκέφαλο για τους ψαράδες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μέσα σε 20 χρόνια δημιούργησε πυκνούς πληθυσμούς στο Αιγαίο. Προερχόμενο από το τροπικό Ινδικό Ειρηνικό ωκεανό, πέρασε στη Μεσόγειο μέσω της διόρυγας του Σουέζ.
3: Εάν δείτε στο στομάχι του μέσα που παίρνει το ΕΛΚΕΤΕ και κάνει διάφορες έρευνες, έχει δίχτυα και παραγάδια μέσα στο στομάχι του.
2: Ο Ροδίτης Σεφ Μιχάλης Καρποδίνης είχε την ιδέα να οργανώσει έναν πανελλήνιο διαγωνισμό αλείας λαγοκέφαλων από τις 20 Ιουνίου έως τις 30 Αυγούστου, με τους ψαράδες όλης της χώρας να ξεχύνονται στις ελληνικές θάλασσες για να αλιεύσουν όσα περισσότερα από τα συγκεκριμένα μη βρόσιμα ψάρια εισβολής μπορούν.
4: Λαγοκέφαλους βρίσκουμε στη Ρόδο από το 2004 πρώτη που είχαμε πιάσει. Δεν το κυνηγήσαμε και εμείς, δεν ξέραμε και τι είναι ο λαγοκέφαλος. Αφήσαμε να αναπτύξει τους φυσικούς τους εχθρούς, πράγμα το οποίο δεν συνέβη, και ξαναρχόμαστε τώρα που τα τελευταία 4-5 χρόνια έχει γίνει πολύ άσχημη κατάσταση, να δούμε τι μπορούμε να σώσουμε.
1: Βλέπετε εδώ το άλλο ψάρι, το έχει διαλύσει. Ορίστε εδώ τα δίχτυα πως θα έχει κάνει. 9-10 κομμάτια σήμερα μόνο. 9-10 κομμάτια από 10 κιλά το κάθε ψάρι.
2: Οι προβολές στις σελίδες του διαγωνισμού έχουν ξεπεράσει το 500,000 και οι δηλώσεις ενδιαφέροντος συμμετοχής είναι δεκάδες χιλιάδες. Την ίδια ώρα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εξετάζει την πιλωτική εξαλίευση λαγοκέφαλων με οικονομικό κίνητρο για να αντιμετωπιστεί η εξάπλωση του είδους, ενώ εξετάζεται παράλληλα και η αξιοποίηση της εμπειρίας των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και ιδιαίτερα της Κύπρου, όπου εφαρμόστηκε πρόγραμμα ελεγχόμενης αλίειας και συγκέντρωσης λαγοκέφαλων.
0: Ελάτε για τη συνέχεια να σταθούμε σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για νοικοκυριά και νέους ανθρώπους, το στεγαστικό. Η κυβέρνηση παρουσιάζει ένα ευρύ πλέγμα μέτρων με στόχο να αυξηθεί η διαθεσιμότητα κατοικιών, να είναι μεγαλύτερη προσφορά από τη ζήτηση, που αν θέλετε και το βασικό πρόβλημα, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τα αστικά κέντρα. Το ρεπορτάζ είναι του Κωνσταντίνου Δαυλού.
5: Ένα πακέτο μέτρων ύψους 6,5 δις κρύβεται πίσω από την εθνική στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 3 Ιουλίου. Στόχος της πολιτικής είναι να ανοίξει μεγάλο μέρος από τις 800,000 κατοικίες που υπολογίζεται ότι είναι κλειστές σήμερα και οι οποίες είναι δυνητικά αξιοποιήσιμες.
6: Ανοίξω σπίτια, ναι, που είναι κλειστά πολλά, πάρα πολλά.
7: Και να ανοίξουν σπίτια και να δοθούν και κίνητρα και να ανοίξει πάλι και η αγορά.
5: Ένα από τα βασικά μέτρα είναι η επέκταση του προγράμματος σπίτι μου, ώστε να μετατραπεί σε ένα μόνιμο μηχανισμό, ο οποίος θα βοηθήσει τα νέα ζευγάρια να αποκτήσουν την πρώτη τους κατοικία.
8: Είναι εύκολο για έναν νέο άνθρωπο να φύγει από το σπίτι του?
9: Όχι, είναι δύσκολο, δύσκολο πολύ.
10: Καταρχήν να αυξηθούν οι μισθοί και μετά πρέπει να μπει πλάφων στα ενίκια.
5: Και ενώ φαίνεται ότι στην κυβέρνηση υπάρχουν όντως σκέψεις για πάγωμα ή επιβολή πλαφών στα ενίκια, υπάρχει ανησυχία ότι ένα τέτοιο μέτρο θα γυρίσει μπούμεραγκ με την αύξηση των ενοικίων που δεν θα δηλώνονται.
11: Ενώ το σχέδιο αυτό περιέχει σωρία θετικών προτάσεων, εντούτοις περιέχει ταυτόχρονα και ένα μέτρο το οποίο αυτόματα θα ακυρώσει όλα τα άλλα. Την επιβολή αγορανικού ελέγχου στα μισθώματα παλαιών και νέων μισθώσεων κατοικιών. Πολύ φοβόμεθα ότι τα πρώτα θύματα της θα είναι οι ίδιοι νοικιαστές.
5: Σημαντικά φορολογικά κίνητρα για την αύξηση της προσφοράς ακινήτων σκέφτεται η κυβέρνηση, όπως για παράδειγμα η μείωση του ΦΠΑ για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών. Ενώ οι μεσίτες τονίζουν την ανάγκη μείωσης της φορολογίας των ενοικίων.
12: Να οτιθεί ο ιδιοκτήτης και να μειωθεί η φορολογία των ακινήτων. Και εκεί η κυβέρνηση, αν μειώσει τη φορολογία, θα κερδίσει και περισσότερα χρήματα, διότι υπάρχει μεγάλη απόκρυψη ενοικίων.
8: Στην Αθήνα ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικών μέτρων απορροφά το 54% του μέσου καθαρού μισθού, ενώ στη Θεσσαλονίκη το αντίστοιχο ποσοστό ξεπερνά το 53%.
10: Αν σκεφτείς ότι ο βασικός μισθός είναι 900 ευρώ και το ενοίκιο μπορεί να είναι 600, είναι παραπάνω από το μισό μισθό.
5: Αλλαγές ετοιμάζονται και στο πρόγραμμα Golden Visa, ανοίγοντας τη δυνατότητα απόκτησης πολλών κατοικιών μεν, με τη δέσμευση όμως ότι αυτές για ένα σημαντικό διάστημα θα δίνονται για μακροχρόνια μίσθωση.
0: Για το τέλος στην αθλητική σας ενημέρωση, ξεκινώντας από το πεδίο των μεταγραφών, παίχτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα ο Τιέν Καμαρά, ο οποίος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας, παρουσία και του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζου, ενώ τα πράσινα προβάρει και ο Ινιάκη Πένια θα είναι, όπως όλα δείχνουν, ο νέος τερματοφύλακας της ομάδας, καθώς υπάρχει προφορική συμφωνία της πλευράς του παίχτη με την πλευρά του Παναθηναϊκού για 3+1 χρόνια. Αυτό θα είναι το συμβόλαιο του τώρα. Σε ό,τι έχει να κάνει με την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για συμφωνία του Ζέλικο Μπράντοβιτς με την διοίκηση της ομάδας για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία από τη νέα αγωνιστική σεζόν. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στο Μουντιάλ. Έχουμε σε εξέλιξη την αναμέτρηση της Ολλανδίας με τη Σουηδία. Οι Ολλανδοί στο ημίχρονο προηγούνται με 2-0. Χθες είχαμε αναμετρήσεις με ξεχωριστό ενδιαφέρον η καθεμία. Το τι ακριβώς συνέβη θα μας υπενθυμίσει ο Δημήτρης Βάλσαμος.
13: Ο Ματέος Κούνια νικά σε δεύτερο χρόνο τον Πλασίντ και ξεκλειδώνει την άμυνα της ΑΕΤ στο 23. Και 13 λεπτά μετά αξιοποιεί την κάθετη του Βινίσιους για το δεύτερο βραζιλιάνικο γκολ. Ο δημιουργός του 2-0 έγινε εκτελεστής για το τρίτο τέρμα πριν το ημίχρονο. Η Βραζιλία δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο φετινό Μουντιάλ, ανεβαίνοντας στην κορυφή του τρίτου ομίλου. Συγκάτοικος εκεί το Μαρόκο, που επικράτησε με 1-0 της Σκωτίας. Σκόρερ όπως και κόντρα σε Λεσάο Σαϊμπαρί, το γκολ του στο δεύτερο λεπτό ήταν αρκετό για τους Μαροκινούς.
14: Σαϊμπαρί σκοράρει.
13: Αποκλεισμός σοκ από την δεύτερη κιόλας αγωνιστική για την Τουρκία. Η ομάδα του Βιντσέντζο Μοντέλα ήταν το μεγάλο φαβορί στον όμιλο με Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία και Παραγουάη. Όμως με 2 ήττες στα πρώτα 2 παιχνίδια θα επιστρέψει πρόωρα στην πατρίδα της. Και εδώ πολύ νωρίς τον γκολ από τον Καλάρισα μόλις στο δεύτερο λεπτό. Νέα ήθη και αποβολή του Αλμυρών πριν το τέλος του ημιχρόνου, μιας και με τους νέους κανονισμούς απαγορεύεται στους ποδοσφαιριστές να μιλούν με το χέρι μπροστά από το στόμα.
15: After view, number 10, Paraguay, cover his mouth, decision is red card.
13: Άντεξαν οι Παραγουανοί και πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στη διοργάνωση. 2-2 για τους Αμερικανούς. Η ομάδα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο ήταν εμφανώς ανώτερη των Αυστραλών. Προηγήθηκε με αυτόν τον γκολ του Μπέρτζ στο 11. Ο Φρίμαν επωφελήθηκε της κόντρας και με κοντινή κεφαλιά καθάρισε την υπόθεση νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες, που εξασφάλισαν και την πρώτη θέση στον όμιλο.
16: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
17: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
18: Αμέ.
17: Θα έρθω από μένα.
18: Αμέ.
17: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
18: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων ευθύς αμέσως με τη Δέσποινα Χριστόπουλου και στη συνέχεια ο Μάνος Βουλαρινός με το Σαββατιάτικο την άνεση σε επανάληψη. Καλό σας βράδυ.
19: Η ώρα είναι 9.

0: 101,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Την αισιοδοξία του ότι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν θα καταφέρουν να οριοθετήσουν τη φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στην περιοχή Αλμυροπόταμος Ευβίας, εξέφρασε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Καρύστου Λευτέρης Ραβιόλος. Σημείωσε ωστόσο ότι στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν τις προσπάθειες κατάσβεσης. Έκανε γνωστό ότι απομακρύνθηκε ο κίνδυνος για το χωριό Ραπτέη που νωρίτερα απειλήθηκε από τις φλόγες. Πάντως, με μήνυμα από το 112, κλήθηκαν οι κάτοικοι να απομακρυνθούν από τα χωριά Μεσοχώρια και Ραπτέη και να κατευθυνθούν προς Τύρα. Συνεχίζεται το διπλωματικό θρίλερ για τη Μέση Ανατολή με επίκεντρο τα στενατουρμούς και το Λίβανο να εξελίσσεται στο πιο κρίσιμο παράγοντα των συνομιλιών ΗΠΑ. Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε απόψε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έκλεισε τα στενατουρμούς, δηλώνοντας ότι αυτή η κρίσιμη σημασία θαλάσσια δίωδος παραμένει ανοιχτή και ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα συνεχιστεί. Το Ιράν δεν ελέγχει τα στενατουρμούς, είπε στο πρακτορείο Reuters ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι η κυκλοφορία συνεχίζει να διεξάγεται κανονικά. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κλείνουν τα στενά, καταγγελώντας παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός στο Νότιο Λίβανο και προειδοποίησαν τα πλοία να μην πλησιάζουν στην περιοχή. Στο μεταξύ, η Ελβετία ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκίνησαν προπαρασκευαστικές συνομιλίες μεταξύ διπλωματών με στόχο τη διατήρηση του διαλόγου επί της προκαταρκτικής συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance ανέφερε ότι αναμένει να ταξιδέψει στην Ελβετία εντός των επόμενων ημερών. Είπε ότι τα πράγματα πάνε καλά και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης αύριο. Ανέφερε ότι στην Ελβετία βρίσκονται οι δύο Steve Witkoff, ειδικός απεσταλμένος του Donald Trump, και ο Αμπρός και στενός συνεργάτης του Jared Kushner. Την ίδια ώρα στο Λίβανο, η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ συνέχισαν και σήμερα τις αλληλοκατηγορίες για το ποια πλευρά ευθύνεται για την παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που είχαν ανακοινώσει την Παρασκευή. Σύμφωνα με το Ισραήλ, η Χεζμπολάχ έχει εκτοξεύσει τουλάχιστον 50 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών, ενώ η Χεζμπολάχ κατηγόρησε το Ισραήλ για συνεχιζόμενες παραβιάσεις της εκεχηρίας προκειμένου να σαμποτάρει, όπως αναφέρει, τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δενδρύλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του, πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Συνελήφθη το πρωί στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορινθού 39χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος κινούνταν με 203 χιλιόμετρα την ώρα αντί του ανωτάτου επιτρεπόμενου ορίου των 130 χιλιόμετρων. Ο 39χρονος ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς στο ύψος των Διωδίων Μάνδρας, ενώ κατά τη σύλληψή του αποπειράθηκε να δωροδοκίσει τους αστυνομικούς για να αποφύγει τη σύλληψη. Συνελήφθη τις πρωινές ώρες στην περιοχή των Αθηνών 28χρονος οδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται με πολυτελές όχημα επί της Αθηνών Λαμίας στην περιοχή της Μαλακάσας, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Όπως διαπιστώθηκε, ο 28χρονος οδηγούσε από την επίρρεια αλκοόλ. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Συνεχίζεται η κόντρα Ντόναλντ Τραμπ Τζόρτζια Μελόνι μέχρι την άρνηση της Ιταλίας να χρησιμοποιήσουν οι ΗΠΑ βάσεις του ΝΑΤΟ στη χώρα. Αφού κερδίσαμε στρατιωτικά το Ιράν, η Μελόνι θέλει να ξαναγίνουμε φίλοι για να ξανανεύει στα γκάλοπ. Όχι ευχαριστώ, έγραψε σε ανάρτηση ο Αμερικανός πρόεδρος. Η φιλία μου μαζί σας δεν βοήθησε στη δημοτικότητά μου, απάντησε μέσω ανάρτησης η Ιταλίδα πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι οι ρωσικές επιθέσεις σχεδιάζονται απόψε στην Ουκρανία. Κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Η Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι 35 διαμερίσματα έχουν τεθεί σε κόκκινη επιφυλακή για καύσωνα, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού από αύριο, η μέρα της γιορτής της μουσικής σε όλη τη Γαλλία. Η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η κατανάλωση αλκοόλ θα απαγορευτεί στις εκδηλώσεις της γιορτής της μουσικής στα διαμερίσματα που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 ως 32 με 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι επίσης γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημερική απόγευμα, κυρίως στα βόρεια πυρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές συμπόρες, καθώς και στα Δωδεκάνησα, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
6: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
7: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
8: Τιμές που ζούμε είναι ιστερικές.
9: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
10: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη πουπουλίδα.
11: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
12: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
13: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα.
14: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
15: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο, ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Κώστας Καραμαλής σε αυτό.
1: Στους εντάξει λέμε ναι, στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι, στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι, στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση, όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ.
0: Σιγάρε άγριε, ωμαν, γιατί αυτός είναι, λέει, όχι στους κυριλέ. Τον έχουμε δει χωρίς γραβάτα τα τελευταία, δεν ξέρω, όλο με την γραβάτα του πάει. Καλά κάνει ο άνθρωπος, αυτή είναι η στολή της δουλειάς του. Όχι στους κυριλέ. Όχι στην ηρωίνη, κομμένα αυτά. Ο Κώστας Καραμαλής, λέει, κομμένη. Κωνσταντίνος ο εργατικός, κομμένες οι πρέζες. Το τραγούδι λέει, στα τσιγάρα λέμε ναι. Το υιοθετεί, φαντάζομαι, ως πρόεδρος του συλλόγου. Τι είναι, είναι πρόεδρος του Ελληνικού Συνεταιρισμού Ελλήνων Καπνοπαραγωγών. Είναι τρομερό, τρομερό. Ποιο θα κάνουμε πρόεδρο? Τον Κώστα τον Καραμαλή. Γιατί δεν έχει πολύ δουλειά η θέση. Ο Κώστας ο Καραμαλής, αυτό όλο το απήγγειλε που ακούσατε σε μια αποφύτηση ενός κολεγίου στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω γιατί, πιθανόν να διασκεδάσει τους μαθητές σου. Λέει, θα τους κάνουν να γελάσουν. Δεν γέλασαν, οι άμυναν παγωμένοι. Κοιτούσαν έτσι. Ήταν ένας λόγος που ήταν τίγκα στο κλισέ, όλοι το κλισέ, τώρα που ανοίγετε τα φτερά σας, το άγνωστο, βασιστείτε στις δυνάμεις σας, αλλά διότι το οποίο είπε αυτά, είπε να, ότι να προσέχουν τους ανθρώπους που θέλουν την εξουσία. Ο άνθρωπος που δεν έχει ασχοληθεί στη ζωή του με οτιδήποτε άλλο, παρά μόνο με την εξουσία. Δηλαδή μεγάλωσε, μπήκε στην πολιτική κατευθείαν, έγινε πρωθυπουργός και τώρα κάνει τον... κατέστρεψε την Ελλάδα εντελώς αφήνοντας την απολύτως απροστάτευτη απέναντι στην οικονομική κρίση και τώρα κρίνει. Και λέει όχι στους ξενέρωτους και τους κυρίλε. Στους σκύλους και στις γάτες λέει ναι, φαντάζομαι εννοεί τα βρώμικα στα γήπεδα. Είναι, το τραγούδι λέγεται ο ύμνος των κοψιδιών. Είναι των μαύρων σκυλιών, ναι, όχι, είναι των κοψιδιών. Τώρα ξέρω τι λέω εδώ, ταιριάζει πια των κοψιδιών. Αυτός είναι ο Κώστας Καραμαλής, θα τον ακούσουμε. Ο Κωνσταντίνος ο εργατικός, ή ο εργασιομανής, ή ο ακούραστος, ή ο ικανός, θα δούμε. Ο κομμωδιογράφος του μέλλοντος θα αποφασίσει. Θα τον ακούσουμε πάρα πολλές φορές αυτό το δίωρο να απαγγέλει. Και όταν μιλάει, νομίζω ότι του τρέχουν τα σάλια πάντα. Δηλαδή κάθε φορά που ακούς τον Καραμαλή να μιλάει, νομίζω ότι είναι μπροστά του μια μπριτζόλα. Στους σκύλους και τους γάτους λέμε ναι. Και έχει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, πάμε στις πολεοδομίες. Πολεοδομίες, παιδιά, πέσαμε όλοι από τα σύννεφα. Πρώτη απόλυση η κυβέρνηση. Πρώτη απόλυση η κυβέρνηση, δεν περιμέναμε αυτό το πράγμα. Συνελήφθησαν κάποιοι στις πολεοδομίες και ευθύς αμέσως ο επικεφαλής της αρχής για την πάταξη. Έτσι λέμε, κεφαλής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Είναι για την πάταξη του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Έτσι μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Είπε, να κάνουμε κατευθείαν έλογο στους υπαλλήλους της πολεοδομίας. Τόσα χρόνια τους αφήναν έτσι. Σου λέει, πού να πάει το μυαλό τους ότι μπορεί να είναι διεφθαρμένοι στις πολεοδομίες. Δεν πάει εύκολα. Αλλά τώρα που πιάσανε κάποιους, λέει, για να δούμε τι γίνεται και εδώ. Έγιναν και οι παρετήσεις των γενικών γραμματέων. Δεν έχει καμία σχέση. Ειδικά αυτή του περιβάλλοντος δεν έχει καμία σχέση. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο Υπουργός Παπασταύρου.
2: Τα δυσάρεστα πράγματα είναι με τις πολεοδομίες.
3: Ναι.
2: Και το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου.
3: Ο Γενικός Γραμματέας δεν παραιτήθηκε.
2: Δεν παραιτήθηκε για τις από ευθυξία.
3: Πάντως, έτσι όπως το είπατε, είναι σαν να έχει σχέση.
2: Όχι, αλλά υπήρχε. Ήταν παράπλευρη απώλεια. Πώς
3: κοιτάξτε.
0: Τα έχουμε πει 150 φορές. Δεν μπορώ να τα λέω συνέχεια. Άκου, Παπασταύρου, το έχουμε πει. Έκλεισε τον κύκλο του. Πόσες φορές θα το πούμε? Το έχουμε πει. Μια βγαίνει ένας, λέει άλλα. Άλλος ένα άλλα. Ένα πράγμα, μια φράση δεν μπορεί να, να τη λέτε όλοι. Έκλεισε τον κύκλο του. Καθώς ολοκληρωνόταν ο κύκλος, ερχόταν η μία γραμμούλα να συναντήσει την άλλη, έσπαζε ο διάολος το ποδάρι του και πιάσαν τον κουνιάδο του. Ατυχίες. Τα έχει αυτά η ζωή. Αλλά το σωστό είναι έκλεισε τον κύκλο, ολοκλήρωσε το έργο του. Οι πολεοδομίες, οι οποίες και ο Παπασταύρο, ο υπουργός περιβάλλοντος, δεν το περίμενε και αυτός ο άνθρωπος για τις πολεοδομίες. Δεν μπορεί να το περιμένει. Πάει ο νους του ανθρώπου. Πολεοδομίες που λέγαμε πάντοτε, είναι έτοιμος αυτός, πολεοδόμος. Θέλαμε να πούμε κάποιος είναι πολύ έτοιμος, λέγαμε πολεοδόμος. Οπότε ανακαλύπτει ότι χρειάζεται μεταρρύθμιση.
3: Γι' αυτό χρειάζεται να προχωρήσουμε σε μια ριζική μεταρρύθμιση της πολεοδομίας. Mm-hmm. Τι εννοώ? Να κάνουμε ένα One Stop Shop, ένα gov.gr για τις πολεδομίες.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Κάνε ένα gov.gr να τελειώσει και άσους μετά να ζητάνε ό,τι λεφτά θέλει ο καθένας. Αλλά τέλος πάντων. Όχι, εντάξει. Η ψηφιοποίηση, ναι, okay, η απουσία πολλών συναλλαγών μειώνει την διαφθορά, δεν την εξαφανίζει όμως. Αυτό που σίγουρα εξαφανίζει τη διαφθορά είναι ο τρόμος του διεφθαρμένου να πιαστεί. Αυτό ο τρόμος, δηλαδή, εάν στην ιδέα ότι μπορεί να τον τζακώσουν λερώνει τα βρακιά του και η πιθανότητα να τον τζακώσουν είναι μεγάλη, πάει η διαφθορά. Δεν είναι. Τώρα, κατά τα άλλα και με ψηφιοποιημένα, όταν υπάρχει θέληση υπάρχει τρόπος. Το θέμα είναι να μην υπάρχει θέληση. Εν πάση περιπτώσει, γιατί να μην υπάρχει θέληση? Εσείς τι λέτε, κύριε Κώστα μου?
1: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι.
0: Μη φάζε σκύλους και γάτες, είπαμε. Ναι.
1: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση.
0: Κομμένη ηρωίνη.
1: Όχι λέμε στους άσχετους.
0: Την κόψα.
1: Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους Κυριλέ.
0: Όχι στους Κυριλέ, τους μπορεί ο Καραμαλής στους Κυριλέ. Δε, είναι αλήτης. Είναι αλάνι. Δεν μπορεί τους Κυριλέ. Όμως καναθρεμένος. Δεν μπορεί τους Κυριλέ. Θα ακούσουμε και μετά φοβερά παραδείγματα, αλλά όσο περνάει ο καιρός, τόσο συμπεραίνω ότι το βασικό γνώρισμα των πολιτικών, όχι όλων, αλλά είναι ότι δεν ντρέπονται. Δεν έχουν αίσθηση ντροπής και δεν έχουν και αίσθηση του γελίου. Δηλαδή, να πούνε, ρε παιδί μου, μου έρχεται να πω κάτι, αλλά κατευθείαν να πει, όχι, άστο να το πω, με κοροϊδεύει ο κόσμος. Θα γελάει ο κόσμος μαζί μου, ενώ δεν είναι η πρόθεσή μου. Γιατί μπορεί να είναι η πρόθεσή σου να γελάει ο κόσμος, οπότε είναι οκ. Okay. Αν δεν είναι η πρόθεσή σου να γελάς, λες, να μην απαγγείλω τώρα, κυλαϊδόν και όχι στην ηρωίνη και στα σκυλιά και στα γατιά, λέμε ναι. Αλλά όταν δεν την έχεις αυτή την αίσθηση του γελίου, την αίσθηση ντροπής, ανοίγεις το στόμα σου και λες, σαν να μην υπάρχει αύριο. Και έτσι πετυχαίνεις. Έτσι να πω. Και έτσι γεμίζει και αυτή εδώ η εκπομπή. Οπότε είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Έτσι. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε με την πολιτική, θέλω να συζητήσουμε κάτι πολύ σοβαρό, πραγματικά σοβαρό. Την προσοχή σας, παρακαλώ πάρα πολύ. Ο Μητροπολίτης Μόρφου, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο άνθρωπος που μας είχε ενημερώσει για το πώς ο έξω από εδώ κρυβόταν στο Φέρμπι. Αν θυμάστε, πήγαινε και κρυβόταν στο Φέρμπι ο έξω από εδώ, παιδιά. Τον καημένο και που κατήντησε. Δηλαδή, ούτε ο Ανδρουλάκης δεν πάει να κρυφτεί στο Φέρμπι. Πήγαινε όμως ο Φουκαράς ο έξω από εδώ. Μετά δεν αγόραζε κανείς το Φέρμπι, έφυγε από εκεί ο έξω από εδώ. Τώρα δεν ξέρω που είναι, έχω χάσει τα ίχνη του.
4: Στα Λαμπούμπου.
0: Μπράβο, καλά μου το θύμισε ο Νίκος. Πήγε στα Λαμπούμπου. Γιατί μετά πουλούσαν τα Λαμπούμπου.
4: Ξέρω.
0: Τα Λαμπούμπου είναι τα κανονικά και τα Λαφούφου, τα ψεύτικα ή τα Λαφούφου.
4: Τα Λαμπούμπου είναι τα κανονικά.
0: Τα κανονικά είναι τα Λαμπούμπου για τα κορόιδα. Τα Λαφούφου είναι το ίδιο πράγμα πιο φθηνό. Ωραία. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο ίδιος αυτός ο Μητροπολίτης Μόρφου, δυστυχώς Μητροπολίτης είναι Κύπρου, οπότε μάλλον δεν απόλαυσε την αύξηση που έδωσε από την καλή της την καρδιά η κυβέρνηση. Σε καλή μεριά να ευχηθούμε στους Μητροπολίτες μας. Μας ενημερώνει λοιπόν ο Μητροπολίτης Μόρφου για τον Άλιστο Κούπερ, παιδιά. Πώς έκανε καριέρα ο Άλιστο Κούπερ? Λοιπόν, να μας πείτε, σεβασμιότατε, πείτε μας αυτό που λέγαμε για τον Άλιστο Κούπερ. Τι είπατε, τι λέγαμε, για πείτε τα.
5: Ο Άλιστο Κούπερ που είπα,
0: ναι, ναι,
5: πριν μερικά χρόνια, ομολόγησε ότι όταν ήμουν νεαρός,
0: εσείς,
5: και ασχολούμουν, λέει, με το ροκ.
0: Α, εκείνος.
5: Με πήγαν οι άνθρωποι του Hollywood. Προσέξτε το αυτό. Οι άνθρωποι του Hollywood. Η εταιρεία εκεί, στην Καλιφόρνια,
0: η της
5: Αμερικής, που προωθεί τις ταινίες, και τα ταλέντα τα μουσικά. Που αυτά με τη σειρά τους,
0: ναι,
5: θα επηρεάσουν,
0: ναι,
5: όλον τον κόσμο.
0: Αμάν, τις ταινίες, πω, αυτή η εταιρεία είναι μία εταιρεία. Είναι αυτή η εταιρεία, μην κοιτάτε που έχουν άλλα. Είναι μία η εταιρεία. Μπορεί να δείτε, τι σας πειράζει τώρα η εταιρεία που προωθεί τις ταινίες? Δηλαδή, τις ταινίες είναι πρόβλημα? Για πείτε μου, τι είναι το, ποιο είναι το κακό δηλαδή?
5: Τι τα διευθύνουν
0: αυτοί,
5: αυτά όλα τα συνεργεία?
0: Είτε
5: του κινηματογράφου,
0: ναι,
5: είτε της μουσικής.
0: Τα συνεργεία της μουσικής.
5: Όλοι,
0: ναι,
5: μα όλοι,
0: ναι,
5: Εβραίοι.
0: Oh!
5: Το έχουν όταν ακούν, ακούει. Το νοόν, νοείται.
0: Ναι,
5: δεν θέλει άλλο σχολείο αυτό.
0: Πέρα, ναι. Οι Εβραίοι! Οι Εβραίοι! Εντάξει, εντάξει, δεν κρίνουμε ιδεολογίες και ο εθνικός σοσιαλισμός μια ιδεολογία είναι, δεν είναι δίδεται θέμα. Οι Εβραίοι λοιπόν είναι από πίσω, ελευθερία στην Παλαιστίνη και ομόρφου. Τι να κάνουμε, λογικό είναι. Μπας περιπτώσει να φύγουμε από αυτά τώρα και την Ιντιφάντα. Και, τι είπε ο Κούπερ, εγώ εκεί θέλω να μείνω. Έχουμε μείνει εκεί που τον επήρανε τις εταιρείες που κάνουν τις ταινίες και τις μουσικές. Τι έγινε εκεί με τις εταιρείες αυτές.
5: Με πήγα, λέει,
0: ναι.
5: 20 χρονών παιδάκι ο καημένος.
0: Ο, τον καημένο.
5: Δεν ήταν Άλις Κούπερ, ήταν άλλο το όνομα του. Άλις σημαίνει αλήκη. Του δώκαν και γυναικείο όνομα.
0: Εγώ κατζέτα.
5: Και αυτό είναι επίτηδες.
0: Ναι, βέβαια.
5: Αρέσει στον σατανά.
0: Έτσι.
5: Ό,τι είναι του Θεού.
0: Τα αγόρια.
5: Διαβάλλει.
0: Που είναι του Θεού να γίνονται κορίτσια. Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα τον εξαποδό που ό,τι είναι του Θεού, είδε το αγόρι, λέει του Θεού είναι αυτό είναι αγόρι. Θα το πούμε κορίτσι που είναι του σατανά. Είναι αυτά. Συνεχίστε εσείς, συνεχίστε. Μην σταματάτε επειδή εγώ σχολιάζω. Δεν είναι, εγώ τα εξηγώ.
5: Με πήγα, λέει, 20 χρονών παιδί.
0: Ναι.
5: Ο Άλις Κούπερ.
0: Ναι, ναι.
5: Με βάλα, λέει, σε μια σατανιστική τελετή.
0: Μέσα.
5: Και μου είπαν.
0: Ναι.
5: Ότι θα καλέσουμε πνεύματα.
0: Ναι.
5: Και αν τα πνεύματα τα αποδεχτείς.
0: Αν.
5: Και αποδεχτείς και τις προτάσεις τις δικές μας.
0: Τις δικές μας, ναι.
5: Θα σε κάνουμε διάσημο σε όλον τον κόσμο.
0: Α, πω, πω. Εντάξει, τώρα εγώ που το σκέφτομαι, άμα μου είχαν πει, εντάξει, δεν είναι άσχημα, άρθει το πνεύμα, τι πρώτη προτάσεις θα μου κάνει πνεύμα είναι, ό,τι και να πει, από νέα, θα γίνω διάσημο. Δεν είναι κακό το deal, τελικά το πνεύμα ήρθε, το πνεύμα ή τους έστησε.
5: Το πνεύμα, λέει, εμφανίστηκε και του είπε, από σήμερα εσύ θα λέγεσαι από Ανδρέας Αλίκη.
0: Ανδρέα τον ελέγανε.
5: Άλης. Και θα σε κάνουμε σε όλον τον κόσμο γνωστόν. Μόνο.
0: Ναι.
5: Του θέλουμε.
0: Ναι.
5: Δεν θα πω τι του έκαναν. Αντιλαμβάνεστε.
0: Τι του έκαναμε. Τον χειροτώνησαν.
5: Να μας υποσχεθείς με το αίμα σου.
0: Ναι.
5: Ότι η ψυχή σου όταν πεθάνεις θα είναι δική μας. Ακούτε τι θέλει ο σατανάς.
0: Ω το σατανά.
5: Τι θέλουν οι μάγοι.
0: Βρε τους μάγους.
5: Τι έχουν παραχωρήσει οι μάγοι για να έχουν δυνάμεις. Την αθάνατο ψυχή τους.
0: Ποιος.
5: Και το υπογράφουν με το αίμα τους αυτόν το πράγμα.
0: Οι μάγοι έχει κάνει ο Ξανθός μάγος, ας πούμε, έχει παραχωρήσει με το ο μάγος Σανκάρα. Έχει. Και τι φοβερή γραφειοκρατία είναι αυτή, ρε παιδί μου, στην κόλαση. Αφού καείς αμαρτωλός, τα βρίσκεις με το πνεύμα, θα πας στην κόλαση. Τι θέλουμε τη χαρτούρα. Υπογραφέ. Ρε η γκάφ που χρειάζεται και στην κόλαση. Ένα μητσοτάκι θέλουν στην κόλαση, τους θα κάνει όλα ψηφιακά. Πάνε άλλοι και υπογράφουν με το αίμα τους, λες και είμαστε στο Μεσαίωνα. Κατάλαβες, φίλε μου. Ενώ δηλαδή αυτόματα, αυτό ψηφιακά, κατευθείαν. Είσαι αμαρτωλός στην κόλαση. Τελείως. Συνδεδεμένο, να είναι όλα συνδεδεμένα. Τι χρειάζονται υπογραφές και τα χαρτιά. Τέλος πάντων, αυτά είναι σατανικά πράγματα η γραφειοκρατία, όπως καταλάβατε. Μπράβο, ενημερωθήκαμε. Το λέγανε Αντρέα, εγώ δεν ήξερα ότι θα ήταν Έλληνας.
4: Βίνσεντ το λέγανε.
0: Βίνσεντ το λέγανε. Άσε ρε που ξέρεις καλύτερα τι λέγανε το Βίνσεντ, λέει τώρα. Αφού λέει Αντρέα, το λέγανε Αντρέα. Ο Αντρέας Γεωργόπουλος, το πιο πιθανό. Γιατί Έλληνας, αφού είναι σπουδαίος, κάτι ελληνικό θα έχει, δεν μπορεί, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, τι λέτε κύριο Κώστα, ναι, να πείτε και εσύ, ναι.
1: Στους εντάξει λέμε ναι.
0: Μπράβο.
1: Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι.
0: Το σατανά να προσέχει.
1: Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι.
0: Μη σαν τα γκάσικα.
1: Στην δράση λέμε ναι.
0: Ναι.
1: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση.
0: Όχι, τα πάμε αυτά.
1: Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι στους κυρίες.
0: Εμείς είμαστε άγριοι. Δεν λέμε. Είμαστε αλήτες. Πάμε με τους ξενέρωτους.

τελειώνουμε σιγά σιγά αυτή την ώρα. Όταν θα γυρίσουμε, παιδιά, θα μιλήσουμε για την πρόταση που τα αλλάζει όλα. Την απόδειξη, άλλη μια, όχι την απόδειξη, άλλη μια απόδειξη ότι ο Νίκος και ο Τζοκόντος είναι άνθρωποι του Μητσοτάκη. Έτσι, προσπαθούν δηλαδή με νύχια και με δόντια να σου λέει, πάει να πέσει λίγο ο Μητσοτάκης στις δημοσκοπήσεις, πετιέται ο Νίκος και λέει τσάμπα μου μου ε. Μου μου μου, όχι μου μου ε, τα μου μου ε, τσάμπα είναι. Μου μου μου, τσάμπα. Κατευθείαν, ναι, ανεβαίνει πάλι ο Μητσοτάκης, σου λέει αυτά τα παιδιά είναι βλαμμένα, δεν είναι, δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Το ίδιο και ο Τσίπρας λέει μετά όλα τσάμπα, γιατί ο Νίκος λέει μέχρι 24. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά μετά. Προς το παρόν κάνουμε ένα διάλειμμα. Σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την αισιοδοξία του ότι οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν θα καταφέρουν να οριοθετήσουν τη φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στην περιοχή Αλμυροπόταμος Ευβοίας, εξέφρασε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Καριστού Λευτέρης Ραβιόλος. Έκανε γνωστό ότι απομακρύνθηκε ο κίνδυνος για το χωριό Ραπτέι που νωρίτερα απειλήθηκε από τις φλόγες. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε απόψε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έκλεισε τα στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι αυτή η κρίσιμη σημασία θαλάσσια δίωδος παραμένει ανοιχτή και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα συνεχιστεί. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κλείνουν τα στενά, καταγγέλλοντας παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός στο Νότιο Λίβανο και προειδοποίησαν τα πλοία να μην πλησιάζουν την περιοχή. Υπάρχει πιθανότητα να αρχίσουν αύριο συνομιλίες για την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν στην Ελβετία, δήλωσε το Fox News ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δεντρίλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του, πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται ο βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Συνελήφθη το πρωί στην Έθνικη Οδό Αθηνοκορίνθου 39χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος κινούνταν με 203 χιλιόμετρα την ώρα, αντί του ανωτάτου επιτρεπόμενου ορίου των 130 χιλιόμετρων. Προσπάθησε μάλιστα να δωροδοκίσει τους αστυνομικούς που τον σταμάτησαν στα διόδια της Μάνδρας ώστε να μην τον συλλάβουν. Συνελήφθη στην περιοχή των Αφιδνών 28χρονος οδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται με πολυτελές όχημα επί της Αθηνών Λαμίας στην περιοχή της Μαλακάσας, πραγματοποιώντας επικίνδυνους αριθμούς, ενώ όπως διαπιστώθηκε δεν οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του Σαββατιάτικου. Ό,τι να είναι, Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Νίκος Ανδρουλάκης στη στήριξη του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Θυμάστε που σας έλεγα, παιδιά, πόσο καλό κάνει στο Μητσοτάκη η κλάψα του Νίκου για τις παρακολουθήσεις που κάθε τρεις φράσεις του ήταν με παρακολουθούσα εμένα, βέ! Λοιπόν, καλύτερη η κλάψα για τις παρακολουθήσεις παρά οι προτάσεις του. Γιατί οι προτάσεις του, παιδιά, είναι τέτοιες.
1: Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν προτείνει και θα κάνει πράξη ως κυβέρνηση ότι όλοι οι νέοι έως 24 ετών θα έχουν καθολική δωρεάν πρόσβαση και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Στην επαρχία που είναι πιο ακριβά να πρόσεχαν, να μην μισούσαν στα χωριά τους, να ερχόντουσαν στην πρωτεύουσα όπως οι υπόλοιποι, σαν άνθρωποι. Πάνε και ζουν στις επαρχίες. Να πληρώσουν. Λεφτά υπάρχουν. Και μέχρι 24 ο Νίκος δεν θα πληρώνει. Ό,τι δηλαδή συμβαίνει και τώρα, απλώς να μην μπορείς να πληρώσεις άμα θέλεις. Γιατί τώρα, άμα θες, πληρώνεις. Άμα δεν θες, δεν πληρώνεις. Ο Νίκος λέει: ω, και να θέλεις, δεν θα πληρώσεις, αλλά μέχρι 24. Καημένος ο Νίκος δεν καταλαβαίνει ότι τα χρήματα δεν είναι ο λόγος που δεν χρησιμοποιούν οι άνθρωποι μέσα μαζικής μεταφοράς. Το τελευταίο πράγμα που σκέφτεται, δηλαδή, αυτό και είναι καμιά φορά που απορείς, ρε παιδί μου, λες, εντάξει, καταλαβαίνεις ότι δεν έχουν μυαλό, είναι άνθρωποι χωρίς μυαλό. Αν είχαν λίγο μυαλό να είχαν, δεν θα τους έριχνε double score ο Μητσοτάκης 7 χρόνια μετά. Δηλαδή, πάει να πει ότι είναι καλά-καλά ανίκανοι. Αλλά τόσο πολύ που να μην καταλαβαίνουν, ρε παιδί μου, από πράγματα που μπορεί να προτείνεις, πάει και προτείνει αυτό το οποίο δεν ενδιαφέρει κανέναν. Δηλαδή, ποτέ κανένας, πριν το φέρει το θέμα ο Νίκος στην επικαιρότητα, δεν είπε: αχ, πρέπει να κρυβίνουν τα ειστήρια των συγκοινωνιών. Ένας δεν το είπε. Λέγανε να γίνουν καλύτερες συγκοινωνίες, να περνάνε πιο συχνά, να είναι καλύτερα τα μέσα. Αλλά για την τιμή ούτε ένας δεν είχε. Δεν είπε ο ένας. Και πήγανε και κάνανε πρόταση αυτό. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν μπορεί. Υπάρχει δάκτυλος Μητσοτάκη εκεί πέρα. Δεν εξηγείται. Δηλαδή και η ανοησία έχει όριο. Δεν μπορεί. Τέλος πάντων, κάνει αυτή τη φοβερή πρόταση μέχρι 24. Α, μετά θα πληρώνεις, φίλε. Α, όλα και όλα. Μέχρι 24, καλομάθεις τον τζάμπα και ξαφνικά θα σου πούμε, τώρα θα πληρώνεις. Τα ακούει αυτό ο Τζοκόντος. Ω, τώρα θα δεις. Και σου λέει, τι, μέχρι 24, τώρα θα δεις, θα προτείνω εγώ.
2: Δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μεγάλα αστικά κέντρα, σε όλους τους πολίτες του Λεκανοπεδίου Αττικής, της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου έχουμε δημόσιες αστικές συγκοινωνίες. Σε όλους. Σε όλους.
0: Σε όλους. Σε όλους. Και αυτό στην επαρχία τους λέει να πάτε να πάτε στις πόλεις άμα θέλετε τσάμπα συγκοινωνίες. Έτσι κι αλλιώς εσείς λεφτά έχετε στα χωριά, η πόλη είναι το πρόβλημα. Τσάμπα. Έχουμε πει 150.000 φορές ότι δεν υπάρχει τσάμπα, έτσι, να το πούμε αυτό, να το εμπεδώσουμε, έτσι, γιατί και ο Νίκος και ο Αλέξης νομίζουν να απευθύνονται σε ηλίθιους. Και σε ένα βαθμό, όχι πολύ μεγάλο, αλλά σε ένα βαθμό θα έχουν και δίκιο. Οι υπόλοιποι ξέρουμε ότι δεν υπάρχει δωρεάν. Δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν. Και γενικά όταν ακούμε κάποιον να υπόσχεται κάτι δωρεάν, καταλαβαίνουμε ότι ένα παπατζηλίκι πουλάει. Διότι τα καύσιμα αγοράζονται κανονικά, οι υπάλληλοι των λεωφορείων, του μετρό και τέτοια, οδηγοί και τα λοιπά πληρώνονται κανονικά και τα λεφτά για να συμβούν αυτά, για να μπορούν να πληρωθούν κανονικά και τα καύσιμα και οι υπάλληλοι και η συντήρηση των οχημάτων και τα λοιπά, δεν είναι από λεφτά που φυτρώνουν, κάποιος τα πληρώνει, ποιος τα πληρώνει, οι φορολογούμενοι με δικά μας λεφτά, η κυβέρνηση δεν δίνει λεφτά, έτσι όταν ακούτε να λέει η κυβέρνηση έδωσε, τίποτα δεν έδωσε η κυβέρνηση, δεν βγάζει ο Μητσοτάκης από την τσέπη του και τα δίνει. Από την τσέπη σου τα βγάζει, από την τσέπη μου τα βγάζει. Και δεν είναι πάντα κακό, έτσι. Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι καλό. Η υγεία. Η υγεία είναι καλό πράγμα. Γιατί είναι ο τρόπος, άνθρωποι που δεν μπορούν να έχουν την περίθαλψη που πρέπει, για την ακριβό πράγμα υγεία, να έχουν τελικά την περίθαλψη που πρέπει, επειδή τσοντάρουμε όλοι. Και αυτό είναι καλό. Όταν τσοντάρουμε όλοι όμως για κάτι που είναι τόσο φτηνό όσο τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αρχίζει και γίνεται απάτη. Έτσι, δεν χρειάζεται να τσοντάρουμε όλοι σε αυτό. Είναι ήδη φτηνό. Και ήδη τσοντάρουμε. Γιατί είναι τόσο φτηνό που δεν βγαίνει. Χώρια που είναι προαιρετική και επί Νέας Δημοκρατίας 7 χρόνια τώρα η πληρωμή του εισιτηρίου, δεν βγαίνουν οι συγκοινωνίες. Οπότε έτσι κι αλλιώς τσοντάρουμε στις συγκοινωνίες. Δεν είναι ότι κάνει ένα 20 και βγαίνουνε. Πολύ παραπάνω έπρεπε να πληρώνουν όσοι πληρώνουν για να βγαίνουν οι συγκοινωνίες. Εν πάση περιπτώσει, παπατζηλίκια, καλείται η συντρόφισσα Μαριζέτα. Η συντρόφισσα Μαριζέτα από την Ελλάς, την Ελλάς του Τζοκόντου, όχι του κυρίου Μιχάλη, να εξηγήσει την εξαγγελία του Τζοκόντου τώρα, όχι του Νίκου, και λέει:
3: δωρεάν εισιτήριο, ναι, ναι, για όλους τους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Mm-hmm. Για όλους όσους κατοικούν και εργάζονται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Mm-hmm. Άρα από πού να παίρνεις τα λεφτά, έχω και την τεκμηρίωση, αν θέλετε, ναι, πρέπει, ναι, να κοιτάξω από
4: πείτε
3: μέσα.
4: Για όσους κατοικούν και εργάζονται.
0: Άμα εργάζεσαι και δεν κατοικείς, τι θα σου ζητάνε, ταυτότητα και τέτοιο χαρτί εργοδότη, τι είναι, τέλος πάντων θα μου πεις, εντάξει, λοιπόν, και προσπαθεί αυτά να τα έχει μπλεγμένα μέσα στο μυαλό της συντρόφισσα Μαριζέτα, προσπαθεί να τα πει με δικά της λόγια, δεν τα καταφέρνει, κοιτάει τα χαρτιά της, μπέρδεμα.
3: Η μεγαλύτερη πηγή αυτή τη στιγμή των εσόδων των δημόσιων μέσων μεταφοράς έρχεται κυρίως από το τουρισμό. Άρα το κονδύλιο αυτό είναι ένα κονδύλιο αναπτυξιακό. Έτσι θα σας το πω, αν θέλετε συγκεκριμένα το ποσό, θα πρέπει να το κοιτάξω από μέσα, δυστυχώς ή ευτυχώς. Το μέτρο, να το πούμε πάρα πολύ σωστά, το 2024 τα μέρη των εισιτηρίων έφτασαν στο 28,4%. Είναι έσοδα 127 εκατομμύρια συνολικά. Ενώ το συνολικά είναι 254.
4: Άρα καταλαβαίνω, κυρία Αντωνοπούλου, ότι λέτε για προγραμματικές δηλώσεις
3: το εκτιμόμενο ποσό,
4: κοστολογημένες.
3: Γι' αυτό ήθελα να είμαι πολύ συγκεκριμένη.
4: Αυτό λέτε,
3: και δεν, η αμηχανία του της στιγμής δεν είναι τόσο σημαντική όσο τα συγκεκριμένα ποσά.
0: Το ότι δεν είπα τίποτα και δεν κατάφερα να πω τίποτα γιατί τα έχω όλα μπερδεμένα και δεν ξέρω τι μου γίνεται, δεν είναι, μην δίνεται σημασία. Σημασία έχει η πρόταση. Τσάμπα και για τους τουρίστες. Θα πληρώνουμε και τον τουριστών τις μεταφορές όπως έχετε κατά. Δεν πειράζει. Χαλάλοι άνθρωποι έρχονται και αφήνουν λεφτά εδώ να τους πληρώσουμε τις μεταφορές. Σιγά τι έγινε να πούμε. Ο Νίκος έχει ένα στόχο που το προτείνει. Θέλει να μάθουν οι νέοι τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
5: Τα 30 με 35 εκατομμύρια ευρώ για να έχουν αυτή την πρόνοια στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα. Νέοι άνθρωποι που πρέπει να μάθουν όπως και στην Ευρώπη να ζουν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς που αύριο μεθαύριο θα χρησιμοποιούν και ως άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας με μια εργασία. Αυτό δίνει μια άλλη αντίληψη για το πώς αντιμετωπίζουμε το μέλλον της χώρας.
0: Νίκο, άκου να σου το πω γιατί δεν τα καταλαβαίνεις, δεν φταίσαι εσύ, ο καθένας ανάλογα με τις δυνατότητες του. Στην Ευρώπη δεν χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς επειδή έχουν την αυτοκινητάρα τους δίπλα και λένε «Όχι μωρέ, πού να πηγαίνω τώρα με το αυτοκίνητο να ακούω τις μουσικές μου τις ωραίες, να κάθομαι αναπαυτικά και τέτοια. Όχι, λεωφορείο θέλω. Όχι, θέλω τρόλεϊ, μετρό, αυτά θέλω, δεν θέλω τα...» Τα χρησιμοποιούν γιατί έτσι και πάρουν το αυτοκινητάκι τους να πάνε στη δουλειά στο κέντρο και το παρκάρουν όπου θέλουν. Θα μείνουν χωρίς αυτοκινητάκι, Νίκο. Γιατί... Πώς να σου το πω, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει. Δεν μπορούν. Επίσης, δεν μπορεί κάθε οικογένεια εδώ στην Ελλάδα για κάποιο λόγο. Είμαστε πολύ φτωχοί, αλλά η κάθε οικογένεια έχει 3 και 4 αυτοκίνητα. Ενώ άμα έχει και 2 παιδιά, είναι ένα μπαμπάς, ένα η μαμά, ένα το ένα παιδί και ένα το άλλο. Σακαράκες των παιδιών, ειδικά σκοτώστρες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, παιδιά είναι, θα κάνουμε κι άλλα. Θέλω να πω ότι, Νίκο, δεν είναι η τιμή που τους εμποδίζει να πάρουν τα μου. Πολλοί νέοι τα παίρνουν βέβαια, έτσι κι αλλιώς. Αλλά δεν είναι η τιμή που τους εμποδίζει, είναι η άνεση. Είναι ότι μπορούν να πάνε παντού με το αυτοκίνητο. Γιατί να πάρουν το μου. Στην πραγματικότητα πολλές φορές πας πιο γρήγορα με το μου. Αλλά άλλο πράγμα τώρα να είσαι με το αμάξι σου, την κούρσα σου, το παρκάρεις όπου θέλεις, το παρατάς πάνω σε ένα πεζοδρόμιο και πας. Κατάλαβες ρε Νίκο, πού να, τι να καταλάβεις και εσύ καημένε που τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Πάμε τώρα στο φοβερό αυτό πράγμα που σας είπα και πριν με τον Καραμαλή, το πώς υπάρχουν άνθρωποι που δεν ντρέπονται καθόλου. Θέλω να πω και εγώ και οι περισσότεροι από εσάς φαντάζομαι, μπορεί και όλοι, αν είναι να μιλήσουμε για ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα και να επιχειρηματολογήσουμε πάνω σε αυτό, θα έχουμε εξοδέψει 1-2 λεπτά να ενημερωθούμε για τα βασικά του θέματος. Δηλαδή, θέλω να μιλήσω για το Μουντιάλ. Θα κάτσω να δω να πω, α, είναι ένα παιχνίδι που παίζεται με μπάλα, το ποδόσφαιρο. Δεν είναι ότι δεν ξέρω πώς παίζει το ποδόσφαιρο και πάω να μιλήσω για το Μουντιάλ, έτσι, θα ξεφτυλιστώ. Ντρέπομαι. Άρα, επειδή ντρέπομαι, κάθομαι λίγο και. Μαθαίνω τα πολύ βασικά τώρα, δεν χρειάζεται. Θέλω να μιλήσω για τα εισιτήρια, για στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ντρέπομαι να ξεφτυλιστώ, να μην έχω ιδέα. Μπαίνω ένα λεπτό, γκουγκλάρω και βλέπω πόσο κάνουν τα εισιτήρια. Να ξέρω, να έχω μια ιδέα, ρε παιδί μου. Μην μιλάω για πράγματα που δεν τα κατέχω. Αυτά άμα ντρέπομαι. Άμα δεν έχω αίσθηση της ντροπής, άμα δεν με νοιάζει να ξεφτυλίζομαι, δεν κάνω κάνω τίποτα. Βγαίνω σε μια εκπομπή, ανοίγω το στόμα μου και λέω ότι μου κατέβει. Παραδείγματος χάρη, σύντροφος Νηφούδης από την Ελλάδα, την Ελλάδα του Τζοκόντου, όχι του κυρίου Μιχάλη.
6: Λέμε λοιπόν ότι είναι μια σταγόνα στο ωκεανό το δωρεάν εισιτήριο. Είναι 80 ευρώ. Όταν τα παιδιά, τα νέα θέλουν να πάνε στη δουλειά κάθε μέρα, όταν ο άνεργος πάει να βρει δουλειά, τα 80 ευρώ το μήνα είναι σημαντικά.
0: Πραγματικά 80 ευρώ το μήνα είναι σημαντικά. Είναι και για έναν άνεργο και για ένα νέο. Και για ένα μεγαλύτερο. 80 ευρώ το μήνα, 80 ευρώ το μήνα είναι κοντά ένα χιλιάρικο το χρόνο. Δεν είναι λίγα. Αλλά δεν έχουν σχέση τα 80 ευρώ το μήνα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία στο λεκανοπέδιο η κάρτα είναι 27, δεν είναι 80.
7: Και μισό για φοιτητές.
0: Και το μισό είναι για φοιτητές. Οι άνεργοι δεν πληρώνουν τίποτα. Στη Θεσσαλονίκη από ό,τι τσέκαρα, γιατί εγώ αυτό έκανα. Με το που άκουσα να λένε, μπήκα μέσα στο Google και λέω τιμές στο διαρκεία μηνιαία κάρτα λεκανοπέδιο. Μηνιαία κάρτα Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη 16 ευρώ. Και 8,5. Τα 80 δεν προκύπτουν από. Αλλά το πέταξε. Χωρίς ντροπή, ρε παιδί μου. Και με τεμπελιά. Δηλαδή, πόσο τεμπέλης μπορείς να είσαι. Πόσο φοβερός τεμπέλης. Να μην κάτσεις ένα λεπτό. Να πεις, ρε παιδί μου, να γκουγκλάρω. Να πεις ένα βοηθό σου. Γκούγκλαρε, μωρέ, να μου πεις πόσο κάνουν. Τίποτα. Πήγε ο Νηφούδης, λέει 80 ευρώ. Εκείνο ο Καλιάνος, είναι μια συζήτηση, είναι ο Νηφούδης, ο Καλιάνος και ο Πέτρος ο Παπάς, ο σύντροφος ο Πέτρος ο Παπάς, του Πασόκ τώρα. Παίζει με το Πασόκ αυτές τις μέρες. Το καταλαβαίνει ο Καλιάνος ότι είναι δύο άσχετοι τεμπέληδες και που δεν τρέπονται. Οπότε βάζει φιτιλιές και στον παπά, ενθαρρύνει και τον παπά να πει τη γνώμη του και.
6: 80 ευρώ το μήνα, είπε κύριε.
7: Α, είναι 80 ευρώ, δεν είναι
6: για τα μέσα θα κερδίσουμε άμα θα μηδενίσουμε. Εσείς πόσο λέτε, κύριε Παπά, ότι θα με κερδίσετε.
8: Ανάλογα με το πόσο μετακινείται κάθε νέος. Και οι νέοι μετακινούνται πολύ.
6: Άρα μπορεί και 100 ευρώ να κερδίσει κάποιος.
8: Ο άνθρωπος, ο οποίος ο νέος μετακινείται πολύ, μπορεί να κερδίσει πολλά.
0: Πολλά. Ανάλογα με το πόσο μετακινείται. Ο άλλος είναι βουλευτής, δεν θέλει απλώς να ξαναβγεί. Είναι βουλευτής και δεν ξέρει ότι όταν έχει μηνιαία κάρτα κάνει όσες διαδρομές θέλει. Δεν το ξέρει. Δηλαδή αυτό δεν είναι είμαι άσχετος με την κοινωνία. Είμαι από άλλο πλανήτη. Και παρόλα αυτά ανοίγω το στόμα μου και λέω φοβερό πράγμα, παιδιά, να μην τρέπεται κανείς και να είναι τόσο τεμπέλης που να μην θέλει να μάθει τα στοιχειώδη για αυτό που θα πει. Δεν είναι ότι του ρωτήσανε κάτι άσχετο και πού να το περιμένει και πού να το ξέρει. Είναι το θέμα που συζητάνε αυτές τις μέρες για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Γιατί το συζητάνε, δεν έχω ιδέα, αλλά το συζητάνε, αφού το προτείναν, το συζητάνε κιόλας. Και δεν έχουν ιδέα, είναι άσχετοι. Είναι. Και δεν ντρέπονται και δεν θέλουν να δουλέψουν ούτε τόσο δα λίγο. Και μπράβο τους, γιατί τι θα ακούγαμε εμείς αν ήταν αυτοί να δουλεύουν. Βέβαια να πούμε ότι μιλάμε για ανθρώπους. Ο ένας, ο Νηφούδης, είναι στο κόμμα ενός που τον έλεγε Καραγκιόζη. Και ο παπάς δεν ντρέπεται να είναι βουλευτής του Πασόκ με τις ψήφους των Σιριζέων. Γιατί αυτός εξελέγει ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά πήγε, σου λέει στο Πασόκ τώρα. Με τις ίδιες. Οπότε θα μου πείτε, θα ντραπούν τα άλλα εδώ, δεν ντρέπονται. Αλλά δεν είναι λίγο περί το να μην. Πόσο πολύ δεν ντρέπονται, δεν είναι κάπως σοκαριστικό. Λες, ρε παιδί μου, εντάξει, καταλαβαίνω ότι είσαι πολιτικός. Θα είσαι. Θα είσαι στο παπατζηλίκι μέσα. Α, τι.
7: Μπορεί να μην έχει πάρει λεωφορείο ποτέ στη ζωή.
0: Δεν είναι το θέμα. Ότι δεν έχουν πάρει λεωφορείο είναι δεδομένο. Το θέμα είναι ότι δεν ντρέπονται να μιλήσουν για ένα πράγμα με το οποίο είναι άσχετοι. Δεν ντρέπονται να πάνε να μιλήσουν χωρίς να έχουν ψάξει μισό λεπτό. Αυτό το δεν ντρέπομαι. Ανοίγω το στόμα μου. Ό,τι και να πω και να ξεφτυλιστώ δεν με νοιάζει. Θα ξεφτυλιστώ σιγά τι έγινε. Πρώτη φορά θα είναι. Είναι φοβερό, είναι κάπως σοκαριστικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τους φοβάσαι λίγο τους ανθρώπους που δεν ντρέπονται, γιατί μπορούν να κάνουν τα πάντα. Δεν κολώνουν, αυτοί οι δύο τύποι δεν κολώνουν μπροστά σε τίποτα. Μπορεί να ισχυριστούν τα πάντα. Και μπράβο τους. Το λέω για καλό.

0: Ρώση φέτος δώσανε 60 εκατομμύρια ευρώ για να στηρίξουμε την ακτοπλοεία και να μην αυξηθούν τα εισιτήρια από το Μάρτι.
1: Δεν είναι μονταρισμένο, το είπε. Δώσαμε 60 εκατομμύρια για να μην αυξηθούν τα εισιτήρια. Όταν λέει δώσαμε, εννοεί εμείς δώσαμε. Δεν έβγαλε από την τσέπη του εκείνος και η Τζέννη και δώσανε, η Μπαλατσινού. Δεν είπανε, Τζέννη, να δώσω εγώ 30 και να δώσω εσύ άλλα 30 εκατομμύρια να μην αυξηθούν τα εισιτήρια. Εμείς όλοι, εμείς δώσαμε για να μην αυξηθούν. Δηλαδή τα εισιτήρια αυξήθηκαν κανονικά. Αλλά αντί να τα πληρώσουν αυτοί που χρησιμοποιούν τα πλοία, τα πληρώσαμε όλοι μας. Με λίγα λόγια, ένας δάσκαλος από την Καρδίτσα πλήρωσε το ταξίδι ενός influencer στη Μύκονο. Ένα κομμάτι του ταξιδιού ενός influencer στη Μύκονο. Για να μην αυξηθούν τα... Έτσι, για να καμαρώνει η κυβέρνηση ότι καταφέραμε να μην αυξηθούν. Έτσι το καταφέρνω κι εγώ, σιγά το κατόρθωμα. Όχι μόνο αυξήθηκαν, αλλά τα πήραν και τα προπληρώθηκαν οι εφοπλιστές της ακτοπλοείας. Τα προπληρώθηκαν τις αυξήσεις. Και σταθερά έμειναν μόνο στο οικονομικό. Στα οικονομικά τα άλλα αυξήθηκαν κανονικά. Τα οικονομικά. Για τους φτωχούς πάνε στη Μύκονο και στην Πάρο. Τα φτωχαδάκια.
2: Σε παρακαλώ.
1: Είναι ωραίο, παιδιά, είναι ωραίο το να κάνεις, να καμαρώνεις με τα λεφτά των άλλων. Δεν υπάρχει ωραίο πράγμα να σε κυμπάρεις με τα λεφτά. Το πιο ωραίο πράγμα στον κόσμο. Το πιο ωραίο πράγμα. Και ξαναλέω, υπάρχουν περιπτώσεις που αυτό είναι απαραίτητο στις κοινωνίες. Έτσι, είναι, η υγεία είναι απαραίτητο, γιατί τα κόστη της περίθαλψης είναι τεράστια. Και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν θα μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα και θα πέθαιναν. Και για να μην πεθαίνουν οι συνάνθρωποι μας, λέμε, παιδιά, φυσικά, τσοντάρουμε όλοι και όποιος χρειάζεται να την υγεία παίρνει και τσοντάρουμε. Και αυτό είναι καλό. Να τσοντάρουμε όμως για τις διακοπές στη Μύκονο, στην Πάρο και τέτοιο. Όχι, ρε παιδιά, ας τις πληρώσουν άμα θέλουν σόνι και καλά να πάνε στις Κυκλάδες. Να αυξηθούν τα εισιτήρια, δεν πειράζει. Και να δώσουμε και στους, να πληρώσουμε στους κατοίκους να πηγαίνουν έρχονται, αυτοί που μένουν στις Κυκλάδες και είναι υπογειά, αυτοί να πληρώνουν μειωμένο. Οι υπόλοιποι να πληρώνουν από την Τζιά, να ξυλώνονται άμα θέλουν Μύκονο και Πάρο και Σύρο και Τίνο, να ξυλωθούν να πάνε. Και των τουριστών πληρώνουμε έτσι, άμα δεν αυξάνονται να πούμε έτσι. Τα κορόιδα. Που να πληρώνουμε, σας το έχω πει πολλές φορές, ότι και οι μειώσεις φόρου δεν είναι απαραίτητα για καλό. Γιατί είναι, μάλλον για να το πω πιο σωστά, όσο περισσότερα λεφτά βγάζεις, τόσο καλύτερες είναι οι μειώσεις φόρου. Όταν δεν είσαι πολύ πλούσιος, δεν είναι καλές. Γιατί μειώσεις φόρου σημαίνει κράτος που ξοδεύει λιγότερα για πράγματα απαραίτητα. Δηλαδή, εάν ο φόρος δεν μειωνόταν και τα λεφτά που γλίτωσαν, ας πούμε, οι φορολογούμενοι πηγαίναν όλα στα σχολεία και γινόντουσαν τα δημόσια σχολεία πολύ καλύτερα. Ποιος θα κέρδιζε? Η μεσαία τάξη. Πρώτον, αυτοί που θα είχαν καλύτερα σχολεία τα παιδιά τους. Δεύτερον, αυτοί που στέλνουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικό και κάνουν το σκατό τους παξιμάδι για να το κάνουν. Αυτοί θα κέρδιζαν με καλύτερη παιδεία, με αυξημένη λίγο φορολογία που θα πήγαινε στην παιδεία. Αυτοί που θα έχαναν με την αυξημένη φορολογία είναι αυτοί που έχουν τόσα λεφτά που έτσι κι αλλιώς θα τα στείλουν τα παιδιά τους στο ιδιωτικό. Οπότε σου λέει καλύτερα να φορώ απαλλαγές, αφού έτσι κι αλλιώς στο ιδιωτικό θα τα στείλω το παιδί μου. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές και η φοροαπαλλαγή είναι παγίδα. Δεν είναι καλό πράγμα, ξαναλέω, για όσους έχουμε από ένα εισόδημα και κάτω. Από ένα εισόδημα και πάνω είναι μια χαρά. Αλλά δεν είναι για να χαιρόμαστε όλοι οι φοροαπαλλαγές. Εν πάση περιπτώσει, δηλαδή με λίγα λόγια, σημασία δεν έχει πόσο φόρο πληρώνεις, σημασία έχει τι παίρνεις από το κράτος. Μπορεί να πληρώνεις πολύ φόρο, αλλά όλα τα δημόσια να είναι άψογα. Οπότε μια χαρά οι φόροι. Μπορεί να πληρώνεις λιγότερο φόρο και όλα τα δημόσια να είναι σαν τα μούτρα τους. Πρόβλημα. Εσύ, Κυριάκο, τι λες?
3: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
1: Κάναμε απογραφή το 21, είχαμε δημοψήφισμα το 15, έχουμε εκλογές, τι άλλο να πούμε, τι άλλο να κάνουμε, το ξέρουμε, σιγά την επιτυχία. Δεν μ' άρεσε αυτό, Κώστα, πες εσύ.
4: Στους εντάξει λέμε ναι, στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι, στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι, στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση, όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτες.

0: τους, όχι στους Κυριλέ.
1: Καμικάζι τσαντάκιας, λέει όχι στους ξενέρωτες. Πιο αστείο βέβαια είναι που λέει όχι στην ηρωίνη. Γιατί? Τι είναι, έχει πολλά, μιλάει σε παιδιά που αποφυτούν. Και τι, έχει πολλά κρούσματα ηρωινομανών. Και λέει όχι και αισθάνεται την ανάγκη να πει ειδικά για την ηρωίνη. Τέλος πάντων, από όλους τους στίχους θέλω να πω. Τέλος πάντων, έχετε ακούσει, αν δεν ακούτε τα καθημερινά μαθήματα και ακούτε μόνο την ενισχυτική διδασκαλία, θα έχετε ακούσει και δεν βλέπετε και το τηλεοπτικό, το διαχωρίζω τη θέση μου. Θα με ακούτε να μιλάω για τον Τζοκόντο. Ποιος είναι ο Τζοκόντος? Ο Αλέξης μας. Και δεν τον φταίω εγώ, έτσι. Οι δικοί του σύντροφοι το φταίνε γι' αυτό. Ο συγκεκριμένο κομφερασιέ του, ο Εμίλιος Χιλάκης, ο οποίος, δεν ξέρω, είναι αυτό που λέμε, ήθελε να τον κολακέψει, παιδιά. Και πήγε να τον κολακέψει και σκέφτηκε ότι ο καλύτερος τρόπος να τον κολακέψει είναι αυτός.
2: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένο.
1: Είναι εργοτέχνης. Είναι εργοτέχνης ο Αλέξης μας. Και αυτό εδώ μεταξύ, όταν μιλάμε για ανθρώπους, λέγεται στραβισμός. Και επίσης είναι και τρομακτικό λίγο κάποιος να σε κοιτάει από όπου και να σε κοιτάει. Είναι φοβιστικό. Είναι, σε κοιτάει να με δει πότε είσαι αφηρημένος, να σου αρπάξει, να σου βάλει το χέρι στην τσέπη, να σου αρπάξει το πορτοφόλι. Δεν είναι ωραίο. Ο άλλος το λέει για καλό. Και εξού και Τζοκόντος.
2: Νιώθεις ότι υπάρχει κάτι το οποίο τον αφορά δικό σου?
1: Ναι, το πορτοφόλι μου, το είπαμε αυτό. Ημίχρονο, μετά και πάλι μαζί.

0: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνο Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
3: Που έχει στο λαιμό.
4: Η ώρα είναι 10.

0: 92,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σε εξέλιξη, αλλά χωρίς να απειλεί κατοικημένη περιοχή, είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στην περιοχή Αλμυροπόταμος Ευβοίας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν καταφέρει να περιορίσουν το μέτωπο της πυρκαγιάς, η οποία ωστόσο συνεχίζει να καίει χαμηλή βλάστηση και πεύκα. Την αισιοδοξία του ότι οι ισχυρές δυνάμεις θα καταφέρουν να οριοθετήσουν τη φωτιά, εξέφρασε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Κάρης του Λευτέρης Ραβιόλος. Έκανε γνωστό ότι απομακρύνθηκε ο κίνδυνος για το χωριό Ραπτέη που νωρίτερα απειλήθηκε από τις φλόγες. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκαν στο μεταξύ πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν νωρίς το απόγευμα σε αγροτοδασικές εκτάσεις στην Κορινθία και συγκεκριμένα στο Αγγελόκαστρο και την Άνω Αλμυρή. Συνεχίζεται το διπλωματικό θρίλερ για τη Μέση Ανατολή με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζου αλλά και το Λίβανο, ο οποίος εξελίσσεται στον πιο κρίσιμο παράγοντα των συνομιλιών ΗΠΑ Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε απόψε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έκλεισε τα στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι αυτή η κρίσιμη σημασία θαλάσσια δίωδος παραμένει ανοιχτή και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα συνεχιστεί. Το Ιράν δεν ελέγχει τα στενά του Ορμούζ, είπε στο Reuters ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι η κυκλοφορία συνεχίζει να διεξάγεται κανονικά. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έκλεισαν τα στενά, καταγγέλλοντας παραβάσεις της καταπαυσής του πυρός στο Νότιο Λίβανο και προειδοποίησαν τα πλοία να μην πλησιάσουν στην περιοχή. Η Ελβετία στο μεταξύ ανακοίνωσε ότι σήμερα ξεκίνησαν προπαρασκευαστικές συνομιλίες μεταξύ διπλωματών με στόχο τη διατήρηση του διαλόγου επί της προκατακτικής συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα στο Λίβανο, η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ συνέχισαν και σήμερα τις αλληλοκατηγορίες για το ποια πλευρά ευθύνεται για την παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που είχαν ανακοινώσει την Παρασκευή. Σύμφωνα με το Ισραήλ, η Χεζμπολάχ είχε εκτοξεύσει τουλάχιστον 50 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών, ενώ η Χεζμπολάχ κατηγόρησε το Ισραήλ για συνεχιζόμενες παραβιάσεις της εκχυρίας προκειμένου να σαμποτάρει, όπως αναφέρει, τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Τουλάχιστον 9 νέοι είναι νεκροί, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, από Ισραηλινά πλήγματα και πυρά στη λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν νοσοκομιακές πηγές. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στόχος ήταν μια πολυκατοικία στην πόλη της Γάζας. Στο μεταξύ, το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera του Κατάρ ανακοίνωσε ότι κατά το βομβαρδισμό σκοτώθηκε ένας δημοσιογράφος του δικτύου. Ο Ισραηλινός στρατός χαρακτήρισε τον δημοσιογράφο τρομοκράτη της Χαμάς. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δενδρίλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του, πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος, την υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης γυναίκας στα Χανιά. Συνελήφθη το πρωί στην νέα εθνική οδό Αθηνών Κορίνθου 39χρονος οδηγός, ο οποίος κινόταν με το αυτοκίνητό του με 203 χιλιόμετρα την ώρα, αντί του ανωτάτου επιτρεπόμενου ορίου των 130 χιλιόμετρων. Προσπάθησε μάλιστα να δωροδοκίσει τους αστυνομικούς που τον σταμάτησαν στα διόδια της Μάνδρας ώστε να μην τον συλλάβουν. Συνελήφθη στην περιοχή των Αφιδινών 28χρονος οδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται με πολυτελές όχημα επί της Αθηνών Λαμίας στην περιοχή της Μαλακάσας, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Όπως διαπιστώθηκε, οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποίησε ότι οι ρωσικές δυνάμεις σχεδιάζουν απόψε μια μαζική επίθεση στην Ουκρανία και κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Κλειστή θα παραμείνει η περιφερειακή οδό στη Θεσσαλονίκη σήμερα από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα λόγω των εργασιών που είναι σε εξέλιξη για την κατασκευή του flyover. Με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Μουντιάλ. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση Ολλανδία-Σουηδία 5-1. Στις 11 θα παίξουν Γερμανία ακτή Ελεφαντοστού, στις 3 τα ξημερώματα Εκουαδόρ-Κουρασάο και στις 7 το πρωί την Ισία-Ιαπωνία. Παρουσία του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζου υπέγραψε το τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας του με το σύλλογο Ετιέν Καμαρά. Ο πρόεδρος του Τριφυλιού μαζί με τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη καλωσόρισαν στην ομάδα τον 23χρονο αμυντικό μέσο. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά, έτριος προβλέπεται αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 ως 32 με 33 βαθμούς. Γενικά, έτριος ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα βόρεια πυρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες, καθώς και στα Δωδεκάνησα, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
6: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς όλο τα φως. Οπα!
7: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
8: Τουνείτε και καμέρες δεν μπαίνουν στις όλες.
9: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
10: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
11: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη μπουμπουλίδα.
12: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
13: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
14: Για ποιο λόγο να θέλεις να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα.
15: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
16: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου Τινάνε. Νίκος Χατζηγανίδης στη ρύθμιση του ήχου. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο Τζοκόντος στην Κοκκινιά. Ο Τζοκόντος στην Κοκκινιά, βαρισίμαντη πολιτική ομιλία. Σε κόσμο ήταν καμιά κοσαριά άτομα, μόλι και 250. Τους οποίους τους καλωσόρισε πάρα πολύ θερμά ο Τζοκόντος μας.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στην πρώτη μας πρωτότυπη ανθρώπινη ουσιαστική συζήτηση με τους πολίτες.
0: Δεν έχει κάνει ξανά στη ζωή του ουσιαστική και ανθρώπινη συζήτηση με τους πολίτες. Ήταν η πρώτη του. Για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Ήταν πολύ ουσιαστική συζήτηση. Μια κυρία φώνασε από πίσω. Στην αρχή νόμιζα ήταν η Ελένη Λουκά. Μετά κατάλαβα ότι μάλλον δεν είναι η Ελένη Λουκά. Τι δουλειά είχε στην Ελλάς, ενώ την Ελλάς του Τζοκόντου ή του κυρίου Μιχάλη. Ήταν κάποια άλλη κυρία, δεν μάθαμε τίποτα για αυτή, γιατί σηκώθηκα κάτι σωματοφύλακα και τη μαζέψανε δηλαδή με λίγα λόγια. Μόνο μια φρασούλα πρόλαβα να καταλάβουμε.
1: Ερχόμαστε από τους αγώνες και τις κατακτήσεις των ανθρώπων που δώσανε και τη ζωή τους για αυτόν τον τόπο και γι' αυτό...
0: Γιατί τους καλύπτεις, ήδη ακούγεται αυτή και τα χάνει λίγο ο Τζοκόντος καθώς μιλάει, μπερδεύεται, δεν είναι και ακούγεται, γιατί τους καλύπτεις, τώρα ποιος καλύπτει, ποιος ξέρει τους καλύπτει, δεν έχει τίποτα να κρύψει άλλωστε ο Τζοκόντος αφού ξέρει.
1: Ξέρουμε λοιπόν από πού ερχόμαστε και πού πηγαίνουμε και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιους θέλουμε να εκπροσωπήσουμε.
0: Τώρα, αυτό το τελευταίο δεν το ξέρουμε εμείς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, κάποιος του δίνει χρήματα και πολλά χρήματα. Ή κάποιοι. Για να έχει ίδρυμα, για να έχει κόμμα. Αυτά είναι πολλά λεφτά. Δεν βγαίνουν τα λεφτά, παιδιά. Είναι, μπορεί και εφταψήφιο έτσι να χρειάζεται για όλα αυτά μαζί. Είναι, δεν είναι επεξεγέλασε. Αλλά τέλος πάντων και εφταψήφιο να μην είναι πολλά, πολλά τα λεφτά. Πού τα βρίσκει, ποιος του τα δίνει, δεν ξέρουμε. Αν ξέραμε, θα ξέραμε ποιον θέλει να εκπροσωπήσει. Τώρα δεν ξέρουμε ποιον θέλει να εκπροσωπήσει, ξέρουμε από πού έρχεται, από το πουθενά. Ήταν στο 17% τέτοιο, μετά τα παράτησε, δεν του δίνει κανείς σημασία και τώρα επέστρεψε επειδή κατάφερε να διαλύσει εντελώς το κόμμα του με διάφορες μηχανοαφίες. Εν πάση περιπτώσει, εγώ το στηρίζω. Είναι ο Τζοκόντος, είναι ο αγαπημένος μου πολιτικός. Κυρίως γιατί έχει μυαλό, πώς το λέει ο Αλυβιζιάτος, πιάνει πουλιά στον αέρα. Δηλαδή, καταλαβαίνει ρε παιδί μου, είναι αυτό που λέμε, ακούστε ας πούμε τώρα μυαλό.
1: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη με το που ιδρύθηκε μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού.
0: Και σε λίγα χρόνια πλανητάρχες. Δηλαδή με αυτή την λογική, γιατί σκέφτεται τώρα ο Τζοκόντος. Σου λέει κάτσε, έχω πόσο, είναι 2-3 εβδομάδες τώρα που έχω κάνει το κόμμα, 14%. Σε 4 εβδομάδες 28. Σε 8 εβδομάδες 56.
2: Αμέ.
0: Σε 16 εβδομάδες 112%. Ω, διαλάμε. Έτσι τα, τι να κάνει ο άνθρωπος, έτσι τα σκέφτεται.
3: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος.
0: Ξαναλέω ότι ο ηθοποιός Χιλάκης το είπε αυτό για καλό. Του είπε ότι είναι Τζοκόντα για κοπλιμέντο. Δηλαδή τρέμεις την ιδέα τι θα πει άμα θέλει να πει κάτι κακό για σένα. Ή μπορεί να είναι κάτι καλό, άμα πει κάτι κακό για σένα να είναι okay. Να πεις κακό να πεις. Καλό μην πεις σε παρακαλώ. Μην πεις καλό, μαγκρό μην ξεφτυλιστούμε. Δεν ξέρω αν θυμάστε, αλλά στην εκδήλωση που οργανώθηκε για χατήρι του, ήταν μια αντικυβερνητική εκδήλωση, την οποία μίλησε και αυτός και ο Νίκος, δηλαδή τα στηρίγματα της κυβέρνησης, τα βασικά, είπε τον πόνο του.
4: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα σε μια μεσοαστική περιοχή, στους Αμπελόκηπους. Δεν σπούδασα σε ξένα πανεπιστήμια, δεν πήγα στο Κολάμπια, έμαθα αγγλικά σε συνδυακό φροντιστήριο, γι' αυτό και δεν έχω καλή προφορά.
0: Ναι, Αλέξη, η προφορά δεν είναι το πρόβλημά σου. Δηλαδή, Αλέξη, μια χαρά είναι η προφορά. Δηλαδή, η προφορά δεν είναι το πρόβλημα. Και για να αποδείξει ο άνθρωπος ότι η προφορά δεν είναι το πρόβλημα, ο ίδιος να το αποδείξει. Ο ίδιος που δύο μέρες πριν έλεγε αυτό, πέταξε αυτό.
1: Το μήνυμα ότι το there is alternative που λέγανε κάποτε για τη Margaret Thatcher στα ελληνικά...
0: Καταρχήν όλη αυτή η φράση δεν βγάζει κανένα νόημα, όχι όλο μαζί. Η φράση «There is alternative» που λέγανε για τη Θάτσερ στα ελληνικά. Αυτό δεν είναι. Δεν είναι αγγλικά επίσης το there is alternative. Έτσι. Δεν είναι καν η φράση την οποία έλεγε η ίδια η Margaret Thatcher που είναι το there is no alternative, δεν υπάρχει εναλλακτική. Δηλαδή το γνωστό και τίνα από τα αρχικά των λέξεων there is no alternative. There is alternative. Δεν είναι αγγλικά το there is alternative. Είναι αγγλικά ανθρώπου που δεν ξέρει αγγλικά. Είναι δηλαδή τόσο λάθος σε όλα του που είναι. Δείχνει μάλλον ότι είναι ο Τζοκόντος που αγαπήσαμε. Είναι ο Τζοκόντος που μας έλειψε όλο αυτό τον καιρό και έχει επανέλθει για να μας διασκεδάσει και για να στηρίξει τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη βέβαια, αλλά αυτό είναι δικιά τους δουλειά. Εγώ μένω στο πόσο πολύ μας διασκεδάζει, ειδικά όταν μιλάει και αυτός για συγκοινωνίες.
2: Η συγκοινωνία είναι μια υποδομή που πρέπει να είναι δημόσια υποδομή, πρέπει να είναι δημόσιο δικαίωμα και όχι προνόμιο για λίγους.
0: Να πάψουν οι συγκοινωνίες να είναι προνόμιο για λίγους. Καλά τα λέει ο Τζοκόντος που πάνε όλοι πλουτοκράτες με. Θέλω κι εγώ να μπω στο 550. Ο απλός λαός να μπορεί να μπει στο 550, το 450, το 4, το τρόλεϊ, το 12, ξέρω εγώ όλα τα τρόλεϊ αυτά. Να μπορεί, πάνε όλοι οι πλούσιοι ρε παιδιά, δεν έχει χώρο για μας. Είναι σαν τι... Πότε επιτέλους θα μπει ο λαός στα λεωφορεία και στα τρόλεϊ. Πες τα ρε Τζοκόντε. Ποιος, δηλαδή έχει κειμενογράφο ή μόνος τα σκέφτεται. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι μόνος τα σκέφτεται. Εκεί ο καημένος αυτό, μετά το Βατερλό με τις οθόνες κάτω, επειδή για κάποιο λόγο δεν έχουν αυτό το σύστημα το κλασικό για να βλέπει, μάλλον τα έλεγε από το μυαλό του. Και ποιος ξέρει τι μπέρδεψε εκεί και τι. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Ωραίος, ωραίος. Και βέβαια, παιδιά, θα καταργήσει και τις Πανελληνίες.
2: Είχαμε θέσει το 2018-19 σε διαβούλευση ένα σύστημα κατάργησης των εξετάσεων με τη μορφή που είχε και ελεύθερης πρόσβασης για την πλειονότητα των σχολών, διότι το παράδοξο είναι ότι η πλειονότητα των σχολών μπορεί να δεχτεί φοιτητές χωρίς να υπερβαίνει τον αριθμό των φοιτητών που μπορεί να δεχθεί.
0: Πώς! Δηλαδή, αν πεις ξαφνικά παιδιά, όποιο θέλει μπαίνει όπου θέλει. Πώς δεν θα γεμίσουν όλες οι σχολές. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει ένας τρόπος. Εν πάση περιπτώσει, παιδιά, δεν θα χρειάζεται από εδώ και πέρα ούτε να ξέρεις να γράφεις το όνομά σου για να πας να μπαίνεις σε σχολή. Θα μπαίνεις. Ποια θες σχολή θέλεις, παιδί μου? Αυτή. Μπαίνω. Μπήκες. Τελείωσε. Είναι φοβερό το πόσο η αριστερά, η οποία τάχα μου κόπτεται για τη δημόσια εκπαίδευση, πασχίζει συνεχώς να την υποβαθμίσει. Είτε υπερασπίζοντας βανδάλους και τραμπούκους και συμμορίες βανδάλων και τραμπούκων που δρούν μέσα στα πανεπιστήμια, είτε προσπαθώντας, είτε τάζοντας πρόσβαση για όλους. Δηλαδή πανεπιστήμια που δεν έχουν κανένα κύρος. Δηλαδή τι κύρος να έχει ένα πανεπιστήμιο, στο οποίο μπαίνει όποιος γουστάρει, όποιος, οτιδήποτε. Εκτός αν το σχέδιο, γιατί δεν λέει αυτό ο Αλέξης, αυτό είναι κάτι που λέει η κυβέρνηση. Είναι όποιος έχει μέσο όρο, ξέρω εγώ, από ένα τέτοιο και πάνω στο Λύκειο. Αυτό είναι ένα, αλλά πάλι έχει περιορισμούς. Δεν μπαίνει όποιος θέλει. Και τι λέει ο Αλέξης για να καταλάβετε πόσο λίγο σέβονται το δημόσιο χρήμα. Λέει, θα κρατήσουμε σχολές που δεν ενδιαφέρουν κανέναν, θα τις πληρώνεις εσύ κορόιδο, σχολές που πάνε πέντε όλοι και όλοι, και θα τις συνεχίσουμε να τις πληρώνουμε, γιατί το προτιμούμε από το να τις κλείσουμε αυτές τις σχολές και τα λεφτά από τις σχολές που θα κλείσουμε να τα δώσουμε στις άλλες σχολές που έχουν σημασία. Αλλά τέλος πάντων, έχουμε μια αριστερά, είναι αυτή που κόπτεται για το δημόσιο γενικά και για το τέτοιο, ενώ το μισεί περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον. Και το σαμποτάρει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον. Ο Αλέξης ανακάλυψε και την πατρίδα του.
2: Δεν τους χαρίζουμε τον πατριωτισμό. Ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Στην Κοκκινιά βρισκόμαστε. Έχουμε πατρίδα.
0: Κοκκινιά είναι η πατρίδα του αυτού. Έχει πατρίδα του την Κοκκινιά. Λέει από πού είσαι εσύ, από την Κοκκινιά. Μεγάλος αμπελόκι που, αλλά φαίνεται η καταγωγή του είναι από την Κοκκινιά. Παπατζής. Τρομερός παπατζής και μπράβο. Εργοτέχνης, συγγνώμη, εργοτέχνης.
3: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος.
0: Πάμε και στο άλλο εργοτέχνης, τον Γαλάζιο Σιριζέο.
5: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τη χρηματοδότηση της Ελλάς, όχι του κύριου Μιχάλη, αλλά του Τζοκόντου. Ο σύντροφος Αλμπάνης. Ο σύντροφος Αλμπάνης μιλάει στο Σταμάτο Ζαχαρό. Έρχεται πάλι κουβέντα στο γνωστό θέμα. Γιατί, παιδιά, σοβαρά τώρα. Είναι θέμα το που βρίσκει τα λεφτά. Οι άλλοι δεν δίνουν τα χρέη τους, είναι έτσι, είναι αλλιώς, χρωστάνε κτλ. Ναι, πρέπει να κατασχέσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν. Αλλά ξέρουμε πώς παίρνουν. Έχουν μια κρατική χρηματοδότηση. Τώρα μπορεί να έχουν κι άλλα τυχερά. Δουλειά είναι. Αλλά ξέρουμε για κρατική χρηματοδότηση. Ο Αλέξης μας δεν έχει τίποτα. Κάποιος του δίνει λεφτά. Βέβαια, μιλάμε για άνθρωπο που έχει καταφέρει διαπραγματευτεί δεινό. 500 ευρώ για εξοχικό στο Σούνιο. Μιλάμε, ο άνθρωπος είναι, βρίσκει την ευκαιρία. Δεν λέω. Δεν το αρνούμε αυτό. Επίσης, άνθρωπος που έχει πλουτίσει τα τελευταία χρόνια αρκετά. Στο πόθεν αίσιος του, το 19 είχε κάτι 100 τόσες χιλιάδες. Κάτσε να το βρω, να μην τα λέω στην τύχη τα νούμερα. Να βρω κατευθείαν. Να δείτε ότι είναι ικανός, εγώ θέλω να πω, ο Αλέξης μας. Πόθεν αίσχες Τζοκόντος. Τσίπρα, συγγνώμη. Λοιπόν, το πόθεν αίσχες. Λοιπόν, 2019 πάμε, το τελευταίο που βλέπω εδώ. Εισοδήματα 86.000. Εντάξει, ήταν βουλευτής ο άνθρωπος. 141.000 καταθέσεις. Καθόλου άσχημα, αρκετά. 141.000 καταθέσεις, πώς. Με τη μόνη. Τέλος πάντων. Δηλαδή, θέλω να πω, η γυναίκα του με δασκάλα ήταν. Δύο οχήματα, δύο ακίνητα. Καθόλου άσχημα. 2024. Καταθέσεις 315.000. Δύο οχήματα, έξι ακίνητα. Τα οποία αποκτήθηκαν από το 23 στο 24, από δύο γίνανε έξιτα. Δεν λέω μπράβο, εγώ στηρίζω. Και έχει δηλαδή, την έχει κάνει την καβάτζα του ο Αλέξης μας, δεν λέω τα τελευταία χρόνια. Αλλά και πάλι δεν φτάνουν για όλα αυτά που κάνει. Δεν φτάνουν ούτε για ζήτο δηλαδή, όχι... Οπότε είναι αυτό το θέμα της χρηματοδότησης. Για να του πούμε ευχαριστώ όποιοι χρηματοδοτούν, θα μου πεις, γιατί δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ένας, ας πούμε στο Δείπνο Ηλιθίων, ήταν πολλοί που διοργάνωναν το γεύμα. Για να, οπότε και εδώ μπορεί να είναι πολλοί που το κάνουν αυτό για να γελάμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μιλάει στο Σταμάτη Ζαχαρό, σύντροφος Αλμπάνης, μέλος της Ελλάς, του Τζοκόντου, και λέει.
1: Μιλάτε συνεχώς, μιλάει το Ελλάς, για διαφάνεια όπως κάνουν όλα τα κόμματα. Για να είμαι τίμιος, δεν είστε μόνοι ούτε πρωτοπόροι. Μετά από όλες αυτές τις ερωτήσεις που έχουν γίνει στα τηλεοπτικά πάνελ, είστε έτοιμοι να μας πείτε ποιος, πώς και πώς χρηματοδοτείτε το κόμμα σας?
2: Α, μου κάνατε την ερώτηση και άλλη φορά.
1: Ναι, γι' αυτό ρωτάω ξανά.
2: Ότι δεν είμαι ο ειδικός να απαντήσω, διότι δεν έχω στοιχεία.
0: Ξεκινάμε με το δεν είμαι ειδικός, δεν ξέρω. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας από πού παίρνουμε τα λεφτά. Μου αρέσει αυτό που κάνω και ας πληρώνει όποιος θέλει. Λέει με λίγα λόγια στην αρχή ο σύντροφος Αλμπάνη. Τι με νοιάζει, εγώ είμαι αριστερός. Ας μας πληρώνει όποιος επιχειρηματίας. Αν είναι επιχειρηματίας, έτσι δεν είναι. Μετά καταλαβαίνει ότι τώρα δεν πάει έτσι, οπότε δεν είναι, κάπως ακούγεται περίεργα, οπότε.
2: Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το κόστος δεν είναι τόσο τεράστιο ώστε να χρειάζεται κάποια ενίσχυση από κάποιον εξωτερικό παράγοντα.
1: Δεν κατάλαβα. Μισό λεπτό. Δεν είπα εξωτερικό ή εσωτερικό. Εγώ δεν σας απαγόρεψα να χρηματοδοτείτε το κόμμα. Ρωτάω ποιοι το χρηματοδοτούν.
2: Κανένα δεν το χρηματοδοτεί. Αυτό χρηματοδοτείτε.
0: Αυτό ικανοποιείται. Με ποιον είσαι πάντα. Όχι, αυτό ικανοποιούμε. Έχει γκόμενο κόμμα. Αυτό ικανοποιούμε. Έτσι και το κόμμα του Αλέξη. Αυτό ικανοποιείται. Αυτό εξυπηρετείτε. Αυτό χρηματοδοτείτε. Σπέρνουν, πετάνε του σπόρου των λευτόδεντρων οι σύντροφοι, του καλού σπόρου που κάνουν τα 500. Γιατί υπάρχουν και άλλοι που βάζουν 20 και 10 και τάλιρα. Είναι φτηνή αυτή η σπόρη. Υπάρχουν άλλοι που κάνουν τα 500. Του παίρνουν, μετά που φυτρώνουν και μετά μαζεύουν τα 500 από τα χωράφια του οι σύντροφοι.
1: Δηλαδή δίνετε λεφτά, συγγνώμη για τη λαϊκή έκφραση, ρεφενέ εσείς?
2: Μέχρι στιγμής όχι. Αυτή τη στιγμή καλύπτεται από τον Αλέξη. Τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι, ο Τσίπρας που τα βρίσκει, λέμε. Δηλαδή, ναι. Αλλά εκείνον ποιος του τα δίνει? Αυτή είναι η ερώτηση. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνει ο σύντροφος. Καταλαβαίνει τι γαζί είναι οι σύντροφοι. Μια χαρά καταλαβαίνουν, αλλά όσο λιγότερα ξέρεις για το χρηματοδότη του κόμματός σου, τόσο καλύτερα κοιμάσαι το βράδυ. Και συνεχίζει.
2: Αυτή τη στιγμή καλύπτεται από τον Αλέξη. Τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Παρότι είναι άνεργος.
2: Είναι άνεργος ο Αλέξης.
1: Δεν εργάζεται, δεν είναι πια βουλευτής.
2: Είναι πρώην πρωθυπουργός.
1: Δεν παίρνει χρήματα ως πρώην πρωθυπουργός.
2: Έχει παραιτηθεί από τη Βουλή υπάρχει μια δυνατότητα ακόμη και περιμένουμε λίγο να οργανωθούμε καλύτερα και θα δούμε πώς θα το λύσουμε το θέμα.
0: Υπάρχει βέβαια και το Ινστιτούτο που είναι πώς χρημάτων, γιατί δεν είναι μόνο το κόμμα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό θα δούμε πώς θα το λύσουμε το θέμα. Μου θυμίζει ένα ανέκδοτο, το οποίο είναι δύο φίλοι που έχουν να δουν ο ένας τον άλλον καιρό, ας πούμε ο Γιάννης και ο Κώστας. Και λέει ο Γιάννης, έλα Κώστα, τι γίνεται, πώς πας. Ποιος είπε ότι το λέει αυτό. Δεν έχει σημασία. Λέει ο Γιάννης, έλα ρε Κώστα, τι γίνεται, πώς πας. Λέει ο Κώστας, μια χαρά, έχω ανοίξει και ένα δικό μου μαγαζί. Τι μαγαζί έχεις ανοίξει? Ένα νοικό ανοχής. Α, τι λες ρε παιδί μου, μπράβο. Και έχεις ωραία κορίτσια έτσι. Προς το παρόν το δουλεύω μόνος μου. Και θα δούμε πώς θα πάει. Αυτό μου θύμισε αυτό το θα δούμε πώς θα πάει του Τζοκόντου. Και με αυτό το χωρατό σας αφήνω, σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την αισιοδοξία ότι βαίνει προς οριοθέτηση. Η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στην περιοχή Αλμπυρό Πόταμο Σεβίας εκφράζουν στελέχη της πυροσβεστικής. Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Σύμφωνα με την ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα, από τις 6 χθες το απόγευμα έως σήμερα την ίδια ώρα εκδηλώθηκαν 41 αγροτουδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 30 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 11. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε απόψε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έκλεισε τα στενά του Ορμούς, δηλώνοντας ότι αυτή η κρίσιμη σημασία θαλάσσια οδός παραμένει ανοιχτή και ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα συνεχιστεί. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κλείνουν τα στενά, καταγγέλλοντας παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός στον Νότιο Λίβανο και προειδοποίησαν τα πλοία να μην πλησιάζουν στην περιοχή. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δένδρυλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Συνελήφθη το πρωί στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου 39χρονος οδηγός αυτοκινητού, ο οποίος κινούνταν με 203 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι τα 130 χιλιόμετρα. Επίσης, στην Αθηνών Λαμία, στην περιοχή της Μαλακάσας, συνελήφθη 28χρονος οδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται με πολυτελές όχημα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Όπως διαπιστώθηκε, οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του Σαββατιάτικου. Ό,τι να είναι, Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, σύντροφος Σαουλίδης στις υποσχέσεις. Σύντροφος Σαουλίδης και αυτός Πασόκος που έτρωγε πάγκο συνέχεια, Παγκίτης Πασόκος δηλαδή, που είδε ότι άνοιξε καινούριο μαγαζί ο Αλέξης μας και σου λέει: πάω σε αυτό το μαγαζί, πας και παίξω λίγο μπαλίτσα. Τον αφήνουν και παίζει μπαλίτσα, δεν έχει και στελέχη αυτό το μαγαζί. Οπότε έγινε μούρη και ο Σαουλίδης και υπόσχεται.
1: Μιλάμε για 1500 αφημί, κυρία Μαυραγάνη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1500 αφημί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1500 αφημί, να μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
2: 4 δισεκατομμύρια από αυτά τα αφημί. Μάλιστα.
0: Όπω λεφτά! Είναι 1500. Από 900.000 και πάνω, 1500, 4 δισεκατομμύρια έχουν κάνει άλλοι τις πράξεις, βγαίνει γύρω στα 2-600 εκατομμύρια από τον καθέναν. Πολλά φαίνονται. Πολλά, αλλά εντάξει, αφού το λέει ο άνθρωπος, ήταν Πασόκ και τώρα είναι Ελασίτης. Δεν μπορεί, θα είναι σίγουρα πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος. Για να δούμε τι λέει ο επίσης Ελασίτης σύντροφος Μπαλατσούκας.
3: 1500 αφημί δηλώνουν 900.000 ευρώ.
4: Ναι.
3: Τα έσοδα αυτά, τα 900.000 ευρώ, δεν προέρχονται ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε από μισθωτή εργασία.
4: Από πού
3: προέρχονται? Από μερίσματα.
4: Κάντε λάθος.
3: Προέρχονται από μερίσματα.
5: Ναι.
3: Συγκεκριμένα σήμερα ο αυτοτελής φορολογικός συντελεστής των μερισμάτων είναι στο 5% και εμείς λέμε κοστολογημένα ότι θα αυξήσουμε το 5% στο 15%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα υπάρχει ένα έσοδο προϋπολογισμένο με συγκεκριμένο αριθμό στα 465 εκατομμύρια ευρώ.
0: Έλα ρε παιδάκι, εντάξει, δεν είναι μεγάλη διαφορά, 3.600 εκατομμύρια περίπου λιγότερα. Εντάξει, δεν έγινε, οι άνθρωποι είναι σοβαροί, δεν είναι. Εντάξει, τώρα για ψιλολοίδια πάτε τώρα και λέτε τι 4 δις, τι 400 εκατομμύρια, σιγά. Με μηδενικά θα ασχολούμαστε τώρα, ένα μηδενικό πάνω, οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς, ρε. Και είπα για ανθρώπους, πάμε στο σύντροφο Δρίτσα. Ο σύντροφος Δρίτσας είναι και αυτός Ελασίτης πλέον. Για να θυμηθούμε τι αντιλήψεις έχει για το νόμισμα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το νέο πουλέν του Αλέξη μας.
6: Αυτό το χρέος, το οποίο είναι επαθές, είναι όλα αυτά τα οποία το χαρακτηρίζουν, και το 5% του κ. Σταθάκης, το 100% είναι ένα χρέος το οποίο δεν το αναγνωρίζουμε και δεν μπορεί να πληρωθεί αυτό το χρέος. Πρέπει να επιβιώσει ο ελληνικός λαός και να πληρωθούν οι δανειστές και να πληρώνουμε τα πανατόκια και τα πανατόκια των πανατοκίων. Το χρέος πρέπει να διαγραφεί. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε στους συμπεριλαμβανιστικούς μηχανισμούς στους οποίους είμαστε ταγμένοι, γιατί είναι μηχανισμοί καταστροφής, αφέμαξης, φασιστικοποίησης από τη φέρνη και από τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία των κοινωνιών. Να αποδεσμευτούμε να βγούμε και από το ευρώ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Έξω από το ευρώ, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήθελε ο σύντροφος Δρίτσας. Μπορεί να έχει αλλάξει γνώμη ο άνθρωπος. Αλλά γενικά κάποιον που έλεγε δημοσίως για έξω ευρώ, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι για εμπιστοσύνη. Βεβαίως και είναι για εμπιστοσύνη. Αλίμονο. Γι' αυτό στηρίζουμε τον Τζοκόντο που έχει μαζέψει διάφορους σοβαρούς ανθρώπους γύρω του. Και λογικό είναι. Ποιος θα πάει στον Τζοκόντο, σοβαρός άνθρωπος. Πάμε στους σοβαρούς της Νέας Δημοκρατίας. Βολουδάκη, υφυπουργός Βολουδάκη, είναι κάπου υφυπουργός, δεν θυμάμαι, μετανάστευση νομίζω, βουλευτής Χανίων, η οποία, ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνει τι είναι αυτό το ελληνική στο Ελλάς.
7: Αυτό που βλέπω με τα νέα κόμματα, εντάξει, δηλαδή θα πιστέψει ο Έλληνας ότι αυτό το κόμμα, η αριστερή συμπαράταξη, εγώ αρνούμαι να πω
8: Ελλάς.
7: Αρνούμε να πω του ελληνική, γιατί τι ακριβώς θα μπορούσε να είναι? Βέλγικη, γερμανική, τι είναι αυτό ας πούμε, το ελληνική?
0: Έτσι είναι, είναι δίκιο είναι, ας πούμε και η ελληνική αστυνομία, γιατί λέει ελληνική, τι θα είναι, κογκολέζικη, τι θα είναι, ελβετική, αστυνομία, σκέτο, η ΕΡΤ, γιατί λέγεται ΕΡΤ, ΡΤΟΥ, έπρεπε να κάνω ΡΤΟΥ, τι το θέλει το έψιλο μπροστά, ΡΤΟΥ, είναι το ΡΤΟΥ 1, ΡΤΟΥ 2, ΡΤΟΥ 3, ΡΤΟΥ 4, να κάνουμε πολλές, είμαστε και πολλοί δημοσιογράφοι, όσο περισσότεροι τόσο το καλύτερο. Και η Νέα Δημοκρατία, τι είναι, θα μπορούσαν να ήταν φασίστες δηλαδή και βάλανε το Δημοκρατία, Σέβη, ρε Σέβη, τι, όχι, πω, αλλάζω, θε, πάμε παρακάτω. Τι είναι, για να μας πει η Σέβη Βολουδάκη, τι είναι αυτή στην Ελλάς, για πες τι είναι. Γιατί διαβάζει κιόλας, δεν είναι καμιά αμόρφωτη.
7: Ο άνθρωπος αυτός έχει δείξει, έχει δώσει δείγματα γραφής, έχει κυβερνήσει, ξέρουμε τι είναι. Δεν είναι, δεν είναι
4: παρθενογέννηση,
7: δεν είναι. Έχει δείξει και τι πιστεύει, έτσι. Κομμουνιστές είναι οι άνθρωποι, να μην κορδευόμαστε τώρα μεταξύ μας. Και αυτό που μας παρουσίασε, ένα κομμουνιστικό μανιφέστο ήταν.
0: Ο Μάρξ, ο Τζοκόντος Μάρξ, είναι κομμουνιστές, είναι για αρχή να πούμε, είναι κομμουνιστές, δεν τα ξέρει ακόμα η Βολουδάκη, υπουργός είναι στην κυβέρνηση, τι τα ξέρει, μην την μπλέκετε με πολιτικά και ιδεολογικά, τώρα δεν τα κατέχει, ρωτήστε τον τίποτα άλλο, γιατί είναι το έψιλον και για το τέτοιο, είναι κομμουνιστές, πού τους βρίσκει και ο Μητσοτάκης, πού τους βρίσκουν όλους αυτούς τους τύπους, τι είναι, περνάνε, όποιος περνάει απ' έξω λέει, κάθε 10 ανθρώπους που θα περνάνε θα μαζεύουμε τον έναν. Και έτσι τους έτυχε η Βολουδάκη. Λέει, για όνομα του Θεού. Τέλος πάντων, κομμουνιστές. Δεν είναι κομμουνιστές, κυρία μου. Δεν είναι κομμουνιστές. Αριβίστες είναι. Αριβίστες είναι. Τι είναι. Όχι ότι είναι χειρότερο. Δεν το λέω χειρότερο να σε. Και τα δύο κακά εμένα μου φαίνονται. Εσύ, Κώστα μου, τι λες.
5: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση, όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ.
0: Και μια και είπαμε για κομμουνιστές, να ακούσουμε ένα κανονικό κομμουνιστή, ο σύντροφος Αλαβάνος, ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, μιλάει στην ΕΡΤ με τον Παπαχλιμίτζο, ο οποίος θέλει να του πει ένα καλό λόγο, γιατί όποτε τον καλεί πάει στην εκπομπή του. Τώρα αυτό γιατί είναι καλό, όποτε σου ζητά να πάει στην τηλεόραση, μπορεί να πει. Τέλος πάντων, ναι, ναι, γιατί ο άλλος θέλει να κάνει εκπομπή, σωστό. Και θέλει να του πει μπράβο που κάθε φορά που σε καλεί έργο, και καταλήγουμε στο ότι δεν κάνει τη δουλειά του ο Αλαβάνος.
8: Ο κ. Νικολά Αλαβάνος είναι ευρωβουλευτής. Οπότε τον καλούμε τον άνθρωπο.
0: Έρχεται.
8: Και ήθελα να τον τιμήσω για αυτό που κάνει.
9: Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Τώρα, εγώ θα το πάρω αυτό συνολικά για την ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, γιατί εμείς, σε αντίθεση με άλλους ευρωβουλευτές που κατοικοεδρεύουν μονίμως στα σαλόνια των Βρυξελών, να το πω έτσι, μέσα σε πολλά εισαγωγικά, εμείς είμαστε εδώ γιατί παίζουμε ρόλο και συμμετέχουμε σε όλο τον αγώνα που κάνει το κόμμα, που είναι βαθιά ριζωμένο στην ελληνική κοινωνία.
0: Σε αντίθεση με άλλους ευρωβουλευτές που είναι στη δουλειά τους, εμείς εκλεγόμαστε, αλλά δεν κάνουμε. Δεν ασχολούμαστε με τη δουλειά μας καθόλου. Είμαστε εδώ και δουλεύουμε για το κόμμα. πολύ καλά τα είπα από μόνος του. Πού πας στη δουλειά, δεν πάω καθόλου. Τι είμαι εγώ, κανένας του συστήματος, να πηγαίνω. Έχουμε παναστάσεις, κομμουνιστής. Πάω στη δουλειά μου, έλα Παναγία μου. Πάει να πει μετά, ήταν ο Κερίδης. Πάει να ψελίσει κάτι για το ΚΚΕ. Εγώ το ακούω, ο Αλαβάνος, του ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι.
10: Έχουμε ένα κομμουνιστικό κόμμα και μετά θα πάω στο Πασόκ.
9: Το οποίο. Όχι, όχι, το κομμουνιστικό κόμμα θα μιλήσει. Δεν θα πείτε κουβέντα για το ΚΚΕ σε αυτό το πάνελ. Δεν θα πείτε κουβέντα σε αυτό το πάνελ.
10: 155.
9: Όχι, δεν έχουν
10: δικαίωμα.
9: Όχι.
0: Κουβέντα απαγορεύει το πόπο. Και όλα αυτά με 5%. Αυτοί αν έχουν, θα πέρανε κεφάλια κατευθείαν. Δεν επιτρέπουν να πεις τίποτα με 5%. Με λίγο παραπάνω θα αρχίζανε τα μαχαίρια, και με πολύ παραπάνω μετά κανονικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, αντιφρονούντων κτλ. Τα γνωστά. Αυτά τα, για καλό, έτσι, δεν αξιολογώ. Έτσι, είναι, περιγράφω απλώς την κομμουνιστική ιδεολογία. Ένα κόμμα το οποίο εκφράζει. Δεν μπορώ να το πω εγώ από μόνος, που να το πει μόνος του Αλαβάνος.
10: Δεν έχουν δικαίωμα.
9: Όχι, δεν θα πούνε, γιατί εμείς είμαστε με το 95% της κοινωνίας. Είμαστε με το 95%.
0: Με το 95% της κοινωνίας. Είναι με όλους όσους δεν τους ψηφίζουν. Με αυτούς που τους ψηφίζουν, εντάξει, λέει αυτήν την κορόιδα, δεν τους αφήνουμε. Είμαστε με τους άλλους. Τέλος πάντων, αυτά. Ναι, αυτοί είναι οι κομμουνιστές, Σέβη μου. Λοιπόν, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Μέχρι τότε, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνο Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο

0: Θέλει Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Νεφέλη, με έχεις το μικρόφωνο. Δεν ξέρω αν σου έλειψα. Εμένα μου έλειψες πάρα πολύ. Αν το κατάλαβες, αν δεν το κατάλαβες μάλλον, έκανα ένα pause μιας εβδομάδας. Γιατί όμως έλειπα μια εβδομάδα? Τώρα εδώ βάλε καφέ να στα πω. Γιατί ήρθα από την άλλη άκρη του κόσμου. Ποια άκρη? Την λεγόμενη Αυστραλία ή στα αγγλικά Down Under.

ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι, το οποίο είναι από τις μεγαλύτερες ταλέπες που έχω βιώσει στη ζωή μου. Το πιο μεγάλο ταξίδι που είχα κάνει μέχρι αυτή τη στιγμή ήταν από Σαν Διέγκο για Λονδίνο, που ήταν μια πτήση 14 ωρών και πέρασε ωραία, ήταν βράδυ, κοιμήθηκα, είδα ταινίες.

μεγάλες πτήσεις, ότι μετά από αυτά τα φαγητά πρίζεσαι, σου κάθεται λίγο βαριά και παρόλο που είναι μικρή μερίδα, το νιώθεις σαν να έχεις φάει, ξέρω εγώ, τούβλο. Ωραία. Στον αέρα πέφτει κατά 30% η αίσθηση βασικά της γεύσης μας. Οπότε προκειμένου να τα κρατήσουν έτσι νόστιμα και εύγευστα τα φαγητά πάνω εκεί πέρα, τα πιτάρουν στα spices, στα καρικεύματα και πάρα πολύ αλάτι. Έκανα το λάθος λοιπόν στο πήγαινε να φάω ό,τι μου προσέφερε, εν πάση περιπτώσει, η turkeys. Αλλά μετά για μία εβδομάδα κυριολεκτικά επέφερα. Θα μου πεις, σε πειρίζει πάρα πολύ και το ταξίδι. Σαν ταξίδι, αλλά anyway. Γιατί πήγα τώρα εγώ στο Σίδνεϊ, σ' ακούω να ρωτάς. Προσπαθώ να το χτίσω. Λοιπόν, το ελληνικό προξενείο στο Σίδνεϊ έκλεισε τα 100 του χρόνια και προκειμένου να το γιορτάσει αυτό, κάναμε μία παράσταση, τρεις κομικοί από την Ελλάδα, εγώ, ο Γιάννης Σαρκατσάνης και η Κατερίνα Βρανά, μαζί με τρεις Ελληνοαυστραλούς κομικούς. Και λεγόταν η παράσταση The Battle of the Greeks. Στο πρώτο μέρος κάναμε κανονικό stand-up comedy. Στο δεύτερο μέρος είχαμε ερωτήσεις που κάνανε η μία ομάδα στην άλλη και ποιος θα απαντήσει πιο γρήγορα. Και στο τέλος το έπαθλο το έπαιρνε η Ελλάδα ή η Αυστραλία. Το κέρδισε η Αυστραλία για ένα πόντο, εντάξει. Να κάνουμε, χάσαμε, δεν πειράζει. Φύγαμε μέχρι εκεί όμως, κερδίσαμε τις καρδιές τους. Αυτά όλα για την ομογένεια εκεί. Και παράλληλα με εμάς είχε παράσταση και η Αλεξάνδρα Ιούστα με την Λεμονιά, που είναι ο μονόλογος που έχει, που και αυτή βγήκε sold out και εμείς βγήκαμε sold out, καταξετρελαμένοι όλοι. Και έγινε μια ομιλία από τη Φέτη Μακαντάση, που είναι διευθύντρια ερευνών στη Διανέωση, σχετικά με πράγματα για την Ελλάδα και για την υπογεννητικότητα και διάφορα άλλα. Η απόλυτη επιτυχία ήταν, τι να σας πω, τα λόγια που ακούσαμε, το πώς μας συμπεριφέρθηκαν εκεί πέρα. Γιατί, θα σου πω γιατί είχα εγώ τα reservations μου που λένε, τις επιφυλάξεις μου σχετικά με το stand-up την επόμενη μέρα. Τετάρτη 10 το βράδυ. Το λοιπόν που λες, σε είχα αφήσει ότι είχα τις επιφυλάξεις με αυτή την παράσταση. Γιατί όμως, γιατί εγώ ξεκίνησα την καριέρα μου στο stand-up κάποια χρόνια πριν, το 2020, και επειδή δεν είμαι ταγμένη στην αριστερά όπως είναι οι περισσότεροι κομικοί στην Ελλάδα, έτρωγα τρομερό bullying. Εγώ ούτε και στη δεξιά μου, μου κάνω στο κέντρο. Είναι τέλειο με εμένα αυτό, γιατί η δεξιά με λένε αριστερή και αριστερή η δεξιά, που για μένα αυτό είναι κάτι υπέροχο. Εν πάση περιπτώσει, πριν γίνει ακόμα και η συνέντευξη, η περίφημη συνέντευξη, εγώ έλεγα πόσο παράνομες είναι οι καταλήψεις στα πανεπιστήμια. Γενικότερα έλεγα πράγματα νομικά ορθά, τα οποία δεν αρέσαν πάρα πολύ στην ελληνική κομική σκηνή. Έφαγα πάρα πολύ bullying, πάρα πολύ βρήσιμο. Θυμάμαι μια φορά που είχα πάει σε ένα open mic, ήταν ένας κωμικός ο οποίος παρουσίαζε τους συμμετέχοντες, γιατί στο open mic πηγαίνεις και έχεις 5 λεπτά να δοκιμάσεις το υλικό σου. Και πριν από το όνομά μου, φανταστείτε, είχε πει το όνομα του Άδωνη Γεωργιάδη και ότι και καλά αμπερδεύτηκε Νεφέλη Μέγκου. Και εγώ μετά από τόσο bullying σταμάτησα να πηγαίνω σε όλα αυτά, γιατί δεν άντυχα. Ήταν πάρα πολύ ψυχοφθόρο να βιώνω αυτό τον αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση από τους ανθρώπους εκεί πέρα. Έκανα δικές μου παραστάσεις, οι οποίες όμως δεν ήταν αμυγό stand-up, ήταν κωμικοί μονόλογοι που είχαν δραματουργικά στοιχεία και ένα πιο έτσι θεατρικό στυλ, να σου το πω έτσι. Οπότε ανέβηκα στο Σίδνεϊ στη σκηνή μετά από 3-4 χρόνια είχα να παίξω stand-up και πήγε εξαιρετικά, και εκεί κατάλαβα τη διαφορά μεταξύ του κοινού στο εξωτερικό και του κοινού της Ελλάδας. Γιατί πέραν το ότι το υλικό και η παράσταση όλη ήταν στα αγγλικά, προκειμένου να καταλαβαίνουν όλοι οι Έλληνες ομογένειες, οι οποίοι δεν ξέρουν και τόσο καλά ελληνικά, τα πράγματα με τα οποία γελούσανε ήταν πάρα πολύ διαφορετικά από τα πράγματα με τα οποία θα γελούσαν εδώ πέρα στην Ελλάδα. Και αυτό παρατήρησα, ότι εδώ έχουμε ένα κάπως σαν πιο φθηνό χιούμορ. Δηλαδή, ο Έλληνας, ας πούμε, θέλει να ακούσει τη χιδαιότητά του, θέλει να ακούσει το καθημερινό λαϊκό, περιγεννητικών οργάνων και σεξουαλικών. Και με αυτά γελάει και περνάει καλά. Φανταστείτε εγώ, ενώ η παράσταση που είχα εδώ πέρα, ας πούμε, στην Αθήνα όταν έπαιζα, που είχε διάφορα έτσι για σεξουαλικές εμπειρίες και όλα αυτά, εκεί στην ομογένεια το μόνο πράγμα που χρησιμοποιείς ήταν μία λέξη που μπορείς να πεις ότι έχει να περιγράψει κάτι σεξουαλικό. Όλο το υπόλοιπο μου είχε να κάνει με το πόσο πολλωμένη είναι η πολιτική σκηνή στην Ελλάδα και με τη δικιά μου εμπειρία σε σχέση με αυτό, και έβλεπα να γελάνε με πράγματα που εδώ στην Ελλάδα ποτέ. Και αυτό που εισέπραξα εγώ ως feedback μετέπειτα ήταν πολύ έξυπνο χιούμορ και από τους τρεις μας βέβαια, αλλά συγκεκριμένα για μένα άκουσα αυτό ότι είχα έξυπνο χιούμορ και αυτό με έκανε, πώς να σας πω, να αισθανθώ ότι υπάρχει ζωή και καριέρα πέρα από την Ελλάδα. Δηλαδή, ότι εδώ υπάρχει ένα ταβάνι που δυστυχώς δεν μπορεί να. Δεν πήρε το ταβάνι. Ναι, αν το φτάσει, δεν έχει κάτι άλλο. Και επειδή είναι και μικρή πίτα, είναι μικρό το κοινό, είναι πάρα πολλά είναι. Γι' αυτό και αυτές οι εμπειρίες και επαγγελματικά και προσωπικά έτσι σου ανοίγουν τα μάτια.

σε κάνουν λίγο να σκεφτείς out of the box. Και θα κρατήσω τη συμβουλή της Κατερίνας Βρανά, η οποία μου είπε: Νεφέλη, νομίζω το υλικό σου είναι πολύ καλύτερο στα αγγλικά και εκεί στα ξένα που θα πας. Υπενθυμίζω ότι θα πάω στο Σικάγο να σπουδάσω. Να μην αφήσεις το στοιχείο της κωμωδίας. Και αυτό θα κάνω, αγαπημένη Κατερίνα. Παρασκευή έξω πόδι. Μέσα σε όλα αυτά, έπρεπε οπωσδήποτε να πάμε και σε ένα ζωολογικό κήπο στο Σίδνεϊ, έτσι. Να μην δούμε τα καγκουρό, να μην δούμε τα κοάλα. Καλά, και όχι μόνο τα είδαμε τα καγκουρό, τα φάγαμε κιόλας. Μπορεί να σας φαίνεται περίεργο, αλλά το καγκουρό, τα καγκουρό συνολικά στην Αυστραλία είναι περισσότερο από τους ανθρώπους. Δηλαδή τους έχουνε. Αν τα καγκουρό πούνε μάγκες, πάμε να τους σκοτώσουμε, σκοτώνουν όλους τους Αυστραλούς. Και όχι μόνο αυτό. Τα καγκουρό είναι πάρα πολύ επιθετικά ζώα και έχουν μία μανία με τα σκυλιά. Απεχθάνονται τα σκυλιά και τα σκοτώνουν. Για να σας πω πόσο μανία έχουν τα σκυλιά. Αν ένα καγκουρό είναι στην Κηφισιά και ακούσει ένα σκύλο που γαυγεί στη Λιφάδα, θα ξεκινήσει τρέχοντας να πάει να το σκοτώσει. Τόσο πολύ τα μισούμε τα σκυλιά. Εν πάση περιπτώσει, είναι πάρα πολύ καλό κρέας. Έχει 1% λίπος, γιατί είναι πάρα πολύ μειώδης αν δείτε αυτά τα ζώα. Και πολύ καλύτερο σε ποιότητα από το μοσχάρι και πολύ πιο υγιεινό. Αλλά δεν το τρώνε και τόσο συχνά, ας πούμε. Επίσης, έχουν μία αντίληψη για τους Έλληνες της Ελλάδας. Καλά, το πόσο κολλημένη στο 60 είναι η Έλληνα-Αυστραλή, θα στα πω την επόμενη μέρα. Να σου πω λίγο για τα καγκουρό και για τα ζώα. Στο ζωολογικό, πέρα από τα καγκουρό, είχε τα λεγόμενα ήμου. Λοιπόν, τα ήμου είναι κάτι πτηνά, τα οποία είναι έτσι μεγάλα, με κάτι πατούσες τεράστιες. Και είναι δύο ειδών. Ένα πάρα πολύ θανατηφόρο, το οποίο το είχαν πίσω από ηλεκτροφόρα καλώδια, γιατί είναι πάρα πολύ επιθετικό. Και οι Αυστραλοί, σε κάποια φάση, είχαν ένα πόλεμο με τα ήμου. Κανονικά, όντως, τα πολεμούσαν, θέλαν να τα σκοτώσουν. Και τα ήμου νίκησαν τους Αυστραλούς, που για μένα αυτό είναι υπέροχο. Εποποιία, που θα έλεγε και ο Δούκας. Ένα άλλο πράγμα που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση ήταν τα κοάλα. Πρώτη φορά ζω με βλέπω κοάλα. Πέραν το ότι από τα 6 κοάλα που είχε ζωολογικό κήπο, τα 5 κοιμόσαντο, γιατί κοιμούνται τύπου 22 ώρες το 24ωρο, έχουν μια φάτσα πολύ περίεργη, σαν έχουν κάποιο πρόβλημα. Δεν τα βλέπεις και λες αυτό το ζώο δεν. Και είδα στη ζωή μου επίσης και πρώτη φορά κόκκινο πάντα, που ήταν από τα πιο cute πράγματα που είδα ποτέ. Αυτός ο ζωολογικός κήπος, ο Ταρόγκα Ζου, είναι από τους καλύτερους στον κόσμο. Έχουν τα ζώα πάρα πολύ ελεύθερα. Δηλαδή, φανταστείτε, ανοίγεις μια πόρτα και μπαίνεις σε ένα περιβάλλον που δεν έχει φράχτες κι αυτά. Απλά περνάς ανάμεσά τους. Είναι πάρα πολύ ήρεμα τα ζώα, ξημερωμένα. Το μόνο πράγμα που είχαν ηλεκτροφόρο καλώδιο ήταν σε αυτό το ήμου. Μόνο τον διάβολο της Τασμανίας που ήθελα να δω και κοιμότανε και δεν είχε βγει, αυτό δεν ξέρω που θα το δω. Αλλά γενικότερα τρομερή εμπειρία. Κυριακή, 9 το πρωί. Γενικότερη εμπειρία που αποκόμισα από όλο αυτό είναι ότι η Έλληνα της Αυστραλίας είναι κολλημένο, όπως σου είπε και σε προηγούμενη σελίδα, στο 60. Καταρχάς, τα κορίτσια εκεί πέρα έχουν στόχο ζωή στην παντριά. Παλιά δεν πηγαίνανε καν στο πανεπιστήμιο. Θέλουν να κάνουν οικογένεια και παιδιά. Τίποτα. Τώρα απλά πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο για να πούνε ότι έχουν ένα χαρτί. Δεν υπάρχει αυτή η ελευθερία που υπάρχει εδώ πέρα και έχουν την εσφαλμένη αντίληψη ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα τρώμε κάθε μέρα αρνί. Δηλαδή, νομίζω. Δηλαδή τους είπαμε ότι εμείς αρνί τρώμε μια φορά το χρόνο, γενικά το Πάσχα. Μόνο μια φορά το χρόνο αρνί. Για αυτούς το παραδοσιακό πιάτο της Ελλάδας είναι συνυφασμένο με το αρνί. Αυτά, έχω κι άλλα να σου πω. Θα τα κρατήσω για την επόμενη εβδομάδα μαζί με την επικαιρότητα, βέβαια. Χάρηκα που είμαι ξανά εδώ. Σε φιλώ πολύ.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στην περιοχή Αλμυροπόταμος Αβίας. Νωρίτερα, με μήνυμα από το 112, κλήθηκαν οι κάτοικοι να απομακρυνθούν από τους οικισμούς μέσω χώρια και ραπταίοι και να κατευθυνθούν προς Τυρά. Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, από τις 6 χθες το απόγευμα έως σήμερα την ίδια ώρα εκδηλώθηκαν 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες 30 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 11. Υψηλός κινδυνός φωτιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κρήτη και περιοχές στην Εύβοια και τη Φθιώτιδα. Συνεχίζεται το διπλωματικό θρίλερ για την Μέση Ανατολή με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ αλλά και τον Λίβανο, ο οποίος εξελίσσεται στον πιο κρίσιμο παράγοντα των συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε απόψε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έκλεισε τα στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι παραμένουν ανοιχτά και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα συνεχιστεί. Το Ιράν δεν ελέγχει τα στενά του Ορμούζ, είπε στο πρακτορείο Reuters ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, σημειώνοντας ότι η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κλείνουν τα στενά, καταγγέλλοντας παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός στο νότιο Λίβανο και προειδοποίησαν τα πλοία να μην πλησιάζουν στην περιοχή. Στο μεταξύ, η Ελβετία ανακοίνωσε ότι σήμερα ξεκίνησαν προπαρασκευαστικές συνομιλίες μεταξύ διπλωματών με στόχο τη διατήρηση του διαλόγου επί της προκατακτικής συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα στον Λίβανο η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ συνέχισαν και σήμερα τις αλληλοκατηγορίες για το ποια πλευρά ευθύνεται για την παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που είχαν ανακοινώσει την Παρασκευή. Σύμφωνα με το Ισραήλ, η Χεζμπολά έχει εκτοξεύσει τουλάχιστον 50 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών, ενώ η Χεζμπολά κατηγόρησε το Ισραήλ για συνεχιζόμενες παραβιάσεις της εκεχηρίας προκειμένου να σαμποτάρει, όπως αναφέρει, τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Τουλάχιστον 9 είναι νεκροί, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί από Ισραηλινά πλήγματα και πυρά στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν νοσοκομιακές πηγές. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στόχος ήταν μια πολυκατοικία στην πόλη της Γάζας. Πρόθεσμια για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δενδρυλία κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του Πειραιώ, ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονη στα Χανιά. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι το DNA της γυναίκας εντοπίστηκε σε κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νίκιαζε στον κατηγορούμενο. Συνελήφθη το πρωί στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορινθού 39χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος κινούνταν με 203 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι τα 130 χιλιόμετρα. Μάλιστα, προσπάθησε να δωροδοκίσει τους αστυνομικούς που τον σταμάτησαν στα διόδια της Μάνδρας, ώστε να μην τον συλλάβουν. Επίσης, στην Αθηνών Λαμία, στην περιοχή της Μαλακάσας, συνελήφθη 28χρονος οδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται με πολυτελές όχημα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους έλεγμους, όπως διαπιστώθηκε, οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι οι ρωσικές δυνάμεις σχεδιάζουν απόψε μια μαζική επίθεση στην Ουκρανία και κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Κλειστή θα παραμείνει η περιφερειακή οδός στη Θεσσαλονίκη έως τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής λόγω των εργασιών που είναι σε εξέλιξη για την κατασκευή του flyover. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Ολλανδία-Σουηδία 5-1. Σέντρα πριν από λίγο στον αγώνα, Γερμανία ακτή ελεφαντοστού. Στις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής, το Εκουαδόρ κοντράρεται με το Κουρασάο. Και στις 7 το πρωί, την Ισία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία. Παρουσία του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Αλαφούζου, υπέγραψε το τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας του με το σύλλογο, ο Ετιέν Καμαρά. Ο πρόεδρος του Τριφυλιού μαζί με τον τεχνικό διευθυντή, Στέφανο Κοτσόλη, καλωσόρισαν στην ομάδα τον 23χρονο αμαντικό μέσο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται και αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια πυρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες, καθώς και στα Δωδεκάνησα, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές μπόρες ή με μονοπάτια. μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνεώνουν από 3 έως 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
3: Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
2: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω στην πρώτη μας συνάντηση για την παρουσίαση ενός εξαιρετικού έργου από δύο συγγραφείς. Το ένα τον ξέρουμε πολύ καλά από το συγγραφικό του έργο, την κυρία την γνωρίζουμε από το θέατρο και οι δύο μαζί συνέπαραξαν για την παραγωγή ενός έργου ιστορίας επί της ουσίας, που μας γυρίζει πίσω στην περίοδο της δικτατορίας. Μέσα από το έργο τους καταρρύπτονται μύθοι, ανασυστήνεται η πραγματικότητα όπως συνέβαινε τότε, αλλά δεν θα πούμε πολλά προκειμένου να δώσω το λόγο στους ιδίους. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, αναφέρομαι στο έργο Big Bang 1970-1973 με την συγγραφική εργασία και την έρευνα που προηγήθηκε για να παραχθεί αυτό το έργο από τον καθηγητή Στάθη Καλύβα και την σκηνοθέτρια Νατάσα Τριανταφύλη. Η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας είναι ο υπότιτλος του έργου αυτού και τι θα μάθουμε. Θα μάθουμε ότι παρά την σκλαβιά, παρά την καταπίεση των δικτατόρων, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι εξόριστοι, που βασανίζονται στα κατητήρια της ΕΑΤΕΣΑ, και όμως σε εκείνη την σκοτεινιά μέσα της επταετίας υπάρχει μία περίοδος στην οποία σημειώνεται έκρηξη πολιτισμού. Αυτό περιγράφεται με έναν απολαυστικό τρόπο, διότι αυτό θα το βρούμε και θα το σχολιάσουμε καθώς θα συζητούμε από σήμερα και τα επόμενα Σάββατα το θέμα μας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, γιατί υπάρχει και η μαεστρία της γραφής που κάνει ελκυστικό το ανάγνωσμα. Στη διάρκεια της δικτατορίας, διαβάζω, και ιδιαίτερα το διάστημα 1970-1973, η πολιτιστική δραστηριότητα στην Ελλάδα γνώρισε μια μεγάλη άνθηση με κύρια χαρακτηριστικά τον όγκο, την πρωτοτυπία και την παραγωγή έργων διαχρονικής ποιότητας, σημειώνουν οι συγγραφείς. Ήταν ένα δημιουργικό τσουνάμι που προέκυψε αναπάντεχα, αλλά οργανικά θα λέγαμε, μέσα από τη συνθήκη της Χούντας. Οι λόγοι που οδήγησαν στο Big Bang υπήρξαν δομικοί. Παρένθεση, οικονομική ανάπτυξη, Μάης του 68 κλείνει παρένθεση, και πολιτική. Ανοίγει ξανά παρένθεση, υποχώρηση της πολιτικής έναντι της πολιτιστικής σφαίρας, περιθωριοποίηση των αριστερών κομμάτων, κλείνει παρένθεση. Το καθεστώς επιχείρησε, σημειώνουν ο Στάθης Καλύβας και η Νατάσα Τριανταφύλη, να ελέγξει την παραγωγή και την διακίνηση των ιδεών διαμέσου της λογοκρισίας και της καταστολής. Αλλά η αποτελεσματικότητα των εργαλείων του αποδείχθηκε περιορισμένη, ενώ συχνά τα μέτρα που λάμβανε κατέληγαν να ενισχύσουν αντί να περιορίσουν την πολιτιστική παραγωγή. Το τέλος της δικτατορίας δημιούργησε μια αίσθηση αμηχανίας και ανασφάλειας ως προς την πραγματικότητα αυτή και ευρύτερα ως προς την συμβίωση της κοινωνίας με το καθεστώς. Αισθήματα ενοχής αλλά και ατομικές στρατηγικές πολιτικού και επαγγελματικού οπορτουνισμού οδήγησαν στη διαγραφή του Big Bang από την συλλογική μας μνήμη και τη λύθη. Έως τώρα, έως τη στιγμή που έρχεται αυτό το βιβλίο. Κυρία Τριανταφύλη, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα, γιατί χρονιζόμαστε με τον κύριο Καλύβα, έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν, οπότε σας καλωσορίζω όχι απλώς ως γυναίκα, αλλά και ως πρώτη φορά στη συνάντησή μας.
4: Και δική μου η χαρά, και μας δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό το βιβλίο, το οποίο ήταν μια πολύ ιδιαίτερη συνεργασία για μας, με πολύ μεγάλες αποκαλύψεις, με πολλές εκπλήξεις, με πολύ φως. Και το χαρήκαμε πάρα πολύ. Οπότε θέλουμε να μοιραστούμε όλες μας τις σκέψεις, που όσο και να φαίνεται περίεργο, γιατί είναι λίγο μεγάλο το βιβλίο, ίσως και να μην έχουμε καταγράψει στο βιβλίο.
2: Θερμά συγχαρητήρια για την έρευνα και για την συγγραφή. Και για την γραφή, δηλαδή, για τον τρόπο γραφής. Μπράβο, πάρα πολύ ωραίο. Κύριε Καλύβα, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα, χαίρομαι
2: επίσης
5: πολύ
2: θερμά συγχαρητήρια.
5: Που τα ξαναλέμε. Ναι. Και είναι και αυτό ένα μέρος μιας κατάδυσης στη σύγχρονη ελληνική ιστορία και μια προσπάθεια ανάδειξης στοιχείων που ενδεχομένως δεν τα έχουμε εκτιμήσει με τον τρόπο που θα μπορούσαμε.
2: Η κυρία Τριανταφύλλη, κυρίες και κύριοι, είναι σκηνοθέτης. Ο κύριος Καλύβας είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης, αλλά επί της ουσίας κάνει ιστορία. Ο κύριος Καλύβας δεν είναι η πρώτη φορά που μας εκπλήσει, διότι έχει καταδυθεί ακόμη και σε σκληρές εποχές. Να υπενθυμίσω η συνεργασία του με τον Νίκο Μαρατζίδη για το έργο εκείνο με την περιγραφή του εμφυλίου πολέμου όπως δεν τη γνωρίζαμε στο παρελθόν και πρώτη φορά κατεγράφει σε αυτή τη σύμπραξη δύο ανθρώπων από διαφορετικές κατευθύνσεις. Είναι ένα έργο που μένει στην ιστορία υπό την προϋπόθεση ότι μας αρέσει η ιστορία και φαντάζομαι ότι θα προτρέψετε και νέους ανθρώπους να μπουν σε αυτή τη διαδικασία ανάγνωσης. Τον κύριο Καλύβα τον έχουμε γνωρίσει και από την αφήγηση της ελληνικής ιστορίας των 200 ετών από την σύσταση του κράτους μας με αρχή τον πόλεμο της ανεξαρτησίας. Και τώρα ο κύριος Καλύβας, θα μας πείτε εσείς, βουτάτε σε μια εποχή για την οποία είχαμε άλλα πράγματα στο μυαλό μας, αλλά άλλα θα ανοιχτούν μπροστά μας. Κυρίες και κύριοι, βάζω και εγώ τον εαυτό μου μαζί με εσάς, θα τους ακούσω και εγώ με πολύ ενδιαφέρον.
5: Ναι, είναι το βιβλίο αυτό μια κατάδυση, μια βουτιά ας πούμε, σε μια περίοδο που βλέπουμε την επιφάνεια της θάλασσας και θεωρούμε ότι είναι ένα πράγμα, αλλά όταν μπούμε μέσα στη θάλασσα και δούμε το βυθό, δούμε τη ζωή, ανακαλύπτουμε τελείως διαφορετικά πράγματα. Οπότε είναι μια προσπάθεια, θα έλεγα συναρπαστική, γιατί για μας ήταν μια συναρπαστική ανακάλυψη όλο αυτό, να ξαναδούμε τον βυθό αυτής της θάλασσας, που μας φαίνεται ομοιόμορφη και σκοτεινή, και ο βυθός είναι φωτεινός και πάρα πολύ ενδιαφέρον.
2: Είμαστε στο 1986, αυτό είναι το τελευταίο απόσπασμα. Μετά θα μπούμε στην αφήγηση, φίλες και φίλοι, αλλά θα σταθούμε σε μία λέξη και γι' αυτό και θα το προτάσω. Λοιπόν, είμαστε στο 1986, ο ηθοποιός και συνιδρυτής του Ελεύθερου Θεάτρου, Κώστας Αρζόγλου. Τώρα φαντάζομαι ότι σε ανθρώπους που είμαστε συνομήλικοι και λίγο μεγαλύτεροι, αυτό το βιβλίο είναι γεμάτο αναμνήσεις από τη ζωή της πρώτης νεότητας, από τα χρόνια της πρώτης νεότητας. Θα συναντήσετε τόσους ανθρώπους, το βιβλίο είναι τόσο ανάλαφρο, τόσο συγχρόνως σοβαρό, ουσιαστικό, αλλά κυρίως είναι βαθιά ανθρώπινο. Θα σας εκπλήξει και δεν το έχω πει και να με συγχωρείτε, το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο, θα το λέμε πολύ συχνά, Big Bang 1970-1973, διότι όπως γνωρίζετε σε αυτή την εκπομπή συνδυάζουμε τον προφορικό λόγο με τον γραπτό λόγο.
5: Και εγώ να προσθέσω εδώ ότι ναι, πολλοί από τους χαρακτήρες που εμφανίζονται είναι γνωστοί σε εμάς. Ας πούμε ο Αρζόγλου έγινε γνωστός από διάφορα σίριαλ, από το θέατρο, αλλά ξεχνάμε ίσως το πώς ξεκίνησε. Δηλαδή πολλοί χαρακτήρες έχουν και μια προηγούμενη ιστορία που δεν είναι ευρύτερα γνωστή.
2: Και θα τους γνωρίσουμε στα νιάτα τους.
5: Ακριβώς.
2: Όλους τους πρωταγωνιστές αυτού του βιβλίου. Επιστρέφουμε στην αφήγηση. 1986, ο ηθοποιός και συνιδρυτής του Ελεύθερου Θεάτρου Κώστας Αρζόγλου συζητεί με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Το γνωστό κύριο Τατσόπουλο. Κάποτε μου είχες πει σε συνάρτηση με το Ελεύθερο Θέατρο, εννοεί ο Τατσόπουλος, για τον ερωτισμό που υπήρχε μέσα στην δικτατορία εξαιτίας της και κατά κάποιον τρόπο και ο οποίος με τα δικτατορικά χάθηκε. Απαντά ο Αρζόγλου. Νομίζω ναι. Αν παίξουμε ένα μικρό παιχνίδι συνειρμών και μου πεις Χούντα, οι γρήγορες εικόνες που μου έρχονται τόσο ακαριές που δεν προλαβαίνω να τις πω με λέξεις προτού εκλογικευθούν είναι καθαρά ερωτικές. Μα καθαρά. Το πιο ερωτικό μου όνειρο, το πιο υγρό, το είδα την πρώτη νύχτα στην ασφάλεια, στην απομόνωση μετά το μπουπ της σιδερόπορτας, λίγο πριν συναντήσω τον Μάλιο, τον μυθικό Μάλιο. Μιλάει ο Αρζόγλου πάντα έτσι. Τον καιρό της Χούντας, συνεχίζει ο Αρζόγλου, ο κόσμος αναζητούσε την απόλαυση του εμποδισμένου, τη συνομιλία ή την σωματική επαφή πολύ περισσότερο από σήμερα. Αυτό δεν δικαιώνει τη Χούντα βέβαια. Ερήμην της γίνονταν όλα. Για μας η Χούντα συνέπεσε με μια εφηβεία σωματική, μια εφηβεία σκηνική, μια εφηβεία πολιτική. Εγώ γυρίζω στη Χούντα όπως ο δολοφόνος στον τόπο του εγκλήματος. Τα πράγματα με γυρίζουν δηλαδή. Είμαι η γενιά ή μάλλον η παρέα ή μάλλον το πλάνο έχει ως εξής. Ο Αρζόγλου πάντα φύγεται. Νύχτα στο Σχοινιά, γυμνή, μπάνιο μετά την παράσταση στο Άλσος ή στο Καλουτά με τα ρίμελ και τα μακιάζ ακόμη. Κάποιος να θέλει κάποιον και να ρωτεύεται άλλον, φαντάρει να κάνουν περιπολία με φακούς. Άλλο πλάνο. Μια ίσπραξη του Grand Succès και εσύ χτενίζεσαι χαμένη στη θάλασσα του παλιού Φαλήρου ύστερα από μια χουντιάρα βραδιά στο Τσιτσάνι. Πώς την είπες, του λέει ο Τατσόπουλος, πώς την είπες ακριβώς αυτή τη λέξη. Χουντιάρα, όπως λέμε χουχουλιάρα, το απαντά ο Αρζόγλου και η απίστευτη αυτή στιχομηθεία φτάνει στο τέλος της. Λοιπόν, λέω να το ξεκινήσουμε από εκεί, δηλαδή τι ήταν η Χούντα. κυρία Τριανταφύλλη. Γιατί θέλω μετά θα μας εξηγήσετε με τον κύριο Καλύβα πώς έγινε η Χούντα. Τέτοια ανάλυση, κύριε Καλύβα, δεν έχω ξαναδιαβάσει. Στο πώς έγινε η Χούντα. Συγγνώμη, κυρία Τριανταφύλλη. Το πώς έγινε η Χούντα ανθρώπινα όμως. Όχι, έχουμε διαβάσει πώς καταλήξαμε στην δικτατορία, αλλά ανθρώπινα πρώτη φορά το πιάνει κάποιος συγγραφέας με τα χαρακτηριστικά τα δικά σας, εννοώ με τα πολιτικά δεδομένα, από την αλήθεια.
4: Η λέξη που χρησιμοποιήσατε ήδη δύο φορές και το απόσπασμα φυσικά του Αρζόγλου, το μαρτυρά αυτό, είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, τον οποίο πολλές φορές φυσικά ξέρουμε τι έγινε στη Χούντα από άποψη πολιτικών γεγονότων και πολιτικών εξελίξεων, αλλά ποιος ξέρει γιατί, πάντα προσπερνούσαμε τους ανθρώπους, υπήρχαν άνθρωποι, υπήρχε μια ολόκληρη κοινωνία για 7 χρόνια και μάλιστα υπήρχαν εκατοντάδες δημιουργοί αυτά τα 7 χρόνια. Η απορία λοιπόν τι συνέβη στην κοινωνία και όχι στην πολιτική, με την πολιτική πλευρά λίγο πολύ την ξέρουμε, με τη μία ή την άλλη ερμηνεία μας είναι περίπου γνωστά, όμως ο ανθρώπινος παράγοντας πάντα ήμασταν πολύ διστακτικοί στο να το πλησιάσουμε. Και εμείς αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι πραγματικά να δούμε τα πράγματα πιο ανθρώπινα, άρα δηλαδή πιο αληθινά. Γιατί στην πραγματικότητα οι άνθρωποι δεν λειτουργούν γραμμικά ή προδιαγεγραμμένα, δηλαδή λένε θα κάνουμε αυτό και το κάνουν. Λειτουργούν με πολύ πιο περίπλοκους μηχανισμούς και μάλιστα παρουσιάζονται, φαίνονται πιο δυνατοί από ό,τι στην αρχή νομίζουν ότι είναι. Βρίσκουν τρόπους και ξεπερνάνε τα πράγματα, δεν μένουν στο σκοτεινό.
5: Για να το πω εγώ και λίγο πιο επιστημονικά, αυτή είναι η καρδιά του βιβλίου, δηλαδή τι συμβαίνει στην κοινωνία. Αυτό θα μπορούσε να περιγραφεί επιστημονικά ως μια κοινωνική ιστορία, μια κοινωνιολογική προσέγγιση της δικτατορίας ή μια μικροϊστορική προσέγγιση, με την έννοια ότι βλέπουμε τα πράγματα να αναπτύσσονται στο επίπεδο των ατόμων, που πολλές φορές ξεχνιέται. Και θα έλεγα το μεγαλύτερο κενό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην έρευνα την επιστημονική της δικτατορίας είναι ότι έχει ασχοληθεί αποκλειστικά με την πολιτική διάσταση. Είτε με το καθεστώς, είτε με την αντίσταση, που ήταν αυτή που ήταν, αλλά ήταν περιορισμένη. Και αυτό θα το συζητήσουμε, αναγνωρίζεται από όλους. Με αποτέλεσμα το τι συμβαίνει στην κοινωνία να μην έχει προσεγγιστεί σχεδόν καθόλου.
2: Ούτε και για τους πολιτικούς που δρούν ενώ προδικτατορικά ή μέσα στη Χούντα, μέσα στη δικτατορία, ούτε και για τους δικτάτορες μαθαίνουμε σε ανθρώπινο επίπεδο.
5: Ναι, είναι,
2: είναι μια ιστορία η οποία έχει αυτήν την απόσταση της πολιτικής διαχείρισης, ας πούμε.
5: Είναι έτσι. Μια γεγονοτολογική ιστορία, ναι, κυρίως, που στέκεται στα μεγάλα συμβάντα και στέκεται και σε καρικατούρες πολύ συχνά. Αυτό που είναι πολύ χαρακτηριστικό είναι πώς περιγράφουμε την εποχή εκείνη. Όταν μιλάμε για την περίοδο 67-74, λέμε η Χούντα, δηλαδή το καθεστώς. Δηλαδή ουσιαστικά τι κάνουμε. Θεωρούμε ότι η κοινωνία ήταν πλήρως υποχείριο της Χούντας, του καθεστώτος. Ότι δεν υπήρχε αυτόνομα.
2: Ήταν.
5: Δεν ήταν. Και όχι μόνο δεν ήταν, αλλά η κοινωνία άλλαζε με ραγδαίους ρυθμούς, με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Και αυτό είναι ένα δεύτερο σφάλμα. Το πρώτο είναι ότι την αγνοούμε την κοινωνία σαν να μην υπάρχει. Το δεύτερο είναι θεωρούμε ότι κάπως τον Απρίλιο του 67 πήγε για ύπνο. Και ξύπνησε τον Ιούλιο του 1974. Είναι αυτό που ονομάζουμε στο βιβλίο η θεωρία της ωραίας κοιμωμένης. Ενώ στην πραγματικότητα η κοινωνία του 1974 έχει πολύ μικρή σχέση μόνο με αυτή του 1967. Ακόμα και τα πρόσωπα των ανθρώπων αλλάζουν. Δηλαδή άλλα ρούχα, άλλες εμφανίσεις, άλλα μυαλά. Όχι μόνο δεν σταματάει η ανάπτυξή της, εξελίσσεται. Χρησιμοποιούμε πολύ συχνά μία μεταφορά που την έδωσε ο ίδιος ο δικτάτορας ο Παπαδόπουλος, ότι πρέπει να μπει η κοινωνία σε γύψο. Γιατί η θεωρία, ας πούμε, των συνταγματαρχών ήταν ότι είχε προβλήματα σοβαρά.
2: Έπρεπε να θεραπευτεί η ασθενούσα κοινωνία.
5: Ακριβώς. Αλλά αυτό το έχουμε υιοθετήσει και εμείς και θεωρούμε ότι εφόσον ήταν στο γύψο, δεν άλλαζε τίποτα. Στο γύψο είσαι ουσιαστικά ακινητοποιημένος. Και δεν έχεις και αυτόνομη δική σου υπόσταση. Αυτό που βλέπουμε στο βιβλίο και αυτό που το βιβλίο τεκμηριώνει, πιστεύω, με αρκετά συντριπτικό τρόπο, είναι ότι στην πραγματικότητα η κοινωνία είχε μια αυτόνομη ύπαρξη και έκανε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, τα οποία εμείς για λόγους που θα συζητήσουμε δεν τα αναγνωρίζουμε.
2: Η συμβιβασμένη κοινωνία, κύριε Καλύβα.
5: Υπάρχει, και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα και μπαίνουμε αμέσως στα πολύ βαθιά νερά, υπάρχει αυτή η αντίληψη στην Ελλάδα που μας κυνηγάει, που είναι ότι ο συμβιβασμός είναι κακό πράγμα και η αντίσταση και ο ηρωισμός είναι το μόνο καλό πράγμα. Θεωρητικά μπορεί αυτό να ισχύει, γιατί το συμβιβασμό στην αντίληψη αυτή το ταυτίζουμε με τη δειλία και τον ηρωισμό το ταυτίζουμε με την, ας πούμε, πραγματικά ουσιαστική υπόσταση της ψυχής. Στην πράξη όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ο ηρωισμός πολλές φορές μπορεί να αποδειχθεί αυτοκαταστροφικός ή να φτάσει σε ένα σημείο αδιεξόδου, να είναι αδιέξοδος. Και από την άλλη ο συμβιβασμός πολλές φορές ανοίγει δρόμους. Δρόμους που δεν τους γνωρίζουμε, που δεν τους περιμένουμε και οδηγεί σε κατακτήσεις πολύ μεγαλύτερες. Αυτό που θεωρούμε ότι έγινε την εποχή εκείνη από τη λεγόμενη μεταξύ εισαγωγικών συμβιβασμένη κοινωνία ήταν ότι η κοινωνία παρέκαμψε το καθεστώς, γιατί δεν μπορούσε να τα βάλει με ένα καθεστώς οπλισμένο και αδίστακτο, και αυτό που έκανε ήταν βρήκε το δρόμο της να δημιουργήσει και να υπάρξει με έναν τρόπο που θα έλεγα ότι κοιτώντας τον από την πλευρά, την ενημερωμένη πλευρά του σήμερα που βασίζεται στην έρευνα, ήταν ένα συμβιβασμός που οδήγησε σε ένα, θα έλεγα, πολύ αξιόλογο αποτέλεσμα που δεν μπορούμε να το παραγράψουμε και δεν θα έπρεπε, που πρέπει να μας εμπνεύσει και όχι να τον απορρίψουμε. Αλλά θα συζητήσουμε γιατί ουσιαστικά η ίδια η κοινωνία επέλεξε να φυγηθεί αυτόν τον συμβιβασμό της με αρνητικό τρόπο και όχι με θετικό.
2: Και όταν βγήκαμε από την περίοδο της δικτατορίας, ξεχάστηκαν όλα τα πίσω.
5: Ακριβώς. Δηλαδή ξαναείπαμε το αφήγημα με έναν τρόπο που υποτιμούσε ή πολλές φορές έσβηνε όλον αυτόν τον πλούτο της περίοδου εκείνης. Και παρήγαγε ένα αφήγημα ότι τότε ουσιαστικά δεν έγινε τίποτα. Ήταν μια περίοδος σκότους.
2: Κυρία Τριανταφύλλη, ψάχνει μύθους η κοινωνία. Δηλαδή θέλει να φτιάχνει μύθους για να ζει με τους μύθους της.
4: Φυσικά, και μας αρέσουν πολύ οι μύθοι, δηλαδή, και εξυπηρετούν κιόλας πολύ οι μύθοι, γιατί αμέσως βγάζουν από πάνω μας την ευθύνη του να συνδιαλλαγούμε με τις καταστάσεις με έναν λίγο πιο γενναίο τρόπο και λίγο πιο σοφό τρόπο. Αν, ας πούμε, κάτι το ονομάσουμε μεγάλο και μυθικό, το οποίο φυσικά έχει απόσταση από εμάς, αμέσως απαλλασσόμαστε εμείς από την διαδικασία συμμετοχής σε μια προσπάθεια ανάλογης δημιουργίας. Το πολύ ενδιαφέρον στη δική μας εδώ περίπτωση είναι ότι άνθρωποι που πραγματικά είναι μύθοι, θα τους αναφέρουμε παρακάτω με ποιους καλλιτέχνες κυρίως ερευνήσαμε, το πολύ ενδιαφέρον για μας σήμερα είναι να δούμε τη διαδικασία μέχρι να γίνουν μύθοι. Γιατί αυτό ίσως να είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μαγιά για μας. Και εμείς τώρα είμαστε νέοι καλλιτέχνες, ζούμε σε αυτή την κοινωνία και ίσως να έχει μεγαλύτερη σημασία να δούμε πώς διαχειριστήκανε όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο και πώς βρήκανε τρόπους να υπάρξουν και να δημιουργήσουν μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.
5: Είναι μια πολύ αισιόδοξη ιστορία αυτή που διηγούμαστε. Δηλαδή ότι παρά τις αντίξουσες πολιτικές συνθήκες μπορείς να φτιάξεις πράγματα τα οποία έχουν μια διαχρονική αξία. Το ότι, για παράδειγμα, ακούμε ακόμα και σήμερα τα τραγούδια που φτιάχτηκαν τότε, αυτό από μόνο του κάτι μας λέει. Ενώ αντίστοιχα, θα έλεγα πολλές φορές σε περιόδους που οι συνθήκες είναι εξαιρετικά ελεύθερες και ανοιχτές, δεν καταφέρνουμε ενδεχομένως να πετύχουμε κάτι τέτοιο.
2: Άρα θα εξηγήσουμε τι είναι εκείνο που δίνει την όθηση, αν δηλαδή υπάρχει ένα γεγονός μέσα το οποίο ζει μια κοινωνία που θα δώσει την έμπνευση και την όθηση για να φτιάχνουν τα μεγάλα έργα. Αλλά πριν πάμε εκεί, συνυπάρχουν τα παιδιά των μικροαστών που μεγαλουργούν σε μια χρονική στιγμή, σε αυτήν την τριετία, γιατί η περίοδος στην οποία περιγράφεται, αλήθεια, πότε έγινε το Big Bang?
5: 70-73, το οποίο δεν είναι τριετία, είναι τέσσερα χρόνια, το 70, το 71, το 72 και το 73.
2: Και το ολόκληρο το 73.
5: Ναι. Και θα έλεγα ότι ένα εντυπωσιακό στοιχείο που περιγράφουμε είναι ότι ακόμα και μετά το Πολυτεχνείο, που είναι πραγματικά μια μεγάλη τομή στη δικτατορία, δεν σταματάει αυτός ο ρυθμός, περιορίζεται κάπως, χάνει τη δυναμική του, αλλά δεν σταματάει. Όπως επίσης και σε κάποιους τομείς, όπως είναι το τραγούδι και η μουσική, ίσως και πριν το 70 έχουμε πάρα πολύ σημαντικά έργα.
2: Είναι τα παιδιά των μικροαστών μαζί με κάποιες πιο φωτεινές προσωπικότητες που έρχονται από τη δεκαετία του 60. Ας πούμε είναι οι Κολώνες, ο Χατζηδάκης, ο Θοδωράκης, πέριξ των οποίων γίνεται αυτή η έκρηξη μαζί με τον Σαββόπουλο που είναι ο τρίτος πυλώνας.
5: Είναι εντυπωσιακό το γεγονός, και το αναφέρουμε στο βιβλίο, ότι πολλοί από τους δημιουργούς της εποχής εκείνης είναι άτομα που ουσιαστικά είναι μεταξύ 20 και 35 χρονών. Δηλαδή ξαφνικά έχουμε μια πολύ μεγάλη νεανική δημιουργικότητα, όπου για πρώτη φορά σε μια κοινωνία που μην ξεχνάμε ήταν αρκετά ιεραρχική και γεροντοκρατική, οι νέοι μπαίνουν στο προσκήνιο. Και σε αυτό η Ελλάδα δεν διαφέρει από άλλες δυτικές χώρες της εποχής εκείνης, που μετά το Μάη του 68 ουσιαστικά έχουμε νέα αιτήματα και την νεολαία πραγματικά να βρίσκεται στο προσκήνιο της ιστορίας. Γιατί συμβαίνει αυτό? Η απάντηση είναι πολύ προφανής αν τη δούμε. Είναι η τεχνολογία και η επιστήμη και η μεγάλη πρόοδος και η ανάπτυξη της τριτοβάθμιας παιδείας οδηγούν ουσιαστικά σε μία πρωτόγνωρη, θα έλεγα, στιγμή όπου η νεολαία πλέον δεν ακολουθεί την ουρά της κοινωνίας, αλλά προπορεύεται.
2: Και όλα αυτά, κλείνοντας το πρώτο μέρος της συνάντησής μας, όλα αυτά λοιπόν σε μία στιγμή που η λογοκρισία είναι λογοκρισία ή είναι ντεμή λογοκρισία. Η δικτατορία έχει χαρακτηριστικά χιλιανής δικτατορίας, του Πινοσέτ ή ξέρω εγώ της Αργεντινής δικτατορίας, που εκπαραθυρώνονται από τα αεροπλάνα άνθρωποι, βασανίζονται, δολοφονούνται, εξαφανίζονται.
5: Όπως λέει χαρακτηριστικά και ο Οδυσσέας Ελίτης σε μια συνέντευξη που δίνει το 1972, αν θυμάμαι καλά, ευτυχώς λέει, η Ελλάδα δεν είναι χιλή ή το 73. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια απόσταση ανάμεσα στην καταστολή που έχουμε και ζούμε στην Ελλάδα και σε κάποιες άλλες δικτατορίες, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά δεν είναι το μόνο στοιχείο, γιατί η λογοκρισία, πέρα από τα χαρακτηριστικά που έχει, όπως θα συζητήσουμε και θα δούμε, στην πραγματικότητα δεν λειτουργεί τόσο αποτελεσματικά όσο νομίζουμε, και υπάρχει και εδώ μια μεγάλη σύγχυση, ότι νομίζουμε ότι επειδή υπήρχε λογοκρισία δεν υπήρχε έκφραση. Μπορεί να υπάρχει λογοκρισία και μπορεί παρά τη λογοκρισία και ίσως και εξαιτίας της να υπάρχει καταπληκτική έκφραση.
2: Ναι. Και ταυτοχρόνως να υπάρχουν άνθρωποι στην εξορία διωγμένοι από το δικτατορικό καθεστώς, αλλά δίπλα ακριβώς στην ίδια μέσα κοινωνία γίνεται αυτή η ανάπτυξη, αυτή η έκρηξη. Η πολιτιστική, πολιτισμική εξουσία.
5: Έχουμε μια συνύπαρξη, μια συνύπαρξη καταστολής των ανθρώπων που δρούν πολιτικά εναντίον του καθεστώτος και την, κατά τα άλλα, ας πούμε, τη ζωή που ακολουθεί το δρόμο της στην κοινωνία, αλλά έχουμε και μεγάλη διαφοροποίηση και στην καταστολή. Δηλαδή, πριν το 70 υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στα Ξερονήσια, στη Γιάρο κυρίως, αλλά θα δούμε ότι σταδιακά αυτοί απελευθερώνονται και μπαίνουν κατευθείαν σε αυτό το ρυθμό της ζωής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Γιάννης Ρίτσος, γνωστός κομμουνιστής ποιητής, τον έχουν στείλει στη Σάμο, αν θυμάμαι καλά, επιστρέφει στην Αθήνα και αμέσως αρχίζει να βγάζει καινούρια βιβλία.
2: Κυρίες και κύριοι, μετά το διάλειμμα, το δεύτερο μέρος της σημερινής μας πρώτης για την ιστορία της μεγάλης έκρηξης της τετραετίας 1970-1973 με συγγραφείς τον Στάθη Καλύβα και την Νατάσα Τριανταφύλλη. Ερχόμαστε σε λίγο. Καλημέρα σας.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε απόψε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έκλεισε τα στενά του Ορμούς, δηλώνοντας ότι αυτή η κρίσιμη σημασία, θαλασσία δίωδος, παραμένει ανοιχτή και ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα συνεχιστεί. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κλείνουν τα στενά, καταγγέλλοντας παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός στον Νότιο Λίβανο και προειδοποίησαν τα πλοία να μην πλησιάζουν στην περιοχή. Ο Αμερικανός πρόεδρος απειλήσε απόψε ότι θα επιβάλλει αμερικανικά διόδια στα στενά του Ορμού στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Διευκρίνησε πως δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός. Αξιωματικός του Ισραηλινού στρατού ανακοίνωσε απόψε ότι ο στρατός έλαβε εντολή από την πολιτική ηγεσία της χώρας να σταματήσει τις συγκρούσεις με τη Χεσμπολά στο Νότιο Λίβανο, συνεχίζοντας ωστόσο τις αμυντικές ενέργειές του στην περιοχή. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στην περιοχή Αλμυροπόταμος Αβίας. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δενδρυλία κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του Πειραιώ. Ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Συνελήφθη το πρωί στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορινθού 39χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος κινούνταν με 203 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι τα 130 χιλιόμετρα. Επίσης, στην Αθηνών Λαμία, στην περιοχή της Μαλακάσα, συνελήφθη 28χρονος οδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται με πολυτελές όχημα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Όπως διαπιστώθηκε, οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εάν ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, προσκεκλημένοι από σήμερα, από το πρώτο Σάββατο, φίλες και φίλοι, και για αρκετά επόμενα, δύο συγγραφείς ενός εξαιρετικού βιβλίου, το οποίο σας το συστήνω ανεπιφύλακτα. Είτε είστε μιας ηλικίας, δηλαδή είμαστε συνομήλικοι, είτε είστε νεότεροι. Νεότεροι θα μάθετε πάρα πολλά, οι μεγαλύτεροι επίσης θα θυμηθείτε, αλλά πιθανότατα και εσείς, όπως και εγώ, έμαθα πάρα πολλά πράγματα και τακτοποίησα πολλά πράγματα στο μυαλό μου από την έρευνα την οποία έκαναν ο Στάθης Καλύβας, πολιτικός επιστήμων, και η Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης, και συνέπραξαν στη συγγραφή του βιβλίου με τον τίτλο Big Bang 1970-1973, η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας. Μπορεί να ακούγεται ως μια αντίφαση και να λέμε, μα είναι δυνατόν μέσα στην δικτατορία? Εμείς ξέραμε ότι η σκλαβιά τα σκέπαζε όλα. Και όμως, κυρίες και κύριοι, οι δύο συγγραφείς με το έργο τους, με το ερευνητικό τους έργο, αποδεικνύουν και καταδεικνύουν ακριβώς το αντίθετο. Καλημέρα σας, κυρία Τριανταφύλλη. Καλημέρα σας, κύριε Καλύβα.
4: Καλημέρα.
3: Πάμε λοιπόν. Οι εκπομπές αυτές θα έχουν και πολύ τραγούδι για να θυμηθούμε τα σουξέ της εποχής.
4: Το Τιρελεντά είναι ένα τραγούδι που περιλαμβάνεται στο πρώτο δίσκο της εποχής εκείνης του Σαββόπουλου, το Περιβόλητο Τρελού, που κυκλοφορεί στο τέλος του 69 και σηματοδοτεί κατά κάποιο τρόπο έτσι την εμφάνιση αυτής της καινούργιας περίοδου. Ο Σαββόπουλος έχει βγάλει ήδη ένα δίσκο που είναι το Φορτηγό, που περιλαμβάνει και μπαλάντες αλλά περιλαμβάνει και πιο πειραματικά τραγούδια όπως τη Ζωζό, ξέρω εγώ κλπ, τα οποία έχουν και μια σκοτεινή διάσταση. Θα περάσει ο ίδιος μια περιπέτεια όταν θα φυλακιστεί το καλοκαίρι του 1967 αμέσως μετά το πραξικόπημα στα κρατητήρια της ασφάλειας και μάλιστα θα υποστεί κεφάλαγγα, τα έχει περιγράψει πολύ αναλυτικά ο ίδιος, και σε αυτό το διάστημα παραδόξως θα αποφασίσει ότι θέλει να γίνει καλλιτέχνης και θα γράψει και κάποια πολύ ωραία τραγούδια μέσα.
3: Και κάπου βρήκατε να λέει ότι από την ώρα που έγραψα τραγούδια στην περίοδο της Χούντας είμαι πια τραγουδοποιός, αυτή θα είναι η δουλειά μου.
4: Ναι, γιατί πριν τον είχε πιάσει μια κατάθλιψη, ο δίσκος στο Φορτηγό δεν πήγαινε πολύ καλά, δεν ήξερε ποιος ήταν ο ρόλος του και εκεί πραγματικά καταστάλαξαν όλα μέσα.
3: Τον εγκατέλειπαν οι οπαδοί του. Οι οπαδοί εννοώ οι ταυτισμένοι με εκείνον.
4: Όχι ακόμα, αλλά αυτός τι κάνει? Φεύγει όταν απελευθερώνεται, παντρεύεται, γνωρίζει μάλιστα τη γυναίκα του γιατί του φέρνει φαγητό στη διάρκεια της κράτησης, η Άσπα, και πάνε στη Γαλλία όπου συμπίπτει η παρουσία του με το Μάη του 68 και μετά για λίγο στην Ιταλία και στο τέλος του 68 επιστρέφει στην Ελλάδα. Γιατί έχει μείνει έγκυος η γυναίκα του και αποφασίζει ότι και δεν μπορεί και δεν θέλει κιόλας να ζήσει έξω. Και σκεφτείτε τώρα, ένας άνθρωπος που υποτίθεται έχει βασανιστεί για τις ιδέες του, που αποφασίζει να επιστρέψει. Και τι συναντάει όταν επιστρέφει? Δεν συναντάει αυτό που περιμένει. Συναντάει μια πολύ ζωντανή κοινωνία. Λέει ο ίδιος, συζητάγαμε για την πολιτική, όχι ανοιχτά, αλλά στα σπίτια. Και ξεκινάει να φτιάχνει ένα καινούριο δίσκο. Τον οποίο το παρουσιάζει αρχικά σε ένα καινούριο χώρο, γιατί δεν επιστρέφει στην Πλάκα, όπου είναι η κλασική του, ας πούμε, ο χώρος των Μπουάτ, αλλά σε ένα υπόγειο το οποίο βρίσκεται στην οδό Χέιδεν, σε μια πάροδο της Πατησίων που ονομάζεται Ροντέο. Γιατί ονομάζεται Ροντέο? Γιατί είχε φτιαχτεί με θέμα, ας πούμε, το Far West. Δηλαδή ένας χώρος, θα λέγαμε, άσχετος. Και αρχίζει και παρουσιάζει
5: στην Πλάκα, ναι, δηλαδή που ήταν το σύνηθες.
4: Και αντί να παίζει αυτά τα τραγούδια του Τουβαδούρου με την κιθάρα, όπως λέει ο ίδιος, να είμαι ένας μανιαμούνιας που κλαίω πάνω σε ένα σκαμνί, εγκαινιάζει ένα καινούριο στυλ. Το οποίο καινούριο στυλ δεν έχει καμία σχέση με αυτό που θα θεωρούσαμε ότι είναι η περιραίουσα πραγματικότητα της εποχής. Είναι ζωντανό, είναι ευχάριστο, είναι πολύχρωμο. Και είναι με μια μπάντα μουσική και έχει ένα ψυχεδελικό χαρακτήρα, που είναι η τάση της εποχής. Ο ίδιος φοράει παρδαλά που κάμισα. Και αυτό στεναχωρεί τους προηγούμενους οπαδούς του, που τον εγκαταλείπουν τότε, δεν έρχονται να τον παρακολουθήσουν.
3: Η πρώτη φάση είναι αυτό που λέμε νέο κύμα, είναι νεοκυματικός,
4: ναι, ακριβώς. Ναι. Και επίσης κάπως ταυτισμένος με τους Λαμπράκηδες, δηλαδή είχε μια σχέση και με την αριστερά. Οπότε όλοι αυτοί κάπως το ξενίζονται από αυτή την αλλαγή. Τη βρίσκουν πολύ αμερικάνικη, πολύ pop. Οπότε ο ίδιος στην αρχή κάπως απογοητεύεται, αλλά μετά διαπιστώνει ότι έρχεται ένας καινούριος κόσμος που δεν ήξερε ότι υπήρχε, που είναι οι γιαγιέδες από τη Φωκίωνος Νέγρη, που έρχονται και γεμίζουν το Ροντέο και δημιουργείται μια τρομερή ατμόσφαιρα. Και άμα δει κανένας τις φωτογραφίες της εποχής, γίνεται χαμός. Και τα τραγούδια του έχουν μια ζωντάνια και θα έλεγα μια χαρά. Και τον Τυριλαντά βγάζει ακριβώς αυτή τη χαρά που δεν ταυτίζουμε με την περίοδο της καταπίεσης, της κατασχολής και του σκοταδιού. Αυτή την τρομερή αντίφαση που αξίζει να σκεφτούμε πολύ περισσότερο.

0: Και ιδιαίτερα φίλοι, όπως έκανε αυτή την εξιστόρηση ο κύριος Καλύβας και είπε ότι ο Σαββόπουλος για κάποια περίοδο αυτοεξορίστηκε επί της ουσίας με την σύζυγό του. Αλήθεια, πώς αντιμετωπίζονται όσοι επιλέγουν να αυτοεξοριστούν σε σχέση με αυτούς που μένουν πίσω ή που φεύγουν για λίγο αλλά θέλουν να γυρίσουν πίσω? Υπάρχει ένα τέτοιο παράδειγμα, δηλαδή ας πούμε ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, διαβάζω τη βιογραφία του, είπε εγώ θέλω να πάω πίσω να γυρίσω ταινία.
1: Ναι.
0: Δημιουργούνται κόντρες μεταξύ στη σχέση των ανθρώπων ανάλογα με τις επιλογές τους.
1: Νομίζω ότι αυτός ο διαχωρισμός άρχισε να γίνεται μετά τη δικτατορία, δηλαδή όταν είχαν επιστρέψει και οι από έξω. Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι με ποιο τρόπο σκεφτήκανε αυτοί που μείνανε να εκμεταλλευτούν το χώρο που ξαφνικά υπήρξε. Γιατί το γεγονός ότι φύγανε πολλοί καλλιτέχνες, στην πραγματικότητα δημιούργησε και ένα ανοιχτό χώρο, ένα καινούριο χώρο. Δημιουργήθηκε ένα κενό. Και έχει πολύ ενδιαφέρον ότι κάποιοι το είδανε και επιλέξανε να μείνουνε. Και έχει και το πολύ πολύ ενδιαφέρον που το βρήκαμε στην πορεία της έρευνας, όπως ο Σαββόπουλος φυσικά πιο πολύ από... μάλλον από όλους, δεν διαλέξανε, δεν αναζητούσανε τον προ-δικτατορίας εαυτό τους, τον καλλιτεχνικό εαυτό τους. Δηλαδή, δεν είναι ότι είχαν μια πορεία και ήρθε η δικτατορία και προσπαθούσαν να διώξουν τη συνθήκη της λογοκρισίας, της διώξης και οτιδήποτε, προκειμένου να κρατήσουν τον εαυτό που είχαν. Αυτό που συνέβη στην πραγματικότητα είναι ότι αυτή η συνθήκη τους ανάγκασε να φεύγουν ένα καινούριο εαυτό, δηλαδή καλλιτεχνικό εαυτό, καινούργια πράγματα, καινούριους κώδικες, και τους όθησε στο να στρίψουν προς δρόμους που πιθανότατα να μην είχαν σκεφτεί μέχρι εκείνη τη στιγμή. Πιστεύω ότι αυτό είδανε πολύ, δηλαδή αυτή τη δυνατότητα, αυτή την προοπτική πιστεύω ότι είδανε πολύ όπως ο Αγγελόπουλος, και γι' αυτό επιλέξανε να χτίσουν, να ξεκινήσουν μια καινούρια πολιτισμική γλώσσα.
2: Αυτό δεν το, βέβαια, δεν το βλέπουν πάντα ευχάριστα αυτοί που αποφασίζουν να μείνουν, αλλά και οι ίδιοι που αποφασίζουν να μείνουν πολλές φορές επιστρέφουν. Δηλαδή μετά το 1972 έχουμε μια σειρά από μεγάλων επιστροφών. Ο Ελίτης, ο οποίος ζει εκτός Ελλάδας, αποφασίζει να επιστρέψει και να δημοσιεύσει.
1: Ο Μαρκόπουλος.
2: Ο Μαρκόπουλος το ίδιο. Οπότε...
0: είμαι σε μια ακόμη επιστροφή εγώ, όπως έτσι ξεκινάει το βιβλίο. Παρασκευή 28 Ιουλίου 1972, ο Μάνος Χατζηδάκης επιστρέφει στην Ελλάδα ύστερα από 5 χρόνια παραμονής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά δεν έφυγε για να κάνει αντιδικτατορικό αγώνα.
2: Είχε φύγει πριν. Και είχε φύγει για να συμμετάσχει σε μια μεγάλη παραγωγή του Broadway που ήταν ένα show με τον Ζιλ Ντασάν και την Μελίνα Μερκούρη, και αυτός να γράψει τη μουσική. Έμεινε εκεί για φορολογικούς λόγους, γιατί είχε διάφορες διαμάχες φορολογικές στην Ελλάδα, και κάποια στιγμή έλυσε το πρόβλημα και αποφάσισε να γυρίσει το 72, και είναι πολύ ενδιαφέρουσα η περιγραφή αυτής της επιστροφής, γιατί είναι ένας πυλώνας της μουσικής. Ο Θοδωράκης έχει επιλέξει ουσιαστικά να ζει στο εξωτερικό με πάρα πολύ έντονο πολιτικό και αντιστασιακό ρόλο. Ο Χατζηδάκης αποφασίζει να πάρει ένα διαφορετικό δρόμο, και η επιστροφή του αυτή, που ξεκινάει και τη διήγηση του βιβλίου, δημιουργεί έτσι μια μεγάλη περιέργεια, και τον ρωτάνε οι δημοσιογράφοι τι θα κάνετε κύριε Χατζηδάκη εδώ. Λέει αυτός, εγώ γυρίζω γιατί θέλω να ασχοληθώ, να κάνω μια στροφή στην καριέρα μου. Δεν θέλω να γράψω πια τα τραγούδια που έγραφα πριν. Πολλές φορές τον ταυτίζουν με τα τραγούδια της Αλίκης Βουγιουκλάκη στις ταινίες αυτές. Θέλω να κάνω ένα πολύ πιο σοβαρό έργο, τους λέει.
0: Έχει κερδίσει το Όσκαρ στο μεταξύ.
2: Έχει κερδίσει το Όσκαρ, είναι διεθνής, είναι ακόμα και στην απουσία του βγαίνουν τραγούδια δικά του, τα οποία ο ίδιος τα καταδικάζει. Μάλιστα βγαίνουν τραγούδια που έχουν ενορχίστρωση του Δήμου Μούτσι, και αυτά τα τραγούδια δεν έχουν το χατζηδακικό ύφος, παρόλα αυτά γίνονται τεράστιες επιτυχίες. Τραγούδια όπως «Άμα ελευθερωθεί η Κρήτη» ή διάφορα άλλα.

0: ίδιος τα καταδικάζει αυτά και λέει θέλω να κάνω κάτι τελείως καινούριο. Και το ρωτάει ένας δημοσιογράφος πώς κρίνεται, λέει, αυτή την περίοδο 67-72 πολιτιστικά. Και ο ίδιος αντί να αποφύγει την ερώτηση λέει κοιτάξτε, είναι πολύ νωρίς για να την κρίνουμε. Εμένα με ενδιαφέρει μια άλλη περίοδος, πολύ πιο σκληρή, λέει, που είναι η περίοδος 45-50, όπου γίνανε και εκεί πολύ σημαντικά πράγματα. Εγώ εκεί θέλω να αναφερθώ, αυτήν θέλω να καλλιεργήσω και να φέρω στο σήμερα. Και νομίζουμε ότι αυτό το χρησιμοποιούμε στο άνοιγμα του βιβλίου, γιατί ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι ακολουθούμε το κάλεσμα του Χατζηδάκη να κρίνουμε την περίοδο 67-74 που δεν ήθελε εκείνος να κρίνει τότε, γιατί ήταν ακριβώς μέσα σε αυτήν.
1: Πώς έγινε η Χούντα, κύριε Καλέβα?
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα.
2: Υπάρχουν πολλές... σίγουρα.
0: Τους κατέλαβε όλους, ήταν μια μεγάλη έκπληξη. Κανένας δεν το περίμενε. Παρότι συζητιέται ως ενδεχόμενο, είναι λίγο σαν την ιστορία με το Βοσκό και τον Λύκο. Φωνάζουμε ο Λύκος, και όταν έρχεται ο Λύκος, κανένας δεν το πιστεύει ότι θα έρθει. Οπότε όλοι πιάνονται στον ύπνο.
1: Και η αριστερά κοιμάται.
0: Και η αριστερά και η δεξιά. Και είναι χαρακτηριστικό ότι συλλαμβάνονται όλοι, δεν ανοίγει τσιμουδιά, ο βασιλιάς υπογράφει, ορκίζει τη νέα κυβέρνηση, ενώ υπάρχουν κάποιες δυνατότητες στην αρχή να εμποδιστεί αυτό το πράγμα, όλοι υποτάσσονται με μια τρομερή ευκολία, η οποία δεν έχει, θα έλεγα, περιγραφή και τόσο συστηματικά. Για να απλοποιήσουμε τα πράγματα, θα πούμε ότι η Χούντα ουσιαστικά είναι μια απάντηση στη χρεοκοπία του πολιτικού συστήματος, όπου δεν μπορούν να σχηματιστούν κυβερνήσεις, όπου υπάρχει συνεχής, θα έλεγα, μια κατάσταση συνεχών διαμαρτυριών. Τα δύο μεγάλα κόμματα δεν μπορούν να συμβιβαστούν και να συνενέσουν, και εκεί βλέπουμε το πόσο μεγάλη είναι η αξία των συμβιβασμών. Αν είχαν συμβιβαστεί τότε δεν θα είχαμε αυτό το φαινόμενο. Με αποτέλεσμα πολλοί κόσμος...
1: Αναφέρεστε στην ΕΡΕ και στην Ένωση Κέντρο.
0: Ακριβώς. Ναι. Στον Γεώργιο Παπανδρέο και τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, που έχει φύγει ο Καραμαλής και είναι ο ηγέτης της δεξιάς τότε. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι οι άνθρωποι που περιγράφουν την εποχή εκείνη, άνθρωποι που παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, όπως η Ελένη Βλάχου, που είναι η εκδότρια της εφημερίδας Καθημερινή, ας πούμε, λένε ότι κατά κάποιο τρόπο δεν παρεξηγώ, λέει, τον ελληνικό λαό που είδε την έλευση της Χούντας με ένα σχετικό βαθμό ανακούφισης, γιατί ήταν η κατάσταση πολύ άσχημη. Οπότε σου λέει πόσο χειρότερη θα είναι αυτή. Αυτό που ακούγαμε στη διάρκεια της κρίσης. Δηλαδή πόσο χειρότερα μπορούν να πάνε τα πράγματα. Και όμως μπορούν να πάνε χειρότερα. Είναι αυτό το σφάλμα που κάνουμε πολλές φορές, που μια κακή κατάσταση στη δημοκρατία την απορρίπτουμε, ανοίγοντας την πόρτα σε πολιτική ανομαλία ουσιαστικά.
1: Σε ακόμη χειρότερες θέσεις. Η δικτατορία είναι συνέχεια αυτού που λέμε του εμφυλίου πολέμου, κύριε Καλλιβα?
0: Όχι, είναι κάτι τελείως καινοφανές. Μάλιστα δεν έχει και σχέση με παλιότερες δικτατορίες που ήταν συνδεδεμένες με τα πολιτικά κόμματα στη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Αυτή η δικτατορία έχει ένα πολύ έντονο συντεχνιακό χαρακτήρα και δεν είναι απλώς συντεχνιακός χαρακτήρας του στρατού εν γέννη, αλλά ας πούμε των σχετικά κατώτερων αξιωματικών, των συνταγματαρχών, που εξεγέρθηκαν εναντίον της στρατιωτικής ιεραρχίας, το οποίο και αυτό ήταν πρωτοφανές για την Ελλάδα.
1: Οι οποίοι προκαταλαμβάνουν αυτό που ενδεχομένως θα γινόταν από τους ανώτατους αξιωματικούς. Υπάρχει τέτοια διάθεση δηλαδή της υψηλής ιεραρχίας να
0: υπήρχε μια
1: προβεί σε μια
0: συζήτηση που γινόταν τότε.
1: Διακοπή της δημοκρατίας.
0: Ούτως ώστε για να λυθούν τα αδιέξοδα στα οποία είχε περιέλθει η κατάσταση, είναι πολύ σύνθετα και δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε εκτενώς. Υπήρχε ιδέα μήπως να γίνει ένα time out, να οργανώσουν ένα είδος κινήματος τότε οι στρατηγοί, και για να γίνει ένα ξαναμοίρασμα της τράπουλας με καινούργιες συνθήκες, για να ξαναμπεί η ζωή, η πολιτική σε ένα κανάλι με περιορισμούς μεν, αλλά δεν θα ήταν δικτατορία. Αυτή ήταν η αρχική ιδέα τέλος πάντων. Οι στρατηγοί αναθέτουν ουσιαστικά στους συνταγματάρχες που ειδικεύονται στη διοργάνωση αυτών των κινημάτων με βάση σχέδια που είχαν εκπονηθεί, το σχέδιο Προμηθέας, που είχαν εκπονηθεί για το τι θα συνέβαινε στην Ελλάδα εάν υπήρχε μια εισβολή από βορρά. Οπότε χρησιμοποιούν την τεχνική αυτή που υπάρχει για να οργανώσουν όλη αυτή την κατάσταση ερήμην των στρατηγών. Δηλαδή τους παρακάμπτουν και τους βραχυκυκλώνουν. Και το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι αυτοί δεν ενδιαφέρονται να ταυτιστούν με τη δεξιά, παρότι είναι η ιδεολογία τους, θα λέγαμε, ακροδεξιά. Ουσιαστικά συλλαμβάνουν όλους τους πολιτικούς, αριστερούς και δεξιούς, και καταδικάζουν τον κοινοβουλευτισμό. Δηλαδή το μήνυμά τους είναι αυτό που θα το ονομάζαμε σήμερα λαϊκίστικο, πολιτική χωρίς πολιτικούς. Και σου λένε οι στρατιωτικοί, εμείς το στρατό ξέρουμε να το διοικούμε, άρα ξέρουμε να διοικήσουμε και τη χώρα. Η πολιτική είναι ανίκανη, είναι διεφθαρμένη. Θα κάνουμε πολιτική χωρίς πολιτικούς.
1: Αυτό που ακούμε από ορισμένα κομμάτια της κοινωνίας.
0: Ακριβώς.
1: Στο όνομα των διεφθαρμένων πολιτικών.
0: Στο όνομα της δικαιοσύνης, ναι, ναι, στο όνομα της καθαρότητας, στο όνομα του έθνους, του λαού και της Ελλάδας. Δηλαδή είναι μηνύματα τα οποία επανέρχονται με τον καιρό, αλλά τότε τα εξέφραζε μία μερίδα του στρατού. Κάτω από αυτό όμως υπάρχει και μία συντεχνιακή διάσταση, που είναι το γεγονός ότι ο στρατός στην Ελλάδα τότε είναι αυτό που θα λέγαμε σήμερα top heavy. Πάρα πολύ μεσαίοι αξιωματικοί, λίγες θέσεις στρατηγών. Οπότε σημαίνει ότι όταν προάγεις κάποιον, όλοι όσοι είναι από πάνω του πρέπει να προστατευθούν. Δεν το θέλουν αυτό. Είναι και σχετικά νέοι. Είναι μια τάξη ανθρώπων που προέρχονται κυρίως από μικροαστικά και αγροτικά στρώματα. Δεν ταυτίζονται δηλαδή με τις ελίτ. Έχουν υψηλή αίσθηση του καθήκοντος του δικού του και της θέσης τους, ότι δηλαδή είναι οι άνθρωποι που προστατεύουν τη χώρα λόγω του εμφυλίου, ότι μπορούν να γίνουν και σωτήρες της χώρας, αλλά συγχρόνως να βοηθήσουν.

0: Ιδίδας Ελλήνων αξιωματικών, την οποία όμως μετά οι Αμερικάνοι την αποδέχθηκαν διότι δεν ήθελαν να μπλέξουν παραπέρα. Σου λέει αυτά είναι τα τετελεσμένα γεγονότα, αυτοί πήραν την εξουσία, με αυτούς θα συνεργαστούμε. Και από αυτήν την άποψη έχουν ευθύνη οι Αμερικάνοι που το αποδέχτηκαν αυτό, αλλά δεν είναι το ίδιο με το να πούμε ότι αυτοί το οργάνωσαν.
1: Σε εκείνη την περίοδο, κυρία Τριανταφύλλη, υπάρχει αυτό που λέμε στην αισθητική το kitsch. Αυτές οι εκδηλώσεις που οργανώνονται από το καθεστώς μπορεί να έχουν να βρίσκουν θεατές, αλλά ταυτοχρόνως και κάποιοι άνθρωποι αντιμάχονται αυτήν την αισθητική. Τι λέει η έρευνά σας?
2: Αυτό είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποίησε φυσικά το καθεστώς προκειμένου να επηρεάσει με τον τρόπο που πίστευε ότι έπρεπε να επηρεάσει όλες αυτές οι γιορτές. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι τα ρεύματα τα καλλιτεχνικά που αναπτύχθηκαν σχεδόν σε όλα τα πεδία δεν είχαν απαραίτητα διάλογο με αυτές τις γιορτές. Δηλαδή δεν είδαν αυτές τις γιορτές και είπαν «Α, εμείς τώρα θα κάνουμε κάτι άλλο». Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ουσιαστικά οι καλλιτέχνες συνέχισαν μέσα σε αυτό το καινούριο πλαίσιο, το πολύ αυστηρό πλαίσιο, συνέχισαν να κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή συνέχισαν να θέλουν να δημιουργήσουν. Και μάλιστα με την φόρα που είχαν από όλη τη δεκαετία του 60, προσπαθήσανε να ακολουθήσουν και ρεύματα που ερχόντουσαν απ' έξω, δηλαδή η συνομιλία τους πιστεύω ότι σε έναν απολογισμό είχε να κάνει πιο πολύ, αν δούμε δηλαδή την παραγωγή, είχε να κάνει πιο πολύ με ρεύματα καλλιτεχνικά που ερχόντουσαν απ' έξω, παρά με το διάλογο που λέμε τώρα, ας πούμε, ότι μπορεί να υπήρχε με το Καλή Μάρμαρο ή με αυτές τις γιορτές. Αυτό πιστεύω ότι ήταν κάποια γεγονότα απομονωμένα που συνέβαιναν και πολλές φορές πολλοί καλλιτέχνες και δημοφιλείς καλλιτέχνες συμμετείχαν σε αυτά. Προσπάθησε το καθεστώς και στο Εθνικό Θέατρο, ας πούμε, να χρησιμοποιήσει κάποια εργαλεία, κάποιους καλλιτέχνες προς όφελός του. Όμως σε καμία περίπτωση η δημιουργικότητα δεν περιορίστηκε, ας πούμε, σε αυτά τα πλαίσια.
0: Δεν μπορεί να ταυτιστεί. Δηλαδή, θυμάμαι όταν γράφαμε το βιβλίο, με ρωτούσαν κάποιοι φίλοι τι κάνεις τώρα. Λέω, γράφω ένα βιβλίο για την ιστορία του πολιτισμού στη Χούντα. Σιωπή. Και μετά από μερικά δευτερόλεπτα, δηλαδή τις γιορτές της Χούντας, αυτό το kitsch, λες και ο πολιτισμός ήτανε το καθεστώς.
1: Απαντάτε αμέσως στη σελίδα 33. Έργα όπως «Ο μεγάλος ερωτικός» του Μάνου Χατζηδάκη, «Ο δρόμος» των Μίμη Πλέσα και Λευτέρη Παπαδόπουλου, «Ο σταθμός» του Μάνου Λοΐζου και Λευτέρη Παπαδόπουλου, «Ο Άγιος Φεβρουάριος» του Δήμου Μούτσι, «Διόδια» της Ζένης Μαστοράκη, «Το τρίτο στεφάνι» του Κώστα Ταξί, «Η Ευδοκία» του Αλέξη Δαμιανού, «Η Αναπαράσταση» του Θόδωρο Αγγελόπουλου, ανάμεσα σε πάρα πολλά άλλα. Προκύπτει δηλαδή ένα εντελώς διαφορετικό αφήγημα, λέτε.
0: Ακριβώς, το οποίο όλα αυτά τα έργα, αν τα σκεφτείτε, τα γνωρίζουμε, γι' αυτό τα αναφέρουμε εκεί, αλλά δεν τα συνδέουμε μεταξύ τους και δεν τα συνδέουμε με την εποχή εκείνη. Είναι σαν να υπάρχουν σε κάποιο, ας πούμε, άλλο σύμπαν.
2: Κάπου.
0: Κάπου. Ακριβώς. Αυτό που κάνουμε είναι τα συνδέουμε μεταξύ τους, και γιατί οι δημιουργοί τους πολλές φορές συνεργάστηκαν μεταξύ. Δηλαδή η Ευδοκία του Αλέξη Δαμιανού έχει μέσα τη μουσική του Μάνου Λοΐζου. Δεν είναι δηλαδή οι κόσμοι αυτοί αποκομμένοι μεταξύ τους. Όλο αυτό είναι μια δημιουργική, θα έλεγα, περίοδος όπου όλοι συνομιλούν με όλους και βγαίνει αυτό το πολύ ωραίο αποτέλεσμα, αλλά είναι αποτέλεσμα της εποχής του. Δεν είναι αποκομμένο.
2: Και έχει και πολύ ενδιαφέρον ότι φτιαχτήκαν αυτά τα δίκτυα συνεργασία, τα οποία μπορεί, δεν ξέρουμε, εντάξει, ποτέ δεν μπορούμε να ξέρουμε στην ιστορία, αλλά μπορεί υπό άλλες συνθήκες να μην είχε προσπεραστεί το ατομικό κίνητρο, ο ατομικισμός, η προσωπική καριέρα. Αναγκαστήκαν δηλαδή να υπάρξουν όλοι μαζί.
0: Και αυτό το λένε οι ίδιοι. Λένε ότι την εποχή εκείνη υπήρξε πολύ μεγάλη αλληλεγγύη ανάμεσα στους καλλιτέχνες, γιατί αισθάνονταν ότι το πολιτικό καθεστώς ήταν εχθρικό απέναντί τους. Ενώ υπό συνθήκες όπου δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο, μπορεί να θεωρούσαν ότι γιατί να συνεργαστώ εγώ με αυτούς, θέλω να το κάνω μόνος μου. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι το ελεύθερο θέατρο εισάγει την ιδέα της συλλογικής σκηνοθεσίας, το οποίο ακόμα και τώρα.
2: Είναι πρωτοπορία, ακόμα απορώ πώς το κάνανε, ας πούμε. Δηλαδή κάπως συγγενέψαν οι καλλιτέχνες μεταξύ τους, το οποίο είναι εντυπωσιακό.
1: Και μετά λέτε όμως στη μεταπολίτευση παίρνει ο καθένας στον δρόμο του. Κάπως έτσι τελειώνει η αφήγηση, κάπως έτσι.
0: Θα το πούμε, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον το τι συμβαίνει όταν τελειώνει αυτή η περίοδος, γιατί δεν έχουμε συζητήσει βέβαια το τέλος της, γιατί δεν έχουμε παραδεχτεί την ύπαρξή της.
1: Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ακούσουμε κάτι από τον μεγάλο ερωτικό, γιατί ό,τι διαβάζοντας έμαθα, ότι είναι μια κολόνα, ένας τυλοβάτης αυτής της εκρήξεως, με τον Μάνο Χατζηδάκη να υπερασπίζεται ότι δεν κάνει πολιτικό τραγούδι αμιγώς πολιτικό στο ύφος και στο στυλ του Θοδωράκη.
0: Όχι μόνο το ισχυρίζεται, το γράφει κιόλας. Δηλαδή, ναι, όταν ανοίγει κανένας το δίσκο,

0: στο ισόφυλλο, λέει η πρώτη φράση: ο μεγάλος ερωτικός δεν αντιστέκεται. Που να το πει στην εποχή εκείνη που η αντίσταση είναι στο μυαλό πολλών ανθρώπων και ιδιαίτερα καλλιτεχνών.
1: Αλλά αντιθέτως κάνει αντίσταση με τον μεγάλο ερωτικό. Χωρίς να γράφει ερωτικά τραγούδια, αλλά μιλάει για τον έρωτα.
2: Γιατί στην πραγματικότητα ένα κοινό στοιχείο πολλών έργων και του μεγάλου ερωτικού κυρίως, που το υπερασπίζεται πολύ ο Χατζηδάκης, είναι δύο πράγματα. Η ποίηση και η φαντασία. Τα οποία ενεργοποιούνται με ταχύτητα απίστευτη. Γιατί είναι ένα μέσο ελευθερίας, ας πούμε, γιατί κανείς δεν μπορεί εύκολα να περιορίσει αυτούς τους δύο κώδικες. Οπότε μεταχειριζόμενος αυτούς τους τρόπους, αμέσως κάνει αυτό το έργο το οποίο δεν αντιστέκεται πολιτικά, αλλά μπορεί να αντιστέκεται υπαρξιακά.
1: Δέχεται κριτική για την επιλογή του. Εκείνη την εποχή από άλλους.
0: Ναι, δέχεται κριτική και μάλιστα υπάρχει μια τρομερή συνέντευξη που δίνει ο Χατζηδάκης στον ταχυδρόμο στον Κώστα Ρεσβάνη, τον δημοσιογράφο. Μάλιστα στην περίοδο της φιλελευθερωποίησης τότε, το 1973, όπου λέγονται πράγματα που πριν δεν λέγονταν. Στο οποίο ο Ρεσβάνης τον κατηγορεί ανοιχτά. Του λέει: τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνετε εδώ? Είναι η εποχή που γίνεται χαμός. Οι νέοι θέλουν ηγεσία, θέλουν πρωτοπορία, θέλουν καθοδήγηση και εσείς μας λέτε ότι δεν σας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, αλλά πρέπει να διαβάσω τι γράφει ο Ρεσβάνης στον πρόλογό του. Είμαι στη σελίδα 324 και διαβάζω. Γράφει, επαναλαμβάνω, στην εισαγωγή του ο δημοσιογράφος Κώστας Ρεσβάνης. Ανοίγουν εισαγωγικά. Αν είχα περάσει 2-24 ώρες στα κρατητήρια ασφαλείας της Χιλής, θα ένιωθα καλύτερα παρά όταν τελείωσε μια συζήτηση 2,5 ώρων με τον Μάνο Χατζηδάκη. Μπορεί να έφταιγε και η αφέλειά μου. Πήγα να τον βρω σαν καλός δημοσιογράφος, οπλισμένος με το επαγγελματικό ερωτηματολόγιο. Ποιο θα είναι το επόμενο έργο σας, τι γνώμη έχετε για τη σημερινή ελληνική μουσική, κάτι τέτοια. Ο Χατζηδάκης, παρά την αρχική του πρόθεση να μιλήσει μόνο για τη δουλειά του, δρασκέλισε γρήγορα τα όρια, άρχισε μια πάλι με ελεύθερα όλα τα χτυπήματα. Μοίραζε γροθιές όπου έβρισκε. Ένας άλλος Χατζηδάκης. Ο ίδιος άλλωστε δέχτηκε αυτό το άλλος. Έχω αλλάξει τα τελευταία χρόνια, μιλάει ο Χατζηδάκης τώρα. Απέκτησα μεγαλύτερο αυτοέλεγχο. Δεν είμαι πια ο ίδιος. Τώρα ξέρω τι λέω, ενώ παλαιότερα είπα πράγματα που δεν ήθελα. Ο Χατζηδάκης του 73 αποκηρύσσει τον Χατζηδάκη του 61, 62, 63, λέει ο Ρεσβάνης.
0: Και μάλιστα η συζήτηση παίρνει μια πολύ ενδιαφέρουσα διάσταση. Δηλαδή, λέγονται πράγματα σε αυτή τη συνέντευξη που δεν θα τα περίμενε κανένας. Ίσως να διαβάζαμε.
2: Να πούμε, βέβαια, μέχρι να βρούμε το απόσπασμα, να πούμε ότι ο Ρεσβάνης εκ των υστέρων, πολύ πρόσφατα, είχε ζητήσει συγγνώμη για αυτό το σχόλιο που είχε κάνει για το Χατζηδάκη δημόσια. Δηλαδή, είχε γράψει ένα άρθρο, γιατί προφανώς σε έναν απολογισμό μετέπειτα είδε τα πράγματα με πολύ διαφορετικό τρόπο και κατάλαβε.
0: Ο Χατζηδάκης δηλώνει πως σέβεται τις ταλαιπωρίες των σύγχρονων ηρώων, αλλά δεν πείθεται για τη σημασία τους. Και το λέει μέσα στη δικτατορία. Διαθέτει την πνευματική διάβγεια να αναγνωρίσει πως ο ηρωισμός είναι μια σύνθετη υπόθεση και η αντίληψή του τροφοδοτείται από την εμπειρία που είχε ο ίδιος στην εποχή της συμμετοχής του στην ΕΠΟΝ που τον απαγοήτευσε φρικτά. Και αυτό που ουσιαστικά προσπαθεί να πει είναι ότι ο ίδιος δεν θέλει να λειτουργήσει ως ταγός και ως ηγέτης. Και δεν τον ενδιαφέρουν οι μόδες της εποχής γιατί ξέρει ότι αυτές θα περάσουν. Και με τον μεγάλο ερωτικό κάνει ένα έργο το οποίο το στίχημά του είναι να ακούγεται και μετά την εποχή του, να γίνει διαχρονικό. Και ξέρουμε εκ του αποτελέσματος ότι το πέτυχε. Ενώ πολλά έργα που δημιουργήθηκαν ως αντιστασιακά, τα έφαγε μαύρη μαρμάγκα. Δεν είχαν την ποιότητα για να σταθούν στον χρόνο. Αυτό είναι η τεράστια του υπέρβαση.
3: Από όλα τα άστρα του ουρανού, ένα είναι που σου μοιάζει.
1: Με το μεγάλο ερωτικό κλείνουμε. Χάρηκα πολύ, κυρία Τριανταφύλλη, για την πρώτη μας συνάντηση. Κύριε Καλύβα, το ίδιο και με εσάς. Κυρίες και κύριοι, η συνέχεια το επόμενο Σάββατο στις 9 το πρωί. Καλή σας ημέρα.
4: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Ποπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Διπλωματική κινητικότητα στην Ελβετία για να διασωθεί η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και να αποτραπεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Ο αντιπροέδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, αναχώρησε πριν από λίγο από την Ουάσιγκτον για την Ελβετία προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες που θα ξεκινήσουν σήμερα με το Ιράν. Δήλωσε ότι θα μπορέσει να μείνει στην Ελβετία μόνο για 1-2 ημέρες και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδο στο θέμα των πυρηνικών και σε ό,τι αφορά την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Στην Ελβετία βρίσκεται ήδη η Ιρανική αντιπροσωπεία, όπως μετέδωσαν οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Επικεφαλής της Ιρανικής αντιπροσωπείας είναι ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ. Μετέχουν επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτζή, και υψηλόβαθμα στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας της Κεντρικής Τράπεζας και του Πετρελαϊκού Τομέα, σύμφωνα με τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε νωρίτερα ότι η Τεχεράνη θα ασκήσει πιέσεις ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις, υποστηρίζοντας ότι στο παρελθόν η άλλη πλευρά δεν τήρησε τα συμφωνηθέντα. Την ίδια ώρα συνεχίζεται το θρίλερ με τα στενά του ορμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε σε νέες δηλώσεις του ότι θα επιβάλλει αμερικανικά διόδια στα στενά του ορμούς στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Διευκρίνησε πως δεν υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε νωρίτερα τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έκλεισε τα στενά του ορμούς, δηλώνοντας ότι παραμένουν ανοιχτά και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα συνεχιστεί. Το Ιράν δεν ελέγχει τα στενά του ορμούς, είπε στο πρακτορείο Reuters ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, σημειώνοντας ότι η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κλείνουν τα στενά, καταγγέλλοντας παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός στον Νότιο Λίβανο και προειδοποίησαν τα πλοία να μην πλησιάζουν στην περιοχή. Στο μεταξύ, αξιωματικός του Ισραηλινού στρατού ανακοίνωσε ότι ο στρατός έλαβε εντολή από την πολιτική ηγεσία της χώρας να σταματήσει τις συγκρούσεις με τη Χεζμπολά στο Νότιο Λίβανο, συνεχίζοντας ωστόσο τις αμυντικές ενεργειές του στην περιοχή. Χθες, Χεζμπολά και Ισραήλ συνέχισαν τις αλληλοκατηγορίες για το ποια πλευρά ευθύνεται για την παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που είχαν ανακοινώσει την Παρασκευή. Σύμφωνα με το Ισραήλ, η Χεζμπολά έχει εκτοξεύσει τουλάχιστον 50 ρακέτες εναντίον Ισραηλινών στρατών. Ενώ η Χεζμπολά κατηγόρησε το Ισραήλ για συνεχιζόμενες παραβιάσεις της εκεχηρίας προκειμένου να σαμποτάρει, όπως αναφέρει τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς χθες το απόγευμα στην περιοχή Αλμυροπόταμος Σεβίας. Νωρίτερα, με μήνυμα από το 112, κλήθηκαν οι κάτοικοι να απομακρυνθούν από τους οικισμούς μέσω χώρια και ραπταίοι και να κατευθυνθούν προς Τύρα. Υψηλός κινδυνός φωτιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κρήτη και περιοχές στην Εύβοια και τη Φθιώτιδα. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δενδρυλία κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του, πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι το DNA της γυναίκας εντοπίστηκε σε κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νίκιαζε στον κατηγορουμένο. Συνελήφθη χθες το πρωί στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου 39χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος κινούνταν με 203 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι τα 130 χιλιόμετρα. Μάλιστα, προσπάθησε να δωροδοκίσει τους αστυνομικούς που τον σταμάτησαν στα διόδια της Μάνδρας, ώστε να μην τον συλλάβουν. Επίσης, στην Αθηνών Λαμία, στην περιοχή της Μαλακάσας, συνελήφθη 28χρονος οδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται με πολυτελές όχημα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, όπως διαπιστώθηκε οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποίησε ότι οι ρωσικές δυνάμεις σχεδιάζουν απόψε μια μαζική επίθεση στην Ουκρανία και κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Ολλανδία-Σουηδία 5-1, σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση, Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού 0-1 το σκορ στο ημίχρονο. Στις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής, το Εκουαδόρ κοντράρεται με το Κουρασάο και στις 7 το πρωί η Τινησία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία. Παρουσία του ιδιοκτητή της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Αλαφούζου, υπέγραψε το τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας του με τον σύλλογο, ο Έτιεν Καμαρά. Ο πρόεδρος του Τριφυλλιού μαζί με τον τεχνικό διευθυντή, Στεφάνο Κοτσόλη, καλωσόρισαν στην ομάδα τον 23χρονο αμυντικό μέσο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός. Στην Αττική οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βορειοπυρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες, καθώς και στα Δωδεκάνησα, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγιδές. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12.30.

που βρέχε μονότονα. Έφυγες, αγάπη μου.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Διπλωματική κινητικότητα στην Ελβετία για να διασωθεί η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, αναχώρησε πριν από λίγο από την Ουάσιγκτον για την Ελβετία προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες που θα ξεκινήσουν σήμερα με το Ιράν. Εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδο στο θέμα των πυρηνικών και σε ό,τι αφορά την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Στην Ελβετία βρίσκεται ήδη η Ιρανική αντιπροσωπεία, όπως μετέδωσαν οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα συνεχίζεται το με τα στενά του Ορμούζ, ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε σε νέες δηλώσεις του ότι θα επιβάλλει αμερικανικά διόδια στα στενά του Ορμούζ στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Διευκρίνησε πως δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έκλεισε τα στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι παραμένουν ανοιχτά και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα συνεχιστεί. Νωρίτερα χθες, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κλείνουν τα στενά, καταγγελώντας παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός στον Νότιο Λίβανο και προειδοποίησαν τα πλοία να μην πλησιάζουν στην περιοχή. Στο μεταξύ, αξιωματικός του Ισραηλινού στρατού ανακοίνωσε ότι ο στρατός έλαβε εντολή από την πολιτική ηγεσία της χώρας να σταματήσει τις συγκρούσεις με τη Χεζμπολά στον Νότιο Λίβανο, συνεχίζοντας ωστόσο τις αμυντικές ενέργειές του στην περιοχή. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στην περιοχή Αλμυροπόταμο Σεβίας. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δενδρυλία κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με τη Μαρία Γιώργαρη. Διπλωματική κινητικότητα στην Ελβετία επίτα από τη σύναψη καταρχήν συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες που θα ξεκινήσουν σήμερα με το Ιράν. Σε δηλώσεις του εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδο στο θέμα των πυρηνικών και σε ό,τι αφορά την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Αντιπροσωπεία του Ιράν έφτασε χθες το βράδυ στην Ελβετία για συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Επικεφαλής της Ιρανικής Αντιπροσωπείας είναι ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Γκάλιμπαφ. Μετέχουν επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών, Μπασαραχτζή, και υψηλόβαθμα στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας της Κεντρικής Τράπεζας και του Πετρελαϊκού Τομέα, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε νωρίτερα χθες ότι η Τεχεράνη θα ασκήσει πιέσεις ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις, υποστηρίζοντας ότι στο παρελθόν η άλλη πλευρά δεν τήρησε τα συμφωνηθέντα. Την ίδια ώρα συνεχίζεται το θρίλερ με τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε σε νέες δηλώσεις του χθες το βράδυ ότι θα επιβάλλει αμερικανικά διόδια στα στενά του Ορμούζ στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Διευκρίνησε πως δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε νωρίτερα χθες τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έκλεισε τα στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι παραμένουν ανοιχτά και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα συνεχιστεί. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν χθες ότι κλείνουν τα στενά, καταγγέλλοντας παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός στο νότιο Λίβανο και προειδοποίησαν τα πλοία να μην πλησιάζουν στην περιοχή. Στο μεταξύ, αξιωματικός του Ισραηλινού στρατού ανακοίνωσε ότι ο στρατός έλαβε εντολή από την πολιτική ηγεσία της χώρας να σταματήσει τις συγκρούσεις με τη Χεζμπολά στο νότιο Λίβανο, συνεχίζοντας ωστόσο τις αμυντικές ενέργειές του στην περιοχή. Χθες, Χεζμπολά και Ισραήλ συνέχισαν τις αλληλοκατηγορίες για το ποια πλευρά ευθύνεται για την παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που είχαν ανακοινώσει την Παρασκευή. Σύμφωνα με το Ισραήλ, η Χεζμπολά είχε εκτοξεύσει τουλάχιστον 50 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών, ενώ η Χεζμπολά κατηγόρησε το Ισραήλ για συνεχιζόμενες παραβιάσεις της εκεχηρίας προκειμένου να σαμποτάρει, όπως αναφέρει, τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς χθες το απόγευμα στην περιοχή Αλμυροπόταμος Σεβίας. Νωρίτερα, με μήνυμα από τα 112, κλήθηκαν οι κάτοικοι να απομακρυνθούν από τους οικισμούς Μεσοχώρια και Ραπτέη και να κατευθυνθούν προς Θύρα. Υψηλός κινδυνός φωτιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κρήτη και περιοχές στην Εύβοια και τη Φθιώτιδα. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δενδρίλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Χθες έγινε γνωστό ότι το DNA της γυναίκας εντοπίστηκε σε κυλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νίκιαζε στον κατηγορούμενο. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποίησε ότι οι ρωσικές δυνάμεις σχεδιάζουν απόψε μια μαζική επίθεση στην Ουκρανία και κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία της Σκωτίας ερευνά μια σειρά βίαιων επιθέσεων πιθανών με αντιμουσουλμανικό κίνητρο που διαπράχθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στο Εδιμβούργο με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άνδρες. Ένας 36χρονος Σκοτσέζος συνελήφθη και κατηγορείται για απειλές, ληστεία και βανδαλισμούς. 3 από τα θύματα χρειάστηκε να νοσηλευθούν, αλλά δεν απειλείται η ζωή τους. Σύμφωνα με το BBC, οι επιθέσεις φαίνεται ότι ξεκίνησαν κοντά σε ένα τζαμί. Τη σωρό ενός άνδρα εντοπίσαν και περισυνέλεξαν νωρίτερα άνδρες του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή στην Πύλη Ε2 στο λιμάνι του Πειραιά. Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από την αρμόδια λιμενική αρχή, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Ολλανδία-Σουηδία 5-1 και Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού 2-1. Στις 3 τα ξημερώματα το Εκουαδόρ κοντράρεται με το Κουρασάο και στις 7 το πρωί την Νησία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία. Παρουσία του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Αλαφούζου, υπέγραψε το τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας του με τον σύλλογο, ο Έτιεν Καμαρά. Ο πρόεδρος του Τριφυλιού μαζί με τον τεχνικό διευθυντή Στεφάνο Κοτσόλη καλωσόρισαν στην ομάδα τον 23χρονο αμυντικό μέσο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνεώνουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια επιρωτικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές συμπόρες, καθώς και στα Δωδεκάνησα όπου πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές μπόρες σε μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στη 1:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Διπλωματική κινητικότητα στην Ελβετία για να διασωθεί η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες που θα ξεκινήσουν σήμερα με το Ιράν. Εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδος στο θέμα των πυρηνικών και σε ό,τι αφορά την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Αντιπροσωπεία του Ιράν έφτασε χθες το βράδυ στην Ελβετία για συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Την ίδια ώρα συνεχίζεται το θρίλερ με τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε σε νέες δηλώσεις του ότι θα επιβάλλει αμερικανικά διόδια στα στενά του Ορμούς στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Διευκρίνησε πως δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έκλεισε τα στενά του Ορμούς, δηλώνοντας ότι παραμένουν ανοιχτά και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα συνεχιστεί. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κλείνουν τα στενά, καταγγέλλοντας παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός στο νότιο Λίβανο και προειδοποίησαν τα πλοία να μην πλησιάζουν στην περιοχή. Στο μεταξύ, αξιωματικός του Ισραηλού στρατού ανακοίνωσε ότι ο στρατός έλαβε εντολή από την πολιτική ηγεσία της χώρας να σταματήσει τις συγκρούσεις με τη Χεζμπολά στο νότιο Λίβανο, συνεχίζοντας ωστόσο τις αμυντικές ενέργειές του στην περιοχή. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς χθες το απόγευμα στην περιοχή Αλμυροπόταμος Σεβίας. Προθέσμια για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δένδρυλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του Πειραιώ, 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Διπλωματική κινητικότητα στην Ελβετία επίτα από τη σύναψη καταρχήν συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες που θα ξεκινήσουν σήμερα με το Ιράν. Σε δηλώσεις του εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδος στο θέμα των πυρηνικών και σε ό,τι αφορά την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Αντιπροσωπεία του Ιράν έφτασε χθες το βράδυ στην Ελβετία για συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Επικεφαλής της Ιρανικής Αντιπροσωπείας είναι ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Μετέχουν επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτζή, και υψηλόβαθμα στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας της Κεντρικής Τράπεζας και του Πετρελαϊκού Τομέα, σύμφωνα με τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε νωρίτερα χθες ότι η Τεχεράνη θα ασκήσει πιέσεις ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις, υποστηρίζοντας ότι στο παρελθόν η άλλη πλευρά δεν τήρησε τα συμφωνηθέντα. Την ίδια ώρα συνεχίζεται το θρίλερ με τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σε νέες δηλώσεις του χθες το βράδυ ότι θα επιβάλλει αμερικανικά διόδια στα στενά του Ορμούζ στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Διευκρίνησε πως δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε νωρίτερα χθες τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έκλεισε τα στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι παραμένουν ανοιχτά και ότι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα συνεχιστεί. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν χθες ότι κλείνουν τα στενά, καταγγέλλοντας παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός στο Νότιο Λίβανο και προειδοποίησαν τα πλοία να μην πλησιάζουν στην περιοχή. Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε κοινότητα του Ανατολικού Λιβάνου στοίχισαν τη ζωή σε 5 ανθρώπους χθες, ενώ σκότωσαν 2 Παλαιστίνιους στην περιφέρεια της Τύρου στο Νότο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Οι βομβαρδισμοί έγιναν πριν από την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι ο στρατός έλαβε διαταγή να σταματήσει τις εχθροπραξίες με τη Χεζμπολά στο Νότιο Λίβανο, με τη διευκρίνηση ωστόσο ότι μπορεί να δράσει άμυνα. Χθες, Χεζμπολά και Ισραήλ συνέχισαν τις αλληλοκατηγορίες για το ποια πλευρά ευθύνεται για την παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που είχαν ανακοινώσει την Παρασκευή. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς χθες το απόγευμα στην περιοχή Αλμυροπόταμο Σεβίας. Νωρίτερα, με μήνυμα από τα 112, κλήθηκαν οι κάτοικοι να απομακρυνθούν από τους οικισμούς Μεσοχώρια και Ραπτέη και να κατευθυνθούν προς Τύρα. Υψηλός κινδυνός φωτιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κρήτη και περιοχές στην Εύβοια και τη Φθιώτιδα. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα θενδρυλία κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Χθες έγινε γνωστό ότι το DNA της γυναίκας εντοπίστηκε σε κυλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νίκιαζε στον κατηγορούμενο. Για επικείμενη μαζική ρωσική πυραυλική επίθεση προειδοποίησε τους Ουκρανούς πολίτες ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Τη σωρό ενός άνδρα εντοπίσαν και περισυνέλεξαν χθες το βράδυ άνδρες του λιμενικού στη θάλασσα στην πύλη Ε2 στο λιμάνι του Πειραιά. Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από την αρμόδια λιμενική αρχή, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται. Νεκρός εντοπίστηκε ένας 70χρονος στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου χθες το βράδυ στην είσοδο του χωριού. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, τον άτυχο άνδρα εντόπισαν παιδιά που βρίσκονταν στην περιοχή. Ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι ο άνδρας βρέθηκε χωρίς τα ρούχα του. Ο 70χρονος ζούσε μόνος του στο Αγγελόκαστρο. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Ολλανδία, Σουηδία 5-1 και Γερμανία, ακτή εντελεφαντοστού 2-1. Στις 3 τα ξημερώματα, το Εκουαδόρ κοντράρεται με το Κουρασάο και στις 7 το πρωί η Τινησία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία. Παρουσία του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Αλαφούζου, υπέγραψε το τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας του με το σύλλογο, ο Ετιέν Καμαρά. Ο πρόεδρος του Τριφυλιού μαζί με τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη καλωσόρισαν στην ομάδα τον 23χρονο αμυντικό μέσο.
Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα. Ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρειο-υπηρετικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες, καθώς και στα Δωδεκάνησα, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Διπλωματική κινητικότητα στην Ελβετία για να διασωθεί η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες που θα ξεκινήσουν σήμερα με το Ιράν. Εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδος στο θέμα των πυρηνικών σε ό,τι αφορά την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Αντιπροσωπεία του Ιράν έφτασε χθες το βράδυ στην Ελβετία για συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Την ίδια ώρα συνεχίζεται το θρίλερ με τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε σε νέες δηλώσεις του ότι θα επιβάλλει αμερικανικά διόδια στα στενά του Ορμούζ στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Διευκρίνησε πως δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημέρων της κατάπαυσης του πυρός. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έκλεισε τα στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι παραμένουν ανοιχτά και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα συνεχίσει. Νωρίτερα χθες οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κλείνουν τα στενά, καταγγέλλοντας παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός στο νότιο Λίβανο και προειδοποίησαν τα πλοία να μην πλησιάζουν στην περιοχή. Βομβαρδισμοί του Ισραήλ στο Λίβανο στοίχησαν τη ζωή σε 7 ανθρώπους χθες, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Οι βομβαρδισμοί έγιναν πριν από την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι ο στρατός έλαβε διαταγή να σταματήσει τις εχθροπραξίες με τη Χεζμπολά στο νότιο Λίβανο, με τη διευκρίνηση ωστόσο ότι μπορεί να δράσει άμυνα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς χθες το απόγευμα στην περιοχή Αλμυροπόταμος Βίας. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δενδρύλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Έντος της ημέρας στην Ελβετία αναμένεται να ξεκινήσουν οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Προπαρασκευαστικές συνομιλίες άρχισαν ήδη από χθες ανάμεσα σε διπλωμάτες, σύμφωνα με τη Βέρνη. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Steve Witkoff, και τον γαμπρό του Donald Trump, Jared Kushner.